0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Ξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: χειραψίες και τα φιλιά να περίσευαν κατά την υποδοχή του Ζεύγους Μητσοτάκη από το Ζεύγος Ερντογάν στο δείπνο των ηγετών στο Λευκό Παλάτι, αλλά η ορχήστρα έπαιζε το Οθωμανικό Πολεμικό Εμβατήριο με τίτλο Ο Πρόγονός Σου, ο Γενάρχης της Γενιάς Σου, το οποίο συνόδευε το στρατό των Οθωμανών στις εκστρατείες και τις παρελάσεις και εξακολουθεί και σήμερα να ακούγεται σε στρατιωτικές και επίσημες εκδηλώσεις στην Τουρκία. Μεταξύ άλλων, στους στίχους ακούγονται οι φράσεις «Τουρκικό έθνος, σύντριψε τον εχθρό της πατρίδας». Διμερείς συναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ταγί Περντογάν δεν έγιναν.
1: Κάθε περίπτωση, ο κύριος Μητσοτάκης όλα όσα είπε αναγκάστηκε να τα πει σε δηλώσεις, δηλαδή δεν είχε κανέναν συνομιλητή. Αν δεν κάνω λάθος, Σοφία, δεν είχε καμία διμερή επαφή με οποιονδήποτε ηγέτη.
2: Ναι, δεν έχουμε ενημερωθεί, ούτε υπήρξε ανακοίνωση Ράνια για διμερείς συναντήσεις του Πρωθυπουργού με ξένους ηγέτες.
3: Ο κύριος Δημήτρης Γκάτσιος από την ΕΡΤ.
4: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, χρόνια πολλά καταρχάς για τη χθεσινή ονομαστική σας συγκροτή.
2: Σας φέρει κύριε Πρόεδρε, χρόνια πολλά και μόνο εμείς.
5: Χρόνια πολλά κύριε Πρόεδρε, ευχήθηκαν οι δημοσιογράφοι των τηλεοπτικών δικτύων κυρίως, οι οποίοι συνόδευσαν τον Πρωθυπουργό στην παρουσία του στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Του ευχήθηκαν για την προχθεσινή ονομαστική του εορτή, να είναι καλά ο άνθρωπος, να έχει υγεία και όλα τα σχετικά. Όπως ακούσατε, ξένους ηγέτες δεν είδε και η αλήθεια είναι ότι το πρόγραμμα ήταν πάρα πολύ σφιχτό, δηλαδή δεν υπήρχε και το χρονικό περιθώριο για να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά σε κάθε περίπτωση αν δεν υπήρχαν και οι Έλληνες εκπρόσωποι του τύπου, 4-5 συνάδελφοι δηλαδή όλοι και όλοι από τα κανάλια, τότε ο Πρωθυπουργός δεν θα είχε και με ποιον να μιλήσει.

Καλημέρα λοιπόν, αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Ο μήνας έχει 9, η ημέρα είναι 5η, η ώρα είναι 7 και 7 πρώτα λεπτά το πρωί και είστε συντονισμένοι στην ελεύθερη ραδιοφωνική συχνότητα στον 943 Intervet & Sports για να παρακολουθήσετε την πρωινή ενημερωτική εκπομπή μας. Οι θερμοκρασίες στην πρωτεύουσα της γειτονικής χώρας, στην Άγκυρα, ήταν πάρα πολύ υψηλές κατά το διήμερο το οποίο παρήλθε, όπου για μια ακόμη φορά διεφάνει η κατάσταση η οποία επικρατεί στον μικρόν αυτόν πλανήτη στον οποίο διαβιούμε όλοι μετά την εκλογή Τραμπ. Όλα δηλαδή είναι ανωκάτω.

0: Όλοι αυτό που σου λένε ότι αν κάνεις το λάθος και πας σε μια συνάντηση με τον Τραμπ μπροστά στις κάμερες, την έχεις βάψει, να το πω έτσι. Διότι του αρέσει ο καυγάς, του αρέσει η αντιπαράθεση. Ενώ είναι πολύ πιο ευγενικός, πολύ πιο. Πάνε πιο ομαλά πίσω από τις κάμερες. Οπότε όλοι τι προσπαθούν να κάνουν, να μην τσακωθούν μαζί του δημοσίως και ο καθένας από πίσω πάει και του λέει τι καλός που είσαι, εγώ θα σου δώσω αυτό, θα σου δώσω εκείνο και προσπαθούν κάπως να εξομαλύνουν τα πράγματα. Όμως δεν είναι σοβαρή κατάσταση αυτή ούτε για τη συμμαχία, ούτε για τη Δύση, θα έλεγα. Πραγματικά αυτές οι εικόνες που βλέπουμε είναι, θα έλεγα τουλάχιστον, σχεδόν τραγικές. Πραγματικά. Διότι βλέπεις ότι έχεις έναν Τραμπ ο οποίος δεν ξέρει τι θέλει και έχεις Ευρωπαίους ηγέτες οι οποίοι απλά είναι φοβισμένοι και ακολουθούν γιατί δεν θέλουν να τσακωθούν μαζί του.
1: Γατάκια. Μόλις ακούσατε ένα απόσπασμα από το χθεσινό σχόλιο του κυρίου Παπαχελά στο δελτίο του Sky. Γι' αυτό καλύτερα να ακούσουμε για τον καιρό, για βάλε τον κλέα.
2: Θα συναντήσουμε άστατες καιρικές συνθήκες, που σημαίνει ότι κατά διαστήματα οι συννεφιές θα κυριαρχούν στον ουράνιο θόλο και θα συνοδεύονται και από διάσπαρτες βροχές, ίσως δούμε και καταιγίδες, κυρίως προς τα βόρειο-ανατολικά υπηρετικά τμήματα. Στην υπόλοιπη χώρα, αρχικά η ηλιακή ακτινοβολία θα κυριαρχήσει στον ουράνιο θόλο, αργά το απόγευμα όμως θα βγει και αστάθεια στο εσωτερικό της υπηρετικής χώρας, δηλαδή προς τα κεντρικά υπηρετικά αλλά και προς το εσωτερικό της Πελοποννήσου, οπότε και σε εκείνες εκεί τις περιοχές θα εκδηλωθούν μπόρες, ακόμη και καταιγίδες. Ξαναλέμε όμως ότι αυτή η διαταραχή περνάει γενικά γρήγορα και από αύριο επανερχόμαστε και πάλι σε άκρος έτσι καλοκαιρινό καιρικό μοτίβο και το Σαββατοκύριακο θα δούμε και θερμοκρασίες μία ανάσα πριν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Άρα...
1: Ετοιμαστείτε λοιπόν για κατά καλό καιρό.
3: Η σύνοδος, κυρίες και κύριοι, εξελίχθηκε σε ένα τέλειο ραντεβού Τραμπ-Ερντογάν, όπου ο Τούρκος πρόεδρος πήρε σχεδόν όσα ήθελε. Δημόσια υποσχετική για τα F-35, κοπλιμέντα και την αμέριστη προσοχή του Αμερικανού Προέδρου. Όλα αυτά τα πήρε κόντρα στον Νετανιάχου και το ενεργό κάζους μπέλι έναντι της Ελλάδας.
1: Αποθέωση Ερντογάν. Ο Σουλτάνος στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας επικαιρότητας. Και ο Τραμπ κυριολεκτικός να τον υμνεί.
4: I want to thank President Erdogan, who's a really a great man, he's a great leader. He's a friend of mine, been a friend of mine for a long time. He's a strong person, a very strong personality, and that's why he runs such a successful and good company, country, and really a great, I would say, a great country. Militarily, he's very powerful.
5: Πάλι εγκόμια για τον Ερντογάν, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πάρα πολλά θετικά λόγια ότι είναι καταπληκτικός ηγέτης, είναι ισχυρός, γι' αυτό και τρέχει αυτή τη χώρα.

0: Γι' αυτό σου λέω, βάλε καλύτερα τον καιρό.
1: Οι αέριες μάζες θα συγκρουστούν με τις θερμότερες που υπάρχουν και κατά τόπους τα φαινόμενα θα είναι έντονα, δηλαδή θα έχουμε και καταιγίδες με κάποιες χαλαζοπτώσεις. Αυτά τα έντονα φαινόμενα τα αναμένουμε στην Ανατολική Μακεδονία σύνορα με τη Θράκη, καθώς επίσης στην Ανατολική Στερεά και στις Σποράδες. Εκεί είναι και τα πιο έντονα φαινόμενα. Ίσως να πιάσουν και λίγο προς την Ανατολική Θεσσαλία. Και στην Αττική αναμένουμε σήμερα μπόρες και καταιγίδες, θα τα πούμε στη συνέχεια. Τώρα, όπως θα περνάει αυτό το μέτωπο, δηλαδή κατά τη διέλευσή του, πρόσκαιρα θα ενισχύσει και τους ανέμους. Έτσι λοιπόν, θα έχουμε εδώ στο βόρειο-βορειοανατολικό Αιγαίο, σε αυτό το κομμάτι στα ανατολικά-βορειοανατολικά, 6 και πρόσκαιρα προς το βορειοανατολικό θα φτάσουν και τα 7. Όμως μέχρι και το μεσημέρι, από αργά το μεσημέρι, σταδιακά θα εξασθενήσουν οι άνεμοι και δεν θα περνούν τα 5, ίσως και λίγο πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ.
0: Αυτά και από την κυρία Όλγα Παπαυγούλη, που λέει τον καιρό αυτή την ώρα στην Art News.

0: Η αλήθεια είναι ότι ο Μητσοτάκης βρέθηκε σε δύσκολη θέση, χωρίς τουλάχιστον όσο αφορά το διήμερο το οποίο παρήλθε, αυτό να αποτελεί δική του ευθύνη. Η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί γεωπολιτικώς στην περιοχή μας αλλά και παγκοσμίως παραπέμπει σε μια άκρως ενισχυμένη θέση της γείτονος χώρας και υπ' αυτή την άποψη ίσως είναι σημαντικό το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση και προσωπικά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν πάρει τις πρωτοβουλίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα που σε κάθε περίπτωση θωρακίζουν την πατρίδα. Βεβαίως όπως το παρουσιάζει αυτό η κυβερνητική επικοινωνιακή πολιτική σου δίνει την εντύπωση ότι τις φρεγάτες, τα Ραφάλ, τα F-35 τα έχουν αγοράσει με δικά τους λεφτά, ενώ ξέρετε πολύ καλά ότι τα πληρώνετε εσείς, τα εγγόνια σας και τα δυσέγγονά σας. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό είναι προς την θετική κατεύθυνση, παρά το γεγονός ότι όλα γίνονται και χωρίς ιδιαίτερες συνθήκες διαφάνειας ξοδεύονται τα δις. Αλλά έτσι συμβαίνει διαχρονικώς με τους εξοπλισμούς σε αυτόν εδώ τον τόπο. Άρα τα περιθώρια του Μητσοτάκη αυτό το διήμερο στην Άγκυρα είναι αλήθεια ότι ήταν πολύ περιορισμένα. Αυτά που λέμε δηλαδή τα «Mars de manœuvre». Αφού είδε και απόειδε ότι η κατάσταση με τον Ερντογάν και με τον Τραμπ έχει τον απάλευτο, τι να κάνει ο άνθρωπος, είπε ξανά για το «Casus Belli», το οποίο όπως αντιλαμβάνεστε είναι για εσωτερική κατανάλωση, για τα δικά σας τα αυτάκια δηλαδή, εν όψη της προεκλογικής περίοδου η οποία εδώ που τα λέμε ατύπως είναι σε πλήρη εξέλιξη. Του έγινε μια ερώτηση αναμενόμενη, ας χρησιμοποιήσουμε αυτή την ορολογία, και είπε όσα είπε για το «Casus Belli», ώστε να αρχίσει από χθες το μεσημεράκι να υπάρχει ένας, θα έλεγε κανείς, οριμαγδός ανταποκρίσεων, ρεπορτάζ, σχολείων, βίντεο, ηχητικών ντοκουμέντων, το «Casus Belli» που έθεσε ο Μητσοτάκης στην καρδιά της Άγκυρας.
1: Είμαι ο Στάνος Ιωαννίδης από Μοσχάη. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Αναφερθήκατε νωρίτερα στο «Casus Belli», στην πάγια απειλή πολέμου της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Ήθελα να ρωτήσω αν οι ομολογοί σας, οι ηγέτες των άλλων κρατών μηνών του ΝΑΤΟ, αντιλαμβάνονται τις ελληνικές θέσεις και τα ελληνικά επιχείρηματα.
2: Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που έχω αναφερθεί στο «Casus Belli». Είχα την ευκαιρία να το κάνω και όταν βρέθηκα στη διμερή μας συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν πριν από κάποιους μήνες. Νομίζω ότι είναι μια ιστορική αναρθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Εθνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω ότι όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν θα έλεγα ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία όπως σας είπα έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
0: Βεβαίως το να το επικαλείσαι, εντάξει, είναι για δική σας εσωτερική κατανάλωση. Τι λέει δηλαδή? Ότι εμείς έχουμε το δικαίωμα να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια και οι Τούρκοι μας λένε ότι αν το κάνουμε θα μας κηρύξουν πόλεμο και αυτό δεν μπορεί να ισχύει. Αλλά ουδής από ό,τι φαίνεται ισχολήθη με το θέμα αυτό στη Σύνοδο, όπως άλλωστε ήταν και αναμενόμενο, διότι εδώ που τα λέμε, όταν έχουμε όσα έχουμε στην Ουκρανία, στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή, τώρα ποιος να ασχοληθεί με το τι γίνεται ανάμεσα σε εμάς και με τους Τούρκους και τους Τούρκους.

0: Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Προφανώς έχουμε τις συμμαχίες μας. Προφανώς ο Πρωθυπουργός είπε μέσα στην Άγκυρα τις εθνικές θέσεις. Δεν νομίζετε ότι είναι κάτι που απασχόλησε οι ελληνοτουρκικές σχέσεις στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Θα ήταν και λάθος, γιατί με το Ιράν ανοιχτό, με την Ουκρανία, με όλη αυτή την τρέλα που κουβαλάει ο Τραμπ, δεν νομίζω ότι κανείς θα μπορούσε να βάλει αυτά τα θέματα και να περιμένει ότι θα συζητηθούν με κάποιο σοβαρό τρόπο. Άφησε που έχεις και τον κίνδυνο βεβαίως να έχεις και τον Τραμπ και να λέει: δεν κάθεστε να τα λύσετε, να τα μοιράσετε τώρα, να τελειώνουμε. Οπότε καλύτερα νομίζω αυτό, διατυπώνουμε τις εθνικές θέσεις, προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται, υπάρχουν κάποιες συμμαχίες και περιμένουμε να δούμε και πού θα καταλήξει ο Τραμπ, που δεν το ξέρει κανείς αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να πούμε βέβαια ότι οι Ισραηλοί και το φιλοϊσραηλινό λόμπι παρακολουθεί πολύ κοντά, καθυστερημένα όπως είπα και χθες, αυτή την ιστορία. Όμως έχει αρχίσει και το ανησυχεί πολύ.
1: Ακούσατε επίσης ένα ακόμα μέρος από όσα είπε χθες ο Παπαχελάς για όσα συνέβησαν στην Άγκυρα.

Τώρα το ζήτημα των F-35, σας το λένε και σας το ξαναλένε, και άντε πάλι και άντε ξανά και συνέχεια τα ίδια. Αυτά τα πανάκριβα αμερικανικά αεροπλάνα είναι αληθές ότι η Ελλάδα θα τα πάρει νωρίτερα από την Τουρκία, διότι εδώ που τα λέμε, εγκαίρως είχε φροντίσει γι' αυτό ο Πρωθυπουργός.

Θυμάστε εκείνη την επίσκεψη στο Λευκό Οίκο με τον Μπαϊντενόπουλο και όλα τα σχετικά. Τότε είναι αλήθεια ότι κλείδωσε για μας η αγορά των F-35.

Τώρα, τι ακριβώς θα συμβεί με τα F-35 και πόσο σημαντικό είναι κάτι τέτοιο και πόσο κατά τη, όχι πλήρως, αλλά εν τίνη μέτρος ήθιστε να λέγεται, είναι γι' αυτό προς εσωτερική κατανάλωση. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι παρά την γλαμουριά των σχέσεων μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, η αγορά των F-35 δεν φαίνεται να έχει κλειδώσει.

0: πριν από 1,5-2 λεπτό, 2 λεπτά, ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου, είπε για τα πάντα από τη Βενεζουέλα, μέχρι και τον κομμουνισμό μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά τώρα στο τέλος ρωτήθηκε και για τα F-35, το τι θα κάνει με τα F-35. Ανέφερε ότι με την Τουρκία και τον Ερντογάν, μετά την εκλογή του, για δεύτερη φορά οικοδομήθηκε μια από τις καλύτερες σχέσεις, δήλωσε χαρακτηριστικά. Όσον αφορά τα F-35, πρέπει να λάβουμε μια απόφαση για το πώς θα τα πάρει. Ο Ερντογάν δεν αγαπάει πολύ τον Μπίμπι, λέει. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα όσον αφορά τα F-35, άρα δεν υπάρχει απόφαση μέχρι στιγμής.
1: Το αφήνει ανοιχτό.
0: Την άποψη του Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα. Το πρωί ήταν άλλα, το χθες ήταν διαφορετικά. Δηλαδή, όμως τώρα που αναχωρεί και αφού έχει δει τον Ερντογάν και αφού έχει συνομιλήσει μαζί του, λέει ότι ακόμη δεν έχει λάβει κάποια απόφαση, οριστική απόφαση.
2: Άντε βγάλε άκρη. 9.43 Interveten Sports. Πάμε για το διάλειμμα των 7.30. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Το Λαμισίρ συνιστάται εδώ και πολλά χρόνια από επαγγελματίες της υγείας για την αντιμετώπιση δερματικών παθήσεων. Επειδή είναι αποτελεσματικό, επειδή χορηγείται άνετα και μάλιστα σε τρεις διαφορετικές μορφές, είτε σε τζέλ, είτε σε σπρέι, είτε σε κρέμα, και επειδή δεν έχει αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα. Αποτελεί δηλαδή το Λαμισίλ μια αποτελεσματική τοπική θεραπεία για δερματικά ζητήματα, ανεξάρτητα από την ηλικία του ασθενή, την αιστεία της λίμωξης ή και την έκτασή της. Το Λαμισίλ χρησιμοποιείται επίσης εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλές χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Και έτσι υπάρχει μια τεράστια κλινική εμπειρία για την χρήση και για την ασφάλειά του. Διατίθεται λοιπόν σε τρεις μορφές που ανακαλύπτουν κάθε ανάγκη του δέρματος και κάθε είδους χρήση. Είτε Λαμισίλ Cream, είτε Λαμισίλ Derm Gel, Γέλι, Gel, το οποίο απορροφάται γρήγορα, είτε Λαμισίλ Spray για ψεκασμό. Βεβαίως ενδείκνεται μόνο για εξωτερική χρήση και πρέπει να φυλάστε μακριά από τα παιδιά, αφού είναι μόνο για ενήλικες. Για βάλε τώρα να ακούσουμε τη Μαρία, την κυρία Ζαχαράκη.
1: Κάζους μπέλι, βέσαβας τεχτιντινέντε ίντι. Γιουνανισταν καράσουλα ρινή.
0: Σας ρωτώ ξεκάθαρα, σε περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, θα αποτελεί αιτία πολέμου για σας, κύριε Ερντογάν, ρωτάει η Μαρία. Και ετοιμάζεται και ένα νόμο, λέει, για τη γαλάζια πατρίδα. Πότε θα κατατεθεί στη Βουλή αυτός ο νόμος, ρωτάει σε άπτεστα τουρκικά η Μαρία. Το κάζους μπέλι δεν το γνωρίζει σχεδόν κανένα στην Τουρκία. Αν ρωτήσεις τους Τούρκους τι είναι, δεν έχουν ιδέα, λέει ο Ερντογάν. Επομένως, κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει λόγος να απασχολούμε το λαό μας με αυτά τα θέματα. Και εμείς ήδη λέμε στους Έλληνες φίλους μας, ας μην απασχολούμαστε ούτε οι Έλληνες. Ούτε οι Τούρκοι με τέτοια ζητήματα σαν αυτά που μου λέτε για το κάζους μπέλι. Ας κάτσουμε, λέει ο Ερντογάν, απαντώντας τη Μαρία, και ας συζητήσουμε και ας τελειώνουμε με αυτή την υπόθεση. Αυτή είναι η στάση μας και κάθε φορά που το θέμα αυτό έρχεται στο τραπέζι, τους τα λέμε των Ελλήνων και τους τα λέμε. Αυτό το κάζους μπέλι είναι ένα από αυτά τα θέματα. Τώρα όσο αφορά τη γαλάζια πατρίδα, είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα για μας η γαλάζια πατρίδα. Δεν θα το χρησιμοποιούμε μόνο στις θάλασσες, αλλά όταν χρειαστεί θα το χρησιμοποιούμε, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ως ονομασία ειδικά και στο εσωτερικό μας και για τα χωρικά μας ύδατα.
2: Χωρίς η Δηλητήρη Πάσα.
3: Βέβαια.
2: Ο λόγος σε εσάς.
3: Κοιτάξτε, όλο το θέαμα αυτό που είδαμε στην Τουρκία ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Σε αυτό οι Τούρκοι τους υποκρινόμαστε και τα λοιπά. Υπήρξαν...
0: Μία πρώτη απάντηση του Γιάννη Εγκολφόπουλου, του κυρίου Αντιναβάρχου, ένα από στρατεία βεβαίως. Ζωντανά τώρα στην πρωινή εκπομπή του Open με τους καλούς συναδέλφους, τον Μάνο τον Ιφλή και τον Γιάννη τον Κολοκυθά. Άρα, σε αυτό που λέει ο Μητσοτάκης, ειδικά για το κάζους μπέλι, ο Ερντογάν, ας το πούμε λίγο λαϊκά, απαντάει με ένα «Εσύ έρχεσαι εδώ και μου λες για κάζους μπέλι, εγώ, να».
4: Ένα μήνυμα ενότητα τη Συμμαχία. Είπε λοιπόν ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των συμμάχων ήταν εμφανή σε αυτή την σύνοδο. Έδωσε μεγάλη σημασία στα θετικά λόγια που είπε για την Τουρκία και τον ίδιο προσωπικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ευχαριστώντα τον. Τώρα στα ζητήματα που μα αφορούν. Πρώτον, όσον αφορά το F-35, είπε ότι κατά την άποψή του η εκτίμηση και η τάση που διαμορφώνεται στις ΗΠΑ όσον αφορά την πόλη στον F-35 στην Άγκυρα είναι θετική και περιμένουμε, όπως είπε, θα παρακολουθούμε την αντίδραση των ΗΠΑ και περιμένουμε από τον πρόεδρο Τραμπ να τηρήσει τις υποσχέσεις του. Να θυμίσουμε, Αντριάννα, ότι είχε πει και χθες ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν ότι τους έχει ήδη υποσχεθεί 5 αεροσκάφη ο πρόεδρος Τραμπ. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα του Αιγαίου, καταρχάς, όσον αφορά πάλι το F-35, είπε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να κάνει το λάθος να ενταχθεί στην πώληση αυτή, γιατί και η Άγκυρα έχει δικαίωμα, όπως και κάθε άλλος εταίρος, να αγοράζει αμυντικό εξοπλισμό. Τώρα, όσον αφορά στα θέματα του Αιγαίου, είπε ότι οι δύο πρόεδροι πρέπει ως ηγέτες των δύο γειτονικών χωρών να λύσουν αυτά τα προβλήματα με αμοιβαία κατανόηση. Φάνηκε δε, Αντριάννα, να υποβαθμίζει το ζήτημα του κάζους Μπέλη, γιατί σε σχετική ερώτηση απάντησε ότι αυτά δεν αφορούν. Είναι πράγματα που δεν αφορούν το λαό μου. Ας επικεντρωθούμε στη λύση των προβλημάτων.
5: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Λίδα.
0: Και το σχετικό ρεπορτάζ από την ΕΡΤ.

0: κύριος Στάνος Ιωαννίδης από Μοσχάρι.
1: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Αναφερθήκατε νωρίτερα στο Χασουβέλη στην Άγια απειλή πολέμου της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Ήθελα να ρωτήσω αν οι ομολογοί σας, οι ηγέτες των άλλων κρατών μηνών του ΝΑΤΟ, αντιλαμβάνονται τις ελληνικές θέσεις και τα ελληνικά επιχείρηματα.
2: Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που έχω αναφερθεί στο Χασουβέλη. Είχα την ευκαιρία να το κάνω και όταν βρέθηκα στη διμερή μας συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν πριν από κάποιους μήνες. Νομίζω ότι είναι μια ιστορική αναρθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των εθνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω ότι όλοι οι συναδελφοί όπως είναι εγώ αντιλαμβάνονται ότι δεν θα έλεγα ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
3: Ακούσατε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ακούσατε τον Τούρκο Πρόεδρο. Βγάλετε εσείς τα συμπεράσματά σας. Οπωσδήποτε ο Μητσοτάκης έχει δίκιο σε αυτό. Ας μην γελιόμαστε όταν λέει ότι δεν μπορείς εσύ, όταν εγώ σκέπτομαι να ασκήσω ένα νόμιμο δικαίωμά μου, να μου λες ότι αν το ασκήσω θα μου κηρύξεις τον πόλεμο. Δηλαδή δεν ταιριάζει ούτε στο επίπεδο των σχέσεων που έχουμε ή θέλουμε να έχουμε, ούτε ταιριάζει τώρα το 2026 κάτι το οποίο υπόθηκε στη δεκαετία την πολύ μακρινή του 1990. Αλλά να όμως που από τη μεριά του Ερντογάν του απαντάει, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σαν του λέει δηλαδή ότι ξέρω πως εσύ δεν πρόκειται να επεκτείνεις ποτέ τα χωρικά σου ύδατα από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια. Άρα λοιπόν, αφού ούτε εσύ πρόκειται να το κάνεις ποτέ, τι κάθεσαι τώρα και μας λες για τα Χασουβέλη? Αυτή είναι η άποψη του Σουλτάνου.

0: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, χρόνια πολλά καταρχάς για τη χθεσινή ονομαστική σας γιορτή.
1: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, χρόνια πολλά και μομένως.
2: Χρόνια πολλά, να είστε καλά, να σας χαιρόμαστε. Μετά τα χρόνια πολλά όμως ήρθε και η ερώτηση για τα F-35.
3: Και μια ερώτηση σε σχέση με τον ρομά του Τραμπ και του Ερντογάν. Μπορεί τελικά να αποδώσει κάποιου σε σχέση με τι ανθρώπινε του 35, και ποια μπορεί και πρέπει να είναι η απάντηση τη Ελλάδα τόσο
4: εντό τη Συμμαχία
3: όσο και απέναντι
4: στι ΗΠΑ. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να σχολιάζω τι επιλογέ άλλων χωρών. Ούτε προφανώ η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα.
2: Σε ρωτάν για τα F-35 που αν τα αποκτήσει ο Ερντογάν η υπεροπλία την οποία σε πρακτικό ή θεωρητικό όπως αν το πάρει κανείς σε επίπεδο τουλάχιστον αυτή τη στιγμή είτε η παρούσα είτε εν δυνάμει φαίνεται να είναι υπέρ της Ελλάδος στον αέρα. Σε ρωτάνε λοιπόν και εσύ απαντάς με τον τρόπο ότι δεν είναι δικιά σου δουλειά. Δηλαδή ρε παιδί μου, όταν κάποιος σε απειλεί με πόλεμο αν ασκήσεις τα νόμιμα δικαιώματά σου στο Αιγαίο μας. Όταν λοιπόν ο απέναντι σου λέει αν τα ασκήσεις θα πάμε σε πόλεμο. Και όταν ο Αμερικανός, στον οποίο εσύ έχεις δώσει τα πάντα, έτσι, από βάσεις, από κάθε τους διαδρόμους, από το ένα από το άλλο, είσαι ο πιο πιστός σύμμαχος. Όταν λοιπόν αυτός ο πιο πιστός σύμμαχος, προς τον οποίο είσαι, ετοιμάζεται να δώσει αεροπλάνα πέμπτης γενεάς στον Τούρκο, που σε απειλεί με πόλεμο αν ασκήσεις τα νόμιμα δικαιώματά σου. Και όταν σε ρωτάνε οι δημοσιογράφοι, κυρία Ψαρά στη συγκεκριμένη περίπτωση από το Σταρ, τι έχετε να πείτε για τα F-35, εσύ λες ότι παιδιά δεν είναι δική μου δουλειά. Άμα δεν είναι δική σου, ποιανού είναι. Γιατί προσέχτε, όπως σας έχουμε πει επανειλημμένως, αυτή εδώ η εκπομπή διαθέτει αρχείο. Κάτι άλλωστε που στις μέρες μας της ψηφιακής εποχής δεν είναι και ιδιαίτερος δύσκολο. Ακούσατε λοιπόν τον Μητσοτάκη, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, όταν τον ρωτάν για τα F-35 που θα πάρει η Τουρκία ή που εν πάση περιπτώσει επιδιώκει διακαώς να αποκτήσει. Να λέει, μα αυτό δεν είναι δική μου δουλειά. Τι λέτε τώρα? Εγώ θα πω στους Αμερικανούς τι θα πουλήσουν στους Τούρκους. Μα είναι δυνατόν? Για βάλτε πάλι να τα ακούσουμε.
3: Έχετε και μια ερώτηση σε σχέση με τον ρομά του Τραμπ και του Ερντογάν. Μπορεί τελικά να αποδώσει κάποιου σε σχέση με την αστροφή τη θητεία του προγράμματο 35, και ποια μπορεί και πρέπει να είναι η απάντηση τη Ελλάδα τόσο εντό τη Συμμαχία όσο και απέναντι στι ΗΠΑ?
4: Δεν είναι δικιά μου δουλειά να σχολιάζω τι επιλογέ άλλων χωρών. Ούτε προφανώ η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα.
2: Τι αμυντικά, ρε? Τι αμυντικά συστήματα? Δεν είναι δική μου δουλειά να πω αν οι Αμερικανοί θα πουλήσουν πέμπτης γενεάς υπερσύγχρονα αεροπλάνα στους Τούρκους, τα οποία οι Τούρκοι θα τα χρησιμοποιήσουν εν δυνάμει εναντίον της χώρας μου αν ασκήσω τα νόμιμα δικαιώματά μου, και όταν εγώ από τους Αμερικανούς έχω πάρει και έχω πληρώσει τα ίδια αεροπλάνα και μου είχαν πει ότι υπάρχει κόλλημα, θα τα έχεις εσύ, αλλά το κόλλημα αφορά τους Τούρκους. Και όταν σε ρωτάνε, λες, δεν είναι δική σου δουλειά. Προσέξτε τώρα, το ίδιο τον είχαν ρωτήσει

0: Τον Μάιο του 2025, όταν τρεχοπετούμενος είχε πάει στη Γερμανία να συναντήσει τον νέο εκλεγέντα, τότε καγκελάριο Μέρτς. Εντάξει, δεν ήταν κακό αυτό. Να είσαι ο πρώτος ηγέτης ο οποίος θα πας να συγχωρείς τον Γερμανό για την εκλογή του. Εντάξει, υπερδύναμη της Ευρώπης, υποτίθεται ότι είναι η Γερμανία και έτσι είναι. Πας να δώσεις διαπιστευτήρια. Εκεί λοιπόν σε ρωτάν αυτή τη φορά όχι για τα F-35 που είναι αμερικανικά, αλλά για τα Eurofighter που είναι ευρωπαϊκού consortium. Και εκεί λες τα ίδια.
1: Με ρωτήσατε για το ζήτημα των Eurofighter. Θα σας πω ευθέως ότι δεν είναι η δουλειά ενός πρωθυπουργού φιλοξενούμενου σε μια μεγάλη χώρα όπως η Γερμανία να υποδείξει τον τρόπο με τον οποίο η Γερμανία θα κάνει πωλήσεις οπλικών συστημάτων. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει μια, θα σας έλεγα, κατανόηση.
0: Τι κατανόηση? Πού την είδες την κατανόηση? Και τελικά πήραν τα Eurofighter οι Τούρκοι με την κατανόηση. Μόνο που η κατανόηση των Γερμανών δεν ήταν προς τους Έλληνες, ήταν προς τους Τούρκους. Δική σου δουλειά δεν είναι τα F-35, δική σου δουλειά δεν είναι τα Eurofighter. Τα δεύτερα τα πήραν ήδη οι Τούρκοι και ετοιμάζονται και για τα F-35. Ο Νετανιάχου δηλαδή, που σε τελική ανάλυση δεν έχει τα ίδια προβλήματα που έχεις εσύ με τους Τούρκους, δεν κόλλωσε και τα απευθέως για τα F-35.
2: Everybody understands that notwithstanding the personal friendship that President Trump has with Erdogan, it doesn't make Turkey a friendly or a friendly state to the United States. And even worse than that, he threatens Greece, a NATO ally. He occupies half of Cyprus.
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, αναφορικά πάντα με τα F-35, να βγαίνει ο Ισραηλινός και να λέει για την κατεχόμενη Κύπρο, για την απειλή κλπ. Και να μην τα λες εσύ, να τα λέει ο Μπίμπι και όχι εσύ, Κυριάκο, που γιόρταζες κιόλας. Χρόνια πολλά και από μας. Και μάλιστα σε ξαναρώτησαν για το θέμα αυτό και είπες πάλι το ίδιο.
3: Κύριε Πρόεδρε, είδαμε τις τελευταίες ώρες τον κύριο Νετανιάχου σε απανωτές συνεντεύξεις του να στείλει ένα σαφές μήνυμα στον κύριο Τραμπ να μην δώσει τα F-35 στην Τουρκία, διότι θα αλλάξουν και ισορροπία ισχύως στην περιοχή. Θα ήθελα να σου ρωτήσω αν εσείς θα θέλατε να στείλετε και ένα μήνυμα προς την αμερικανική ηγεσία και αν θεωρείτε πως με κάποιο τέχνας, με κάποιο παρατηράκι συζητάνε και οι Τούρκοι οι δημοσιογράφοι που μπορεί να μεταφέρουν το σύστημα των S-400 εκτός Τουρκίας, αν θα μπορούσε κάπως να ξεφύγει.
4: Απάντησα ήδη και εγώ στο θέμα αυτό. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν και σίγουρα όχι στις ΗΠΑ τι θα πουλήσουν και πού θα πουλήσουν.
0: Τι λέτε ρε, δικιά μου δουλειά είναι αυτή? Πάκρε από μένα. Δεν πάω να πουλήσουν ό,τι θέλουν. Και συμπλήρωσε βέβαια ότι εμείς τα έχουμε ήδη πάρει ή εν πάση περιπτώσει είμαστε πολύ πιο μπροστά στην απόκτησή τους και εκπαιδεύονται ήδη οι Έλληνες πιλότοι. Αλλά είναι δυνατόν να λες δεν είναι δική σου δουλειά? Όταν ο Νετανιάχου, που όπως είπαμε δεν έχει τα ίδια προβλήματα, να λέει ότι είναι δική του δουλειά. Τελικά οι δικές σου δουλειές ποιες είναι? Τι δουλειές είναι δικές σου?

0: θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, εάν θεωρείτε ότι η Ευρώπη μέχρι σήμερα βασίστηκε υπερβολικά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, εάν μπορεί να καλύψει το κενό, εφόσον μειωθεί η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ήπειρό μας, και ποιο είναι το μήνυμά σας προς τους Ευρωπαίους συμμάχους που υπολείπονται των στόχων που έχουν τεθεί όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες, εάν θεωρείτε ότι θα μπορέσουν άπαντες να περάσουν το πύχη του 5%. Σας ευχαριστώ.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ, θέλω να θυμίσω, από την πρώτη θητεία του, εδώ και 8 χρόνια, είχε θέσει με τον δικό του, θα έλεγα, ιδιαίτερο τρόπο, αυτήν την αναγκαιότητα. Είχε απολύτως δίκιο.
2: Θυμήθηκες τώρα την πρώτη θητεία του Τραμπ, που είχε δίκιο, λες, που έλεγε ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να πληρώνουν για το ΝΑΤΟ. Θυμήθηκες την πρώτη θητεία. Να όμως που τη θυμάται και ο Τραμπ αυτά που έλεγες τότε στη Βουλή, ακριβώς για την πρώτη θητεία του Τραμπ, που είχε δίκιο, όπως είπες.
3: Αυτό το οποίο έχετε κάνει είναι αριστερόχρωμος τραμπισμός. Έτσι θα το περιέγραφα. Αυτές είναι οι πρακτικές οι οποίες καταδικάστηκαν τελικά στις ΗΠΑ.
2: Και τώρα άλλα. Και τότε άλλα. Αριστερόχρωμος τραμπισμός και άλλα έτσι όμορφα και έξυπνα. Ποιος ξέρει ποιος σου τα είχε γράψει. Ή μπορεί να είναι και δικά σου απευθείας. Έμπνευση της στιγμής επί της έδρας του βουλευτηρίου, επί του εδράνου. Αλλά να όμως που βιάστηκες τότε και τώρα λες, α, είχε δίκιο.

0: Μπορεί οι χειραψίες και τα φιλιά να περίσευαν κατά την υποδοχή του Ζεύγους Μητσοτάκη από το Ζεύγους Ερντογάν στον δείπνο των ηγετών στο Λευκό Παλάτι, αλλά η ορχήστρα έπαιζε το Οθωμανικό Πολεμικό Εμβατήριο με τίτλο «Ο πρόγονός σου, ο γενάρχης της γενιάς σου», το οποίο συνόδευε το στρατό των Οθωμανών στις εκστρατείες και τις παρελάσεις και εξακολουθεί και σήμερα να ακούγεται σε στρατιωτικές και επίσημες εκδηλώσεις στην Τουρκία. Μεταξύ άλλων στους στίχους.
1: Ένα δύσκολο διήμερο και για τον ίδιο, αλλά από ό,τι φαίνεται και για τις εξελίξεις στα εθνικά μας θέματα. Ας ελπίσουμε τα πράγματα να μην χειροτερέψουν. Διάλειμμα στις 8.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
5: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-1 τη Ζερακόβ στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας για τη νέα σεζόν. Τα γκολ για τους Πειραιώτες σημείωσαν οι Φορτούνι στο 85 και Γιάρεμτσουκ στις καθυστερήσεις. Μία ανάσα από την απόκτηση του Σέρβου μέσου επιθετικού Πέταρ Στάνιτς βρίσκονται οι Ερυθρόλευτοι. Έμφαση στο κομμάτι της τακτικής έδωσε ο Γιάκομπ Νίστρουπ στη χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Μέρος του προγράμματος έβγαλε ο Στέφαν Ντεφράι. Απορρίφθηκε από τον Πάλμερ Μπράουν πρόταση ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ από την ομάδα της Τουρκίας. Χαμός προκλήθηκε στην Αλεξανδρούπολη από εκατοντάδες φίλους της ΑΕΚ, οι οποίοι επιφυλάσσαν με αθερμή υποδοχή στην κούπα του πρωταθλήματος. Ρόντο ασκήσεις συναρμογής, παιχνίδι κατοχής και διπλό σε μικρό χώρο είχε η χθες συνεργόνηση του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Μέρος του προγράμματος έβγαλε ο Παυλένκα. Πρόγραμμα αποφόρτησης ακολούθησαν οι Πέλκας και Χατσίδης, ατομικό η Θημιάνης Δεσπότοφ και Σορετήρε θεραπεία. Εκανομείτε. Νιώθω υπέροχα που είμαι πλέον μέλος ενός μεγάλου κλαμπ, μια τεράστια ιστορία και πολλές φιλοδοξίες. Είχαμε μια εξαιρετική συνομιλία με τον coach Μπράντοβιτς και πραγματικά ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί του, ανέφερε ο Γκέρσον για μπουσέλες στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτορ. Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης για την επόμενη πενταετία θα παραμείνει ο Ρελιέν Τσουαμενί, καθώς οι Μερένχες συμφώνησαν μέχρι το 2031 με τον διεθνή Γάλλο χαφ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: πάμε να ακούσουμε τώρα τον Κώστα τον Ιατρίδη, τον αντιπτέραρχο, τι λέει για όσα έγιναν στην Άγκυρα.
1: Δύσκολο. Εκτός και αν αποφασίσει ο κύριος Πούτιν να τα πάρει πίσω, και μην ξεχνάμε ότι η τελευταία επίσκεψη του κυρίου Φιντάρ με τον Πούτιν ήταν γι' αυτό ακριβώς το θέμα. Όλα αυτά μένει να το δούμε.
2: Το Ερντογάν του είναι τόσο χρήσιμα, η S-400, όταν τους βάζει το ζύγι μετά F-35.
1: Είναι θέμα γοήτρου. Φανταστείτε, ενώ του προσφέρανε οι Αμερικάνοι τα Patriot, ήθελε συμπαραγωγή, κάτι το οποίο δεν το δίνανε, και κωδικούς. Άρα λοιπόν, επειδή δεν του δώσανε αυτό που ήθελε, σε αντιπερισπασμό πήγε πριν του S-400. Όμως, εδώ και 5 χρόνια δεν μπορεί να πάρει τα F-35. Ο διακαής του πόθος είναι αυτός. Έχει το Ισραήλ, έχει η Ελλάδα που θα πάρει 20 συν 20 η Ελλάδα, και θα πάρει 40. Κατά πάση πιθανότητα, γιατί πρέπει να κάνει 200 αεροσκάφη Τετάρτη, 4,5 και 5 γενιάς. Αυτό είπε ο Υπουργός Άμυνας. Και εκεί εστιαζόμαστε. Άρα λοιπόν, αυτός είναι ο πόθος του κυρίου Ερντογάν. Μπορεί να πάρει πιο εύκολα τους κινητήρες για τον F-16 για το ΚΑΝ, αλλά όμως οι κινητήρες αυτοί δεν είναι 5 γενιάς. Άρα το ΚΑΝ δεν θα είναι 5 γενιάς.
2: Αυτό θα είναι αυτού, τα δικά μας τα Viper. Τα F-16 σε Viper.
1: Τα δικά μας τα F-16 και τα τουρκικά F-16 έχουν τους ίδιους κινητήρες.
2: Ναι.
1: Δεν είναι όμως 5ης γενιάς, γιατί δεν είναι stealth. Έχουν μεγάλο θερμικό, και αποτύπωμα. Ναι. Έτσι. Δηλαδή ανοιχνεύονται εύκολα από τα ραντάρ. Δεν είναι όπως το F-35. Εξάλλου ο κινητήρας του F-35 έχει μία όση 42-50.000 λίβρες. Ενώ αυτοί οι κινητήρες έχουν μία όση 29-30.000.
2: Τι σημαίνει αυτό?
1: Δηλαδή δεν είναι τόσο ισχυροί οι κινητήρες. Επίσης, το αεροσκάφος 7ης γενιάς μπορεί μόνο με στοιχεία 100% χωρίς μετάκαυση, το afterburner το λεγόμενο, να πιάσει ταχύτητα Mach. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό με αυτούς τους κινητήρες. Και εξάλλου, για να πουλήσει μετά, επειδή βρίσκεται μια συμφωνία με την Ινδονησία να πουλήσει 48 αεροσκάφη.
2: Τουρκικά.
1: Ναι, τουρκικά, τα ΚΑΝ προς την Ινδονησία, πρέπει να δώσει το ελεύθερο και το OK η εταιρεία, η Lockheed Martin, η Αμερική. Θα το δώσει. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι όλα αυτά είναι μέσα σε ένα πλαίσιο να ελέγξει τον Ερντογάν, να έχει έναν κατά κάποιο τρόπο ηγετικό ρόλο, όχι όμως ηγεμονικό ρόλο. Και ο κύριος Τραμπ τι θέλει? Έστειλε και ένα μήνυμα με αυτή την προσέγγιση με τον Ερντογάν, έστειλε ένα μήνυμα στον Νετανιάχου. Εγώ δεν θέλω μόνο εσένα, δεν θέλω μόνο τον Ερντογάν, θέλω και τους δύο. Επειδή εγώ θέλω να φύγω, να στραφώ προς τον Ινδοειρηνικό, προς την Κίνα, άρα θέλω δύο τοποτηρητές. Επομένως, ο απότερος στόχος του Τραμπ, αν μπορέσει, είναι να υπάρξει μια προσέγγιση Ισραήλ και Τουρκίας. Όσο είναι ο Νετανιάχου, αυτό είναι δύσκολο. Εάν ο Νετανιάχου χάσει τις εκλογές, αυτό θα το δούμε. Από την άλλη, μην ξεχνάμε τον Νοέμβριο, κύριε Παπαχλημίτζο, έχει εκλογές ενδιάμεσες. Από ό,τι φαίνεται, μέχρι τότε δεν νομίζω ότι θα κάνει κάτι. Και αν ιτηθεί και αποδυναμωθεί τρόπον τεινά ο Τραμπ μέσα στη Γερουσία, χάσει δηλαδή την πλειοψηφία, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Άρα μέχρι τότε εμείς θα πρέπει να κρατάμε μία στάση. Ορθώς ο Μητσοτάκης απάντησε κατά αυτόν τον τρόπο. Από την άλλη, το δικό μας το λόμπι δουλεύει. Το εβραϊκό λόμπι δουλεύει και το αρμένικο λόμπι δουλεύει. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά.
3: Τώρα μάθαμε και κάποια χρονοδιαγράμματα από αυτά.

0: και αυτή τη στιγμή έχει τόσα θέματα ο Νετανιάχου στο κεφάλι του, που νομίζω ότι δεν είναι η βασική του προτεραιότητα πώς θα σταματήσει τα F-35 για την Τουρκία. Όμως σίγουρα θα συνεχίσει να το κάνει, γιατί βλέπω ότι έχει ένα προσωπικό πείσμα απέναντι στον Ερντογάν και την Τουρκία. Είναι προσωπικό το θέμα, δεν είναι καν στρατηγικό για το Ισραήλ, το οποίο σημαίνει ότι θα συνεχίσει στον βαθμό που τον παίρνει. Τώρα, το αν θα του σηκώνει το τηλέφωνο ο Τραμπ ή όχι, ξέρετε τι μέρα τον παίρνει.
1: Αυτά τα ωραία λοιπόν. Το ζήτημα είναι τι θα γίνει αν κάτι που δεν μπορεί να θεωρηθεί και απίθανο, ίσα ίσα, ίσως είναι πολύ πιθανό, χάσει τις εκλογές ο Νετανιάχου και τότε αλλάξουν τα δεδομένα στο Ισραήλ και υπάρξει κάτι που δεν είναι και εύκολο βέβαια, προσέγγιση Ισραήλ-Τουρκίας. Τότε τι κάνουμε εμείς, αλλά όλα αυτά θα φανούν στο όχι πολύ μακρινό, αλλά πάντως στο μέλλον.

Το νερό, κυρίες και κύριοι, όπως είναι γνωστό, αποτελεί τη βάση της ζωής μας. Το πίνουμε καθημερινά, το χρησιμοποιούμε στο μαγείρεμα, στον καφέ, στο τσάι, σε κάθε στιγμή της ημέρας. Όμως έχετε αναρωτηθεί ποτέ αν το νερό που φτάνει στην βρύση σας ή το εμφιαλωμένο νερό είναι πραγματικά αυτό που θέλετε να καταναλώσετε εσείς και η οικογένειά σας? Η Camelot παρουσιάζει λοιπόν το Imperial Plus, το σύστημα φιλτραρίσματος νερού υψηλών προδιαγραφών, σχεδιασμένο για όσους δεν συμβιβάζονται με τίποτα λιγότερο από την ποιότητα, γιατί από αυτό εξαρτάται καλή τους υγεία. Στην καρδιά λοιπόν του Imperial Plus του φίλτρου βρίσκονται 850 γραμμάρια ενεργού φαρμακευτικού άνθρακα που συμβάλλουν στην βελτίωση της γεύσης και της ποιότητας του νερού που καταναλώνεται καθημερινά από τη βρύση του σπιτιού σας για έναν ολόκληρο χρόνο. Επιλέξτε λοιπόν σήμερα το Imperial Plus της Camelot και ανακαλύψτε την διαφορά που μπορεί να κάνει ένα πραγματικά προηγμένο σύστημα φιλτραρίσματος στην καθημερινότητά σας, δηλαδή στο νερό που πίνετε. Επισκεφτείτε το camelotwater.com για περισσότερες πληροφορίες ή επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους συνεργάτες της Camelot στο 211 955 75 15.

0: I want to thank President Erdogan, who's really a great man. He's a great leader. He's a friend of mine, been a friend of mine for a long time. He's a strong person, a very strong personality, and that's why he runs such a successful and good company, country, and really a great, I would say, a great country. Militarily, he's very powerful.
1: Πάλι εγκόμια τον Ερντογάν, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πάρα πολλά θετικά λόγια, ότι είναι καταπληκτικός ηγέτης, τρέχει μια, είναι ισχυρός, γι' αυτό και τρέχει μια, αυτή τη χώρα.
2: Αυτή η δυσαναλογία, αυτό το unbalance το οποίο υπάρχει στην στάση των Ηνωμένων Πολιτειών εναντί ημών και των Τούρκων, είναι κάτι για το οποίο βεβαίως δεν θα μπορούσε να πει κανείς ότι φταίει 100% και ο Μητσοτάκης, γιατί μπορεί να έκανε κάποιες αποκοτιές, αυτά που σας μεταδώσαμε για αριστερόστροφους και αριστερόχρωμους τραμπισμούς, το οποίο έλεγε κάποτε.
3: Αυτό το οποίο έχετε κάνει είναι αριστερόχρωμος τραμπισμός, έτσι θα το περιέγραφα. Αυτές είναι οι πρακτικές οι οποίες καταδικάστηκαν τελικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Μπορεί λοιπόν να έχουν υποθεί αυτά από τη μεριά του Πρωθυπουργού, αλλά εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε, άλλες εποχές, άλλες χρονικές περίοδοι, δεν μπορεί να πει κανείς ότι αυτό είναι η αιτία που ο Τραμπ δεν τον πολυγουστάρει. Γιατί δεν είναι και τόσο φυσιολογικό, τόσο δεδομένο, τόσο αναμενόμενο ή τόσο ιστορικά ακριβές ένας Αμερικανός πρόεδρος να εξυμνεί την Τουρκία και να κάνει σαν να μην υπάρχει η Ελλάδα.

0: Εδώ πέρα υπάρχουν ευθύνες. Κατά καιρούς σας πιπιλίζουν τα αυτιά, ακούτε διάφορα για δήθεν επίσκεψη του Τραμπ στην Αθήνα. Σας τα λέγανε κατά καιρούς διάφοροι εκλεκτοί συνάδελφοι, γιατί και αυτοί τέτοια πληροφόρηση είχαν εντός ή εκτός εισαγωγικών από τις λεγόμενες κυβερνητικές πηγές. Και τι δεν σας λέγαν για επίσημες ή επικείμενες μάλλον επισκέψεις Τραμπ στην Αθήνα. Με πρώτη και καλύτερη την Κίμπερλι.
1: Well, I hope she comes. I know the president is going to be coming, and I'm really looking forward to them both coming to visit Greece. It'll be an amazing honor for the country.
0: Θα είναι φοβερό, λέει, να έρθει ο Τραμπ να επισκεφτεί την Ελλάδα. Amazing country, amazing το ένα, amazing το άλλο. Όλα αυτά βεβαίως να τα λέει η Κίμπερλι σε κοσμικές εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται και στις οποίες είναι αδιαλείπτος παρούσα. Είναι εκεί πέρα τα μικρόφωνα από ως επιτοπλίστων νεαρούς συντάκτες οι οποίοι καλύπτουν το κοσμικό ρεπορτάζ, και εκεί πέρα να λέει η Κίμπερλι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν μετά την προβολή του ντοκιουμαντέρ για την Μελάνια. Να βγαίνει εκεί συνάμενη κουνάμενη. Θα έρθει, λέει, ο Τραμπ να μιλήσει και στην Πνίκα και εκείνο και τ' άλλο και το παράλλο. Το παίρνουν και τα μέσα ενημέρωσης.
2: Με τα σημερινά δεδομένα η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη το πρωί τοπική ώρα και σε αυτή θα συζητηθούν όλα τα θέματα της ελληνοαμερικανικής ατζέντας και φυσικά μια πιθανή επίσκεψη του Πρόεδρου Τραμπ στην Αθήνα και του Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον. Από ό,τι μαθαίνω, ο κύριος Τραμπ θα ήθελε πάρα πολύ να έχει την ευκαιρία να μιλήσει με φόντο την Ακρόπολη. Όπως λέει και η πρέσβης Κίμπερλι Γκυλφόιλ στους συνομιλητές της, αυτό είναι ένα όνειρο ζωής. Η κυρία Γκυλφόιλ που συναντήθηκε με τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Υπουργό Εξωτερικών, CIA, είδε όλους εδώ, συζήτησε μαζί με τον Πρόεδρο τα θέματα αυτά, όπως και άλλα που αφορούν τις εξαιρετικές σχέσεις με την Ελλάδα, και επιβεβαίωσε την επιθυμία του, όπως μαθαίνουμε, να επισκεφθεί τη χώρα μας.
3: Μάλιστα.
2: Ο Πρωθυπουργός από την πλευρά του μπορεί να έρθει στην Ουάσιγκτον όποτε επιθυμεί. Η Ελλάδα είναι πλέον πολύ αναβαθμισμένη στην αμερικανική ατζέντα μετά και τη βοήθεια που προσφέρει στις αμερικανικές δυνάμεις από τη Σούδα. Η άρνηση των Βρετανών και άλλων Ευρωπαίων να προσφέρουν βάσεις ανεφοθιασμού των αμερικανικών δυνάμεων ανέδειξε ακόμα περισσότερο την αξία της Ελλάδας ως συμμάχου και εταίρου. Η συνάντηση του κ. Γεραπετρίτη με τον Μάρκο Ρούπιο ήταν μια φυσιολογική εξέλιξη, καθώς στη σχέση της Αθήνας και της Ουάσιγκτον εντοπίζονται μηδενικά προβλήματα. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι σύμμαχοι της Αμερικής και ειδικά η Τουρκία ενεργούν για να αποτρέψουν τους όποιους σχεδιασμούς του Πρόεδρου Τραμπ για τη Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή, η Ελλάδα δηλώνει παρουσία.
0: Ναι. Τι ωραία που τα έλεγες, ρε Μιχάλη. Βεβαίως, τι φταίς εσύ. Αυτές ήταν πληροφορίες, εκλεκτός συνάδελφος, έμπειρος. Τα πέρανε και οι άλλοι.
3: Ξαφνικά, παρέλαση Ελλήνων Υπουργών στην Ουάσιγκτον, κυρίες και κύριοι, μετά το Σταύρο Παπασταύρου, στην Αμερικανική Πρωτεύουσα μεταβαίνει και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, που θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο αύριο. Η ατζέντα περιλαμβάνει επισήμως διμερείς ζητήματα και ζητήματα που αφορούν στις περιφερειακές εξελίξεις, όμως η σιναριολογία περί πιθανής προετοιμασίας μιας συνάντησης με Τσοτάκη-Τραμπ δίνει και παίρνει.
0: Αχ, πώς μπορείτε και τα λέτε όλα αυτά.
3: Πάμε τώρα να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με τον Μιχάλη Ιγνατίου στην Ουάσιγκτον και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, Μιχάλη, στην Αμερικανική πρωτεύουσα για συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο σε μια πολύ ιδιαίτερη συγκυρία. Τι ξέρουμε για το υπόβαθρο, το παρασκήνιο αυτής της επίσκεψης και πόσο πιθανόν είναι να μιλάμε για μια επίσκεψη προετοιμασίας ενός τετατέτ Μητσοτάκη-Τραμπ.
0: Ενός τετατέτ
4: Μητσοτάκη Τραμπ.
0: Τα ακούτε εσείς, λέτε, α, έτοιμα είναι όλα. Και τελικά δεν κάνει που το λέμε, γιατί εντάξει, ο Έλλην Πρωθυπουργός. Αλλά να γίνεται όλο αυτό το πανηγυράκι στην Τουρκία. Όλη αυτή η γλαμουριά, η διπλωματική, η πολιτική, η γεωπολιτική, η διαπροσωπική, ο έρωτας Ερντογάν και Τραμπ. Και από την μεριά της διοίκησης, του administration των Ηνωμένων Πολιτειών, να γίνεται μια τόση δα κινησούλα προς την Ελλάδα. Δηλαδή, ένα μήνυμα, ρε παιδί μου, ότι κοιτάξτε να δείτε, είστε και εσείς σύμμαχοι που αντιμετωπίζετε τα γνωστά προβλήματα με τους Τούρκους, στους οποίους εμείς θα δώσουμε και F-35 και κινητήρες κλπ. Κλπ. Να μην γίνεται το παραμικρό, έστω κάτι, ρε παιδί μου, συμβολικό για τα μάτια του κόσμου. Τίποτα, μηδέν. Τι σημαίνουν όλα αυτά και τι κάνει η Κίμπερλι μετά τις 8.30.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για δράση είσαι έτοιμος.
2: Με Arbiland,
1: ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
2: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
1: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: planisabv.gr.
0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

Σε μια εποχή που η προστασία του περιβάλλοντος είναι άμεση προτεραιότητα για όλη την ανθρωπότητα, η ΣΑΝΚΕ κάνει ένα σπουδαίο έργο. ΣΑΝΚΕ είναι το σύστημα ανακύκλωσης κεντρικής Ελλάδας και είναι το πρώτο εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων από εξκαφές, από κατασκευές και από κατεδαφίσεις, έτσι ώστε τα απόβλητα αυτά να μην πηγαίνουν σε παράνομες χωματερές για να μην μολύνεται το περιβάλλον και ο υδροφόρος ορίζοντας. Είναι δηλαδή η ΣΑΝΚΕ μια μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία διαχειρίζεται με ορθό τρόπο αυτά τα απόβλητα. Μπείτε λοιπόν στο site της ΣΑΝΚΕ, είτε στη μηχανική, εργολάβοι, κατασκευαστές, απλοί ιδιώτες που κάνετε όμως σχετικές εργασίες, για να καταλάβετε αμέσως πόσο μπορεί να σας βοηθήσει η ΣΑΝΚΕ, αλλά πόσο μπορείτε κι εσείς με τη βοήθεια της ΣΑΝΚΕ και την δουλειά σας να κάνετε καλύτερα και οικονομικότερα και το περιβάλλον της πατρίδας μας να προστατέψετε. ΣΑΝΚΕ λοιπόν, σύστημα ανακύκλωσης κεντρικής Ελλάδος.

0: Και θέλω να πω και το εξής. Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν αυτός που καθύβριζε τον Ερντογάν στην πρώτη θητεία του την προεδρική. Τον καθύβριζε στην κυριολεξία. Ήταν αυτός που από τις 3 το πρωί του έστειλε μήνυμα από το Twitter.
1: Τι άλλαξε.
0: Ναι.
1: Μιχάλη, τι άλλαξε.
0: Ένα λεπτό.
1: Τι άλλαξε, Μιχάλη. Τι συμβαίνει.
0: Θα σου πω τι άλλαξε. Ήταν αυτός που απείλησε ότι θα καταστρέψει την οικονομία. Μανώλη και κυρίες και κύριοι, αυτό που άλλαξε είναι ένα όνομα. Ένα όνομα. Είναι ο πρέσβης της Αμερικής στην Άγκυρα, αυτόν που χαρακτηρίζουν οι περισσότεροι ως ατζέντη του Ερντογάν. Αυτός ο άνθρωπος, δυστυχώς για μας, έχει αλλάξει εντελώς το παιχνίδι. Έχει πείσει τον πρόεδρο Τραμπ ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτά που λέει ο πρόεδρος Τραμπ είναι κουβέντες του κυρίου Μπάρακ.
2: Ο τον Μπάρακ, λοιπόν, έχει κάνει όλη τη δουλειά, ή τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς, έτσι ώστε ο Τραμπ να εξυμνεί από το πρωί μέχρι το βράδυ τον Ερντογάν, ενώ στην πρώτη του θητεία τον καθίβριζε.
3: Η σύνοδος, κυρίες και κύριοι, εξελίχθηκε σε ένα τέλειο ραντεβού Τραμπ-Ερντογάν, όπου ο Τούρκος Πρόεδρος πήρε σχεδόν όσα ήθελε: δημόσια υποσχετική για τα F-35, κοπλιμέντα και την αμέριστη προσοχή του Αμερικανού Προέδρου. Όλα αυτά τα πήρε κόντρα στον Νετανιάχου και το ενεργό κάζους μπέλι έναντι της Ελλάδας.
2: Και όταν όλα αυτά, λοιπόν, γίνονται στη γείτονα χώρα, όταν ο Τον Μπάρακ αναπτύσσει όλη αυτή τη μεγάλη δραστηριότητα, εμείς εδώ στα δικά μας έχουμε την εκπρόσωπο, την επικεφαλής για την ακρίβεια, της αμερικανικής διπλωματίας, την μεγάλη κυρία του κτηρίου της οδού Βασιλίσσης Σοφίας, ολόκληρα τετράγωνα στη διάθεσή τους, η πρεσβεία. Έχουμε λοιπόν την επικεφαλής ενίοτε να κάνει δηλώσεις σαν αυτές που σας μεταδώσαμε, ότι όπου να είναι έρχεται ο Τραμπ και θέλει να μιλήσει στην Πνίκα και με φόντο την Ακρόπολη, αλλά όταν πραγματικά χρειάζεται να έχει μία παρουσία. Βεβαίως θα πείτε ότι όλα γινόταν στην Τουρκία, αλλά θα μπορούσε να κάνει κάποιες παρεμβάσεις έτσι ώστε να αμβλυνθεί αυτή η τεράστια διαφορά, αυτό το τεράστιο χάσμα το οποίο υπάρχει στη συμπεριφορά του Τραμπ έναντι της Τουρκίας και έναντι ημών, που είμαστε οι πιστοί σύμμαχοι κλπ. Η κυρία Κίμπερλι, λοιπόν, αυτές τις μέρες ήταν αλλού.
4: Πάμε στο Μέτρο Νάζο στη Μύκονο να ξεκουραστούμε με το αγράρι, να δούμε την παραλιάρα, να δούμε τις ξαπλώστρες.
5: Λοιπόν, είχαμε την πρέσβεια των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυρία Κίμπερλι, η οποία επισκέφτηκε το δημαρχείο μας και το δήμαρχό μας, τον Χρήστο Βερόνη, όπου της έδωσε και μια πολύ ωραία αποδέσμη. Και εκεί συνάντησε και τον Πέτρο τον Μπελεκάνο, που είναι ένα σύμβολο από πάρα πολλά χρόνια. Αν έχετε δει και φωτογραφίες, και βέβαια η Τζάκη Ωνάση τον είχε συναντήσει, αλλά και γενικά είναι, ας πούμε, ο διάσημος του νησιού, ο Πέτρος ο Μπελεκάνος.
4: Εννοείται. Εντάξει, κυρία Γκυλφόλη, μια χαρά, καλά το αντιμετωπίζει το θέμα, τη βλέπω. Της άρεσε Μύκονος?
5: Της άρεσε, δήλωσε κιόλας ότι είναι ένας από τους αγαπημένους της προορισμούς. Έρχεται από πάρα πολύ παλιά. Ναι. Κάποια στιγμή μάλιστα ήταν με το γιο της στο Τροπικάνα και μου ζήτησα να μην τους τραβήξω και το δέχτηκα αυτό και το σεβάστηκα. Και γενικά ήρθε έτσι να δώσει έναν χαιρετισμό στο Δήμαρχο Μυκόνου, να τα πούνε κιόλας. Ο κύριος Βερόνης της είπε για τα μελλοντικά έργα που θα γίνουν στο νησί μας. Και εγώ
4: χαλάρωσε
5: πολύ γενική με τον κόσμο, πολύ σικάτη, πολύ καλοντημένη, μου έκανε μια πολύ ωραία εντύπωση.
4: Ναι, είναι, φαίνεται και από τις εικόνες, πολύ καλοντημένη, δεν το συζητάμε. Μπάνιο έκανε, βούτυξε?
5: Όχι, έχει πάρα πολύ κρύο. Κάποια στιγμή με τον Μπελεκάνο έγινε ένα επεισοδιάκι με ένα συνεργάτη που πήγε να τον χαϊδέψει και αυτός πήγε.
4: Για να το δούμε, Πέτρο, για περίμενε. Για να το δούμε αυτό που περιγράφεις. Το μπιπ που ακούσατε ήταν γνωστή ελληνική λέξη.
6: Ναι.
4: Με τρία αλφα.
5: Ναι. Ναι, η εθνική μας λέξη.
4: Η εθνική λέξη.
5: Πλέον είναι χαριτωμένη. Δεν θεωρώ ότι είναι και πάρα πολύ κακιά. Είναι μια συνηθισμένη λέξη. Εντάξει, λογικό. Ήταν, το έχει μάθει τώρα εδώ από τους Έλληνες. Γενικά έχει κάτσει 2-3 μέρες. Έχει πάει έτσι σε πολύ ωραία μαγαζιά.
2: Τώρα εμείς τι να προσθέσουμε. Γι' αυτό βεβαίως δεν ευθύνεται ο Μητσοτάκης, δεν ευθύνεται η κυβέρνηση. Παρά το γεγονός ότι τρέχαν και θα μου πεις και τι να κάνουν οι υπουργοί, να φωτογραφίζονται, να, τον πρώτο καιρό. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, το πολυπόθητο ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες του Μητσοτάκη, η συνάντηση με τον Τραμπ, έστω ρε παιδί μου κάποιο τηλεφώνημα κάπως για να εξισορροπηθούν τα πράγματα, παρά τα όσα ακούγατε να σας λένε πριν από λίγο καιρό ότι πηγαίνοντας στην Άγκυρα θα σταματήσει στην Αθήνα και διάφορα άλλα τέτοια ωραία, τα οποία προερχόταν και από την ίδια την Κίμπερλι. Άρα και οι δημοσιογράφοι τι να κάνουν, τα αναπαρήγαγαν ή απλώς τα μετέδιδαν. Δυστυχώς αποδεικνύονται ότι δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Και ίσως και η διαφορά όσον αφορά τα δύο διπλωματικά μεγέθη του Τον Μπάρα και της Κίμπερλι είναι και ενδεικτικά το πως διαφορετικά αντιμετωπίζει ο Τραμπ την Τουρκία σε σχέση με την Ελλάδα.

Τα όσα συνέβησαν βεβαίως στην Άγκυρα, το διήμερο το οποίο παρήλθε, μονοπόλησαν, ως άλλωστε το και αναμενόμενο, την ειδησιογραφία.

0: σφοδρές αντιδράσεις για μία ακόμη φορά προκάλεσε η συγκάλυψη που επιχείρησε η κυβέρνηση στο σκάνδαλο των υποκλοπών, καταστρατηγώντας κάθε έννοια κοινοβουλευτικού ελέγχου. Η γαλάζια πλειοψηφία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας αρνήθηκε το αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθούν στη Βουλή ο πρώην γραμματέας της κυβέρνησης και ανιψιός του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης και ο Ισραηλινός ιδιοκτήτης της Ιντελέξα που έφερε το Predator στην Ελλάδα, Tal Dylan.
1: Χτες λοιπόν η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με πρόεδρο τον φίλο μου, όταν ήμασταν και στη Βουλή, μας ορμήνευε έμπειρος κοινοβουλευτικός ο Θανάσης ο Μπούρας. Από εδώ τα φέραν, από εκεί τα φέραν και ο Βορύδαρος βεβαίως στην πρώτη γραμμή της επιχειρηματολογίας. Και τελικώς ο ανιψιός και ο Ισραηλινός δεν πρόκειται να εμφανιστούν στη Βουλή για να δώσουν εξηγήσεις για το Predator μετά τα τελευταία γεγονότα, δηλαδή στην ουσία μετά την απόφαση και του μονομελούς πλημελιωδικίου και το γεγονός ότι ο Ντίλιαν έχει κάνει δύο δημόσιες παρεμβάσεις και έχει πει τα γνωστά, ότι δηλαδή εγώ ένας επιχειρηματίας είμαι, πουλάω αυτό το λογισμικό σε κρατικούς φορείς, σε κρατικές οντότητες και δεν μπορώ να έχω κάποια ευθύνη για το τι το κάνουν αυτοί. Δηλαδή σαν να λέτε ότι αν κάποιος σκοτώσει με μια καραμπίνα κάποιον άλλον, φταίει ο κατασκευαστής της καραμπίνας ή αυτός τέλος πάντων που κατασκευάζει τα φυσίγκια.

0: ένα νέο επεισόδιο συγκάλυψης της υπόθεσης των υποκλοπών και καταστρατήγησης κάθε έννοιας κοινοβουλευτικού ελέγχου και δημοκρατικής λογοδοσίας εκτυλίχθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με ευθύνη της γαλάζιας κυβερνητικής πλειοψηφίας. Παρά το καθολικό αίτημα της αντιπολίτευσης για κλήτευση ενώπιον της Βουλής του πρώην γραμματέα της κυβέρνησης και ανιψιού του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και του Ισραηλινού πρώην στρατιωτικού και ιδιοκτήτη της Ιντελέξα που έφερε το πρέτατο στην Ελλάδα, Ταλ Ντίλιαν, η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας ερμηνεία του κανονισμού, μπλόκαρε την εμφάνισή του στην Επιτροπή με το επιχείρημα ότι δεν είναι πλέον δημόσια πρόσωπα.
1: Τα αιτήματά σας το λένε, μια συνέντευξη που έδωσε. Εύλογα λοιπόν εγώ αναζητώ που στηρίζεται στο άρθρο 43α και σε όσα προανέφερα η κλίση που ζητάτε, γιατί η οποιαδήποτε συνέντευξη ενός ιδιώτη είναι ζήτημα που αφορά στη λειτουργία των θεσμών και της διαφάνειας.
0: Είναι η ίδια γαλάζια πλειοψηφία και ο ίδιος πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που το 2022 καλούσαν τον Ισραηλινό πρώην στρατιωτικό Ταλ Ντίλιαν για ακρόαση μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου.
2: Οδηγεί σε έναν αυτοεξευτελισμό παρακολουθούμενων προσώπων που υπερασπίζουν αυτούς που τους παρακολουθούσαν και την ίδια τη Βουλή μέσω του αντιπροέδρου του κυρίου Μπούρα, ο οποίος άλλα έκανε το 22 και άλλα κάνει σήμερα. Είναι μια λυπηρή εικόνα και όλα εξηγούνται από την αιμονή του κυρίου Μητσοτάκη να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών.
3: Πρόκειται για άλλη μια επίδειξη αντιδημοκρατικής αλαζονίας από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του. Υπέρτατη αξία του η συγκάλυψη. Διαβεβαιώνουμε τον κύριο Μητσοτάκη ότι ο λαός μας θα θέσει γρήγορα τέρμα σε αυτόν τον ξεπεσμό.
0: Σύμφωνα με την αντιπολίτευση, άκρος αποκαλυπτική για τη νέα μεθόδευση συγκάλυψης του Predator Gate είναι και η δημόσια δήλωση του άλλοτε εξαπορήτων του Πρωθυπουργού και ενός εκ των εμπλεκόμενων στην υπόθεση του Predator, Γρηγόρη Δημητριάδη. Στη δήλωσή του προεξόφλησε ότι δεν θα βρεθεί ενώπιον του κοινοβουλευτικού ελέγχου, λέγοντας ότι έχει ήδη καταθέσει δύο φορές, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να χρεώνει στην αντιπολίτευση και ταύτιση με συμφέροντα.
4: Γνωρίζετε, φαντάζομαι, ότι ο κύριος Δημητριάδης και σήμερα φυλάσσεται.
5: Η κυβερνητική πλειοψηφία προχώρησε σε μία ακόμα κατάφορη παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, σε μία ακόμα κοινοβουλευτική εκτροπή για να συγκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών.
6: Είστε εσείς που αρνείστε τη διερεύνηση αυτού του εγκλήματος και προσπαθείτε να το συγκαλύψετε.
7: Μη δρή της αντιπολιτεύσεως. Παρ' όλα αυτά φαίνεται δεν υδρώνουν τα αυτιά.

Τώρα, σε αμιγώς τυπικό επίπεδο, εμείς θέλουμε να τα λέμε όλα από αυτό το μικρόφωνο, σε αμιγώς τυπικό, νομικό, όπως θέλετε πείτε το, εντάξει, εδράζεται επί του κανονισμού της Βουλής αυτά που είπε η κυβερνητική πλειοψηφία δια του Προέδρου της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, Θανάση του Μπούρα. Ότι δηλαδή η Επιτροπή καλεί δημόσια πρόσωπα, καλεί θεσμικούς παράγοντες και όχι ιδιώτες, όπως είναι και ο Ντίλιαν και ο Γρηγόρης. Αλλά επί της ουσίας, ρε παιδί μου, γιατί όλα αυτά είναι πολιτικά ζητήματα πρωτίστως. Επί της ουσίας λοιπόν, γιατί δεν τους φωνάζεις? Τη φοβάσαι? Γιατί δεν το θέλεις? Τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται η υπόθεση αυτή θα εξακολουθήσει να σέρνεται. Το Δεκέμβριο όμως θα γίνει το εφετείο. Ο Ντίλιαν και η παρέα του, άλλοι τρεις, έχουν προσφύγει, έχουν κάνει έφεση στις πρωτόδικες ποινές που φάγανε 120 τόσα χρόνια φυλακή ο καθένας. Οπότε στο εφετείο θα ξανασυζητηθεί η υπόθεση. Ο Περσημένη θα ξανάρθει με ισχυρό επικοινωνιακό αποτύπωμα στον δημόσιο διάλογο.

Υπάρχει βεβαίως και το ζήτημα της σχετικής αναφοράς που έκανε προς τον μόλις αναλαβούντα καθήκοντα νέο εισαγγελέα του Αριουπάγου, τον κύριο Μπακέλα, προχθές ο Σαμαράς, που ζήτησε να ερευνηθεί και η υπόθεση του Πρέντατορ όσο αφορά στο πρόσωπό του, γιατί δηλαδή κάποιοι επιχείρησαν να τον παρακολουθήσουν.

Όλα αυτά λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, συνθέτουν ένα εξαιρετικά έντονο, θα έλεγε κανείς, εξαιρετικά φορτισμένο πολιτικό σκηνικό, μέσα στο οποίο διεξάγεται και ο δημόσιος διάλογος σε μια ιονή προεκλογική περίοδο, η οποία από ό,τι φαίνεται έχει ξεκινήσει και σιγά σιγά οι αντιπαραθέσεις γίνονται όλο και οξύτερες.

0: Και να κλείσουμε τη σημερινή μας μετάδοση με αυτά τα οποία έγιναν σε ένα στρογγυλό τραπέζι, τετράγωνο, τρίγωνο, τι ήταν τέλος πάντων, ανάμεσα στο Χατζη Βασιλείου και στον Νταβούτογλου, όταν προσπάθησαν οι Τούρκοι να πούνε, παιδιά, η εισβολή στην Κύπρο εδράζεται επί του διεθνούς δικαίου. Πετάχτηκε εκεί ο Τάσος και πολύ καλά έκανε και μπράβο του, και τάψαλε στον Νταβούτογλου.
1: Because I spoke as a European, now I speak as a Greek. If I could push a button.
0: Ξεκίνησε η συζήτηση από αυτά που έλεγε η Διαμαντοπούλου, η οποία συμμετείχε σε αυτή τη συζήτηση.
1: Politically, we decide that everybody enters the European Union. It means that the countries, the candidate countries, will do nothing in order to join and to implement the criteria. And we must not forget
0: that
1: we have a country which is occupied by Russia and we have a country which is occupied by Turkey. We cannot forget that.
0: Δεν έχουμε, λέει, μόνο την Ουκρανία, έχουμε και την Κύπρο, λέει η Άννα.
2: We are way over time. Nektaria is going
3: to
2: kill me.
3: There are things to say about this, but this is not the platform. Turkish presence in Cyprus is based on international law, not like Russia.
2: No, it's okay. Based
0: on it's based on international law, πετάγει τον Νταβούτογλου.
2: It's an
0: invasion. Φασαρία κακό, πετάγεται και ο Χατζηβασιλείου και μπράβο του και του λέει.
3: Things to say about this, but this is not the platform. Turkish presence in Cyprus is based on international law, not like Russia.
2: No, it's
3: based on illegal invasion.
2: You have to accept the reality.
3: It's an invasion.
2: Let's take it.
3: It's an invasion.
2: Okay.
0: It's an invasion. Λέω Χατζη Βασιλείου. Μετά η υπόθεση είχε κάποια χαμόγελα, εντάξει. Και κάπως έτσι έκλεισε. Άριστα έπραξε και ο Χατζηβασιλείου και προηγουμένως η κυρία Διαμαντοπούλου.

0: Για βάλε λίγο τώρα και να κλείσουμε αυτό με Ανδρέα Λοβέρδο.
1: Οι αντιδρώτες βουλευτές από το Αμερικανικό Κογκρέσο δεν είναι μόνο οι δημοκρατικοί.
2: Όχι βέβαια.
1: Είναι μέσα από τους ρεπουμπλικανούς. Και ότι μέσα στο Λευκό Οίκο οι υποστηρικτές του ΜΑΓΑ ήταν ενάντια σε όλη αυτή την πολιτική.
2: Έτσι,
1: συνεπώς, ας μην ψάχνουμε να βρούμε τρόπο να τρογόμαστε μεταξύ μας και ας δούμε πώς έχουν τα πράγματα. Η Ελλάδα, δεχτείτε την εμπειρία μου ως προς αυτό, είναι ισχυρή στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας όπως δεν ήταν ποτέ. Γιατί...
0: Άρα, Ανδρέα, όπως δεν ήταν ποτέ. Άρα, Ανδρέα. Προσπαθεί ο Άμυρος, μπας και αρπάξει καμιά έδρα στο νότιο τομέα. Θα τον βοηθήσει ο Μητσοτάκης για να τον έχει ως παράδειγμα προς τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές, αν το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο και καταϊδρωμένο ή και πιο χαμηλά. Α, τους λέει μην είστε κορόιδα. Δείτε τον Ανδρέα, τον έφερα και τον έκανα βουλευτάρα και τον ετοιμάζω για υπουργάρα. Τι θέλετε τώρα εσείς, να πάμε σε δεύτερες εκλογές και να χάσετε και την έδρα γιατί θα πατώσετε? Ελάτε από τώρα στο δρόμο που χάραξε ο Ανδρέας, ο άλλος Ανδρέας, ο Λοβέρδος.
1: Με επιτέλους ότι υπάρχει και ο νότος.
2: Έτσι.
1: Μετανάστευση, ναρκωτικά, όπλα, όλα έρχονται από κάτω.
2: Το περάσαμε αυτό.
1: Το περάσαμε. Αυτό. Είναι
0: και
1: η πρώτη φορά
0: όλοι
1: που παίζουμε με πολιτική άμυνας και ασφάλειας 360 μοιρών. Εγώ τα υπογραμμίζω αυτά.
3: Πάμε λίγο στα εσωτερικά μας, κύριε.
0: Τα υπογραμμίζω και ζήτω Μητσοτάκης. Ανδρέας Λοβέρδος. Ευχαριστούμε που και σήμερα παρακολουθήσατε τη σημερινή μας μετάδοση. Ραντεβού αύριο Παρασκευή στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Τάπα, τσούρο, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύχωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
10: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας. Στο πιάτο σας.
11: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
12: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
13: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Φωτιά αυτή την ώρα σε επιχείρηση στον Ασπρόπεργο. Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 32 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα, ενώ συνδράμουν και οι δροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένα άτομο επέστη εγκάβματα και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα σε θάλαμο νοσηλείας της Α Παθολογικής Κλινικής στο Σισμανόγλιο. Σε εξετάσεις στα επίγοντα υποβάλλονται 2 ασθενείς λόγω αναπνευστικών προβλημάτων από τους καπνούς. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αττικής έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Νέα αμερικανικά πλήγματα στις νότιες ακτές του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη αν η Τεχεράνη συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανέφεραν ότι από την επίθεση δεν σημειώθηκαν απώλειες, ωστόσο προειδοποίησαν πως η απάντηση του Ιράν θα είναι συντριπτική. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε τα ξημερώματα ότι το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία μετά τα επανειλημμένα αμερικανικά πλήγματα στην περιοχή, αλλά δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο η Τεχεράνη αξίζει κάτι τέτοιο. Πρόσκληση να καθίσουν στο τραπέζι για διάλογο για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων απίφθινε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ας καθίσουμε, ας συζητήσουμε και ας τελειώνουμε την υπόθεση, είπε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Αναφερόμενο στο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα και προσέθεσε ότι δεν θα το χρησιμοποιήσουμε μόνο στις θάλασσες, αλλά όταν χρειαστεί θα το χρησιμοποιήσουμε ως ονομασία, ειδικά στο εσωτερικό μας και στα χωρικά ύδατα. Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισημάνει πως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία για την προμήθεια των μαχητικών F-35 από την Άγκυρα. 7 παρεμβάσεις για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε ο Νίκος Ανδουλάκης σε εκδήλωση στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Μεταξύ των προτάσεων, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, η προστασία της πρώτης κατοικίας, η θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Επίσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τάχθηκε υπέρ της επαναφοράς των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Αύριο Παρασκευή απολογούνται οι 2 αστυνομικοί, οι οποίοι διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνη στις 12 θα τελεστεί η κηδεία της Ευάγιας Νέστορα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδουλάκη. Η Ευάγια Νέστορα έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Στους 3.811 ανέρχονται οι νεκροί από τους 2 φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Σε 17.907 είναι οι άνθρωποι που έμειναν χωρίς κατοικία. Έκκληση κάνει ο ΙΕ να συγκεντρωθούν δωρεές 296 εκατομμυρίων δολαρίων για να προσφερθεί στους επόμενους 6 μήνες βοήθεια σε 1,3 εκατομμύρια πληγέντες. Στον καιρό, φαινόμενα κατά τόπου σήμερα στη χώρα, άνεμοι 7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές συννεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων από το μεσημέρι και μετά. Στην Αθήνα, αυτή τη στιγμή, η θερμοκρασία είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 24, στην Πάτρα στους 26, στα Ιωάννινα στους 20 και στην Καλαμάτα στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 943. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: άφησε που τώρα τελευταία μου έχει στεναχωρήσει το γεγονός ότι στην αριστερά σιγά σιγά με διαγράφουν από τα ηθικά στοιχεία.
1: Και τι σε νοιάζει?
0: Πώς με νοιάζει, Βλάς, πώς δεν με νοιάζει? Γιατί αγωνιστήκαμε για όλα αυτά?
1: Για ποια?
0: Για όλα αυτά.
1: Για ποια όλα αυτά, παιδί?
0: Όλα αυτά, παιδί μου. Το ένα, το άλλο, από εδώ, από εκεί.
1: Για ποια?
0: Του σου κερατά, για ποια και για ποια. Αυτά, άσε με τώρα. Και να σου πω και κάτι άλλο, σημαντικό. Καλό να τα έχει κάνει καλά με το κόμμα.
1: Γιατί?
0: Έχει και κάποιες προσβάσεις.
1: Πού?
0: Πουθενά, ξέρω εγώ. Λέμε τώρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα κύριε Πάνο, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δηλαδή με βάζεις κατευθείαν με παπά, δεν πάω σπίτι μου, εγώ θα μείνω στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί είμαι μικρός και έχω πολλά χρόνια μπροστά μου.
3: Με παπά σε βάζω?
2: Ναι.
3: Τι παπά? Παπά και κουμπάρο μου.
2: Τον Νίκο, το παπά.
3: Τον Νίκο, το παπά.
2: Με βάζεις δηλαδή να τα έχουμε καλά με το κόμμα.
3: Να τα έχουμε καλά με το κόμμα, ναι. Έχει κάποιες προσβάσεις. Το ωραίο ήταν το ότι έχει
2: κάποιες προσβάσεις.
3: Δεν ξέρουμε τι ακριβώς. Δεν ξέρουμε, αλλά έχει κάποιες προσβάσεις, βέβαια.
2: Καλό όμως να τα έχει καλά με το κόμμα.
3: Ναι, είναι καλό να τα έχει με το κόμμα καλά.
2: Το ίδιο λέει και ο Φάμελος. Καλό είναι να τα έχει καλά με το κόμμα.
3: Ναι.
2: Του
3: με ποιο κόμμα δεν ξέρουμε.
2: Με το κόμμα του Τσίπρα. Ο Φάμελος λέει με το κόμμα του Τσίπρα. Έτσι δεν είπε ο κύριος Παπάς, γιατί τώρα έχουμε και το Σάββατο έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Μαζεύονται.
3: Τη συνεδρίαση τη Κεντρική Επιτροπή έχουμε μεθαύριο το Σάββατο. Όσοι πάνε, όσοι έχουν απομείνει.
2: Να πάρω ένα τηλέφωνο το Σπύρο του Παπαδόπουλου.
3: Γιατί έφυγε η κυρία Νοτοπούλου, η Καταρίνα Νοτοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, το θέμα ότι έφυγε από τη ζωή, ο Μπονάτης να ρωτάει πώς θα μαζευτούν. Πού, ναι. Πώς ρωτάει το Σπύρο του Παπαδόπουλου στους απαράδεκτους. Πόσοι, πού, γιατί. Γιατί είπαμε. Καλό είναι να τα έχει καλά με το κόμμα. Έτσι δεν είναι?
3: Σαφώς.
2: Έχουμε. Καλό είναι να τα έχει καλά και με τον Ερντογάν.
3: Ναι,
2: καλό είναι να τα έχει καλά.
3: Και με τους Αμερικάνους. Αυτό γιατί το λες τώρα για τον Ερντογάν?
2: Γιατί το καλά είναι. Νομίζω ότι πήγαν όλα καλά.
3: Καλά δεν πήγε η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ?
2: Πήγε πάρα πολύ.
3: Υπήρξε
2: καλά.
3: Και το αυστηρό μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι για τα. Γιατί με κοιτάς έτσι, για το αυστηρό μήνυμα? Για το αυστηρό ή για το μήνυμα?
2: Για το. Έψαχνα να βρω.
3: Για την επέκταση και για του κάζους Μπέλη. Ναι. Ήταν εμπιχτή αυτή. Ότι υπάρχει σε ισχύ ένα κάζους Μπέλη και μάλιστα. Στη δική του συνέντευξη τύπου, ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν είπε ότι εντάξει, άμα ρωτήσουμε τον λαό της Τουρκίας για το κάζους Μπέλη, οι περισσότεροι λέει δεν ξέρουν. Οπότε ας τα αφήσουμε αυτά.
2: Ναι. Τώρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία και λέμε η αλήθεια είναι ότι τρόμαξε πρώτα απ' όλα ο Ερντογάν. Ήταν τρομαγμένος. Δεύτερον, είναι ότι έψαχνα να βρω την ατάκα από εκεί μου, η Δέσποινα Στυλιανοπούλου, λέει στον Κωνσταντέρα, δεν με ξέρετε ούτε. Δισκογραφικός,
3: ναι.
2: Εκ των δισκών,
3: ναι.
2: Ούτε ακουστικός. Γιατί έψαχνα να βρω τον ορθόγραφο.
3: Τι έψαχνα?
2: Τον ορθόγραφο.
3: Τον ορθόγραφο.
2: Όπως μάλιστα. Είπε ο Πρωθυπουργός.
3: Λοιπόν, να πούμε τις καλημέρες μας. Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε.
2: Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς, παιδιά.
3: Έχει την κινησούλα, βλέπαμε πριν την κίνηση, αρκετή κίνηση στους δρόμους και έχουμε ξεκινήσει σήμερα και με φωτιές. Μία φωτιά τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλιο, στην πρώτη παθολογική κλινική. Πήγε και ο Υπουργός Υγείας εκεί, ο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Στρώμα ασθενή, είπε.
3: Ναι, υπήρξαν από μαρτυρίες εκεί που διαβάσαμε και είδαμε, υπήρξαν κάποιες στιγμές πανικού άνθρωποι και υπήρχαν μάλιστα και ηλικιωμένοι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούσαν να φύγουν τρομαγμένοι. Επικράτησαν κάποιες στιγμές πανικού. Εντάξει, έχουμε και τώρα και την σχετική ανάκριση να βρεθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.
2: Η σύνοδη του ασθενούς.
3: Ναι.
2: Το λέω εγώ από τώρα.
3: Okay. Δύο άνθρωποι πάντως μεταφέρθηκαν και στο νοσοκομείο. Μεταφέρθηκαν, ήταν ήδη στο νοσοκομείο. Εννοώ μεταφέρθηκαν για εξετάσεις καθώς είχαν κάποια αναπνευστικά προβλήματα λόγω των καπνών. Και νωρίτερα, δεν ξέρω αν σας ήρθε και το μήνυμα από το 112. Εμένα χτύπησε.
2: Σε όλους μας ήρθε, μου έβλεπα και τον καπνό ερχόμενος.
3: Φωτιά έχουμε σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Είναι πολύ μεγάλη η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και βοηθάει και η τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε και εκεί έναν τραυματία με εγκάβματα. Έχει μεταφερθεί στο Θριάσιο.
2: Πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά, γιατί εμείς είπαμε εκεί ότι κάζους Μπέλη και πανηγυρίζουμε, έτσι.
3: Ναι.
2: Ο Νταβούντογλου είπε εδώ ότι η Κύπρος, η κατοχή της Κύπρου έγινε με βάση το διεθνές δίκαιο.
3: Ναι, ναι, αλλά του απάντησε ο κύριος Χατζηβασιλείου ότι. Και ήταν πολύ καλός ο κύριος Χατζηβασιλείου, γιατί τα παρακολούθησα. Το ήταν στο.
2: Από πού ξεκίνησε να
3: ήταν στο συνέδριο του Economist, το παρακολούθησα χθες. Και ο κύριος Χατζηβασιλείου του απήντησε ότι είναι, πρόκειται για τουρκική εισβολή και το είπε μάλιστα δύο φορές. Και χειροκροτήθηκε ο κύριος Χατζηβασιλείου κιόλας.
2: Από πού ξεκίνησε όλο αυτό?
3: Τι είναι όπου ξεκίνησε?
2: Από την κυρία Διαμαντοπούλου.
3: Τι είπε η κυρία Διαμαντοπούλου?
2: Η κυρία Διαμαντοπούλου είπε το ότι καλά η Ευρώπη ήμουν με την Ουκρανία. Και καλά κάνει, γιατί η Ρωσία κάνει εισβολή στην Ουκρανία. Η Ευρώπη, μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπως είναι η Κύπρος,
3: ναι,
2: δεν κάνει τίποτα.
3: Μάλιστα.
2: Εκεί απάντησε λοιπόν ο Νταβούσογλου και εκεί απάντησε πολύ ορθά και την καθήμενος. Ναι. Τα είπες ο υφυπουργός.
3: Λοιπόν, είστε σωστά συντονισμένοι στον Ιντερβέτεν Ελλάδα 943. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα», δεν τα είπαμε αυτά. Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης είναι στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου.
2: Ο Πάνος από την Αράστη στο άλλο μικρόφωνο και είδες, εγώ κρατάω τις δεσμεύσεις.
3: Κρατάς, ναι.
2: Καλημέρα Πάνο, καλημέρα σε όλους.
3: Καλημέρα πρώτα σε μένα, γιατί με έχεις απέναντί σου, και μετά στους υπόλοιπους. Στο 6939-943-943.
2: Μία και σήμερα, έτσι.
3: Μία και σήμερα. Είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας. Δηλώνετε συμμετοχή για τα δώρα του σταθμού. Αύριο κληρώνουμε το δώρο, το ταξίδι του τρίμερου στην Αμοργό.
2: Και το ψαρονέφρι.
3: Και το ψαρονέφρι. Για όσους, για όσους δεν πάνε στην Αμοργό.
2: Λοιπόν, επειδή ξεκινήσαμε με την αριστερά και είναι καλά να τα έχεις με το κόμμα, να έχεις, ναι, πρόσβαση στο κόμμα.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, ο Νίκος ο Παπάς του ρωτήθηκε τι είπε ο Φάμπελο, να πάει στο Τσίπρα, τελειώνουμε.
3: Ναι, καλά.
2: Το πάρουμε εμείς το κόμμα.
3: Ναι, και ο Πολάκης αυτό λέει.
2: Ναι, να πάει στο Τσίπρα,
3: ναι.
2: Να τελειώνουμε. Ναι, αλλά αν φύγει ο Φάμπελος και πάει στο Τσίπρα, ο Τσίπρας δεν θα έχει πρόσβαση στο κόμμα και τα λεφτά και την Κουμουνδούρου και όλα αυτά.
3: Μα εντάξει, αυτό.
2: Και είναι καλό να έχει πρόσβαση στο κόμμα.
3: Μα αυτό θέλουν.
2: Άρα λοιπόν
3: ο
2: δεν
3: Πολάκης
2: κουνιέται.
3: Αυτό λέει.
2: Ναι, δεν κουνιέται εύκολα ο Φάμελος, διότι ο κύριος Τσίπρας τον θέλει για να έχει πρόσβαση στο κόμμα. Γιατί
3: Φάμελος,
2: αν είναι Πολάκης και Παπάς, ο Τσίπρας δεν θα έχει πρόσβαση στο κόμμα ύστερα.
3: Ο κύριος Φάμελος προσπαθεί να βρει τους τρόπους εντέχνος με τους οποίους θα επιβιώσει μέσα στο κόμμα. Και ο κύριος Πολάκης προφανώς και το γνωρίζει αυτό και θέλει να τον διώξει μία ώρα αρχίτερα, να αναλάβει αυτό στην ηγεσία του κόμματος και να έχει μία κατεύθυνση στο κόμμα καθαρά αριστερή, ριζοσπαστική, χωρίς να γίνει φερέφωνο κανένας άλλου κόμματος.
2: Ναι, εδώ τώρα πάμε και λέμε, αν ο Πρωθυπουργός κάνει τον Οκτώβριο εκλογές, έτσι, που ήρθε και το κάνει, δεν έχει δικαίωμα.
3: Προφανώς και
2: ναι, όταν ρωτήθηκαν αν θα, η κυρία Νατοπούλου που είπε και ο κύριος Ζαχαριάς πότε θα πάνε στο Τσίπρα, λέει θα δούμε από Οκτώβριο. Δηλαδή, αν κάνει Οκτώβριο εκλογές, θα έχουμε ένα πρόγραμμα τον Οκτώβριο. Ναι. Πότε θα το έχουμε, για να δούμε τι πρέπει να ψηφίσουμε. Τότε,
3: ναι,
2: θα έχουμε.
3: Το Σεπτέμβριο το έχουμε, ναι.
2: Α, το έχουμε το Σεπτέμβριο. Μέχρι να το διαβάσουμε πάει Οκτώβριο. Και θα έχουμε και υποψηφίου τον Οκτώβριο.
3: Ναι.
2: Δηλαδή.
3: Και σε έτσι πειράζει. Μα θα έχουν. Θα βάλουν οι άλλοι.
2: Άρα λοιπόν
3: καλά. Μπελά στο κεφάλι τους. Δηλαδή.
2: Καλά το λέμε λοιπόν. Είναι το κόμμα του Μητσοτάκη, το κόμμα του Τσίπρα και το Πασόκ.
3: Εντάξει το, όχι.
2: Τι?
3: Είναι υπερβολικό αυτό.
2: Τι, γιατί είναι υπερβολικό? Το κόμμα του Μητσοτάκη είναι του Μητσοτάκη. Το λένε όλοι. Το λέει ο Σαμαράς, το λέει το Μητσοτάκη. Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία αυτή. Το κόμμα του Τσίπρα έτσι, γιατί είναι το κόμμα του Τσίπρα. Ούτε ιδεολογική κατεύθυνση έχει, ούτε πρόγραμμα έχει.
3: Έχει ιδεολογική κατεύθυνση.
2: Απόλυτη που από αυτά σημεία σου βγάζει την ιδεολογική κατεύθυνση εσύ.
3: Από τον τίτλο.
2: Αριστερά.
3: Αριστερά. Αριστερή στην παράταξη. Αριστερά.
2: Ναι, αλλά κοιτάει προς το κέντρο.
3: Εντάξει, κάνει άνοιγμα για να κυβερνήσει προς το κέντρο.
2: Άρα δεν έχει ακόμα.
3: Εξορισμού, όταν δίνει ταυτότητα στο όνομα, εξορισμού, ναι, έχει ιδεολογικό χαρακτήρα. Δηλαδή,
2: και αν αυτά που λες να άλλα.
3: Ξέρεις κατευθείαν η αριστερά τι σημαίνει. Ναι. Δηλαδή, δύο-τρία βασικά πράγματα. Έχει ιδεολογικό χαρακτήρα.
2: Εδώ λοιπόν γι' αυτό κατηγορείται ο Μητσοτάκης. Ότι εξορισμού έχει αλλάξει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι
3: την
2: Δημοκρατία. Τη βάση τη Νέα Δημοκρατία. Την έχει πάει αλλού.
3: Την έχει πάει προς το κέντρο.
2: Άρα λοιπόν εξορισμού ο Τσίπρας λέει ναι, Ελλάς. Okay.
3: Πότε πρόλαβε να αμφισβητηθεί όλο κιόλας ο.
2: Από αυτά που λέει και από πού πηγαίνει. Από αυτά που. Από τα λίγα που έχει πηγαίνει. Αυτό σου λέω δεν έχει ιδεολογική ακόμα. Θα έχει κάποια στιγμή, αλλά ακόμα δεν έχει.
3: Ωραία.
2: Θα έχει. Άρα λοιπόν θα πάμε να βρούμε στις εκλογές αν τις αποφασίσει Οκτώβριο.
3: Ναι.
2: Δηλαδή το Σεπτέμβριο πήγε εγώ κάνω εκλογές.
3: Και το Πασόκ γιατί είναι Πασόκ και δεν είναι το Ανδουλάκι δηλαδή.
2: Ρώτα το Δούκα, ρώτα το Γερουλάνο.
3: Εγώ θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό το Πασόκ αυτή τη στιγμή είναι του Ανδουλάκη, γιατί, όχι γιατί είναι πολύ ισχυρός ο Ανδουλάκης σαν προσωπικότητα, αλλά γιατί έχει ελέγχει τον μηχανισμό του Πασόκ αυτή τη στιγμή.
2: Α.
3: Όλος ο μηχανισμός είναι ανδουλακικός.
2: Ναι, εντάξει, δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Καλημέρα, παιδιά. Δεν διαφωνώ με τον Μπουρναρά πρωί-πρωί. Πριν πιο καλά-καλά καφέ για να αρχίσω, ξέρετε, να πέφτουν οι τόνοι. Τώρα πόσους αντιπεριφερειάρχες θα έχουμε στα νέα ψηφοδέλτια της Δημοκρατίας.
3: Αντιπεριφερειάρχες,
2: ναι. Ανά την Ελλάδα. Θα έχουμε στα ψηφοδέλτια της Δημοκρατίας, δηλαδή πόσες παρετήσεις περιμένουμε.
3: Ενεργία εννοείς.
2: Ενεργία.
3: Να παρετηθούν δηλαδή.
2: Και δίπελο πονήσι.
3: Ναι.
2: Και δίπελο πονήσι, ναι. Που ελέγχουν.
3: Στο Σαμαρά θα έχουμε τίποτα. Στο κόμμα Σαμαρά, αν και όποτε κάνει.
2: Αν και όποτε κάνει, θα έχουμε, βεβαίως και
3: μήπως
2: θα έχουμε.
3: Μήπως υπάρξει και συγγενικό πρόσωπο.
2: Κοντινό, κοντινό.
3: Παιδί πρώην Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Υποψήφια ή υποψήφιος, άντρας ή γυναίκα, με τον κύριο Σαμαρά.
2: Ναι, και σε κάθε περιοχή θα έχουμε αντιπεριφερειάρχες, ναι. Ακόμα όχι δημάρχους.
3: Οι οποίοι θα παραιτηθούν δηλαδή και θα πάνε.
2: Θα παραιτηθούν και θα μπουν. Δηλαδή, βλέπε η Λία, ας πούμε, αν ασχολείσαι με τον πολιτισμό, μπορεί να κατέβεις και να γίνεις υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας.
3: Εντάξει, αυτό είναι step up.
2: Ναι. Γιατί όμως είναι αυτό το σχέδιο.
3: Και
2: από τη βόλτα που έκαναν.
3: Για πες το μας.
2: Τι ελέγχει ο Σαμαράς.
3: Την Πελοπόννησο.
2: Ναι. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι εκεί.
3: Ναι.
2: Δηλαδή σε κάθε τόπο.
3: Ναι.
2: Βγαίνει γιατί ελέγχει τον τόπο του.
3: Ναι.
2: Άρα λοιπόν, αν πάρω κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης, όχι δημάρχους, γιατί οι περισσότεροι δήμαρχοι της Πελοπόννησου είναι προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ. Δεν δικοί μας. Ακόμα. Άρα λοιπόν, αν πάρω από τις αντιπεριφερειάρχες και τους βάλω υποψήφιους, αυτοί θα μου κάνουν δουλίτσα στον τόπο επειδή μένουν εκεί.
3: Να ρωτήσω κάτι εγώ.
2: Παρακαλώ.
3: Το ζήτημα αυτό δεν ελήθη όταν πήγε ο κύριος Κερανάκης στη Μεσσηνία να πει: εδώ είναι όλοι δικοί μας, τελείωσε. Τελείωσε το θέμα.
2: Όχι, γιατί του δώσαν την Κεραμαίως μαζί.
3: Α, και αυτό δεν μπόρεσε να καταφέρει.
2: Και την Κεραμαίως, άμα την πάρει από Υπουργείο Παιδείας και τη φτάσει σε Υπουργείο Εργασίας, έχει μερικούς που δεν συμφωνούν μαζί της. Τον τρόπο που μαθαίνουν γράμματα τα παιδιά και το 13ωρο που
3: μαθαίνουν. Και γιατί δεν πήγε μόνο στον κύριο Κερανάκη, δηλαδή που είναι πολύ καλό και σηκωνόμαστε και τον χειροκροτάμε κιόλα.
2: Για λοιπόν σκέψου ποιο του σκάβει τον λάκκο.
3: Τι, Κεραμαίος.
2: Δεν ξέρω. Όχι, Κεραμαίος πήγε μαζί, του τη στείλανε. Αλλά ποιος του κάβει το λάχο και του έστειλε την Κεραμαίως μαζί.
3: Μα τώρα ανέλαβε, έκανε step up και έγινε γραμματέας κόμματος. Δηλαδή, πότε προλάβανε να του κάβει το λάχο, δηλαδή.
2: Γιατί,
3: 10 ημερών είναι.
2: Μα και.
3: Τι και.
2: Και
3: γιατί να έγινε δηλαδή η γραμματέας άμα ήταν να σου κάψουμε το λάκκο.
2: Ναι, ο πρωθυπουργός τον έκανε γραμματέα. Δεν τον θέλουν όλοι. Γιατί θέλουν όλοι τον πρωθυπουργό. Για να θέλουν και το γραμματέα που έκανε ο πρωθυπουργός.
3: Εντάξει, πρέπει να είναι όμως καθολικής αποδοχής.
2: Και απανορθόδοξη.
3: Μάλιστα. I just can't resist. Your energy's a spark I can't dismiss. Χθες είχαμε και μία εκδήλωση στο Επαγγελματικό Μελητήριο Αθηνών. Μας την είχε προαναγγείλει ο κύριος Χατζη Θεοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Μελητηρίου, πριν λίγες μέρες, ο οποίος ήταν εδώ σε αυτή την εκπομπή που μιλήσαμε για την ακρίβεια και για την καθημερινότητα. Χθες λοιπόν ήταν μια συνέντευξη μαζί με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε προτάσεις για τους μικρομεσαίους στην ουσία.
2: Δεν θα κάνουμε 120 δόσεις, διότι ναι. Αν κάνουμε 120 δόσεις μπορεί κανένας μικρομεσαίος και να σωθεί και να μην κλείσει. Εμείς δεν τους θέλουμε τους μικρομεσαίους, θέλουμε να κλείσουν. Γραμμή κυβέρνησης. Γεωργιάδες speaking. Γιώργος.
3: Να πω ότι οι εκδηλώσεις αυτές θα συνεχιστούν από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Δεν είναι μία και μοναδική αυτή που έγινε με τον Νίκο Ανδουλάκη. Ξεκίνησε με τον Νίκο Ανδουλάκη και αν δεν κάνω λάθος θα συνεχίσει και με άλλα πρόσωπα.
2: Με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς.
3: Έχει κάνει, και ο κύριος Χατζηδοσίου μας είπε ότι έχει κάνει ήδη προτάσεις στα πολιτικά πρόσωπα.
2: Σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς για να συναντηθούν και να συζητήσουν φτάνοντας στη ΔΕΘ. Προσπαθεί ο άνθρωπος να πει, ξέρετε κάτι.
3: Ότι είμαστε και εμείς εδώ να προτείνουμε λύσεις.
2: Ναι, υπάρχουμε. Μήπως, επειδή ο Πρωθυπουργός δεν οφείλει να το ξέρει ότι υπάρχουν μικρομεσαίοι. Δεν
3: αυτό.
2: Οφείλει να το ξέρει. Αφού έχει τον
3: Θεοδωρικάκο.
2: Έκανε δικαστήριο τώρα πρόσφατα.
3: Δεν το ξέρω. Γιατί δεν οφείλει όμως να το ξέρει.
2: Δεν οφείλει να το ξέρει. Έχει τον αντίστοιχο υπουργό. Αλλά τώρα έχει δουλειά με δικαστήρια να λύσει.
3: Ναι.
2: Και δεν προλαβαίνει, δεν προκάνει. Λοιπόν, να πούνε οι άνθρωποι ότι υπάρχουμε, ότι είμαστε ήδη αχοκοκαλιά της Ελλάδας εδώ και πολλά χρόνια και αν θέλετε να μας κλείσετε πάρτε έναν τρόπο να κλείσουμε σγάζγα, όχι τζακ μπαμ.
3: Ναι, δεν θα...
2: αν κάνουμε 120 δόσεις,
3: ναι.
2: Υπάρχει πιθανότητα κάποιοι να σωθούν. Εάν πούμε ότι οι τράπεζες να χρηματοδοτήσουν και τους μικρομεσαίους, υπάρχει άλλη μια μικρή πιθανότητα να σωθούν. Ενώ αν τους βάλουμε 72-73 πόσες είναι τώρα, αλλά να έχουν πληρώσει μέχρι το 23, να πληρώνουν μέχρι το 23 και να βάλουν και τα άλλα. Μα άμα είχαν τόσα λεπτά, τα είχαν πληρώσει, κύριε Πρωθυπουργέ.
3: Ναι, κάνεις λάθος όμως.
2: Άντε να δω.
3: Κάνεις ένα μεγάλο λάθος. Ξεχνάς ότι έρχεται ΔΕΘ και αναμένονται να ανακοινωθούν διάφορα πράγματα για τους μικρομεσαίους.
2: Από το να ανακοινωθούν μέχρι να γίνουν έχει μία απόσταση.
3: Εντάξει, αλλά η ανακοίνωση μετράει.
2: Αλλά το και να ανακοινωθούν μόνο είναι ένα μεγάλο βήμα, γιατί στην προηγούμενη δεν υπήρχαν.
3: Ορίστε, αυτό λέω.
2: Είναι ένα μεγάλο βήμα. Ναι, αλλά ξέρεις.
3: Άρα τους έμαθε μέσα σε αυτό το χρόνο που μεσολάβησε.
2: Εάν λοιπόν λέμε ότι ο Πρωθυπουργός θα κάνει την ώρα τις εκλογές. Την ώρα τους.
3: Την άνοιξη εννοείς.
2: Ναι, αυτοί που πιστεύουν ή συντάσσονται με αυτό. Δεν είναι μόνο επειδή ο Πρωθυπουργός είναι θεσμικός και το κρατάει του αυτό κτλ. Είναι ότι αυτά που θα τάξει στις ΔΕΣ της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να προλάβει και να κάνει κάποια από αυτά, διότι ο κόσμος δεν πιστεύει πλέον. Δεν πιστεύει ότι θα μου τάξει να το κάνει. Άρα θα πρέπει να έχει κάποιο χρόνο. Αυτό λένε αυτοί που πιστεύουν και λένε, ισχυρίζονται ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Ότι αφού θα τα πει, κάποια από αυτά πρέπει να προλάβει και να τα κάνει. Το να τα πει τώρα, να τα υποσχεθεί και τον Οκτώβριο να κάνει εκλογές, δεν θα προλάβει να κάνει τίποτα. Ο κόσμος εμπιστεύεται.
3: Μα μπορεί όμως να είναι.
2: Βέβαια, ο κόσμος που αυτή τη στιγμή δεν πληρώνει πια έμφυα εμπιστεύεται. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή που έχει καταργηθεί ο νόμος του Κατρούγκαλου, συγγνώμη με διακοψίες, εμπιστεύεται. Ο άλλος κόσμος που πληρώνει έμφυα και είναι ακόμα υποθηκευμένος στο νόμο Κατρούγκαλου, πιστεύει αυτό που θα πει ο Πρωθυπουργός, θα το κάνει κιόλας αν βγει.
3: Αυτά που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ μπορεί να είναι και το προεκλογικό αφήγημα, ότι μπορεί προφανώς να μην προλάβουν να εφαρμοστούν ή να τα δουν οι άνθρωποι μικρομεσαίοι, όπως είπες, αλλά να είναι το αφήγημα ότι κοιτάξτε, αυτά έχω ανακοινώσει, ψηφίστε με. Γιατί την επόμενη τετραετία αυτά θα ισχύσουν.
2: Ναι. Αυτό όμως ισχύει ότι για αυτούς που δεν πληρώνουν έμφυα. Για αυτούς που δεν έχουν τον νόμο Κατρούγκαλου από το 19. Αυτοί θα τον πιστέψουν. Αυτός που δεν πληρώνει έμφυα από το 19 θα τον πιστέψει. Ότι είπε ο Πρωθυπουργός θα πληρώνουμε έμφυα. Ναι. Οπότε δεν πληρώνω, να τον πιστεύω. Οι συνταξιούχοι και όλοι αυτοί που είμαστε υποθηκευμένοι από τον νόμο Κατρούγκαλου, τώρα που αυτοί που έχουμε λύσει το πρόβλημα αυτό από το 19 που το έχει καταργήσει, θα τον πιστέψουμε. Οι υπόλοιποι που πληρώνουν έμφυα και είναι ακόμα υποθηκευμένοι στον νόμο Κατρούγκαλου, θα τον πιστέψουν. 69-39-943-943, παιδιά. Εσείς που δεν πληρώνετε έμφυα και δεν είστε υποθηκευμένοι στον νόμο Κατρούγκαλου, στον νόμο του Τσίπρα, δεν είστε υποθηκευμένοι και δεν πληρώνετε έμφυα. Εσείς δεν πιστεύετε τον Πρωθυπουργό που το είπε το 19 ότι όλα ό,τι και να πει τώρα στη ΔΕΘ θα το κάνει. Οι άλλοι εσείς που είστε υποθηκευμένοι στον νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου και είστε και πληρώνετε έμφυα, πιστεύετε τον Πρωθυπουργό ότι ό,τι πει τώρα στη ΔΕΘ, αν κάνει εκλογές τον Οκτώβριο, αν βγει θα το κάνει. 69-39-943-943.
3: Πάμε στα μηνύματα. Την καλημέρα μας στον Γιάννη, την καλημέρα μας στον Θάνο, ο οποίος λέει καλημέρα παιδιά. Ο Γιώργος, καλημέρα. Στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ θα μετακινηθούν με ταξί οι συνεδροί, με ένα μόνο ταξί, νομίζω χωράνε. Γεια σου Γιώργο. Καλημέρα στην Τζέννη, η οποία θέλει να πάει Αμοργό και Ψαρονέφρη. Καλημέρα στην Βιβί, η οποία μας στέλνει καλή Πέμπτη. Καλημέρα σε όλους.
2: Και καφεδάκι ελληνικό.
3: Σε όλους τους φίλους.
2: Για να πάρω ένα τηλέφωνο, ναι, γραφείο, Μαξίμου.
3: Με φωτογραφία από καφεδάκι ελληνικό.
2: Να πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Γιατί, επειδή πίνουν καφεδάκι και αυτή την ώρα.
2: Όχι.
3: Και στην Αμαλία πίνουν πρωινό καφέ.
2: Όχι, υπάρχει, βρέα.
3: Στην Αμαλία έχει συσταθεί η ομάδα του πρωινού καφέ.
2: Ναι, εντάξει, και αυτοί χωρίς ρούλα μια χαρά θα τα πάνε, όπως θα πίνουν πάλι και άλλοι. Λοιπόν, επειδή ο Πρωθυπουργός πίνει ελληνικό.
3: Ναι.
2: Και πήγε και μέχρι Εγάλιο. Εδώ μας έστειλε η Βιβί τον ελληνικό, τον έχουμε μπροστά μας. Ναι. Να φωνάξουμε τον Πρωθυπουργό να πιούμε λίγο καφεδάκι. Έτοιμο τον έχουμε. Κερνάει η Βιβί, θα το πούμε.
3: Πίνει ελληνικό.
2: Και παίζει και τάβλη.
3: Ο Κυριάκος και παίζει και τάβλη. Ναι. Την καλημέρα μας και στον Μπιλ, ο οποίος λέει: κύριοι, μην κουράζεστε. Δαγκωτό Κυριάκος Βελόπουλος, τέλος. Ο οποίος κύριο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο οποίος κύριο Κυριάκος Βελόπουλος, χθες. Είδα και από είδου άνθρωπο, λέει: δεν πάει ο Τσίπρας, δεν κάνει μήνυση. Θα πάει, την κάνω εγώ.
2: Η πρώτη απορία. Ναι. Η πρώτη ερώτηση.
3: Και μάλιστα είπε ότι αυτό, ένα τέτοιο γεγονός, πως αυτό δεν ξέρω αν έχει άδικο. Είναι αντιπρόεδρος κυβέρνηση, λέει. Κάνει μια καταγγελία στον αρχηγό, πρώην πρωθυπουργό. Και δεν είναι αυτεπάγγελτο αυτό το πράγμα. Ναι,
2: η πρώτη λοιπόν απορία. Αυτό είναι αυτεπάγγελτο. Αυτό περιμέναμε να δούμε. Η δεύτερη απορία. είναι. Όταν θα σε πω κλέφτη τώρα εδώ, το πρώτο που θα κάνεις είναι να μου κάνεις μήνυση. Διότι εκτός από την εφορία και το κράτος, και θα καταλάβετε τι εννοώ, ο ελληνικός νόμος λέει, γιατί πήρα τηλέφωνα και ρώτησα, ότι δεν πρέπει εσύ να αποδείξεις ότι δεν έχεις κλέψει. Πρέπει εγώ να αποδείξω που σε καταγγείλω ότι έκλεψες. Αυτό λέει ο ελληνικός νόμος.
3: Μα το είπα χθες αυτό.
2: Ναι. Αυτό λέει ο ελληνικός νόμος. Πλην της εφορίας, παιδιά. Που όταν κάνει ντου η εφορία, δεν πρέπει η εφορία να αποδείξει ότι έκλεψες, αλλά εσύ ότι δεν έκλεψες. Αυτός ο ελληνικός νόμος βολεύει για να παίρνουν κανένα φράγκο στους ελέγχους και να κλείνουν και να ανοίγουν όποιον θέλουν. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, δεν έπρεπε ο Γεωργιάδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, έτσι, να αποδείξει, να φέρει τα στοιχεία.
3: Αυτό ακριβώς.
2: Την κίνηση λοιπόν και να πει, ορίστε, τα έχω εδώ. Αν όμως βλέπεις την υπόλοιπη Νέα Δημοκρατία και κάνει κουκουρούκου σε σχέση με το θέμα.
3: Εγώ είδα ότι δύο στελέχη.
2: Εγώ είδα το Μαρινάκι.
3: Βαρβάτα στελέχη.
2: Εγώ είδα το Μαρινάκι.
3: Δεν τον είδα. Είδα τον κύριο Λοβέρδο που είναι υπουργό.
2: Και τον κύριο Λοβέρδο.
3: Και είδα και την υπουργό μεταναστευτική πολιτική, τα οποία στελέχη αδειάσανε.
2: Και τον κύριο Λοβέρδη εδώ προχθές στο Άξιον. Και τον κύριο
3: Σέβη Βουλουδάκη είναι η.
2: Και τον κύριο Μαρινάκη, δηλώσει Μαρινάκη, μείνανε πολύ μακριά.
3: Αδειάσανε τον Άδωνη.
2: Πολύ μακριά από τον. Πάρα πολύ μακριά. Δηλαδή, άρα ή ξέρουν ότι δεν έχει στοιχεία, ή δεν μας συμφέρει να βγάλουμε στοιχεία τώρα. Γιατί θα μπλέξουμε. Γιατί άμα βγάλουμε εμείς και βγάλει και ο άλλος, θα μπλέξουμε τώρα με στοιχεία.
3: Και μπορεί και να είναι και καθαρά πολιτικό όλο αυτό, γιατί είναι πολύ καλός ο Υπουργός Υγείας στο να χτίζει ατζέντα ή να αλλάζει την ατζέντα ή να καθορίζει την ατζέντα. Και σου λέει από το να μιλάμε για τον Σαμαρά, γιατί είχα ξεσπάσει τα βιντεάκια του Σαμαρά και τα εσωκομματικά, από το να μιλήσουμε γι' αυτό. Θα πετάξω αυτό και θα μιλήσουμε λοιπόν, για τις κανονολογίες.
2: Λοιπόν, δεν φοβάται το αυτεπάγγελτο. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ένας υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων, χρόνια υπουργός, να βγαίνει και να λέει για έναν πρώην πρωθυπουργό ότι έκλεψε λεφτά. Χρηματίστηκε.
3: Δεν το έβαλε όμως στο δικό του στόμα. Στο στόμα του Κοντονή το βάλε. Είπε ο κύριος Κοντονής, είπε. Δεν το πήρε πάνω του ο Άδωνης. Οπότε μπορεί, γι' αυτό μπορεί να έχει το και καλά άλοθη ότι δεν το είπα εγώ, ο Κοντονής το είπα.
2: Ναι. Σε κάθε περίπτωση, αν το είχα κάνει εγώ, θα ήμουν ήδη στον εισαγγελέα.
3: Και ο Γιώργος, πριν πάμε στο διαφημιστικό μας.
2: Για να μην πάω στον εισαγγελέα, να διαβάσουμε μετά Γιώργο και να πάμε στο διάλειμμα. Μην πάμε στον εισαγγελέα.
3: Εντάξει.
2: Το γλιτώσουμε και μετά να το συζητήσουμε, να κάνουμε συμβουλία και διάλειμμα, παιδιά, και ερχόμαστε.

0: 94,3. Intervέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα με υπομονή και αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους δρόμους και στους ήρωες του Κηφισού. Καλημέρα στον κύριο Πάνο Πουρνάρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους, γιατί εμείς εδώ κρατάμε τις δεσμεύσεις μας σε αυτή την εκπομπή.
1: Ναι, ναι, ωραία, ωραία τα λες. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Να πω ότι έχουμε και μία φωτιά σε δαστική έκταση στην Εύβοια. Μία φωτιά η οποία προκλήθηκε από κεραυνό. Και επίσης για την φωτιά στο Σισμανόγλιο έχει γίνει μία προσαγωγή, ένας ύποπτος 74 ετών.
0: Λοιπόν, για πάμε, τι κόψαμε τον Γιώργο.
1: Στο μήνυμα του Γιώργου μπορείτε να με ενημερώσετε με ποιους πολιτικούς ηγέτες συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας στη συνδιάσκεψη του ΝΑΤΟ.
0: Με όλοι μέσα σε ένα γραφείο. Σωστό.
1: Ναι, όσοι ήταν,
0: κατηδίαν.
1: Οι αρχηγοί των χωρών που είναι μέλη του ΝΑΤΟ.
0: Όχι κατηδίαν.
1: Όχι κατηδίαν, εντάξει. Κατηδίαν. Το αν μίλησε με κάποιον δεν μπορεί να το ξέρει. Αλλά ήταν στο χώρο.
0: Ναι, άρα μίλησε με όλους. Να σε ρωτήσω όμως και θέλω και τη δική σας άποψη αλλά και εσένα πάνω. Δεν τον είδε στον Πρωθυπουργό έτσι την ώρα, εκεί την ώρα που μιλούσε και τις δύο συνεντεύξεις που έκανε, έτσι, ότι δεν έχει αυτό το ύφος το συνηθισμένο, ήταν λίγο πιο μαζεμένος, ότι δεν έχει αυτή την αλαζονία που
1: καλά,
0: τον διακρίνει
1: άλλο,
0: όταν είναι εντός έδρας ή όταν πει αλαζονία, έτσι, το ύφος, το, ακόμα και το κορμί του, να το πω όλο,
1: ναι.
0: Ακόμα και το κορμί του δεν έχει αυτό το, ξέρεις, οι κινήσεις του. Και λέω εγώ, ή λίγο πιεσμένος ήταν εκεί ο Πρωθυπουργός και δεν είχε αυτή την αλαζονία.
1: Θα δώσω την απάντηση μετά.
0: Ή μήπως ο άνθρωπος ήταν λίγο κουρασμένος, είχε ξαγρυπνήσει, είχε χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 ώρα τη νύχτα και δεν κοιμήθηκε.
1: Να σου δώσω την απάντηση.
0: Σιγά σιγά, κάνω την ερώτηση για να μου δώσει την απάντηση.
1: Έρχεσαι στο σταθμό εδώ να κάνεις την εκπομπή και μπαίνεις μέσα, έχεις ένα τουπέ κάθε μέρα.
0: Έχω να μου.
1: Ναι, είσαι εδώ στο 943. Ανοίγεις τον υπολογιστή, γράφεις, παίρνεις τα τηλέφωνά σου, μπαίνεις μετά στο στούντιο, ακουστικά. Αν αύριο σε πάρουν τηλέφωνο και πρέπει να κάνεις εκπομπή στο CNN, δεν θα είσαι πιο μαζεμένος?
0: Όχι.
1: Το ίδιο θα είσαι.
0: Αυτό νομίζεις εσύ ότι θα πάω στο CNN?
1: Εσύ θα πας, αν σε καλέσουν στο CNN.
0: Το ίδιο θα είμαι.
1: Δεν θα είσαι το ίδιο.
0: Τρελός, το ίδιο θα είμαι.
1: Θα είσαι πιο μαζεμένος.
0: Κακούριο, αυτό. Αφού το CNN με πήρε και αυτό που είμαι, πάω να αλλάξω. Δεν θα πάω να αλλάξω. Ο ίδιος θα είμαι. Εκεί. Αυτό λες ότι είναι.
1: Αμέ.
0: Γιατί έχει πάει και σε άλλες εκδηλώσεις πολιτικές, εννοώ.
1: Εντός της χώρας.
0: Και εκτός.
1: Ναι.
0: Και είχε ένα τουπέ, μια αυτή.
1: Και τι, χθες δηλαδή, γιατί δεν υπήρχε
0: δεν το ξέρω, τον είδα κουρασμένο. Ή πιεσμένο ή κουρασμένο. Δεν ξέρω.
1: Καλά, κουρασμένο.
0: Πάντως αυτή την αλαζονία που μας έχει συνηθίσει.
1: Η κούραση μπορεί να έχει χτυπήσει 3 ώρες το τηλέφωνο.
0: Αυτό ρώτησα και εγώ.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Μήπως αρχίσαν και τον παίρνανε τηλέφωνο.
1: Και επειδή είναι κατά δήλωσή του, είναι ο μόνος που μπορεί να σηκώσει 3 ώρες το τηλέφωνο.
0: Και κατηγορείται τον Πρωθυπουργό ότι λέει ψέματα, ενώ να ο Πρωθυπουργός λέει την αλήθεια. Ο άλλος που σήκωσε το τηλέφωνο και μίλαγε με κάτι Ουκρανούς, ας το καλύτερα να μην το σήκωνε.
1: Ο
0: Πρωθυπουργός είπε την αλήθεια, μόνο εγώ.
1: Δεν τηλέφωνο, νομίζω βιντεοκλήση.
0: Ναι,
1: και από ό,τι είπε ο κύριος Ντόκος, είπε ότι τους έβλεπε κιόλας.
0: Ναι, άρα λοιπόν σκέψου τώρα τα τηλέφωνα να τα σήκωνε αυτός. Μόνο στον Πρωθυπουργό, παιδιά, 3 η ώρα ο Πρωθυπουργός είπε την αλήθεια. Άστε τους συνεργάτες μου, μην μπλέκουμε. Πάρτε μένα καλύτερα.
1: Μάλιστα. Αν λες αυτό το. Η αιχμή που άφησε να ήταν και για τους συνεργάτες του, ότι δεν είναι μόνο οι πολιτικοί αντίπαλοι που δεν μπορούν. Μόνο εγώ μπορώ, αλλά ήταν αιχμή για τους συνεργάτες του.
0: Να σου πω. Επί του πρακτέου.
1: Ναι,
0: φάνηκε
1: αυτό. Φάνηκε.
0: Α, μην πάρει ούτε συνεργάτη. Α, το καλύτερα.
1: Αλήθεια.
0: Μόνο εμένα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα ήταν κουρασμένος επειδή κάποιοι θα πήραν τηλέφωνο στις 3 η ώρα και ξέρεις, είχε ξενυχτήσει και πήγε εκεί και γι' αυτό δεν είχε αυτό το τουπέ το συνηθισμένο, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω αν το είδα μόνο εγώ ή το είδες και εσύ.
1: Εντάξει, δεν το παρατήρησε, είναι αλήθεια.
0: Μάλιστα. Να δούμε όμως, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κίρτσο. Κύριε Κίρτσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σας. Τι με πήρατε να μετρήσω? Του Πέντου Μητσοτάκη.
0: Δεν ξέρω αν εσείς είδατε αυτή το γνωστό στυλ του Πρωθυπουργού ή τον είδατε κουρασμένο. Μήπως είχε χτυπήσει το τηλέφωνο του 3 η ώρα πριν πάει και.
2: Καταρχήν μετά το θέμα Ντόκου, δεν νομίζω ότι μπορεί να το πάρει κανεί τηλέφωνο. Διότι από τη στιγμή που δεν προστατεύονται οι τηλεφωνικές επικοινωνίες, έχουμε βέβαια και τις υποκλοπές, όπως τον κοριό που μου βάλε εμένα ο Μητσοτάκη. Αλλά εδώ φαίνεται ότι είναι ξέφραγο αμπέλι και το πρωθυπουργικό γραφείο, το Μαξίμου. Επομένως, ποιος θα τον πάρει τηλέφωνο με τέτοιο σύστημα που έχει, που δεν ξέρεις ποιος είναι στο τηλέφωνο.
0: Λοιπόν,
2: οπότε καθάρισε. Μπορεί να κοιμάται ήσυχος.
0: Μπορεί να κοιμάται ήσυχος. Λοιπόν, είδαμε τον κύριο Τραμπ να λέει ναι, φίλος μου, αγαπούλες και φιλάκια και λαμπρατσέτα με τον Ερντογάν. Ναι, θα τα πάρει τα F-35. Αλλά μετά, στην χθεσινή, είπε και ο κύριος Τραμπ, θα το σκεφτώ. Θα το αποφασίσω. Βεβαίως υπάρχουν και νομικά θέματα, υπάρχουν και οι εκλογές που έρχονται, υπάρχουν και η Ρωσία. Είναι λίγο πιο δύσκολο. Θεωρείτε ότι ήταν τελικά αυτή η συνάντηση που κάναμε όλοι μαζί στο ΝΑΤΟ σε σχέση με εμάς και την Τουρκία πετυχημένη, αποτυχημένη ή αδιάφορη μια συνηθισμένη κατάσταση?
2: Νομίζω ότι ήταν μεγάλη επιτυχία του Ερντογάν για διάφορους λόγους και της Τουρκίας φυσικά. Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι? Πρώτον, προβλήθηκε μια πολύ στενή προσωπική σχέση Τραμπ και Ερντογάν. Ο Τραμπ δεν έχει πάρει καν στο τηλέφωνο τον Μητσοτάκη. Ούτε ο Μητσοτάκης μπορεί να πάρει στο τηλέφωνο, μιας μιλάμε για τηλέφωνο τον Τραμπ, παρά το γεγονός ότι εμφανιζόταν μέχρι τουλάχιστον μερικούς μήνες πριν σαν τραμπικός, κολλητός του Τραμπ, μέχρι γκυλφόιλ φτάνει ο Μητσοτάκης, και αυτό είναι ένα πρόβλημα, διότι όταν ασκείται σε προσωπικό επίπεδο η διπλωματία, έχει σημασία το επίπεδο των σχέσεων. Άρα ένα κέρδος του Ερντογάν είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αναβαθμίστηκε ο νατοϊκός ρόλος της Τουρκίας. Δηλαδή, νέα στρατηγία, όλοι λέγανε τη σημασία της Τουρκίας κτλ. Κτλ. Αυτό έχει τεράστια σημασία για τον Ερντογάν, γιατί βρίσκεται σε αντιπαλότητα με τον Νετανιάχου, ο οποίος Νετανιάχου...
0: Ναι, δεν τον συμπαθεί το Μπίμπι, είπε ο Τραμπ.
2: Ναι, όπως και άλλοι Ισραηλινοί ηγέτες θεωρούν την Τουρκία στρατηγικό αντίπαλο, δηλαδή η λογική τους είναι μετά το Ιράν η Τουρκία. Όμως η Τουρκία τώρα που έχει γίνει περιφερειακός γίγαντας του ΝΑΤΟ έχει και τις ενισχυμένες εγγυήσεις του ΝΑΤΟ. Δηλαδή αν όμως γίνει το επιτεθεί το Ισραήλ στην Τουρκία, θα υπάρχει ανάγκη νατοϊκής αλληλεγγύης στην Τουρκία. Τρίτο κράτος είναι το Ισραήλ. Η Τουρκία είναι σημαίνον μέλος του ΝΑΤΟ, προβάλλεται πλέον σαν το δεύτερο ισχυρότερο μέλος του ΝΑΤΟ μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, αλλά το εβραϊκό λόμπι, τώρα μην κοροϊδευόμαστε, ανεβάζει κατεβάζει προέδρους εύκολα στην Αμερική.
2: Ναι, ανεβάζει κατεβάζει.
0: Άρα δεν θα είναι εύκολα να πει ότι ο Μπίμπι δεν με νοιάζει.
2: Όχι. Λέμε αν επιτεθεί ο Μπίμπι στην Τουρκία. Δεν, άλλωστε, η στρατηγική Μητσοτάκη που κόλλησε πάνω στον Νετανιάχου, γιατί θεωρούσε ότι μέσω του λόμπι θα έφτανε στον Τραμπ, απέτυχε, διότι μπορεί να κόλλησε τον Νετανιάχου και να φάγει όλη τη ρετσινιά για τη γενοκτονία και όλα όσα συνέβησαν, αλλά αποδείχθηκε ότι ο Τραμπ το παίζει.
0: Ναι, και αλλά και οι δηλώσεις του Νετανιάχου, κύριε Κίρτσο, υπέρ μας, δηλαδή σαν τα λέγαμε εμείς δεν θα λέγαμε κάτι διαφορετικό, δεν έγινε και από κανέναν άλλον, από κανένα Γάλλο, ξέρω εγώ.
2: Σωστό. Μα, ναι, αλλά είναι λάθος σύμμαχος το Ισραήλ, αυτό προσπαθώ να πω. Διότι είναι στιγματισμένο διεθνώς, επομένως κινδυνεύουμε τώρα να βρεθούμε αγκαλιά, είμαστε ήδη δηλαδή αγκαλιά με το Ισραήλ, σε μια φάση που η διεθνής κοινότητα στρέφεται κατά του Ισραήλ και εμείς επικαλούμαστε ΟΗΕ, διεθνές δίκαιο, όλα αυτά που έχει γραμμένα στα παλιά του τα παπούτσια ο Νετανιάχου. Επομένως είναι μια προβληματική στρατηγική αυτή. Το άλλο που συνέβη είναι ότι ο Ερντογάν μετέτρεψε την σύνοδο κορυφής και σε έκθεση οπλικών συστημάτων της Τουρκίας. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει μια ακμάζουσα πολεμική βιομηχανία, η οποία εξασφάλισε νέες παραγγελίες, νέες συμπαραγωγές, δηλαδή προβάλλεται σε ένα εντελώς αναγκαία από τον Ρούτε και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και από άλλους. Επειδή μάλιστα προβάλλεται σαν εντελώς αναγκαία η τουρκική πολεμική βιομηχανία, που όντως έχει κάνει τεράστια πρόοδο, φυσικά τα Bayraktar, τα drones που κυριαρχούν στην Ουκρανία και σε άλλα μέρη του κόσμου που υπάρχουν ένοπλες συγκρούσεις, βλέπουμε ότι κάνει φοβερά ανοίγματα στην Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν ξεφύγει πλέον, δηλαδή η Μελόνι για παράδειγμα της Ιταλίας έχει κάνει βιομηχανικές συμπαραγωγές για επιθετικά drones και αεροσκάφη χωρίς πιλότο με την Τουρκία. Είναι η εταιρεία Baykar που είναι του γαμπρού του Ερντογάν, η οποία εξαγόρεσε την Piaggio Aerospace, μια ιστορική εταιρεία της Ιταλίας, και στη συνέχεια εξαγορασμένη από τους Τούρκους Piaggio Aerospace έκανε μια κοινοπραξία με τη Leonardo. Η Leonardo είναι ο γίγαντας της Ιταλικής πολεμικής βιομηχανίας για συμπαραγωγή drones και άλλων εξελιγμένων συστημάτων. Τα δε drones που παράγουν μαζί θα βάζουν πλέον στο αεροπλανοφόρο Καβούρ, το αεροπλανοφόρο της Ιταλίας. Θέλω να πω δηλαδή ότι η Τουρκία πια έχει γίνει μια πολύ σύνθετη υπόθεση που κανείς από την πλευρά της κυβέρνησης, θα έλεγα και από τις αντιπολίτευσης, δεν ξέρει πώς να την αντιμετωπίσει. Θα δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν ξέσπασε η κρίση στα Ίμια πριν 30 χρόνια, η τουρκική οικονομία ήταν διπλάσια σε μέγεθος από την ελληνική. Αυτό σήμαινε ότι μπορούσαμε να αντέξουμε έναν ανταγωνισμό εξοπλιστικό και όλα αυτά, διότι παρά το γεγονός ότι είμαστε μικρή χώρα σε σχέση με την Τουρκία, ήμασταν πολύ πιο ανεπτυγμένοι. Τώρα το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Τουρκίας είναι 6 φορές το ελληνικό. Δηλαδή, έχει η μεγέθυνση της Τουρκίας σχέση με την Ελλάδα είναι επί 3 στη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών, ναι. Γιατί έχει καλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης, καλύτερη οικονομική προοπτική κτλ. Άρα δεν αντέχουμε μια κλασική κούρσα εξοπλισμών όπως αυτή που είχαμε πριν 30 χρόνια και όπως αυτή που εξελίσσεται τώρα.
1: Και...
2: Άρα όλα αυτά τα ζητήματα προβλήθηκαν, δηλαδή προέκυψαν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Εντάξει, στην Ελλάδα τώρα τα μέσα ενημέρωσης συλλοελέγχονται τον ένα ή τον άλλο βαθμό από την κυβέρνηση, οπότε τα υποβαθμίσανε. Αλλά τα προβλήματα παραμένουν παρά την επικοινωνιακή υποβάθμιση. Ναι.
1: Και έχουμε και μεγέθυνση της Τουρκίας σε βάθος χρόνων, όχι μόνο ως προς το κομμάτι της ανάπτυξης, αλλά και ως προς τον πληθυσμό. Η Τουρκία δεν ήταν πάντα 80 εκατομμύρια.
2: Ήταν
1: πολύ λιγότερο.

0: της ισορροπίας.
1: Μάλιστα. Και άκουσα χθες τον κύριο Ερντογάν να λέει ότι υπέπεσε σε λάθος ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την αιχμή που άφησε για τα F-35, γιατί λέει ότι και η Ελλάδα τα έχει πάρει, αλλά δεν ακούστηκε ποτέ από τη δική μας πλευρά ότι κακώς τα πήρε ή δεν έπρεπε να τα πάρει. Από την ελληνική πλευρά λέει, γιατί να ακούγεται κάτι τέτοιο.
0: Δεν ξέρω πόσο δυνατά ακούγεται αυτό, διότι συνήθως αφήνει με τον Νετανιάχου να τα λέει.
1: Αλήθεια, κάποιοι... αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι, αλλά καταρχήν τα F-35 τα είχαν οι Τούρκοι, αλλά έκανε ένα λάθος ο Ερντογάν, το οποίο ακόμα πληρώνει. Δηλαδή, είχε εξασφαλίσει συμμετοχή στην παραγωγή, ήταν στη συμπαραγωγή των F-35 και η παραγγελία της Τουρκίας ήταν 100 F-35. Με συμπαραγωγή, που σημαίνει ότι θα μάθαιναν τα μυστικά της τεχνολογίας κτλ. Το 2018, αν θυμάμαι καλά, έκανε το λάθος ο Ερντογάν και πήρε τα S-400, τους αντιεροπορικούς πυράβλους της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένα εμπάργκο σε ό,τι αφορά τα F-35, διότι θεώρησαν οι Αμερικάνοι πολύ σωστά ότι δεν μπορείς να έχεις και το αεροσκάφος και τα αντιεροπορικά της Ρωσίας, αμερικάνικο αεροσκάφος, αντιεροπορικά Ρωσίας, και ότι θα υπάρξει διαρροή δεδομένων, επομένως θα εξασθενήσει το όπλο που λέγεται F-35. Άρα όλος αυτός ο καυγάς για τα F-35 είναι από ένα λάθος ή τόσο από ένα χειρισμό που κάνει ο Ερντογάν. Διαφορετικά θα είχαμε ήδη απέναντί μας δεκάδες τουρκικά F-35, δηλαδή σωθήκαμε σε ό,τι αφορά την ισορροπία δυνάμεων στον αέρα, που είναι ακόμα υπέρ μας, σωθήκαμε από ένα λάθος χειρισμό του Ερντογάν. Αλλιώς δεν σωθήκαμε από στρατηγική απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες πάντα θέλουν να πουλήσουν.
2: Καλά, παντού θέλουν να πουλήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό ήταν το θέμα. Και όσοι δεν αγοράσατε, είστε και εχθροί και κακοί άνθρωποι.
0: Και η συμπαραγωγή όμως δεν την εξασφαλίζεις εύκολα.
2: Καλά, δηλαδή, αυτό είναι πραγματικά μεγάλη και μεγαλύτερη δυσκολία.
0: Σε κλειστό κύκλο συνεργατών για να σε εμπιστεύω.
2: Λοιπόν, κύριε Κέρτσο, να αλλάξουμε λίγο το θέμα και να πάμε. Τι θα γίνει με τον Αντώνη Σαμαρά? Ήδη συνεργάτες του.
0: Ο Αντώνης Σαμαράς έχει πάρει φόρα.
2: Έχει πάρει φόρα, όντως, αλλά και οι συνεργάτες του. Δίνω παράδειγμα τον Τζαμπάρα που ήταν εδώ σε αυτή την εκπομπή προχτές. Λέει, τελείωσε, λέει, θα το κάνουμε.
0: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι έχει τόση σημασία τι λένε οι συνεργάτες του, που προφανώς ξέρουν κάτι παραπάνω από εμάς, αλλά σημασία έχει ότι η εικόνα του Σαμαρά, που τον ξέρω καλά, άλλοτε έχουμε συνεργαστεί, είναι αυτός που με έβαλε στην Ευρωλίστα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι, αυτή θα ήταν και η ερώτησή μου, θα έχει γνωστεί ο δημοσιογράφος σας, ο συνεργάτες του κ. Σαμαράς.
0: Πώς.
2: Θα έχει και γνωστούς δημοσιογράφους, συνεργάτες του κ. Σαμαράς, ρωτάω εγώ, αν έχετε πληροφορίες.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω επαφές άμεσες με τον Σαμαρά, αλλά τον ξέρω πώς σκέφτεται και νομίζω ότι είναι στην τελική ευθεία. Δηλαδή ο Σαμαράς σκέφτεται πολύ τις κινήσεις του και για να αναπτύσσει τέτοια δυναμική δεν νομίζω ότι να αναπτύσσει για να μείνει σπίτι του. Είναι παράγοντας που θα μετρήσει τις εξελίξεις, διότι εντάξει, οι δημοσκόποι τον μετράνε χαμηλά και διεκρινίζουν ότι θα πάρει το πολύ 1-2% από αυτούς που έχει η Νέα Δημοκρατία, γιατί θα πάρει κυρίως νεοδημοκράτες που έχουν ήδη φύγει από τη Νέα Δημοκρατία και μπορεί να είναι σωστό αυτό. Είναι δύσκολο να το υπολογίσει.
2: Αυτό αλλά... το νεοδημοκράτες, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά αυτό το νεοδημοκράτες που έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, προχθές στο Παγκράτη δεν τρώγαμε με νεοδημοκράτες βουλευτές που έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Μην τρώγαμε μαζί και ψάχναμε δύο ώρα τα παρκάρουμε, γιατί το Παγκράτη δεν παρκάρει και εύκολα. Μας πήρε τώρα από το γνωστό Ντακάμπο να μας πάει στο Παγκράτη. Πώς μας άλλαξε τις συνήθειες? Είναι ενεργεία.
0: Ναι, εντάξει, δεν. Το ότι έχει επαφές με κάποιον δεν σημαίνει και τίποτα. Δηλαδή και αυτό ότι πρέπει να.
2: Και προς Μεσσηνία, βουλευτή μεριά, που είναι ενεργεία.
0: Έχει επιρροές ο Σαμαράς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι επιρροές του πρόκειται να επιλέξουν τον Σαμαρά. Κάποιοι θα τον επιλέξουν, κάποιοι θα κρατήσουν αποστάσεις, γιατί και οι βουλευτές είναι επαγγελματίες.
2: Επαγγελματίες στη δουλειά. Αλλά αν σκεφτούμε αυτούς τους επαγγελματίες, πριν λίγα χρόνια στο Λουτράκι ήταν πολύ περισσότεροι από αυτούς που περιμέναμε ότι θα πάνε. Αν το θυμάστε.
0: Εντάξει, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο Σαμαράς εγώ τον βλέπω σαν καταλήτη, δεν τον βλέπω σαν δημοσκοπικό ποσοστό. Επειδή έχει ανοίξει πολλούς λογαριασμούς ο Μητσοτάκης στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Για παράδειγμα, είναι φανερή η δυσαρέσκεια του Κώστα Καραμανίδη, πρώην Πρωθυπουργού,

0: γενικά του κλίματος Καραμαλή. Όλοι αυτοί τους δίνει μια ευκαιρία ο Σαμαράς να τοποθετηθούν ξανά μπροστά στο θέμα Μητσοτάκη, όπως και οι ίδιοι, αν προσέξουμε τις δηλώσεις του Κώστα Καραμαλή, δημιουργεί πολιτικό χώρο για τον Σαμαρά, δηλαδή δεν τον, χωρίς να εκτίθεται υπέρ του Σαμαρά, τον διευκολύνει με την επιχειρηματολογία του. Ότι ναι, να κοιτάξουμε τα εθνικά θέματα γιατί δεν πάνε καλά, ότι ναι, να κοιτάξουμε το θέμα του κράτους δικαίου με τις υποκλοπές γιατί γίνονται κουκουλώματα, να κοιτάξουμε το ένα, να κοιτάξουμε το άλλο, να ο πολιτικός, το πολιτικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα. Διαρρέεται, κύριε Κίρτσο, από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου ότι το κόμμα Σαμαρά θα κερδίσει περισσότερο από Πασόκ, Ελλάς και αναποφάσεις τους και πολύ λιγότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Πώς το βλέπετε αυτό?
0: Εντάξει, δεν το αποκλείω. Βέβαια
2: θα πρέπει τώρα εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο να θέλω να ψηφίσω ελληνική αριστερά και Σαμαρά.
0: Ελλάς προς Σαμαρά είναι δύσκολο, διότι ο Σαμαράς καταγγέλει συντεγνία Μητσοτάκη Τσίπρα, ναι, καταγγέλει τέτοιου συντεγνία. Όπως είπε, τα μόνα ήρεμα νερά.
2: Ναι, αυτά είναι τα ήρεμα νερά που έχουμε, το είπε.
0: Μητσοτάκη Τσίπρα. Επομένως είναι δύσκολο. Πάντως το χώρο του ΠΑΣΟΚ έχει συμπάθειες, αλλά κυρίως έχει συμπάθειες στον συντηρητικό δεξιόστροφο χώρο.
2: Και ο κύριος Βελόπουλος θα έχει κάποιο θέμα.
0: Ναι, ακριβώς. Επομένως, νομίζω ότι θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία αυτούς που είναι σήμερα μες στη Νέα Δημοκρατία, θα πάρει από αυτούς που ήταν στη Νέα Δημοκρατία αλλά κρατάνε αποστάσεις, θα πάρει και από αυτούς που ήταν στη Νέα Δημοκρατία αλλά τώρα έχουν πάει σε άλλο πολιτικό χώρο. Το θέμα όμως δεν είναι πόσους θα πάρει, γιατί δεν θα πάρει πολλούς κατά την άποψή μου. Ένα 4-5% θα είναι το σύνολο. Το θέμα είναι τι αντιδράσεις θα δημιουργήσει το πολιτικό σκηνικό και κυρίως το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία αποδειχθεί ότι είναι κοντά στο 25% και έρθει ένα Σαμαράς και την πίεση, τότε η θέση του Μητσοτάκη θα εξασθενήσει, γιατί από εκεί που ο Μητσοτάκης είναι έτσι επαγγελματική εγγύηση για τους βουλευτές, με την έννοια ότι θα επανεκλεγείται και τα λοιπά, σιγά σιγά γίνεται και επαγγελματικό ρίσκο.
2: Και να κλείσουμε, κύριε Κίρτσο, με μια πολύ απλή ερώτηση. Θα πάρει κάποιο κομμάτι από το δεξιό της Νέας, δεν παίρνει και ο Πρωθυπουργός μερικό Πασόκο ακόμα να του σοφαρίσει?
0: Δεν νομίζω ότι παίρνει Πασόκο ο Πρωθυπουργός. Το Πασόκ νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το ΠΑΣΟΚ κάτω από την πραγματική του δύναμη. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου. Γιατί όλοι παίζονται σε επίπεδο εντυπώσεων. Δηλαδή βλέπουμε ξαφνικά την Καριστιανού. Πριν 2-3 μήνες, ορισμένοι εκτιμούσαν τη δεύτερη θέση ή κάτι τέτοιο. Πριν ένα μήνα ήταν πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Πριν 2 εβδομάδες ήταν κάτω από το ΠΑΣΟΚ. Τώρα άλλοι λένε ότι είναι κάτω από το ΠΑΣΟΚ και κάτω από κανένα δύο άλλους. Δηλαδή αυτό το παιχνίδι των δημοσκοπήσεων, οι οποίες πέφτουν και πάντα έξω, διότι να το θυμίσω ότι το 23 οι δημοσκόποι δεν είχαν προβλέψει την δυναμική άνοδο του Μητσοτάκη, όπως το 24 στις ευρωεκλογές δεν προβλέψαν τη δυναμική πτώση του Μητσοτάκη. Επομένως παίζουμε τώρα ένα παιχνίδι εντυπώσεων, το οποίο ελέγχεται κατά την άποψή μου από το Μαξίμου. Τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος, που την πάτησε ο άλλος, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα.
2: Μάλιστα. Κύριε Κρίστο, σας ευχαριστούμε πολύ και να σας καλημερίσουμε.
1: Καλημέρα.
0: Θα τον πάρω εγώ τηλέφωνο.
2: Όχι, γιατί θα είναι πάλι κουρασμένο σε καμιά συνάντηση.
0: Γεια χαρά.
1: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Κίρτσος. Τώρα κατά πόσο δεν πέφτουν μέσα, πάντα μέσα, είπε η δημοσκοπήση ο κύριος Κίρτσος, δεν είμαι σίγουρος. Όπως επίσης και ότι ελέγχονται από το Μαξίμου, γιατί
2: πάλι δεν είμαι σίγουρος.
1: Δεν είμαι σίγουρος, γιατί όπως είπε ο κύριος Κίρτσος, το 23 έπεσαν πολύ έξω με το ποστό Μητσοτάκη, τον έδειχναν πολύ κάτω, άρα αν ελεγχόταν από το Μαξίμου, γιατί να το δείχνουν πολύ κάτω?
2: Εντάξει, το για να κάνει. Έτσι τι είπε ο κύριος Κίρτσος.
1: Αυτό λέω. Δεν είπα, λέω όπως είπε ο κύριος Κίρτσος.
2: Ότι ελέγχονται από το Μαξίμου και ότι είναι λίγο αλαντάλλον.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν είναι με στόχο ή δεν ξέρουν καλά τη δουλειά τους. Το δεύτερο δεν το πολύ πιστεύω, επιστήμονες είναι. Αλλά είναι λίγο αλαντάλλον. Δηλαδή δεν μπορεί να δείχνεις, ας πούμε, δύο δημοσκοπήσεις την ίδια μέρα με τη διαφορά Τσίπρα Πασόκ στο 1000 και στο 2. Την ίδια μέρα, την ίδια δημοσκόπηση.
1: Καλά, δεν είναι στο 1000. Μπορεί να είναι στο 6, στο 7 και στο 2-3.
2: Αυτό είναι το 1000 και το 2. Είναι τεράστια διαφορά αυτή. Και να είναι την ίδια μέρα, την ίδια περίοδο, και για κάποιο λόγο να θες να δείξεις κάτι. Δεν πιστεύω το ότι κάνουν λάθος, γιατί δεν είναι επιστήμονες. Επιστήμονες είναι και την ξέρουν τη δουλειά τους.
1: Αυτή τη στιγμή τοξικό νέφος στην ατμόσφαιρα στην Δυτική Αττική. Υπενθυμίζω, έχουμε πυρκαγιά σε μια επιχείρηση εμπορίου στον Ασπρόπυργο. Έχουν σταλεί και μηνύματα από το 112. Έχουμε μάλιστα και 6 ανθρώπους τραυματίες. Οι 2 μάλιστα είναι διασωληνωμένοι.
2: Να σου πω ότι ο μαύρος καπνός φαινόταν από την Κυψέλη, ναι, που ερχόμουν εγώ.
1: Και υπάρχει συναγερμός, καθότι στην περιοχή υπάρχουν δεξαμενές προπανίου και γι' αυτό είναι και πολύ ενισχυμένη η πυροσβεστική παρουσία στην περιοχή.
2: Και εγώ θέλω να καταγγείλω, γιατί χωρίς καταγγελία δεν προχωράμε, ότι ο κύριος Πουρναράς.
1: Άντε πάλι, όλο εμένα κάνεις καταγγελία.
2: Ο κύριος Πουρναράς, έχετε παρατηρήσει ότι μία και μία.
1: Τι μία?
2: Μία και σήμερα. Για το 10ο καλό.
1: Αύριο λοιπόν θα
2: πέρασε μία ωρίτσα και δεν έχει πει τίποτα. Σου λέει μπας και δεν στείλουν μήνυμα, μπας και ξεμείνει το δώρο και αυτή να το πετάξουμε, πάω εγώ. Καταλαβαίνετε,
1: αυτό,
2: καταλαβαίνετε το σκεπτικό.
1: Αυτό θα μπορούσε να είναι αληθές, αλλά δεν το κάνω.
2: Το σκεπτικό του Πουρναρά, ο οποίος μέχρι μία ώρα, μην το πεις, θα πάμε στο διάλειμμα.
1: Όχι, έχουμε χρόνο.
2: Μπορεί χρόνο έχουμε, πω κάτι άλλο.
1: Έχουμε 3 λεπτά γεμάτα.
2: Α, θα το πεις δηλαδή.
1: Ναι.
2: Άντε.
1: Λοιπόν, αύριο θα κληρώσουμε το μεγάλο δώρο του σταθμού εδώ σε αυτήν την εκπομπή 9 με 11. Θα γίνει ανακοίνωση, Γιώργο, λίγο πριν την ολοκλήρωση της εκπομπής.
2: Θα πάρει το χαρτάκι εσύ.
1: 11 παρά θα μου δώσουν το χαρτάκι εμένα από έξω, από την παραγωγή, και εγώ θα το στείλω
2: ψηφιακά
1: σε mail στον Γιώργο Γεωργιάδη, καθότι είμαι υπέρ της ψηφιοποίησης εγώ και ο Γιώργος είναι πιο
2: είμαστε όμως το ίδιο.
1: Συντηρητικός.
2: Είμαστε όμως το ίδιο.
1: Τι
2: σε ένα πράγμα.
1: Τι?
2: Διότι εγώ είμαι κατά της γενικής παλιάς γραφειοκρατίας και εσύ είσαι κατά της ψηφιακής γραφειοκρατίας που έχει η ελληνική κυβέρνηση τώρα.
1: Έχω την βαθιά πεποίθηση και το έχω ξαναπεί ότι δεν έχει καταπολεμηθεί η γραφειοκρατία στη χώρα. Απλά έχει ψηφιοποιηθεί. Είναι ακριβώς η ίδια γραφειοκρατία, απλά το κάνουμε με πληκτρολόγιο.
2: Με μία διαφορά.
1: Ναι.
2: Ότι Έλληνες πράγματα.
1: Και επίσης, συγγνώμη που σε διακόπτω, και επίσης ότι την δουλειά της γραφειοκρατίας πλέον την κάνουμε μόνοι μας και δεν την κάνεις μέσα στο ΚΕΠ. Δηλαδή πηγαίνω και κάνω μόνος μου τις αιτήσεις.
2: Και δεν υπάρχει μία ανθρώπινη παρουσία όταν υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα και φυσικά οι πλατφόρμες δεν είναι σε κατάσταση να λύσουν απλά προβλήματα. Δηλαδή δεν είναι. Αν λοιπόν έχεις, αυτό είναι κλεμμένο από ξύπνιο λογιστή. Να το πω έτσι. Ναι. Και ποιος είναι εξήπιος λογιστής, αυτός που κάθεται μέσα στη νύχτα για να μπει σε κάποια πλατφόρμα. Ναι. Λοιπόν, αν εσύ έχεις να πληρώσεις 100 ευρώ.
1: Ναι.
2: Και είναι μέχρι τις 30.
1: Σε έχω βάλει στο παιχνίδι πάντως το ότι αποφεύγουμε να πούμε το δώρο ξανά. Σε έχω βάλει στο παιχνίδι. Είδες πως αλλάζω την ατζέντα. Σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αλλάζω την ατζέντα.
2: Ναι, και είναι να το πληρώσεις μέχρι τις 30 του μηνού.
1: Ναι.
2: Και εσύ το ξεχάσεις και το πληρώσεις την πρώτη. Και σου βάλουν ένα πρόστιμο 0,5 λεπτά. Αν πάει να βγάλεις μετά. Το πλήρωσες. Αν πάει να βγάλεις μετά ενημερότητα, δεν σου δίνουν ενημερότητα γιατί το σύστημα βλέπει 0,5 λεπτά του χρωστά σου.
1: Ναι, βλέπει τα χρωστούμενα.
2: Ναι, και ο προγραμματισμός, ο προγραμματιστής, όχι κατά λάθος κατ' εμέ, δεν έχει βάλει ένα πλαφόν. Δηλαδή ότι μέχρι 50 ευρώ, μέχρι 100 ευρώ να μην σου κόβω την ενημερότητα και δεν βρίσκει κάποιον άνθρωπο να μιλήσεις.
1: Ναι.
2: Εκεί λοιπόν σε στέλνουν μετά τον ΕΦΚΑ, αν χρωστά τον ΕΦΚΑ, και σου λένε εκεί θα κλείσεις ένα ραντεβού, θα βρεις έναν υπάλληλο από αυτούς που έχουμε διώξει και δεν έχουμε, και σε 6 μήνες, 7 θα βρεις και τη λύση σου.
1: Μάλιστα, λοιπόν, αμέσως μετά το διάλειμμα θα πω και το δώρο. Απλά να καταγγείλω τον Γιώργο, τον ακροατή Γιώργο, ο οποίος λέει: είναι τυχαίο όποτε γίνεται κλήρωση για ταξίδι εκείνο το Σαββατοκύριακο που να λείπει. Το καταγγέλω. Και θα πω γιατί.
2: Γιατί φεύγει και άλλα Σαββατοκύριακα, δεν είναι τα μόνα.
1: Όχι, γιατί το ταξίδι δεν είναι καθορισμένο Σαββατοκύριακο. Το κάθε ακροατής, παύλα νικητής, μπορεί να το οργανώσει όποτε θέλει. Οπότε
2: ναι, είναι ανάλογα.
1: Είναι άτοπο.
2: Αυτό είναι αλήθεια, την ανάλογα τη διαθεσιμότητα του χρόνου που έχουμε και θα τα πούμε μετά το διάλειμμα.
1: Αλλά λείπω Σαββατοκύριακα πολλά, αυτό είναι αλήθεια.
2: Μετά το διάλειμμα, παιδιά.
1: Διαλυματάκι, αθλητικές ειδήσεις, επιστρέφουμε.
3: be your guy. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Goal!
4: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
10: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ολυμπιακός επικράτησε 2-1 τη Σερακόβ στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας για τη νέα σεζόν. Τα γκόλ για τους Πειραιώτες σημείωσαν οι Φορτούνη στο 85 και Γιάρεμτσουκ στις καθυστερήσεις. Μία ανάσα από την απόκτηση του Σέρβου μεσοεπιθετικού Πέταρ Στάνιτς βρίσκονται οι Ερυθρόλευτοι. Έμφαση στο κομμάτι της τακτικής έδωσε ο Γιάκομπ Νίστρουπ στη χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Μέρος του προγράμματος έβγαλε ο Στέφαν Ντεφράι. Απορρίφθηκε από τον Πάλμερ Μπράουν πρόταση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ από την ομάδα της Τουρκίας. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, η ΑΕΚ έχει έρθει σε προφορική συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας της με τον 28χρονο διεθνή Σέρβο Σέντερ Φόρ Λούκα Γιόβιτς μέχρι το 2029. Χάμος προκλήθηκε στην Αλεξανδρούπολη από εκατοντάδες φίλους της ΑΕΚ, οι οποίοι επιφύλασαν μια θερμή υποδοχή στην κούπα του πρωταθλήματος. Ρόντο ασκήσει συναρμογής παιχνίδι κατοχής και διπλό σε μικρό χώρο είχε η χθεσινή προπόνηση του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Μέρος του προγράμματος έβγαλε ο Παυλένκα. Πρόγραμμα αποφόρτησης ακολούθησαν οι Πέλκας και Χατσίδης. Ατομικό Ιθυμιάνης, Δεσπότοφ και Σορετήρια θεραπεία έκανε ο Μήτε. Νιώθω υπέροχα που είμαι μέλος ενός μεγάλου κλαμπ, μια τεράστια ιστορία και πολλές φιλοδοξίες. Είχαμε μια εξαιρετική συνομιλία με τον κόουτς Μπράντοβιτς και πραγματικά ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί του, ανέφερε ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτο. Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης για την επόμενη πενταετία θα παραμείνει ο Οριελίν Τσουαμενή, καθώς οι Μερένχες συμφώνησαν μέχρι το 2031 με τον διεθνή Γάλλο Χαφ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα σας και πάλι, εδώ είμαστε και έχουμε τώρα ένα πολύ σημαντικό θέμα που πρέπει να λύσουμε πάνω. Πολύ σημαντικό.
1: Παρακαλώ κύριε Γεωργιάδη μας.
0: Λοιπόν, έγινε η καταγγελία από τον Γιώργο για τον Μπουρναρά.
1: Ναι.
0: Ποιος πρέπει να κάνει μήνυση?
1: Ο Γιώργος, για να αποδείξει αυτά που έγραψε στο μήνυμα του.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος πρέπει να κάνει...
1: ναι, ο Γιώργος. Ο Γιώργος κατήγγειλε ότι τα Σαββατοκύριακα των δώρων λείπω, οπότε πρέπει να αποδείξει την καταγγελία που έκανε.
0: Εσένα,
1: πρόσεξε.
0: Εσένα που σε καταγγείλανε για πατεώνα, δεν πρέπει να κάνεις μήνυση.
1: Όχι, γιατί άμα μπω σε αυτό το τρυπάκι,
0: ναι,
1: θα...
0: σκέψει να πας στο δικαστήριο και να αποδεχτεί ότι το έκανες κιόλας. αυτό είναι το πρόβλημα, οπότε άσε τις μήνυσεις.
1: Ήδη τρέχει η μήνυση, λέει ο Γιώργος.
0: Ναι, άσε τις μηνύσεις, μην κάνουμε καμιά μήνυση και πάμε σε κανένα δικαστήριο και αποδεχτεί ότι το
1: θα
0: κάναμε.
1: Θα απαντήσω με την νομική οδό.
0: Ωραία. Επειδή δεν θα απαντήσει ο Πουρναράς με την νομική οδό και δεν ξέρω τι θα κάνω εγώ, πάω εγώ να κάνω τη μήνυση.
1: Ναι.
0: Για να δούμε πού θα πάει το πράγμα.
1: Θα απαντήσω και εσένα με την νομική οδό. Λοιπόν, από το δώρο όμως.
0: Άντε, πες το.
1: Λοιπόν, αύριο κληρώνουμε το δώρο του σταθμού σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Γύρω στις 11 παρά, λίγο πριν την ολοκληρωθεί η εκπομπή, 9 με 11 θα ανακοινωθεί το όνομα. Λοιπόν, τριήμερο στην Αμοργό, δύο διανυκτερεύσεις, το πολυτελές Αιγιαλής Hotel & Spa. Να πούμε ότι είναι το μοναδικό πεντάστερο στο νησί της Αμοργού, με πολλές υπηρεσίες ευεξίας. Μεταξύ αυτών πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα. Έχει απίστευτη θέα στο Αιγαίο. Συμμετέχετε
0: στην Αιγιάλη.
1: Στην Αιγιάλη. Και αυτό που ξεχνάω να πω εγώ και το λέει συνήθως ο Γιώργος, με τα φαγή του.
0: Στο Αμβροσία. Έτσι λέγεται το εστιατόριο, με την αντίστοιχη θέα και γεύσεις που είναι και γκουρμέ αν θες, αλλά με τοπικά προϊόντα. Και όπως είχαμε και την κυρία Γιανακοπούλου προχτές.
1: Ναι. Όχι την Άντια.
0: Όχι.
1: Όταν λες κυρία Γιανακοπούλου, το μυαλό σου μπορεί να πηγαίνει στην Άντια.
0: Την ιδιοκτήτρια του.
1: Την ιδιοκτήτρια του Αιγιαλής.
0: Την ιδιοκτήτρια, ναι, του Αιγιαλής. Μας είπε ότι έχει γράψει και βιβλίο πάνω στις γεύσεις της Αμοργού. Τις οποίες τις χρησιμοποιεί και στο Αμοργό.
1: Εντάξει, και ο Τσίπρας έχει γράψει βιβλίο. Γιατί δεν το έχει ονομάσει Αμοργό στο βιβλίο της, όπως ο Τσίπρας και η Θάκη?
0: Γιατί η Αμοργός έχει ένα πρόβλημα, παιδιά. Δεν έχει Οδυσσέα.
1: Λοιπόν,
0: γι' αυτό και γιόρταζε προχθές ο Τσίπρας. Ήταν το Οδυσσέα.
1: Ναι, ήταν το Οδυσσέα. Πώς παίρνετε συμμετοχή? Ήδη το γνωρίζετε, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Έχουμε ήδη την λίστα με δεκάδες μηνύματα ανθρώπων που συμμετέχουν.
0: Και
1: λοιπόν,
0: συνεχίστε, παιδιά. Και
1: συνεχίστε μέχρι αύριο.
0: Και όσοι δεν καταφέρουμε να πάμε στην Αμοργό, θα πάμε μέχρι το Μαρούσι και θα πάμε στο Ψαρονέφρι. 4 άτομα στην δροσερή πλατεία του. Να κάτσουμε, ειδικά αν πάτε βραδάκι, έχει και δροσούλα, θα αλλάξει και εκεί τη διάθεσή μας, έτσι, θα είμαστε κάπως αλλιώς.
1: Μέσα στην Αθήνα το έχω
0: και εκτός, και να πούμε ότι το Ψαρονέφρι είναι κέντρο από κέντρο.
1: Στο Μαρούσι.
0: Ναι, αλλά είναι σαν σημείο που δεν περνάνε αυτοκίνητα, δεν ακούς το
1: ρίγμα. Αλήθεια, δηλαδή, αυτό, είναι σε μια
0: σε
1: ένα δρόμο, σε μια πλατεία που είναι λες και σε χωριό, εκείνο το σημείο, δηλαδή είναι λίγο σαν απομονωμένο.
0: Και για τους μπαμπάδες έχει και παιδική χαρά.
1: Για τους μπαμπάδες.
0: Ναι.
1: Για τα παιδιά των μπαμπάδων.
0: Γιατί μπαμπάδες. Δηλαδή και το παιδί να παίζει δίπλα και να πιεις και εσύ ένα ποτηράκι κρασί. Γιατί μετά έχει έλεγχο.
1: Στις 13 Ιουλίου έχουμε και τις θερινές εκπτώσεις. Κάνουν πρεμιέρα. Θα έχουν διάρκεια μέχρι τις 31 Αυγούστου.
0: Ο πρόεδρος μας είπε ότι είναι παντελώς αδιάφορο.
1: Ο πρόεδρος μας είπε, θα σε δώσω αυτή την εκπομπή που τον είχαμε προχθές. Αν δεν κάνω λάθος,
0: ναι, παντελώς αδιάφορο.
1: Μας είπε ότι είναι παντελώς αδιάφορο.
0: Ναι. Όταν οι μεγάλες εταιρείες, αυτές που υποστηρίζονται από την κυβέρνηση, λόγια του πρόεδρου, λέω, έτσι. Δεν είναι δικά μου.
1: Ναι.
0: Κάνουν προσφορές όλο το χρόνο.
1: Ναι, αυτό είπε.
0: Πάει τσάμπα η Black Friday. Πάνε τσάμπα οι εκπτώσεις, γιατί οι μεγάλοι που έχουν τη δυνατότητα κάνουν προσφορές όλο το χρόνο.
1: Λοιπόν, στέλνετε στα των διαγωνισμών στο 6939-943-943, είτε Αμοργός για το ταξίδι στην Αμοργό, είτε Ψαρονέφρι για το φαγητό στο Ψαρονέφρι. Και να πω ότι μας βλέπετε κιόλας, πληκτρολογείτε tvelada.gr και βλέπετε τον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη. Το λέω τρεις φορές για να μην νομίζουν ότι κάνω εκπομπή με τον Άδωνη, γιατί δεν είμαι ο Κασελάκης για να κάνω εκπομπή.
0: Όταν θα μπουν και θα μας δουν, θα καταλάβουν ότι δεν έχω το φυσικ να παίζω τένις.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν είμαι σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη, ναι, που έχει το φυσικ, έτσι, που κέρδισε κιόλας.
1: Κέρδισε γιατί είναι καλύτερος ως προς την τεχνική, γιατί παίζει χρόνια ο κύριος.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ενώ δεν ξέρω σε τι επίπεδο βρίσκεται ο κύριος Κασελάκης.
0: Δεν έχω το σωματότυπο του Γεωργιάδη καθόλου, σε καμία των περιπτώσεων.
1: Ναι.
0: Για να μπορώ να παίζω τένις. Αν πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ, που είχε και, είχαμε και με τον Αλεξιάδη πάλι καταγγελίες, έτσι.
1: Με τον Αλεξιάδη.
0: Ναι, ναι, ναι, καταγγελίες, ότι τι κάνουμε ή τι δεν κάνουμε. Είχαμε πάλι προβλήματα που θα τα αναλύσουμε μετά. Γιατί τώρα θα αλλάξουμε λίγο θέμα.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι η φωτιά στην Εύβοια είναι εκεί κοντά στα Ψαχνά, λίγο μεταξύ Ψαχνά και Στενής, αν μου στείλανε καλά. Προσπαθούμε να πάρουμε τηλέφωνο τον Δήμαρχο, Διερφυρό Μεσαπίων, να μας πει τι γίνεται. Πάντως, από άλλες πληροφορίες, τις οποίες δεν τις έχω διασταυρώσει, απλά σας μεταφέρω όπως μου τις μετέφεραν κάποιοι άνθρωποι που μένουν εκεί επιχειρηματίες, ότι δεν είναι ακόμα μεγάλο το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν παρατήρησες, αν έχεις ενημέρωση εσύ, τι γίνεται με τον Ασπρόπυργο πάνω.
1: Στον Ασπρόπυργο, το είπαμε πριν λίγο, η κατάσταση είναι αυτή. Έξι άνθρωποι οι οποίοι είναι, που έχουν τραυματιστεί, δύο μάλιστα είναι διασωληνωμένοι. Υπάρχει τοξικό νεφος στην περιοχή. Είχαμε νωρίτερα και τα μηνύματα από το 112 και είναι ισχυρές οι δυνάμεις, γιατί υπάρχουν δεξαμενές προπανίου στην περιοχή και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ ισχυρές οι δυνάμεις της πυροσβεστικής.
0: Μας ήρθε τοξικότητα από Θεσσαλονίκη, φυλάξαμε και δική μας, δηλαδή καλά τα πάμε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Μην είναι μόνο εισερχόμενα τα πράγματα, σαν
1: την ακρίβεια.
0: Και τον λαγοκέφαλο.
1: Και τον λαγοκέφαλο.
0: Να είναι και δική μας εδώ, αθηναϊκή τοξικότητα στην ατμόσφαιρα.
1: Στην ατμόσφαιρα, ναι. Ως προς το πολιτικό κομμάτι έχουμε αρκετή.
0: Έλα τώρα. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και θα γυρίσουμε στο πολιτικό κομμάτι, διότι παρατηρούμε ότι σε όλα τα σημεία υπάρχουν και εθελοντές.
1: Ναι, παντού, και καλό είναι αυτό.
0: Σε όλες τις φωτιές. Καλά, όχι μόνο είναι καλό. Κάποιοι είπαν ότι είναι λίγοι εθελοντές και αφού είναι λίγοι εθελοντές, γι' αυτό θα σβήνουν οι φωτιές. Κάποια το είπε.
1: Ποιος το είπε αυτό?
0: Κάποια βουλευτή τη κυβέρνηση.
1: Okay.
0: Ότι είναι λίγοι εθελοντές. Θα πρέπει να έχουμε περισσότερους εθελοντές και όχι περισσότερους πυροσβέστες.
1: Κυρία Βούλτεψ, το είχε πει αυτό.
0: Κοίταξε να δει τώρα.
1: Χωρίς πλάκα δεν το θυμάμαι, αλλά θα μπορούσε να το έχει πει η κυρία Βούλτεψ.
0: Ο τρόπος που το μετέφερα, δηλαδή.
1: Ναι, το έχει πει η κυρία Βούλτεψ ή όχι?
0: Επειδή όμως πραγματικά υπάρχουν εθελοντές και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν και για τις φωτιές, γι' αυτό έχουμε μαζί μας την κυρία Παράσκου. Καλημέρα σας, κυρία Παράσκου.
2: Καλημέρα.
0: Θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε να μας αισθηθείτε.
2: Πάρα πολύ ωραία. Δεν είμαι πολύ έτσι οικία σε όλο αυτό, αλλά με χαρά. Εγώ άκουσα και όλες μιλάγατε για τις φωτιές που είναι αυτή τη στιγμή εν ενεργεία. Εγώ είμαι η Γεωργία Παράσχου, είμαι πρόεδρος της εθελοντικής ομάδας Humanity Greece. Μιας ομάδας που έχει πάρα πολλούς εθελοντές, όπως αναφέρατε, και επεμβαίνει στη συμβάντα φωτιές, σεισμού, πλημμύρα μέσα στα πεδία. Κάνει τροφό τόσο στα πυροσβεστικά κλιμάκια, τους εθελοντές, αλλά και τους ανθρώπους που καλούνται να κενώσουν τα σπίτια τους.
0: Τι σύσταση, λοιπόν.
2: Οι είναι πολλοί, έχω να σας πω. Για όσους θεωρούν ότι δεν είναι πολλοί, ακόμα και κυβερνητικά στελέχη, θα πρέπει να θεωρήσουν και να ψάξουν καλύτερα τις πρόσφατες έρευνες που έχουν γίνει στη χώρα μας.
0: Η σύσταση που θέλω να μας κάνετε και να μιλήσουμε για το τι κάνετε τώρα είναι πόσο χρονών μπήκατε σε αυτό το θέμα του εθελοντισμού?
2: Είχα την πολυτέλεια, και το λέω πολυτέλεια γιατί είναι ρέθισμα από την οικογένειά μου σε πάρα πολύ μικρή ηλικία, να έρθω κοντά με τις αρχές του εθελοντισμού. Και είναι κάτι το οποίο το επιδιώκουμε, πως πρέπει να ενταχθεί ο εθελοντισμός στα σχολεία, γιατί όσο οι άνθρωποι μεγαλώνουν με αξίες εθελοντικές από πολύ μικρή ηλικία, αυτό δημιουργεί και καλλιεργεί συναισθήματα και την ενσυναίσθηση και στη μετέπειτα ζωή. Οπότε είναι κάτι που εμένα καλλιεργήθηκε από πολύ μικρή ηλικία, σε δύσκολα χρόνια, στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Οπότε ήταν και λίγο αναγκαίο να αρχίσουμε να αλληλοβοηθάμε ο ένας τον άλλον.
0: Πάμε λοιπόν, και γι' αυτό ήθελα να ξεκινήσουμε έτσι, για να πούμε ότι ο εθελοντισμός στα σχολεία μήπως θα μπορούσε να βάλει και τα παιδιά σε άλλες σκέψεις, σε άλλους δρόμους, που θα μπορούσε να τους κάνει αντί να επιτίθονται ο ένας το άλλο, να βοηθάνε το ένα το άλλο.
2: Βεβαίως, θα βοηθήσει ριζικά και ολιστικά, και είναι και κάτι που μπορώ να σας πω ότι στην Ελλάδα γίνεται μόνο σε ιδιωτικά σχολεία, γιατί αυτό είναι ένα παράδειγμα του εξωτερικού. Στο εξωτερικό, δηλαδή, μεγάλα σχολεία έχουν συγκεκριμένες ώρες εθελοντισμού που προσφέρουν στους μαθητές να επιλέξουν οι ίδιοι πού θα θέλανε, σε ποια οργάνωση να προσφέρουν. Είναι κάτι λοιπόν που εμείς προσπαθούμε, κυρίως τα τελευταία χρόνια, με σχετικές επιστολές, να ενταχθούν εθελοντικές δράσεις στα σχολεία. Να δίνονται δηλαδή ερεθίσματα στα παιδιά, να γνωρίζουν τα προβλήματα της κοινωνίας, τα οποία είναι πολύπλευρα, και να προσπαθούν με τον τρόπο να βοηθήσουν. Ξέρετε, η βοήθεια δεν χρειάζεται να είναι οικονομική. Γιατί όλοι έχουν συσχετίσει τη στήριξη με το οικονομικό πρόσημο. Μπορούμε να βοηθήσουμε προσφέροντας από τα ρούχα, τα παιχνίδια και τα πράγματά μας που έχουμε στο σπίτι και πλέον δεν μας είναι αναγκαία. Πάρα πολλές οικογένειες στην Ελλάδα στερούνται ακόμα και αυτά τα αγαθά. Οπότε ξεκινάμε από μικρές πράξεις, οι οποίες μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικές για κάποιον που τις έχει ανάγκη.
1: Μάλιστα, κυρία Παράσκου, το Humanity Greece έχει και κάποιο ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με την πολιτεία, με την εκάστοτε κυβέρνηση?
2: Εμείς έχουμε ανοιχτό διάβλο με το πυροσβεστικό σώμα και το αρμόδιο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, διότι αυτό κάνουν οι εθελοντές μας, συμβαίνουν μέσα στα πεδία και κάνουν τροφό στα κλιμάκια που επιχειρούν. Η συνεργασία είναι πάρα πολύ καλή, κυρίως με την τωρινή διοίκηση και με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Παπαϊστασίου, ο οποίος είναι ένας τεχνοκράτης άνθρωπος και έχει επίγνωση τι γίνεται στο πεδίο. Και δεν σας κρύβω ότι αυτό πλέον μας βοηθάει πάρα πολύ, γιατί μας έχει κουράσει όλα αυτά τα χρόνια να ακούμε φιλοσοφίες πίσω από τα γραφεία και να μην έχει εικόνα, να μην έχουν εικόνα τα στελέχη που εκπροσωπούν σοβαρές θέσεις το τι γίνεται στο πεζοδρόμιο.
0: Άρα λοιπόν, για να καταλάβουμε έτσι περισσότερο, εσείς λοιπόν ως εθελοντές είστε σε μία πυρκαγιά και εγώ λέω δύο πράγματα που μπορεί να συμβαίνουν, θα μου πείτε περισσότερα. Ξεκινάμε με πυρκαγιές και θα μου πείτε και τι άλλο. Δηλαδή θα δώσετε ένα μπουκάλι νερό στον πυροσβέστη και μετά αυτό θα δώσετε και ένα πιάτο φαΐ σε αυτόν που κουκιάκει το σπίτι του?
2: Ακριβώς, εμείς αναλαμβάνουμε την τροφοδοσία εντός του πεδίου για όσες ώρες χρειαστεί, καθώς σε κάθε πυρκαγιά που προκαλείται τα κλιμάκια μένουν για πάρα πολλές ώρες, ακόμα και 24 ώρες ανάλογα με το
0: πεδίο. Εκεί κοιμούνται, τα έχουμε δει σε φωτογραφίες δυστυχώς.
2: Κοιμούνται στους δρόμους, στα πεζοδρόμια, τα ξέρετε, τα έχουμε δει και θα τα ξαναδούμε δυστυχώς. Είναι κάτι που συμβαίνει και αυτή είναι η πραγματικότητα της αντιπυρικής περίοδου. Οπότε το πρώτο κάλεσμα είναι αυτό. Μετά, που είναι πολύ βασική αποκατάσταση κάθε περιοχής, γιατί δυστυχώς καταστρέφονται σπίτια, καταστρέφονται ζωές. Πάρα πολλές οικογένειες χάνουν τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους από τις φωτιές, κυρίως επαρχιακούς οικισμούς. Οπότε εκεί ερχόμαστε και κάνουμε καταγραφή, υιοθετούμε αυτές τις οικογένειες για 6 μήνες στο Μητρό μας, όπως είναι οικογένειες από τη Βόρεια Εύβοια, από την Πελοπόννησο, από τις Πλημμύρες Θεσσαλίας του 2023. Και ερχόμαστε και τους δίνουμε μία στήριξη, γιατί κοιτάξτε, η καταστροφή δεν έχει μόνο το πρόσημο των πρώτων 24 ώρων που είναι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μετά σβήνουν τα φώτα.
0: Α, τι υπάρχει και μετά? Συμβάν. Εγώ νόμιζα ότι μόλις κλείσουν οι τηλεοράσεις δεν υπάρχει ο κόσμος εκεί, δεν τους θυμούμαστε, εκτός αν έρθουν πάλι εκλογές.
2: Πιστέψτε με, τα προβλήματα που είναι μετά είναι πολύ μεγαλύτερα και η συνειδητοποίηση του κόσμου είναι πολύ πιο δύσκολη. Καθώς περνώντας η ώρα και οι μέρες, συνειδητοποιεί και ο κόσμος το μέγεθος της καταστροφής που έχει συμβεί στην περιουσία, στην οικία του, στα ζώα του, στο περιβάλλον. Οπότε η βασική βοήθεια που χρειάζεται μια περιοχή που έχει πληγεί, να μιλήσουμε για τις φωτιές τώρα, γιατί βρισκόμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου, είναι μετά. Και η ανταπόκριση φυσικά του κράτους στις οικονομικές ενισχύσεις που, ό,τι και να βοηθήσουμε εμείς σαν εθελοντές, αν δεν υπάρχει και μια πολύ μεγάλη οικονομική ενίσχυση όταν κάποιος χάνει το σπίτι του, καταλαβαίνετε ότι και εμείς επικουρικά βοηθάμε, αλλά η βοήθεια έχει ένα ταβάνι που μπορεί να φτάσει.
0: Ναι, και τώρα μιλήσαμε έτσι πρόχειρα στο μυαλό μου από Πελοπόννησο, από Ηλία μέχρι η Θεσσαλία. Εσείς πού βρίσκετε πόρους για να μπορείτε να στέκεστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους?
2: Εμείς έχουμε σταθερές εταιρείες που βρίσκονται το 2021 δίπλα μας. Είναι λίγες, αλλά είναι αρκετά δυναμικές δίπλα στο έργο μας. Δηλαδή μεγαλώνουν μαζί μας, βλέπουν τις ανάγκες μας. Και επιτοπλίστων η στήριξη είναι από τους πολίτες, οι οποίοι προσφέρουν τρόφιμα, προσφέρουν είδη, προσφέρουν αγαθά, προσφέρουν χειρονακτική βοήθεια που είναι πολύτιμη. Και όταν γίνεται μια καταστροφή, παίρνουν από τους εξειδικευμένους εθελοντές που πάνε στα παιδεία, γιατί αυτό πρέπει να το πούμε, ότι όταν έχουμε μια μεγάλη καταστροφή, δεν μπορεί να μπαίνει οποιοδήποτε μέσα στα παιδεία μάχης για την ασφάλεια της ατομικής του ακαιρεότητας πρωτίστως. Ωστόσο, στο Humanity στην Αθήνα μπορούν να έρθουν να βοηθήσουν εθελοντικά στην προετοιμασία, στα οχήματα που φεύγουν για να πάνε στα παιδεία και να είναι εκεί χωρίς να θέσουν τον εαυτό τους σε επικινδυνότητα. Γιατί το βλέπουμε και αυτό, ξέρετε, και έγινε και πρόσφατα στη φωτιά του Ωραιόκαστρου. Πάρα πολλοί κόσμος προσπαθούσε να μπει στα μέτωπα χωρίς να έχει εμπειρία, χωρίς να έχει κατάλληλο εξοπλισμό. Οι αρχές δεν τους επέτρεπαν να γίνει αυτό. Μετά υπήρχε μια σύνδεση στο social media ότι βρίζαν τις αρχές. Να πούμε ότι είναι πολύ σωστό που δεν αφήνουν τον απλό πολίτη να μπει μέσα στις φωτιές. Έτσι. Είναι η αρχή.
0: Καλά, εντάξει, λογικό. Αλλά δεν το καταλαβαίνουν όλοι. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξεκίνησα με αυτό που λέγεται παιδιά. Γι' αυτό ξεκίνησα από τα σχολεία και συνεχίζω λέγοντας παιδιά. Εγώ που έχω τα παιδιά μου και τα καινούργια τους ρούχα, γιατί τα παιδιά μεγαλώνουν, ή τα παιχνίδια τους, μπορώ να τα δώσω σε εσάς για να μπορείτε να τα προσφέρετε? Ερώτηση της Εμμανουέλας.
2: Βεβαίως. Είναι πολύ πολύ σημαντικό και τα χρειαζόμαστε, διότι οι οικογένειες που στηρίζουμε είναι πάρα πολλές. Ο εθελοντισμός δεν είναι μια απλή πράξη προσφοράς, είναι και μια εκπαιδευτική διαδικασία που διαμορφώνει ενεργούς και υπεύθυνους πολίτες. Οπότε ακόμα και αυτή η προσέγγιση στο παιδί ότι από μικρή ηλικία κάτι που δεν το χρειαζόμαστε και είναι σε καλή κατάσταση, το δορίζουμε σε ένα παιδάκι που στερείται αυτό το συγκεκριμένο προϊόν και είναι πολύ σημαντικό. Ο χώρος μας είναι ανοιχτός. Μιλέρε 76 στην Αθήνα, μπορούν οι γονείς με τα παιδάκια τους να έρθουν.
0: Αυτό λοιπόν φαντάζομαι ότι παίρνει ο γονιός το παιδί του και βάζει το παιδί του να έρχεται να σας παραδώσει κάτι για να καταλάβει τη διαδικασία του εθελοντισμού και της προσφοράς.
2: Εμείς αυτό τη διαδικασία προτείνουμε, ωστόσο πάντα δεν είναι πολύ εύκολο. Δεν σας κρύβω ότι από την τελευταία έρευνα που κάναμε το 2025 με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το 40,5% των Ελλήνων είναι σήμερα εθελοντές. 4 στους 10. Ο ένας βασικός αποτρεπτικός παράγοντας όμως των πολιτών που δεν μπορεί να βοηθήσει είναι η έλλειψη χρόνου. Και γιατί το τονίζω, γιατί πλέον η καθημερινότητα των οικογενειών και των ανθρώπων που έχουν και μικρά παιδιά είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οπότε πολλές φορές δεν υπάρχει και ο χρόνος και η πολυτέλεια του χρόνου στο να έρθουν και να αφιερώσουν χρόνο. Και εκεί το κατανοούμε. Αν όμως κάποιος γονιός θέλει να έρθει με το παιδί του, ο χώρος μας είναι ανοιχτός. Έχουμε δράσεις οι οποίες αναρτούνται στο humanitygreece.org που μπορούν να συμμετέχουν χειρονακτικά. Ανεβαίνουν κάθε εβδομάδα οι δράσεις μας και είναι ό,τι καλύτερο αντί να πάμε μία βόλτα, να αφιερώσουμε μία ημέρα σε μία εθελοντική δράση, ώστε το παιδί να έρθει κοντά σε επαφή και να δει και τη διαδικασία της δημιουργίας του πακέτου και πώς φτιάχνουμε και τι βάζουμε μέσα για αυτές τις οικογένειες.
1: Μάλιστα, και να ολοκληρώσουμε, κυρία Παράσχου, με το να μας πείτε αν είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή κάποια εθελοντική δράση, κάτι το οποίο ετοιμάζεται για τις επόμενες ημέρες.
2: Η ομάδα μας είναι καθημερινά σε επιφυλακή. Έχουμε φωτιές κάθε μέρα, δυστυχώς, σε πολύ καλύτερη συνθήκη από την περσινή αντιπυρική περίοδο. Η γραμμή για οποιαδήποτε ανάγκη είναι ανοιχτή όλο το 24ωρο στο 210-52-26-379. Εμείς δεν έχουμε γιορτές και αργίες. Όλο το καλοκαίρι η ομάδα των εθελοντών είναι σε βάρδιες. Οπότε οποιοδήποτε χρειαστεί κάτι ή οποιαδήποτε φωτιά δημιουργηθεί και οι συμπολίτες μας έχουν άμεση ανάγκη για στήριξη, μας καλούν, μας ενημερώνουν και άμεσα μεταφέρονται οι εθελοντές στο πεδίο. Εγώ να τονίσω αυτό ότι πρέπει λίγο να έχουμε όλοι αυξημένη ετοιμότητα, διότι είναι δύσκολες οι μέρες που έρχονται. Και για να μην θρυνήσουμε ανθρώπου ζώα και να έχουμε μεγάλες καταστροφές, ας είμαστε όλοι σε επιφυλακή και να βλέπουμε, να καταγράφουμε, να καλούμε την πυροσβεστική. Γιατί δυστυχώς τα ζήσαμε. Αυτή την ώρα έχουμε στον Ασπρόπυργο μεγάλη φωτιά. Συμβαίνουν συνέχεια συμβάντα δυσάρεστα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Παράσχου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, εμείς
0: και να κλείσουμε. Και να κλείσουμε, γιατί με συγχωρείτε, ο Γιάννης μου στέλνει ένα μήνυμα. Πείτε μια τελευταία φορά πώς σας βρίσκουμε. Γιάννη, μισό λεπτό να το πει, κύριε Παράσχου.
2: Μας βρίσκεται στο humanitygreece.org, σε όλα τα social media humanitygreece και στο 210-52-26-379.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλή δύναμη και την καλημέρα μας.
2: Να είστε καλά.
0: Ακούσαμε την κυρία Παράσκου. Να προσέχουμε βεβαίως και εμείς λίγο, παιδιά, για τις φωτιές τώρα που έχουμε. Μετά θα πρέπει να προσέχουμε για τις πλημμύρες, γιατί αφού θα καούμε, μετά θα πνιγούμε. Είναι η κανονική ζωή.
1: Είδα προχθές την ανακοίνωση της πυροσβεστικής, η οποία έκανε λόγο ότι το 92% των πυρκαγιών προέρχεται από αμέλεια.
0: Ναι, εδώ λοιπόν πρέπει να
1: προσέχουμε. Συντριπτικά μεγάλο ποσοστό δηλαδή.
0: Εδώ λοιπόν πρέπει να προσέχουμε. Ορμόμενος όμως που είπε ότι εμείς κάναμε με το Πανεπιστήμιο και κάναμε έρευνες. Εδώ αυτή που το Μετσόβιο Πολυτεχνείο που βρήκε ότι 1 στα 3 βενζινάδικα, ευτυχώς, γιατί πριν λίγο καιρό ήταν στα 4, μας κλέβουν. Ο κύριος που με τα δικαστήρια, ο υπουργός, πώς τον είπαμε, το ψάξε, είναι εκεί.
1: Θεοδωρικάκος.
0: Ναι, είναι εκεί. Ελέγχους. Άντε δεν πάμε στα μεγάλα, στα σούπερ μάρκετ να ελέγξουμε. Είπαμε ότι έχουμε κωδικούς, είπαμε ότι από το Σεπτέμβριο θα πάτους άμα θέλετε παίρνετε ή πήρατε τότε που ήταν φτηνή. Κατσαριδοκτώνα γεμίσαμε για το καλοκαίρι, καταλαβαίνετε, από το χειμώνα φρόντισαν για το καλοκαίρι μας να έχετε. Πολύ ωραία. Καβροδαγκάνες, πώς το λέει ο κ. Ραυτόπουλος, θα τρώτε φτηνά από τότε, δεν μπορεί να μην έχετε πάρει πολλές, να έχετε ακόμα. Ελέγχους στα πρατήρια γίνονται. Ακούς τίποτα, γιατί δεν βλέπω τίποτα.
1: Δεν το ξέρω, αλλά φαντάζομαι ή καλύτερα ευελπιστώ ότι γίνονται.
0: Α, αισιοδοξείς δηλαδή. Και ο υπουργός αισιοδοξεί ότι μπορεί να βάλουν μια λόλη κάποιοι κακοί.
1: Δεν γίνονται έλεγχοι στα πρατήρια. Μου φαίνεται παράλογο το να μην γίνονται έλεγχοι.
0: Μα, συγγνώμη, 1 στους 3 με πετυχισιά. Αν θεωρείς ότι ο έλεγχος έφτασε το 1 στους 4 να το κάνει 1 στους 3,
1: ναι,
0: και αυτό το θεωρούμε πετυχισιά του Υπουργείου, μάλλον υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Είναι μία μείωση όμως. Ναι. Όπως και να έχει.
0: Είναι μια, αλλά δεν νομίζω ότι είναι πετυχησιά του Υπουργείου. Δεν ξέρω αν το βλέπεις εσύ έτσι.
1: Η πετυχησιά πώς προσδιορίζεται όμως. Στο να μηδενιστεί.
0: Το να βρουν έναν τρόπο. Ναι. Επειδή δεν θα γίνει ποτέ μηδέν, γιατί πάντα, ξέρετε κάτι, ο κλέφτης μπορεί εύκολα να, να ανοίγει τους συναγερμούς, γιατί πρώτα ο κλέφτης βρίσκει του τρόπου και μετά οι συναγερμοί προσπαθούν να σταματήσουν τον κλέφτη. Αλλά θα μπορούσαν να βρουν έναν τρόπο να μην ανοίγει πάλι το μαγαζί.
1: Ναι.
0: Και όχι την επόμενη μέρα μεθεπόμενη να έχει ανοίξει με άλλη εταιρεία. Θα μπορούσαν να βρουν τρόπους να ελέγξουν τα πράγματα κάπως καλύτερα. Θα μπορούσαν. Αλλά θένε. Δεν είναι και τόσο δύσκολο. Δηλαδή αν εγώ εδώ ότι πουλάς τα ακουστικά που φοράς που κάνουν 50 ευρώ τα πουλάς 2, δεν πρέπει να ψάξω γιατί τα πουλάς 2. Καταρχάς, πώς γίνεται εγώ να τα πουλάω 50, να τα αγοράζω 50 και εσύ να τα πουλάς 2. Αφού μπορούμε να μπούμε και να δούμε τις τιμές όλων των Βρεθινάδικων, της Αττικής να πω καταρχάς. Κάποιο πρόβλημα, γιατί βλέπουμε ότι η βενζίνη, το πετρέλαιο δεν ανέβηκε. Παρότα τα μπαμπούν. Ούτε η βενζίνη κατέβηκε όμως.
1: Εντάξει, είναι στο 78, σήμερα είναι στο 78 δολάρια το βαρέλι.
0: Ναι, δεν ανέβηκε.
1: Το Brent και το αμερικανικό αργό.
0: Ναι, δεν ανέβηκε. Η βενζίνη δεν πέφτει όμως. Μήπως πρέπει να δούμε τι κάνουν τα δηληστήρια, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργέ, τι κάνουν τα δηληστήρια που δεν μπορούμε να τα κουμπίσουμε. Δηλαδή, δεν μπορούμε να τα κουμπίσουμε τα δηληστήρια. Αλλά μήπως κάποια στιγμή να τους πάρουμε τηλέφωνο, να τους παρακαλέσουμε να κάνουν και αυτοί κάτι, εκλογές έρχονται. Και ξέρεις, να συνεχίσω γιατί δεν.
1: Ναι, να ολοκληρώσει.
0: Δεν είμαι στα παράθυρα. Α, είμαι στα παράθυρα. Δεν το καταλάβω. Ναι. Αφού είναι και τηλεοπτικό. Όχι, δεν θα πω. Θα το πω μετά. Γιατί είναι. Μετά θα σας πω και λίγο για Φλωρίδη.
1: Μάλιστα.
0: Μη γελάς, γιατί γελάς. Λοιπόν, 69-39-943-943 συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα, διότι αύριο θα έχουμε το ταξιδάκι στην Αμοργό. Ένα ταξίδι που πραγματικά το να μπορείς να μένεις στο Αιγιαλή, σε αυτό το πεντάστερο ξενοδοχείο που δεν είναι μόνο οι καταστάσεις, δεν είναι μόνο τα facilities, είναι και οι άνθρωποι που θα σε υποδοχτούν και θα περάσεις καλά μαζί τους. Για τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις είναι εμπειρία, αμβροσία, το τέλειο φαγητό. Όπως επίσης το να πας να ηρεμήσεις μέχρι το Μαρούσι που είσαι στο κέντρο, αλλά απόκεντρο, γιατί είναι ήρεμα, είναι πάρα πολύ ήρεμα εκεί που βρίσκεται το ψαρονέφρι. Και τέσσερα άτομα να κάτσετε στη δροσερή πλατεία απέναντι και να φάτε ψαρονέφρι ή σηκωτάκι. Έχει κι άλλα, αλλά ένα από τα δύο θα πάρετε, είναι σίγουρο.
1: Το σηκώτι είναι καλύτερο.
0: Το ψαρονέφρι είναι το ξέρουμε όλοι, αλλά είναι και το σηκώτι.
1: Είναι και το σηκώτι. Μπραντ, αλλά σηκώτι είναι καλύτερο.
0: Λοιπόν, 69-39-943-943, να αλλάξουμε λίγο έτσι. Να πάμε κι εμείς κάπου, ρε παιδιά, γιατί αυτοί οι κακοί άνθρωποι δεν πάμε
1: κι εμείς. Ναι, ρε παιδιά, έχει κλειστεί μέσα ο Γεωργιάδης. Βοηθήστε το να πάει κάπου.
0: Καλά, να βάλω ένα διακολλήμα και κερδίσω μόνο μου. Αλλά πρέπει να ξεπεράσω και τον Μπουρναρά πάνω σε αυτό το θέμα. Όπως πρέπει να ξεπεράσω και την ώρα, γιατί εσείς 69-39-943-943, εμείς το τελευταίο διάλειμμα της μέρας αυτή.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα στην τελευταία στροφή της σημερινής μας εκπομπής. Η κίνηση στους δρόμους συνεχίζεται. Αν έχετε δει κάτι άλλο, στείλτε μας και εσείς κανένα μήνυμα. Κάπου αυτά που πήραμε βλέπουμε ότι δεν είναι. Να πω καλημέρα στην Ελένη, γιατί έχει δίκιο η Ελένη. Ναι, ένα στους τέσσερις βρήκανε τώρα στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ένα στους τρεις ήταν πριν. Δηλαδή έτσι είμαστε καλύτερα. Σωστά με διόρθωσε, τα είπα ανάποδα.
1: Η φωτιά στο Σισμανόγλιο το πρωί, θυμίζω 5 ώρα ξέσπασε η φωτιά στην αλφα-παθολογική κλινική, όπου μάλιστα μεταφέρθηκαν για εξετάσεις και δύο άνθρωποι με αναπνευστικά προβλήματα. Προκλήθηκε, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός, ο Άδωνης Γεωργιάδης, από στρώμα.
0: Από στρώμα.
1: Κάποιος έβαλε, λέει, φωτιά σε στρώμα δωματίου, πήρε φωτιά, μπήκε μέσα.
0: Φαντάζομαι κατά λάθος με κάποιο τρόπο. Τώρα ο Γιώργος είναι πολύ επιθετικός.
1: Τι λέει ο κύριος Γιώργος?
0: Στέλνει αμοργός Γιώργος και αν και ξέρουμε τον νικητή.
1: Πώς τον ξέρουμε τον νικητή?
0: Αυτό ήθελα
1: υπονοεί, δηλαδή
0: υπονοείς κάτι, Γιώργο?
1: Ή κάτι υπονοεί ο Γιώργος.
0: Καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα.
1: Και αν έχει στοιχεία μπορεί να τα προσκομίσει ο Γιώργος.
0: Ναι, ξέρεις γιατί δεν θα γίνει τίποτα με Γεωργιάδη και Τσίπρα?
1: Με Γεωργιάδη και Τσίπρα, ναι. Γιατί δεν θα γίνει?
0: Γιατί δεν έχει πει τίποτα ο Φλωρίδης.
1: Ο Φλωρίδης τι να πει?
0: Πάντα δεν μας λέει τι θα κάνει η δικαιοσύνη.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε πριν από τι. Δεν ξέρουμε ότι δεν θα εγκρίνει την εκταφή και μετά ότι θα εγκρίνει την εκταφή. Ναι. Δεν ξέρουμε κάποια πράγματα που θα πει η δικαιοσύνη, θα αποφασίσει η δικαιοσύνη μετά και τα
1: εγώ ξαναλέω.
0: Μια-δύο μέρες πριν από τον υπουργό.
1: Ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι πολύ καλός στο να διαμορφώνει ατζέντα και μένω σε αυτό.
0: Ναι, εγώ όμως θα μείνω στο ότι αν μη είχαν πει κλέφτη, θα είχα κάνει μήνυση. Υπάρχει κάποιος λόγος που δεν κάνω μήνυση? Γιατί με λέει κλέφτη.
1: Υπάρχει ο λόγος το ότι δεν θέλω να μπω στο κομμάτι της σκανδαλολογίας, γιατί δημοσκοπικά δεν θα μου αποφέρει τίποτα και προτιμώ να μιλώ για την ακρίβεια και.
0: Η οποία ακρίβεια είναι εδώ. Η οποία ακρίβεια δεν έχει φύγει. Η οποία ακρίβεια βεβαίως είναι εισαγόμενη μαζί με το λαγοκέφαλο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είναι εισαγόμενη. Η ακρίβεια, ο λαγοκέφαλος και η ακρίβεια έχουν έρθει μαζί.
1: Με φόρα.
0: Ναι, έχουν έρθει. Καλά, αυτό μου θυμίζει συνάδελφο.
1: Έχουν έρθει με φόρα.
0: Λοιπόν, έχουν έρθει μαζί. Όπως και ο λαγοκέφαλος είχε έρθει πριν χρόνια, αλλά τώρα οξύνθηκε. Έτσι και η ακρίβεια είχε έρθει πριν χρόνια, αλλά τώρα με οξύνθηκε. Αυτό. Αυτά είναι εισαγόμενα, παιδιά. Μήπως πρέπει να κάνουμε περισσότερες εξαγωγές για να σοφαρίσουμε τις εισαγωγές.
1: Στο λαγοκέφαλο.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω μπερδευτεί. Αυτά τα εισαγόμενα που δεν είναι δικά μας, αλλά ζουν με εμάς και σε εμάς.
1: Μου είχε κάνει εντύπωση. Θα σε πάω τώρα.
0: Πριν με πας εκτός, να πω ότι σύμφωνα με την Ελστάτ, οι αυξήσεις των μισθών σε σχέση με τον πληθωρισμό στην Ελλάδα πέρσι, ή που έγιναν και ξεφτάσαν μέχρι φέτος όλες οι αυξήσεις των μισθών, είναι το 0,1%.
1: Ωραία.
0: Σε σχέση με τον πληθωρισμό. Δηλαδή, αυξήσεις που πανηγυρίζει η κυβέρνηση στους μισθούς.
1: Μια χαρά
0: που καλώς τις έκανε. Που καλώς τις έκανε.
1: Μα έχουμε πει οι αυξήσεις αυτές. Η αύξηση, για να το πούμε άλλη μια φορά. Αυξήσεις σε μισθούς υπάρχουν? Όχι, okay, υπάρχουν. Η διαφορά όμως που έγινε. Ο αριθμός αυτός καθ' αυτός της αύξησης δεν έχει τόσο μεγάλο νόημα, γιατί το νόημα της οποιαδήποτε αύξησης ή οικονομικής ευημερίας είναι σε ευθεία συνάρτηση με τα έξοδα που έχεις.
0: Και πώς το έλεγε το βίντεο που είχαμε βάλει,
1: αν αν οι τιμές αυξηθούν, τα καύσιμα αυξηθούν.
0: Αν φέρει πίν.
1: Ναι, φέρει πίν.
0: Αύριο μεθαύριο.
1: Και η αύξηση στα πάγια έξοδά σου, σούπερ μάρκετ, λαϊκή,
0: ενίκεια,
1: ναι, είναι μεγαλύτερη
0: αυτό
1: από
0: είναι
1: την αύξηση του μισθού.
0: Γι' αυτό είναι 0,1.
1: Σημαίνει ότι ο μισθός, η αύξηση του μισθού καταπίνεται από την ακρίβεια.
0: Αυτό είναι 0,1. Και είχαμε βάλει και το βίντεο του Βέγκου που έλεγε το κοκοράκι, ναι, κυκυρικυκή, έκανε τόσο τότε και τώρα κάνει τόσο.
1: Άρα
0: μου μειώσατε μισθό.
1: Η κυβέρνηση λοιπόν και κυβερνητικά στελέχη, τα οποία φιλοξενούμε επανειλημμένως σε αυτήν εδώ την εκπομπή, συνεχίζουν το αφήγημα να λένε για την απόλυτη αύξηση του μισθού. Χωρίς όμως, δεν είναι αναλυθές, είναι αλήθεια, απλά είναι η μισή αλήθεια. Χωρίς όμως να λένε ότι καταπίνεται από την ακρίβεια.
0: Να διαβάσω λίγο τον Γκάλοπ του Γιώργου.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, Γκάλοπ του Γιώργου. Πόσο λέτε
1: προσωπικό.
0: Πόσο λέτε ότι θα φτάσει η βενζίνη ως την άλλη Παρασκευή? Α, 2,10. Β, 2,20. Γ, 1,40, γιατί φοβήθηκε τον Πρωθυπουργό.
1: Γιατί ήταν τον φοβήθηκε τον Πρωθυπουργό.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να φοβήθηκε και τον Πρωθυπουργό και να πέσει η βενζίνη. Η βενζινάδα, ξέρω εγώ. Τα δηληστήρια.
1: Για ξαναπες 2.10.
0: Α 2.10, Β 2.20, Γ 1.40 γιατί φοβήθηκε τον Πρωθυπουργό.
1: Δεν είμαι πουθενά από τα τρία.
0: Καλημέρα, Τάσο. Καλημέρα, φίλοι μου, λέει ο Τάσος. Καλύτερα με τους λαγοκέφαλους παρά με τους χοντροκέφαλους.
1: Αλήθεια και αυτό. Μου είχε κάνει λοιπόν εντύπωση, για να σε πάω στο έξω κομμάτι, στο διεθνές. Αυτές οι νέες επιθέσεις οι αμερικανικές στο Ιράν. Και γιατί το λέω? Γιατί τους τελευταίους μήνες, το τελευταίο διάστημα, είχαμε μία προσπάθεια εκεχηρίας, είχαμε θέληση, υποτίθεται, και από τις δύο πλευρές ή από τις τρεις πλευρές, για την ύπαρξη εκεχηρίας, και ανατρέπεται, δηλαδή μία εκεχηρία η οποία δεν έχει στην ουσία εφαρμοστεί ποτέ. Δηλαδή είναι μία εκεχηρία στο όνομα τυπικά, αλλά ουσιαστικά δεν εφαρμόζεται. Τα μεσάνυχτα, τα ξημερώματα, είχαμε νέα πλήγματα στις ακτές του Ιράν και νέες απειλές, δηλαδή, και από τον Ντόναλντ Τραμπ και από την πλευρά του Ιράν, από τους φρουρούς της Επανάστασης.
0: Εντάξει, το είναι κάτι. Εγώ, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου,
1: ναι,
0: υπάρχει ένα μπαμπούμ στη Μέση Ανατολή που είναι μέσα το Ισραήλ. Διότι έτσι κι αλλιώς το Ισραήλ έχει τις αποστάσεις του από κάποιες χώρες. Και όπως είπε ο κύριος Κίρτσος, Ιράν-Τουρκία οι βασικές, και οι όλοι οι άλλοι θέλουν να τελειώνουν με το Ισραήλ. Το Ισραήλ με τους άλλους και οι άλλοι με το Ισραήλ. Άρα, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, έχει πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τώρα, άμα δεν θέλει ο Μπίμπι ή θεωρεί ότι ο Μπίμπι είναι ευκαιρία του τώρα να τελειώνει καταρχάς με το Ιράν, που σημαίνει ότι αν τελειώσει και με τη Χεζμπολάκ στο Λίβανο, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα ξαναβγεί, γιατί ο Μπίμπι, αν δεν ξαναβγεί, αντιμετωπίζει μερικά προβληματάκια, έτσι.
1: Προφανώς αντιμετωπίζει προβλήματα.
0: Και όχι δικαστικά πια, γιατί δεν είναι κατηγορούμενος. Και πάμε τώρα να σε γυρίσω εγώ πίσω σε αυτό που είπες, ότι δεν θέλει ο Ελλάς να μπει σε μια διαδικασία, να μπει σε μήνυση για να μην αλλάξει η ατζέντα.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη.
1: Το έχεις πει. Τόσο... Η Ελλάς δεν το έχει πει ποτέ. Ο Ελλάς. Θα καταλήξει σε ένα.
0: Ο Ελλάς δεν είναι, είναι λάθος μου.
1: Ναι.
0: Το Ελλάς είναι γιατί είναι κόμμα. Ναι. Η Ελλάς, αν πεις όλο το.
1: Ναι. Η Ελλάς είναι.
0: Αν είναι, ναι, η Ελλάς, ναι, είναι όταν το πεις όλο. Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Αν πεις, ναι, το Πασόκ, είναι το κόμμα Πασόκ. Αν πεις η ελληνική αριστερή,
1: εντάξει, ναι,
0: σύμπραξη. Μπλα. Αν πεις το κόμμα, είναι το Ελλάς.
1: Ο Ελλάς δεν είναι σίγουρα πάντως.
0: Ο Ελλάς δεν είναι σίγουρα, το παίρνω πίσω, αν το πει, θα είναι το δεύτερο λάθος. Λοιπόν, τόσο το Ελλάς όσο και το Πασόκ δεν φωνάζουν γιατί αυτοί που παρακολουθήθηκαν από το Πρέντατο,
1: ναι,
0: και δει αυτοί της Νέας Δημοκρατίας, οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν έχουν πάει να ψάξουν και να κάνουν μήνυση.
1: Το φωνάζουν, ναι. Έχει κάνει μήνυση και ο Ζαβουλάκης.
0: Ναι. Γιατί λοιπόν δεν κάνουν μήνυση αυτοί που παρακολουθήθηκαν, και γιατί δεν κάνουν, γιατί δεν τους συμφέρει, λένε, ή της αντιπολίτευσης. Όταν λέμε λοιπόν γιατί η αντιπολίτευση δεν κάνει μήνυση όταν τις κατηγορούν για κλέφτες, και ειδικά πρωθυπουργό, πρώην πρωθυπουργό, η απάντηση μπορεί να είναι η ίδια. Γιατί, ναι, δεν τους συμφέρει. Η απάντηση η άλλη είναι γιατί δεν θέλουμε να αλλάξουμε την ατζέντα.
1: Ναι.
0: Ποια από τις δυο όμως είναι η σωστή απάντηση? Ότι δεν θέλουμε να αλλάξουμε την ατζέντα, ή ότι δεν μας συμφέρει να φτάσουμε στα δικαστήρια, γιατί ποτέ δεν ξέρεις?
1: Όχι, μία τρίτη είναι η απάντηση.
0: Άντε να ακούσω την τρίτη.
1: γιατί πάλι διαφωνώ μαζί σου.
0: Την πέμπτη θα ακούσω μία τρίτη απάντηση. Έλα, ακούω.
1: Γιατί στην πρώτη περίπτωση του Predator υπάρχει κάτι θέσφατο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Το ότι υπήρξαν παρακολουθήσεις.
0: Υπήρξαν. Μάλιστα.
1: Στη δεύτερη περίπτωση είναι μια καταγγελία η οποία.
0: Υπάρχει ένα θέσφατο.
1: Δεν είναι θέσφατο.
0: Θέσφατη είναι η καταγγελία.
1: Για τους ποινικούς κώδικες.
0: Η καταγγελία είναι θέσφατη. Είναι,
1: η, δεν
0: είναι
1: καταγγελία. Η απόδειξη εννοώ της καταγγελίας.
0: Δεν υπάρχει. Η καταγγελία είναι θέσφατη.
1: Στην πρώτη περίπτωση έχουμε.
0: Σε είπα κλέφτη στον αέρα.
1: Στην πρώτη περίπτωση έχουμε τον κύριο Ντίλιαν, ο οποίος καταδικάστηκε. Είναι ο. ο ενορχιστρωτής του Predator. Αυτό δεν είναι.
0: Άρα, λοιπόν,
1: στη δεύτερη περίπτωση δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο.
0: Άρα λοιπόν στην πρώτη περίπτωση τι να ψάξουμε να βρούμε, αφού καταδικάστηκε ο ένεχος. Να ψάξουμε να βρούμε ποιος μας έκλεψε.
1: Το γιατί, η μηνύστα είναι στο γιατί.
0: Γιατί ρωτώ τον ένεχο.
1: Στη δεύτερη περίπτωση δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κάτι.
0: Στο εφετείο να τον ερωτήσει. Στη δεύτερη περίπτωση λοιπόν υπάρχει το θέσφατο και έγινε καταγγελία. Και πολύ μεγάλη καταγγελία και αναρωτιόμαστε όλοι γιατί δεν υπάρχει το αυτεπάγγελμα.
1: Αυτό το λέει ο κύριος Βελόπουλος.
0: Δεν το λέει μόνο ο κύριος Βελόπουλος, δεν υπάρχει εισαγγελία που να πει αυτεπάγγελτο.
1: Εντάξει, δεν ξέρω γιατί πρέπει να είναι αυτεπάγγελτο.
0: Όταν ένας αντιπρόεδρος κυβέρνησης κατηγορεί ευθέως για κλοπή πρώην πρωθυπουργό να μην υπάρχει αυτεπάγγελτο σε αυτή τη χώρα, γιατί μόνο σε αυτή τη χώρα, οπουδήποτε άλλο νομίζω ότι θα έχει ελεγχθεί.
1: Τι πάει να πει, δηλαδή δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη. Άμα ήταν αυτεπάγγελτο, δεν θα το είχε πράξει η δικαιοσύνη μόνη της. Αυτή είναι η απορία.
0: Αυτό αναρωτιόμαστε όλοι. Και από εκεί και πέρα είναι. Από τη στιγμή που λέμε γιατί αυτοί δεν πάνε να κάνουν μήνυση που τους παρακολουθούσαν, ξέρουμε και στον παρακολουθούσαν που να τους παρακολουθούσαν, να κάνουν μήνυση. Απ' την άλλη λέμε όταν μας λένε κλέφτες δεν κάνουμε μήνυση.
1: Μάλιστα.

0: Πάμε στον Γιάννη. Καλημέρα Πάνο και Γιώργο, ή Γιώργο και Πάνο, με υγεία σε όλο τον κόσμο. Σας ακούω πάλι μετά από 12 ώρες για 4 ημέρες εργασίας, με τις δύο τελευταίες ημέρες να κάνει ζέστη εδώ στο νησί. Και ειδικά όταν
1: η Αγγλία μιλάμε, για να μιλάμε, ναι, το Στάνφορντ είναι ο Γιάννης.
0: Ηλεκτρολόγος, βαριά βιομηχανία, μηχανήματα ζέστη.

0: είμαι εγώ εδώ. 12
1: ώρες για 4 μέρες εργασίας. Τετράωρο, 12 ώρο δηλαδή. Τετραήμερο, 12 ώρο.
0: Τετραήμερο, 12 ώρο, κατάλαβες εσύ και θεωρείς ότι είναι κουρασμένος.
1: Ναι, κάθομαι.
0: Ναι, μετά από 4 μέρες που δούλευε 12 ώρες την ημέρα.
1: Ναι.
0: Βλέπεις, κεραμέως είναι μπροστά. Η Αγγλία νομίζω θα μας κάνει κάτι. 12 αυτή την ημέρα, εμείς 13. Να υπενθυμίσουμε ότι τα έπλα Γαλάνη είναι και σήμερα μαζί μας. Γαλάνη Συνχάους λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και πάνω απ' όλα, παιδιά, αυτό που αγγίζει τους πάντες, τιμές. Θα αλλάξετε λοιπόν το σπίτι σας και τη διάθεσή σας.

0: Πάντως πρέπει να μαζέψουμε τώρα που, πλησιάζουμε προς το τέλος των εκλογών ατάκες που έχουν μείνει από αυτή την κυβέρνηση. Δηλαδή να σου δώσω
1: από αυτή την κυβέρνηση.
0: Να σου θυμίσω
1: πώς το εννοείς.
0: Λοιπόν, δεν πέφτει χιόνι το.
1: 7 ετών ή από το 23 και μετά.
0: 7 ετών μπορούμε να βρούμε.
1: Ναι, άρα.
0: Δεν πέφτει χιόνι το πρωί.
1: Δεν πέφτει χιόνι το πρωί. Καλά, υπάρχουν πολλές μόνο. Αυτό μπορεί να γίνει και γκάλπ εδώ στο Viber.
0: Αυτό λέω, να το ξεκινήσουμε από. Δεν πέφτει χιόνι το πρωί. Στην Ελλάδα δεν πέφτει χιόνι το πρωί. Συνήθως.
1: Εγγυόμαστε την ασφάλεια.
0: Καλά, αυτό είναι.
1: Αυτό είναι νούμερο ένα.
0: Αυτό είναι νούμερο ένα.
1: Εμένα κατευθείαν αυτό μου ήρθε. Εγγυόμαστε την ασφαλεία. Είναι ντροπή.
0: Όχι, εγώ θα πάω σε άλλο, σε πιο έτσι.
1: Πολλά υπάρχουν.
0: Σηκωθείτε να σας χειροκροτήσουν.
1: Ναι, σηκωθείτε να χειροκροτήσετε τον κύριο Κυρανάκη.
0: Ποιο θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα τη νύχτα.
1: Τώρα έχει πάει στα πρόσφατα πολύ.
0: Ναι, αυτά θυμάμαι, δεν το έχω ψάξει.
1: Αυτό, άμα σκεφτώ λίγο, θα θυμηθώ. Ναι,
0: και εσείς, παιδιά, 69-39-943-943 από εδώ και πηγαίνοντα προεκλογικά, να θυμηθούμε ατάκες που έχουν μείνει από αυτή την κυβέρνηση.
1: Τα στενά του ορμού είναι πολύ στενά.
0: Καλημέρα,
1: τα στενά του ορμού είναι πολύ στενά. Και τα δεύει, κυρία Βούλτεψη.
0: Παιδιά, από εδώ και πέρα κάθε μέρα βοηθήστε. Έτσι να. Ο Τσάμπας πέθανε, λέει η Ελένη.
1: Ο Τσάμπας πέθανε.
0: Ναι. Έτσι να βοηθηθούμε, να βάζουμε και αρχίσουμε να τα γράφουμε κι εμείς για να τα έχουμε, να τα μαζέψουμε μετά και να κάνουμε μια εκπομπή με αυτά.
1: Ναι.
0: Να βγάλουμε και αντιπολίτευση.
1: Θα μπορούσε, ναι. Εντάξει,
0: βέβαια, πάντα πρώτη έρχεται η κυβέρνηση.
1: Και νομίζω έχει πιο πολλές ατάκες η κυβέρνηση.
0: Ναι, αλλά θα βγάλουμε και αντιπολίτευσης. Λοιπόν, έχουμε προς το παρόν τα στενά του ορμού είναι πολύ στενά. Ο Τσάμπας πέθανε. Το χιόνι δεν πέφτει συνήθως πρωί. Σηκωθείτε να σας χειροκροτήσουν.
1: Ναι.
0: Και ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα το πρωί. Εμένα αυτό μου έχει μείνει. Και ο Πρωθυπουργός είπε την αλήθεια. Διότι άσε πάνω, μη σηκώσει κανένα άλλο το τηλέφωνο, γιατί θα τρέχουμε πάλι. Άσε, δεν σηκώνει μόνο ο Πρωθυπουργός.
1: Και απευθύνεται και στους συνεργάτες του, έτσι.
0: Βασικά εκεί απευθύνεται τώρα, γιατί σου λέει, ας τον μπλέξαμε.
1: Είδε τι έγινε με τον κύριο Ντόκο.
0: Ναι, άσε, είδες ότι ο Πρωθυπουργός ήταν ειλικρινής.
1: Και μάλλον δεν του άρεσε πολύ.
0: Το ήξερα από πριν
1: ο Πρωθυπουργός.
0: Ήτανε, ότι κάτι τέτοιο θα γίνει.
1: Ήτανε πρόχριστου προφήτης.
0: Ήταν ότι κάτι τέτοιο θα γίνει. Άσε να σηκώνω μόνο εγώ το τηλέφωνο.
1: Να σου πω άλλη μια τάκα που μου έρθει τώρα πρόσφατη και αυτή, γιατί τα πρόσφατα μου έρχονται.
0: Τώρα, λογικό είναι αυτό.
1: Κυριάκος Μητσοτάκης, είδα την ακρίβεια και θύμωσα.
0: Αυτή είναι διπλή ατάκα.
1: Εντάξει, το τι.
0: Πρώτα την είδε και μετά θύμωσε.
1: Ναι. Γιατί γελάτε, κύριοι.
0: Α, ναι, αυτό στη Βουλή.
1: Γιατί γελάτε.
0: Αυτά κανονικά πρέπει να βάλουμε και να κάτσουμε και εμείς και τα παιδιά της παραγωγής, να αρχίσουμε να τα βρίσκουμε βίντεο και να παίζουμε ένα κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Τι λες.
1: Εντάξει, και όχι ένα, είναι πολύ μικρό δευτερόλεπτα και δύο και τρία μπορεί να
0: πούμε. Ναι, και να κάθε μέρα να, έτσι, να ψάχνουν παιδιά, βοηθήστε. Εμείς εδώ θα κάτσουμε να τα ψάχνουμε ένα-ένα, γιατί γελάτε κύριοι, σωστά. Και να τα βάζουμε και να τα παίζουμε. Έτσι, να περνάμε όμορφα. Από μια ειδησογραφική εκπομπή.
1: Ναι.
0: Για να ακούσεις όμορφο είναι κανένα ταξίδι δώρο. Τίποτα άλλο δεν πρόκειται να ακούσεις όμορφο. Τίποτα άλλο να σε χαροποιήσει δεν πρόκειται να ακούσεις από μια ειδησογραφική εκπομπή. Άρα λοιπόν να έχουμε αυτά, να χαλαρώνουμε λίγο.
1: Αυτή είστε του κουτσούμπα, λέει ο Νίκος.
0: Καλοκαίρι, ρε παιδιά, καλοκαίρι. Τώρα που πεις κουτσούμπα, σου έχω στείλει ένα βίντεο του κουτσούμπα. Υπάρχει πιθανότητα να το παίξουμε.
1: Βίντεο του κουτσούμπα.
0: Ναι, ένα βίντεο πολύ ωραίο. Πάρα
1: χθες,
0: πολύ ωραίο.
1: Προχθές μου το έστειλες.
0: Το ξανάστειλα για χθες, ναι. Το ξαναστείλει προχθές και θα το ξανάστειλα χθες.
1: Θα μου το ξαναστείλει σήμερα, δηλαδή.
0: Να το ξαναστείλει σήμερα. Για να μήπως το παίξουμε, διότι μ' άρεσε.

0: Εν τω μεταξύ, στο Πασόκ, Γιώργο, προσπαθούν.
1: Ποιο?
0: Στο Πασόκ, το κύριο Ανδρουλάκη. Προσπαθούν με μεγάλη αγωνία να κάνουν αυτή την λεγόμενη διεύρυνση. Δεν νομίζω ότι πηγαίνει και πάρα πολύ καλά. Γιατί η όποια διεύρυνση ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, τις προηγούμενες μέρες κάποια ονόματα, τα οποία διεύρυνση είναι παλαιοί Πασόκοι στην ουσία όλοι αυτοί που ανακοινώνονται. Και στην προηγούμενη μεγάλη διεύρυνση που είχε ανακοινώσει ο κύριος Σκανδαλίδης, όλη βασικά η διεύρυνση είναι του κύριου Σκανδαλίδη, είχε ανακοινώσει ονόματα τα οποία Πασόκοι ήταν. Πασόκοι είναι.
1: Α, δεν είναι.
0: Οπότε η διεύρυνση δεν
1: ξέρω. Δεν είναι από τους Πασόκους που Πασόκοι ήταν, Νέα Δημοκρατία ή Τσίπρας είναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτή.
0: Δεν είναι αυτή.
1: Δεν παίρνουμε από αυτό. Αυτοί πήραν από εμάς.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό όταν μου λες με το Πασόκ, θα μου λες το Πασόκ της Νέας Δημοκρατίας, το Πασόκ του Τσίπρα, το Πασόκ του Ανδρουλάκη. Άλλο Πασόκ υπάρχει?
0: Υπάρχει. Πασόκ υπάρχει σε όλα τα κόμματα. Είναι πολύ δυνατό, απλά δεν είναι ενωμένο.
1: Το Πασόκ είναι εδώ δυνατό μόνο. Σωστά. Αλλά αν υπάρχει άλλο Πασόκ, υπάρχει το Πασόκ του Μητσοτάκη. Υπάρχει το Πασόκ του Τσίπρα. Υπάρχει το Πασόκ του Ανδρουλάκη. Άλλο Πασόκ υπάρχει? Ρωτάω.
0: Όχι, πού να υπάρχει άλλο Πασόκ?
1: Βρε, δεν υπάρχει το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου?
0: Ποιο Πασόκ, ποιο Ανδρέα Παπανδρέου?
1: Α, όχι, αυτό είναι του Τσίπρα, συγγνώμη, το έχει πάρει ο Τσίπρας. Που είναι ο συνεχιστής του. Κάνα λάθος πάλι.
2: Και για να θυμηθούμε τον αρχαίο Αριστοφάνη στις Όρνηθες, πας της λαχών αρχίδιων ή τα βούλετε αρπάσετη, δηλαδή στα νεοελληνικά. Μόλις κάποιος πάρει την παραμικρή εξουσία, αμέσως μετά αυτό που επιδιώκει είναι να αρπάξει, να βουτήξει κάτι. Και εσείς αρπάξατε ήδη πολλά. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Μα τι βάζεις πρωί-πρωί, επιτρέπετε?
0: Χαίρετε. Καλημέρα στον Τάσο, ο οποίος λέει το Πασόκ είναι εδώ διαλυμένο, δυνατό.
1: Και άμα βάλετε ατάκες που έχουν μπει πολιτικοί, βλέπω να μην κάνετε εκπομπή για όλο το καλοκαίρι, έχει πολύ υλικό. Θα μας πάρει και χειμώνα, δεν υπάρχει περίπτωση. Πάντως δίκιο είχε ο Κουτσούμπας, έτσι. Όποιος έχει το μέλι, κάνει έτσι το δαχτυλάκι μέσα. Γιατί βρε παιδιά? Εμείς δεν τους δίνουμε αυτό το δικαίωμα? Με τα ρουσφέτια που δεν υπήρχαν ή υπήρχαν πάντα? Έχω μπερδευτεί.
0: Τα
1: ρουσφέτια δεν υπάρχουν στο γραφείο του Πρωθυπουργού, του Γεωργιάδη, αλλά υπήρχαν και πάντα.
0: Το πάντα πώς το εννοείς?
1: Ότι ο κύριος Γεωργιάδης μας είπε αρχαιότητα των χρόνων, από τους Ρωμαίους μας έφτασε. Και αυτοκρατορία, ότι υπήρχαν ρουσφέτια.
0: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά εγώ δεν μπορώ να πω στη διαδικασία αν υπήρχαν από αρχαία των χρόνων. Εγώ μπορώ να πω όμως ότι είναι μια νοοτροπία την οποία έφερε στην ελληνική κοινωνία η λογική του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας με τα πολιτευτικά.
1: Συγγνώμη, δηλαδή πριν δεν είχε?
0: 100%. Εγώ λέω, δεν μπορώ να μιλήσω για πολύ πιο πριν. Γιατί μπορώ να μιλήσω για τη μεταπολίτευση και μετά, για τα τελευταία 40-45 χρόνια. Δεν μπορώ να μιλήσω για πολιτική του 1902.
1: Υπήρχαν τα ρουσφέτια, επίσης υπήρχαν και οι δημοσιογράφοι επί Καποδίστρια. Όταν ήταν απειλή του Καποδίστρια, έτσι τον απειλούσαν οι αντιπαλοί του. Όλα αυτά υπήρχαν. Εσύ θυμάσαι το «μαζί τα φάγαμε»?
0: Εγώ θυμάμαι την σύγχρονη ελληνική πολιτική σκηνή.
1: Ναι, αλλά δεν ξεκίνησε εσύ η ελληνική πολιτική σκηνή σήμερα. Ήταν πολύ παλαιότερη, η οποία, εντάξει, τα ρουσφέτια υπήρχαν. Μόνο στο γραφείο του Πρωθυπουργού ή στο γραφείο του κ. Γεωργιάδη δεν υπήρχαν ρουσφέτια?
0: Δεν συμφωνώ.
1: Μόνο εκεί δεν υπήρχαν. Εκεί δεν κάνανε.
0: Δεν συμφωνώ σε αυτό.
1: Ότι κάνανε ρουσφέτια?
0: Όχι,
1: ούτε συμφωνικά. Δεν συμφωνεί γιατί να μην συμφωνεί.
0: Δεν συμφωνώ στο ότι υπήρχαν αυτό που έχει πει ο κ. Άδωνης επί αρχαιοτητά των χρόνων και άρα ξέρει τι σημαίνει αυτό.
1: Τι σημαίνει?
0: Για να το κάνουμε ερμηνεία, να καταλάβουμε τι λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Κανονικοποιεί το ρουσφέτι και σου λέει ότι πάντα. Όχι, δεν είναι κανονικό. Είναι στρέβλωση του συστήματος και δεν μπορεί να μου λέτε ότι υπήρχε υπερχιωτά των χρόνων, άρα είναι λογικό να υπάρχει. Δεν είναι λογικό να υπάρχει. Και είναι πρόβλημα νοοτροπίας που έχει φέρει, που έχει συντηρήσει το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία.
1: Μα συγγνώμη, υπήρχε πριν από Πασόκ και η Νέα
0: Δεν
1: Δημοκρατία.
0: Δεν με νοιάζει αν υπήρχε πριν.
1: Άλλο
0: είναι στρέβλωση και κάποιο θα πρέπει να το σταματήσει. Να υπάρχει ποινικοποίηση του.
1: Αυτή η κυβέρνηση τώρα.
0: Εντάξει.
1: Αφού στο γραφείο του Πρωθυπουργού δεν έκανε ρουσφέτια ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το έχει πει ο Πρωθυπουργός αυτό. Ότι εγώ δεν έκανα από το ρουσφέτια. Ορίστε, να ο Πρωθυπουργός που κόβει τα ρουσφέτια. Τι άλλο θες εσύ να κάνει ο Πρωθυπουργός? Σηκώνει τηλέφωνο. Κόβει ρουσφέτια. Κάνει το μετεωρολόγο. Πότε πέφτει και δεν πέφτει χιόνι. Χειροκροτάει τον κόσμο. Τι άλλο θες να κάνει ένας Πρωθυπουργός?
0: Δεν χειροκροτάει τον κόσμο.
1: Σηκώνει τους άλλους.
0: Καλεί τους άλλους να χειροκροτήσουν τον Κυρανάκη.
1: Ναι. Άρα τι άλλο θες να κάνει ένας Πρωθυπουργός?
0: Μόνη της, τώρα που χειροκροτάει τον κόσμο, χειροκροτάει τον εαυτό της. Η κυρία Καραστιανού, θυμάμαι όταν ανακοίνωσε το πρόγραμμα στο Ολύμπιο, νομίζω ήταν Ολύμπιο, στη Θεσσαλονίκη, που ανακοίνωνε κάποιες δεσμεύσεις, κάποια μέτρα, ήταν 10-20 μέτρα, και σε ένα από αυτά, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, νομίζω και τα φαντ. Αν δεν κάνω λάθος, που το διαβάζει και κάνει εδώ θα χειροκροτήσω κι εγώ.
1: Είσαι πολύ κακός άνθρωπος.
0: Δεν είμαι κακός. Λέω, μου θύμισε αυτό.
1: Διότι έτσι κι αλλιώς δεν ήταν για κανένα μαζεμένος απ' έξω. Άμα δεν χειροκροτούσε και μόνος, ποιος θα χειροκροτούσε?
0: Εντάξει, είχε κόσμο στο Ελλήμ τότε.
1: Ναι, είχε, ναι. Α, τώρα δεν έχει να τα πει.
0: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, το πήρα εγώ το απονοούμενο.
0: Ενώ το κόμμα τη κυρία Καραστιανού, το Ελπίδα για την Δημοκρατία, Παύλα Μαρία Καραστιανού, γιατί το Μαρία Καραστιανού είναι και στον τίτλο του ονόματος. Δεν ξέρω αν κάνει κάποια εκδήλωση τέτοιου είδους όπως η πρώτη προγραμματική, δηλαδή, για να δω αν έχει κόσμο ή όχι.
1: Να κλείσουμε με αυτό και να πούμε ότι μπορεί να μην έχει λεφτά.
0: Ποιος?
1: Να μην έχει λεφτά η κυρία Καρτιανού και να μην μπορεί να κάνει.
0: Δεν το γνωρίζω αυτό.
1: Και να κλείσουμε με την Ελένη. Κυριάκος προσκυνά εργοτέχνης, χαιρετά την κούκλα στη βιτρίνα. Μπορεί να χαϊδεύει και σκύλο ρομπότ.
0: Α, ναι, είχε χαιρετήσει και μία κούκλα στη βιτρίνα.
1: Μπορεί να χαϊδεύει και σκύλο ρομπότ. Όλα αυτά, είδατε, είναι πολλά. Βοηθήστε μας. Από αύριο θα γίνει η καταγραφή. Τα σημερινά άλλα πιάνουμε, ό,τι θυμηθούμε έτσι. Από αύριο θα αρχίσουμε να τα καταγράφουμε και θα ψάχνουμε να βρίσκουμε ένα-ένα τα βίντεο για να αρχίσουμε να τα παίζουμε. Προς το παρόν θα σηκωθούμε και θα φύγουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Ευάγγελος Μίχος έρχεται. Εμείς, Θεού 112 και Μπίμπι.
0: Ντόναλντ Τραμπ, σου έχω πει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει το κουμάντο και εσύ συνεχίζει να υποστηρίζει ότι ο Μπίμπι κάνει.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κάνει μια εκεχηρία και έχει κάνει μια συμφωνία η οποία δεν ισχύει επειδή δεν θέλει ο Μπίμπι.
0: Όχι, ο ίδιος δεν θέλει.
1: Ποιος ο ίδιος? Μου έχει υπογράψει ο ίδιος.
0: Ο ίδιος δεν θέλει.
1: Ο Μπίμπι δεν θέλει. Λοιπόν, ο Πάνος ο Μπουρναράς.
0: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Αύριο πάλι αύριο. Στις 9.
0: 9 με 11 και αύριο είναι και η κλήρωση για αμοργό και...
1: τον πρώτο τυχερό και ψαρονέφρι.
0: Και ψαρονέφρι, οπότε σήμερα και μέχρι αύριο συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας.
1: Να προσέχετε στους δρόμους και υπομονή και σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια χαρά.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Συναγερμό στον Ασπρόπυργο για την φωτιά που έχει σπάσει σε επιχείρηση, καθώς στην περιοχή υπάρχει δεξαμενή προπανίου. Από την πυρκαγιά έχουν τραυματιστεί 6 άτομα, οι 3 είναι διασωληνωμένοι. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα σε θάλαμο νοσηλείας της Α' Παθολογικής Κλινικής στο Σισμανόγλιο. Σε εξετάσεις τα επίγοντα υποβάλλονται 2 ασθενείς λόγω αναπνευστικών προβλημάτων από τους καπνούς. Η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα ασθενή, γνωστοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Νέα αμερικανικά πλήγματα στις νότιες ακτές του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη αν η Τεχεράνη συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούς. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανέφεραν ότι από την επίθεση δεν σημειώθηκαν απώλειες, ωστόσο προειδοποίησαν πως η απάντηση του Ιράν θα είναι συντριπτική. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε τα ξημερώματα ότι το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία μετά τα επανειλημμένα αμερικανικά πλήγματα στην περιοχή, αλλά δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο η Τεχεράνη αξίζει κάτι τέτοιο. Πρόσκληση να καθίσουν στο τραπέζι για διάλογο για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων απίθυνε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ας καθίσουμε, ας συζητήσουμε και ας τελειώνουμε την υπόθεση, είπε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου μετά την ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Αναφερόμενο στο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα και προσέθεσε ότι δεν θα το χρησιμοποιήσουμε μόνο στις θάλασσές μας, αλλά όταν χρειαστεί θα το χρησιμοποιήσουμε ως ονομασία, ειδικά στο εσωτερικό μας και στα χωρικά μας ύδατα. Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισημάνει πως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία για την προμήθεια των μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, ενώ τόνισε πως η μόνη διαφορά Ελλάδας και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, η οποία όπως είπε πρέπει να λυθεί στη βάση του διεθνούς δικαίου. 7 παρεμβάσεις για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε ο Νίκος Ανδουλάκης σε εκδήλωση στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Μεταξύ των προτάσεων, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, η προστασία της πρώτης κατοικίας και η θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Επίσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τάχθηκε υπέρ της επαναφοράς των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης του Άργος. Αύριο Παρασκευή απολογούνται οι 2 αστυνομικοί, οι οποίοι διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνη στις 12 θα τελεστεί η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδουλάκη. Η Βάγια Νέστορα έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της στην Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Στους 3.811 ανέρχονται οι νεκροί από τους 2 φωνικούς σεισμούς στην Βενεζουέλα. Σε 17.907 είναι οι άνθρωποι που έμειναν χωρίς κατοικία. Έκκληση κάνει ο ΙΕ να συγκεντρωθούν δωρεές 296 εκατομμυρίων δολαρίων για να προσφερθεί τους επόμενους 6 μήνες βοήθεια σε 1,3 εκατομμύρια πληγέντες. Στον καιρό, φαινόμενα κατά τόπου σήμερα στη χώρα, άνεμοι έως 7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο. Στην Αττική, τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 27, στην Πάτρα στους 28, στα Ιωάννια στους 26 και στην Καλαμάτα στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 943. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η Εκουμιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary. Πολλές καλημέρες για τη σημερινή 5η, 9 του Ιούλη. Να είναι καλή μέχρι το βράδυ και το βράδυ της 5ης να είναι καλό. Όλη μέρα να είναι καλή. Γιορτάζει ο Παγκράτιος και η Παγκρατία. Το Παγκράτι δεν γιορτάζει. Είναι η 190η ημέρα του έτους, δηλαδή το κοντέρ του 2026 γράφει 190. Ουσιαστικά μία μέρα ακόμα για να συμπληρώσουμε και το 1 τρίτο του Ιούλη. Πάει και το καλοκαίρι, φίλε Πουρναρά, αν δεν το έχεις καταλάβει. Πλάκα κάνουμε, έτσι μην το παίρνετε τις μετρητής. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος, για όσους δεν το καταλάβατε. Είμαι εδώ στον Interveden Ελλάδα Sports 94,3. Είμαστε για να κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες στη νέα μας ώρα από την Δευτέρα, δηλαδή το 11.02 στη νέα μας ώρα και με τη νέα μας διάρκεια. Από 2 ώρες γίναμε 3 ώρες, από 2 ώρες γίνανε 3 ώρες οι ραδιοφωνικές μοιχείες και από τις 10 πήγανε στις 11 ξεκίνημα, μέχρι τις 2. Εδώ με τον Παναγιώτη Πουρναρά, πώς σου φάνηκε, πώς το κατάλαβες? Ένα ολόκληρο 24ωρο χωρίς Μουντιάλ. Απίστευτο και όμως αληθινό. Ήτανε τέτοιο το overdose, από το προηγούμενο διάστημα με Μουντιάλ, αλλά και η παράσταση, η ραψοδία, το έπος του Λιονέλ Μέση, που ήταν σαν να μην το καταλάβαμε αυτό το ρεπό. Από σήμερα, με το πρώτο παιχνίδι στις 11, ξεκινάνε τα προημιτελικά, η φάση των 8. Πρώτο ζευγάρι, Γαλλία-Μαρόκο. Λοιπόν, κάλλιστα, μία από τις δύο θα μπορεί να είναι και φιναλίστ στο μεγάλο του τελικό αυτού του Μουντιάλ, λέω εγώ. Η Γαλλία, που είναι σύμφωνα με τους Μπούκηδες το απόλυτο φαβορί για την κατάκτησή του και σύμφωνα και με τις εμφανίσεις του, αλλά και με το ρόστερ που έχει, δεν έχει έναν παίχτη, τον Εμπαπέ, δεν εξαρτάται από τον Θεό Μέση. Έχει τουλάχιστον Fantastic Six, μην πω και Fantastic Eight. Από την άλλη, το Μαρόκο, στο προηγούμενο Μουντιάλ είχε φτάσει στους 4. Το Μαρόκο που έστω και στα χαρτιά πήρε το Κόπα Αφρικα. Το Μαρόκο που συνεχίζει αίτητο. Τρέχει ένα τρελό σερί αίτητο, αίτητων αγώνων. Είναι σε θέση. Μια ευρωπαϊκή ομάδα. Η μοναδική αφρικάνικη στους 8 του Μουντιάλ. Καλά. Και η Αργεντινή είναι η μοναδική Λατινοαμερικάνικη. Οι υπόλοιπες 6 είναι ευρωπαϊκές εθνικές ομάδες. Λοιπόν, αλλά που είναι το Μαρόκο βορειοαφρικάνικη, αλλά καθαρά ευρωπαϊκή ομάδα. Σκληροτράχυλη και με ατομική ποιότητα και πολύ δυνατό γκρουπ. Οι Μαροκάνοι είναι για μένα σαν τους Ισπανούς. Non-stop συνεχίζονται οι μεταγραφές ή οι ανανεώσεις ή τα ονόματα που διαραίουν, έτσι, και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Μοντέρο τριετίας, κάνοντας δηλώσεις. Ακούσαμε χθες για τον Γιαμπουσέλε. Λοιπόν, έρχονται και άλλοι. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ουσιαστικά τον δανεισμό με οψιόν αγοράς για ένα χρόνο του Ζώτα Σίλβα, ενός παίχτη που πριν από 2 χρόνια είχε πρωτοακουστεί για τον Παναθηναϊκό, μετά τον ήθελε ο Ολυμπιακός όταν έπαιζε στην Κιμαράες, δεν ήθελε να έρθει, τον πούλησε ο τότε πρόεδρος στην Κιμαράες και νυν διευθυντής του Ολυμπιακού ο Καρντόσο, τον είχε πουλήσει στην Νότιχαμ. Αφού δεν κατάφερε να καθιερωθεί, να παίξει, να μείνει στην Νότιχαμ και είχε πάει δανεικός, έρχεται τώρα στον Ολυμπιακό ο Ζώτα Σίλβα, ένας πολύ καλός εξτρέμ. Ο Ολυμπιακός που χθες το βράδυ είδε να βγαίνει άσπρος καπνός από το Λουντογκόρετς της Βουλγαρίας, είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για την ολοκλήρωση, είναι πολύ κοντά σε deal done για τον Στάνιτς.
Μια σημαντική μεταγραφή και αυτή. Μια μεταγραφή που θα φτάσει ενδεχομένως και τα 9 εκατομμύρια μαζί με τα μπόνους. Η Λουντογκόριτς δεν έπεφτε. Θεωρούσε σαν βάση τα 8 εκατομμύρια fix ποσό και από εκεί και πέρα ήθελε και τα μπόνους. Ανέβηκε τελικά ο Ολυμπιακός. Απομένει το εύκολο, οι λεπτομέρειες της συμφωνίας με την πλευρά του παίχτη, του Στάνιτς. Ο Στάνιτς, ο οποίος έχει κάνει μια χρονιά εξπερμάτωσης η περσινή, ο πλευράς goal assist, είναι ένας παίχτης που λείπει από τον Ολυμπιακό, όπως φάνηκε πόσο έλειπε και έλειψε και ο Φορτούνης. Ο Ολυμπιακός, δεν θυμάμαι πότε ήταν η προηγούμενη φορά που είχε πετύχει γκολ με απευθείας εκτέλεση πέναλι, το πέτυχε χθες ο Κώστας Φορτούνης στην επανεμφάνισή του. Εντάξει, ανεπίσημο, γιατί φιλικό, αλλά γκολ με φάουλ. Του είχαν λείψει αυτά του Ολυμπιακού. Το έχει ο Κώστας Φορτούνης αυτό. Ο Ολυμπιακός που είναι κοντά να κλείσει με 5-5,5 εκατομμύρια και τον Ρόκα, τον εξτρέμ που θέλει ο Μεντιλίμπαρ από την Τζιρόνα. Ο Παναθηναϊκός πάει στο Plan B, παρότι για αριστερό back, παρότι έχει καταθέσει μια πολύ καλή προσφορά για αγορά. Οι πληροφορίες μου λένε ότι ο Παναθηναϊκός κατέθεσε πρόταση 3,7 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους στη Λέστερ. Δηλαδή από εκεί που συζητούσε μόνο για δανεισμό με οψιόν αγοράς, για να ικανοποιήσει τον προπονητή τον Ίστρου που θέλει τον Κρίστιασεν, κατέθεσε πρόταση αγοράς του από αυτό το καλοκαίρι 3,7 συν μπόνους. Δεν ξέρω τι έχει απαντήσει η Λέστερ. Η Λέστερ, η οποία πριν από 2 χρόνια είχε δώσει 14 εκατομμύρια για την αγορά του Κρίστιασεν. Αν είναι υγιής ο Κρίστιασεν, είναι top ο αριστερός μπακ, αν είναι υγιής, γιατί πέρυσι ένα χρόνο ήταν στα πιτς. Τη μεγαλύτερη περσινή σεζόν την έβγαλε στα πιτς και γι' αυτό έχοντας πάθει με το Μάξ και μάθει ο Παναθηναϊκός, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού είναι προσεκτικοί. Εν πάση περιπτώσει ενεργοποιεί το Plan B, έχουμε πει, ο μάγκας όχι του Βοτανικού αλλά της Sporting. Είναι ο εκλεκτός, είναι η εναλλακτική του Κρίστιανσεν, είναι ο εκλεκτός του Κοτσόλη, συμπαίκτης του Βαγιανίδη και του Ιωαννίδη στη Sporting Λισαβόνας. Πλέον σας το είχαμε πει, τον έχω γράψει και στις μοιχείες στο Sportdoc πριν από 2 μέρες αν δεν κάνω λάθος. Αυτός είναι, με αυτόν έχουν γίνει επαφές, έχει γίνει προεργασία, έχει δουλευτεί. Είναι stand-by, λεπτομέρειες μένουν. Από τη στιγμή που θα καεί οριστικά του Κρίστιανσεν, ο Παναθηναϊκός μέχρι το τέλος της εβδομάδας, επαναλαμβάνω, εφόσον καεί του Κρίστιανσεν, γιατί χθες είχα μεταφέρει την πληροφορία, τη μανατζερική πληροφορία, πως το τέλος ο Κρίστιανσεν θα ντυνότανε στα πράσινα και για να ικανοποιηθεί ο Νίστρου. Ήξερα για αυτή την μου είχε μεταφερθεί για αυτή την πρόταση του Παναθηναϊκού για αγορά με transfer fee. Δεν ξέρω τι έγινε. Σήμερα το πρωί όλες οι σελίδες έχουν ανεβάσει το Μάγκας. Οι περισσότεροι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού γνωρίζανε για το Μάγκας, άσχετα αν δεν το λέγανε ή δεν το γράφανε ανοιχτά. Γνωρίζανε εδώ και μέρες πως αυτός ήταν ο αντικρίστιανσεν, το Plan B, έτσι, και ότι είναι κοντά σε συμφωνία, ήταν κοντά σε συμφωνία μαζί του. Υπήρχε ξένα deadline για τον Κρίστιανσεν. Προχωράει ο Κοτσόλης και ο Παναθηναϊκός στο Plan B, αν και εφόσον καεί, επαναλαμβάνω, τελείως του Κρίστιανσεν. Για να έχει ανεβεί σήμερα του Μάγκας, εκτός και αν το κάνει και για λόγους στρατηγικής, διαπραγματευτικής στρατηγικής ο Παναθηναϊκός, για να πιέσει τη Λέστερ. Θα δούμε. Ή Κρίστιανσεν ή Μάγκας πάντως θα είναι ο δεύτερος αριστερός μπακ που μαζί με τον Κυριακόπουλο θα καλύψουν τη θέση τη νέα σεζόν. Η είδηση έβγαζε και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, ψιλοαναμενόμενη, ήταν πολύ κοντά, επιθυμία του Γιώβιτς, επιθυμία της γυναίκας του Γιώβιτς, επιθυμία του γιού του Γιώβιτς να ανανεώσει και να μείνει όσο το δυνατόν περισσότερο στην Αθήνα και στην ΑΕΚ. Πλέον οι λεπτομέρειες απομένουν για να ανακοινωθεί η επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2029 με γενναία αναπροσαρμογή αποδοχών που θα πάει κοντά στα 3 εκατομμύρια αν δεν γράψει 3 εκατομμύρια μπροστά. Έτσι κλειδώνει έναν παίκτη που από το Γενάρη θα μπορούσε να πάει να συμφωνήσει με οποιαδήποτε ομάδα, γιατί το συμβόλαιό του είναι μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Για να έρθει στην ΑΕΚ, ο Γιώβιτς πούλησε και τον επιχρόνια ατζέντη του, το Φάλι Ραμαντάνη, που δεν ήθελε ο Φάλι Ραμαντάνη να τον φέρει
στην ΑΕΚ. Άλλαξε ατζέντη, έτσι. Πίστηκε από τον Νίκολιτς, ήρθε χωρίς αυτόν, ναι. Ακόμα και μέσα στο αεροπλάνο, όταν είχε μπει στο αεροπλάνο ο Γιώβιτς για να έρθει στην Αθήνα, ο Φάλι Ραμαντάνη προσπαθούσε να τον μεταπίσει και του είχε πρόταση από τον Ερυθρό Αστέρα. Πολλοί λέγανε ότι ήταν και δάκτυλος Ολυμπιακού. Δεν το ξέρω αυτό, δεν μπορώ να πάρω να έχω άποψη πάνω σε αυτό. Ο Γιώβιτς ήρθε, άλλαξε μάνατζερ, τώρα έριξε και το κασέ του. Ο Νίκολιτς του είπε ότι εδώ θα βάλεις πάρα πολλά παιχνίδια, θα είσαι ο βασικός, και όντως αποδείχθηκε. Τον εμπιστεύθηκε. Μετά από 2-3 μήνες βρήκε και τα πατήματά του ο Γιώβιτς. Λοιπόν, και τώρα με ένα νέο συμβόλαιο, το οποίο θα ισχύσει από τώρα, έτσι. Θα αντικαταστήσει το υπάρχον και με αποδοχές που net χωρίς bonus θα είναι κοντά στα 3 εκατομμύρια. Αν δεν κάνω λάθος, 2,2 είναι τώρα, τωρινές. Θα γίνει μακράν ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του ρόστερ της ΑΕΚ. Ο Γιώβιτς, τις επόμενες μέρες, επαναλαμβάνω, λογικά θα υπάρχουν και οι ανακοινώσεις για αυτή την ανανέωση. Τελειώνει και του Σάντα Μαρία, βρίσκει τον αμυντικό χαφ που ήθελε, ένα παίχτη έμπειρο, ο Σάντα Μαρία, στα 31 του, Γάλλος, ο οποίος είναι σημαντικό ότι έχει παραστάσεις και από Bundesliga και από Λίγκα και από La Liga, δηλαδή έχει παίξει και στα 3 από τα 5 κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, είναι σημαντικό αυτό, κάτι δείχνει. Ένας παίχτης έμπειρος, ένας παίχτης πολύ των εντάσεων, ένας παίχτης που θα βοηθήσει στις ανακτήσεις της μπάλας ανασταλτικά και που δεν είναι και άσχημο στην ανάπτυξη του παιχνιδιού ως εξάρι, ο Σάντα Μαρία. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν θα μείνει σε αυτό, ναι. Νομίζω ότι θα κινηθεί, μάλλον θα τελειώσει και την υπόθεση του Χατζηδιάκου, ώστε να έχει τρεις έμπειρους ετοιμοπόλεμους σε στόπερ, Λουστόντο, Χατζηδιάκο και Μιχαηλίδη. Διαφορά των 500.000 δεν είναι μεγάλη. Απλά μιλώντας χθες το βράδυ με έναν άνθρωπο πολύ έμπειρο, πολύ γνώστη της μανατζερικής πιάτσας, μου μετέφερε ότι ο ΠΑΟΚ, υπάρχει κίνδυνος στον ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Ο διεθνής αριστεροπόδαρος, στόπερ του ΠΑΟΚ, παιδί του ΠΑΟΚ, στα 26 του χρόνια, μπήκε στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, που σημαίνει ότι από το Γενάρη ο Μιχαηλίδης μπορεί να υπογράψει ως ελεύθερος σε οποιαδήποτε ομάδα της αρεσκίας του, έτσι. Ή μπορεί να συμφωνήσει με οποιαδήποτε ομάδα της αρεσκίας του και αυτή να έρθει μετά και για να μην το να κάνει μια πρόταση στον ΠΑΟΚ χαμηλή και για να μην το χάσει ο ΠΑΟΚ τσάμπα το καλοκαίρι του 2027, να αναγκαστεί να τον δώσει. Είχε συμβεί με τον Μπέλκα όταν είχε πάει στη Φενέρ. Λοιπόν, γιατί τα λέω αυτά? Πριν από 1-2 μήνες ο ΠΑΟΚ είχε ενημερώσει την πλευρά του Μιχαηλίδη ότι θέλουν να συζητήσουν την ανανέωση του συμβολαίου του. 600 χιλιάρικα παίρνει ο Μιχαηλίδης, δεν είναι λίγα, αλλά όταν βλέπεις έρχεται ο Λόβεν και παίρνει 1 εκατομμύριο, και Τζιόρα έπαιρνε 900 χιλιάρικα, ήρθε ο Ιταλός που δεν ακούμπησε, έπαιρνε και αυτό σε 900 χιλιάρικα, είσαι τόσα χρόνια, είσαι από τους αρχηγούς, είσαι παιδί και παίρνεις τα λιγότερα, ήταν ο πιο χαμηλόμισθος σε σχέση με όλους τους αμυντικούς και back και center back. Ο Taylor για παράδειγμα ήρθε με 800 χιλιάρικα στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ο αριστερός back, ο Sanchez με 1 εκατομμύριο, λοιπόν, είναι λογικό. Βλέπεις ότι ο Χατζηδιάκος έρχεται με νέο συμβόλαιο, θα πάρει 850.000, 250.000 περισσότερο από σένα. Λογικό είναι, και να σου έχουν πει ότι θα συζητήσουμε και θα κάνουμε πρόωρια ανανέωση και επέκταση του συμβολαίου σου με αυξημένες αποδοχές, να λίγο να ψάχνεσαι. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί υπάρχει κίνδυνος και ξέρετε, ο Μιχαηλίδης έχει fan club και ένα πολύ δυνατό μανατζερικό γραφείο, τη Ρόγκον του Πολ Κουτσολιάκου, αλλά και fan club και στο Big Four. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι, θα το πω κιόλας, ο Παναθηναϊκός, δεν χρειάζεται να πω Big Four, τη ομάδα, ο Παναθηναϊκός ήδη έχει αρχίσει το φλερτ με την πλευρά του Μιχαηλίδη, ο Παναθηναϊκός, έτσι. Και γι' αυτό όσο ο ΠΑΟΚ καθυστερεί, αργεί να μπει σε συζητήσεις, τόσο κινδυνεύει. Γιατί εκτός του Παναθηναϊκού γενικότερα τον καλοβλέπει και το υπόλοιπο Big Four, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει 1 και 2 λόγους παραπάνω και ήδη έχει κοινοποιήσει το φλερτ του
στην πλευρά Μιχαηλίδη. Αυτά. Λοιπόν, διαβάζω ότι ο Σιέλης, ο Κύπριος, ο διεθνής Κύπριος στόπερ, βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο για λογαριασμό του Όφη. Χθες ήρθε ο ελίτ προπονητής του Ηρακλή, ο Ιταλός Ματσάρι, τον υποδέχθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, του κάνανε και την πρώτη μεταγραφή που ήθελε, από τη στιγμή που ο Μπασινάς πέρασε το Σουρλί. Ο Ματσάρι δεν ήθελε να τον περάσει το Σουρλί, τον είχε κόψει. Ο Μπασινάς απείλησε με παρέτηση. Τελικά μεταπίστηκε, πέρασε ο Σουρλής, αλλά συγχρόνως, εκτός από το Σουρλί που είναι του Μπασινά, ο Μονεβασιώτης πήρε και τον Ντατσούλιο, έναν έμπειρο Ιταλό μέσο που είχε ανέβει με την Αβελίνο, Αβελίνο του Νίκου Αναστόπουλου, στην Σέριε Μπ. Τον έφερε, είναι η πρώτη μεταγραφή Ματσάρι στον Ηρακλή. Οπότε μία μεταγραφή ο Ματσάρι, μία η Μπασινό Αμανατίδηδες. Ωραία θα πάει αυτό.

Σας έχω πει ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει για Χάφαρο, γι' αυτό έχει πάγωσε του Καντιού. Ο Χάφαρος θα είναι, μπορεί να είναι ο Άμραμπατ, μπορεί όμως να είναι και επιπέδου Άμραμπατ. Το είπα και χθες, γιατί ήταν πολλά τα μηνύματα που μου στείλατε χθες μετά την εκπομπή, ότι όντως παίζει του Μπρόζοβιτς, είναι στη λίστα του Ολυμπιακού Μπρόζοβιτς, ήταν και το Γενάρη, αλλά ξέχωρα από το τρελό συμβόλαιο που έχει με τους Σαουδάραβες, θα πρέπει να αποφασίσει και ο Μπρόζοβιτς αν θα φύγει από την Αλ Νασρ. Ο Μπρόζοβιτς που μπορεί να παίρνει και πάνω από 6 εκατομμύρια στην Αλ Νασρ. Μην νομίζετε ότι ο Άμραμπατ παίρνει λιγότερα. Στην Φενέρμπαξε το συμβόλαιό του είναι 6 εκατομμύρια. Άσχετα αν η Μπέτις κάλυψε το 1 τρίτο. Πόσο χρόνο θέλουμε για να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον? Ένα λεπτό. Στέλνετε μηνύματα. Θυμίζω το διαγωνισμό που τρέχει για τα τερτύπια. Κληρώνουμε ένα τραπεζάκι για αύριο το βράδυ, Παρασκευή βράδυ, στα Τερτύπια, το μαγαζί, το συνώνυμο της διασκέδασης, τώρα στην αυλή, τρομερή αυλή με λεύκες, το μαγαζί που έχει ατμόσφαιρα, έχει καλούς μεδεζέδες, καλά ποτά, περνάς καλά, είναι στη Λεωφόρο Τατοίου 56 τη μεταμόρφωση. Στέλνετε στο Viber του σταθμού το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη Τερτύπια. Θα κληρώσουμε αύριο το τραπεζάκι αξίας 100 ευρώ για 4 άτομα στα Τερτύπια. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Βαθυλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Είπα ότι πέτυχε γκολ με απευθείας εκτέλεση πέναλτι. Ή φάουλ. Εντάξει, φάουλ εννοούσα. Ευχαριστώ τον Μάικλ, αν το είπα. Ωραίος Ευάγγελος, ο Ολυμπιακός πέτυχε γκολ με απευθείας εκτέλεση πέναλτι. Λοιπόν, φάουλ εννοούσα. Καλά κάνεις και με διορθώνεις. Νομίζω ότι εντάξει, αντιλήφθηκες τι εννοούσα. Πλάκα έχει αυτά. Τα σαρδάμ ή τα λάθη που κάνω. Ο Τεό λέει: καλημέρα, παιχταρά Ευάγγελε. Τεό, ραβανόσκελο, φίλε, έχουμε εικόνα τι παίκτη παίρνουμε. Είναι επίπεδο με ΙΤΕ. Φίλε, μόνο και μόνο το γεγονός ότι ο Σάντα Μαρία είναι ένας συνεπής, αξιόπιστος αμυντικός χαφ, ο οποίος έχει αγωνιστεί και στην Bundesliga και στο Σαμπιονά. Και πέρυσι έκανε μεταγραφή στη Βαλένθια, όχι για να είναι βασικός, και έκανε και αγώνες, μου δείχνει ότι σίγουρα είναι επίπεδου. ΠΑΟΚ για το ελληνικό και ελληνικού πρωταθλήματος σε καλή ηλικία, πολλούς φορούς, πολλούς τραυματισμούς, αυτό, και προφανώς είναι και ένας παίκτης, ένας αμυντικός σκάφ με διαφορετικά χαρακτηριστικά από το ΜΕΙΤΕ για να ταιριάζει στο παιχνίδι, στο αυτό το άμεσο παιχνίδι που θέλει ο Λύση. Μόνο και μόνο το βιογραφικό του με πείθει εμένα. Ο Γιάννης λέει: τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια από μάνατζερ ο Μάγκας, Ζώτα Σίλβα και ο Μάγκας. Να το δω τώρα τι εννοείς, Γιάννη. Ζώτα, Αλφή, Σίλβα και Ολιβέιρα. Πέσανε το 24 Γκυμαρέ. Δεν βγάζω άκρη, Γιάννη. Παιδιά, όταν στέλνετε μηνύματα, φροντίστε να είναι σωστά γραμμένα. Είμαι μόνος μου. Προσπαθώ να τα διαβάσω για να σας και να απαντάω. Αν μπερδεύομαι, δυσκολεύομαι και σε αυτό, δεν γίνεται. Δεν κάνουμε προκοπή. Καλημέρα, Ευάγγελη. Ισχύουν οι φήμες που λένε ότι ο Βαγιανοδινογιάννης έχει μπει ξανά στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Τις έχω ακούσει, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Τι να σου πω, φίλε. Ο Αρνογιάννης χρηματοδοτεί την ομάδα του Λουτρακίου. Πήγε και το Βέλιτς προπονητή εκεί. Δείχνει ότι επανεργοποιείται στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, καλημέρα, Διαμαντή μου. Καλημέρα, Κώστα Χατζή. Καλημέρα, Γκρέκ. Καλημέρα, Σάβα, από το Μανχάταν της Γερμανίας στη Φραγκφούρτη. Από πότε είχε να βάλει απευθείας από φάουλ γκολ Ολυμπιακός? Από εποχή Βαλμπουενά και πριν φύγει την Αραβία Φορτούνης. Σε 10 λεπτά καθάρισε ένα μάτσο Φορτούνης, ένα από αριστοτεχνικό χτυπημένο φάουλ. Επιτέλους δεν βλέπουμε να τα χτυπάει ο Ροντινέη. Και μία assist, λέγανε τι τον χρειάζεται ο Ολυμπιακός. Χθες το εμπέδωσαν. Χωρίς Φορτούνη δεν υπήρχε περίπτωση ο Ολυμπιακός να κάνει ανατροπή, έστω και σε φιλικό. Ό,τι είναι ο Μέση για την Εθνική Αργεντινής, είναι και ο Φορτούνης για τον Ολυμπιακό. Γερό να είναι το παιδί και θα λύσει πολλά προβλήματα στο ξεδίπλωμα τείχων και διπλών πούλμαν. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Δεν είμαι ο πλέον αντικειμενικός. Είμαι φαν, τρομερός φαν του Φορτούνη. Είμαι φορτουνικός μέχρι τον κόκαλο. Τον θεωρώ από τους κορυφαίους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Η αλήθεια είναι όμως ότι πήγε στην Σαουδική Αραβία όχι για να αράξει, όχι για να πάρει τα 2 και 3 εκατομμύρια το χρόνο. Πήγε και ήταν από τους καλύτερους παίκτες του πρωταθλήματος Σαουδικής Αραβίας, με γκολ, με ασίστ, με πάσες κλειδιά, τρομερά στατιστικά. Δεν άφησε το σώμα του και γύρισε για να κλείσει την καριέρα του στον αγαπημένο του Ολυμπιακό, αλλά με αξιοπρέπεια και όχι σαν βετεράνος, έτσι. Ο Φορτούνης είναι μεγάλη προσθήκη, θεωρώ, για τον Ολυμπιακό, ειδικά για το ελληνικό πρωτάθλημα, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αν είχε το Φορτούνη πέρυσι ο Ολυμπιακός κάποιες απώλειες που είχε ειδικά στο Καραϊσκάκι, θα τις είχε αποφύγει, με ομάδες που είχαν και λοκάρει τον τρόπο παιχνιδιού του Μεντιλίμπαρ και τον είχαν μπλοκάρει τον Ολυμπιακό. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, Σάβα μου. Δεν είναι τυχαίο ότι χθες, έστω και στο φιλικό, με μια καλή πολωνική ομάδα, έχανε 1-0 Ολυμπιακός. Χρειάστηκε ο Φορτούνης για να δώσει τη λύση. Αυτά. Α, παίζανε το 24, δεν έβγαζα νόημα, φίλε μου Γιάννη, ευχαριστώ που το ξανάστηλες. Το 24 παίζανε στην Κιμαράες, Νέλσον Ολιβέιρα, Ζώτα Σίλβα και Μάγκας. Okay. Οκ.
Ο Αλέξανδρος με ρωτάει αν ξέρω στο γήπεδο της ΑΕΚ στις θύρες 30 και 34 αν θα γίνουν εργασίες για να φτιαχτούν booth για την UEFA. Αν μπορείς, σε παρακαλώ, να μου πεις ευχαριστώ. Εδώ έχω τον άνθρωπο ακροατή, fan club, συνεργάτη, ρεπόρτερ μου για τα της ΑΕΚ, τον Κώστα Χατζή. Ο Κώστας Χατζής θα ασχοληθεί και σύντομα, νομίζω, Κώστα μου, θα μας δώσει απάντηση για να απαντήσουμε στον ομοειδεάτη σου, τον Αλέξανδρο, έτσι, γιατί δεν έχω ρεπόρτερ ΑΕΚ. Ο Γκρέγκ από την Κύπρο. Καλημέρα, φίλε μου. Για το Μουντιάλ θα ρισκάρω μια πρόβλεψη για τον τελικό. Προβλέπω Γαλλία-Αγγλία και να το σηκώνει η Αγγλία. Μακάρι. Εγώ θα είμαι πλέον, έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα, σούπερ ευχαριστημένος με αυτό το ζευγάρι. Όποιος και από τους δύο να το σηκώσει, θα το χαρώ. Είτε η Γαλλία είτε η Αγγλία. Το μότο για σήμερα του Γκρέγκ είναι: χειρότερο από το να κοιτάς πίσω και να μετανιώνεις είναι να κοιτάς μπροστά και να φοβάσαι. Πού τα βρίσκεις όλα αυτά, ρε φίλε.

Λοιπόν, παραλία Αγίας Μαρίνας, δύο, καλημέρα, καλημέρα. Γαλαξιακός Παναθηναϊκός σε μπάσκετ. Ελπίδα για κάτι θετικό σε ποδόσφαιρο. Σωστός. Γιατί όχι, έτσι είναι. Έλα ρε Τζόρτζιο, ευγενής Παναθηναϊκός, έχεις εμφανιστεί. Σχόλιο χθες, σχόλιο σήμερα. Καλημέρα κύριε Βανζέλ, όπως το πάει μέχρι τώρα ο Ηρακλής, θα έχουμε σκηνές απείρου κάλους μες στη σεζόν. Έλληνες στελέχοι να κάνουν το κομμάτι σου απέναντι σε έναν τελείως ξένο προς αυτούς προπονητή. Άρα εξ αρχής διάσταση απόψεων και όλα αυτά υπό τη σκέψη ενός παράγοντα όπως ο Μεμονοβασιώτης. Φανταστικά! Επίσης, με όλο το σεβασμό και την εκτίμηση Αμπασινά Μανατίδη, η μεταγραφή σουρλή και του κάθε σουρλή είναι για να εξυπηρετήσει το πλάνο του προπονητή ή να κάνουμε business με τα δικά μας μανατζερικά γραφεία και να πάρουμε κι εμείς ένα μερτικό. Δεν υιοθετούμε αυτά. Τα ρωτάνε κάποιοι κακοπροαίρετοι. Απαπαπαπαπα.

Καλημέρα κύριε Βαγγέλη. Οι επιστήμονες βγήκαν από στο πρώτο φιλικό να κράξουν. Αυτό που πρέπει ο Ολυμπιακός να δώσει μεγάλη βάση και χρήμα είναι στα χαφ. Και μάλιστα για μένα δύο χαφ που να κουβαλούν του μπάλα, να σουτάρουν και να πατούν περιοχή. Προσωπικά το φωνάζω από πέρυσι. Πάει για χάφαρο. Έτσι λέει το ρεπορτάζ. Γιατί εξτρέμε θέλεις που και αυτά να έχουν αριθμούς. Ε? Να γράφουν γκολ και assist. Φίλε μου, μην το ξεχνάς κι αυτό.

Λοιπόν, η Ατλέτικο Μαδρίτης έκλεψε τον χαφ, το γούστο, την καψούρα του Μουρίνιο, που τον ήθελε ο Μουρίνιο στη Ρεάλ. Ο λόγος για τον συμπαίχτη του Βαγιανίδη και του Μάγκας, που ακούγεται για τον Παναθηναϊκό, τον Μόρτεν Χιούλμαντ.

Δανός κι αυτός, όπως ο Γένσεν. Δεν μπορούσε να τον φέρει ο Νίστρουπ, ούτε ο Αλαφούζος. 40 εκατομμύρια. Συμφώνησε η Ρόχη Μπλάνκος με τη Sporting Λισαβόνας για τη μεταγραφή του. Ο 27χρονος διεθνής Δανός, επαναλαμβάνω, ο Μόρτεν Χιούλμαντ, ήταν ο παίχτης που από τον περασμένο Μάιο ήθελε στη Ρεάλ Μαδρίτη ο Μουδουρίνιο, πριν καλά-καλά ανακοινωθεί από τους Λος Μπλάνκος. Μια και αναφερόμαστε στην Sporting Λισαβόνας, η Sporting Λισαβόνας που μπορεί να τροφοδοτήσει τον Παναθηναϊκό όχι με έναν αλλά και με δύο πρώην παίκτες της, με δύο παίκτες της, της περασμένης σεζόν εννοώ. Ο ένας είναι ο Μάγκας. Ο Μάγκας θα έμενε στη Sporting αν είχε πουληθεί ο Ραούχο. Ήταν να πουληθεί ο Ραούχο, τελικά από ό,τι φαίνεται δεν θα πουληθεί, παραμένει ο Ραούχο και έτσι δίνει τον Μάγκας η Sporting Λισαβόνας πλέον πιο εύκολα. Ο δεύτερος παίχτης της Sporting Λισαβόνας, τον οποίο επιβεβαιωμένα από το περιβάλλον του παίχτη κοιτάει ο Παναθηναϊκός, είναι χαφ. Πρόκειται για τον Μωρίτα, τον Ιαπωνέζο διεθνή χαφ. Έχει 40 συμμετοχές και 6 γκολ με τους Μπλε Σαμουράι. Τελείωσε το συμβόλαιό του. Ήθελε να φύγει από την Sporting Λισαβόνας. Ανήκει στο μεγάλο μανατζερικό γραφείο την Base. Base που μεταξύ άλλων έχει τον Γιώργο Βαγιανίδη, η Base είχε τον Κάι Ρίνεν που ήρθε στην ΑΕΚ, κάνει δουλειές με τον Ολυμπιακό, κάνει δουλειές με τον ΠΑΟΚ, κάνει δουλειές και με τον Παναθηναϊκό, υπάρχει πολύ καλή σχέση. Αυτό που έμαθα λοιπόν χθες είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει πρόταση στον Μωρίτα, το Ιαπωνέζο, 8 και 6 παίζει. Ο Παναθηναϊκός που έχω πει, ας είναι καλά ο καλός μου φίλος και πληροφοριοδότης, ότι ο Παναθηναϊκός είναι στην αγορά, ο Κοτσόλης είναι στην αγορά για δύο χαφ. Δεν ψάχνει μόνο τον Γένσεν, τον αντιγένσεν, δηλαδή το οχτάρι του, το οχταροδεκάρι του, φτάνει και ψάχνει και οχταροεξάρι. Και επίσης τα νέα δεδομένα λένε ότι θα πάει δυνατά και για δεξί εξτρέμ, που σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα θα αποχαιρετήσει τον Μπελίστρη, παρότι θέλει να τον δει ο Νίστρου. Ας μείνουμε όμως στα χαφ και ας μείνουμε στο Μωρίτα. Αυτό που έμαθα χθες από απόλυτα αξιόπιστη πηγή ως προς το συγκεκριμένο θέμα είναι ότι έχει καταθέσει πρόταση ο Παναθηναϊκός στο Μωρίτα με τριπλάσιες σχεδόν αποδοχές από αυτές που είχε στη Sporting Λισαβόνας. Είναι ελεύθερος. Ο Μωρίτα που το Μάιο είχε γραφτεί για την Άστον Βίλα και για τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Μωρίτα που αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες έχει τρεις επίσημες προσφορές στα χέρια του από τη Λίντς, από τον Παναθηναϊκό και από μια ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Ένας 30χρονος, 31 χρονών ενεργειακός χαφ, πολύ έμπειρος, ο Ιαπωνέζος, ο Μωρίτα. Αυτή η θέση, η συγκεκριμένη περίπτωση είναι ανεξάρτητη από την περίπτωση του Αντιγένσεν. Είπαμε χθες για τον Πελεγκρίνη, τον πρώην αρχηγό της Ρώμα. Το καλό για τον Παναθηναϊκό στην υπόθεση Πελεγκρίνη είναι ο Μπαλντίνη. Ο Μπαλντίνη, για όσους δεν το γνωρίζουν, έχει τρεις θητείες, τρεις διαφορετικές θητείες στη Ρώμα. Ο ίδιος είναι Ρώμα, έχει τρομερή σχέση με τη Ρώμα. Στη δεύτερη θητεία του, τη διετία 2016-2018, δική του μεταγραφή ήταν ο Πελεγκρίνη από τη Σασουόλο, 10 εκατομμύρια τον είχε πληρώσει τότε. Ο Πελεγκρίνη που συμπλήρωσε 9 χρόνια στην Ρώμα, έγινε και αρχηγός της, τελείωσε το συμβολιό του. Η Ρώμα φαινόταν ότι θα έκλεινε το κεφάλι ο Πελεγκρίνη, αλλά αρχές του Ιούλη για τους δικούς της λόγους επανήλθε και αυτό είναι το κακό. Το καλό είναι ότι ο Μπαλντίνη, που είναι δικό του παιδί ο Πελεγκρίνη, το κακό είναι ότι η Ρώμα επανήλθε, του έκανε πρόταση με χαμηλότερες αποδοχές, αλλά με περισσότερα μπόνους για να ανανεώσουν τη συνεργασία τους. Έτσι. Δεν το είχε κάνει νωρίτερα. Ο Πελεγκρίνη που ποτέ, διεθνής και αυτός με την Εθνική Ιταλίας, ποτέ δεν έχει φύγει εκτός Ιταλίας. Τον θέλουν, ειδικά στην Τουρκία και όχι μόνο στην Τουρκία. Αλλά ο Μπαλντίνη μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Και από ό,τι ξέρω, η προσφορά του Παναθηναϊκού στον Πελεγκρίνη είναι 3 εκατομμύρια το ποσό για το net
αφήστε τα μπούνους όσον αφορά τις αιτήσιες αποδοχές. Του Πελεγκρίνη ήταν λίγο πολύ γνωστό, τα είπαμε και χθες. Το καινούριο που μου προέκυψε εμένα είναι του Μωρίτα, του παίχτη που έχει μείνει και αυτός ελεύθερος από την Sporting Λισαβόνας. Αντίθετα, επειδή άνθρωπος

Τζορασβίλη. Αυτόν ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον. Που είχε αγοράσει πέρυσι η Sporting από την Λεβάντε. Αυτόν λέω. Αυτόν λέω τον Κοτσορασβίλη. Ο Κοτσορασβίλη είναι στη Βραζιλία και κάνει τις διακοπές του. Ο ίδιος θέση επικοινωνία που είχε με Ελλάδα είπε ότι δεν έχει ιδέα, δεν έχει ενημερωθεί για πρόταση ενδιαφέρον είτε του Παναθηναϊκού είτε του ΠΑΟΚ, όπως γράφανε στην Πορτογαλία. Ο Κώστας λέει καλημέρα Λεβέντη μας που πάμε ξυπόλυτη στα αγκάθια. Μεταγραφές των 2-3 εκατομμυρίων είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Μεταγραφές είναι αυτές που κοστολογούνται πάνω από 10-15 εκατομμύρια. Αυτά Κώστας Παναθηναϊκός. Καλά, οι ελληνικές ομάδες δεν μπορούν να κάνουν τέτοιες μεταγραφές. Εσύ δηλαδή πιστεύεις ότι ο Αντίνο που μπορεί να φτάσει μέχρι και 14 εκατομμύρια αν δεν πουληθεί θα πρέπει να πληρώσει το ποσοστό μεταπόληση 4 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός στην Γοδόη Κρούζ είναι για αυτά τα λεφτά, είναι τρελή υπεραξία. Οι ελληνικές ομάδες το βλέπουμε με την ΑΕΚ, με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό. Αφήστε τον ΠΑΟΚ που πέρυσι λόγω Μιστακίδη ο άλλος πήγε και έδωσε ληστεία και κανονική 11 εκατομμύρια για τον Ζαφίρι ο Σαβίδης. Λόγω και μετά δεν μπορούσε να δώσει 3-4 εκατομμύρια για να πάρει να αγοράσει σεντερφόρ. Και έπαιρνε είτε το Γερεμέγεφ είτε δανεικό το Γιακουμάκι. Που τα 5 εκατομμύρια της οποίων δεν μπορεί να της ρήτρας του δεν μπορεί να τα δώσει τώρα. Αλλά έδωσε 11 εκατομμύρια πέρυσι για τον, όταν πιεζόταν από το Μιστακίδη για τον Ζαφίρι. Μπάς περιπτώσει, βλέπουμε ότι πλέον οι τρεις του Πάλε Ποτέ ΠΟΚ κάνουν μεταγραφές 4, 5, 6 εκατομμυρίων. Δηλαδή οι τελευταίες μεταγραφές και των τριών αυτών ομάδων είναι σε αυτά τα λεφτά για μένα. Δείγμα ότι ανεβαίνει και το επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορούν ελληνικές ομάδες να δίνουν 10 και 15 εκατομμύρια. Κόστα μου αυτά δεν. Ο Παναθηναϊκός έδωσε για τον Γιάγκουσιτς 5,2. Έδωσε για το Καμαρά 4-4,5 εκατομμύρια. Τώρα τον Ετιέν Καμαρά. Η ΑΕΚ πήρε το Βάργα με 4,5. Έδωσε για τον Καρίνεν και τον Ζουβγκόφ 4 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός για τον Σμαϊλόβιτς 5 εκατομμύρια. Για τον Ρόκα 5 εκατομμύρια. Ναι, για τον Στάνιτς θα φτάσει στα 8-9 όπως έφτασε και ο Παναθηναϊκός με τον Αντίνο. Αυτή είναι όμως η εξαίρεση. Αλλά ακόμα και αυτή η εξαίρεση δείχνει γιατί στο παρελθόν γιατί δεν γινόντουσαν τέτοιες αγορές. Πόσο έχει ανεβεί. Μην τρελαθούμε τώρα. They don't know, καλημέρα Ευάγγελε, άλλοι κάνουν μεταγραφές από την τσέπη τους και άλλοι κάνουν ξέπλυμα. Πάλι η Εκάρα θα το σηκώσει την καλημέρα μου. Εννοείς για τον Ολυμπιακό, θα διαφωνήσω φίλε μου. Γιατί είναι ξέπλυμα, επειδή έχει γκρουπ, το σύγχρονο ποδόσφαιρο, επειδή προφανώς δεν σας διαφεύγει, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο υπάρχουν τα γκρουπ των ομάδων, έτσι. Κοιτάξτε στο Κατάρ τι γίνεται με τους Καταριανούς, έτσι. Που έχουν ιδιοκτήτες 2-3-4 ομάδες και γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχει βγει σε κακό στον Ολυμπιακό που ο Μαρινάκης έχει και την Νότιχαμ και έρχονται παίκτες που διαφορετικά δεν θα ερχόντουσαν μέσω Νότιχαμ στον Ολυμπιακό. Γιατί το λες αυτό? Ο Ζώτα Σίλβα δεν είναι καλός παίκτης, ο Κάρμο δεν είναι καλός παίκτης. Δεν το καταλαβαίνω φίλε μου. Δεν το ξέρω το Μάγκα Στέφανε. Δεν το ξέρω. Ρώτησα όμως χθες γιατί υπάρχει ελληνικό στοιχείο. Ένας απλά καλός παίκτης. Δεν πήγε καλά, ιδιαίτερα καλά πέρυσι στην Sporting, αλλά δεν μου λέει κάτι κι αυτό.

Η Sporting που έχει τρεις αριστερούς μπακ, τον Πεχταρά, τον Ουρουγουάνο, τον Μάξι Αραούχο μέχρι με τη σηριακή αξία 35 εκατομμύρια, τον 31χρονών Πορτογάλο Νούνο Σάντος με χρηματιστηριακή αξία 3 εκατομμύρια και ο τρίτος στην ιεραρχία της είναι ο Ρικάρντο Μάγκας με χρηματιστηριακή αξία 2 εκατομμύρια. Ο Ρικάρντο Μάγκας

ο Ρικάρντο Μάγκας, ο οποίος αποκτήθηκε από τη Σπαρτάκ Μόσχας πέρυσι, είπα λάθος, 2 εκατομμύρια, με 320.000. Δηλαδή, η Γκυμαράες τον είχε πουλήσει στη Σπαρτάκ Μόσχας 2 εκατομμύρια. Η Γκυμαράες του Καρντόσο, είχε δίκιο φίλος, το Σεπτέμβριο του 2024 δεν κατάφερε να σταθεί στη Σπαρτάκ Μόσχας. Ήταν συμπαίκτης και του Λιβάη Γκαρσία ο Μάγκα. Και έτσι το περασμένο καλοκαίρι, τον περασμένο Αύγουστο, με 320 χιλιάρικα, δύο τον αγόρασε και μέσα ένα χρόνο τον έδωσε με, χάνοντας 1,7 εκατομμύρια ευρώ η Σπαρτάκ Μόσχας. Επέστρεψε στην Sporting, σαν συμπληρωματικός επέστρεψε στη Sporting. Έτσι, ο Μάγκας. Τι τίτλους θα βάζει, Μάγκας στο Βοτανικό.

Πέρυσι είχε 15 συμμετοχές με 2 γκολ και 1 assist στο Πορτογαλικό Πρωτάθλημα. 15 συμμετοχές, αλλά οι περισσότερες ως αλλαγή. Έπαιξε 87 λεπτά, 2 συμμετοχές στο Champions League. Έτσι. Αυτά για τον. Είχε 22 συμμετοχές. Ήταν ο δευτεροτρίτος αριστερός μπακ. Αραούχο έπαιζε, παιδιά, στην Sporting Λισαβόνα. Για μένα, έτσι όπως βλέπω, δεν το ξέρω το παίκτη, έτσι όπως βλέπω τα στατιστικά του, σε πρώτη φάση έρχεται για συμπληρωματικός του Κυριακόπουλου. Αυτό βλέπω, αυτό καταλαβαίνω. Έχει την προδιαγραφή που θέλει ο Νίστρουμ. Να ξέρετε ότι ο Νίστρουμ θέλει ψηλούς αμυντικούς και τα μπακ του θέλει να είναι ψηλά. 1,80, 1,79 είναι ο Μάγκας. Καλό αυτό. Γιατί τέτοιους θέλει. Θέλει να ψηλώσει την ομάδα.

Πάντως, φίλε μου, Γιάννη, πρέπει να μου είχε στείλει, μα δεν υπάρχει μανατζερική διαπλοκή με Ζώτα Σίλβα και Νέλσον Ολιβέιρα και του Μάγκα. Αντιθέτως, ο Μάγκας είναι στο ίδιο γραφείο πορτογαλικό των αδερφών Καρβάλιο με τον Ντιόγκο Νασιμέντο, που πήρε πέρυσι ο Ολυμπιακός, πολύ διαφημισμένος. Τελικά κατέληξε να πάει και αυτός δανεικός στη Ριο Άβε, όπως και πάει και άλλη μια περσινή μεταγραφή, αυτός από τον Γενάρη. Ο Μάγκα, ο Βραζιλιάνος.

Κρίστιανσεν είναι από πλευράς potential, από πλευράς level, είναι δύο πάνω από το Μάγκας, ο υγιής Κρίστιανσεν. Και αν ερχόταν, πιστεύω ότι εφόσον ήταν υγιής και έπαιρνε παιχνίδια, θα γινόταν βασικός ο Κρίστιανσεν. Ο Μάγκας, έτσι όπως το βλέπω, έρχεται περισσότερο για να είναι μια αξιόπιστη λύση πίσω από τον Κυριακόπουλο. Δεν μπορώ να πω ότι ο Γιώβιτς θα γίνει ο πιο ακριβό πληρωμένος παίκτης στην Ελλάδα. Για τον απλούστατο λόγο, όπως λένε οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ, θα είναι σίγουρα μέσα στους 2-3 πιο ακριβοπληρωμένους. Καθίστε να δούμε τι θα γίνει με το χαφ που θα έρθει ο Παναθηναϊκός, γιατί όταν για παράδειγμα δίνει 3 εκατομμύρια net σε Γένσεν και περισσότερα σε Πελεγκρίνη, εντάξει, εκεί είναι και ο Γιώβιτς.

καινούριο που μπαίνει στην υπόθεση της ανανέωσης που είναι τελειωμένη του Γιώβιτς στην ΑΕΚ είναι ότι υπάρχει buyout ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό κι αν είναι από τα πιο ψηλά buyout που έχουν μπει από ελληνικές ομάδες σε συμβόλαιο ποδοσφαιριστή τους.

Τώρα ποιος είναι πιο ακριβοπληρωμένος, πρέπει να περιμένουμε μέχρι το Σεπτέμβριο να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές, να δούμε ποιοι παίκτες θα έρθουν, γιατί έχει μπει πολύ ψηλά ο πήχης και από την ΑΕΚ με την ανανέωση αυτή του Γιώβιτς όσον αφορά τα συμβόλαια και από τον Παναθηναϊκό και από τον Ολυμπιακό. Πάντως είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία όντως της ΑΕΚ ότι καταφέρνει και επίθει τον Γιώβιτς, όχι ότι δεν το ήθελε και οικογενειακά το ήθελε, αλλά το κάνει, είχε για ακόμα ένα χρόνο και το κάνει τριετές μέχρι το 2029. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και όταν επιστρέψουμε θα έχουμε μαζί μας και Σταύρο Γεωργακόπουλο.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Τάπα Σούρο, Πλάθα Μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζώτα Σέλβα από την Nottingham Forest. Ο 23χρονος Πορτογάλος εξτρέμ θα αγωνιστεί στους Πειραιώτες ως δανεικός με οψιόν αγοράς από τον Αγγλικό Σύλλογο το μεσημέρι. Αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Στάνιτς από τους Ερυθρόλευκους στην τελική ευθεία και του Ρόκα. Η ΑΕΚ έχει έρθει σε προφορική συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας της με τον 28χρονο διεθνή Σέρβο επιθετικό Λούκα Γιώβιτς μέχρι το 2029, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Χαμός προκλήθηκε στην Αλεξανδρούπολη από εκατοντάδες φίλους του Δικεφάλου, οι οποίοι επιφύλασαν μια θερμή υποδοχή στην κούπα του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον 28χρονο αριστερό μπακ της Sporting Ricardo Mangas, όπως αναφέρουν πορτογαλικά μέσα. Συνεχίζονται οι προπονήσεις του τριφυλλιού εν ώψη του φιλικού του Σαββάτου με την Grange Spurs. Απορρίφθηκε από τον Palmer Brown πρόταση ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ από την ομάδα της Τουρκίας. ΠΑΟΚ και Βαλένθια έδωσαν τα χέρια για την απόκτηση του 31 ετών Γάλλου Χαφ Μπαπτίστ Σάντα Μαρία. Σε χειρουργική επέμβαση εξ ομινίσκου υποβλήθηκε ο Φέντορ Τσάλοφ. Στην Πτολεμαϊδα βρίσκεται ο Άρης, όπου θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αφαιρέθηκε από τη FIFA το δεύτερο μπαν της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Εξελίξεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες στο μεταγραφικό κομμάτι. Νέα εποχή στην ΑΕΛ, καθώς ο εφοπλιστής Ζήσης Τηλιανός είναι και επίσημα ο νέος ιδιοκτήτης της ομάδας της Λάρισας, αφού ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του πλειοψηφίου πακέτου των μετοχών των Βυσσινή από τον Αχιλέα Νταβέλη. Νιώθω υπέροχο που είμαι πλέον μέλος ενός μεγάλου κλαμπ με τεράστια ιστορία και πολλές φιλοδοξίες. Είχαμε μια εξαιρετική συνομιλία με τον coach Μπράντοβιτς και πραγματικά ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί του, ανέφερε ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτο. Μια ανάσα από την Αλ Αϊν των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων βρίσκεται ο 31χρονος διεθνής Έλληνας επιθετικός Γιώργος Γιακουμάκης, σύμφωνα με τον Μεξικανό δημοσιογράφο Αντριάν Εσπάνσα Οτέα. Η Real Madrid βρίσκεται κοντά στην ανανέωση του συμβολαίου του Ορελιέν Τσουαμενί μέχρι το 2031. Η Αιγυπτιακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου προχώρησε στην επέκταση του συμβολαίου του προπονητή της εθνικής ομάδας Χωσάν Χασάν μέχρι το 2030. Η Ίντερ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιβάν Προβεντέλ από την Λάτσιο. Ο 32χρονος Ιταλός στρατοφύλακας υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Νεραντζούρι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Εκοημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports 94.

0: Εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τις 12, ραδιοφωνικές μοιχείες, Πέμπτης, στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Ευάγγελος Μίχος, κλασικά μπροστά από τα μικρόφωνα, σε νέα ώρα και σε μεγαλύτερη διάρκεια, 11-2 αντί για το 10-12, κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή τουλάχιστον, και Θεού και θέλοντος και σύμπαντος επιτρέποντος, αυτό για όλο τον Ιούλιο, εκτός απρόπτου. Λοιπόν, πάμε στον Σταύρο Γεωργακόπουλο. Απλά να πω ότι όπως και με τον Κάρμο, έτσι και με τον Ζώτα Σίλβα, και οι δύο δανεικοί από την Νότιχαμ στον Ολυμπιακό, υπάρχει οψιόν αγοράς από πλευράς Ολυμπιακού. Εντάξει, αυτό είναι διαδικαστικό, αλλά σημαντικό κιόλας, γιατί είναι διαφορετικά μαγαζιά. Μπορεί να έχουν την κοινή ιδιοκτησία, αλλά διαφορετικά μαγαζιά, ισολογισμούς, πορείες, το ένα το άλλο. Απλά η διαφορά, αν δεν κάνω λάθος, είναι ότι στο μεν Κάρμο είναι σχεδόν υποχρεωτική η οψιόν αγοράς, είναι δεδομένη. Στο δε Ζώτα Σίλβα, όχι. Λοιπόν, Σταύρος Γεωργακόπουλος, έλα γόρι μου. Πώς τα βλέπεις που διαψεύστηκες και στο θέμα του Ολυμπιακού, όχι μόνο στο θέμα του Παναθηναϊκού με τις μεταγραφάρες του Κοτσόλη, που με λίγες ημέρες καθυστέρησε τις εμφάνισε. Για το Στάνιτς, πώς τα βλέπεις που τα σκάει ο Ολυμπιακός?
1: Καταρχάς, να διευκρινίσουμε. Πού διαψεύστηκα?
0: Έλα ρε Σταύρο. Έλεγες μία μεταγραφή θα κάνει ο Παναθηναϊκός μέχρι να ξεκινήσει να πάει στην προετοιμασία.
1: Και μέχρι την ημέρα που άρχισε την προετοιμασία δεν είχε κάνει.
0: Τώρα μεταξύ παίζουμε με τις λέξεις, με τις μέρες. Πόσες έκανες μετά δηλαδή δεν πήγανε κατευθείαν πάνω στην προετοιμασία. Τις είχε κλεισμένες οι μεταγραφές. Απλά δεν τις είχε ανακοινώσει. Από πριν τις είχε κλεισμένες. Σε αυτό ο Κοτσόλης πρέπει να του βγάζουμε το καπέλο. Ένα. Δεύτερον, να απαντήσω σε ένα φίλο που μου λέει γιατί το έκανα αυτό με τον Μιχαηλίδη. Φίλε μου καλέ, με τον Γιάννη Μιχαηλίδη του ΠΑΟΚ, αποκάλυψα το φλερτ του Παναθηναϊκού ήδη από τώρα. Παιδιά, είμαστε εδώ για να ενημερώνουμε τον κόσμο, για να κάνουμε ρεπορτάζ, να λέμε αυτά που μαθαίνουμε αφού τα έχουμε τσεκάρει και όχι για να προστατεύουμε κάποιες ομάδες. Δεν είμαστε ρεπόρτερ των ομάδων που το κάνουν στο μεγαλύτερο βαθμό. Πάμε παρακάτω. Να απαντήσω στο φίλο μου. Λοιπόν,
1: πες μου πού διαψεύστηκα. Εγώ ήμουν ξεκάθαρος και έλεγα ότι στην έναρξη της προετοιμασίας δεν θα υπάρχει νέο πρόσωπο. Στην έναρξη της προετοιμασίας.
0: Καλά, πάμε παρακάτω. Για Στάνιτς. Πίστευες ότι. Καταρχήν, πίστευες τα λεφτά που ακουγόντουσαν από τη Βουλγαρία?
1: Λοιπόν,
0: ή τα πιστεύεις?
1: Για το Στάνιτς, αν θυμάμαι καλά,
0: ναι.
1: Του επεσήμανα.
0: Ναι.
1: Δύο φορές.
0: Ναι.
1: Ότι παίζει πολύ μπάλα στα Βαλκάνια φέτος, που δεν το έκανε τα προηγούμενα χρόνια, ο Κοβάθεβιτς. Και τότε μου είπες εσύ, ναι, είναι ο Πόποβιτς, είναι ο Στάνιτς.
0: Σωστά.
1: Άρα δεν διαψεύδομαι κάπου.
0: Πίστευες.
1: Να απαντήσω στο θέμα του Μιχαηλίδη.
0: Ναι.
1: Επειδή έχω γράψει εδώ και 20 μέρες.
0: Α, για παιδί, το έχω δει. Στη Sport Day, έτσι, συγγνώμη. Δεν είναι πλέον, δυστυχώς.
1: Δεν έχει σημασία που το έχω γράψει.
0: Συγγνώμη. Οκ. Okay.
1: Αριστερό στόπερο ο Μιχαηλίδης. Δεν μπορεί να παίξει δεξιά.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί. Αριστερό στόπερο ο Χατζηδιάκος. Δεν μπορεί να παίξει δεξιά.
0: Όχι, ο Χατζηδιάκος δεν είναι αριστερό στόπερ.
1: Αριστερό στόπερ, αδερφέ.
0: Δεξί στόπερ είναι και τον βάζουν και παίζει αριστερό στόπερ και δεν τα καταφέρνει αριστερό στόπερ ο Χατζηδιάκος. Δεξιοπόδαρος είναι.
1: Ναι, εγώ δεν είπα ότι είναι αριστερό πόδαρος, είπα αριστερό στόπερ.
0: Ναι, στην Κοπεχάγη τι έπαιζε?
1: Αριστερό στόπερ.
0: Οκ.
1: Και μάλιστα τότε είχα γράψει δύο σκέλη. Το ένα, πώς γίνεται να θέλει δύο συντερμπάκονίστρου, δύο, και να μην κάνει παραμικρή νίξη για τον Χατζηδιάκο, παρότι είχαν πει την ειδική του μεταγραφή στην Κοπεχάγη.
0: Καλά, πήγαινε στον πάγκο μετά, τον έβαλε, τον πήγε στον πάγκο.
1: Ναι, και το άλλο που είχα πει είναι ότι θα πέσει πάνω στον Μιχαηλίδη, ο οποίος έχει λήξει συμβολέο σε ένα χρόνο, και από τη στιγμή που δεν έχει γίνει παραμικρή νίξη μέχρι τώρα,
0: ναι.
1: Είναι σαν να τον φρενάρουν. Για ναι. Μένα αυτή ήταν η εξήγηση που έδινε όταν προέκυψε από την αρχή το θέμα του Χατζηδιάκου αυτό το καλοκαίρι. Ναι. Γιατί το προηγούμενο καλοκαίρι τον.
0: Πάντως δεξιοπόδαρος είναι ο Χατζηδιάκος, έτσι και τώρα το
1: ξέρω. Δεν επαναλαμβάνω, εγώ δεν είπα ότι είναι αριστερό. Okay.
0: Κάτσε τώρα γιατί. Ναι. Στην εθνική τον βλέπω να παίζει αριστερά συνήθως όταν δεν παίζει ο Κουλιεράκης, όταν δεν έπαιζε ο Κουλιεράκης.
1: Και πριν εμφάνισε ο Κουλιεράκης στην εθνική, ο Χατζηδιάκος έπαιζε αριστερό στόπερ με δεξιό.
0: Ναι, στην εθνική έπαιζε αριστερό στόπερ, δεν είπα όχι.
1: Και λίγο πεθάει αριστερό στόπερ, έπαιζε.
0: Ναι. Okay, για πες.
1: Και στον ΠΑΟΚ για αριστερό στόπερ τον φέρνουν, όχι για
0: Οκ, okay, ψωνίζουν από σβέρκο, δηλαδή θα συγκρίνω, γιατί και οι δύο είναι soft stopper, και ο Χατζηδιάκος και ο Μιχαηλίδης. Δεν είναι το δυνατό του στοιχείο.
1: Εγώ όμως δίνω πόντους στο Μιχαηλίδη, γιατί έχει, είναι ο μόνος στόπερ αριστεροπόδαρος μαζί με τον Ρέλβαρ.
0: Ξέρουνε μπάλα, που κάνουν παιχνίδι από πίσω, που έχουν τις μακρινές και διαγώνιες. Έχουν τον γκολ. Τι συζητάμε τώρα. Τι συζητάμε τώρα.
1: Ένα χρόνο πριν, γιατί ο Μιχαηλίδης έκανε τρομερή χρονιά, έτσι. Ένα χρόνο πριν, θα συμφωνούσα εγώ, παίρνει Χατζηδιάκο και αφήνει τον Μιχαηλίδη στον πάγκο. Αλλά είδαμε έναν άλλο Μιχαηλίδη τον τελευταίο χρόνο. Ήταν από τα μεγάλα κέρδη του ΠΑΟΚ, ξεζουμισμένο και αυτό, όπω ο Μιχαηλίδη.
0: Ναι.
1: Αλλά okay. Αυτό για τον Μιχαηλίδη.
0: Γαλλία, Μαρόκο, τι βλέπει απόψε.
1: Για μένα ο Μιχαηλίδη, ναι, θα μπορούσε να βρει συμβόλαιο σε όλη την Big Four.
0: Μα τον καλοβλέπει όλη η Big Four.
1: Αυτό.
0: Γιατί μην ξεχνάμε ότι του χρόνου μπορεί να αποχωρήσει. Έχει δύο αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό το καλοκαίρι είναι γεμάτο με Κάρμο και Πυρόλα του χρόνου. Όμως μπορεί να πουληθεί ο Πυρόλα στον Ολυμπιακό. Επίσης μπορεί να πουληθεί ο Ρέλβας. Και είναι και Έλληνας ο Μιχαηλίδης. Πολύ σωστά
1: και
0: το
1: λες. Και θα φύγει και ο Βίντα.
0: Καλά, ο Βίντα, ρε φίλε. Okay. Λοιπόν.
1: Όχι, ο Βίντα, οκ. Okay. Γιατί μπορεί λίγο το Βίντα να το βλέπουμε τέτοιο. Αλλά αυτά που έχει κάνει και στο μάτι με την Κραϊόβα.
0: Εντάξει, έχουν περάσει, περνάει ένας χρόνος, ένα άλλο το επίπεδο κτλ. Δεν αντιλέγω, αλλά να πρέπει να βλέπουμε και την πραγματικότητα σε κάποια πράγματα. Έτσι.
1: Και αυτό λέω, σε ένα χρόνο φεύγει το Βίντα λοιπόν οριστικά.
0: Ναι.
1: Αδειάζει σίγουρα μια θέση και αν πουληθεί και ο Ρέλβας. Που στην περίπτωση που η ΑΕΚ πάει στο League Face, στο Champions League και κάνει ο Ρέλβας στα περσινά μάτ, που δεν πρόκειται να μείνει, θα πάρει υπεραξία. Και τότε είναι που θα δικαιωθεί ο Ριμπάλτα, γιατί μέχρι τώρα, οκ, καλός ο Ρέλβας, αλλά στα λεφτά που τον πήρε για μένα ήταν, είναι πολλά και παραμένουν πολλά.
0: Έτσι μπορείς να πάρεις όμως έναν παίχτη που ήταν μέσα σε 6 μήνες, κατάφερε, είναι Πορτογάλος, έχει από πίσω ατζέντιδες, Πορτογάλους, τα κανάλια. Σε 6 μήνες κατάφερε ήδη να φτιάξει το όνομά του στην Κιμαράες. Είχαν βρεθεί 5-6 ομάδες, μεταξύ των οποίων και ο Παναθηναϊκός. Ήθελες να τον κλείσεις γρήγορα, να τον κλείσεις νωρίς, πληρώνεις. Πληρώνεις, φίλε μου, καλέ. Λοιπόν.
1: Τι άλλο διαψεύστηκα.
0: Μαρόκο, Γαλλία, Μαρόκο, τι βλέπεις σήμερα.
1: Τι θέλω είναι πρώτη σου.
0: Καλά, εσύ Μαρόκο θα πεις.
1: Μαρόκο θα πω. Μαρόκο θα πω. Η Μαρακινή έχουν ένα πλεονέκτημα σε σύγκριση και με την Παραγουάη και γενικώς με τις ομάδες που αντιμετώπισαν οι Γάλλοι, οι οποίοι Γάλλοι είναι η λιγότερο ταλαιπωρημένη ομάδα στο παγκόσμιο σύμπαν, έτσι. Έχει κάνει τα λιγότερα χιλιόμετρα από γήπεδο σε γήπεδο. Δεν ξέρω πώς τους έχει προκύψει αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα έχουν λιγότερη, είναι λιγότερο φορτωμένοι με κούραση σε σύγκριση με τις άλλες ομάδες.
0: Mm.
1: Το Μαρόκο λοιπόν είναι διαφορά πια είναι ότι μπορεί να κρατάει μπάλα.
0: Ναι.
1: Παραγουάη δεν μπορούσε να κρατήσει. Αν κρατούσε λίγο παραπάνω μπάλα, μπορεί να μην φτάναμε ότι το πέναλτι το οποίο έπρεπε στο σύντομα. Ο Μαρόκος δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, έχει παίχτες να κοντρολάρει. Έχει παίχτες που ξέρουν το γαλλικό πλάσμα, το πρόβλημα του Χακίμη. Και καλό θα είναι να δούμε και τι θα γίνει στη Γαλλία, γιατί τα μέτρα που έχουν πάρει οι γαλλικές αρχές είναι τρομερά, έτσι. Δηλαδή πρέπει να έχουν χωρίσει τις γαλλικές πόλεις στα δύο για να μην συναντηθούν οι μέρες με τους Βεγγίδες. Η κοινότητα του Μαρόκου είναι τεράστια.
0: Νομίζω ότι το 1,67 που βλέπω κατά μέσο όρο στις στοιχηματικές που δίνουν οι μπούκιδες είναι πολύ χαμηλό.
1: Πολύ χαμηλό, συμφωνώ.
0: Εντάξει, η μπλε μπορεί να είναι το κορυφαίο φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ, αλλά και το Μαρόκο έχει επιβεβαιώσει
1: πρόσεξε,
0: την ποιότητα που διαθέτει. Έτσι.
1: Μου μοιάζει λίγο να πηγαίνει η ιστορία ανάποδα. Στο προηγούμενο παγκόσμιο κυπέλλο το Μαρόκο απέκλεισε την Ισπανία.
0: Και αποκλείστηκε από τη Γαλλία.
1: Όχι, απέκλεισε την Πορτογαλία στο δεύτερο νοκάουτ μάτς.
0: Ναι.
1: Και αποκλείστηκε στην από τη Γαλλία. Τώρα έτσι όπως θα έχει φέρει το πρόγραμμα, οι Ισπανοί απέκλεισαν τους Πορτογάλους. Το Μαρόκο παίζει πρώτα με τους Γάλλους και μετά κατά πάσα πιθανότητα θα παίξουν τους Ισπανούς τον ημιτελικό, αν περάσει. Άρα μπορεί η ιστορία δηλαδή να γραφτεί ανάποδα, να περάσει στο Μαρόκο και όχι η Γαλλία στις 22 και μετά να περάσουν οι Ισπανοί και όχι στο Μαρόκο 2022.
0: Λοιπόν, να πω κάποια πράγματα έτσι πολύ ενδιαφέροντα που βλέπω τώρα. Καταρχήν να πούμε ότι ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τον νικητή του Ισπανία-Βέλγιο. Ένα. Δεύτερον, έξι φορές έχουν συναντηθεί στην ιστορία τους. Οι Μαροκάνοι δεν έχουν κερδίσει ποτέ τους Γάλλους. Τέσσερις νίκες οι Γάλλοι, δύο ισοπαλίες. Η πιο πρόσφατη και το μοναδικό επίσημο, για τα άλλα όλα ήταν φιλικά τα πέντε, ήταν πριν από τέσσερα χρόνια στο ημιτελικό του Κατάρ, του Μουντιάλ του Κατάρ. 2-0 είχαν κερδίσει οι Γάλλοι. Να ξέρετε κάτι, ότι οι μισές ήττες της Γαλλίας σε Μουντιάλ, χωρίς όμως τη διαδικασία των πέναλτι, οι μισές ήττες, τον 21ο αιώνα μιλάω, για τον 21ο αιώνα, οι μισές ήττες της Ιταλίας είναι από αφρικάνικες ομάδες.
1: Της Γαλλίας,
0: οι μισές ήττες στον 21ο αιώνα, yeah, σε αγώνες Μουντιάλ, βγάζω έξω τη διαδικασία των πέναλτι, είναι από αφρικάνικες ομάδες. Από ευρωπαϊκές και αμερικάνικες μαζί έχει χάσει μόλις δύο φορές. Από αφρικάνικες ομάδες σε Μουντιάλ τον 21ο αιώνα έχει χάσει τρεις φορές, έτσι.
1: Μαζί γενομένες από το Μουντιάλ του 2002 που πήγε ως πρωταθλήτρια κόσμου και πρωταθλήτρια Ευρώπης. Mm. Και οι Σενεγάλοι ξέρεις ότι παίζουν και αλλού ποδόσφαιρο.
0: Επίσης, το Μαρόκο στο Κατάρ είχε μείνει πέντε παιχνίδια Μουντιάλ, πέντε παιχνίδια, ναι, αφού ήταν του Κατάρ του Μουντιάλ αίτητη, και έχασε στο έκτο από τη Γαλλία. Τώρα είναι πάλι το έκτο. Είναι η μοναδική ομάδα που ήταν αίτητη και στο Κατάρ και εδώ στα πέντε πρώτα της παιχνίδια. Στο Κατάρ έχασε στο έκτο, τώρα ξαναπαίζει με τη Γαλλία στο έκτο.
1: Εγώ σου έχω πει, έχω προτείνει και έχω ποντάρει στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Το ιδανικό σενάριο όμως για μένα προσωπικά εκφράζω επιθυμία, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα ήταν ένας τελικός Ισπανία-Αργεντινή, ώστε ή να το πάρει ο Μέση ή να το πάρει ο διάδοχος του Μέση, για μάλλον.
0: Καλά, δεν πιστεύω ότι ο διάδοχος, εντάξει, δεν μπορεί να φτάσει ο Γιαμάλ το Μέση, αλλά εν πάση περιπτώσει, όπως τον λες τώρα, οκ. Okay. Λοιπόν, όχι, εγώ δεν θέλω να... Εγώ, κοίτα να δεις. Επειδή ήμουν από τους haters του Μέση, αλλά θέλω να πω ότι δεν πιστεύω ότι η Αργεντινή θα το πάρει. Δεν μπορεί ο Μέση να κάνει άλλα τρία παιχνίδια τέτοιας έντασης μέσα σε λιγότερο από 10 μέρες και από μόνος του, γιατί βλέπω μέχρι τώρα ότι εμένα δεν με πείθει η Αργεντινή. Απλά χάνει 0-2 από την Αίγυπτο και πιστεύεις ότι ο Θεός ο Μέση θα κάνει τα μαγικά του και θα το γυρίσει, και το κάνει. Δεν μπορεί όμως Θεός, γιατί πραγματικά υπάρχουν στιγμές που λες είναι ανεξήγητο το φαινόμενο αυτό. Δηλαδή, καταρχήν ο άνθρωπος τα βάζει, είναι ο μοναδικός που τα έχει βάλει κόντρα στο χρόνο. 39 χρονών, έτσι. Και βλέπεις τι κάνει. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι ο Αργεντινή θα το σηκώσει, γιατί δεν πιστεύω ότι θα αντέξει ο Λιονέλ Μέση. Αλλά έτσι κι αλλιώς, γιατί το έχουμε δει και στο παρελθόν, εσύ είσαι και παλιός, ο θριαμβευτής, δηλαδή ο νικητής μάλλον ενός Μουντιάλ, η νικήτρια ομάδα, δεν σημαίνει ότι είναι και ο θριαμβευτής. Για μένα, ό,τι και να γίνει με την Αργεντινή, αυτά που έχει καταφέρει ο Μέση θα είναι ο απόλυτος θριαμβευτής. Δηλαδή ο άνθρωπος που θα στον αιώνα των αιώνων θα λένε για το Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών, για την ιστορία που έχει γράψει και τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έχει ο Μέση. Έτσι νομίζω. Ακόμα και αν το πάρει η Γαλλία, η Ισπανία ή η Αγγλία.
1: Ο λόγος που θέλω να το πάρει ο Μέση,
0: ναι,
1: σου είπα, ή ο Μέση ή ο Γιαμάλ, παρότι έχω ποντάρει την Αγγλία, έτσι.
0: Ναι.
1: Τη διαφορά πάει είναι άλλη επιθυμία.
0: Ναι. Ναι.
1: Θέλω να είναι και μια απάντηση για ό,τι συνέβη το 94. Όταν ο Μαραντόνα πήγε όπως πήγε, εντοπαρισμένος δεν έχει σημασία, το ότι έγινε το αρνητικό πρόσωπο του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξαγωνιστικά με τον αποκλεισμό του, τώρα θα σταματήσουν να ασχολούνται. Αν το πάρει η Αργεντινή, θα σταματήσουν.
0: Πάντως, αν το πάρει η Αργεντινή back to back, που θα είναι κάτι το μυθικό και αυτό, αν το πάρει δηλαδή ο Μέση δεύτερο συνεχόμενο, νομίζω ότι μετά.
1: Κάντε τον Γκουάτ και τελείωσε.
0: Τι?
1: Δώσε το βραβείο του Γκουάτ και τελείωσε.
0: Δεν ξέρω το βραβείο του Γκουάτ, είπε. Δεν ξέρω το βραβείο του Γκουάτ. Απλά όσο. Γιατί πάντα θα υπάρχουν οι άπιστοι που τονίζουν ακόμα περισσότερο την πίστη, θα υπάρχουν οι άπιστοι θωμάδες που ακόμα και τότε θα το αμφισβητούν, αλλά για μένα θα τελειώσει οριστικά η συζήτηση για το ποιος είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής ever.
1: Αυτό που λέω δηλαδή.
0: Στον κόσμο. Ποιο θα είναι ο κορυφαίο ποδοσφαιριστή, αν το πάρει και αυτό. Ναι. Αυτά. Πάμε τώρα. Τι άλλο έχουμε. Τι έχουμε, έχει τίποτα θεματάκια. Κάτσε, έχω είδηση, ρε. Έχω είδηση. Ένας κοινός, την ώρα που μιλάμε, μου στείλε μήνυμα. Κοινός γνωστός μας, φίλος μας. Ακόμα περιμένουμε να πάμε για καφέ μαζί του, οι τρεις μας.
1: Λοιπόν, πήρε τηλέφωνο,
0: μην πεις όνομα. Ναι, άκου. Τώρα μου γράφει. Ο Ηρακλής είναι πολύ κοντά στον Ντάνι Μουνιώθ της Ατλέτικο Μαδρίτης. Καθεστώς συνειδιοκτησίας. 3 χρόνια στον Ηρακλή. Στα social της Ατλέτικο, οι οπαδοί αλλά και ρεπόρτερ βρίζουν που τον αφήνουν. Έχει παίξει σε παγκόσμιο κύπελο K17 στην Ινδονησία, όπου έφτασαν στον τελικό εναντίον της Γερμανίας το 23. Και 2 συνεχόμενα Euro, ένα το κέρδισαν και το άλλο το έχασαν στον τελικό το περασμένο Οκτώβριο K19. Full back, πολύ γρήγορος, με καλές σέντρες και assist. Κλείνει. Δεν είναι απλά ενδιαφέρον ο Ντάνιο Μουνιώθ της Ατλέτικο Μαδρίτης και θα αποκτηθεί και άλλος πιτσιρικάς Ισπανός από μεγάλη επίσης ισπανική ομάδα.
1: Γράφει σήμερα Sport Day με αφορμή τον Μουνιώθ που κάποτε πήρε το μάτι μου ότι πρόκειται για το εγχειρίδιο μεταγραφών του Γιάννη Κόντι.
0: Και μπράβο του. Ήταν απόλυτα επιτυχημένο στον Άρη, φίλε.
1: Και τι λέω εγχειρίδιο, γιατί έτσι όπως το διάβασα και εγώ το μεταφέρω, ότι ο Κόντις πήγαινε στην περίοδο του Άρη και χτυπούσε παίκτες από τις ακαδημίες της Μπαρσελόνα, της Ρεάλ και της Ατλέτικο.
0: Χαβίτο, Κόκε, ποιος
1: είναι. Με ποιο σκεπτικό, με 2 σκεπτικά. Το ένα, ότι έχουν μάθει σωστά την τακτική.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο, ότι στις συγκεκριμένες ακαδημίες σε όλες τις ηλικίες έχουν μάθει να κάνουν προβληματισμό και να έχουν πίεση.
0: Ναι.
1: Να αντέχουν όσοι φτάνουν. Είτε φεύγουν για άλλα προηγμένα από τα βαθμούς, είτε μένουν στις ομάδες, έχουν μάθει να ζουν με την πίεση του βαθμού και να την αντέχουν, ειδικά αυτοί που μένουν.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν το εγχειρίδιο μεταγραφών του Κόντι στον Άρη και με αυτό το εγχειρίδιο προφανώς πορεύεται, γιατί χωρίς να το ξέρω, έχω την αίσθηση, τη βεβαιότητα θα σου πω, απλά επειδή δεν το ξέρω, την αίσθηση, ότι πίσω από τη μεταγραφή του Μουνιώθ ο Κόντις. Οι τρομερές διασυνδέσεις που έχει ούτως ή άλλως. Το δικό μου ρεπορτάζ έλεγε και το είχα αναφέρει. Και πάει ταξίδι στην
0: Ισπανία. Ναι.
1: Τις πρώτες μέρες που έκλεισε ο Ματσάρη και λίγο πριν κλείσει την πρώτη μέρα.
0: Το σημαντικό δεν είναι ότι φέρνει τέτοιους παίκτες. Τους φέρνει με καθεστώς συνειδιοκτησίας, όχι ως δανεικούς. Δηλαδή να πάει να έρθει ένα χρόνο. Με καθεστώς συνειδιοκτησίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι προτιμότερο αυτό από τον κάθε Σουρλί, από τον κάθε Τσόλακ, από τον κάθε. Δεν ξέρω εγώ τι. Οι μεταγραφές δηλαδή.
1: Κάνω τα χέρια από τον Βασίλη, γιατί ο πατέρας του Γιώργος ήταν σημαντικός.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Φαντάζομαι, ήμασταν 3 άτομα που γίναμε διάσημοι πανελλαδικά.
0: Γιώβιτς, πώς βλέπεις.
1: Μ' άρεσε πολύ. Το Σάββατο υπήρχε χάσμα, παρενέβη ο Ηλιόπουλος.
0: Τι χάσμα, για πες, δεν το ξέρουμε. Τι χάσμα.
1: Υπήρχε, μέχρι το Σάββατο δεν τα χάσαμε.
0: Ναι, ποιο ήταν το χάσμα, πού ήταν χάσμα, ξέρεις, πού, στο buyout. Γιατί λέει μπήκε 20 εκατομμύρια buyout.
1: Ναι, και στο ύψος των αποδοχών.
0: Πόσο θα γράφει, 3 μπροστά.
1: Με τα μπόνους, ναι.
0: Όχι, χωρίς μπόνους. Εγώ δεν βάζω τα μπόνους, αν και είναι εφικτά τα μπόνους. Έχει αποδείξει δηλαδή τέτοιοι παίκτες όπως ο Γιώβιτς, όπως ο LKB. Δηλαδή, ο LKB με τα μπόνους φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια, αν βάζει γκολ. Τι?
1: 300, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Μαζί με τα μπόνους ή χωρίς τα μπόνους.
1: Με τα μπόνους.
0: Ναι.
1: Το ερώτημα τώρα που γεννάται είναι. Ο Πινέδα μέσα στις άκρες είχε ζητήσει συμβόλαιο Γιώβιτς. Εννοούσε το παλιό, ούτε καινούριο.
0: Καλό. Και του Γιώβιτς φτιάχτηκε και το καινούργιο. Οπότε ακόμα και αν είχε ζητήσει το παλιό, λογικό είναι να. Το παλιό ήταν 2,2, ρε φίλε. Αν δεν κάνω λάθος, εκεί δεν ήταν.
1: Αυτό ζητούσε τότε. Αυτό έλεγε.
0: Ναι. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί. Αφού βλέπει το.
1: Πολλοί άλλοι λένε ότι οι αποδοχές έχουν 20% αύξηση.
0: Πιανού.
1: Του Γιώβιτς. Αυτό είναι το νέο συμβόλαιο.
0: 20%. 20% στα 2 εκατομμύρια είναι 400-500 χιλιάδες. Ωραία. Κάτι άλλο, γιατί μας κλείνει ο κύριος Πουρναράς.
1: Τι άλλο. Αυτό που σου έλεγα χθες και στο είπα και την περασμένη εβδομάδα.
0: Γρήγορα. Μας κόβει, ναι.
1: Με το Φορτούνι είδες. Πρώτο μάτς, πρώτη στιγμή την μπάλα, πρώτο φάουλ.
0: Γεια σου! Γεια σου, αγόρι μου. Φορτούναρος κι εσύ. Φορτούναρος.
2: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
3: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους
8: τσάκμπαν.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
2: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες όρουχα, δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
3: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
6: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Αργήσαμε αλλά επιστρέψαμε. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά υπήρχαν κάποιες δουλίτσες που έπρεπε να γίνουν. 37 λεπτά μετά τις 12. Είμαστε κανονικά στο δεύτερο από τα τρία ημίχρονα των τρίερων ραδιοφωνικών μοιχειών εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ευάγγελος Μίχος μπροστά τα μικρόφωνα. Είχαμε ένα 25 λεπτό διαλόγου με τον κύριο Κώστα Κώστα, λέω, πού μου ήρθε αυτό? Κετσιτζόγλου πήγαν. Κώστα Κετσιτζόγλου πήγαν να κάνω το Σταύρο Γεωργακόπουλο. Κώστα Κετσιτζόγλου. Πώς μου ήρθε αυτό? Τρομερό.

τον θυμήθηκα τον Γκέτσε. Λες και ήμασταν στο Open. Ο Κώστας ο Χατζής άρχισε η φορτουνιάδα πάλι. Μας έλειψε με το Σάντα Μαρία. Θυμήθηκα την παλιά εξαιρετική ελληνική ταινία Σάντα Τσικίτα. Okay. Μην υποτιμάς τους αντιπάλους σου, Κωστάκι μου. Μην τους υποτιμάς τους αντιπάλους σου. Να είσαι ταπεινός.

Ο Μπακασέτας που με ρωτάτε μπορεί να πάει στην Τουρκία αν το επιθυμεί, αν βρει κάτι που ο ίδιος του αρέσει και τον καλύπτει. Διαφορετικά θα ψήσει το ψάρι στα χείλη μέχρι να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό, γιατί λέει δεξιά και αριστερά ότι δεν το κουνάει. 2,2 είναι το συμβολίο του. Ναι, ήταν 10 εκατομμύρια ευρώ η ρήτρα, το buyout που υπήρχε στο προηγούμενο συμβόλαιο του Γιώβιτς. Καλά, ούτε το πλησίασαν, δεν υπήρχε καμία ομάδα που να ενδιαφέρθηκε και να είπε ότι να συζητήσουμε, να πραγματευτούμε τη ρήτρα των 10 εκατομμύριων. Βεβαίως η ΑΕΚ, επειδή έρχεται, είναι πολύ πιθανό να παίξει το Champions League, η δεύτερη χρονιά του Γιώβιτς λογικά θα είναι πολύ καλύτερη από την πρώτη. Σου λέει, νέο συμβόλαιο του έκανε. Ακούσατε τον Γεωργακόπουλο, είπε 20% μίνιμουμ η αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο, το περσινό συμβόλαιό του. Στις αποδοχές διπλασιάζει και το buyout. Και καλά κάνει. Προφανώς θα διατηρήθηκε και η συμφωνία που υπήρχε στο τρέχον συμβόλαιο και στο νέο θα διατηρήθηκε η συμφωνία. Δηλαδή, ένα 20% από αυτό το ποσό το παίρνει η πλευρά του Γιώβιτς. Δηλαδή στο buyout των 10 εκατομμυρίων θα παίρνουν το 20% τα 2 εκατομμύρια η πλευρά του Γιώβιτς. Λοιπόν, επίσημα στον Παναθηναϊκό άκτορ ο Μπάντιο. Τι λέει το budget του μπασκετικού Παναθηναϊκού είναι... 60 εκατομμύρια, δηλαδή λες και είναι σουπερλιγκά, Big Four της ομάδας.

Έλα ρε φίλε, πέθανε η Bonnie Tyler. Mm. 75 χρόνια, πήγαμε 60 εμείς, δεν θα πήγε η Bonnie Tyler 75. Μάλιστα, είχε νοσηλευτεί, νοσηλευόταν στη ΜΕΘ, νοσοκομείο της Πορτογαλίας, στο οποίο βρισκόταν από το Μάιο, με σοβαρό πρόβλημα στο έντερο, είχε καρκίνο στον έντερο, είχε κάνει επέμβαση, την είχαν κρατήσει σε τεχνητό κόμμα, έφυγε, αναπάβεται, αναχώρησε η ψυχούλα της. Bonnie Tyler. Πρώτες δηλώσεις Ζώτα Σίλβα του νέου μεταγραφικού αποκτήματος του Ολυμπιακού που ήρθε με καθυστέρηση 2 χρόνων στους Ερυθρόλευκους. Θα κάνω ό,τι μου ζητήσει ο Μεντιλίμπαρ. Γι' αυτό διάλεξα τον Ολυμπιακό. Κάτσε να δω, ο τίτλος είναι αυτός. Γιατί διάλεξε τον Ολυμπιακό, τι λέει μέσα. Ναι, είναι ένας τεράστιος σύλλογος με πολύ μεγάλη ιστορία. Ολυμπιακός. Είναι ένα βήμα που ήθελα να κάνω στην καριέρα μου. Με 2 χρόνια καθυστέρηση όμως το κατάλαβες φίλε μου, να τα λέμε όλα Ζώτα Σίλβα. Δεν μου αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου, είμαι όμως φιλόδοξος

ήταν ένας βασικός λόγος που με έκανε, ένας από τους βασικούς λόγους που με έκαναν να έρθω στον Ολυμπιακό. Αν υπομονώ να πάρω μέρος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτά από τον Ζώτα Σίλβα, οι πρώτες δηλώσεις του στο Ολυμπιακό TV.

Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: νομίζω περνάτε στα χαμηλά τη μεγάλη επιτυχία της ΑΕΚ που έδωσε τον κορυφαίο σεντερφόρο του ελληνικού πρωταθλήματος. Όπα, όπα, μεγάλε, μεγάλε. Όπα. Με κοιτάει ο Μουρνάρας, δεν λέω σε ένα Μουρνάρα, εδώ στο φίλο στο μήνυμα. Λοιπόν, το είπαμε. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Ένα. Δεύτερον, κορυφαίο σεντερφόρο του πρωταθλήματος. Χωρίς τον Βάργα, αν δεν ερχόταν ο Βάργα το Γενάρη, μόνο με τον Γιώβιτς δεν έπαιρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Το λέω έτσι για να το καταλάβεις. Τρίτον, okay, ήταν καθοριστικός, αλλά ο LKB δεν είναι καλός. Άσχετα αν σήγησε στο δεύτερο μισό και τα λοιπά στην τρίτη του χρονιά. Υπάρχει και ο LKB για τη νέα σεζόν. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι ότι οι οπαδοί τα βλέπετε όπως με τα γυαλιά. Αλλά όταν στέλνετε τα μηνύματα σε μένα, να ξέρετε ότι εγώ είμαι και λίγο αντιδραστικός. Τα βλέπω και λίγο διαφορετικά. Μην παρεξηγήσετε. Το διάβασα το μήνυμά σου, σου απάντησα.

Λοιπόν, ο Μπακασέτας ψάχνει ομάδες στην Τουρκία ή ο Παναθηναϊκός ψάχνει για τον Μπακασέτα, τον προτείνει σε ομάδες της Τουρκίας? Γιατί αν ισχύει το δεύτερο, μην δούμε καμιά απόρριψη όπως έγινε με τον Πάλμερ Μπράουν. Προσπάθησε ο Παναθηναϊκός να προσπαθεί να απαλλαγεί από τον Πάλμερ Μπράουν, αυτό λέει πολλά. Διέρευσε ο Παναθηναϊκός ότι βρέθηκε πρόταση, δέχτηκε πρόταση από τουρκική ομάδα με 1 εκατομμύριο. Ο Πάλμερ Μπράουν δεν πάει. Γιατί να πάει? Εξαρτάται ποια ομάδα που είναι. Αν είναι στα βάθη της Τουρκίας, στον Παναθηναϊκό παίρνει 1 εκατομμύριο, 1,1. Οκ. Φίλε μου καλέ, έχω πει για το Γιακουμάκη, γιατί ήμουν ο πρώτος που έβαλα τον Γιακουμάκη στο κάδρο το ερυθρόλευκο, με πολλά αν και προϋποθέσεις, κυρίως το σκοράκια το έκανα. Μετά ακολούθησαν ειδικά τις τελευταίες μέρες και άλλοι. Εγώ το έχω κάνει πριν 10 μέρες. Τα βίντεο είναι αποδεικτικά αυτό που λέω. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Γιακουμάκης στη νέα σεζόν δεν θα είναι στον ΠΑΟ. Τώρα, αν θα είναι στον Ολυμπιακό, αν είναι σε άλλη ομάδα στην Ελλάδα, λέμε. Ή αν τον πάρει ο Βλάντα Νίβιτς στην Αλ-Αϊν, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δεν το ξέρω. Σύμφωνα πάντως με τον το Μεξικάνο Τζόρτζιο Μαντάρα, τον Αντριάνε Σπάρσα Οτέο, ο Γιακουμάκης βρίσκεται μια ανάσα από το να μετακομίσει με μεταγραφή, με πώληση από την Cruz Azul στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για χάρη της Αλ-Αϊν του Βλάνταν Ίβιτς.

Ναι ρε φίλε, τι ωραία φωνή η Bonnie Tyler. Η Bonnie Tyler που έφυγε σε ηλικία 75 ετών. Μοναδική φωνή, έτσι. Αυτή η βραχνάδα, η βραχνή φωνή, ε. Έντονη, έντονη ερωτική φωνή, έτσι. Ναι. Λίγο ήθελα να την ακούω με βροχή την Bonnie Tyler. Γιατί λίγο και η φωνή της παραπέμπει έτσι σε ερωτική καταιγίδα. Παρέπεμπε σε ερωτική καταιγίδα. Και παραπέμπει, για τα τραγούδια της μπορεί να φύγει, παραμένουν.

Δημήτρης μου λέει: ο Γιώβιτς απέδειξε ότι θέλει να μείνει. Ο Πινέδα. Κάτσε, ρε φίλε. Ο Γιώβιτς απέδειξε ότι θέλει να μείνει παίρνοντας 3 εκατομμύρια. Και ο Πινέδα έχει ζητήσει τα λεφτά του Γιώβιτς. Είχε τα προηγούμενα, το προηγούμενο συμβόλαιο του Γιώβιτς. 2,2. Του το δίνουνε. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Γιατί δεν θέλει να μείνει. Πώς το κρίνεις. Επειδή ο ένας βάζει γκολ, okay, ο ένας βάζει γκολ και είναι σημαντικός, αλλά ο Μεξικάνος τουλάχιστον πέρυσι ήταν ο άνθρωπος που. Ο πιο κομβικός για μένα, ο MVP της περσινής ΑΕΚ ήταν ο. Ο Πινέδα συνολικά. Μετά τον Νίκολιτς. Από παίχτες εννοώ. Αν ξεχώρισε. Υπήρχαν πολλοί, θα μπορούσε πολλούς να βάλεις. Και τον Γιώβιτς και τον Γκοϊτά. Και το Βάργα και το Μάριν κατά διαστήματα και το Ρέλβας και το Ρότα με την Πέμπτα. Υπάρχουν πολλοί. Το 300, αλλά έπρεπε να ξεχωρίσω κάποιον, θα έλεγα τον Πινέδα. Μια κατηγορία μόνο του ήταν. Ναι, δεν είχε τα γκολ του Γιώβιτς, δεν είναι φορ, αλλά ήταν αυτός που έδινε το ρυθμό, την ένταση, πατούσε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του γηπέδου, έδινε την ισορροπία στη μεσαία γραμμή. Αν ο Γιώβιτς ήταν το πρόσωπο της εκτέλεσης, ο Πινέδα ήταν το πρόσωπο της λειτουργίας, του ρυθμού της ΑΕΚ. Okay. Λοιπόν, απλά εμένα μου δείχνει ότι, και αυτό είναι το σημαντικό για τους φίλους της ΑΕΚ, σύμφωνα με έτσι όπως τα βλέπω εγώ, ότι η ΑΕΚ από τη στιγμή που μπορεί να κρατήσει, να κλειδώσει με ένα μεγάλο συμβόλαιο που ίσως να είναι και το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που δίνεται σε ποδοσφαιριστή τη Super League, να κλειδώσει ένα μεγάλο παίχτη όπως το Γιώβιτς, δηλαδή μπορεί να κρατήσει και να κλειδώσει ένα μεγάλο παίχτη, γιατί να μην το καταφέρει και με τον Πινέδα. Αυτό κάνει με τον Γιώβιτς. Εμένα αυτό είναι, ρε παιδί μου, αυτό που κρατάω

0: Ο Μάγκας έχει παίξει εκτός από Πορτογαλίες, όχι μόνο φιλέ στην Μόσχα, με τη Σπαρτάκ, έχει παίξει και για την Μπορντό, για λογαριασμό της Μπορντό. Πιο ρεαλιστική, θα σας το πω διαφορετικά, πιο ρεαλιστική μεταγραφή για ελληνικό πρωτάθλημα, για Ελλάδα, ο Μάγκας, από ότι ο Κρίστιανσεν. Πάντως είναι Κυριακόπουλος και αυτός ο Μάγκας, δηλαδή δεν είναι ο αριστερός μπακ που διακρίνεται κυρίως για τα ανασταλτικά του προσόντα, γιατί ανεβαίνει, πατάει η περιοχή, γκολάκια βάζει, έτσι. Αυτά. Δεν έχει αγωνιστεί μόνο στην Πορτογαλία, μόνο στην Sporting Λισαβόνας. Έχει περάσει και από τις ομάδες του δεύτερου επίπεδου, δηλαδή μετά από την Μπενφίκα, Πόρτο και Sporting. Αυτές είναι οι τρεις κορυφαίες ομάδες της Πορτογαλίας. Ήταν η Μπράγκα, η Γκυμαράες, η Μποαβίστα. Αυτές είναι οι ομάδες. Έχει παίξει και στην Γκυμαράες και στην Μποαβίστα. Ο Δημήτρης λέει έφυγε μια τεράστια τραγουδίστρια της διεθνής σκηνής, η Τάιλερ. Πόσο κρίμα είναι να μην μπορεί ο σταθμός να παίξει ένα τραγούδι της. Η επιλογή να μην υπάρχει. Αυτά από τον Δημήτρη. Πριν πω, γράψει ο Γιώβιτς, ξέρουμε αν το ζήγιζε, αν το ζήγισε ο Λάζαρος στο Δουλόπουλος. Όχι. Αν κάνει 15-20 εκατομμύρια αυτός ο Αντρέ Λουίς, ο Φορτούνης που ξέρει και μπάλα πρέπει να κάνει 50-60 και ας είναι 34. Καλή εκπομπή από Κύθνο. Γεια σου ρε Λάμπη. Δεν έχω πάει Κύθνο ρε φίλε. Και θέλω να πάω. Όλο λέω θα πάω ένα Σαββατοκύριακο. Δεν έχω πάει ποτέ. Ευάγγελε, και εσύ τα βλέπεις με κίτρινα γυαλιά. Τώρα κατηγορούμε ότι τα βλέπω με κίτρινα γυαλιά από τους αντιαεξίδες. Γιώβιτς, άλλο επίπεδο, αγαπητέ αντιδραστικέ Ευάγγελε. Αγαπάμε Πινέδα και πιστεύω θα μείνει, όμως ο Γιώβιτς έχει παίξει ως ακριβή μεταγραφή στη Ρεάλ, Μίλαν κτλ. Δεν ξεκινάνε από τον ίδιο παρανομαστή λοιπόν, για να έχουν ίδια, σχεδόν ίδια συμβόλαια. Κάτσε ρε φίλε, γιατί δεν είναι ο Γιώβιτς Ρεάλ. Μην τρελαθούμε. Καλά, ο Γιώβιτς Μίλαν δεν ήταν και κάτι wow. Επίσης μην τρελαθούμε. Δεν είναι ο Γιώβιτς Ρεάλ. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, διαφωνώ. Καλησπέρα από Ξάνθη, Δημήτρης Ολυμπιακός. Μια πρόβλεψη, κύριε Μίχο, για το Γαλλία-Μαρόκο. 2-3 γκολ, πολλή ισοπαλία, over 3,5 κάρτες από τον Αργεντινό διαιτητή και γκολ-γκολ ενδεχομένως. Και εύρος 2-3 γκολ. 2-3 γκολ.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Τάπα, τσούρος, κλαδαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Βαθυλώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας? Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρο Συγκρού 238, Καλυθέα. 211-411-2288.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας, στο πιάτο σας.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports. Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Μπουρναράς. Συναγερμό στον Ασπρόπεργο για την φωτιά που έχει ξεσπάσει σε επιχείρηση, καθώς στην περιοχή υπάρχει δεξαμενή προπανίου από την πυρκαγιά. Έχουν τραυματιστεί 11 άτομα, οι τρεις είναι διασωληνωμένοι. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην οδό Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Μεγαρίδος έως τη λεωφόρο ΝΑΤΟ. Στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος της οδού Χίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Μεγαρίδος και στην οδό Χίου από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου. Από στρώμα ασθενή γνωστοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ότι ξεκίνησε φωτιά στο Σισμανόγλιο. Ένας 74χρονος έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας ως ύποπτος για την πρόκληση της φωτιάς. ΕΔΕ διατάχθηκε στο νοσοκομείο Σερών μετά από τραγικό λάθος. Η οικογένεια κλήθηκε να παραλάβει τον νεκρό συγγενή της, αλλά φέρεται να της παρέδωσαν λάθος ορό άνδρα που είχε πεθάνει την ίδια ημέρα. Τη δυσαρέσκεια του για το ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 ξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Νομίζω ότι είναι πραγματικά στοιχειώδες ότι αυτές οι πλατφόρμες που πουλούνται από τη μία χώρα στην άλλη εντός του ΝΑΤΟ δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον ενός άλλου μέλους του ΝΑΤΟ, τόνισε χαρακτηριστικά μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Στον Ιερώνα, ο Αγίου Νικολάου Κοζάνη στελέστηκε η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Η Βάγια Νέστορα έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της στην Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Αύριο Παρασκευή απολογούνται οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών η τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της παγκόσμιας pop και rock σκηνής, γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία από τη δεκαετία του 1970 και κυρίως την δεκαετία του 80. Στον καιρό, φαινόμενα κατά τόπους σήμερα στη χώρα, ανέμειος 7 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο, στην Αττική. Λίγες νεφώς σήμερα, με πιθανότητα για τοπικές βροχές από το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 943. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Ευάγγελος Μίχος.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Go!
3: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο, την τελευταία ώρα της εκπομπής, στις ραδιοφωνικές μοιχείες, στις 3 ώρες ραδιοφωνικές μοιχείες. Πάμε για το 1-2 πριν παραδώσουμε στην Ζέτα Θεοδωρακοπούλου για το τρομερό μαγκαζίνο, το δελτίο ειδήσεων, το μαγκαζίνο των ειδήσεων, συγγνώμη. Αυτή την ώρα γίνεται η παρουσίαση του νέου ιδιοκτήτη της ΑΕΛ. Είναι ο κύριος Ζήσης Τηλιανός, ο νεαρός εφοπλιστής. Χθες το μεσημέρι ολοκληρώθηκε στο Σύνταγμα η μεταβίβαση των μετοχών από τον Ταβέλη στον Στυλιανό. Λαρισαίος, καταγωγή από τη Λάρισα, ο εν λόγω. Πάντως είναι ΑΕΛ, αλλά άλλη είναι η ομάδα του. Υποστηρίζει Big Four-άτη ομάδα της Αθήνας. Άντε, δύο επιλογές, ή Παναθηναϊκός ή ΑΕΚ. Τι λέτε να είναι, Παναθηναϊκός ή ΑΕΚ? Λοιπόν, από ό,τι λέγεται, μπορεί να είναι και τώρα στην συνέντευξη τύπου, Σωτήρης Κυριάκος που ήταν στην Κηφισιά θα είναι στη Λάρισα και πιθανότατα θα αναλάβει πόστο σημαντικό σαν αθλητικός διευθυντής, σαν τεχνικός διευθυντής, ο Μπελεβόνης του Πανετολικού, που ήταν στο Πανετολικό. Και μπορεί προπονητής Σωκράτης Σοφριδόπουλος, είναι βασικός υποψηφίος.

Λοιπόν, ένας πολύ καλός φίλος και σπουδαίος ρεπόρτερ μου γράφει, γιατί ασχολείται όταν είσαι ρεπόρτερ, κάνεις ρεπορτάζ και έχεις άκρες για όλες τις ομάδες και όχι μόνο για μία. Μου γράφει, 1.800.000 ευρώ είναι καθαρά οι φίξ αποδοχές στο τρέχον συμβόλαιο του Γιώβιτς. Όχι 2 ή 2,5 εκατομμύρια, μαζί με τα μπόνους τα 2 ή τα 2,5. Νομίζω. Τώρα θα πάει κάτι παραπάνω από 2 εκατομμύρια ως φίξ ποσό. Λογικό είναι, αν είναι 20% η αύξηση, δηλαδή ήταν 1,8, 200 και 180, 380, θα πάει δηλαδή κοντά στα 2,2, 2,180. Okay, με τα μπόνους μπορεί να πάει πάνω από, να φτάσει στα 3. Και ο ίδιος ο φίλος και καλός συνάδελφος μου λέει, όσον αφορά στο MVP της ΑΕΚ που έλεγες, δεν είναι άδικο να υποθύνω ότι ο Πινέδα, ωστόσο για μένα πιο δίκαιο θα ήταν να έπαιρνε τον τίτλο ή το Στρακώσια ή το Μάριν και πιο πίσω ο Γιώβιτς. Θα σου πω, είπα ότι MVP για μένα είναι ο Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς τους έκανε όλους αυτούς μάγκες. Ένα. Πάμε σε ποδοσφαιριστή. Το πιο δίκαιο, θα συμφωνήσω, θα ήταν ένα συνδυασμός MVP. Έτσι. Ναι, γιατί είναι πολλοί. Ο Στρακώσια, ο Γιώβιτς, ο Πινέδα, ο Μάριν και ο Βάργα.

Ο πρώτος Ευρωπαίος παίκτης που βάζει 4 γκολ σε μεγάλη ομάδα στο Παναθηναϊκό είναι ο Λούκα Γιώβιτς. Ήρθε η σειρά του Ολυμπιακού να ρίξει ένα τρίπαλο πάνω σε απομενίδια εκτζής. Okay, φίλε μου. Μην παίρνεις μικρόφωνο, άσε μας να απολαύσουμε τη μουσική, λέει ο Δημήτρης. Γι' αυτό σας έχω αφήσει, ρε παιδιά. Ο Αναστάσης λέει για το που επιμένει για MVP το Γιώβιτς, εννοώ το εκτόπισμα που έχει ως όνομα ο Γιώβιτς και τη χάρη όπως απέδειξε φέτος που βρήκε μέρος του ποιοτικού, του παλιού ποιοτικού εαυτού του. Δεν έχουν κάνει την ίδια καριέρα, να θέλει όσα ο Σέρβος, πρέπει όμως να του γίνει γενναία αύξηση από Μάριο αναμφισβήτητα του Πινέδα. Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Καημό το έχω στον Ολυμπιακό να δω έναν φορ γρήγορο τύπου Μπακαμπού, όχι άλλο για κουμάκι. Αποστόλης Μουρνιακός. Φίλε, έσωσε ο Βλαντανίδης, ο Μπέρνι στην Αλαΐν, σύμφωνα με τους Μεξικάνους. Ο Γιώβιτς της Ρεάλ είναι, της Φραγκφούρτης δεν είναι, λέει ο Μάικλ. Το καλύτερο αριστερό στόπερ για μένα είναι ο Κάρμο. Ο Κάρμο που είχαμε δει το πρώτο εξάμηνο στον Ολυμπιακό. Ο Σπύρος, έλα Βαγγέλη καλημέρα, αυτόν... πώς εκφράζεις έτσι για τον πράκτορα, έλα ρε Σπύρο. Χαιρέτησε, όσο ήταν ο πράκτορας, χαιρέτησε ο Σπύρος. Ένα ημίχρονο πήρε... Καλησπέρα, Ευάγγελε. Πολύ σαν ο παίχτης στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Έσκασε, λένε, υψηλή πρόταση για Πάλμερ ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ και τα ξεφτέρια μας τη βρήκαν ικανοποιητική. Που με 1 εκατομμύριο μόνο στραγάλια αγοράζει αυτήν την εποχή. Προσωπικά το θεωρώ στο καλύτερο αμυντικό από την περσινή ομάδα. Επίσης, δεν είδα κάποια ερώτηση στον Κοτσόλη για τους κομμένους που δεν πήγαν Ολλανδία. Τι σχέδιο υπάρχει για αυτούς? Και είναι σημαντική οι κομμένοι που δεν πήγαν Ολλανδία. Και όχι μόνο γιατί ήταν βασική την περασμένη σεζόν, αλλά και για τα υψηλά συμβόλαιά τους, παραδείγματος χάρη. Σωστό αυτό που λες. Και για μένα ο Πάλμερ Μπράουν από όλους είναι ο καλύτερος αμυντικός από αυτούς που είχε Παναθηναϊκός. Αλλά έχει ένα μεγάλο μείον, ρε φίλε. Είναι ευάλωτος, είναι γυάλινος. Τραυματίζεται πολύ εύκολα. Με αυτή την έννοια το λέω. Γεια σου ρε γίγαντα Βαγγέλη. Παλαιόγαυρε και νυν όλα τα παραλυπόμενα. Για πες εσύ, παλαιόγαυρος. Νεόγαυρος ήμουνα, παλαιοαεκτζής, νεόγαυρος φιλολουτσεσκικός. Αυτό ήταν το αφήγημά μου στο Sport 24 Radio. Βεβαίως από τότε έχουν περάσει χρόνια και έχουμε καινούργια αφηγήματα τώρα, φίλε Ιωάννη Γιώργο. Για πες εσύ και μια γνώμη για το χθεσινό παλτό που είδαμε, το δεξί μπακ που ήθελε ο βασικός με τα επιτάσεις και δεν πέρασε τη σέντρα και με μπαλίτσα μονίμως. Και το παιδάκι των 17 ετών όργωσε από δεξιά ο Σιόζος. Λες για το Μαφέο και το Σιόζο. Να κρίνουμε από το πρώτο μάτς. Είναι σωστό, είναι δικαίο? Ποιος είπε, του είπε ότι ο πρέπει να διαλέγει το Μεντιλίδα, αυτός Γκαρσίες και λοιπά, ισπανικά παλτά. Οι μάγκετς, οι μανατζαρέοι κουβαλάνε στην Ελλάδα σαβούρα για γέλια. Άκου μάγκας, λέει ο Ιαν. Λες για τον Πορτογάλο, τον μάγκα της Λισαβόνας που θα γίνει ο μάγκας, μπορεί να γίνει ο μάγκας του Βοτανικού. Βαγγέλη καλημέρα, μήπως γνωρίζουμε γιατί δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα Μπαντιό και Μπογκά? Ο Μπαντιό ανακοινώθηκε, παιδιά, τι ώρα το έχει στείλει το μήνυμα? Το έχει στείλει νωρίς ο Θάνος, τι ώρα το έχει στείλει? Ανακοινωθήκε και ο Μπογκά, μην ασχολείστε με αυτά, παιδιά. Γεια σου Ευάγγελε, πες στο Σταύρο να μας πει καμιά ιστορία από την εποχή των Κοσκοτάδων. Είναι σαν μαύρη τρύπα στην ιστορία. Όσοι δεν τα ζήσαμε δεν ξέρουμε τίποτα. Αύριο ή μεθαύριο ή τη Δευτέρα θα τα πούμε. Ο Νίκος λέει, πλέον έχεις γίνει νέο-αεκτζής. Από παλαιο-αεκτζής έχεις γίνει νέο-αεκτζής. Και από νεόγαυρος έχεις γίνει παλαιόγαυρος. Ζεις δεύτερη νιώτη. Ωραίο, μ' άρεσε Νίκο.

0: Τώρα ρε φίλε, μπορεί να σε λένε μάγκα και να κάνεις καριέρα στην Ελλάδα. Πες μου ρε Πουρνάρα, μάγκας. Ε, αυτό λέω κι εγώ. Μάγκας. Ποιος? Α, ναι, ναι, σωστό, σωστό. Κλαρινίστας. Τρομερός. Λοιπόν, σύμφωνα με τα γαλάκια, το τέρας, ο Γιαμπουσέλε, απέρριψε πρόταση των Μινεζότα Τίμπερχουλφς για να συνεχίσει στο NBA, έτσι ώστε να έρθει να επιστρέψει στην Ευρώπη και να υπογράψει στον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με το μπάσκετ. Γιατί γελάζε, κάτι θυμήθηκε, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, αυτό. Συγγνώμη, στους Τίμπεργουλφς δεν πήγε ο Τρέι Λάιλς, αν κάνω λάθος? Ναι. Πού ήθελε ο Παναθηναϊκός? 3 εκατομμύρια δίνει για τον Μάγκας στην Sporting Λισαβόνας ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με την Record. Λεφτά έχουν στο Παναθηναϊκό και τα σκορπάνε απλόχερα. Τι θέλετε να πω τώρα? 320 τον πήρε πέρυσι από την...
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε 3 διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας. Με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
7: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
6: Planisabv.gr.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
11: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Goal!
12: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Έλεγα πριν μας κόψει τον αέρα ο Πουρναράς για να πάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον ότι αν ισχύει αυτά που γράφει η Redco για 3 εκατομμύρια, εντάξει, του έχουν πιάσει το μποπό. Ρε παιδιά, συγγνώμη, παίκτης 28 χρονών, ο Μάγκας. Εγώ είχα ξεσκίσει τον, πέρυσι τον Ριμπάλτα για τα 2,3 που έδωσε για τον Πεν Ράις στην Χάρτς, έτσι. Παίκτης τώρα, 28 χρονών, ο οποίος είχε πουληθεί το καλοκαίρι του 24 στους Ρώσους, που αγοράζουν ακριβά γιατί δεν πηγαίνουν πολύ εκεί πάνω. 2 εκατομμύρια είχαν δώσει. Και το στείλανε πίσω, άρον-άρον μετά από ένα χρόνο, το περασμένο καλοκαίρι, ένα χρόνο κάθισε και το στείλανε πίσω για 300 χιλιάρικα, 320 χιλιάρικα. Δεύτερο στην Sporting, επειδή είχε τραυματιστεί ο Νούνο Σάντος το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν και ήταν ο αναπληρωματικός πίσω από τον Ραούχο, okay, και θα πάει να δώσει 3 εκατομμύρια για την αγορά του ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω, εκτός αν είναι υπερβολικό και είναι λάθος ή ψέμα. Τι να σας πω. Ο Γιάννης λέει και πού να τον δείτε από κοντά τον Πορτογάλο Μάγκας. Μουστάκι Mercury και Μαλίλα Σποτήρα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Έλα Σταύρε, επικοινωνιολόγε και μαραθωνοδρόμε. Δύο σχόλια. Ο Κλέιτον στη φυσική κατάσταση που εμφανίστηκε ούτε για μούτσος. Τι γκολ έχασε κιόλας. Φίλε, λογικό δεν είναι. Αν ισχύουν είτε τα 8 είτε τα 6 κιλά που γύρισε από τις διακοπές, είναι για να τον διώγνεις κατευθείαν λόγω αυτής της αντιεπαγγελματικής νοοτροπίας του. Ο Σταύρος συνεχίζει, λέει: η ΑΕΚ δεν έχει διαβάσει καλά την περσινή σεζόν. Έχω την αίσθηση. Η περσινή ομάδα έκανε υπέρβαση. Ήταν σοβαρή, αλλά σε σοβαρό επίπεδο, με σοβαρές εντάσεις, αυτό το ρόστερ δεν στέκεται. Αν δεν ισχυθεί άμεσα με 2-3 ταχυδυναμικούς, δεν βγάζει ούτε όμιλο, ούτε League Phase Europa, πόσο μάλλον League Phase Champions League. Εγώ τα λέω, Σταύρο μου, στους φίλους ΑΕΚτζίδες, ότι η ΑΕΚ πέρυσι έκανε μια υπερβατική σεζόν, ένα υπερβατικό αλλά 110% δίκαιο άξιο πρωτάθλημα, ακριβώς λόγω της σοβαρότητας, λόγω της αξιοπιστίας, λόγω του ότι στα τέλος κλάταραν οι δύο βασικοί ανταγωνιστές ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, παίξανε πάρα πολλά ρόλο. Το θέμα ήταν να χτίσει πάνω σε αυτό που είχε και να βάλει upgrade, ποιοτικό upgrade στην ομάδα της. Δηλαδή, θα πρέπει, κι ας έχεις πίλιο και πενράις, πρέπει να φέρεις έναν ποιοτικό βασικό αριστερό back. Θα πρέπει να φέρεις έναν εισάξιο του Ρότα, να είναι δύο βασικοί σε κάθε θέση για τη θέση του δεξίου back. Σου έφυγαν Περέιρα και Ζωάο Μάριο. Θα πρέπει να φέρεις και για τους δύο έναν που να είναι καλύτερος και από τους δύο και θα είναι εν δυνάμει βασικός, αν όχι βασικός, για να παίζει αριστερά είτε δεκάρι. Να απαντήσω και στον φίλο που μου λέει: είσαι ο μοναδικός, Βαγγέλη, που λέει ότι η ΑΕΚ θα κινηθεί και για δεκάρι. Δεν είπα για δεκάρι, είπα για μεσοεπιθετικό που μπορεί να παίζει και αριστερά, έξω αριστερά και μέσα αριστερά και πίσω από το σεντερφόρ και δεκάρι στις θέσεις που καλύπταν ο Ζωάο Μάριο και ο Περέιρα. Αυτό εννοούσα, φίλε. Λοιπόν, να φέρει ένα τέτοιο παίχτη. Αυτά για την ΑΕΚ. Έχει δουλειά. Το Δουβίκα υπό προποθέσεις θα μπορούσε να το δει στον Ολυμπιακό. Έλληνας φορ και γρήγορος, λέει ο Αποστόλης ο Μουρινιακός. Μα δεν έρχεται ο Δουβίκας. Ο Δουβίκας που ήταν πρώτο σκόρερ της Κόμο Champions League θα έρθει στον Ολυμπιακό. Στην Ελλάδα. Όχι, Αποστόλη μου.

Λοιπόν, επιβεβαιώνουν αυτό που διέρευσε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα χθες για συμφωνία, σχεδόν συμφωνία Ολυμπιακού και Λουντογκόρετς για τον Στάνιτς, τον Πέτερ Στάνιτς. Λοιπόν, επικαλούμενες πηγές όχι από την Ελλάδα τα δημοσιεύματα, αλλά πηγές από τη Λουντογκόρετς μιλάνε για προχωρημένες σε βαθμό στο να ολοκληρωθούν διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο κλαμπ για deal done που θα φτάσει τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός φέρεται να βρίσκεται σε τελικές προχωρημένες συζητήσεις με τον Λουντογκόρετς για τη μεταγραφή του Σέρβου Διεθνούς Πέταρ Στάνιτς, ο οποίος ολοκλήρωσε ως πρώτος σκόρερ του UEFA Europa League την περασμένη σεζόν το φερόμενο ποσό μεταγραφής 9 εκατομμύρια. Αυτό είναι το ποστάρισμα του Μετόντι Σουμάνοφ. Ο Μετόντι Σουμάνοφ είναι ο κατσάτσος της Βουλγαρίας. Το ενδιαφέρον όμως εδώ που προκύπτει είναι ότι με ο Ολυμπιακός είχε μεγάλο ανταγωνισμό από την εφοφώτιστη στην Premier League Coventry του Λάμπαρτ, του coach Λάμπαρτ. Θυμίζω ότι η Coventry είναι αυτή που έχει κάνει την καλύτερη προσφορά στην Augsburg για το Γιαννούλη. 5,2 εκατομμύρια, ο Ολυμπιακός έχει κάνει 4,750 για το Γιαννούλη, 5,2 η Coventry. Με εκτός από το Γιαννούλη λοιπόν έχουν πέσει και στον ίδιο παίχτη και το Στάνιτς η Coventry με τον Ολυμπιακό.

Θυμίζω το διαγωνισμό για τα τερτύπια, για ένα τραπεζάκι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ που θα κληρώσουμε στην αυριανή εκπομπή για το βράδυ της Παρασκευής. Είναι αυτό το τραπεζάκι. Τερτύπια στη Λεωφόρο Τατοίου 56, στη Μεταμόρφωση, με την εκπληκτική αυλή τους, με λεύκες, δροσιά, καλό φαγητό, καλά ποτά, ωραία ατμόσφαιρα, παρεΐστικη. Θα περάσετε καλά, θα διασκεδάσετε, θα χαλαρώσετε. Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια στο Viber του σταθμού, όπως αύριο κληρώνει και το μεγάλο, το σπουδαίο δώρο, το ταξίδι στην Αμοργό του σταθμού. 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel Spa, το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού, με πολλές προσφερόμενες υπηρεσίες ευεξίας, πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα. Να σου κάνω αέρα μόνο δεν έχει. Μπορείς όμως και αυτό να το παραγγείλεις. Αιγιαλής Hotel & Spa για απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, να το διεκδικήσετε, στέλνετε στο Viber του σταθμού 6939-943-943 γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργός. Η κλήρωση αύριο, Παρασκευή 10 Ιούλη, στην πρωινή εκπομπή των Γιώργου Γεωργιάδη Πάνω Πουρναρά, 9 με 11, η Ελλάδα σήμερα. Καλώς στο Jasper. Μπαίνει μέσα και ο Jasper. Λοιπόν, για όσους δεν κερδίσουν την Αμοργό, την ίδια μέρα 4 άτομα θα κερδίσουν ένα τραπέζι στο Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Συμμετοχή με τον ίδιο τρόπο, αντί για τη λέξη όμως Αμοργός, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Ψαρονέφρι. Στον ΠΑΟΚ περιμένουμε, φίλε Δημήτρη, να μάθουμε ποιος είναι ο εκλεκτός για τη θέση του αριστερού εξτρέμ. Προχωρημένο, οπότε λέει το ρεπορτάζ, προχωρημένη δουλειά, υπόθεση, έχει γίνει πρόταση, το ενδιαφέρον, να δούμε ποιος θα είναι. Αν θα προλάβει το Χατζηδιάκο ή ο Χατζηδιάκος προλάβει τον αριστερό εξτρέμ. Τώρα, Γιακουμάκης, ακόμα και αν δεν πήγαινε στην Αλαϊν, δεν έπαιζε για τον ΠΑΟΚ. Αφήστε τα τώρα αυτά. Αυτά που ξέρετε εσείς εκεί πάνω. Γιακουμάκης πήγε στην Αλαϊν, τον πήρε ο Βλαντανίβιτς. Okay. Λοιπόν, όπως και με τον Γιαννούλη, έτσι και με τον Γιακουμάκη, ο ΠΑΟΚ με τις συνθήκες που ήθελε, με τις προϋποθέσεις που έβαζε, ήταν βέβαιο πως θα τον χάσει το Γιακουμάκη. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ και με τον Γιαννούλη και τον Γιακουμάκη, επειδή ακριβώς δεν μπορούσε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Augsburg και της Cruz Azul αντίστοιχα, παρότι οι παίχτες θέλανε και οι δύο, αποφάσισε να πάει σε μια πολιτική να το αφήσουν να πάει τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, να τραβήξει και τότε μπαίνουμε. Θα έχουμε κάνει και κάποιες πωλήσεις, θα τσοντάρουμε για παραπάνω χρήματα. Δεν γίνονται έτσι δουλειές. Δεν γίνονται έτσι δουλειές. Βλέπουμε εδώ πέρα. Ο άλλος πάει Sky 4 εκατομμύρια, παίρνει τον Καρίνεν. Έχει καθυστερήσει, έχει κομπλάρει, έχει αργήσει. Τσακ, δίνει τα λεφτά, τον παίρνει τον Καρίνεν. Πάει ο Νίκολιτς με τον αμυντικό χαφ που ήθελε. Ο Ολυμπιακός καθυστέρησε, έκανε, το πάλεψε το ένα το άλλο. Τελικά τα κατάφερε τον Σμαϊλόβιτς και ανέβηκε περισσότερο και καθάρισε και του Στάνιτς. Δύο βασικές επιλογές. Τι να λέμε τώρα. Παναθηναϊκός. Με υπεραξία πολύ μεγάλη, πάει να κλείσει αριστερό μπακ, συμπληρωματικό του Κυριακόπουλου. Θα δώσει και 3 εκατομμύρια. Που δεν είναι για αυτά τα λεφτά ο Μάγκας. Έτσι. Λοιπόν. Αλλά δίνει. Γένσεν το πάλευε, είχε φτάσει να πληρώνει, να του δίνει 3 εκατομμύρια κοντά στο Γένσεν και στον, μαζί με τα μπόνους και 7-8 στην Μπρέτφορντ. Τώρα δίνει 3 εκατομμύρια και μπόνους υπογραφή στον Πελεγκρίνη. Έχει κάνει την τριπλάσια προσφορά σε σχέση με, με τις αποδοχές που είχε στην Sporting Λισαβόνα στο Μωρίτα, το Ιαπωνέζο, το Σαμουράι, το Μπλε. Πού πας ρε πάω ξυπόλυτο στα αγκάθια. Καλά, τώρα έγινε γνωστό το θέμα του Μάγκας. Όλες οι ελληνικές ιστοσελίδες το καλό. Λέει, το πρωί έγινε γνωστό από την Πορτογαλία ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του αριστερού, του αναπληρωματικού αριστερού μπακ της Sporting, του Μάγκας. Το όνομά του πότε το έχουμε πει, ρε παιδιά, εδώ και 2-3 μέρες. Λέγαμε Μάγκα στο Βοτανικό, σαν.
Κύριε Μίχο, τι είπατε για Μιχαηλίδη? Είπα για Μιχαηλίδη ότι ο ΠΑΟΚ έχει αργήσει. Έχει μπει στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του. Από το Γενάρη μπορεί να πάει να υπογράψει οποιαδήποτε ομάδα, αν δεν έχει ανανεώσει με τον ΠΑΟΚ, σε οποιαδήποτε ομάδα θέλει. Και μετά αυτή η ομάδα να πάει να πει στον ΠΑΟΚ: έχω συμφωνήσει με τον Μιχαηλίδη, σου δίνω αυτά. Θέλεις, διαφορετικά το χάσει το καλοκαίρι τσάμπα. Ο ΠΑΟΚ πριν από δύο περίπου μήνες του είχε πει ότι σύντομα θα το φώναζε για να συζητούσαν και να προχωρούσαν σε πρόωρη επέκταση συνεργασίας ανανέωσης συμβολέου με αυξημένες αποδοχές. Παίρνει 600 χιλιάρικα. Τον έχει ξεχάσει, έχει καθυστερήσει, έχει αργήσει, έχει άλλες προτεραιότητες, αλλά. Όπως πολύ εύστοχα είπε και ο Σταύρος Γεωργακόπουλος, μπορούν να τον καλοβλέπουν όλο το Big, οι υπόλοιπες οι τρεις του Big Four, αλλά η ομάδα που ήδη έχει ξεκινήσει φλερτ μαζί του με τον Γιάννη Μιχαηλίδη είναι ο Παναθηναϊκός. Αυτά είπα για τον Μιχαηλίδη. Λοιπόν, ο Ματσάρη ήρθε χθες, ο Ντατσίλη έκλεισε, ο Μουνιώθ, όπως αποκαλύψαμε, σας αποκάλυψα πρωτογενής πληροφορία, ο δεξιός back half, πολύ μεγάλο ταλέντο διεθνής, με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες, γεμάτες συμμετοχές, ο Μουνιώθ, έρχεται και αυτός στον Ηρακλή με συνιδιοκτησία. Ο Ινσίνι όμως δεν ήρθε, ανακοινώθηκε από τη Σαμπτόρια. Δεν έδωσε τα 450 χιλιάρικα το χρόνο και το κλειστέ διαιτές που ήθελε ο Ινσίνι δεν τα έδωσε μόνο Βασιώτης. Έκλεισε στην, ανακοινώθηκε από τη Σαμπτόρια ο Ινσίνι που θα προσπαθήσει να την ανεβάσει στη Σέριε B. Λορέντσο Ινσίνι. Δεν θα γίνει σινιόρι. Λοιπόν, ανεπίσημο ντεμπούτο κόντρα στην Grasshoppers στον Παναθηναϊκό, De Frey.

νεαρού σεντερφόρ της ΑΕΚ, που πέρυσι στο πρωτάθλημα K19 είχε φορτώσει αντίπαλες αιστείες με γκολ μέχρι να τραυματιστεί, να πάθει χιαστό. Ο μεγαλύτερος αδερφός του, ο 24χρονος, που είχε ξεκινήσει ως μεγάλο ταλέντο μαζί με τον Τζολάκη από την Ακαδημία του Ολυμπιακού, πλέον 24 χρονών, θα συνεχίσει στην Ελασσίρου. Η ΠΑΕ Ελασσίρου ανακοίνωσε πριν από λίγο την έναρξη συνεργασίας της με τον Ηλία Καραργύρη. Πέρυσι έπαιζε στο Εγάλαιο. Λοιπόν, μεγάλο πλήγμα θεωρώ, οριστικά χωρίς Αϊμπάρη, το καλύτερο σκόρ της σε αυτό το Μουντιάλ, τραυματίστηκε στο προηγούμενο παιχνίδι, κόντρα στη Γαλλία, πλήγμα μεγάλο αυτό για το Μαρόκο.

Όχι, φίλε Θανάση, που με ρωτάς αν θα αποκτηθεί δεξί μπακ στον Ολυμπιακό ή θα μείνουμε με Μαφέο Ροντινή. Το Ροντινή τον είδες και χθες και εξτρέμ, ε. Και ήταν και καλός. Ο Κλέιτο δεν μπορούσε να βάλει τον γκολ. Την ασίστ την έδωσε. Την πάσε για να γίνει ασίστ. Ο Ροντινή θα είναι τρίτος δεξιός μπακ και θα λογίζεται ως εξτρέμ. Θα αποκτηθεί δεξί μπακ. Έχουν μείνει στάσιμοι και για Βρουσά και για Σάλιακα. Θα αποκτήσει δεξιός μπακ. Είναι η μοναδική εκκρεμότητα μαζί με το αριστερό μπακ που μένει στον Ολυμπιακό. Όπως και θα πουληθεί ο Ορτέγκα. Έχει έρθει πρόταση γύρω στα 6,5-7 εκατομμύρια, κάπου εκεί είναι. Θα περιμένει ο Ολυμπιακός ακόμη λίγο. Περιμένει και άλλες προτάσεις υψηλότερες. Στο τέλος θα δώσει με αυτά τα λεφτά, πιστεύω, τον Ορτέγκα. Όπως θα δώσει και τον Αντρέ Λουίς. Από αυτούς τους δύο παίχτες, ο Ολυμπιακός, τον Αντρέ Λουίς και τον Ορτέγκα, θα βγάλει 21-22 συνολικά εκατομμύρια ευρώ. Αριστερός μπακ και δεξί μπακ θα αποκτηθούν σίγουρα. Να αποκτήσει Έλληνα διεθνή για να τον βοηθήσει στη λίστα του. Θα μπορούσε να είναι ο Γιαννούλης, θα μπορούσε να είναι ο Τσιμίκας, θα μπορούσε να είναι ο Λυκογιάννης, αριστερή μπακ όλοι. Ξέχασα να σας πω ότι το είδα στο radar.gr και ισχύει ότι στο κάδρο, γιατί έχουν ακουστεί γύρω στα 7-8 ονόματα αριστερό μπακ το τελευταίο δίμηνο στον Ολυμπιακό, υποψηφιότητες, παίζει πολύ σοβαρά, θα επιμείνω, ο Νόο Άλεν της Ίντερ Μαϊάμι, ο συμπαίκτης του μέσα στην Ίντερ Μαϊάμι. Βασικός στην Εθνική Ελπίδων, έχει 8 συμμετοχές, ένας υψηλόσημος αριστερός μπακ, παίζει για τον Ολυμπιακό αυτός. Δεν ξέρω αν τον λογαριάζει στους Έλληνες, αν σε καλύπτω με αυτό. Έχουμε κανένα νέο για την Ατρομητάρα, πολύ ησυχία έχει πέσει, καλημέρα προφήτη. Προσπαθεί να πείσει τον Παλάσιος, του δίνει ένα συμβόλαιο αμφοδοχές εκεί 180-200 χιλιάρικα, αλλά ο Παλάσιος που θέλει να μείνει στην Αθήνα έχει καλύτερες προσφορές από αυτή του Ατρομήτου από δύο ομάδες της Super League 2, τον Πανιόνιο και τον Μαρκό. Αυτό μπορώ να σου πω, φίλε μου. Ο Στέφανος λέει, κύριε, μήπως του Μάγκα έχει βγει για πίεση στη Λέστερ για τον Κρίστιαν Σολέο. Με Βαν Ντρόγκελεν τι γίνεται, βλέπετε να φεύγει και Πελίστρη και να έρχεται Πελαχτά. Ο παιχταράς Πελεγκρίνη το προσπαθεί για Πελεγκρίνη, δεν είναι καθόλου εύκολο, ειδικά από τη στιγμή που η Ρώμα επέστρεψε και συζητάει για την ανανέωση συμβολέου του. Ο Πελίστρη, άσχετα αν ο Παναθηναϊκός δεν το λέει και αντίθετα λέει ότι θέλει να τον δει ο Νίστρου, ο Πελίστρη που περίμενε ο Παναθηναϊκός να παίξει στο Μουντιάλ, να προχωρήσει και Ουρουγουάη, ούτε λεπτό δεν κατέγραψε. Ο Πελίστρη, ο οποίος έχει στοιχήσει τουλάχιστον 6 εκατομμύρια, δεν βάζει το συμβόλαιο της πρώτης χρονιάς στον Παναθηναϊκό. Ο Πελίστρη που έχει ένα συμβόλαιο κοντά στο 1,4-1,3 με τον Παναθηναϊκό. Ο Πελίστρη που δεν έχει τον γκολ. Νομίζω ότι δεν είναι και μετά τη σεζόν την περσινή που ήταν sit. Δεν θα είναι εύκολο. Δεν ξέρω αν βοηθήσει ο Ατζούν ή βοηθήσουν κάποιοι ατζέντιδες που μπορούν να το σπρώξουν σε αγορές όπως του Μεξικού ή το MLS. Νομίζω θα φύγει ο Πελίστερ και θα έρθει άλλος για αυτή τη θέση. Πλέον είναι πιο πιθανό να αποκτηθεί βασικός δεξί εξτρέμ παρά να αποκτηθεί ένας ακόμα επιθετικός που λέγανε για τέλος Αυγούστου. Αυτό βλέπω εγώ, φίλε μου.

Φαν Ντρόγκελεν, ο παίκτης είναι σύμμαχος του Παναθηναϊκού. Έχει μείνει ο Παναθηναϊκός στη διεκδίκησή του. Οι άλλες δύο ομάδες έχουν αποσυρθεί που τον θέλανε. Μένει να κατεβάσει τις απαιτήσεις της η Samsunspor.

Είναι προτιμότερο να έρθει ο Σάλιακας ή άλλος Έλληνας παρά ο Βρουσάη που είναι καλός αλλά έχει προσαρμοστεί στην Πορτογαλία και είναι καλά εκεί στη Ρίο Αβε. Τώρα τι είναι καλύτερο για τον καθένα δεν ξέρω. Το θέμα είναι τι αποφασίζουν στον Ολυμπιακό και πώς βλέπουν τι είναι το καλύτερο για τον Ολυμπιακό, για την ομάδα.

Ρε παιδιά, θα πάρει και Άμραμπατ και Μπρόζοβιτς. Είναι δυνατόν? Πού τα διαβάζετε αυτά, τι σας λένε? Ο Ολυμπιακός κινείται για ένα χάφαρο Άμραμπατ ή επιπέδου Άμραμπατ. Ο Μπρόζοβιτς είναι αυτό το επίπεδο. Δεν είναι τυχαίο ότι και οι δύο έχει. Ο Άμραμπατ έχει συμβόλαιο με τη Φενέρμπαξε 6 εκατομμύρια. Ο Μπρόζοβιτς παίρνει 6, ίσως και παραπάνω, καθαρά στην Σαουδική Αραβία, όπου βγήκε πρωταθλητής με την ομάδα του Ρονάλντο και του Ζεσούς. Έτσι. Αλλά από το Γενάρη ψαχνόταν να γυρίσει στην Ευρώπη. Και από το Γενάρη ο Μπρόζοβιτς είναι στα υπόψη του Ολυμπιακού. Δεν μπορεί να πάρει και Μπρόζοβιτς και Άμραμπατ. 33 είναι ο Μπρόζοβιτς. Αλλά αν τον είδες, γιατί έβλεπα παιχνίδια λόγω Ρονάλντο στο Νόβα Κοσμοτέ που τα δείχνε, παίζει λες και είναι 28-29 ο Κροάτης. Λοιπόν, δεν μπορεί να πάρει και τους δύο. Τώρα για τον Άμραμπατ, η Φενέρ τον δίνει. Θέλει να απαλλαγεί από το συμβόλαιό του. Έχει πάρα πολλούς ξένους, πάνω από 20 ξένους. Θα αποκτήσει και άλλους ξένους. Πρέπει να διώξει. Το θέμα είναι ο Άμραμπατ. Ο Άμραμπατ που έχει διαμηνήσει μέσω του αδερφού του, του Νόρντιν Άμραμπατ, του πρώην παίκτη της ΑΕΚ, ο οποίος έχει πάρα πολύ καλή σχέση με τον Γιάννη Παπαδόπουλο και μιλάει ότι είναι θετικός, αλλά θα αποφασίσει γενικότερα μετά το τέλος του Μουντιάλ. Μετά το τέλος των υποχρεώσεων του Μαρόκου στο Μουντιάλ. Θα πρέπει να πάει και διακοπές. Καλόν Αύγουστο, λέω εγώ. Τι, τέλη Ιουλίου. Αλλά το αφήνει ανοιχτό ο ίδιος ο Άμραμπατ και η Φενέρ τον πουλάει. Τώρα πόσο το πουλάει? 8 εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια. Εκεί θα πάει πάντως, να ξέρετε. Ο Μπρόζοβιτς είναι άλλη περίπτωση. Αλλά δεν μπορούν να παίξουν και οι δύο. Τους πάρει και τους δύο. Αυτό εννοώ.

Έχει έρθει ένα μήνυμα από νωρίς, από τις 12 παρατέταρτο, για μένα και για τον Μπουρναρά. Θα ήθελα μια γνώμη, ή τα δικιά σας ή του κυρίου Παρναρά, γιατί είναι και πολιτικό το θέμα με τις δηλώσεις από τους Αγγελόπουλους περί συμβολέων και υπαλλήλων, να μας πούν τα λεφτά της Χαλιβουργικής και της ΔΕΗ πότε θα τα δώσουν. Εντάξει, το ιστερόγραφο δεν μπορώ να το διαβάσω, Στέφανε. Δεν ξέρω τι εννοείς, ούτε με τα λεφτά. Και μου έχει στείλει και άλλο μήνυμα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην θέλετε να πάρετε θέση, αλλά αν μπορεί ο πράκτορας που δεν μασάει τα λόγια του να μας πει κάτι, μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι έμειναν στον δρόμο, άλλοι καταστράφηκαν, άλλοι αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν για τα χρωστούμενα. Και το ξέρω αυτό από πρώτο χέρι. Μάλιστα. Δεν ξέρω την ιστορία, ξέρεις κάτι εσύ, κύριε Πουρναρά? Τι να πω τώρα για αυτά, ρε παιδιά, ειλικρινά. Καταρχήν δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω πού αναφέρεσαι, τι είναι αυτά. Πάση περιπτώσει.

Μια και αναφερθήκαμε στους Αγγελόπουλους και στον Πασχετικό Παναολυμπιακό, τελικά ο Playmaker, ο Corey Joseph, παρέμεινε στον Ολυμπιακό για ακόμα ένα χρόνο, έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν και οι σημερινές, αυτές ήταν και οι σημερινές τρίωρες ραδιοφωνικές μοιχείες εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Αύριο πάλι, Θεού θέλοντος, ύπαντος επιτρέποντος, Ζέτα Θεοδωρακοπούλου για το μαγκαζίνο εδώ του σταθμού, να την ακούσετε, να είστε καλά και να προσέχετε γιατί υπάρχει και ζέστη.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπονη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, άκουγα τη Ροκιά, γι' αυτό έτσι περίμενα λίγο. Μου αρέσει, είναι πολύ δυνατό κομμάτι. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervete Sports. Θα είμαστε μαζί έως τις 3 και πάντα μαζί μας είναι φυσικά η στοιχηματική εταιρεία Intervete. Το Viber του σταθμού. Βλέπω εδώ στέλνετε πολλά και διάφορα για την αμοργό, για τις παρατηρήσεις σας, για τους διαγωνισμούς. Λοιπόν, εξακολουθείτε και στέλνετε και σε μένα ό,τι θέλετε. Και βέβαια ξεκινάμε όπως πάντα με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπράγκου Μπατιό, 27χρονο Σενεγαλέζος γκάρ, θα φοράει τη φανέλα του Τριφυλιού για τα επόμενα 3 χρόνια. Μόνο η ανακοίνωση μένει για την μεταγραφή του Άιζακ Μπόγκα. Είμαι τρελά ενθουσιασμένος που ήρθα στην ομάδα. Ανυπομονώ να αγωνιστώ μπροστά στον εκπληκτικό κόσμο, δήλωσε ο 23χρονος Δομινικανός γκάρντε Ζαν Μοντέρο, ο οποίος ανακοινώθηκε για 3 χρόνια από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Κάτοικος Λιμανιού, θα παραμείνει ο Κόρι Τζόσεφ για άλλον ένα χρόνο. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζώτα Σίλβα από την Nottingham Forest. Το 25χρονος Πορτογάλος εξτρέμ θα αγωνιστεί στους Πειραιώτες ως δανεικός με οψιόν αγοράς από τον Αγγλικό Σύλλογο. Με ενοχλήσει αποχώρησε από το χθεσινό πρώτο φιλικό Παναγιώτης Ρέτσος. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Στάνιτς από τους Ερυθρόλευκους που βρίσκονται πολύ κοντά και στον Ζωέλ Ρόκα. Για συμφωνία Τουρμπελίν Πινέδα με την Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα κάνουν λόγο δημοσιεύματα από το Μεξικό, τα οποία τονίζουν πως η ομάδα θα διαπραγματευτεί στη συνέχεια με την ΑΕΚ. Η Ένωση έχει έρθει σε προφορική συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας της με τον 28χρονο διεθνή Σέρβο επιθετικό Λούκα Γιώβιτς μέχρι το 2029, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Παναθηναϊκός θα καταθέσει πρόταση στη Sporting για τον 28χρονο αριστερό μπακ Ρικάρντο Μάγκας, όπως αναφέρει η Λαμπόλα. Απορρίφθηκε από τον Πάλμερ Μπράουν πρόταση ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ από ομάδα της Τουρκίας. ΠΑΟΚ και Βαλένθια έδωσαν τα χέρια για την απόκτηση του 31 ετών Γάλλου Χαφ Μπαπτίστε Σάντα Μαρία. Σε χειρουργική επέμβαση έξω μηνίσκο υποβλήθηκε ο Φέντορ Τσάλοφ. Στην Πτολεμαϊδα βρίσκεται ο Άρης, όπου θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αφαιρέθηκε από την FIFA το δεύτερο μπαν της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Εξελίξει να μένονται τις επόμενες ημέρες στο μεταγραφικό κομμάτι. Νέα εποχή στην ΑΕΛ, καθώς ο εφοπλιστής Ζήσης Τηλιανός είναι και επίσημα ο νέος ιδιοκτήτης της ομάδας της Λάρισας, καθώς ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών, τον Βυσινή, από τον Αχιλέα Νταβέλη. Μια ανάσα από την Αλαΐν των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων βρίσκεται ο 31χρονος διεθνής Έλληνας επιθετικός Γιώργος Γιακουμάκης, σύμφωνα με τον Μεξικανό δημοσιογράφο Αντριάν Εσπάνσα Οτέα. Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται κοντά στην ανανέωση του συμβολαίου του Ορελιέν Τσουαμενί μέχρι το 2031. Η Αιγυπτιακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου προχώρησε στην επέκταση του συμβολαίου του προπονητή της εθνικής ομάδας Χωσάν Χασάν μέχρι το 2030. Η Ίντερ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιβάν Προβεντέλ από την Λάτσιο. 32χρονος Ιταλός τερματοφύλακας υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Νεραντζούρι. Για τον πρώτο προημιτελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, η Γαλλία αντιμετωπίζει στις 11 το Μαρόκο στο Ζιλέτ Στάντιουμ. Εκτός μπάνχης για τους Αφρικανούς τέθηκε ο Σαϊμπαρί. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Σπορ. Η Μπάγερ Μονάχου ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Αμερικανού σέντερ ο Στιλ Γουάλι μέχρι το 2029. Ενώ ο Ερυθρός Αστέρας ανανέωσε το συμβόλαιο του 25χρονου Αμερικανού γκάρντ Τζάρετ Μπάτλερ για ακόμα 2 χρόνια.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Πώς τη βγάλαμε χτες που δεν είχε μουντιάλ? Έχω εθιστεί και δεν μπορώ να δω δύο παιχνίδια τουλάχιστον την ημέρα. Λοιπόν, σήμερα όμως είναι τα σπουδαία. Από σήμερα ξεκινούν τα σπουδαία, θα μπορούσαμε να πούμε, αφού το παιχνίδι είναι ένα φοβερό παιχνίδι Γαλλία-Μαρόκο. Για να πάρουμε από την αρχή τα δεδομένα με τον Μάνο Σταναμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω και εσύ πώς πέρασες τώρα. Δεν είδαμε τίποτα χθες. Έτσι, αλλά σήμερα θα δούμε Γαλλία-Μαρόκο, αν και είναι αργούτσικα, 11 η ώρα.
1: Ναι. Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943 Ιντερβέτε Sports. Η Γαλλία παρουσιάζεται, η οποία θα αντιμετωπίσει 11 το βράδυ. Το Μαρόκο είναι μια ενωμένη ομάδα όπως παρουσιάζεται, όχι όμως διχασμένη όπως ήταν στο Παγκόσμιο Κυπέλλο του 2010, όπου είχαν δημιουργηθεί τα πλέον σκοτεινά επεισόδια της χώρας, όπως επισημαίνει η ΕΚΙΠ. Αυτή τη φορά, τις τελευταίες ειδικά ημέρες, μετά και εκείνα τα επεισόδια εκτός αγωνιστικού που έγιναν με την Παραγουάη και ειδικά με την γερουσιαστή της Παραγουάης, την 64χρονη κυρία Μαρίγια,
0: η οποία συνεχίζει έτσι. Μπαπέ
1: ως απεικιοκρατούμενο Καμερουνέζο, ο οποίος προσποιείται ότι είναι Γάλλος. Καταλαβαίνουμε όλοι, μάλιστα τον χαρακτηρίζει αγανακτισμένος, λέει, είναι ένας νεόπλητος, αλαζόν και άσχημος. Και αυτό βέβαια δεν είναι το χειρότερο της επίθεσης. Από την πλευρά της αγγελία του Παρισιού ξεκίνησε δικαστική έρευνα. Τώρα η Εθνική Γαλλία παρουσιάζεται πιο ενισχυμένη, πιο ενωμένη από αυτά τα επεισόδια που έγιναν. Και μάλιστα στη συνέντευξη που τρεις Γάλλοι ποδοσφαιριστές μίλησαν στην καθιερωμένη συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε χτες δυτικά της πόλης του Τζέρσεϊ, όπου έδιναν την αίσθηση μιας ομάδας η οποία συσπυρωνόταν γύρω από τον αρχηγό και ήταν ξεκάθαρη. Ο Εμπαπέ, σύμφωνα με τους ειδικούς αναλυτές, έχει κερδίσει το σεβασμό με την αποφασιστικότητά του να πουτάρει μετά το New Jersey, όπου ο Didier Deschamps ζήτησε από δύο μέλη της αποστολής να τον προστατεύουν αποτελεσματικά, ειδικά από τραυματισμούς. Μάλιστα, κάνει επισήμανση ο Άγγλος διεθνής τροφυλακάς, ο Τζο Χαρτ, στο post που έγραψε, ότι δεν έδωσε το χέρι ο Εμπαπέ στον Ορλάντο Χιλ, αλλά και είμαι πολύ χαρούμενος που το έκανε. Δεν θα πρέπει να έχει σφίξει κανένας το χέρι κανενός Παραγουανού. Αν ήμουν και εγώ, δεν θα του έδινα το χέρι. Απ' την άλλη πλευρά, βεβαίως, το Μαρόκο διαθέτει μια εντυπωσιακή ομάδα, η οποία προκαλεί το σεβασμό, όπως είπε και ο Ντεσάν και ο προπονητής, ο Μοχάμεντ Ουαγμπί, καθότι δεν πρέπει να ξεχνάμε οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί πριν 4 χρόνια πάλι στα ημιτελικά. Τότε είχε επικρατήσει 2-0 η Γαλλία. Είχε αναπτυχθεί μια φιλία που ήταν στην Paris Saint-Germain, συμπαίκτες, ο Εμπαπέ με τον Χακίμι. Και μάλιστα λέει ο Εμπαπέ ότι η καλλιτεχνική ομάδα που έχει παρουσιαστεί ποτέ στη Βόρεια Αφρική είναι η αυτή του Μαρόκου. Ο Ντεσάν, λέει, από την πλευρά του, παρουσιάζεται εσείς η δημοσιογράφη ο τύπος ως δικτάτορα των κοιλιάν και του δίνεται μια εικόνα που δεν αντικατοπτρίζει καθόλου την πραγματικότητα. Όταν μιλάει εκ μέρους της ομάδας, μου μεταφέρει τα παράπονα των συμπαικτών του, τα οποία δεν είναι πάντα δικά του. Αν θέλεις να φροντίσεις άλλους, δεν μπορείς να έχεις προβλήματα ο ίδιος. Και αν υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που δεν έχει κανένα πρόβλημα, αυτός είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, πρέπει να πούμε την άλλη πλευρά ότι στη συνέντευξη του Μαρόκου που έδωσε ένας από τους ομιλήσαντες ποδοσφαιριστές, ο Μπραχήμ Ντίας, δύο συνάδελφοι δημοσιογράφοι τσακώθηκαν κάποια στιγμή μεταξύ τους, λεκτική αντιπαράθεση, με συνέπεια ο Μπραχήμ Ντίας να τα χάσει προς στιγμή, να σταματήσει τη συνέντευξη που έλεγε, μέχρι να ηρεμήσουν τα πράγματα. Στη συνέχεια μίλησε κανονικά. Τώρα, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα για τους Μαροκινούς. Ο Ισμαήλ Σμπαϊρί, τον οποίο τον έχει κλείσει με 55 εκατομμύρια η Μπάγερ Μονάχου, είχε τραυματιστεί στο 3-0 επί του Καναδά. Και όπως έλεγε ο Αγμπίου προπονητής του, ο τραυματισμός των Οπίσθιο Μυριαίου είναι αρκετά σοβαρός και πιθανότατα δεν θα είναι στο σημερινό παιχνίδι. Οπότε, κατά πάσα πιθανότητα, οι δύο ομάδες θα ξεκινήσουν. Η Γαλλία με το Μενιάν κατά από τα δοκάρια στην άμυνα, Κουντέ δεξιά, Ουπαμεκανό, Σαλιμπά, Ντίν στην άμυνα. Mm-hmm. Πονέ και Ραμπιό στα αμυντικά χαφ. Τεμπελέ, Ολίσε, Μπαρκολά. Θα παίξει μάλλον αντίστοιχε του Ντουέ. Mm-hmm. Μέσω επιθετική και στη γραμμή πυρό μόνο του ο Εμπαπέ. Mm-hmm. Απ' την άλλη πλευρά το Μαρόκο. Πιθανότατα θα βάλει το Ραχίμι ή τον Σμπαΐ τη θέση του Φόρ. Όπως είπαμε, είναι τραυματίας στον οπίστιο Μυριαίο.
0: Okay.
1: Mm-hmm. Ο Σαϊμπάρι. Και θα είναι τροφλάκα στον Πόνο. Δεξιά στην άμυνα ο Χακίμι, ο Ντιόπ, ο Χαλάς και ο Μαζαουί. Δύο αμυντικά ο Μπουαντί, τον οποίο το θέλει η Manchester United και κάνει προσφορά στην ομάδα του για 70 εκατομμύρια ευρώ. Δίπλα του Ανουαΐ. Τον μπροστά ο Κανούς, ο Ουναχή, ο οποίος είναι ο τρίτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει για λογαριασμό του Μαρόκου. Mm-hmm. Το Μαρόκο στα προηγούμενα παιχνίδια παγκοσμίων κυπέλλων δεν έτυχε να σκοράρει. Το 1996 για παράδειγμα είχε σκοράρει ο Αμπτεραζά Καΐρι, το 1998 ο Σαλαχεντίν Μπασίρ και τώρα ο Ουναχή.
0: Mm-hmm.
1: Μεσοεπιθετική λοιπόν ο Λικανούς, ο Ουναχή που είχε εντυπωσιάσει ο πρώην μέσος του Παναθηναϊκού. Τον παρακολουθεί ιδιαιτέρως η Manchester City όπως έχουμε αναφέρει. Αριστερά ο Λουίς Δίας στην Μπάγερν Μονάχου. Μπροστά ο Ραχίμι ή ο Σμπαΐ. Τώρα πρέπει να δούμε ότι η Newcastle με 60 εκατομμύρια ευρώ παίρνει από την Φράιμπουργκ τον διεθνή Ελβετό φόρο τον Μαντζαμπί. Συμφώνησε σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ επίσης η Ατλέτικο Μαδρίτης κλέβει σχεδόν μέσα από τα χέρια του Μουρίνιο, γιατί ο Μουρίνιο ήταν ο πρώτος που ήθελε να πάρει από τη Sporting τον 27χρονο διεθνή Ιδανό Μόρτεν Χιούλμαν. Έρχεται τώρα η ισπανική ομάδα, η δεύτερη ομάδα της Μαδρίτης, με 40 εκατομμύρια ευρώ παίρνει τον Μόρτεν Χιούλμαν από τη Sporting με 40 εκατομμύρια ευρώ.
0: Mm-hmm. Ο Αιγύπτιος, ο Χασάν ανανεώνει συνεργασία με την εθνική ομάδα, έτσι, παρά τον αποκλεισμό.
1: Ο Χασάν, Χασάν βεβαίως είναι από τους ελάχιστους μέχρι τώρα, γιατί περισσότεροι όταν αποκλειόταν η ομάδα τους τους παρετούσαν, να το πούμε έτσι. Αυτός και δικαίως παραμένει, έτσι.
0: Ναι, ναι, φυσικά.
1: Τώρα πάμε να δούμε το νέο γήπεδο της Manchester United. Θα απέχει μόλις 350 μέτρα από το υπάρχον Old Trafford.
0: Mm-hmm.
1: Προσιάστηκε τη μακέτα όλη το δημοτικό στάδιο του Manchester, εγκρίθηκε, θα δημιουργηθεί μια νέα περιοχή που θα λέγεται συνεγεία του σταδίου. Mm-hmm. Θα γίνουν συγκοινωνιακές υποδομές, σιδηροδρομική σύνδεση, νέοι πεζόδρομοι, νέοι ποδηλατόδρομοι. Θα υπάρξουν 48.000 νέες θέσεις εργασίας, 15.000 νέες κατοικίες. Οπότε θα δοθεί αυτό μια όθηση στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου που κοστολογείται γύρω στα 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης πάμε και στις γυναίκες.
0: Okay.
1: Μετά από 14 χρόνια παραμονής και επιτυχίας κατακτώντας Champions League, πρωτάθλημα Ισπανίας, η Αλέσια Πουτέγιας που έχει πάρει και ξυμπάλα ως κορυφαία ποδοσφαιριστρία του κόσμου, mm-hmm. μετακομίζει τώρα μετά από 38 τίτλους με την Μπαρσελόνα στη Λονδρέζικη London City Lioness.
0: Εντάξει, έχουμε πει το γυναικείο ποδόσφαιρο όλο ένα και αναβαθμίζεται, ανεβαίνει κτλ.
1: Ακριβώς. Πάμε και στην Ιταλία, στη Ράι.
0: Ναι.
1: Ο Ταρντέλι, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 1982, σε μια συνέντευξη που έδινε στη Ράι, μια αθλητική συντάκτρια, συνάδελφος, όταν άρχισε να της λέει ότι κοιτάξτε να δείτε αυτά που είχε πει ο Ντιέγκο Μαραντόνα για τη FIFA, τώρα τα βλέπουμε μπροστά μας, αυτή άρχισε να αλλάζει την κουβέντα, με συνέπεια να εκραγεί ο Ταρντέλι και λέει γιατί με κάλεσατε εδώ, αν θέλετε να πείτε τα δικά σας πέστε τα εσείς να φύγω εγώ. Ότι εγώ Μαραντόνα σε αυτά που είχε πει τότε αντί της FIFA και του Γιώζε Μπλάτερ τα βλέπουμε μπροστά μας και δικαιώνεται. Και καταλαβαίνουμε ότι στη ΡΑΗ υπήρξε σοβαρό θέμα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Επίσης η Νότιχαμ Φόρεστ έχει προσφέρει 20 εκατομμύρια στην Φέγενορντ για τον δεξιό πιστοφύλακα τον Κιβάιρο Ρίντ. Ενώ η Άρσεναλ όλα δείχνουν ότι θα πάρει από την Νιουκάστλ τον Μπρούνο Γκυμαράες, καθότι ο ίδιος ο Μπρούνο Γκυμαράες, ο Βραζιλιάνος μέσος, πήγε στη διοίκηση της Νιουκάστλ, λέει κύριε κοιτάξτε να δείτε, είχατε κάποια προφορική επαφή τον Ιούνιο με τους διοικούντες της Άρσεναλ που την είχατε απορρίψει. Τώρα λοιπόν πρέπει που σας κάνει ξανά κρούση να τη δεχτείτε ιδάλως, εγώ σταματάω να αγωνίζομαι για σας.
0: Μάλιστα. Και δεν ξέρω αν έχεις και κάτι άλλο, αλλά βεβαίως αυτό που θα έπρεπε να πούμε είναι. Ναι, ναι.
1: Η Arsenal επίσης πήρε από τη Leeds United τροφλάκα τον Ilian Meslier, το Γάλλο. Ήταν ο δεύτερος τροφλάκας. Επίσης ο Greenwood δεν πάει τελικά στη Ρώμα. έδωσε 40 εκατομμύρια η Φενέρμπαχτσέ και τον παίρνει, καθότι ο προπονητής της, ο Ισμαήλ Καρτέλ, τον θέλει, γιατί όπως λέει, μετά από 14 χρόνια είναι καιρός να οδηγήσουμε τη Φενέρμπαχτσέ στην κατάξη του πρωταθλήματος. Και επίσης η Μπαρσελόνα λίγο νωρίτερα συμφώνησε με τον Αντεγέμι της Μπορούσια Ντόρτμουντ, τον διεθνή Γερμανό, και θα πουλήσει τον Μπαγκντή, τον επιθετικό. Ενώ ένα Ελληνόπουλο, ο Αργύρης Νταρέλας, που έπαιζε στην Αϊμέγγεν και σε άλλες ολλανδικές ομάδες, έμεινε ελεύθερος, ο 22χρονος μεσοεπιθετικός, και τώρα είναι πολύ κοντά στην Ιταλική Μπενεβέντο, αν και το θέλει και η Κρεμονέζε.
0: Ωραία, και να σου πω εγώ, Μάνο μου, σίγουρα θα τα ξέρεις ότι ήταν το πιο κουραστικό Μουντιάλ μέχρι στιγμής, αλλά και μέχρι το τέλος όλων των εποχών. Η Αγγλία έκανε 20.918 χιλιόμετρα, τα πέρα δόθε της, και είναι πρώτη.
1: Αεροπορικός, έτσι.
0: Αεροπορικός. Ναι, αλλά οι αποστάσεις που διανύθηκαν, ο χρόνος που κατασπαταλήθηκε. Πρώτη Αγγλία με 20.918, δεύτερη Ισπανία με 19.634 χιλιόμετρα και η Παραγουάη έκανε 17.931 χιλιόμετρα. Λέμε για την γενική της αποστάσης, έτσι, και αεροπορικό στην κούραση που έχουν τραβήξει.
1: Και επίσης να ολοκληρώσουμε λέγοντας ότι ο αρχηγός, ο μεγάλος αρχηγός της Μπορούσια Ντόρτμουντ του 1966 που πήρε το κύπελλο κυπελλούχων, ο Βόλφγανγκ Πάουλ, επίτιμος αρχηγός, έφυγε σε ηλικία 85 ετών τυμπαίνος από καρκίνο.
0: Μάλιστα. Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
0: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Ξεκινάμε με τον Ολυμπιακό και ακούμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι.
4: Γεια σου, Ζέντα μου, καλό μεσημέρι.
0: Ο Ζώτα Σίλβα, λοιπόν, αποκτήθηκε και με τη Βούλα, έτσι.
4: Ναι, εντάξει, αναμενόμενο. Ήταν απλά καθυστέρησε να διευκρινίσω κάτι. Θα μπορούσε και από χθες να ανακοινωθεί. Απλά καθυστέρησε γιατί περίμεναν, ήταν στην Ολλανδία εδώ και δύο μέρες. Απλά δεν είχε πάει ο δικηγόρος του. Είχε ένα θέμα και πήγε αργά χτες το βράδυ, έφτασε στο προπονητικό κέντρο. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες, με δανεισμό ένα χρόνο από την Νότια, ήθελε κάποια χαρτιά, κάποιες διαδικασίες, γι' αυτό και καθυστέρησε για μια μέρα, ενώ χθες ήταν στο γήπεδο, στο φιλικό παιχνίδι, παρακολούθησε το παιχνίδι. Τελικά ολοκληρωθήκαν οι διαδικασίες για το συμβόλαιο, για ένα χρόνο με τη μορφή δανεισμού και βλέποντας και κάνοντας.
0: Πριν συνεχίσουμε με το παιχνίδι, να μιλήσουμε λίγο για το Ρέτσο. Με τι τραυματισμό
4: έφυγε? Ο Ρέτσο δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό από ό,τι ξέρω μέχρι τώρα. Καλά κάνεις και με ρώτησες, το είχα σημειωμένο, αλλά ξεχάστηκα. Δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό. Τουλάχιστον η πρώτη εκτίμηση είναι αυτή. Να περιμένουμε και τη σημερινή μέρα, αλλά η πληροφόρηση που έχω είναι ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Τι ήθελα να πω για το Σίλβα, ότι ισχύει αυτό που σου έχω πει, ότι θα αναχωρήσει για την πατρίδα του, για την έγκυο στη γυναίκα του. Και θέλει να είναι κοντά της και θα επιστρέψει την άλλη εβδομάδα, όπου θα ξεκινήσει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, δηλαδή στις 15 του μήνα, όπου θα επιστρέψουν οι παίκτες μετά ένα τριήμερο στην Ελλάδα για να συνεχιστεί την προετοιμασία και και θα ακολουθήσουν άλλα 4 παιχνίδια, τα δύο πιο δυνατά με τον Άγιαξ και την Αϊντχόβεν. Και την Αϊντχόβεν θα είναι το τεστ, τα δυνατά τεστ πριν από τα παιχνίδια τα προγραμματικά του Champions League, που είναι για τις προγραμματισμένο 4-5 Αυγούστου και στις 11 μετά. Εδώ ο Ολυμπιακός έχει κι άλλο ένα φιλικό με τη Λέοβεν το ερχόμενο Σάββατο. Άλλαξε η ώρα, αντί για 3 πήγε 2.30. Ενημερώθηκαν και ο κόσμος, οι εισιτήρια θα πουλούνται έξω από το γήπεδο και θα είναι αρκετός κόσμος. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει στο Βέλγιο με την Λέοβεν.
0: Και
4: θα παίξουν βέβαια, θα μοιραστεί ο χρόνος ανάλογα από σε χτες. Ας πούμε τώρα θα παίξουν πάλι, θα δώσει χρόνο συμμετοχής σε πολλούς αρκετούς παίκτες για να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για κάποιους από αυτούς που δεν θα είναι στην προετοιμασία στο δεύτερο στάδιο.
0: Ο Φορτούνης σαν να μην πέρασε μια μέρα, έτσι.
4: Και ο Φορτούνης και ο Γιαρεμτσούκ.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
4: Είδαμε δύο γκολ, είδαμε ζέτα δύο γκολ, τα οποία πέρσι δεν τα είδαμε. Δεν θυμάμαι δηλαδή ο Ολυμπιακός να έχει πετύχει γκολ από εκτέλεση φάουλ, αν δεν κάνω λάθος. Είδαμε και ένα γκολ αλλά Γιαρεμτσούκ, το οποίο πέρσι δεν το είχαμε δει και τέτοιο. Με σέντρα δηλαδή μέσα στην περιοχή και κεφαλιά και γκολ. Δεν θυμάμαι δηλαδή, να έχουν μπει γκολ. Τι σημαίνει αυτό, γιατί το επισημαίνω. Γιατί φαίνεται ότι αυτοί οι δύο παίκτες, ο Γιαρεμτσούκ αν τελικά μείνει, μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα στο επιθετικό κομμάτι. Στο διευθυντικό κομμάτι του Ολυμπιακού, γι' αυτό το αναφέρω. Δεν ξέρω αν θες να με ρωτήσεις κάτι, να σου πω ότι από χθες το μεσημέρι σου είπα ότι είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο υπόθεση Στάνιτς, έτσι. Ναι. Και αυτό επιβεβαιώνεται σήμερα και από την Βουλγαρία, ζετά. Με δημοσιεύματα που λένε ότι ο Ολυμπιακός είναι κοντά στο να κλείσει την υπόθεση. Και μάλιστα ότι έχει προσφέρει ένα ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ. Λιντογκόρετς. Οπότε φαίνεται ότι θα υπάρξει συμφωνία. Τα υπόλοιπα δύο θα είναι με μπόνους και τέτοια για να πάει 10 εκατομμύρια που επιμένουν οι Βούλγαροι. Αλλά φαίνεται ότι και αυτοί να έχουν ρίξει νερό στο κρασί τους και να έχουν ρίξει τις απαιτήσεις. Οπότε νομίζω τουλάχιστον μέχρι αύριο είναι μια μεταγραφή που θα έχει ολοκληρωθεί και φαίνεται να είναι κοντά Ολυμπιακός και στο ΟΚΑ. Μιλάμε για το επιθετικό κομμάτι, τώρα για τους χαφ δεν μπορώ να σου πω τίποτα, γιατί είναι προφανές ότι ίσως να κρυθούν πολλά από το αποψινό παιχνίδι του Μαρόκου με τη Γαλλία. Αν δηλαδή αποκλειστεί το Μαρόκο, θα μπούμε στην τελική ευθεία για συζητήσεις με τον Άμπραμπατ. Φαίνεται να υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, κυρίως του Μεντιλίμπαρ για τον παίκτη αυτό. Δηλαδή όταν μιλάμε για 6 και 8, τους δύο χαφ που θα πάρει ακόμα ο Ολυμπιακός, το νούμερο ένα είναι ο Άμπραμπατ. Δεν υπάρχει ούτε Μπρόζοβιτς ούτε τίποτα. Έτσι.
0: Okay.
4: Ο Άμπραμπατ είναι αυτός που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μπει στην τελική ευθεία το θέμα, για να μιλήσω το λόγο ότι είναι με την εθνική ομάδα του Μαρόκου στο Μουντιάλ. Οπότε ίσως από αύριο, ας πούμε, να μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα. Αν τελικά αποκλειστεί το Μαρόκο, αν όχι, πάμε και λέγοντας.
0: Και αυτό βέβαια σχετίζεται και με τον Ελκαμπή, έτσι. Μπορεί να μην πέσει.
4: Προφανώς, το έχω πει αυτό.
0: Ναι, αλλά
4: δηλαδή αν ένας άνθρωπος μπορεί να τον επηρεάσει, ας πούμε, και να τον πείσει ότι ξέρεις, έλα στον Ολυμπιακό, είμαστε καλά, θα είμαστε μαζί, ξέρω εγώ. Αλλά όλα αυτά δεν σημαίνει και τίποτα, έτσι. Γιατί ο Άμπραμπατ έχει ένα συμβόλαιο περίπου στα 5 εκατομμύρια. Με την Φενέρ. Και ανήκει και στην Φενέρ, η οποία θέλει και αυτή η χρήματα. Τσάμπα δεν δίνει κανένας. Εκτός αν βρεθεί η λύση όπως με την Πέτης και έρθει με τη μορφή δανεισμού, ξέρω εγώ, για ένα χρόνο, με κάποια ρήτρα ή οτιδήποτε.
0: Ωραία. Έγινε, Κώστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να είσαι καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ τώρα, κυρίες και κύριοι, ακούμε τον Βαγγέλη Νταλαπέρα. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Πάμε για ένα νέο Γιώβιτς, έτσι.
1: Σωστά, σωστά. Καλησπέρα, Ζέτα. Ακριβώς, ανανέωσε πρακτικά ο Γιώβιτς, δεν μόνο οι ανακοινώσεις. Εκτός της ανανέωσης ανέβασε και τις απολαβές του, είναι περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ και τα μπόνους θα φτάσει στα 2,5 και ανέβασε και τη ρήτρα η ΑΕΚ από τα 10 εκατομμύρια ευρώ και πήγε στα 20 εκατομμύρια και από αυτό το ποσό θα έχει να λάβει βέβαια και ο ποδοσφαιριστής. Για τα επόμενα δύο χρόνια, συν δύο χρόνια, δηλαδή για τα επόμενα τρία χρόνια θα είναι παίκτης της ΑΕΚ ο Λούκα Γιώβιτς, οπότε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Ναι. Και είναι από τις ανανεώσεις τις οποίες περιμέναμε και έχουμε στη σειρά ακόμα μερικές ακόμη. Όπως είναι του Πινέδα που...
0: Με τον Πινέδα, ναι, αυτό που ήθελα ακριβώς, να σου πω για αυτή την πρόταση που έχει...
1: Ακριβώς, φαίνεται να δυσκολεύει σύμφωνα με τους Μεξικανούς η ανανέωση του Πινέδα στην ΑΕΚ. Βέβαια δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας από την ΑΕΚ. Γνωρίζουμε ότι θα επιστρέψει ποδοσφαιριστή στο δεύτερο μισό της προετοιμασίας. Οπότε εκεί φαντάζομαι ότι θα κάνει και η ΑΕΚ τις δικές της διαπραγματεύσεις για να δει αν θα μπορέσει να κρατήσει τον ποδοσφαιριστή ή όχι.
0: Mm-hmm. Είναι και ο Αλμέιδα στη Μοντερέι, έτσι. Οπότε ακριβώς, καταλαβαίνει κανείς ότι το ψήσιμο έχει πέσει σύννεφο. Το
1: σίγουρα,
0: ψιστήρι.
1: Εννοείται και είναι και στη χώρα του και τον λατρεύουν και τον χώρο του. Οπότε είναι και αυτό στα συν.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Ωραία, τι άλλο έχουμε, Εκτζίδικο.
1: Εκτζίδικο, κάτι άλλο. Χθες το απόγευμα ανακοινώθηκε επίσημα και ο Αλεξίου ξεμπέρδεψε με τα διαδικαστικά Ίντερ. Οπότε μπόρεσε και υπέγραψε κανονικά το δανεισμό του με οψιόν κοντά στα 3 εκατομμύρια ο Αλεξίου στην ΑΕΚ. Τα φιλικά θα τα δούμε στην Κοσμοτέ TV, όπως είπαμε και χθες. Με πρώτο φιλικό να είναι την Κυριακή στις 5 με την The Grasshop. Και τέλος σήμερα το κύπελο στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι. Α, τι λες, πάμε ακριβώς, εκτός σύνορων.
1: Ακριβώς, είναι μια ιστορική στιγμή. Θα είναι στα γραφεία της Πέρα Κλουμπ, όπου εκεί ο κόσμος θα μπορεί να πάει να το δει και να φωτογραφηθεί μαζί του.
0: Μάλιστα. Πόσο θα μείνει η Κωνσταντινούπολη?
1: Για σήμερα είναι προγραμματισμένο.
0: Σήμερα,
1: δεν ξέρω αν έχει μεγάλη προσέλευση και το κρατήσουν και αύριο, όπως το όλο event είναι προγραμματισμένο για σήμερα.
0: Μάλιστα. Μήπως πάει και ο κύριος Ηλιόπουλος?
1: Κάποια τέτοια πληροφορία δεν έχουμε, γιατί θα ήταν και τώρα το μεσημέρι το event στα γραφεία της Πέρα Κλουμπ, οπότε
0: ναι,
1: φαντάζομαι θα είχαμε ενημερωθεί, δεν έχω ενημερωθεί για κάτι τέτοιο.
0: Ωραία. Εντάξει, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ
0: καλό
1: πάρα
0: μεσημέρι.
1: Πολύ.
0: Γεια χαρά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Η ώρα πήγε 2.30 ακριβώς, 2.30 λοιπόν κάνουμε break, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις, μαζί μας είναι βέβαια η στοιχηματική εταιρεία Intervetten και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, τα λέμε και πάλι σε πολύ πολύ λίγο.
2: ...94,3 Intervetten, Ελλάδα Sports.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Σεκύρη. Να ξεκινήσουμε από την Σύνοδο Κορυφής, η οποία ολοκληρώθηκε χθες. Πρόσκληση για να καθίσουν στο τραπέζι για διάλογο για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων, απεύθυνε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στη συνέντευξη που παρεχώρησε, είπε ότι ας καθίσουμε, συζητήσουμε και ας τελειώσουμε την υπόθεση. Αναφερόμενο στο νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα και προσέθεσε ότι δεν θα το χρησιμοποιήσουμε μόνο στις θάλασσές μας, αλλά όταν χρειαστεί θα το χρησιμοποιήσουμε ως ονομασία, ειδικά στο εσωτερικό μας και στα χωρικά ύδατα. Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισημάνει πως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία για την προμήθεια των μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, ενώ τόνισε πως η μόνη διαφορά Ελλάδας και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, η οποία, όπως είπε, πρέπει να λυθεί στη βάση του διεθνούς δικαίου. Ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, μίλησε στο συνέδριο του Economist, εκφράζοντας την δυσαρέσκειά του για το ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Νομίζω ότι είναι πραγματικά στοιχειώδες ότι αυτές οι πλατφόρμες που πολλούνται από τη μία χώρα στην άλλη εντός του ΝΑΤΟ δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον ενός άλλου μέλους του ΝΑΤΟ, τόνισε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας. Πάμε στην πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρεχώρησε μία συνέντευξη τύπου μαζί προσκεκλημένος του Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. 7 παρεμβάσεις λοιπόν για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μεταξύ των προτάσεων, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, η προστασία της πρώτης κατοικίας, η θέσπιση ακατάσχετου του επαγγελματικού λογαριασμού. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μάλιστα τάχθηκε υπέρ της επαναφοράς των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Σήμερα να πω ότι πραγματοποιήθηκε, τελέστηκε και η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη. Η κηδεία έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης. Η Βάγια Νέστορα, να θυμίσω, ότι έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της στην Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Πάμε στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις. Στον Ασπρόπυργο, σε εξέλιξη φωτιά που μπήκε το πρωί σε εργοστάσιο, μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής, καθώς στην περιοχή υπάρχει δεξαμενή προπανίου από την πυρκαγιά. Να πω ότι έχουν τραυματιστεί 11 άτομα, με τα 3 από αυτά να είναι διασωληνωμένα στο νοσοκομείο. Φωτιά ξέσπασε επίσης λίγο μετά τις 5 ξημερώματα σε θάλαμο νοσηλείας της πρώτης παθολογικής κλινικής στο Σισμανόγλιο. Σε εξετάσεις στα επίγοντα υποβλήθηκαν 2 ασθενείς λόγω αναπνευστικών προβλημάτων από τους καπνούς. Τώρα, ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, γνωστοποίησε ότι η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα ασθενή. Ένας 74χρονος έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας ως ύποπτος για την πρόκληση της φωτιάς. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος και ο 20χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Να πω ότι αύριο Παρασκευή απολογούνται οι 2 αστυνομικοί, οι οποίοι διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ενώ είχαμε και ένα πολύ παράξενο και τραγικό περιστατικό στις ΣΕΡ, στο νοσοκομείο ΣΕΡΟΝ. Δε μάλιστα έχει διαταχθεί στο νοσοκομείο μετά από το τραγικό λάθος. Η οικογένεια κλήθηκε να παραλάβει τον νεκρό συγγενή της, αλλά φέρεται να της παρέδωσαν λάθος σωρό άνδρα που είχε πεθάνει την ίδια μέρα. Η κόρη του νεκρού ειδοποίησε την αστυνομία, επέβαλε μήνυση, ενώ μέσω του δικηγόρου της θα αιτηθεί από τον εισαγγελέα άδεια εκταφής νεκρού που κηδεύτηκε σε μουσουλμανικό νεκροταφείο στην Ξάνθη, καθώς πιστεύεται πως πρόκειται για τον δικό τους άνθρωπο. Και ολοκληρώνοντας στην διεθνή επικαιρότητα, νέα αμερικανικά πλήγματα στις νότιες ακτές του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη αν η Τεχεράνη συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούς. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανέφεραν ότι από την επίθεση δεν σημειώθηκαν απώλειες, ωστόσο προειδοποίησαν πως η απάντηση του Ιράν θα είναι συντριπτική. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε τα ξημερώματα ότι το Ιράν επικοινώνησε μαζί του, ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία μετά τα επανειλημμένα αμερικανικά πλήγματα στην περιοχή, αλλά δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο η Τεχεράνη αξίζει κάτι τέτοιο. Και ολοκληρώνοντας, να πάμε και στην Βενεζουέλα, στον απόϊχο στη σκιά
των δύο φωνικών σεισμών. Στους 3.811 ανέρχονται οι νεκροί από τους δύο αυτούς σεισμούς στην Βενεζουέλα. Σε 17.907 είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μείνει χωρίς κατοικία. Έκλεισε τώρα, κάνει η ΟΗΕ, να συγκεντρωθούν δωρεές 296 εκατομμυρίων δολαρίων για να προσφερθεί τους επόμενους 6 μήνες βοήθεια σε 1,3 εκατομμύρια πληγέντες. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, 3 παρα 20 επανήλθαμε. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Ιντερβέτες. Πώς θα πάμε, παρεούλα, κάνα 20 λεπτό. Ακόμη με την Ιντερβέτερ μαζί μας. Πάμε Θεσσαλονίκη, πάω Κάρι, Ηρακλή, ακούμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Καταρχάς, να μιλήσουμε για μια απομάκρυνση. Ήταν δεδομένη βέβαια αυτή του Γιακουμάκη, ο οποίος πηγαίνει εν τέλει στην Αλαΐν.
1: Ναι, πράγματι, Τζέτα, καλό μεσημέρι. Ναι, ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να μην δώσει τελικά αυτά τα 5,5 εκατομμύρια που ζητούσαν οι Μεξικανοί για να πουλήσουν τον ποδοσφαιριστή. Επέμεινε ως την τελευταία στιγμή στον δανεισμό του για έναν ακόμη χρόνο. Η Κρούζα Ζούλ δεν το δέχτηκε αυτό και προώθησε τον παίκτη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, mm-hmm. εκεί όπου θα αγωνιστεί με τη φανέλα της Αλ Αΐν, mm-hmm. η οποία έχει προπονητή τον Βλάντα Νίβιτς. Mm-hmm. Θα συναντήσει λοιπόν ένα γνώριμο εκεί ο Γιακουμάκης. Mm-hmm. 3,5 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει το χρόνο, με κάποια mm-hmm. μπόνους θα φτάσει στα 4. Άρα ο ΠΑΟΚ μένει χωρίς επιθετικό αυτή τη στιγμή και αυτό είναι που μετράει. Mm. Διότι ουσιαστικά ξεμένει με τον Γερεμέγεφ και τον Μύθο mm. και ουσιαστικά αυτοί οι δύο θα σηκώσουν το βάρος της επίθεσης του ΠΑΟΚ στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι που έρχεται στις 23 mm. Ιουλίου. Ό,τι και να κάνει το ΠΑΟΚ δεν προλαβαίνει να πάρει center forward μέχρι το ευρωπαϊκό αυτό παιχνίδι. Mm-hmm. Άρα θα πρέπει ο Λύση να ετοιμάσει έναν από τους δύο, το Γερεμέγεφ πιθανότατα, για βασικό. Και μιας και λέμε το ευρωπαϊκό παιχνίδι, σήμερα ο ΠΑΟΚ θα πάρει μια πρώτη γεύση το βράδυ. Παίζουν Δυναμό Κιέβου με την Κλουζ στην mm-hmm. Πολωνία, mm-hmm. στον πρώτο αγώνα των μεταξύ τους. Mm-hmm. Θα ακολουθήσει την επόμενη εβδομάδα και ο επαναληπτικός στη Ρουμανία. Άρα λοιπόν τα μάτια εκεί θα είναι σήμερα του Λύση για να δει τις δύο ομάδες, πιθανές αντιπάλους του ΠΑΟΚ και να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα.
0: Ο Λύση, ο οποίος έκανε μία έτσι αποτύπωση αυτές τις μέρες που είναι εδώ, έγραψε στα social του, περήφανος που υπέγραψε σε αυτό το σπουδαίο σύλλογο. Τώρα πάμε λίγο για το φιλικό παιχνίδι. Υπάρχει μία ανακατάταξη σχετικά με το φιλικό κόντρα στη Τβέντε.
1: Ανακατάταξη τι εννοείς?
0: Μισό λεπτό. Το παιχνίδι αυτό θα είναι στις 5, σωστά?
1: Θα έχει δύο φιλικά.
0: Όχι, αυτό άλλαξε. Αυτό ήθελα να σου πω. Δεν ξέρω αν το διάβασες. Θα γίνει ένα φιλικό στις 5. Ενώ αρχικά, όπως το λες και τα είχαμε πει και χθες, είχε συμφωνηθεί ότι θα παίξουν δύο φιλικά διάρκειας 90 λεπτών. Υπήρχε αλλαγή πλάνων τελευταία στιγμή και αποφασίστηκε να παίξουν κανονικά ένα 90 λεπτό. Και μάλιστα, Παναγιώτη, δεν θα έχει και φιλάθλους. Αυτό είναι της, τώρα των τελευταίων ωράων.
1: Okay, μπορεί αυτό να είναι μια μέρος της τελευταίας στιγμής. Ναι. Δεν αλλάζει πάντως σημαντικά τα δεδομένα. Mm-hmm, mm-hmm. Διότι ο ΠΑΟΚ θα παραμείνει εκεί, είπαμε, μέχρι την Κυριακή. Mm-hmm. Θα δώσει και αυτό το φιλικό με την Τβέντε και θα γυρίσει πίσω. Στο διάστημα αυτό περιμένει τον Σάντα Μαρία να πάρει mm-hmm, μια πρώτη mm-hmm. γεύση. Mm-hmm. Διότι έστω και ένα 24ωρο ή δύο προπονήσεις, εν πάση περιπτώσει, μαζί με την ομάδα είναι ωφέλιμες. Για να μπορέσει να γνωριστεί με τους παίκτες και να έρθει σε μια πρώτη επαφή με το νέο του σύλλογο. Και παράλληλα, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ θα φορτσάρει πλέον μέχρι το τέλος της εβδομάδας να κλείσει το Χατζηδιάκο. Mm-hmm. Αυτό που λέμε καιρό, και επιτέλους δεν έρχεται αυτή η αναμενόμενη ανακοίνωση. Mm-hmm. Φορτσάρει επίσης για να βρεθεί ο αριστερός εξτρέμ που θα αποτελέσει τη βασική επιλογή αντί του Τάισον, ο οποίος θα παίξει βασικό στο πρώτο ευρωπαϊκό mm-hmm. φιλικό, αλλά δεν μπορεί να βγάλει όλη τη χρονιά. Και επίσης. Mm-hmm. Μετά την φυγή του Γιακουμάκη πρέπει να βρεθεί και center for ικανός να σηκώσει το βάρος του βασικού επιθετικού όλη την χρονιά. Μέσα mm-hmm. σε όλα να πούμε και ένα ευχάριστο. Mm-hmm. Στη σημερινή προπόνηση επέστρεψε, μπήκε για πρώτη φορά μετά από μήνες ο Ντεσπότοφ. Mm-hmm. Προπονήθηκε με την ομάδα. Άρα λένε στον ΠΑΟΚ ότι ίσως να είναι διαθέσιμο σε ένα από τα δύο επίσημα ευρωπαϊκά, μάλλον για το δεύτερο. Τον επαναληπτικό δηλαδή, είτε με τη Δυναμό Κιέβου είτε με την Κλουζ. Άρα είναι αυτό ένα θέμα το οποίο φέρνει αισιοδοξία στο στρατόπεδο του Δικεφάλου.
0: Ο ΜΕΙΤΕ παραμένει στα ίδια όπως τα ξέραμε σε ό,τι αφορά?
1: Εδώ υπάρχει προβληματισμός μεγάλος για το ΜΕΙΤΕ. Δεν μπορούν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, το ιατρικό team, να υπολογίσει πότε θα επιστρέψει ο ΜΕΙΤΕ, ο οποίος από την πρώτη στιγμή που ανέβηκε ο ΠΑΟΚ στην Ολλανδία δεν έχει προπονηθεί με την ομάδα. Mm. Κάνει θεραπεία μόνος του. Βέβαια ανέβηκε για να είναι μαζί με την αποστολή, αλλά δεν έχει καταφέρει ακόμα να προπονηθεί, να κλωτσίσει μπάλα που λέμε. Mm-hmm. Υπάρχει θέμα με τον ΜΕΙΤΕ. Mm-hmm. Με την επιστροφή στη Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι αυτό θα το δουν πιο ενδελεχώς οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και το τι μπορεί να γίνει με τον ποδοσφαιριστή.
0: Ο Τσάλοφ τελείωσε το χειρουργείο του, πήγαν όλα καλά.
1: Ναι, έτσι λέει οι πληροφορίες, ναι. Αλλά θα αργήσει πάρα πολύ να επιστρέψει. Αλλά ακόμη δέτα και αν επιστρέψει, δεν λογίζεται ως βασικός ο Τσάλοφ. Ούτως ή άλλως θα ψάξει να βρει κάποια ομάδα για να τον δώσει ο ΠΑΟΚ. Άρα είναι ένας ποδοσφαιριστής ουσιαστικά τελειωμένος από την ομάδα. Και αυτό το ξέραμε και από την προηγούμενη περίοδο, όταν έφυγε από τον ΠΑΟΚ και πήγε δανεικό στην Τουρκία, όπου ούτε εκεί

0: από ό,τι λένε πληροφορίες στην Πτολεμαΐδα, με τον Άρη να περιμένει την απάντηση του Χόντορ Μάγνουσον. Πότε πάνω, πότε κάτω με αυτή την υπόθεση. Σήμερα λένε οι πληροφορίες ότι είναι κοντά οι δύο πλευρές. Παρά το ότι ο Μάγνουσον εξακολουθεί να ζητάει κάποια χρήματα τα οποία δεν είναι διατεθειμένα να δώσει ο Άρη, αλλά υπάρχει αισιοδοξία ότι τελικά θα καλυφθεί αυτό το χάσμα και ο Μάγνουσον θα πει το ναι. Μάλιστα, υπάρχει τέτοια αισιοδοξία που λένε οι άνθρωποι του Άρη ότι θα προλάβει να μεταβεί ακόμα και στην Πτολεμαΐδα. Άρα, για να το λένε αυτό, μάλλον κάτι έχει κυλήσει στο αυλάκι και ίσως να έχουμε εξελίξεις πολύ σύντομα στο θέμα Μάγνουσον, στο θέμα του Ισλανδού με τον Άρη.
1: Θα πας αύριο στη συνέντευξη τύπου του Ματσάρη?
0: Θα το προσπαθήσω.
1: Ναι,
0: αύριο έχουμε... μία το μεσημέρι θα παρουσιαστεί και επίσημα ο Βάλτερ Ματσάρη. Θα υπάρξει δυνατότητα λοιπόν σε όλους να μάθουν τη φιλοσοφία του, να πει το σκεπτικό του για το τι τον έκανε να πει τον ναι στον Ηρακλή. Ο Ματσάρη, ο οποίος ήρθε χθες το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη και μαζί του έφερε και τον Μικέλε Νταουσίλιο, έναν 25χρονο επιτελικό μέσο από την Αβελίνο, ο οποίος υπέγραψε τον Ηρακλή. Ένας Ιταλός ποδοσφαιριστής, προσωπική επιλογή του Ματσάρη. Ο Ηρακλής, ο οποίος προχωρά καλά στο μεταγραφικό επίπεδο, και αύριο θα έχουμε δυνατότητα από τον ίδιο τον Ιταλό τεχνικό να μάθουμε πολλά περισσότερα για το πώς σκέφτεται να χτίσει τον Ηρακλή της νέας περίοδου.
1: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια χαρά.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Αυτό είναι να έχεις δίπλα σου τον Νίκο Κατσάτσο. Να πάει να μπει στο στούντιο. Καινούργια είδηση της τελευταίας στιγμής. Νίκο, δεν ξέρω αν πρόλαβες να την ολοκληρώσεις έτσι ρεπορταζιακά κτλ. Ποιο είναι το θέμα, για πες μας.
1: Πρώτα απ' όλα, καλησπέρα στο ακροατήριο του Ελλάδα Sports. Δεύτερον, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακάλεσε το πιστοποιητικό συμμετοχής της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026. Θυμόμαστε ότι πριν περίπου κοντά στους δύο μήνες είχε γίνει και όλο αυτό το... αυτή η αποκάλυψη την οποία έχει κάνει...
0: Ναι, μέσω συνέντευξης τύπου, έτσι δεν
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, η ΚΑΕ Αμαρουσίου...
0: Λοιπόν, ναι.
1: Που είχαν μπλακεί τα ονόματα του Γιώργου και του Προμηθέα, mm-hmm. του Βαγγέλη Γιώργου mm-hmm. και του Προμηθέα. Yeah. Είχαμε σήμερα λοιπόν την ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ΚΑΕ Προμηθέας για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 και mm-hmm. έχουμε και χρηματικά πρόστιμα, καθώς επέβαλαν 15.000 ευρώ πρόστιμο στην ΚΑΕ Προμηθέας και 50.000 ευρώ πρόστιμο στον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, τον Βαγγέλη Γιώγιο, όπου mm-hmm. επίσης, κάτι άλλο για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ανακάλεσε τις αποφάσεις του 2020, τότε που ήταν η χρονιά όπου είχε εγκριθεί η απόκτηση των μετοχών της ΚΑΕ από τους Θανάση Τριανταφυλόπουλο, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζαφίνη. Οπότε καταλαβαίνουμε mm. ότι θα υπάρχουν αρκετές εξελίξεις και στα νομικά.
0: Καταρχάς, θα υπάρχει έφεση, έτσι δεν είναι. Δεν θεωρώ ότι θα μείνει η χώρα με σταυρωμένα τα χέρια.
1: Σίγουρα θα υπάρξουν έφεσεις.
0: Ο Προμηθέας κ. Λιόλιος, θα υπάρχει έφεση. Πάντως είναι βόμβα αυτή η ανακοίνωση, αυτή η απόφαση για αποκλεισμό ουσιαστικά από το πρωτάθλημα. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει νομικά, πώς μπορεί αυτό το πράγμα να αλλάξει. Εν πάση περιπτώσει, πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό που μας είπες. Mm. Πάμε τώρα, γιατί έχουμε τα σημαντικά της οριστικοποίησης μεταγραφών, των πρώτων δηλώσεων κτλ. Δεν ξέρω, να αρχίσουμε με Μοντέρο. Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, έχουμε την επισημοποίηση της μεταγραφής του Μπράνκο Μπαντιό στον Παναθηναϊκό, όπου ο Σενεγαλέζος γκάρντ θα φοράει τη φανέλα με το τριφύλι μέχρι το 2029 και ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ κοντά και στην απόκτηση

0: του Ιζακ Μπόγκα, καθώς όπως λένε τα ρεπορτάζ, μένει μόνο η ανακοίνωση. Να πούμε για τον Μπράγκο Μπαντίο μια γρήγορη ότι την προηγούμενη σεζόν είχε 11,2 πόντους, 2,6 rebound και 2,2 assist στη EuroLeague. Κάτι το οποίο δείχνει ότι είναι μια πολύ καλή προσθήκη στον Παναθηναϊκό. Και από τον Παναθηναϊκό θα μείνουμε λίγο ακόμα, καθώς η Ανατολού Εφές περιμένει ραντεβού του Παναθηναϊκού με τον Τσέντι Όσμαν, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, ναι. Στο οποίο ραντεβού θα κριθεί το μέλλον του Τούρκου Forward.
1: Να σε ρωτήσω πάντως, επειδή με το Μοντέρ θα έχω έτσι.
0: Έχουμε
1: συνέχεια.
0: Και για Ολυμπιακό, έχουμε
1: ναι,
0: αρκετά.
1: Εντάξει, να πούμε ότι τραγούδησε το παιδί, έτσι. Είσαι στο μυαλό κάτι ναι. Μαγικό. Εντάξει.
0: Και με αυτόν τον τρόπο δείχνει και τον ενθουσιασμό του κιόλας για την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, σε έναν Ολυμπιακό που θα μείνει και ο Κόρι Τζόζεφ την επόμενη χρονιά. Ο Καναδός θα μείνει στο λιμάνι του Πειραιά και έχουμε και ευραβείο για παίκτη του Ολυμπιακού και μάλιστα για τον Τάιλερ Ντόρση, ο οποίος αναδείχθηκε ο πιο βελτιωμένος παίκτης της Greek Basket League με μέσο όρο 13,5 πόντους, 2,9 assist και 2,4 rebound. Έχουμε και μεταγραφές, έχουμε τρεις από Ελλάδα και μία από εξωτερικό και μία σημαντική ανανέωση από ομάδα Ευρωλίγκας. Okay. Πάμε λίγο να τα πούμε μια γρήγορη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, υπάρχουν επαφές της ΑΕΚ με τον Frank Bartley για να υπάρξει ανανέωση του συμβολαίου του και να μείνει στον δικέφαλο και την επόμενη σεζόν. Η Καρδίτσα ανακοίνωσε το 32χρονο guard και forward Ανδρέα Πετρόπουλο, ο οποίος αγωνίστηκε με ΑΕΚ, Πανιόνιο και Κολοσσό Ρόδου στο παρελθόν και μάλιστα πέρσι που ήταν μάλιστα και στο ΆΚΑ σε εκείνο το μεγάλο διπλό που είχε κάνει ο Κολοσσός εναντίον του Παναθηναϊκού 102-97,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Είχε σκοράρει 4,7 πόντους ανά παιχνίδι με τους Ροδίτες και έχουμε και μεταγραφή και για τους Βίκος Φάλκον στην ομάδα των Ιωαννίνων που θα δώσει παρόν στην φετινή Greek Basket League, καθώς ανακοίνωσαν την απόκτηση του 28χρονου Αμερικανού guard Shannon Bonks. Πάμε λίγο και στα διεθνή, σε αυτές τις δύο επιλογές.
1: Πριν απ' όλα, υπήρχαν κάποιες δηλώσεις ιδιαίτερες από πλευράς Τρινκέρι ή Σπανούλη για τις κληρώσεις, ή είναι αυτά που κάθε φορά λέγονται ότι
0: είναι αυτά που κάθε
1: όλες
0: φορά
1: οι
0: λέγονται.
1: Ομάδες
0: είναι αυτά που
1: δυσκολίες
0: κάθε φορά λέγονται.
1: Ωραία.
0: Και πάμε τώρα μια πολύ γρήγορη και δεν θα φάω άλλο χρόνο. Έχουμε και λέμε, θα ξεκινήσουμε με την μεταγραφή της Μπάγερ Μονάχου, καθώς πήρε έναν πολύ ιδιαίτερο παίκτη, πήρε έναν center 27 χρονών με το όνομα Austin Wiley. Γιατί είναι ιδιαίτερος παίκτης? Όπου έχει πάει, έχει πάρει και κάποιο βραβείο. Έχει παίξει στο πρωτάθλημα Λιθουανίας, βγήκε top rebounder το 2023 με την Νεπτούνας. MVP του πρωταθλήματος Τουρκίας με την Τόφας και top rebounder το 2024 και μάλιστα ήταν και top rebounder στο Champions League. Και μετά το Champions League, όπως ανεβαίνουμε την κλίμακα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, τι έχει συνέχεια μετά το Champions League?
1: Πάμε.
0: Το Eurocup.
1: Ναι.
0: Όπου έγινε και εκεί το rebounder την προηγούμενη σεζόν με την Χάπουελ Ιερουσαλήμ. Ο 27χρονος σέντερ από την Αμερική υπογράφει μέχρι το 2029 στην Μπάγερ Μονάχου. Μια σημαντική προσθήκη για τους Γερμανούς και για τον παίκτη όπου θα έχει την ευκαιρία ο καλαθοσφαιριστής να κάνει και τον ντεμπούτο του στην EuroLeague.
1: Είσαι χυμαρόδης.
0: Και έχουμε και μια ανανέωση.
1: Άντε, πάμε.
0: Ο Ερυθρός Αστέρας ανανέωσε τον guard, τον 25χρονο, τον Jared Butler, μέχρι το 2028. Ένας Jared Butler, ο οποίος ήταν ένας παίκτης που είχε από τους ψηλότερους αριθμούς στον Ερυθρό Αστέρα, σκοράροντας 13,4 πόντους, μαζεύοντας 2,2 rebound και μοιράζοντας 3,7 assist στην Ευρωλίγκα. Οπότε καταλαβαίνουμε και από τις μεταγραφικές κινήσεις που συμβαίνουν ότι θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα σεζόν ή αυτή που ακολουθεί.
1: Νίκο, φίλε μου, καλέ, είσαι παγκοσμίου επίπεδου. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού τώρα και ακούμε το Σάκη Μπουσδούνη. Σάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ζέτε μου σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Μία λέξη έχω να πω, μάγκας.
1: Άμα είσαι μάγκας, είμαστε καλά. Όταν άκουσα το όνομα, εγώ για πρώτη φορά θυμήθηκα το φίλο μου που παίζει κλαρίνο, να σου πω την αλήθεια.
0: Εγώ πάλι το μάγκα της Πινελόπης Δέλτα.
1: Και μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος και μου λέει, με αυτό το επώνυμο θα κάνεις, μπορείς να κάνεις καριέρα στην Ελλάδα. Και του λέω, ρε φίλε, εύκολα, πόσο... Ναι. Ο άνθρωπος που παίζει κλαρίνο έκανε καριέρα και έγινε γνωστός στο είδος σου. Μπορείς να κάνεις και το ποδόσφαιρο.
0: Όπως σκέφτομαι τίτλους τώρα, διάφορους τίτλους που μπορεί να υπάρξουν.
1: Ακριβώς. Φαντάσου τι έχει να γίνει.
0: Έτσι,
1: καλά,
0: έτσι.
1: Κοίτα να δεις τώρα για να πούμε για τους φίλους. Εντάξει, εμείς κάνουμε πέρα την πλάκα τώρα, κάνουμε την πλάκα μας, okay. Και το χιούμορ μέσα στη ζωή μας είναι και πρέπει να έχουμε χιούμορ. Mm-hmm. Δεν λέμε κάτι υποτιμωτικό πρώτα απ' όλα έτσι για το παιδί, mm-hmm. που δεν ξέρουμε αν θα έρθει κιόλας γιατί. Από την Πορτογαλία βγαίνει αυτό και η ρέκορ το λέει ότι ο Παναθηναϊκός προσφέρει 3 εκατομμύρια για τον δεξιό μπακ της Sporting. Έχει καλό διάβλο επικοινωνίας με την ομάδα της Sporting ο Παναθηναϊκός. Θυμίζω Ιωαννίδη, θυμίζω Βαγιανίδη, παλιότερα Αλεξανδρόπουλο. Mm. Γι' αυτό το λέω. Mm. Τώρα, σίγουρα είναι μια λύση για πίσω από τον Κυριακόπουλο, έτσι, στη θέση του αριστερού μπακ.
0: Okay.
1: Από τη στιγμή που με τον Κρίστιανσεν. Δεν φαίνεται φως στο τούνελ.
0: Ναι, φως στο τούνελ δεν υπήρχε. Ναι,
1: ναι, γιατί δεν μπορεί να βγάλει άκρη ο Παναθηναϊκός με τον πρόεδρο εκεί τον, στην Αγγλία, γιατί ζητάνε αρκετά πράγματα που δεν μπορεί να το δώσει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή ζητάνε να τον αγοράσουν τον παίκτη, αλλά από τη στιγμή που δεν ξέρουν σε τι κατάσταση είναι, γιατί είχε θέματα με ιατρικά, λογικό είναι ο Παναθηναϊκός πρότεινε να τον πάρει με τη μορφή δανεισμού, να πιάσει και έναν αριθμό αγώνων και να. Υπάρχει οψιόν αγοράς να γίνει του χρόνου η αγορά. Mm-hmm. Αυτή ήταν η πρόθεση του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Δεν φαίνεται να υπάρχει συμφωνία, γι' αυτό καταλήγει από ό,τι λένε στην Πορτογαλία στον Μάγκα. Να δούμε mm-hmm. τι θα γίνει. Υπομονή χρειάζεται από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Πιστεύω ότι αυτό το θέμα, δεν λέω μόνο για τον Μάγκα, του αριστερού μπακ, είτε είναι ο Μάγκας είτε όχι, θα τελειώσει μέσα μέσα στην εβδομάδα, μέχρι το Σαββατοκύριακο δηλαδή. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στις 23 ο Παναθηναϊκός έχει το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Επίσης πρέπει να δηλώσει και την ευρωπαϊκή του λίστα. Με δικαίωμα αλλαγής ενός παίκτη ένα 24ωρο πριν.
0: Ναι.
1: Πριν τον αγώνα, έτσι.
0: Τώρα που μιλάς για τέτοια θέματα παικτών, ο Πάλμερ Μπράουν δεν δέχτηκε αυτό που του προτάθηκε από τον Κοτσόλη, έτσι.
1: Από την Τουρκία, ναι, γιατί του βρήκε μια καλή πρόταση, περίπου 1 εκατομμύριο να έρθει στο Παναθηναϊκό, να πάρει μάλλον, και το δικό του συμβόλαιο θα ήταν πολύ περισσότερο από τα χρήματα που παίρνει στο Παναθηναϊκό. Mm. Δεν το σκέφτηκε καν ο Έρικ ο Πάλμερ ο Μπράουν, mm-hmm. Ζέτα, και απάντησε όχι, δεν θέλει. Να πάει στην Τουρκία και δεν θα πήγαινε στα βάθη της Ασίας, βασικά στην Κωνσταντινούπολη θα πήγαινε. Λοιπόν, οπότε δεν
0: υπάρχει.
1: Κοίτα, είναι τώρα αυτές τις ημέρες και γενικά και από εδώ και έπειτα πρέπει να βρεθεί μια λύση με κάποιους, με τους κομμένους, έτσι, που έχουν και δυνατά συμβόλαια, μεγάλα συμβόλαια.
0: Ναι, θυμίζω πρέπει Μπακατέτα, να δοθούν. Θυμίζω Βιλένα. Ναι, φυσικά.
1: Βέβαια. Απλά υπάρχει τώρα μια φημολογία που έρχεται από την Τουρκία ότι ίσως οδεύει προς την Τουρκία. Υπάρχουν ομάδες από την Τουρκία που θέλουν τον Μπακασέτα. Mm-hmm. Αυτό φημολογείται από την γειτονική χώρα. Εκεί που έχει πάρει και πρωτάθλημα, εκεί που έχει παίξει με το Σιώπη.
0: Ακριβώς. Έχει εμπειρία από την Τουρκία. Ναι, τουρκικό πρωτάθλημα.
1: Ναι. Έχει και καλό όνομα στην Τουρκία ο Μπακασέτας. Mm-hmm. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό, γιατί τώρα έχει ένα υψηλό συμβόλαιο στο Παναθηναϊκό. Έτσι. Mm-hmm. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος, δεν θα μου να βοηθήσει ως προς αυτή την κατεύθυνση, με την έννοια να πληρώσει ένα μέρος του συμβολέου του. Mm. Έτσι, δηλαδή το διαζύγιο να είναι βελούδινο, να μην είναι με δικαστήρια και όλα τα υπόλοιπα.
0: Φυσικά. Ωραία.
1: Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του με τον Ίστρου που να είναι από πάνω στην κυριολεξία, με μεγάλη ένταση, και σήμερα κάθε μέρα γίνεται αυτό, και προσπαθεί να περάσει στους παίκτες αυτά που θέλει ο ίδιος. Εν αναμονή βέβαια, όχι εν αναμονή, η προετοιμασία γίνεται. Γιατί και μάλλον το Σάββατο υπάρχει το φιλικό με την Grasshoppers το βράδυ, πριν την πρόβα General, έτσι, του Παναθηναϊκού. Σιγά σιγά οι μέρες περνάνε και εν αναμονή και των υπόλοιπων εξελίξεων. Βλέπε Φαν Τρόκελεν που δεν θα δοθεί πολύ χρόνος και σε αυτόν τον παίκτη. Δηλαδή ό,τι είναι να γίνει, αν γίνει μέχρι το Σαββατοκύριακο, το έχουμε ξαναπεί, θα το τελειώσει ο Παναθηναϊκός θετικά ή αρνητικά και θα πάει σε κάποιον άλλον αν δεν γίνει. Γιατί ο παίκτης, η αλήθεια είναι ότι πιέζει και αυτός με τη σειρά του για να έρθει. Την ομάδα του Παναθηναϊκού.
0: Ωραία, ωραία. Σάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και όλα καλά. Δεν καθυστέρησα, 3:1 πρώτο λεπτό. Ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Intervet Sports, παρεούλα από τις 2 φυσικά. Μαζί μας ήταν η στοιχηματική εταιρεία Intervet και στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Έτοιμος ο Θέμης Παλιούρας, σας περιμένει εδώ με μεγάλη ανυπομονησία και αγωνία. Θα πιάσει τώρα το μικρόφωνο. Λοιπόν, ξεκινάτε σιγά σιγά να παίρνετε τηλέφωνο για το Μίλα μου για μπάλα. 3 με 5 είστε εσείς οι πρωταγωνιστές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
4: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
12: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
13: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
14: Bitros, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: 94,3 Intervet, Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτ, είναι Ελλάδα Sports 943. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ο Πάνος Πρινοαράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές. Μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943. Για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943. Μαζί τα λέμε και στο Viber, στο 6939-943-943, όπου στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Να το πούμε άλλη μία, το Viber, 6939-943-943.

Για πάμε να δούμε τι έχει αλλάξει από χθες που τα λέγαμε μέχρι σήμερα. Ας ξεκινήσουμε από τα ποδοσφαιρικά σήμερα, καθώς στα μπασκετικά, με εξαίρεση την είδηση που προέγυψε πριν από λίγο με την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για την ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ΚΑΕ Προμηθέας. Λίγο πολύ τα υπόλοιπα τα ξέραμε, θα πούμε γι' αυτό σε πολύ λίγο. Ας ξεκινήσουμε με τα ποδοσφαιρικά, ας ξεκινήσουμε και με τον Ολυμπιακό, ο οποίος χθες έδωσε και την πρώτη του φιλική αναμέτρηση κόντρα στη Ρακόφ. Νομίζω ότι όλοι είδαμε χθες το πόσο μπορεί ο Κώστας Φορτούνης, ακόμη και σε αυτήν την ηλικία, ακόμη και μετά από δύο χρονιές στη Σαουδική Αραβία, όπου σίγουρα το πρωτάθλημά της δεν είναι το πρωτάθλημα με τις εντάσεις που μπορεί να κρατήσει σε πάρα πολύ κατάσταση κάποιον ποδοσφαιριστή. Όμως είδαμε πόσο μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι του Ολυμπιακού, πόσο μπορεί να το γλυκάνει, πόσο μπορεί να δημιουργήσει φάσεις. Είδαμε να βάζει ο Ολυμπιακός γκολ από απευθείας εκτέλεση φάουλ. Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος και δεν ξεχνάω κάτι, όλη την περασμένη σεζόν, για να μην πω και την προπέρσινη, ο Ολυμπιακός δεν είχε βάλει γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Ο Φορτούνης ισοφάρισε σε 1-1 στο 87 και στην συνέχεια ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος ακούγεται ότι άλλοι λένε ότι θέλει να φύγει, άλλοι λένε ότι θέλει να μείνει. Εγώ θεωρώ πως ο Γιάρεμτσουκ θέλει απλά να παίζει. Χθες ο Γιάρεμτσουκ πέτυχε το γκολ, έπαιξε το δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο έπαιξε ο Κλέιτον, ο οποίος ήταν βαρύς και σήκωτος, θα έλεγα. Έχει κουρέψει και το μαλλί, έχει αλλάξει γενικότερα την εικόνα του. Τρομάξαμε να τον γνωρίσουμε στην αρχή. Μάλιστα λέγεται για τον Κλέιτον ότι έχει πάρει και μερικά παραπάνω κιλά. Ήταν αρκετά βαρύς πάντως. Δεν φάνηκε να αρπάζει την ευκαιρία από τα μαλλιά. Απ' την άλλη, ο Γιάρεμτσουκ έβαλε τον γκολ, είχε και συμμετοχή σε μία-δύο ακόμα περιπτώσεις ώστε να μπορέσει να σκοράρει. Στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος πάντως. Στο δεύτερο ημίχρονο έπεσε ο ρυθμός, έκανε κάποιες ευκαιρίες. Η Ρακόφ προηγήθηκε, όμως στο τέλος κατάφερε να γυρίσει το μάτς με τον Φορτούνη και στη συνέχεια με τον Γιάρεμτσουκ από σέντρα του Φορτούνη. Κάνει την κεφαλιά ο Γιάρεμτσουκ, πάει μπάλα στο δοκάρι και πάλι ο Ουκρανός με κενή αιστεία ουσιαστικά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ακόμα και στα φιλικά είναι σημαντικό να κερδίζεις. Το είδαμε και χθες, όπου ο Ολυμπιακός ανοίγει το μάτς μέχρι το τέλος. Αλλά βέβαια το πιο σημαντικό είναι να βλέπεις πράγματα τα οποία να μπορέσεις να βγάλεις συμπεράσματα και να μπορέσεις να βελτιώσεις την ομάδα σου, όποια και να είναι αυτή. Πάντως από τον Ολυμπιακό χθες, εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ για ακόμη μια φορά και ο Αντρέ Λουίς, ο οποίος μπορεί στο τέλος μερικές φορές να τα χάλαγε, αλλά ήταν πάρα πολύ κινητικός για ακόμη ένα παιχνίδι. Φυσικά πέρα από τον Κώστα Φορτούνη, ο οποίος ήταν εξαιρετικός. Από εκεί και πέρα, οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν και την απόκτηση του 26χρονου Πορτογάλου μεσοπιθετικού Ζώτα Σίλβα με τη μορφή δανεισμού από την Νότιγχαμ Φόρεστ. Τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες για τον Ζώτα Σίλβα, ένας παίκτης ο οποίος παίζει κατά κύριο λόγο ως εξτρέμ, όμως έχει παίξει και ως εντερφόρ, έχει παίξει και ως δεκάρι και ορισμένες φορές και λίγο πιο πίσω σε θέση 8. Ένας παίκτης ο οποίος είναι αυτό που λέμε μπουκαδόρος, του αρέσει να παίρνει την μπάλα και να πηγαίνει στο ένας εναντίον ενός. Ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει τη σέντρα στο ρεπερτόριό του, γιατί ο Ολυμπιακός πέρσι ήταν η ομάδα η οποία έβγαζε πάρα πολλές σέντρες, ειδικά μέχρι τον Μάρτιο-Απρίλιο. Οπότε βάζει στο ρεπερτόριο του Ολυμπιακός έναν εντελώς διαφορετικού στυλ παίχτη όπως είναι ο Ζώτα Σίλβα. Βέβαια υπάρχουν ενστάσεις σχετικά με την Νότιγχαμ Φόρεστ ότι δεν έχει πιάσει κανένας παίχτης που έχει πάρει ο Ολυμπιακός από την Νότιγχαμ Φόρεστ ως δανεικός. Δεν έχουν άδικο και αυτοί που το λένε, αλλά θα δούμε και αυτήν την περίπτωση. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι ο Ντεφράι στον Παναθηναϊκό από ό,τι φαίνεται θα είναι έτοιμος για το φιλικό του Σαββάτου με την Grasshoppers. Θα θυμίσω πως είχε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού ο Ντεφράι, αλλά ανεβάζει στροφές και το Σάββατο θα παίξει κανονικά με την Grasshoppers στο φιλικό που θα γίνει στο Απόστολος Νικολαίδης, στο, από ό,τι φαίνεται, τελευταίο αγώνα του Παναθηναϊκού στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Επίσης ο Παναθηναϊκός κινείται, είπαμε, για την απόκτηση του αριστερού μπακ. Αυτός είναι ο Ρικάρντο Μάγκας, ο οποίος ανήκει στη Sporting Λισαβόνας, 28 ετών. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να του καλύψει και τις απολαβές του, οι οποίες στη Sporting ήταν στο 1.400.000 ευρώ. Μάλιστα δίνει στη Sporting Λισαβόνας 3 εκατομμύρια ευρώ, ένας παίκτης ο οποίος δεν υπολογίζεται για το βασικό rotation της ομάδας, οπότε ο Παναθηναϊκός έχει σοβαρές πιθανότητες
για να μπορέσει να αποκτήσει τον Μάγκας, ο οποίος την περασμένη σεζόν έκανε 18 εμφανίσεις με την Sporting Λισαβόνας, πετυχαίνοντας μάλιστα 2 γκολ και μοιράζοντας μία assist.

Ενώ όσον αφορά την ΑΕΚ, έδεσε τον Λουκα Γιώβιτς, ο οποίος θα είναι παίκτης της ΑΕΚ τουλάχιστον μέχρι το 2029, μαζί με τον ΕΛΚΑΜΠΗ θα είναι οι δύο πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες του ελληνικού πρωταθλήματος. Του ΕΛΚΑΜΠΗ είναι σταθερά στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ο Γιώβιτς θα παίρνει καθαρά κάτι λιγότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ και μαζί με τα μπόρους μπορεί να ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά τις καθαρές απολαύες, έχω την αίσθηση, αν και γράφεται ότι γίνεται πιο ακριβοπληρωμένες, ότι είναι λίγο κάτω από τον Αγίου Μπελκαμπή. Μικρή σημασία έχει, απλά έτσι περισσότερο για την κουβέντα. Μάλιστα, άλλαξε και η ρήτρα του Λουκα Γιώβιτς. Είχε μια ρήτρα 10 εκατομμύριων ευρώ. Όπου τι σημαίνει αυτό? Ότι αν μια ομάδα επιθυμούσε να πάρει τον Γιώβιτς, πήγαινε στην ΑΕΚ, λέει, ορίστε τα 10 εκατομμύρια ευρώ και διαπραγματευόταν αμέσως με τον παίκτη. Η ρήτρα αυτή άλλαξε, πλέον βρίσκεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Οπότε, και επίσης να πούμε πως αν τυχόν κάποια ομάδα ενεργοποιήσει αυτή τη ρήτρα των 20 εκατομμυρίων ευρώ, ένα μικρό ποσοστό θα πάει και στην τσέπη, να το πούμε έτσι, του Λουκα Γιώβιτς, δεν πάει καθαρά μόνο στην ΑΕΚ. Στο μπάσκετ, το Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Παντιό, όπου ήταν στην Αθήνα εδώ και 2 μέρες. Ο 27χρονος Σενεγαλέζος γκάρντ είναι με κάθε επισημότητα πλέον παίκτης του Τρυφυλλιού. Εντός της ημέρας, αύριο θα ανακοινωθεί και ο Μπόγκα. Επίσης, είχαμε και δηλώσεις του Αλπέρ Γιλμάς, του General Manager της Ανατολού Εφές, ο οποίος είπε για την περίπτωση του Τσέντι Οσμάν ότι ο Παναθηναϊκός έχει απορρίψει κάθε μας πρόταση και ότι δεν πρόκειται να τον αφήσει, όπως είπε ο ίδιος ο General Manager της Ανατολού Εφές, σύμφωνα με τα όσα του είπαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Οπότε ο Οσμάν, παρότα σα γράφονται, παρότα σα λέγονται, τουλάχιστον με τα υπάρχοντα δεδομένα, θα παραμείνει κάτοικος Αθήνας και παίχτης του Παναθηναϊκού. Απ' την άλλη, η ΕΦΕΣ, όπως και η ΦΕΝΕΡ, είναι λογικό να θέλουν έναν παίχτη ο οποίος είναι superstar και είναι και δικής τους εθνικότητας, και αντίστοιχα οι δικές μας ομάδες, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, το ίδιο θα κάνανε αν ένας πολύ καλός Έλληνας παίχτης ήταν σε μια ομάδα του εξωτερικού και ήταν σε top επίπεδο. Ενώ όσον αφορά τον Ολυμπιακό, παραμένει, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, ο Κόρι Τζόσεφ. Να δούμε πώς θα χωρέσουν αυτά και οι τέσσερις. Γιατί λέγαμε χθες για τους τρεις, για Γουόκαπ, για Μακιντάιρ και για τον Μοντέρο. Τώρα είναι και ο Κόρι Τζόσεφ. Τέσσερις παίκτες στον Άσο. Να δούμε πώς θα τους χωρέσει όλους αυτούς ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ενώ όσον αφορά για την υπόθεση με τον Λιολιό, τον πρόεδρο της ΕΟΚ, την οποία αναφέραμε νωρίτερα. Είχαν γίνει καταγγελίες, οι περισσότεροι θα θυμάστε, πριν από λίγο καιρό, του Ηλία Παπαθεοδόρου και του Αμαρουσίου για συμμετοχή του Λιόλιου στην ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών, και ουσιαστικά έλεγαν πως δήθεν είχε πουλήσει τις μετοχές και δεν το είχε κάνει ποτέ στην πραγματικότητα και ότι ήταν άνθρωπος πίσω από τον Προμηθέα. Σήμερα η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έκρινε δεκτές όλες τις καταγγελίες και του Ηλία Παπαθεοδόρου αλλά και της ΚΑΕ Αμαρουσίου, και να πούμε ότι αναστέλλεται η άδεια του Προμηθέα. Επίσης θα πληρώσει και πρόστιμο 50.000 ευρώ ο Προμηθέας και 15.000 ευρώ ο Βαγγέλης Λιόλιος.

0: Ο Βαγγέλης Λιόλιος πάντως που έκανε κάποιες δηλώσεις και ανέφερε μεταξύ άλλων ότι δεν με εκβιάζει καμία απόφαση, θα είμαι μέτοχος σε όποια ΚΑΕ θέλω, είπε ο Βαγγέλης Λιόλιος. Αναλυτικά να διαβάσουμε για αυτή και να περάσουμε στις γραμμές. Λέει, αλίμονα χρησιμοποιώντας μια απλή επιτροπή, την οποία σέβομαι θεσμικά, τη οποία τα μέλη προτάθηκαν από τον αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, θεωρούν ότι κάποιοι με αυθαίρετες και παράνομες αποφάσεις που λαμβάνει αυτή η επιτροπή θα με εκβιάσουν ή θα με εκφοβήσουν. Μια επιτροπή στην οποία δυστυχώς κάποια μέλη βρήκαν την ευκαιρία να δώσουν τα διαπιστευτήριά τους για να χτίσουν πολιτική καριέρα στις προσεχείς εκλογές. Πολύ σύντομα όλοι οι εμπλεκόμενοι ενώπιον της δικαιοσύνης θα λογοδοτήσουν. Αυτή τη στιγμή προέχουν πολύ και σοβαρά θέματα για το ελληνικό μπάσκετ, όλα και όλοι στην ώρα τους. Επίσης, προς ενημέρωση του φύλαθλου κοινού και προς αποφυγή παραπληροφόρησης από τους γνωστούς άγνωστους που εδώ και καιρό γίνεται, θα πρέπει να τονιστεί το εξής. Ως πρόεδρος Ομοσπονδίας, έχω το νόμιμο δικαίωμα να είμαι μέτοχος ή ακόμα και να είμαι μέλος οποιασδήποτε ΚΑΕ επιθυμώ. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως ασυμβίβαστο ή κόλλημα στον αθλητικό νόμο. Προσωπικά δεν το επιθυμούσα, γιατί αυτή ήταν η προσωπική μου επιλογή. Αν κάποια στιγμή στο μέλλον επιθυμήσω κάτι τέτοιο, είναι στη διακριτική μου ευχαίρεια να το κάνω. Κανείς απολύτως δεν είναι σε θέση να με υποχρεώσει να το κάνω ή να με απαγορεύσει το δικαίωμά μου αυτό, ανέφερε ο Βαγγέλης Λιόλιος. Πάμε να ξεκινήσουμε τις γράμμες. Πάμε στην πρώτη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Έχω μια απορία, πώς μπορείς να μου μιλήσετε, κύριε.
0: Παρακαλώ.
1: Άκουσα πριν την κυρία Ζέτα, αν και κάτι σου είπα την άλλη φορά, αλλά απάντηση δεν πειράζει.
0: Πού να στείλω την απάντηση, κύριε Γιώργο, δεν σας βρήκα. Ναι.
1: Εντάξει, να με βρίσκεται. Κάθε μέρα μιλάμε, τι να με βρίσκεται. Λοιπόν, έχω μια αγωνία στα Γιάννενα, στην ομάδα του μπάσκετ, γιατί με απασχολεί πολύ. Οι παίκτες καινούργοι αυτοί που πήρανε και η προπονήτη και η Τουρκάλα είναι ακόμα.
0: Η Σελένερ Ντέμ.
1: Ψυχατά την έξω.
0: Στο Παναθηναϊκό είχε πάει η Σελένερ Ντέμ.
1: Αυτή ήταν στο μπάσκετ.
0: Ήταν στο μπάσ Γιάννα στις γυναίκες και μετά είχε πάει στο Παναθηναϊκό. Πέρσι ήταν στο Παναθηναϊκό, ας πούμε.
1: Αυτούς που πήρε τα Γιάννα τώρα, γιατί θέλω να μάθω, δεν έχω αγωνία.
0: Μιλάμε τώρα για το μπάσκετ του Πας Γιάννα στις γυναίκες ή για το μπάσκετ...
1: Για αυτό που είπε η κυρία Ζέτα, που είπε πριν, για ποια ήταν.
0: Τώρα δεν θυμάμαι, κύριε Γιώργο, ποια ήταν. Δεν το άκουσα αυτό που λέτε το κομμάτι.
1: Όχι, απλώς δεν θα έχω αγωνία, δηλαδή. Ποιοι παίκτες έχουν πάει, για αυτό, να μάθω.
0: Μάλιστα.
1: Τι έγινε, πού είναι ο ανταγωνιστής μου, πού είναι. Τον πρόλαβε σήμερα.
0: Εννοείται. Πρώτος.
1: Χάρη, το δεύτερο δεν πειράζει. Κάθε μέρα αλλάζει το πράγμα. Πρώτο δεύτερο.
0: Αυτά λέτε τον προκαλείτε, μετά θα παίρνει πρώτος τηλέφωνο ο Χάρης και θα λέτε, κύριε Γιώργο, ότι περιμένετε μετά.
1: Δεν πειράζει. Το Χάρη, εντάξει. Το Χάρη τα έχω καλά. Άσχετα με εκείνο, εντάξει. Εγώ τα έχω.
0: Δεν νομίζω να έχει θέμα ο Χάρης μαζί σας.
1: Λοιπόν, σήμερα μπορεί να μου πεις ποια παιχνίδια έχει στο τέτοιο. Αν μάθεις για τον μπάσκετ, μην το ξεχάσεις να μου πεις.
0: Θα ρωτήσω τον Νίκο τον Κατσάσο που είναι εδώ.
1: Ναι, ρώτα τον, γιατί μέσα ο κύριο Γιώργος έχει αγωνία.
0: Ναι, μάλιστα. 11 η ώρα έχει Γαλλία Μαρόκο σήμερα, ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι σήμερα, ένα παιχνίδι αύριο και ένα παιχνίδι μεθαύριο.
1: Από ένα τώρα.
0: Φτάνουμε στο τέλος σιγά-σιγά, κύριε Γιώργο. Πρωί τελικά είναι τώρα. Σήμερα έχει το Γαλλία Μαρόκο στις 11, αύριο έχει Ισπανία Βέλγιο στις 10, μεθαύριο έχει.
1: Τι ώρα είναι σήμερα, 9.
0: 11. 11. Ναι. Γαλλία Μαρόκο.
1: Ναι, καλά. Λοιπόν, αυτός ο καινούριος νόμος που είχε για τα σεξουαλιστικά και τα δεν ξέρω τι.
0: Για τα?
1: Για τις τέτοιες που κάνουν, πώς το λένε, για τους ξένους σεξουαλιστές που τους βρίζουν.
0: Τα ρατσιστικά.
1: Ρατσιστικά τώρα δεν ξέρω, δεν είναι ακριβώς ρατσιστικά. Πάσε τους για να συνεργαστούμε ρατσιστικά, ας πούμε, να τελειώνουμε. ο προπονητής, και να το κοιτάξει αυτό, αυτό δεν ζει. Ο προπονητής της Αιγύπτου σηκώνει δύο φορές τα χέρια, ενώνει τους καρπούς.
0: Το είδα δύο φορές, κύριε Γιώργο, ναι.
1: Τι έγινε αυτό, το πλήξαμε.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το σήκωσε. Δεν είδα κάποια φάση όπου να υπήρχε κάποια αντιλογία, ρε παιδί μου, και κάποιος τσακωμός για να το σήκωσε. Σήκωσε δύο φορές τα χέρια, ναι, αλλά δεν είναι...
1: Τι τσακωμός, όταν κάτω όλους την εξέταση. Αυτός τη σακαλά κάθομαι να του γύρισε το μυαλό και σήκωσε τα χέρια. Δηλαδή άμα τον βρίζει από την εξέταση, δηλαδή αν την υπόψη πρέπει να είναι τέτα τέτ.
0: Ναι. Βέβαια ο συγκεκριμένος ο κανονισμός νομίζω έχει να κάνει με τους ποδοσφαιριστές, το αν καλύπτουν το στόμα τους και πάει λέγοντας. Γι' αυτό το κανονισμό νομίζω μιλάμε. Δεν ξέρω, δεν είδα αν προέκυψε και κάτι μετά το μάτς, δηλαδή αν είπε κάτι ο προπονητής.
1: Τι λένε, εδώ έγινε οι δηλώσεις, ακούσαν τις δηλώσεις του προπονητή της Αιγύπτου. Τι λέτε ρε παιδιά, ό,τι θέλετε λέτε. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Πάσο μου μιλάει για πέναλτι, πάσο μου μιλάει για το φάουλ.
0: Τι σχέση έχει, κύριε Γιώργο, το ρατσιστικό που σήκωσε στα χέρια με το πέναλτι? Τα πέναλτι τα είδαμε αυτά που είπε, ναι. Τι σχέση έχει το ένα?
1: Λέω ότι αυτά που είπε ο προπονητής της Αιγύπτου δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Έφυγα με το θέμα αυτό. Είπες εσύ ότι νομίζεις, εγώ νομίζω ότι δεν είναι έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αλλά γιατί βλέπω ότι τίποτα θα το... Με την ταμπακέρα κουβέντα, έτσι. Και βγήκε τώρα, έγινε λέει, του πάτησε λέει το πόδι του περασμένου αιώνα και αυτό τον αιώνα σχοράρισε, αλλά δεν μετράει τον κόλ γιατί τον περασμένο αιώνα είχε γίνει τέτοια. Εγκαταστάξανε μόνο τώρα, τι λέμε τώρα, σοβαρά μιλάμε. Σοβαρά μιλάμε. Και επειδή είναι, επειδή σήκωσε τη σημαία της Παλαιοθήνης και τους φεχθήκαν έτσι.
0: Πού τον κατασφάξανε, κύριε Γιώργο, σε ποια φάση?
1: Και σε αυτή που σου λέω τώρα.
0: Ναι, που του πάτησε το πόδι, αλλά δεν έπρεπε να το δώσει, ναι.
1: Στα σφυρίγματα και στα σφυρίγματα γενικά, στα φάουλ ειδικά. Αν τότε υπήρχε μια τέτοια ανοχή για τους Ιδεντίνους. Αυτά, επειδή ακούω και άλλους σταθμούς, και πολλοί άλλοι σταθμοί είπαν ότι πραγματικά υπήρχε, είναι δικαιολογημένα τα παράπονα του Αιγυπτίου.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έγινε και φασαρίες. Μετά έγινε και...
0: Εντάξει, ναι, υπάρχει ένταση για Μουντιάλ. Μιλάμε για νοκάουτ φάση. Εγώ δεν θεωρώ ότι επηρέασε η διαιτησία το αποτέλεσμα.
1: Εντάξει, μπορεί, επειδή άμα ήταν η άμα γινόταν στην Αργεντινή, στην Γαλλία, θα ήταν διαφορετικά. Ότι είναι η Αίγυπτος, επειδή είναι το...
0: Έγινε, κύριε Γιώργο, να κλείσουμε αυτό σιγά σιγά και πρέπει να πάω σε διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, σε ρώτησα κάτι. Το να είναι οι δημοσιογράφοι να νιώθουν οι φύλαθοι που παίρνουν τηλέφωνο και μιλάνε με τους δημοσιογράφους, ανεφέρεται πια κανάλια.
0: Πιο σύντομα, κύριε Γιώργο, 5 δευτερόλεπτα έχουμε, ναι.
1: Μεγάλη υπόθεση είναι να νιώθουν καταρχάς οι ακροατές να νιώθουν μια φιλία με τους δημοσιογράφους.
0: Έτσι, να κλείσουμε αυτό, κύριε Γιώργο. Μας κόβουν στον αέρα, κύριε Γιώργο. Μας κόβουν στον αέρα. Πάμε διαφημίσεις.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε λοιπόν στο δεύτερο μισάρο, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Θέμη.
0: Γεια σας κύριε Νεόφυτε. Ακούω, γεια σας κύριε Νεόφυτε.
1: Και να πω το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Ιντερνετ Εσπορ, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Και να ευχαριστήσω και την κοπέλα στο τηλεφωνικό κέντρο που είναι πάρα πολύ ευγενικά και πάρα πολύ εξυπηρετικά. Κύριε Θέμη, επειδή η εκπομπή είναι 100% αθλητική και το καταλαβαίνω, επέτρεψε μου να πω μερικές κουβέντες που θα είναι εκτός αθλητικά. Μου επιτρέπετε κύριε Θέμη?
0: Σας ακούω κύριε Νεόφυτε.
1: Λοιπόν, σήμερα όλοι ακούσαμε τι έγινε στο Θριάσιο με τους Ρωμά. Αυτοί οι Ρωμά όπου πάνε δημιουργούν προβλήματα, παίρνουν 5-6 επιδόματα 10 και όπου πάνε κλέβουν και δημιουργούν προβλήματα. Χτυπήσαν τους γιατρούς, πήγανε πάρα πολύ, καμιά συνταριά από ό,τι άκουσα πήγανε, και επειδή θα αργήσαν σε ένα συγγενή τους να βγάλουν κάποια εξέταση, αρχίσαν και τα σπάγαν όλα, τους γιατρούς χτυπήσαν, security κινδυνέψανε, μέχρι αστυνομία κινδυνέψε από αυτούς. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτούς γιατί το έχουν παρακάνει. Πριν μερικά χρόνια, κύριε Θέμη, πήγα σε ένα καντίνα στα Λιώσια, πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου, φάγαν ήπια και πλακώσαν στο ξύλο, όχι μόνο δεν πληρώσαν, πλακώσαν στο ξύλο αυτό που είχε το καντίνα. Αλλά κάνανε λάθος, γιατί αυτό που χτυπήσανε είναι πόντιος που ήρθε το 90. Σε 10 λεπτά μαζευτήκαν πάνω από 2.000, τους βρήκανε, φάγαν τόσο πολύ ξύλο οι Ρωμά που ξεχάσαν το επίθετό τους. Και στο Ζεφύρι στα Τσαντέρια κλαίγανε. Εγώ δεν ήθελα σήμερα να ανοίξω αυτή τη συζήτηση, αλλά το έχουν παρακάνει. Μην ξεχνάνε ότι οι πόντοι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι 3 εκατομμύρια και έτσι και ξεσηκωθούν οι πόντοι δεν θα ξέρουν οι Ρωμά που θα κρυφτούν. Και όπου πάνε δημιουργούν προβλήματα και κινδυνεύουν όλοι. Όταν αυτοί μπαίνουν στα νοσοκομεία, και το έχουν κάνει σε πάρα πολλά νοσοκομεία, αυτό το χάλι πρέπει να σταματήσει με αυτούς. Λοιπόν,
0: ναι, αλλά δεν βλέπω να σταματά, κύριε Νεόφυτε. Για λόγια είναι δηλαδή ότι είναι βλέπω, όχι εκατοντάδες, χιλιάδες περιστατικά έτσι.
1: Και το μεταξύ, πως βλέπω, τους φοβάται και το κράτος και δεν τους πολυπλησιάζει. Τέλος πάντων, δεν θέλω να ανοίξω αυτή τη συζήτηση, γιατί εγώ και η Θέμη ποτέ δεν μου αρέσαν οι φασαρίες και ποτέ δεν ήθελα να δημιουργώ προβλήματα. Αλλά με αυτό που άκουσα στο Θριάσιο, σήμερα έγινε έξω φρονών. Ειδικά αυτοί οι Ρωμά το χρόνια το κάνουν αυτό. Λοιπόν, να πω τώρα για τα αθλητικά. Σήμερα έχει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, πιστεύω, γιατί και δύο ομάδες είναι φορμαρισμένες. Δεν ξέρω, κάτι μου λέει ίσως πάνε και στα πέναλτι.
0: Αλλά το Μαρόκο είναι δύσκολο κατάληπτη ομάδα. Βέβαια δεν θα παίξει ο Σαϊμπάρι. Ίσως
1: αλλά
0: είναι ο καλύτερος από τους καλύτερους
1: παίκτες. Ναι, αλλά οι Γάλλοι, λόγω που είναι πολύ έμπειρη ομάδα, ίσως και το καθαρίσει το παιχνίδι πιο νωρίς. Λοιπόν, να μην μακρολογώ γιατί περιμένει πολλοί κόσμος. Τα χαιρετίσματά μου σε όλους. Καλή συνέχεια.
0: Κύριε Νεόφυτε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ναι.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας.
2: Ναι.
0: Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
2: Καλησπέρα, Θέμη. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Δεν μου λες λεβέντη μου γλυκέ. Επειδή έχεις με κάνει μια εκπομπή πάρα πολύ καλή.
0: Ναι, το όνομά σας αρχικά.
2: Ο Θοδωρής από την Κόλλη.
0: Α, έλα Θοδωρή, ναι.
2: Λοιπόν, αυτό το καρκίνωμα του Παπαγιώργη, τι τον θέλεις ρε αγόρι μου γλυκό και χαλάει την εκπομπή.
0: Πάμε.
2: Αυτό δεν ξέρει τι θέλει και γιατί παίρνει.
0: Ναι, όχι καρκίνωμα. Τώρα εντάξει, είπαμε. Να εκφραστεί, να πει τα παραπάνω. Το έχετε εκφράσει. Πάμε παρακάτω. Έχουμε γραμμή. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα. Χαίρετε.
3: Ακούει.
0: Έλα ρε Μπιλ.
3: Έλα ρε φίλε.
0: Τι
3: έχω
0: γίνεται.
3: Έχω το ραδιάκι και μπερδεύομαι γιατί έχει καθυστέρηση.
0: Κλείς το ραδιάκι να μιλήσουμε από εδώ.
3: Το ξα, ναι. Είναι απαράβατο. Δηλαδή όποιος μιλάει θα έχει ανοιχτή ακρόαση από το κινητό του και δεν θα ακούει. Ακούω τη φωνή μερική. Σαν τον Blackman. Λοιπόν, καταρχάς, μ' αρέσει και ο Νεόφυτες που τους αποκαλεί Ρωμά. Ρωμά, κύριε Νεόφυτε, πόσες φορές τους έχετε πει Ρωμά, μόνο στο Θέμη?
0: Τώρα είναι δημόσιος λόγος, Μπίλ, οπότε
3: ρε, γύφτη,
0: καταλαβαίνουμε τη διαφορά.
3: Για να μην πω και όλη τη λέξη τώρα. Άσε με τώρα. Το μεταξύ αστυνομία. Του πιάνουν και του αφήνουν την επόμενη. Να σου πω εγώ τι γίνεται. Τι δουλειά γίνεται. Έχω τύχει εγώ προσωπικό περιστατικό που μου λένε θα έρθει να κάνει καταγγελία. Έσπαζε του. Φάκια ρε που του Δήμου που είναι στις κολόνες ρε.
0: Ναι.
3: Ένας Αλγερινός. Τα τράβαγε και λιώμα το μεταξύ. Τα πέταγε κάτω, τα έσπαγε. Κοιτάναν όλοι. Ρε είσαι τρελός, λέω, ρε είσαι καλά. Και παίρνω το 100, έρχονται δύο δελτάδες με ένα περιπολικό. Το πάνε στο κουκάκι μέσα, στο και από κάτω, στην τουριστική. Πάω κι εγώ. Μου λέει ο αρχιφύλακας. Κύριε, ναι, πάδε. Εσάς σας πείραξε προσωπικά το ταξί σας. Ρε αρχιφύλακα, του λέω, δεν θέλω να μου λες τρελαμάρες, του λέω. Ποιο δεν είναι η δημόσια περιουσία δικιά μου. Ξεκάρφωνα, του λέω, ναι, μία που του το είπα και μία την επόμενη θα ήταν εξοδούχος. Καταλάβες. Τέλος πάντων, λοιπόν. Καταρχάς, κύριε Γιώργο από το Χολαργό, μη μου θίγετε το κορίτσι μας. Τη Σελήν Ντιόρ, πώς τη λένε?
0: Σελήν Αρντέμ.
3: Σελήν Αρντέμ, μπράβο. Μη μου θίγεται το κορίτσι μου, γιατί έχω βγάλει και τραγουδάκι, δεν έχω πάει ακόμα στο Τελεκόμ, να το διοχετεύσω. Και λέει το τραγουδάκι του Bill by Taxi. Και δεν είμαστε καλά με τα 12 πόντα. Λοιπόν, δεν θέλω να μου λες κουβέντα για το Σελινάκι. Σε παρακαλώ πολύ, κύριε Γιώργο, να μας θες να είμαστε αγαπημένοι. Προχτές Θέμη. Αργεντινή, ρε.
0: Δεν σ' άκουσα, προχτές Θέμη.
3: Έβλεπα την Αργεντινή.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Την Αργεντινή. Εγώ την έχω παίξει κιόλας για κατάκτηση, είμαι Αργεντίνος.
0: Ναι, μου το έχεις πει από την αρχή του Μουντιάλ.
3: Από την εποχή του Μάριο Κέμπες, έτσι.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, ναι, είμαι Αργεντίνος. Μόλις γίνεται το 0-2, φίλε, κλείνω τηλεόραση και φεύγω. Φεύγω στην κυριολεξία, έφυγα. Λοιπόν. Και κάποια στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο ένας φίλος αγαπητός που είναι η Βραζιλία. Τον είχα τρελάνει το πείραγμα όταν αποκλείστηκε η Βραζιλία. Και δεν το σηκώνω το τηλέφωνο. Και κάποια στιγμή το σηκώνω. Α, Κολόφαρδη, περάσατε. Ποιος πέρασε? Τι πέρασε? Ρε φίλε, δεν το πίστευα ότι γύρισε αυτό το παιχνίδι.
0: Γι' αυτό δεν κλείνω ποτέ τη τηλεόραση, Βιλ.
3: Ρε φίλε.
0: Εγώ να ξέρετε, δεν έχω κάνει ποτέ αυτό. Ποτέ. Σε κανέναν αγώνα. Ναι, δεν μπορώ. Δηλαδή, μόνο και μόνο στη σκέψη ότι μπορεί να γίνει, ας πούμε, κάτι τέτοιο όπως έγινε προχθές. Και εγώ να έχω δει τα 80 λεπτά του αγώνα και να μην δω τώρα αυτό το πράγμα. Λέω. Εντάξει.
3: Ερώτηση. Ναι. Εκεί στο 89-90, λοιπόν, που είναι το σκορ 0-2, μπορείς να μου πεις τι έδινε η νίκη της Αργεντινής?
0: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν μπορώ να το δω.
3: Να το ξέρεις. Άμα το ξέρω, θα ζαλιστείς. Θα πέσει κάτω. Γύρευε τι θα έδινε.
0: Ναι.
3: Η Φαντίνη και σου παμούπε. Λοιπόν, δεν γίνεται τώρα, ρε φίλε. Εντάξει, έπιανε ο άλλο τα ντερά του στα 80 λεπτά.
0: Ακόμα και στα δύο πρώτα γκολ που βάζει η Αργεντινή, και στην κεφαλιά του Ρομέρο, αλλά και στο σουτ του Μέση, έχει κάνει επαφή με την μπάλα τερματοφύλακα. Πήγε να τα βγάλει κι αυτά.
3: Ναι, ρε φίλε.
0: Εντάξει, το τρίτο του Έντσο Φερνάντη κεφαλιά δεν πιανόταν ούτε.
3: Εντάξει, δεν πιανόταν αυτό.
0: Αλλά στα πρώτα δύο, και του Μέση το 2-2, αλλά και του Ρομέρο κεφαλιά, έχει κάνει επαφή με την μπάλα. Ανέβαζε λίγο πιο δυνατά το χέρι, βέβαια πολύ δύσκολε
3: περιπτώσει
0: και δύο.
3: Μεγάλο, φοβερό, απίστευτο. Λοιπόν, τώρα θέλω να πω να απευθυνθώ στο Γιάννη τον Αλαφούζο, στον πρόεδρο τη ΠΑΕ, του Παναθαϊκού. Δεν ξέρω αν ακού, κύριε Γιάννη, δεν ξέρω αν ακού. Λοιπόν. Αλλά ελπίζω να ακούει κάποιος άνθρωπος δικός σου, φίλος εννοώ, έτσι, και να στο μεταβιβάσει. Λοιπόν, δεν θα μιλήσω με τάκτ και με ευγένεια, μην κάνεις καμιά βλακεία, μην κάνεις καμιά κουταμάρα. Επέτρεψέ μου να ξεφύγω για μία λέξη, Θέμη.
0: Με λοιπόν, όριο, ναι.
3: Όριο, λοιπόν, δεν θέλω να μου κάνεις, κύριε Γιάννη Αλαφούζο, κάμια μαλακία, έτσι να το πω.
0: Ναι.
3: Το Παναθηναϊκό, να μου βάλεις τον Παναθηναϊκό σε κανάλι. Πώς θα λένε αυτά τα καινούρια.
0: Έχει γίνει αυτό, Μπιλ. Έχει γίνει ήδη αυτό.
3: Δηλαδή, τι εννοείς, για εξήγησέ μου, σε παρακαλώ.
0: Ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ηρακλής, αλλά τώρα μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, τα τηλεοπτικά του δικαιώματα θα είναι στο PAO TV, το οποίο θα μεταδίδεται στην καινούργια συνδρομητική πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου.
3: Ναι.
0: Αυτό, τέλεια. Από εκεί και πέρα το τι θα γίνει ακριβώς, αν θα τα βρει με Κοσμοτέ Νόβα και θα πάει στην ίδια πλατφόρμα. Και ουσιαστικά δεν θα αναγκαζόμαστε όλοι εμείς οι υπόλοιποι να πληρώνουμε δεύτερη συνδρομή. Αν θα μπορεί να δείχνει κάποια παιχνίδια το Sky, αλλά στον Παναθηναϊκό, στον ποδόσφαιρο το αποκλείω. Θα το δούμε στην πορεία.
3: Τον Ολυμπιακό Μαρινάκης, πού τον δείχνει, σε παρακαλώ.
0: Κοσμοτέ TV.
3: Κοσμοτέ TV. Λοιπόν, όσοι έχουμε, έχουμε την Κοσμοτέ TV. Τέλος πάντων, είναι αρκετός κόσμος. Κατάλαβες. Δηλαδή, δεν μπορώ να το διανοηθώ. Εκμεταλλεύεται τώρα μια κατάσταση. Αντί να πει το Sky, ρε. Μα το Sky, το Sky να το δείχνει όλα, ρε. Να προσπαθείς να αυξάνεις τον πληθυσμό του οπαδού σου, ρε, Γιάννη Αλαφούζο. Να προσπαθείς να αυξήσεις τον πληθυσμό, τον κόσμο. Χάνουμε κόσμο. Τόσα χρόνια που έχουμε μείνει απ' έξω από το πρωτάθλημα, χάνουμε κόσμο, Γιάννη Αλαφούζο. Ας τα συνδρομητικά και τις αηδίες. Αυτά είναι κουταμάρες τώρα. Δηλαδή να πάρεις, τι να πάρεις, 10 ευρώ, 15 ευρώ. Θα τα μαζέψει από 1000 άτομα, πόσα τα... Πόσα κυρίδια θα μπουν στο συνδρομητικό. Ναι.
0: Βέβαια, Μπιλ, αυτό έγινε γιατί ο Γιάννης Αλαφούζος, όπως και ο κάθε ιδιοκτήτης, θέλει το καλύτερο οικονομικά κατά κύριο λόγο για την ομάδα του. Αυτό το παράπονο που είχε από την Κοσμοτέ TV ο Παναθηναϊκός, γιατί και πέρσι η Κοσμοτέ TV τον έδειχνε, είναι ότι ας πούμε στον Ολυμπιακό η Κοσμοτέ έδινε περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στον Παναθηναϊκό έδινε 10, 11, 12. Και υπήρχε αυτή η διαφορά. Ο Παναθηναϊκός σου λέει ότι εγώ έχω παρόμοιο κόσμο με τον Ολυμπιακό. Οπότε θέλω να παίρνω και τα ίδια χρήματα. Δεν μπόρεσε να βρεθεί.
3: Η δυναμικότητα της ομάδας μας αυτή τη στιγμή είναι χαμηλή. Είναι πιο χαμηλή. Πιο χαμηλή. Το χρόνο το πρωτάθλημα προχώρα στην Ευρώπη. Να σου πω εγώ τι θα σου κάνουν, πώς το λένε, προσφορά που θα σου κάνει η Κοσμοτέ. Πώς θα γίνει δηλαδή. Κατάλαβες, ναι. Καίγεται τώρα επειδή για 3 εκατομμύρια που παίρνει ο Ολυμπιακός παραπάνω, κουταμάρες. Κουταμάρες, φίλε. Εγώ σου μιλάω ειλικρινά. Ούτε και πρόκειται. Να μπω σε φως. Εκεί που έχω τα κανάλια, πράγματι πάω TV, ΑΕΚ TV, Ολυμπιακός TV. Δεν ξέρω αν παίζει αυτό, αλλά δεν ξέρω αν είναι κάτι το αντίστοιχο ή αν είναι κάποια ειδική φόρμουλα. Αυτό φοβάμαι.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, ας κάτσει να τα βλέπει μόνος του. Μόνο αυτό θα έχω να πω. Και δεν μου λες, κλείνω. Η κραυγή που κάνουν οι Νορβηγοί, μπορείς να μου εξηγήσεις ποια λέξη είναι. Είναι ου, είναι. Πώς λέει, τι κάνε. Υπάρχει, είναι καμιά συλλαβή συγκεκριμένη.
0: Νομίζω ου είναι.
3: Μα δεν είναι ου. Γιατί τα άκουγα μέσα στα ίντερνετια και που τα είχαν βάλει ξανά. Κάπως αλλιώς, τέλος πάντων. Ωραίοι φιλαδοί, ωραίοι οπαδοί, ωραίοι.
0: Ωραίοι, ναι. Είναι ωραίοι.
3: Κατάλαβες. Λοιπόν, θα λέμε σε θέση μάχη.
0: Πάντα. Να είσαι καλά, Μπιλ. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
4: Έλα Θέμη.
0: Έλα Γιάννη.
4: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι.
4: Καλά. Πες του Μπίλ εκεί που στο Κοσμοτέ που γράφει προσεχώς, έρχεται το νέο πρόγραμμα. Έλεγε τα κανάλια που έχει ο Ολυμπιακός, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
4: Αλλά και ο Παναθηναϊκός εκεί θα μείνει. Ο Αλαφούζος 5 χρόνια κάνει τα ίδια συνέχεια. Προσπαθεί να πάρει τα ίδια λεφτά με τον Ολυμπιακό. Και πέρυσι τα ίδια έγιναν και ήταν πιο ρηγμένοι. Θυμάσαι που τα λέγανε εδώ πέρα τα τηλεοπτικά.
0: Ναι.
4: Κάθε χρόνο τα ίδια και στο τέλος καταλήγει πάλι η Κοσμοτέ ή η Νόβα.
0: Όχι, τώρα είναι οριστικό πάντως, Γιάννη.
4: Καλά, Θέμη, να δούμε αν προχωρήσει κάτι.
0: Ότι έχει δώσει το. Ότι θα είναι ο Παναθηναϊκός στο Πάο TV είναι οριστικό. Τώρα που είχε πέρα, αν θα έρθει σε συμφωνία με την Κοσμοτέ TV ή με την Νόβα, είναι άλλο κομμάτι. Ουσιαστικά. Το ρήγμα που έκανε ο Παναθηναϊκός, η ρήξη που ήρθε, ήταν με την per capita, η οποία είναι

0: Το δεύτερο προφανώς ήταν το καλύτερο, αλλά και στο πρώτο μ' άρεσε, ήταν πιεστική ομάδα, έλειπε τον γκολ. Στο δεύτερο ήρθε, έτσι δεν είναι?
1: Στο δεύτερο ήρθαν τα γκολ, αλλά βέβαια από άποψη το τι έδειξε ο Ολυμπιακός, στο πρώτο ήταν καλύτερο στο δεύτερο. Στο δεύτερο έριξε λίγο ρυθμό.
0: Ναι, εγώ είδα την πίεση ψηλά που είχαν, είδα φρέσκους παίκτες, είδα δυνατισμένο το Ροντινέι, είδα αυτό το Βαφέο, ήταν σταθερός. Το Μουζακίτη επιτέλους τον είδαμε να κάνει δύο κάθετες κινήσεις που έπαιζε συνέχεια παράλληλα. Νομίζω ότι πλέον πρέπει να του πάνε να παίζει κάπως διαφορετικά.
1: Ναι, θα τα δούμε στην πορεία. Εντάξει, τώρα ήταν πρωτοφιλικό ακόμα.
0: Τώρα εγώ που σου μιλάω εδώ έχω πέσει σε... είμαι στο Μενίδη και έχει βρέξει τόσο πολύ και έχουμε σαν πισίνα είναι ο δρόμος, έτσι.
1: Ναι, ναι, και εδώ βρέχει, και εδώ βρέχει που είμαστε.
0: Ναι, λοιπόν. Τι άλλο ήθελα να πω. Κοίταξε Θέμη, θα πάρει παίκτης ο Ολυμπιακός. Θα πάει καλύτερα, του λείπει το κόλ, βοήθησε και ο Φορτούνης από ό,τι έμαθα και θα βοηθήσει γιατί είναι έμπειρος. Και προφανώς το μέλλον διαγράφεται καλό. Τώρα πότε είναι το επόμενο φιλικό?
1: Το Σάββατο το μεσημέρι είναι.
0: Σάββατο μεσημέρι με ποια ομάδα?
1: Κάτσε να το κοιτάξω λίγο γιατί το ξεχάσω τώρα. Θα σου πω αμέσως. Το Σάββατο το μεσημέρι παίζει ο Ολυμπιακός με τη Λέουεν από το Βέλγιο, 2,5 ώρα.
0: Μάλιστα, ωραία. Εντάξει, τώρα έχουν αρχίσει τα παιχνιδάκια και τα προκριματικά. Περιμένες, θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε. Καλό υπόλοιπο.
1: Έτσι, να είσαι καλά Γιάννη.
0: Να
1: είσαι
0: καλά.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα και να προχωρήσουμε τα παρακάτω. Ο Λάμπης λέει, υπέγραψε ο Στάνιτς, μάθαμε τίποτα. Καλή εκπομπή κύριε από Κύθνο. Γεια σου ρε Λάμπη από την όμορφη Κύθνο. Δεν έχει υπογράψει ο Στάνιτς. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με την Λουντογκόρετς, αλλά δεν έχει υπογράψει, δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό αυτή τη στιγμή. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι είναι στην τελική ευθεία, βέβαια θα το δούμε. Θα το δούμε στην συνέχεια. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει νέα πρόταση για τον Στάνιτς. Μένει να δούμε την απάντηση της Λουντογκόρετς. Στη Βουλγαρία χθες έγραψαν ότι ο Ολυμπιακός έκανε μια πρόταση η οποία ξεπερνάει τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε να δούμε τώρα αν θα είναι ικανοποιημένη η Λουντογκόρετς με αυτό ή δεν θα είναι. Πάντως για να έχει ανέβει τόσο ψηλά ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι θέλει πάρα πολύ την περίπτωση αυτή. Και να δούμε αν θα έχει αίσιο τέλος στην συνέχεια. Η Αποστολή Θεσσαλονίκη λέει: είμαι γαβρίνα μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά στον Γιώργο από το Λονδίνο, στον κύριο Γιώργο, στον Χάρη, Βασίλη και στον φοβερό κύριο Νεόφυτο και σε όλους τους φίλους που ήταν στις δύσκολες στιγμές μου πλάι. Σας αγαπώ, λέει η Αποστολή. Παλιουράκο, είσαι φοβερό παιδί και πολύ καλός δημοσιογράφος. Πες μου, θα μεταδίδεις εσύ πάλι τους αγώνες της ομαδάρας μας? Νιώθω περηφάνεια για σένα και τώρα και όταν μεταδίδεις το θρύλο σε λατρεύω, λέει. Μάλιστα. Θα το δούμε, η Αποστολή, κάτσε να ξεκινήσουν οι αγώνες με το καλό και θα τα δούμε με το που ξεκινήσει η σεζόν και οι αγώνες. Να σε καλά πάντως. Ο Αποστόλης λέει: ρε παιδιά, δεν αφήνουμε τα ρατσιστικά. Ο μαύρος είναι μαύρος, ο κοντός είναι κοντός, οι χοντροί είναι χοντροί, οι γύφτοι είναι γύφτοι. Δεν θα υπήρχαν ατάκες στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο και θέατρο με αυτή την νοοτροπία. Το ελληνικό κράτος τους Ρωμά δεν τους φοβάται, απλά θέλουν τους ψήφους, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Εντάξει, παιδιά, σε αυτό που αναφέρεις το πρώτο, ούτε εγώ θεωρώ ότι αυτό που λες είναι ρατσιστικό. Ότι ο καθένας είναι αυτό που είναι, έτσι. Το θέμα είναι πώς χρησιμοποιείς, βέβαια, την κάθε λέξη και πώς λες την κάθε φράση. Από εκεί και πέρα, για τους Ρωμά που αναφέρεις, ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή που ανοίγεις. Και από ό,τι φαίνεται, όλα τα χρόνια, όχι μόνο τώρα, δεν βρίσκεται λύση καμία. Σιγά ρε Μπιλ, θα γλιτώσει τα ματάκια μας και θα έχουμε και λιγότερο κολλήριο αν δεν βλέπουμε τον Παναθηναϊκό, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Βέβαια, παιδιά, αυτό δεν επηρεάζει μόνο τους φίλους του Παναθηναϊκού που μπορεί να χρειαστεί να πληρώσουν άλλη συνδρομή. Βέβαια, θα τα δούμε στην πορεία αυτά. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα πληρώσουν άλλη συνδρομή. Ας πούμε, παίζει είσαι εσύ Ολυμπιακός, Αποστόλη. Παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δεν θα ζητά να δει το μάτς. Θα μου πει, θα πας σε μια καφετέρια. Αλλά και πάλι θα πρέπει να προβληματιστούν και οι υπόλοιποι. Προβληματιστούν σε εισαγωγικά, γιατί ουσιαστικά την περασμένη σεζόν που είχαμε Κοσμοτέ και Νόβα μαζί, νομίζω η πρώτη σεζόν ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ήταν κάτι πιο εύκολο για όλους εμάς τους υπόλοιπους, για να μπορούμε να παρακολουθούμε πολύ πιο άνετα και όλες τις αναμετρήσεις από όλες τις ομάδες. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Γεια σου Θέμη.
1: Έλα Σακή.
2: Πού κάνεις, καλά είσαι?
1: Όλα καλά, εσύ?
2: Να πω κάτι του, εκεί του φίλου του που λέει για τους Ρωμά. Άκου να σου πω Θέμη, επειδή τα έχω δουλέψει στην περιοχή αυτή, ας πω.

0: Μάντρα, Μαγούλα, από εκεί όλα τα κοντρατήρια. Είναι μια περίπτωση που είναι πολλά χρόνια. Πιστεύω ότι άμα θέλανε να του είχαν καθαρίσει, να του είχαν. Στο Θριάσιο που λες, επειδή είχα δουλέψει εκεί, δεν έχει γίνει μόνο μια φορά, γίνει 50 νεόφυτε. 50 φορές έχει γίνει φρενά. Σκεφτείτε ότι είναι δύο παιδιά τώρα στο security, σε ένα νοσοκομείο που εφημερεύει στο υπόλοιπο δυτική στρατηγική για να καταλάβει δύο άτομα. Αν θέλανε, είχαν μια κλούβα απ' έξω και δεν έπαιρνε κανένα ποτέ. Αλλά οι κλούβες είναι αλλού. Λάνε τη Βουλή και αυτά. Χρόνια αυτή η ιστορία νιώθετε. Δεν μιλάω πολιτικά. Δεν ψηφίζω και τίποτα να το ξεκαθαρίζω το ζήτημα. Δεν θέλουνε. Τα που λέω σαν φάμε του ρωσοπότε έχουν γίνει πολλά. Μόνο αυτού φοβόνται. Του ρωσοπότε φοβόνται. Γιατί εκεί δεν έχει ξύλο και πάνε 10-10 κι αυτοί. Δεν έχει έτσι. Λοιπόν, τι να σου πω τώρα για τα άσπρα κόμματα, τι να σου πω για εκεί πάνω που είναι. Λοιπόν, μπα περιπτώσει. Δεν μου λε κάτι, Θέμη, πώ είναι στο Ολυμπιακό.
1: Πώ είναι τον Ολυμπιακό.
0: Που να ήταν όλοι και οι Ολυμπιακοί σηκώθηκαν και φύγανε. Βλέπανε τον Ολυμπιακό, λέει πω, βρίζανε το Μαρινάκι. Λέω, μην βρίζανε το Μαρινάκι.
1: Πρώτο φιλικό βρίζανε το Μαρινάκι. Ρεσάκι.
0: Ναι. Κοίτα, τι σου λέω, ψέματα.
1: Όχι, αλήθεια λες. Σαν το 1.50 του Παναθηναϊκού.
0: Δεν τέσσερα με τον Άγιαξ, δεν τέσσερα παιχνίδι.
1: Ναι, αυτό είναι άλλο κομμάτι τώρα. Πάμε να τα αναλύσουμε ένα-ένα.
0: Καμία σχέση. Και τώρα φιλικό ήταν, φίλε. Κάτι είπε ότι για δώσει μορφή, είπε ο Φορτούνη, ο Ολυμπιακό, είπε.
1: Είπα ότι γλύκανε το παιχνίδι του Ολυμπιακού από το πρώτο κιόλας παιχνίδι.
0: Τι έκανε δηλαδή, επειδή έβαλε ένα κόλ με φάουλ.
1: Δεν το είδε στο παιχνίδι, Σάκη.
0: Όχι, βέβαια το είδα. Ναι. Τι γλύκανε, δηλαδή, τι.
1: Και τι είδε, δηλαδή είδε μόνο το φάουλ.
0: Εσύ τι είδε άλλο.
1: Εγώ είδα ότι κάθε φορά που έμενε την μπάλα στα πόδια του Φορτούνη κάτι καλό ναι. Έκανε. Δεν έχανε την μπάλα, έκανε αλλαγές παιχνιδιού, προσπαθούσε να δημιουργήσει ρήματα, έπαιζε κάθετα. Έκανε καλά χτυπήματα τις στατικές φάσεις πέρα από τον γκολ που έβαλε και από τα κόρνερ και πάει λέγοντας. Αυτά ήταν.
0: Έβαλε κανένα γκολ, άλλο αυτός.
1: Ένα, έβαλε ένα γκολ και άλλη μια συμμετοχή σε γκολ. Είχε τι άλλο να κάνει. Να βάλει κανένα 4-5.
0: Ευχαριστημένο. Αυτό εντάξει, πάμε παρακάτω.
1: Δεν μετρά τα αποτελέσματα, αρέσει η Σάκη στα φιλικά.
0: Μα το παίξουμε λάθο μια ομάδα η οποία τώρα παίζει σε ένα πρωτάθλημα το οποίο το ξέρει ούτε η μάνα του.
1: Στην Πολωνία παίζει, που η Πολωνία είναι μια-δυο θέσει κάτω από εμά. Εγώ δεν σου λέω ότι είναι καλή ομάδα Ερακόφ. Αλλά στην προετοιμασία δεν παίζουν ρόλο τα αποτελέσματα. Ο Ιρακόφ ξεκινάει πιο νωρίς υποχρεώσεις της. Είναι το τρίτο της φιλικό, ο Ολυμπιακός ήταν το πρώτο. Τι λέμε τώρα.
0: Αλλά αφιβάζει ότι μια ομάδα, δηλαδή ο Άγιαξ και η ίδια είναι ίδιο να παίξει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή,
1: προφανώς και όχι. Προφανώς και ο Άγιαξ είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Αλλά γιατί να μπούμε σε αυτή τη σύγκριση σε αγώνες προετοιμασίας.
0: Δεν δίνω σύγκριση, αλλά έτσι όπως την είδα, λέω το παιχνίδι και αυτό που είδα, λέω εγώ. Δεν είπα για μετά από πάλι που θα παίξω Σάββατο. Είπα για το παιχνίδι που είδα, λέω εγώ. Που είδα. Για εκείνο λέω. Δηλαδή σ' άρεσε ο Ολυμπιακός γι' αυτό το. Δηλαδή εγώ αυτόν τον Ολυμπιακό τώρα έτσι πως ήταν, θα τρώνε 7 γκολ.
1: Ποιος?
0: Έτσι νομίζω εγώ. Παναθηναϊκός. Δεν πες το Παναθηναϊκός. Το ξαναπεί όχι, δεν είναι Παναθηναϊκός. Του πατέρα θα το χάσουμε.
1: Αντικειμενικά τώρα μιλάμε έτσι.
0: Αντικειμενικά γιατί δεν κάνω το Παναθηναϊκός ότι σε όλες τις γραμμές. Σε όλες.
1: Ρε εσύ, Σάκη, τώρα μας τρελάνεις. Αυτά τώρα τα λες σοβαρά, τα λες για πλάκα.
0: Γιατί να σε τρελάνω. Γιατί τι βλέπεις δηλαδή, τι δεν είναι το Παναθηναϊκός χτες.
1: Μα δεν είπα εγώ για τον Παναθηναϊκό. Εγώ είπα ότι ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ καλός με τον Άγιαξ. Τι σχέση έχει τώρα μετά, μιλάμε για φιλικά προετοιμασία, Σάκη. Μιλάμε ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή ξεκίνησε τρεις εβδομάδες πιο νωρίς τον Ολυμπιακό την προετοιμασία.
0: Λέω για αυτά που είδαμε εγώ. Ναι. Ήταν για παιχνίδια, εσύ τα συγκρίνεις, ήδη αν καταλάβω ότι το επαναλαμβάνω.
1: Μα γιατί να τα συγκρίνω, τι να συγκρίνω φιλικά προετοιμασία, είναι δυνατόν. Θα συγκρίνω τις προπονήσεις.
0: Άρα δεν έχεις άποψη δηλαδή.
1: Τι δεν έχω άποψη, ρε Σάκη. Θα συγκρίνω τις προπονήσεις, τα πρώτα φιλικά προετοιμασία του καλοκαιριού.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός έκανε προπόνηση για ήταν φιλικό, κάτι να το καταλάβω τώρα γιατί μου φαίνεται.
1: Τα φιλικά προετοιμασία στις προετοιμασίες περισσότερο άρα, γίνονται.
0: Δεν έχεις άποψη, πες το μου, αυτό σου λέω. Δεν έχεις άποψη, κακό να μην έχεις άποψη.
1: Σάκη, θα συνεννοηθείς να συνοηθούμε ή δεν θες να συνοηθούμε.
0: Για πες μου.
1: Σου λέω ότι τα φιλικά προετοιμασία σε όλες τις ομάδες γίνονται για να δοκιμάσουν οι προπονητές πράγματα. Να δοκιμάσουν αυτά που δουλεύουν στην προπόνηση. Και είναι και ένα ουσιαστικά ξεμούγιασμα γιατί έχει ένταση, αλλά είναι κάτι το οποίο περιμένουν οι παίχτες στην προετοιμασία. Γιατί όταν κάνεις προετοιμασία και έχεις διπλές προπονήσεις, πρωί-βράδυ, λες σαν την άρθη μέρα του φιλικού να παίξουμε ένα φιλικό.
0: Μάλιστα. Σε ρωτάω τώρα αυτό που λες. Το που λες, δηλαδή τι είναι τώρα, λες να μην το ξέρει κανένας, να μην το ξέρει μόνο εσύ αυτό που λες.
1: Αυτή είναι η άποψή
0: μου. Όλοι φιλάθλοι.
1: Τώρα.
0: Ότι φιλικό είναι φιλικό, άλλο σε ρωτάω. Το παιχνίδι που είσαι 90 λεπτά, το ένα μετά άλλο. Οι ίδιες ομάδες είναι το ίδιο, αυτό σε ρωτάω. Αυτό. Η προπόνηση ήταν η προπόνηση, ό,τι δεν σου πες. Εσύ, ήταν το ίδιο. Εγώ λέω ότι σαν Παναθηναϊκός, είδα τον Παναθηναϊκό να πετάει.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός πέταγε.
0: Ένας Ολυμπιακός σύρος μου λέει χάλια. Τι αφιζητείς αυτά που λέω. Ναι. Το παιχνίδι για χτες λέω. Δεν μιλάω για τι θα γίνει μετά από 10 μέρες ή αύριο.
1: Okay.
0: Παρακαλώ, δεν μου λες κάτι.
1: Για πάμε.
0: Μπορεί να μου πεις τη γλώσσα μιλάει η. Κάτι που παίζει Που παίζει ο Χάλαντ, μωρέ.
1: Νορβηγία.
0: Η Νορβηγία. Ναι. Και αν γράφεται, η γλώσσα του σε γραφή.
1: Ξέρεις. Νομίζω πως ναι, νορβηγικά. Και η Ουρναρά έχετε... Νορβηγικά δεν μιλάνε.
0: Γράφεται. Νορβηγικά. Γράφεται, δηλαδή μπορεί να τη διαβάσω εγώ να τη μάθω να θέλω να πάω. Έτσι, γιατί είχα μια...
1: Ναι, υπάρχει, η νορβηγική γραφή, κανονικά.
0: Ναι, αυτό ρωτάω.
1: Σάκη, πρέπει να κλείσουμε αυτό, φίλε, να πάω διαφημίσεις.
0: Έγινε, να είστε καλά, καλά. Για δημούς και στο Χάρη και σε όλους.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Πάμε για διαφημίσεις και ερχόμαστε.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Τάπα, τσούρο, κλάδα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
10: Και για αυτούς που κάνουν τους
11: τσάκμπαν.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC. Ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κύμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Μείωση των τιμών θα υπάρξει από το τέλος Αυγούστου σε 12 κατηγορίες προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Μεταξύ αυτών, οπό κρέας, μοσχάρι χοιρινό πουλερικά, γάλα, γιαούρτι, τυρί και αυγά, ψωμί και αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια, καθώς και σχολικά είδη. Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε μαχητικό αεροσκάφος F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά από τεχνική βλάβη που παρουσίασε. Το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από τον Άραξο όταν φέρεται να εκδηλώθηκε φωτιά. Σώος είναι ο πιλότος. 11 άτομα έχουν τραυματιστεί, με τους 3 να είναι διασωληνωμένοι από τη φωτιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο. Καλύτερη αυτή την ώρα η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο ανταλλακτικών. Ομολόγησε ο 76χρονος που προσήχθη για την φωτιά στο Σισμανόγλιο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά στους αστυνομικούς: κάπνιζα και πήρε φωτιά. Δε διατάχθηκε στο νοσοκομείο Σερών μετά από τραγικό λάθος. Η οικογένεια κλήθηκε να παραλάβει τον νεκρό συγγενή της, αλλά φέρεται να της παρέδωσαν λάθος σωρό άντρα που είχε πεθάνει την ίδια ημέρα. Τη δυσαρέσκειά του για το ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Ζένδιας. Νομίζω ότι είναι πραγματικά στοιχειώδες ότι αυτές οι πλατφόρμες που πολλούνται από τη μία χώρα στην άλλη εντός του ΝΑΤΟ δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον του άλλου μέλους του ΝΑΤΟ, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Εγκεφαλικά νεκρός ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Αύριο Παρασκευή απολογούνται οι δύο αστυνομικοί. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών η τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της παγκόσμιας pop και rock σκηνής, γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία από τη δεκαετία του 1970 και κυρίως την δεκαετία του 80. Φαινόμενα κατά τόπου σήμερα στη χώρα, είναι μείωση 7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο, στην Αττική αυτή την ώρα βροχές. Η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 31, στην Πάτρα στους 32, στα Ιωάννια στους 29, ενώ στην Καλαμάτα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 943. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Για πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι εγώ η Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Αρχικά να πούμε πως υπάρχει δώρο ταξίδι στην Αμοργό. 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Γυαλής Hotel and Spa, το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού με πολλές υπηρεσίες ευεξίας, πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα. Γυαλής Hotel and Spa για απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943, γράφοντας το όνομα, τεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργός. Η κλήρωση θα γίνει αύριο, Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί, στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρνάρα. Θα τα πούμε άλλη μία. Στέλνετε ονοματεπώνυμο την λέξη Αμοργός για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει αύριο το πρωί. Οπότε μην τη χάσετε, είναι λίγες οι ώρες. 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Γυαλής Hotel and Spa. Επίσης, για όσους δεν κερδίσουν την Αμοργό, την ίδια μέρα 4 άτομα αύριο δηλαδή θα κερδίσουν ένα τραπέζι στο Ψαρονέφρι στο Μαρούτσι. Η συμμετοχή με τον ίδιο τρόπο και τη λέξη Ψαρονέφρι. Πέρα από την Αμοργό υπάρχουν και τα Τερτύπια, όπου θα κάνουμε μαζί την κλήρωση αύριο Παρασκευή 10 Ιουλίου στην δική μας εκπομπή. Γράφει το ονοματεπώνυμό σας και την λέξη Τερτύπια και διεκδικείτε ένα τραπέζι αξίας 100 ευρώ για 4 άτομα την Κυριακή το μεσημέρι, τα Ταοίου 56 Μεταμόρφωση, ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος με ωραίο φαγητό, ζωντανή μουσική στην αυλή που έχουν εκεί τα Τερτύπια. Οπότε στέλνετε τον ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη Τερτύπια και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει αύριο στην εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Θα την κάνουμε μαζί στο τέλος της αυριανής εκπομπής.

0: Ο Γιάννης λέει: ρε Σάκη, ο Άγιαξ έδωσε το πρώτο του παιχνίδι για Ολυμπιακό, τον κέρδισε στους ομίλους του Champions League, όχι σε φιλικό, λέει ο Γιάννης. Παιδιά, μη συγκρίνουμε το ένα με το άλλο. Ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ καλός κόντρα στον Άγιαξ. Ακόμα και το πρώτο φιλικό που ήταν το Άγιαξ, ο Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετικός, έπαιξε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Έδειξε ο Νίστρουπ ότι βάζει κάποιες αρχές στον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν γίνεται να συγκρίνουμε φιλικά ομάδων, δηλαδή να συγκρίνουμε οποιασδήποτε ομάδα. Θα έρθουν τα επίσημα και θα κρίνουμε τις ομάδες. Ποια ομάδα είναι καλύτερη, ποια ομάδα είναι χειρότερη, ποια ομάδα υπερτερεί κάπου, ποια άλλη υστερεί. Τώρα στα φιλικά τι να κρίνουμε, στα φιλικά προετοιμασίας. Επίσης στα φιλικά βλέπουμε και κάποιους ποδοσφαιριστές, συνήθως και μικρότερης ηλικίας, που μπορεί όλη την χρονιά να μην τους δούμε ούτε σε μισό επίσημο παιχνίδι. Δεν είναι για να κρίνουμε τα φιλικά. Θα κρίνουμε την εικόνα, δεν κρίνουμε τα αποτελέσματα. Ο Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετικός. Ο Ολυμπιακός έκανε ένα ξεμούδιασμα το πρώτο του φιλικό με την Ρακόφ. Ο Άγιαξ σίγουρα είναι καλύτερη ομάδα από την Ρακόφ. Αλλά σε φιλικά προετοιμασία υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Η Ρακόφ είναι η ομάδα η οποία έδινε το τέταρτο της φιλικό. Μια ομάδα η οποία, αν ο Ολυμπιακός έπαιζε όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα και οι επίσημες υποχρεώσεις, θα κάναμε άλλη κριτική. Όπως ο Παναθηναϊκός άμα κέρδισε τον Άγιαξ 3-1 σε ένα επίσημο παιχνίδι, θα είχαμε διθυράμβους. Και λογικό είναι, γιατί είναι μια ομάδα πολύ μεγάλη και ο Παναθηναϊκός έπαιξε εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Αλλά δεν θα κρίνουμε τώρα τα φιλικά προετοιμασίας από οποιαδήποτε ομάδα. Θα κρίνουμε την εικόνα των ομάδων του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ και πάει λέγοντας, αλλά δεν θα μπούμε σε συγκρίσεις αρχές Ιουλίου τώρα για τα φιλικά που δίνουν οι ομάδες. Ο Αντώνης λέει: ρε Θέμη, κόβε τους, δεν αντέχουμε άλλο. Ο Αποστόλης λέει: ρε Σάκη, για σένα είναι καλό με αυτόν τον άχρηστο Φορτούνι, μην τα λες και ακούν αυτοί και πάρουν κανένα καλό, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Ο Κώστας λέει: συγγνώμη Θέμη, γιατί δεν λες το Σάκη που έχουμε τρομάξει από την ομαδάρα του τον Άγιαξ Ολυμπιακό στον νίκη του Champions League και ίσως ένα φιλικό άνευ σημασία. Σιρακόφ έχει παρουσία στο Champions League εκεί που εσύ έχεις να παίξει 16 χρόνια, λέει ο Κώστας από το νέο Ηράκλειο. Παιδιά, εντάξει, δεν είναι κανένα μεγαθύριο Ηρακόφ. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα από την Ηρακόφ, αλλά μιλάμε για φιλικά προετοιμασία. Υπάρχουν άλλες χρονιές και πάρα πολλές φορές που σε ομάδες μπορεί να παίζουν φιλικά προετοιμασία. Δεν μιλάω μόνο για τις ελληνικές, μιλάω γενικά. Και να τρώνε 3 και 4 γκολ. Και όταν έρθουν τα επίσημα, να πετάνε. Υπάρχουν άλλες ομάδες οι οποίες μπορούν να πετάνε στα φιλικά και κατά τη διάρκεια της χρονιάς να σβήνουν τους μηχανές τελείως γιατί δεν μπορούν να τα απεξέλθουν άλλο. Δεν είναι για να κρίνουμε για τα φιλικά προετοιμασία και δεν είναι για συγκρίσεις σε καμία των περιπτώσεων. Έτσι. Δεν το συζητάμε καν. Να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Μία παρατήρηση. Σε ακούω πάρα πολύ χαμηλά.
0: Με ακούς χαμηλά τώρα.
1: Τώρα πιο δυνατά, εντάξει.
0: Okay.
1: Αλλά προηγουμένως ήταν πάρα πολύ χαμηλά.
0: Ναι, νομίζω το φτιάξαμε τώρα.
1: Ωραία. Λοιπόν. Καταρχάς να ξεκινήσω με την κυρία Ζέντα σε αναφορά που έκανε στο μάγκα της Πινελόπης Δέλτα. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει ο μάγκας της Πινελόπης Δέλτα να ήταν ένα σκυλάκι αδέσποτο που το υιοθέτησε, να το πω έτσι, ένα παιδάκι και είχε τις περιπέτειες αυτού του σκυλιού. Μήπως το σκυλάκι αυτό δεν τον έλεγαν μάγκα αλλά μόρτι. Λοιπόν, άμα ακούει η κυρία Ζέτα, αύριο το μεσημέρι εγώ θα ακούω.
0: Ναι, το είχα διαβάσει μικρό στο βιβλίο αυτό που λες, αλλά θα σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι.
1: Και εγώ δεν το θυμάμαι.
0: Έχει να κάνει με σκυλάκι, μικρό. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα αν είναι ο μάγκας του σκυλάκι.
1: Δηλαδή, εγώ τη Πινελόπη Δέλτα είχα διαβάσει τα μυστικά του Βάλτο και το μάγκα. Αλλά το μάγκα μιλάμε τώρα Τετάρτη-Πέμπτη Δημοτικού, κάπου εκεί τώρα.
0: Ναι, ρε, και εγώ παιδάκι ήμουνα και είναι και πιο πρόσφατο το δικό μου, αλλά και πάλι δεν το θυμάμαι να σου πω την αλήθεια, Βασίλη. Μη σου πω κάτι που δεν ισχύει.
1: Γι' αυτό έτσι έχω αυτή την περιέργεια. Σκυλάκι ήταν, έτσι που είχε περιπέτειες, το είχαν βρει, νομίζω κούτσανε και από το ένα πόδι. Τέλος πάντων. Πάμε στο θέμα που έθεσε ο κύριος Νεόφυτος. Και εγώ μένω κοντά στον καταβλισμό εδώ στα Μέγαρα, τον Ρωμά, και αντιμετωπίζαμε 1000 προβλήματα. Από αδέσποτους πυροβολισμούς και τέτοια, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχω βρει και σφαίρες καρφωμένες στον τοίχο και στα κάγκελα και στην αυλή, άστα.
0: Όπως είχαμε και το παιδάκι που ναι. Σκοτώθηκε στο σχολείο πριν από 9 χρόνια και έγινε τώρα η δίκη και είχαμε πάλι πριν από λίγο καιρό όλα αυτά τα σκηνικά.
1: Πριν από πολλά χρόνια, να είναι γύρω στα 15, είναι η μάνα μου και σκουπίζει την αυλή. Εγώ κάθομαι λίγο πιο πέρα. Ακούω στα κάγκελα της ταράτσας ένα ντάν έτσι δυνατό, σαν να χτύπησε κάποιος με σφυρί. Και λέει η μάνα μου, όχ, πάω εκεί πέρα, είχε πέσει η βολίδα από την πιστολιά, ξέρω εγώ τι ήταν, την οποία δεν την ακούσαμε, πάνω στα κάγκελα και είχε κυλήσει από τα κάγκελα στον ώμο της μάνας μου. Δηλαδή σαν να πετάξει μία πέτρα από, ένα, μία πέτρα από την ταράτσα, πώς να σου πω τώρα. Κατάλαβες, με ελεύθερη πτώση, πώς να το πω τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, και θα πω το εξής. Αν μου επιτρέψεις έτσι, μ' αρέσει, επειδή μ' αρέσει να μιλάω λιγάκι ιστορικά. Σχετικά με τους γύφτους που λέμε, έτσι. Και έχοντας ακούσει και συνεντεύξεις του Κώστα του Χατζή, του τραγουδιστή, ο οποίος δεν δηλώνει Ρωμά, αλλά γύφτος. Οι γύφτοι λοιπόν, κατά τον 12ο-13ο αιώνα, το Βυζάντιο είχε έλλειψη από τεχνίτες μετάλλου και έφερε εργάτες από την Αίγυπτο. Η παραφθορά της λέξης Αιγύπτιος και να προσδιορίσουν και κάπως επάγγελμα, βγήκε Αιγύπτος. Και μάλιστα μέχρι τα τελευταία χρόνια, αμέσως μετά τον πόλεμο, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τους σιδεράδες, αυτούς που είχαν το καμίνι και έλειωναν το σίδερο και το σφυριλατούσαν μετά και το διαμόρφωναν, έτσι και στα χωριά και εδώ στα Μέγαρα και στην Αθήνα πιστεύω, τους έλεγαν Γύφτους. Δηλαδή ο Βασίλης ο Γύφτος, δηλαδή ο Βασίλης ο σιδεράς, με αυτή την έννοια. Χωρίς να είναι ρατσιστικό αυτό, έτσι. Τώρα αυτοί το πήραν ρατσιστικό και μου έχουν βάλει το Ρωμά, το οποίο Ρωμά είναι μια παραφθορά έτσι περιοχής της Ρουμανίας εκεί πέρα, τέλος πάντων. Όπως και Τσιγκάνοι. Παράδειγμα, Τσιγκάνοι εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Οι Τσιγκάνοι είναι Βορειοαφρικάνοι από την πλευρά της Αλγερίας, Μαρόκο, από εκείνες τις περιοχές. Και ο Ζινετίν Ζιντάν, παράδειγμα που λέμε, έτσι. Ο ποδοσφαιριστής. Τσιγκάνος είναι το όνομά του. Μετάφρασε στα ελληνικά. Το Ζιντάν στα ελληνικά σημαίνει Τσιγκάνος.
0: Να, δεν το ήξερα αυτό.
1: Δεν άκουσα.
0: Δεν το ήξερα αυτό, λέω.
1: Ναι, Ζιντάν. Δεν έχει τα τσιγάρα Ζιντάν που έχει την τσιγκάνα που χορεύει.
0: Ναι, δεν ήξερα τι σημαίνει.
1: Ναι, Ζιντάν άμα χτυπήσει είναι Τσιγκάνος. Δηλαδή το όνομά του είναι Ζινετίν Τσιγκάνος, θα τον λέγαμε, δηλαδή το επώνυμό του, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, είδα το θηλυκό του Ολυμπιακού. Σαν και εκεί φιλοσοφία, πάνω σε αυτά που ξέρουμε από το Μεντιλίπαρ, έτσι, πίεση ψηλά και όλα αυτά. Έχουν μπει τώρα οι πινελιές του Φορτούνη, κυρίως αυτονού. Όλοι οι άλλοι παίχτες, μου άρεσε πάρα πολύ ο Πιτσιρικά στο δεξί το μπακ. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί πέρα, αλλά μήπως, εγώ πάντως, έχοντας το Ροντινέι σαν εξτρέμ, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός σαν εξτρέμ, μπουκάρισε, τελική φάση δεν έκανε καλά. Δεν ξέρω αν το είδες το φιλικό.
0: Ναι, το είδα, ναι.
1: Τελικές φάσεις, τελικές, πώς το λένε, ναι, τελική φάση δεν είχε, δεν είχε καλές, τελειώματα δεν είχε ο Ροντινέι καλά. Αλλά έχοντας τον Ροντινέι, έχοντας και τον Μαφαίο, εγώ θα τον κράταγα τον Πιτσίρικα και για να εμπλουτίσω το ελληνικό στοιχείο, παράδειγμα, στη λίστα, τον, πώς λέει, πώς λέγεται ο Πιτσίρικας, το αριστερό τον μπακ, το δεξί τον μπακ.
0: Ναι, ο Σιώκος.
1: Ναι, κάπως, τέλος πάντων. Πάει, δεν σε ακούω καθόλου.
0: Δεν με ακούς τώρα πάλι.
1: Τώρα σε ακούω.
0: Ναι.
1: Προηγουμένως που μου είπες το όνομα δεν τ' άκουσα.
0: Σιώκος είναι το όνομα του παίκτη.
1: Α, Σιώκος. Λοιπόν,
0: Σιώζος και λέω Σιώκος. Σιώζος.
1: Σιώκος ήταν ο παλιός ο σεντερμπακ του Ολυμπιακού. Σιώζος. Λοιπόν, θα τον κρατούσα, να σου πω την αλήθεια.
0: 17 χρονών είναι το μεταξύ, έτσι.
1: Ας είναι. Γιατί ο Πελέ όταν έπεσε εθνική Βραζιλίας, πώς ήταν, 17 ήταν.
0: Εντάξει, μην βάζουμε στην ίδια συζήτηση τώρα το σχέδιο.
1: Ναι, γιατί το ξέραμε τότε ότι ο Πελέ θα γίνει ο Πελέ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν σου λέω το αντίστοιχο. Θα το δει ο Μεντιλίπαρ στην προετοιμασία. Έχει δείξει πάντα ναι, όπως έδειξε η Μουζαγκίδη Κοστούλα.
1: Έχοντας το Μαφαίο, έχοντας και τον Ροντινέι που στην ανάγκη τον Ροντινέι που λέει ο λόγος τον κοινά και πιο πίσω, την έχει τη θέση. Έτσι. Κρατά ο Πιτσιρικά και πλουτίζει και τη λίστα σου. Εγώ δεν το έκανα πάντα. Ο Αντρέ Λουίς τον είδα και μου άρεσε και δεν μου άρεσε. Εντάξει, μπούκες τέτοια και έρθε το φάουλ που χτύπησε, που έκανε την εκτέλεση ο Ροντινέι και ο Φορτούνης. Είδαμε τώρα την ποιότητα, τι σημαίνει να έχεις ποιότητα, έτσι. Καταφανέστατη η εκτέλεση του απευθείας φάουλ. Αλλά πιστεύω ότι επειδή είναι ξένοι και ερχόμενος ο Ζώντας, πιστεύω θα φύγει.
0: Ο Αντρέ Λουίς.
1: Θα πάει πίτα Αγγλία που τον ζητάνε και εκεί πέρα, όπως και ο Κλέιτον.
0: Ναι,
1: όπως
0: καλά,
1: το είπες και εσύ, τον είδα πολύ βαρύ.
0: Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Ο Κλέιτον από πέρσι έτσι κι αλλιώς ήταν πίσω στο rotation. Σε εκείνη τη θέση υπάρχουν ήδη άλλοι τρεις και τρεις παίχτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν με το παραπάνω. Υπάρχει ο Γιάρεμτσουκ, υπάρχει ο Αλκαμπή και πίσω τα Ρέμι, να δούμε αν θα φέρει προτάσεις, αν θα φύγει και πάει λέγοντας, γιατί σε δηλώσεις του είχε πει ότι θα έχω συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και θέλω να μείνω στο Μουντιάλ όταν ήταν. Το θέμα είναι αν ο Ολυμπιακός θέλει να μείνει ο Ρέμι, αυτή είναι άλλη κουβέντα.
1: Ναι.
0: Αλλά στη θέση του εξτρέμ νομίζω ότι ο Αντρέ Λουίς χρειάζεται. Βέβαια, αν πάει μια ομάδα και πίσω στον Ολυμπιακό σου δίνω 20 εκατομμύρια ευρώ για τον Αντρέ Λουίς, ο οποίος είναι ένας παίκτης που δεν έπαιζε κιόλας το τελευταίο μισό που ήταν στον Ολυμπιακό, δεν μπορείς να πεις όχι. Είναι πολλά τα λεφτά.
1: Όχι, όχι, ακριβώς, ακριβώς. Αλλά θέλω να πω το εξής. Πάνω στο Ταρέμι. Εγώ αν θέλουν Ταρέμι, έτσι. Έχει τελειώσει το Μουντιάλ, είναι 33 όπως είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο επόμενο Μουντιάλ θα είναι 37. Λοιπόν, έχω συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, δεν πειράζει και τρίτος να καταλήξω, δεν με πείραζε. Να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και περνάει βέβαια καλά. Ρέμι, αλλά όπως το είπες, είναι και θέμα του Ολυμπιακού να ελαφρύνει από ένα βαρύ συμβόλαιο.
0: Εντάξει, ναι, θέλει το ακούω να παίζει ο Ταρέμι.
1: Αλλά πιστεύω ότι μέχρι την παρέλαση, να το πω έτσι, πιστεύω θα είναι ο Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ πρώτος φορ. Και ξεκίνησε και καλά. Και αν φορμαριστεί και σκοράρει, δύσκολα να τον βγάλουν έξω μετά και ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι.
0: Δηλαδή θεωρείς ότι ο Γιάρεμτσουκ θα είναι πάνω τον Ελκαμπή?
1: Τι άμα ξεκινάει τώρα. Ο Ελκαμπή πότε θα πει να ξεκινήσει η προπόνηση, παράδειγμα?
0: Θα πει το. Όταν κάτσε να αποκλείσει το Μαρόκο πρώτα και μετά θα πάρει κάποιες μέρες άδεια, κανιά δεκαριά μέρες.
1: Ας πούμε. Θα επανέλθει στον Ολυμπιακό για προπονήσεις κατά τις 10-15 Αυγούστου.
0: Να δούμε πότε θα αποκλειστεί το Μαρόκο.
1: Όχι, θες ότι πάει τελικό το Μαρόκο,
0: δεν θα πάει τόσο πολύ. Αν αποκλειστεί σήμερα το Μαρόκο που παίζει με τη Γαλλία, 9 Ιουλίου δεν μπορεί να πάει ο Ελκαμπή 15 Αυγούστου για προπόνηση. Θα έχει ξεκινήσει ο Ολυμπιακός στα προκριματικά ήδη.
1: Ναι, όπως και να έχει. Δεν θα θέλει τουλάχιστον ένα μήνα μετά τις διακοπές του να επανέλθει.
0: Ναι. Εντάξει, ένα μήνα μπορεί να μην θέλει.
1: Και όταν σε αυτό το μήνα, παράδειγμα, ο Γιάρεμτσουκ σε κάθε αγώνα σκοράρει, θα βγάζεις ένα φορμαρισμένο σεντερφόρ για να βάλεις τον Ελκαμπή επειδή τον αγαπάς?
0: Δεν είναι θέμα αγάπης, είναι θέμα το τι δίνει ο κάθε παίχτης.
1: Ναι, λέω λοιπόν, ο Γιάρεμτσουκ πες ότι σκοράρει κατά ρυπάς, ναι, σε κάθε παιχνίδι. Θα τον βγάλεις έξω για να βάλεις τον Ελκαμπή?
0: Μα δεν είναι αναγκαίο. Άμα ο Γιάρεμτσουκ αξίζει να παίξει, θα παίξει ο Γιάρεμτσουκ.
1: Αυτό σου λέω.
0: Θα το δούμε.
1: Έτσι, αν και ακούω και για τον Γιάρεμτσουκ ότι θέλει να πάει Λιόν και τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω τώρα, αυτά είναι σενάρια. Αυτά 31 Αυγούστου θα έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα και θα ξέρουμε τι γίνεται.
0: Ναι, ο Γιάρεμτσουκ θέλει να παίζει, Βασίλη.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, αλλά άμα υπάρχει ο Ταρέμι και ο Ελκαμπή και δύο ο Γιάρεμτσουκ ότι είναι η ίδια κατάσταση με πέρσι όπου ο χρόνος ήταν απειροελάχιστος, ναι, θα θέλει να φύγει.
1: Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά σου λέω λοιπόν τώρα, εάν ο Μεντιλίμπαρ αναγκαστικά ξεκινήσει με τον Γιάρεψο και ο Γιάρεψο βγαίνει καλά και σκοράρει και κάνει, θα τον βγάλει για να μπει ο Ελκαμπή?
0: Όχι, δεν λέει κανένας ότι έχει υπογράψει συμβόλαιο ο Ελκαμπή ότι θα πέσει όλα τα μάτς. Προφανώς όχι.
1: Εντάξει. Αυτό μπορεί να του την κάνει τη Ζεμπεκιά πέρα τα Χριστούγεννα, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Να τον αλλάξει. Αν θέλει, έχει έρωτα με τον Ελκαμπή, να πέσει ο Ελκαμπή, παράδειγμα.
0: Θα τα δούμε.
1: Λοιπόν, αυτό το δούμε. Αλλά σε γενικές γραμμές, πάντως εγώ βλέπω πολύ καλές κινήσεις. Τώρα το Ζώτα αυτόν που πήραμε δεν τον ξέρω. Αλλά πιστεύω ότι Αντρέ Λουίς και ο Κλέιτον θα φύγουν επειδή είναι ξένοι και ερχόμενος ο Ρόκας δεν είναι ξένος.
0: Ο Ρόκα,
1: ναι, δεν είναι ξένος. Και ο Ζώτας δεν είναι ξένος. Δηλαδή, με αυτή την έννοια το λέω.
0: Θα τα δούμε, Βασίλη, να σε καλά, φίλε.
1: Έγινε, γεια.
0: Καλή συνέχεια, σου εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς το, Βασίλη.
2: Χρονομετρείς καθόλου την παραμονή των ακροατών στον αέρα, δεν με όχι.
0: Δεν ξέρω πόσο. Όταν βγαίνει κάποιος στον αέρα, ναι.
2: Τι ναι. Εδώ έχεις αυτόν τον άνθρωπο τώρα 20 λεπτά, σιαγραφεί σχεδόν όλο τον Ολυμπιακό.
0: Πριν 20 λεπτά είχαμε αθλητικό.
2: Αν θέλει να σιαγραφεί τον Ολυμπιακό κάποιος, ας βρει μια εφημερίδα πάντα γράψει. Ρε. Αυτά δεν λέγονται σε εκπομπή αναμονής ακροατών, ρε φίλε. 4 ακροατές σου, χρονομέτρησε ο Κυριώργος. Ο ταξιτζής και αυτός σου φάγανε όλη την εκπομπή. Και το θέμα ξέρεις ποιο είναι? Ότι ο κ. Γιώργος, ο οποίος ενδεχομένως να μην έχει ο άνθρωπος τι άλλο να κάνει, να έχει ανάγκη από διάλογο ή να μην έχει την αίσθηση του χρόνου, βγαίνει στην εκπομπή σου και εσύ τον εκθέτεις στους άλλους ακροατές και είδες πώς τον χαρακτηρίζουν. Εσύ φταίς για αυτό το θέμα.
0: Εγώ τον εκθέτω.
2: Γιατί δεν τον προστάτευσες?
0: Προστάτευσε
2: τον άνθρωπο.
0: Γιατί δεν τον προστάτευσα?
2: Γιατί να τον προστατεύσεις?
0: Γιατί δεν τον προστάτευσα, λέω.
2: Γιατί τον κρατάς 20 λεπτά χωρίς να λέει τίποτα και τον εκθέτεις στους απέναντι ακροατές.
0: Ο κύριος Γιώργος σήμερα μίλησε μετρημένα 5 λεπτά.
2: Είδες πως τον χαρακτήρισε ο άλλος. Ένας ακροατής επικαθημερινής βάσης. Κρατάς τον ταξιτζή και προσπαθείς να εξηγήσεις στα τίποτα του ταξιτζή τα πάντα. Έχεις προηγουμένως έναν ακροατή που σχιαγραφεί τους παίκτες του Ολυμπιακού και περιμένουν στη γραμμή άνθρωποι να μιλήσουν. Εδώ μεταξύ κάνεις μια εκπομπή στο ραδιόφωνο και σήμερα στα ραδιόφωνα όλου του κόσμου και στις τηλεοράσεις όλου του κόσμου έπρεπε να είναι ο χαμός που έγινε στην κρατική τηλεόραση της Ιταλίας στο κανάλι Ράι με τις αλήθειες του μεγάλου Μάρκο Ταρντέλια. Έχεις υπόψη τι έγινε?
0: Δεν το έχω δει, στην αλήθεια.
2: Άμα δεν, έχεις, άμα δεν είσαι ενήμερος για αυτό, δεν με κακώς κάνεις εκπομπή, ρε.
0: Ναι, αυτό που λες έχει γίνει πριν δύο μέρες, Βασίλη.
2: Στην Ιταλία, στο κανάλι Ράι.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για καθαρή λογοκρισία σε βάρος ενός θρύλου των Αζούρι, του μεγάλου Μάρκο Ταρντέλια. Έχεις υπόψη για τον Μάρκο Ταρντέλια?
0: Ναι, βεβαίως έχω υπόψη.
2: Είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής.
0: Ναι.
2: Είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής με την ομάδα της Εθνικής Ιταλίας στο Μουντιάλ το 82.
0: Ναι.
2: Έβαλε το δεύτερο ή το τρίτο γκολ, μου φαίνεται, στο τελικό με τη Γερμανία. Από μια αθλητικό γράφο που δουλεύει 35 χρόνια στην κρατική τηλεόραση. Και ξέρεις γιατί? Γιατί ο μεγάλος Ταρντέλη είπε καθαρά και εξάστερα: ντρέπουμε για όλους μας. Γιατί κανένας μας δεν είχε τα άντερα του Μαραντόνα ώστε να πάμε κόντρα τότε μαζί του στη FIFA. Εκείνος μίλαγε και εμείς οι περισσότεροι γελάγαμε και κοιτάξτε που φτάσαμε πλέον. Και μόλις αναφέρθηκε στο όνομα του Ινφαντίνο και το τι θα μπορούσε να κάνει και στην ουσία τι κάνει στη FIFA, εννοείται ότι δεν τον άφησαν καν να μιλήσει. Και του κουνάγανε και το δάχτυλο. Πιανού του τεράστιου Μάρκου Ταρντέλη, του ήρωα της Μαδρίτης. Ο τεράστιος όμως αυτός Ιουβεντίνος Θεμή δεν μάζησε και μίλησε για το δίκαιο του Μαραντόνα και για τη βιλία όλων, όπως είναι κουβέντες δικές του αυτές, όλων των παρατρεχάμενων ποδοσφαιριστών μαζί και εγώ που τρέχουμε πρώτοι στα καλά των ομοσποδιών χωρίς να μας ενοχλεί τίποτα. Είναι απίστευτο, Θέμη, και όμως αληθινό ένας πρώην αντίπαλός του να απονείμει το σεβασμό ακόμα και τώρα μετά θάνατον. Και συνέχισε ο Μάρκος Ταρντέλη, γιατί δεν μάζησε. Όταν έλεγε κάτι ο Μαραντόνα, αμέσως όλοι στρεφόμασταν εναντίον του με αποτέλεσμα να πληρώσει ακριβά τις εξεγέρσεις του. Δεν το πιστεύαμε. Όλοι νομίζαμε ότι υπερέβαλε και ότι το έκανε για προσωπικά συμφέροντα. Και τελειώνοντας, τι λέει ο μεγάλος Μάρκο Ταρντέλη? Αγαπητέ Διέγκο, ζητώ ταπεινά συγγνώμη που δεν σε στήριξα τότε, που είχες δει αυτό που δεν μπορούσαμε να δούμε ακόμα όλοι εμείς οι υπόλοιποι, οι οποίοι ήμασταν μπλοκαρισμένοι από έλλειψη θάρρους που εσένα δεν σε έλειψε ποτέ. Πάλευες με τους δαίμονες και τους νίκησες, αλλά ήσουν πολύ ενοχλητικός και σε καταστρέψανε. Γιατί δεν τους προσκύνησες ποτέ? Είναι μάγκας παντοδινός ο τεράστιος Ταρντέλη, ρε φίλε.
0: Μάγκας είναι, Βασίλη, ναι.
2: Και εσύ έχεις σήμερα πρώτο θέμα τον ταξιτζή και τον Αντρέ Λουίζ.
0: Δηλαδή θα πρέπει να έχω πρώτο θέμα κάτι που έγινε πριν τρεις μέρες και δηλώσει του Ταρντέλη, Βασίλη.
2: Πριν τρεις μέρες, δεν μιλάμε για παγκόσμια είδηση, ρε. Το παίζει το CNN,
0: Το παίξαμε εδώ στο Μαγκαζίνο. Αυτές είναι οι μεγάλες αλήθειες.
2: Ας ο Σταραμόπουλος, είναι μάγκας. Είναι ωραίος και ενημερωμένος. Εσύ τι κάνεις που βγαίνεις κάθε μέρα στο ραδιόφωνο?
0: Να στείλεις βιογραφικό, Βασίλη, να μου πάρεις τη θέση μου, θες, φίλε.
2: Δεν θέλω, ρε, ας ηρωνίες.
0: Και εσύ ηρωνίες, εγώ είμαι πατέρας της ηλικία.
2: Εγώ
0: τραπέζωσα
2: τα εύσημα όταν ξεκίνησες. Κάτι κάνεις άσχημα, κάτι στράβωσες, φίλε.
0: Στράβωσα, γιατί. Άσε, γιατί μην πούμε στη διαδικασία τώρα. Πάμε παρακάτω.
2: Άσε, εγώ στα πέδωσα τα εύσημα. Γιατί ενώ ξεκίνησες, έχεις καλή εκκίνηση. Στο βιράζ έχεις χαλάσει. Την έχεις χαλάσει.
0: Έχω χαλάσει επειδή σας μπήκε φρένο, γι' αυτό έχω χαλάσει, Βασίλη.
2: Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, βρε.
0: Ναι,
2: δεν υπάρχει.
0: Μην αφήνεις τους ακροατές
2: σου. Μην αφήνεις τους ακροατές σου εκτιθέμενος. Προστάτευσέ τους. Αναγκάζεις τον άλλον ακροατή να λέει καρκίνωμα κάποιον άλλον.
0: Ναι, το είπε καρκίνωμα και τον έκλεισα.
2: Αφήνεις εκεί και εκτίθεται.
0: 5 λεπτά μίλησε ο κύριος Γιώργος, Βασίλη.
2: Ούτε ένα.
0: Και τελείωσε εδώ το θέμα.
2: Ούτε ένα. Προστάτευσέ τον.
0: Δεν θα αφήνω τον κύριο Γιώργο να μιλήσει.
2: Αφού έχεις κακό προδιαθέσει.
0: Εντάξει. Έγινε, Βασίλη. Πάμε να βασικά και έχουμε μισό λεπτάκι ακόμα, να διαβάσουμε κάποια μηνύματα και να περάσουμε μετά σε διαφημίσεις. Ο Λάμπης λέει Ναι, οκ. Είναι για μένα, λέει, το διαβάζω στον αέρα. Ο Έξπορ λέει: Θέμη, καλησπέρα, ρε φιλαράκο, μην τσιμπά στον Σάκη, μην τον αφήνει να σε κάνει έξαλλο. Χρήστο νεοφάλιρο. Δεν με έκανε εξαλλού, φίλε. Χρήστο ο Σάκη. Εντάξει. Απλά να βάζουμε και τα πράγματα σε μια σειρά, ρε. Εντάξει, είπαμε. Πάμε να περάσουμε διαφημίσει, επιστρέφουμε σε 2,5 λεπτά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε λοιπόν για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Είναι εγώ η Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να συνεχίσουμε την επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Χαίρετε.
1: Δημήτρης, είδος, τι κάνουμε.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Καλά, φίλε, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, μια χαρούλα. Δύο σχολιάκια θέλω να κάνω και μετά πάμε και στα δικά μας.
0: Ναι.
1: Χρειάζω πράγματα που είπε ο προηγούμενος, αλλά νιώθω ότι πρέπει να πω ένα-δύο πράγματα. Είναι λίγο ειρωνικό, νομίζω, να λες ότι ξέρεις, περιμένω πόση ώρα που μιλάνε οι άλλοι και να παίρνεις κάθε μέρα τηλέφωνο στην εκπομπή και να μιλάς. Και να παίρνεις κάθε μέρα, όχι να παίρνεις για πάτη εβδομάδα. Δηλαδή, το δικό σου χρόνο δεν τον περιμένουν άλλοι. Όταν εσύ παίρνεις κάθε μέρα τηλέφωνο.
0: Δημήτρη μου, έτσι είναι οι εκπομπές επικοινωνίας. Πώς θα το κάνουμε? Ναι. Νομίζω ότι αυτός που καλεί το γνωρίζει. Δεν σου εγγυάται κανένας, θα καλέσεις και θα βγεις πρώτος, έτσι.
1: Και εγώ περίμενα αυτά τα 5 λεπτά. Δηλαδή, τι θα πω στον άλλον, γιατί μίλησε παραπάνω προηγουμένως. Ειδικά όταν παίρνει και κάθε μέρα, έτσι. Δεν την πήραν φορά. Τέλος πάντων, το ένα είναι αυτό. Και το άλλο, έχεις την ευκαιρία να βγεις να πεις τη γνώμη σου, να πεις 5 πράγματα που σε ενδιαφέρουν, να ανοίξεις ένα θέμα που σου αρέσει στην τελική. Και αντί να κάνεις αυτό και να προσφέρεις εσύ με τη δική σου διάθεση έτσι, ένα καινούργιο θέμα στην εκπομπή, να κάνεις κριτική στον παρουσιαστή που δεν ανοίξει το θέμα που θες εσύ. Και αυτό είναι τραγικό, κατά τη γνώμη μου.
0: Okay.
1: Δεν είναι δική σου εκπομπή, φιλοξενούμενος είσαι. Τέλος πάντων.
0: Δημήτρη, όταν οι παρατηρήσεις γίνονται με καλοπροαίρετο τρόπο, νομίζω ότι έχω δείξει όλο αυτό το καιρό ότι τις δέχομαι και ότι διαβάζω ακόμα και μηνύματα που άλλοι δεν θα διάβαζαν, έτσι. Αλλά τώρα...
1: Συμφωνώ. Και άλλο να πεις σήμερα ίσως ξέφυγε ένας δύο και μίλησαν παραπάνω και άλλο να λες έτσι πώς το λες. Τέλος πάντων. Για το Σάκη τώρα, Παναθηναϊκός με το γνωρίζουν νομίζω εσύ με ακούνε.
0: Το γνωρίζω.
1: Εντάξει. Για το Σάκη τώρα τι να πούμε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να απαντάνε και να τσιμπάνε οι Ολυμπιακοί. Νομίζω ότι το κάνει επίτηδες, το κάνει για πλάκα έτσι για να έχει χαβαλέ. Δεν πιστεύω ότι το εννοεί. Και αν το εννοεί, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το απαντάς σοβαρά. Τώρα, αν κρίνεις από δύο φιλικά, ποιον κέρδισε εσύ, ποιον κέρδισε εγώ. Και θα ρίξω 7 γκολ στον έναν και 8 στον άλλον. Δεν θυμάμαι τελευταία φορά που έριξε 7 γκολ ο Παναθηναϊκός γενικά, να σου πω την αλήθεια. Μπορεί να μην ζούσα τελευταία φορά που έβαλε 7 γκολ ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, νομίζω ότι είναι υπερβάλλει.
1: Τέλος πάντων, τα πιο σοβαρά τώρα. Μπορεί να μου πεις λίγο πιο έτσι, πολύ περιεκτικά τι γίνεται με το Λιόλιο?
0: Ναι, είχε γίνει πριν, όταν τελείωνε το πρωτάθλημα, είχε κάνει κάποιες καταγγελίες η ΚΑΕ Μαρούση και ο Ηλίας Αφαθεοδόρου που ήταν προπονητής στο Μαρούση και παλιότερα ήταν προπονητής και στον Προμηθέα. Και ουσιαστικά τι έλεγε, να το πούμε έτσι απλά λαϊκά, ότι ο Λιόλιος δεν έχει φύγει από τον Προμηθέα, όπως λέγεται και όπως δείχνουν τα χαρτιά ότι έχει φύγει στην πραγματικότητα και ότι έχει άμεση εμπλοκή με την ομάδα του Προμηθέα, ενώ είναι πρόεδρος της ΕΟΚ. Σήμερα η Επιτροπή Επαγγελματική, η Επιτροπή Αθλητισμού ουσιαστικά έκανε δεκτές αυτές τις καταγγελίες που έκανε και ο Ηλίας Αφαθεοδόρου και η ΚΑΕ Μαρούση, όπου είχε κόντρα με τον Βαγγέλη Λιόλιο. Και είπε ότι ναι, ο Βαγγέλης Λιόλιος αποδεικνύεται ότι δεν έχει φύγει από την ΚΑΕ Προμηθέας, οπότε... είχαμε αυτές τις εξελίξεις τις σημερινές. Απάντησε ο Λιόλιος, είπε ότι εγώ μπορώ να είμαι μέτοχος όποια ομάδα θέλω, αλλά δεν είμαι. Και μένει να δούμε στη συνέχεια το τι θα γίνει. Υπήρξαν κάποια πρόστιμα, 50.000 και 15.000, και από εκεί και πέρα και με την άδεια του Προμηθέα υπάρχει αναστολή. Να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Δεν έχει τελειώσει το θέμα, θα υπάρξει και συνέχεια.
1: Ωραία. Ο κ. Λιόλιος τι είναι?
0: Πρόεδρος στην ΕΟΚ.
1: Ωραία. Ποιος το στηρίζει τον κύριο Λιόλιο, ποιες ομάδες το στηρίζουν?
0: Εντάξει, είναι αρκετές οι ομάδες που το στηρίζουν και άλλες που είναι απέναντι.
1: Μπορεί να μου πεις μια μεγάλη που το στηρίζει?
0: Η μεγάλη που το στηρίζει είναι ο Ολυμπιακός, ξεκάθαρα.
1: Μάλιστα. Ποια ομάδα πέρυσι αγόρασε που κατάλαβε το στηριστή ο Ολυμπιακός και πόσα πλήρωσε?
0: Για τον Καραγιάννη, λες, όπου έδωσε 500.000 ευρώ.
1: 500.000 ευρώ για τον Καραγιάννη. Εντάξει, αυτό θέλω να ρωτήσω. Χαιρετίσματα εγώ θα δώσω τον κύριο Λιόλιο, μακάρι να δικαιωθεί και αυτό και το Sport 24 και τον Καζέτα που είναι όλοι μαζί μια παρέα. Για τους Παναθηναϊκούς τώρα με ενδιαφέρει να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί πλέον δεν έχουμε Τούρκο προπονητή. Οπότε τα μίντια δεν θα χτυπάνε ότι είναι Τούρκος, ότι είπε αυτό για την Τουρκία, ότι είπε εκείνο για την Τουρκία, ότι είμαστε εμείς Τουρκολάρνοι κτλ. Σαν Παναθηναϊκοί. Έχουμε άλλο φέτος. Έχουμε ότι ο Μπράντοβιτς είναι μεγάλος ηλικία. Το ακούσαμε αυτό. Τώρα είναι μεγάλος ηλικία. Είναι γέρος. Αυτός δεν μπορεί να είναι καλός προπονητής. Θέλω να μου θυμίσει ποιος ήταν πέρσι από τους διακριθέντες προπονητές στη Ευρωλίγκα πέρα του. Πώς το λένε το Έλληνα, του Μπατζόκα.
0: Ο Πέδρο Μαρτίνεθ ήταν ένας προπονητής ο οποίος διακρίθηκε στην Παλαιστίνη.
1: Πόσο χρόνο είναι ο κύριος Μαρτίνες?
0: Είναι πάνω από 60, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς την ηλικία του.
1: Ξέρω εγώ, είναι 65. 65. Και πόσο χρόνο είναι ο Μπράντοβιτς?
0: 66, νομίζω είναι τώρα ο Μπράντοβιτς.
1: 66. Yeah. Δηλαδή ο καλύτερος προπονητής πέρυσι, για τους καλύτερους προπονητές πέρυσι. Είναι κατάλληλος, είναι από τους καλύτερους στην Ευρώπη, αλλά ζωτς επειδή είναι χρόνο μεγαλύτερος, δεν είναι κατάλληλος γιατί είναι μεγάλο σε ηλικία. Το λέγε τους δικούς μας αυτό περισσότερο. Οι άλλες λένε ότι θέλουν. Πόλεμος θα σου κάνουν. Εσύ πώς το σκέφτεσαι? Και τέλος, απλά αυτό επειδή είχε να κάνει με σένα και κάτι που άκουσα και ήθελα έτσι λίγο να απαντήσω. Είπες για την Αργεντινή και για τις αποφάσεις στην Αίγυπτο ότι δεν πιστεύεις ότι ευνοήθηκε η Αργεντινή.
0: Ναι, θεωρώ ότι υπήρχε φάουλ στον Λισάνδρο Μαρτίνες και ότι δεν υπήρχε πέναλτι προφανώς στη τελευταία φάση στον Σαλάχ.
1: Μάλιστα. Το παραταμένο τράβηγμα από τη φανέλα τι είναι? Είναι φάουλ ή όχι?
0: Παρατεταμένο τράβηγμα είναι φάουλ. Άλλο είναι ένα φάουλ. Απλό τραβηγματάκι, άλλο ένα παρατεταμένο τράβηγμα. Μιλάς, για ποια φάση μιλάς τώρα?
1: Για την τελευταία μιλάω στο Σαλάχ, γιατί πέρα από αυτό που ζητάει η πέναλτι και στην ίδια φάση πιο πάνω έχει γίνει τράβηγμα φανέλας που ζητάνε να ακυρωθεί τον κόντι της Αργεντινής. Πέρα από το πέναλτι που ζητάει ο Σαλάχ, υπάρχει και αυτό το τράβηγμα φανέλας. Δεν ξέρω αν το είδες.
0: Ναι, το είδα, αλλά θεωρώ πως είναι... δεν ήταν τόσο παρατεταμένο.
1: Δεν ήταν τόσο παρατεταμένο. Τραβήθηκε η φανέλα ή όχι?
0: Ότι υπήρξε ένα μικρό τράβηγμα της φανέλας υπήρξε, αλλά δεν θεωρώ, Δημήτρη, ότι επειδή μας έχουν δείξει με βάση το πώς σφυρίζουν στο Μουντιάλ, αν μας σφυρίζουν ναι. διαφορετικά και έδιναν τα φάουλ πιο εύκολα, θα σου έλεγα ναι, φίλε,
1: άκουσε.
0: Με βάση το τι σφυρίζουν είναι φάουλ.
1: Άκουσα με. Όταν γυρνάς τη φάση πίσω και κοιτάς ένα πάτημα και λες υπήρχε επαφή γιατί τον πάτησε στο πόδι, δεν βάζεις δυναμόμετρο να πεις πόσο τον πάτησε, αν τον ακούμπησε πολύ, αν τον χτύπησε πολύ. Λες τον πάτησε, ήταν επαφή. Δεν μπορείς να γυρνάς το βάρ και να πηγαίνεις λίγο τη φάση εκεί. Αλλά στην παρόμοια φάση που υπάρχει το τράβηγμα φανέλας και η παρόμοια φάση που υπάρχει το χτύπημα στο Σαλάχ εκεί μετά που τον βρίσκει, να λες δεν το κοιτάω καν στο βάρ.
0: Δημήτρη, για να το κοιτάξει στο βάρ, πρέπει να του πει ο βαρίστας ότι κύριε Διαιτητά, έχετε κάνει λάθος. Στην προηγούμενη φάση υπάρχει φάουλ. Έλα να το δεις.
1: Δεν τον κάλεσε καν αυτό, λέω. Ούτε καν την διαδικασία να το δει. Ένα αυτό. Ένα άλλο στατιστικό γιατί έχει ενδιαφέρον. Έχει 8 πέναλτι σε 11 αγώνες η Αργεντινή. Και ένα επίσης όμορφο στατιστικό, δεν ξέρω να το διάβασες, τι βγήκε. Το FBI κάνει μια έρευνα για την Ομοσπονδία της Αμερικής, το άκουσες καθόλου?
0: Τι έρευνα?
1: Λέει, υπάρχει μια έρευνα σε εξέλιξη, μπορεί να το γράψετε στο Google, έχουν βγει σε πολλά site και ελληνικά. Το οποίο λέει, ερευνά λέει ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Ομοσπονδία της Αργεντινής 300 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Είδες εξέλιξη έρευνα. Πολλές συμπτώσεις, αυτό θα πω εγώ. Τώρα, τα υπόλοιπα εντάξει. Για το κομμάτι καθαρά το ποδοσφαιρικό, εύχομαι να δω έναν τελικό Γαλλία-Αγγλία, να σου πω την αλήθεια. Κυρίως γιατί αυτές οι δύο ομάδες, η Αγγλία θα φέρει το πολύ σούσουρο, γιατί θα είναι κάτι που θα έχει καιρό να συμβεί, και η Γαλλία γιατί τη θεωρώ καλύτερη ομάδα.
0: Ναι.
1: Θα δούμε.
0: Νομίζω ότι είναι καλύτερη ομάδα πάντως η Γαλλία και η ομάδα με τη μεγαλύτερη ποιότητα, Δημήτρη, θα συμφωνήσουμε
1: ναι.
0: αυτό. Βέβαια δεν το παίρνει πάντα ο καλύτερος, έτσι. Οπότε γι' αυτό είναι και το ωραίο το ποδόσφαιρο.
1: Θα δούμε
0: στην πορεία πάνω απ' όλα.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, Δημήτρη, χάρηκα που σ' άκουσα, φίλε. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι. Να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε, κύριε Θανάση, τι κάνετε?
2: Τι κάνεις, αγοράκι μου, καλά είσαι?
0: Όλα καλά, εσείς τι κάνετε?
2: Άκου, τι θα πω τώρα, εγώ, τάκα. Ο Μπράντοβιτς είναι 6 χρονών. Αυτός ο προπονητής Σάικ, μωρέ, ο Γιωκολάβος, ο τρομερός και μιλάει έπειτα στα ελληνικά. Ξεχνάω το όνομά του, αλλά Σάικ, στο μπάσκετ, πόσο είναι, 70-72.
0: Ο Σάκο τα λέτε.
2: Ναι, ναι.
0: Ο Ντράγκαν Σάκοτα, ναι, είναι 74.
2: Για σκέψου, κακό, είναι τρομερός. Άρα το 66, εγώ είμαι 200, αλλά λέω τις αλήθειες. Για το 66, είναι πολύ νέος ένας άνθρωπος, ακόμη 66 χρονών, να μπορεί να κάνει τον προπονητή. Μπορεί και να καταφέρει. Άσχετα, τι θα κάνει. Αλλά σαν ηλικία είναι μια καλά.
0: Ναι, δεν τίθεται θέμα ηλικίας, νομίζω, κύριε Θανάση. Ας πούμε και ο Ιβκοβιτς. Ο Ντούσαν ναι. Ιβκοβιτς, όταν πήρε την Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό τη δεύτερη, ήταν 70 χρονών σχεδόν.
2: 70 χρονών. Άρα λοιπόν, μην βάζει αυτό το θέμα ότι ο Μπάρντοβιτς είναι μεγάλο. Δεν γίνεται αυτά. Τέλο πάντων. Άκου τώρα, θα σου πω. Άκου τώρα. Το δεκάλεπτο του τρόμου έχω μπροστά μου τη χρυλική εφημερίδα Το Φως και τη διαβάζω. Από το πρωί διαβάζω την εφημερίδα και δεν τη χορταίνω. Το δεκάλεπτο του τρόμου από το Φορτούνι, τι λέει εδώ. Με γκολ και ασίστ επέστρεψε ο αρχηγός από τη Σαουδική Αραβία. Υπογράφοντας την ανατροπή από τη Ράκο. 2-1. Στο πρώτο εφηβικό του Ολυμπιακού επί Ολλανδίου εδάφους. Και μετά τη δεύτερη ασίστ που έδωσε η τρομερή. Και αυτός ο Πεκαράς που έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, ο Γιάρεμτσουκ. Και μετά με πλασέ έστειλε την μπάλα και κερδίσαμε 2-1. Διότι η Ράκο πέρυσι ήταν περσινή πρωταθλήτρια Πολωνίας, το ξέρεις.
0: Ναι.
2: Μπράβο. Άρα λοιπόν είναι πρωταθλήτρια Πολωνίας. Δεν είναι πρωταθλήτρια Μάλτας. Πολωνίας. Άρα είναι κάποια καλή ομάδα. Δεν είναι έτσι, αγόρι μου.
0: Έτσι είναι, δεν είναι αλλά...
2: Ο σέντρεφόρ λοιπόν, ναι. Αυτός ο παιχταράς, ο σέντρεφόρ που βάλε το γκολ, που έβαλε πέρσι 16 γκολ, που μας έβαλε και εμάς το ωραιότατο αυτό γκολ, είναι παιχταράς. Εγώ έλεγα αυτός, μακάρι να τον είχαμε. Εσύ τι λέει για αυτό το παίχτη, για πες μου.
0: Ότι έχει καλύτερος Ολυμπιακός.
2: Ε?
0: Ότι θεωρώ ότι έχει καλύτερος Ολυμπιακός.
2: Από τον Κλέτσιο καλύτερος όμως είναι για να έχει μια αλλαγή και μπορεί να σου κάνει και καλά πράγματα, δεν το ξέρεις αυτό.
0: Δεν είναι κανένα μεγαθύριο Ιρακώβ, κύριε Θανάση, αλλά είναι φιλικά προετοιμασίας. Μην...
2: Όχι, άλλο λέω εγώ.
0: Δεν εννοούμαστε.
2: Ήταν πρωταθλήτρια Πολωνίας.
0: Ναι, πρωταθλήτρια Πολωνίας.
2: Εγώ δεν είπα τα φιλικά προετοιμασίας, αγόρι μου, δεν τα λαμβάνω υπόψη μου. Δεν τα λαμβάνω, το ξέρω τι λες. Εγώ πήρα να μιλήσω μόνο για το Φορτούνι. Όλα τις άλλες παίκτες τους έχουμε δει και τους ξέρουμε. Τι θέλω να πω για το Φορτούνι λοιπόν. Ο Φορτούνι λοιπόν, ο παιχταράς αυτός που είναι τα τελευταία 30 χρόνια ο καλύτερος στην Ελλάδα, μακράν, θα έπρεπε να ήταν μόνιμος στην Εθνική Ελλάδος και βασικός. Γιατί είδαμε 40 και 38 να παίζουν στις εθνικές τους, Ουραγουάι και όλες οι ομάδες. Ο Χάμες Ροντρίγκες θα είναι ακόμη και όλοι οι άλλοι παιχταράδες. Αλλά ο Φορτούνις με αυτό το τεράστιο ποιότητα που έχει, με τεράστια ποιότητα που έχει, θα πρέπει να είναι βασικός. Τώρα τι φταίει και έχει γίνει, αν δεν θέλει να παίξει και στο να δείξει και όλα αυτά, αυτά είναι άλλη ιστορία. Σαν παίκτης δεν συγκρίνεται με κανέναν Έλληνα. Με κανέναν ναι. Λοιπόν, και λέει και ο Φορτούνις εδώ, και λέει και ο Φορτούνις, ο Κώστας Φορτούνις, είμαι πολύ χαρούμενος που επέτρεψα στον Ολυμπιακό. Είναι η ομάδα μου, είναι η οικογένειά μου. Χαίρομαι να παίζω για αυτό το σύλλογο. Χαίρομαι να κάνω τους οπαδούς χαρούμενους. Και όλα τα καλά λόγια που λέει υπέρ του Ολυμπιακού, άσχετα αν πήγε 2 χρόνια το παιδί στην Αραβία και έβγαλε αρκετά χρήματα για να εξασφαλίσει καλύτερα το μέλλον του. Άλλη ιστορία αυτό. Όσο και τον Πιτσιρικά, το Σόζο, που τον βλέπω εδώ και τον είδα και χθες, είναι 16,5 χρονών και είναι πάρα πολύ μικρός και μπορεί να έχει κάποια εξέλιξη καλή. Όσο και το φίλο τον άλλο του Πιτσιρίκο, είχε αυτός. Ωραίο κορμί, δεν ξέρω αν το πρόσεξε, Θέμη.
0: Το πρόσεξα, βέβαια. Πρέπει να προσέξει λίγο, βέβαια. Γιατί, ας πούμε, δέχτηκε μια κάρτα για ένα σκληρό μαρκάρισμα που έκανε και μετά υπήρχε.
2: Θα τα δει αυτά. Θα τα δει, αγόρι. Μην με τραβολάκι να πούμε.
0: Ναι, καλά, είναι. Σίγουρα δεν είναι έμπειρο. Αλλά υπήρχαν μια-δυο περιπτώσεις στη συνέχεια όπου, άμα ήταν επίσημο παιχνίδι, θα μπορούσε, ρε παιδί μου, να είχε πάρει μέχρι και δεύτερη κίτρινη κάρτα. Δηλαδή, πρέπει να
2: εντάξει, αγόρι μου, συμφωνώ. Ακόμη θετικά είπαμε, μαθαίνουν τα παιδιά.
0: Σίγουρα.
2: Αλλά σημασία έχει ότι είναι. Σκληρό παιδί, τρέχει, είναι κορμί ωραίο και δεν ξέρει στην πορεία πώς θα εξελιχθεί. Όχι, θα γίνει βασικός. Θα δούμε. Προπονητής υπάρχει. Πάντως ο Ολυμπιακός φέτος. Εγώ δεν θα μιλήσω για πολλά πράγματα και δεν θα πω πολλά πράγματα γιατί ο φίλος ο Σάκης πάντα δεν είναι εντάξει σαν νοοτροπία, πάντα προκαλεί και λυπάμαι που το κάνει αυτό το πράγμα και του αρέσει να... Σαν, μπορώ να πω τη λέξη, πρέπει να είναι μαζόχας να πω, δεν θέλει να τον βρίζουν μετά. Δεν είναι ανάγκη να καταφέρετε εναντίον και να λέει τόσα πράγματα. Δεν χρειάζεται, δε Σάκη, να μου κάθε μέρα να βγαίνεις και να λες εναντίον του Ολυμπιακού. Δηλαδή αυτό που κάνεις τώρα δεν είναι σωστό, αγόρι μου. Σταμάτα αυτή την καραμέλα να την κάνεις κάθε μέρα, δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Έβγαλες από τώρα εσύ πρωτάθλημα και το Παναθηναϊκό. Μακάρι να βγει. 16 χρόνια βγαίνει πρωτάθλημα και ακόμη πρωτάθλημα δεν πήρε. Σκέψει να πάρει και μια φορά πρωτάθλημα Παναθηναϊκό. Τι έχουμε να ακούσουμε από σένα, Παναγία μου και Χριστέ μου, σκέψου. Μία φορά να πάρει πρωτάθλημα, θα το πάρει κάποτε. Θα σβήσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια, 30 χρόνια, που είναι χωρίς τίτλο, με 2 τίτλους μόνο, και θα πεις τον ένα τον άλλο τον Παναγιακά, θα λες. Δεν είναι έτσι, ρε φίλε. Σταμάτα πια να κάνεις αυτά τα πράγματα στο ράδιο. Και κυρία κοπέλα μου, γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη, η, πώς τη λέμε, η κοπέλα, η αποστολία, είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού. Μην του στέλνεις ερωτήματα, και αυτό θα σου πω. Και αυτό, όχι.
0: Τόσο
2: πολύ να μιλάει εναντίον του Ολυμπιακού.
0: Εδώ δεν υπάρχουν αντιπαλότητες, μια παρέα.
2: Όχι, προκαλεί πολύ. Προκαλεί. Και το λέει όλος ο κόσμος, δεν το λέω εγώ. Προκαλεί. Και καλό είναι να μην προκαλεί. Είναι κρίμα για τον εαυτό του να κάνει.

0: Αυτό και εκείνο που έχουν, βλέπω εγώ το επόμενο Μούντιαλ από τώρα να το παίξουμε, το παίρνει η Αμερική. Όπως έβγαλε Δεσπότη η Αμερική, έτσι θα πάρει και το επόμενο Μούντιαλ όπου και να γίνει, και ας μην είναι η καλύτερη ομάδα. Λοιπόν, δεύτερον, κάποιοι παίρνουν τηλέφωνο για να παίρνουν και βγαίνουν και λένε, και τους λες καλησπέρα και λένε ναι. Τι λέγαμε, δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να εφαρμοστεί το τρίλεπτο που έχουν στις άλλες εκπομπές και μία φορά τη βδομάδα. Γιατί κάποιος που θέλει κάποια πράγματα να πει, όπως και να γίνει, εκνευρίζεται το να περιμένει τόσο πολύ. Ο Σάγκης, ο Μιχάλης, εγώ λέω τρία άτομα, και ο Μπιλ, καλά είναι να κρατάς αρχείο, Θέμη, μετά από 20-30 χρόνια που θα γράψεις βιβλίο, γιατί όλοι γράφουνε, αυτά θα είναι, δηλαδή θα θησαυρίσεις. Όταν θα βγάζεις βιβλίο με αυτά που ακούγονται τώρα. Γιατί τώρα δεν μπορεί, ο Σάκης βγαίνει και είναι εριστικός. Και όταν θα βγει σε άλλο κανάλι, όταν βγαίνει σε άλλο κανάλι Σαββατοκύριακο, είναι πεσμένα τα φτερά. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, ας είναι λίγο κάλμα. Τώρα, από τώρα κάθεται και κρίνει. Τι τον ενδιαφέρει αν ο Ολυμπιακός έπαιξε καλά ή δεν έπαιξε. Όπως έλεγε τότε που ο Ολυμπιακός έπαιξε με τη Ρεάλ στα προκριματικά, ήρθε 3-4 να το πούμε κανονικά, και έλεγε ότι ο Ολυμπιακός πώς έπαιξε, λέει, καλά. Όλοι λέει έπαιξε καλά και έφαγε 4. Αν δεν έπαιζε πόσο θα έτρωγε. Ναι, αλλά τα τελευταία λεπτά μια ολόκληρη Ρεάλ έκανε καθυστερήσεις, αν θυμάσαι, Θέμη, για να μην ισοφαριστεί. Λοιπόν, και κατά κάποιο τρόπο το χλέβαζαν ότι ο Ολυμπιακός και καλά δεν έπαιξε καλά. Αυτή τη μικροψυχία που έχουν από όλες τις ομάδες, ας την αφήσουν στην άκρη και ας μάθουμε να βλέπουμε ποιος παίζει καλά, ποιος δεν παίζει, και ας λέμε την αλήθεια. Ας κοιτάνε τα 16 χρόνια, ας αρχίσουμε με το καλό το πρωτάθλημα. Και άμα παίζουν καλά και πάρουν το, τότε να θα μιλήσει, άρχισε από τώρα. Γιατί, για να είναι εριστικός και να εκνευρίζει τον κόσμο.
1: Έχουμε πολύ μέλλον ακόμα, κύριε Βασίλη, πολύ μέλλον.
0: Δεν είναι, υπάρχουν άνθρωποι που βγαίνουν και μπορεί να κερδίσεις δύο πράγματα, Θέμη. Εγώ σπανίως βγαίνω, αλλά σήμερα δεν άντεξα. Εμένα μου αρέσει να ακούω και όλους τους σταθμούς, ειδικά θέλω να ενημερώνουμε. Αλλά κάποια στιγμή σε βγάζει, είναι η σταγόνα που ξεκινήσει, σε βγάζουν από τα ρούχα, λες και το κάνουν επίτηδες. Τέλος πάντων, λοιπόν, σε ευχαριστώ, Θέμη, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, πάμε στην επόμενη γραμμή, τελευταία για σήμερα, καλησπέρα.
2: Έλα, επιτέλους πρόλαβα.
1: Έλα ρε Χάρη, για σένα δουλεύω. Ρε
2: κυκάντο δέγα. Ρε παιδιά, αφήστε να πάρει κάθε καλοκαίρι πριν πρωτάθλημα. Θα εξαφήσω το, μην του κολλάτε να... Σκάω από τα γέλια, ειλικρινά. Τους κάνει έξαλλους. Πώς γίνεται αυτό έτσι. Ο πουθενάς, ο τίποτας, ο μεδυνικός θα τους αντίζει.
1: Χάρη, μη χαρακτηρίζεις, φίλε.
2: Εσύ εννοώ πουθενάς από τίτλους, δεν το πιάνεις και εσύ. Τι να χαρακτηρίσω αμέσως τώρα, αφού εγώ ξέρεις καταρχήν είμαι κολλητάρι με το Στάκη.
1: Το ξέρω, γι' αυτό σου λέω, επειδή είστε κολλητάρια.
2: Όχι εννοώ.
1: Και θα κάνετε και δουλειές μαζί, ένας χρόνος
2: εννοώ. Πώς γίνεται, ειλικρινά γελάω τώρα, έτσι, λοιπόν, αφού είναι φανερό για ποιο λόγο. Εν τω μεταξύ τώρα, εγώ σήμερα ήθελα, ξεχάστηκα να βγω, πώς γίνεται ρε φίλε τώρα. Δηλαδή πήγα άλλο παίκτη τώρα, το Δάγκα πήρανε σήμερα, το έλεγα πέρσι εγώ ότι δεν υπάρχει μεταγραφή του, ο Πεφτοφώτης έχει πάει ιδανικός στη ΥΠΟΣ, τη λένε, στη Σπόρτη, και δεν έχει πάρει φράγκο τώρα, δεν μπορούσε να το πουλήσει αυτό το παίκτη.
1: Τι ιδανικός έχει πάρει, Χάρη, η μεταγραφή έχει πάει το παιδί.
2: Άκου που σου λέω, δεν υπάρχει φράγκο, δεν το πουλήσα, δεν τον έπαιρνε.
1: Και τώρα που παίζει ο Ιωαννής.
2: Στη Σπόρτη, δεν παίζει.
1: Τι, είναι προετοιμασία, θα κάνει με τη Sporting.
2: Άκου να σου πω, Σάκη, να μαθαίνεις. Τώρα που ήταν να τον επιστρέψουν, επέμεινε. Τώρα να τον επιστρέψουν πίσω, λέει ρε παιδιά, κρατήστε τον ακόμα μια χρονιά και δώστε μας το Δάγκα. Πήρανε το Δάγκα Σαν δανεικό, α πούμε. Καταλάβες.
1: Ναι, τον λοιπόν, ναι, το μάγκα, όχι το δαγκά, το μάγκα θα το πάρει με μεταγραφή ο Παναθηναϊκός. Αν το πάρει.
2: Λοιπόν, πήρα και στο μπάσκετ τον Καρπουζέλο.

0: στο μπάσκετ. Λοιπόν, έχουμε πει για το μπάσκετ τώρα, έτσι, το πακέτο που ξεκινάει, έτσι, λοιπόν. Αλλά αυτά, όταν θα αλλάξει ο Μαυρογιαλούρος, αυτά θα γίνουν τακτικά δικαστήρια, αυτά τα... Εγώ στραφείμαι με τον Παπαγιώργη τώρα που, εντάξει, κουράζει ο Παπαγιώργης, αλλά μπορεί να ασχοληθεί, έχω ξαναπεί, έτσι, με το ΟΑΚΑ. Δηλαδή η ΑΕΚ τώρα έτρωγε πέρσι 30 και 40 πόντους. Φέτος θα τρώει 50-60. Αυτό δεν τους ενοχλεί, λοιπόν.
1: Για πού λες τώρα, για τον μπάσκετ?
0: Τον μπάσκετ, ναι ρε παιδί.
1: Εντάξει, η ΑΕΚ δεν είναι σε επίπεδο του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακού, αλλά είναι μια ομάδα η οποία είναι μια καλή ομάδα.
0: 40-50 πόντους θα τρώει. Εγώ άμα ήμουν εκεί θα έλεγα κόψε το τμήμα του μπάσκετ. Αλλά πώς να μεγαλώσει, τι μεταγραφές.
1: Δεν είναι μόνο οι τίτλοι ομάδες, Χάρη.
0: Ρε φίλε, όταν είσαι μεγάλη ομάδα, από τους τίτλους είσαι μεγάλη ομάδα.
1: Εντάξει, λοιπόν. Αλλά για να είσαι μια ομάδα δεν χρειάζεται να είσαι μόνο από τους τίτλους.
0: Όχι, άλλο είναι το θέμα. Ρε φίλε, τώρα κοίτα, ο ΑΕΚΤΖΙΣ δεν είναι μικρή ομάδα, έτσι πως είσαι στο ποδόσφαιρο πήραν και πρωτάθλημα. Έτσι όπως το πήραν. Το ίδιο και το μπάσκετ όμως. Είσαι και στο μπάσκετ μεγάλη ομάδα. Πού να πας όμως τώρα, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί όταν έχεις δεχτεί και σου έχεις πάρει το ΑΚΑ ο άλλος τώρα. Με αυτόν τον ληστρικό τρόπο που έχουμε πει και έχει αυτά τα έσοδα, εσύ πού να ανταγωνιστείς? Ο Ολυμπιακός θα τη βρει την άκρη με το ΣΕΦ κάτω. Εγώ αν ήμουν ΑΕΚ όμως τι θα έκανα, το καταλάβες. Λοιπόν, γιατί βγαίνει τώρα λέει ο άλλος για το πώς το λένε, τον Ομπράντοβιτς, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, δηλαδή τα έχουμε ξαναπεί να μην λέμε τα ίδια. Δεν έχει σημασία η ηλικία, ο άνθρωπος είναι αποτυχημένος, έτσι.
1: Με 9 Ευρωλίγκες αποτυχημένος.
0: Όταν ήταν το Σέρφικο, ναι, τα τελευταία 10-15 χρόνια που είναι, έτσι. Λοιπόν, τώρα κοίταξε να δεις. Παίρνει το πακέτο αυτά εδώ 10 εκατομμύρια, ο άνθρωπος έχει παιδιά, σκυλιά, δεν ξέρω τι έχει, και σου λέει αυτά 10 εκατομμύρια, τα 12 που θα πάρει, δεν τα έχει πάρει 10 χρόνια στην Παρτιζάν που είναι. Ήταν 10 χρόνια στην Παρτιζάν και δεν έχει πάει σε ένα Final Four. Λοιπόν, και αυτό τώρα από εκεί πέρα βέβαια...
1: Τέσσερις σεζόν στην Παρτιζάν.
0: Επειδή ο άνθρωπος δεν μπορεί από μόνος του, τώρα πήρε και το Διαμαντίδη, πήρε και τον άλλον, άλλο πάλι παιδί ο Διαμαντίδης.
1: Διοικητικό πόστο θα έχει ο Διαμαντίδης, Χάρη, τι λέμε τώρα?
0: Ναι, να σου πω κάτι. Εγώ
1: πες γελάω αυτό για να κλείσουμε αυτό, Χάρη, ναι.
0: Ότι και ο Διαμαντίδης και ο Μπράντοβιτς πώς είχαν φύγει από το Παναθηναϊκό και γύρισαν, γιατί τα λεφτά θα κερδίσεις με πιο πολλά λεφτά. Κατάλαβες, λοιπόν.
1: Έγινε, Χάρη. Να σε καλά, για καλή συνέχεια. Πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματά για να κλείσουμε την εκπομπή. Ο Αντρέας λέει: καλησπέρα, Θέμη. Το Σάκη τον πληρώνεται για να τα λέει αυτά. Άμα δεν τον πληρώνεται, υπάρχει μεγάλο θέμα. Έχει να πάρει 16 χρόνια πρωτάθλημα. Παίρνει παίχτες με υπεραξία και κάθεται και ασχολείται με τα φιλικά που παίζει ο Ολυμπιακός. Που αυτές τις 11 δεν τις δούμε ποτέ να παίζουν κανονικά, αντί να κοιτάξει την ομάδα του. Χάρηκαν που περάσανε τη Λιβαδιά και τυχεροί είναι, διαφορετικά δεν θα βγαίνανε Ευρώπη. Και αντί να πει για την ομάδα του και να δει πώς θα πάει στο πρωτάθλημα, ασχολείται με τον Ολυμπιακό και με το ποιες ομάδες δίνει φιλικά. Μα είναι πιο δυνατές από αυτές που έδωσε ο Παναθηναϊκός, λέει ο Αντρέας. Αντρέα, δεν πληρώνουμε τον Σάκη προφανώς. Οπότε αυτή είναι η απάντησή μου. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο πέρα από αυτό. Την απάντηση την έδωσα πριν όταν μίλαγε ο Σάκης. Ο Παύλος λέει: γεια σου Θέμη, η ροά Σάκη μας έκαψε μεσημεριάτικα. Γεια σου ρε Παύλαρα, να σε καλά. Ο Κώστας λέει: γεια σου Θέμη, ελπίζω να πέρασες ωραία στην αδειά σου. Τι βλέπεις σήμερα? Μάλλον το Μαρόκο που ήταν ως εδώ βέβαια. Ποδόσφαιρο είναι, αλλά δεν νομίζω να κάνει την υπέρβαση, λέει ο Κώστας από την Εκάλη. Γεια σου Θέμη, λέει: καλό το Μαρόκο, αλλά μάλλον ήταν ως εδώ. Και μου έχει στείλει και δύο φωτογραφίες ο Κώστας. Έφαγε ο άλλος 22 μπάλες παγωτό και λέει: τον πείραξε το κλίμα του χωριού. Τι να τον πείραξε, ρε Κώστα, η μπάλα στο παγωτό? Είναι δυνατόν? Χειμώνα, αγάπη μου, να πάρουμε από εδώ. Πάντως, εδώ με τις βροχές που έχει, νομίζω ότι ήρθε χειμώνα να σε πάρει. Κωστάρα μου, να σε καλά, φίλε. Ναι, Γαλλία, δίνω προβάδισμα στη Γαλλία σήμερα, αλλά το Μαρόκο θα είναι δύσκολος ο αντίπαλος. Αλλά πιστεύω ότι δύσκολα θα περάσει η Γαλλία. Να σε καλά, Κώστα. Ο Λάμπης λέει. Ναι, είναι για μένα αυτό, το είπαμε και νωρίτερα. Ο Χρήστος λέει: γεια σου φίλε Θέμη από Φλόριντα. Καλό θα ήταν να μην βγαίνει ο καθένας και να λέει τις ασυναρτησίες του χωρίς να ξέρει. Αλλά τι λέω, αυτός τα ξέρει όλα, έχει άποψη για όλα. Πες του λοιπόν πως ο Ζιντάν στα αραβικά σημαίνει ανάπτυξη, πρόοδος, μεγάλωμα, λέει ο Χρήστος, ο οποίος έχει να μας δώσει μια διαφορετική εκδοχή. Θα το κοιτάξω πάντως. Επίσης, για τον φίλο νωρίτερα που ρώτησε για την Νορβηγία, αυτό που λένε είναι ρο ο ήχος που βγάζει. Γιατί το θυμήθηκα τώρα, φλασιά μου ήρθε. Και σημαίνει κουπί στα νορβηγικά. Ο Μάνος λέει: τον αφέραμε χθες στο μαγκαζίνο για τον Ταρντέλη, βεβαίως. Ο Τόλης 7 λέει: βάλτε τον αρχισυντάκτη αυτόν τον κύριο. Ακούσε εκεί να μην γίνει θέμα ο Μάρκο Ταρντέλη. Το θράος έχει και όρια. Έχουν γίνει άπειρα αφιερώματα για τον Ντιέγκο και πολλοί κόσμος τα ξέρει όλα αυτά, λέει ο Τόλης 7. Μόνο θρύλος λέει. Να σε καλά, Τόλη. Ο Χρήστος από το Νέο Φάληρο λέει: Θέμη, όλοι έχουμε καταλάβει τι κάνει ο Σάκης. Οι πιο πολλοί από τους ακροατές απλά δεν του δίνουν βάση σε όσα λέει. Απλά να φιδηλιάσει θέλει. Για σένα το λέω, παλικάρι μου, ότι το κάνει με σκοπό κάθε μέρα τα ίδια, λέει ο Χρήστος από το Νέο Φάληρο. Η αλήθεια είναι ότι ξεφεύγει αρκετά ο Σάκης ορισμένες φορές και πολλές φορές χωρίς λόγο κιόλας. Να σε καλά πάντως, Χρήστο. Ο Δημήτρης λέει: καλή εκπομπή, αλλά ο τελευταίος ακροατής έχει δίκιο. Δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ του θέματος Ταρντέλη και σχολείων για φιλικά, λέει ο Δημήτρης. Okay, Δημήτρη, πάντως ο Ταρντέλη, παιδιά, δεν είναι σημερινή είδηση, δεν είναι καν χθεσινή. Είναι είδηση η οποία είναι πριν από 2-3 μέρες και σίγουρα αυτά που είπε είναι πάρα πολύ σημαντικά, έτσι. Τα ακούσαμε και νωρίτερα. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Ο γνωστός Βασίλης από τον Κλαταμόνα μας κάνει παρατηρήσεις. Άσε μας, ρε φίλε, υπερβολικός όπως πάντα. Να σέβεσαι τον παραγωγό. Εμείς είμαστε με το Θέμη. Απορώ με το θράσος ορισμένων που σου λένε πώς θα κάνεις τη δουλειά σου, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, θα σου απαντήσω μόλις γυρίσω τις διαφημίσεις μαζί με Νίκο Κατσάτσο. Να διαβάσουμε για τα υπόλοιπα μηνύματα για να κλείσουμε την εκπομπή και να μιλήσουμε και λίγο με τον Νίκο για τις στοιχηματικές του πρότασης.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα.
2: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας στο πιάτο σας.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ελλάδα Sports 94,3. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακάλεσε το πιστοποιητικό συμμετοχής της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών για την αγωνιστική περίοδο 2025-26. Παράλληλα, υποβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 15.000 ευρώ στην ΚΑΕ και 50.000 ευρώ στον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Γιώγιο. Ενώ ανακλήθηκαν οι αποφάσεις του 2020 για την απόκτηση των μετοχών της ΚΑΕ από τους Αθανάσιο Τριανταφυλόπουλο, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζαφίνη. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπράγκου Μπαντιό. Ο 27χρονος Σενεγαλέζος γκάρντ θα φοράει τη φανέλα του Τριφυγιού για τα επόμενα 3 χρόνια. Μόνο η ανακοίνωση σημαίνει για τη μεταγραφή του Άιζακ Μπόγκα. Ο general manager της Ανατολού Εφές, Άλπερ Γιλμάζ, τόνισε σε δηλώσεις του πως οι πράσινοι απέρριψαν κάθε πρόταση της Ανατολού Εφές για τον Τσέντι Όσμαν. Είμαι τρελά ενθουσιασμένος που ήρθα στην ομάδα. Ανυπομονώ να αγωνιστώ μπροστά στο εκπληκτικό κόσμο, δήλωσε ο 23χρονος Δομινικανός γκάρτ Ζαν Μοντέρο, ο οποίος ανακοινώθηκε για 3 χρόνια από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Κάτοικος του Λιμανιού θα παραμείνει ο κόρη Τζόσεφ για άλλον ένα χρόνο. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζώτα Σίλβα από την Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο 25χρονος Πορτογάλος Εξτρέμ θα αγωνιστεί στους Πειραιώτες ως δανεικός με οψιόν αγοράς από τον Αγγλικό Σύλλογο. Με ενοχλής αποχώρηση από το χθεσινό φιλικό ο Παναγιώτης Ρέτσος, στην τελική ευθεία μεταγραφή του Στάνιτς από τους Ερυθρόλευκους που βρίσκονται πολύ κοντά και στον Ζωέλ Ρόκα. Για συμφωνία του Ορμπελίν Πινέδα με τη Μοντερέι του Ματίας Αλμίδα κάνουν λόγο δημοσιεύματα από το Μεξικό, τα οποία τονίζουν πως η ομάδα θα διαπραγματευτεί στη συνέχεια με την ΑΕΚ. Η Ένωση έχει έρθει σε προφορική συμφωνία για την τριετή επέκταση της συνεργασίας της με τον 28χρονο διεθνή Σέρβο επιθετικό Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος αναμένεται να λαμβάνει ένα ποσό λίγο κάτω από τα 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ο δικέφαλος έβαλε και ρήτρα 20 εκατομμυρίων ευρώ για τον ποδοσφαιριστή σε περίπτωση που κάποια ομάδα θέλει να τον αποκτήσει. Ο Παναθηναϊκός κατέθεσε πρόταση 3 εκατομμυρίων στη Sporting Λισαβόνα για τον 28χρονο αριστερό μπακ Ρικάρντο Μάγκας, όπως αναφέρει η Αμπόλα. Απορρίφθηκε πρόταση από τον Πάλμερ Μπράουν ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ από ομάδα της Τουρκίας. Ο τέος προπονητής του Τριφυγίου Ράφα Μπενίτεθ έδειξε ενδιαφέρον να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Σκωτίας, σύμφωνα με τον BBC. ΠΑΟΚ και Βαλένθια έδωσαν τα χέρια για την απόκτηση του 31 ετών Γάλλου Χαφ Μπαπτίστ Σάντα Μαρία σε χειρουργική επέμβαση έξω μηνίσκου, υποβλήθηκε ο Φέντορ Τσάλοφ. Στην Πτολεμαϊδα βρίσκεται ο Άρης, όπου θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αφαιρέθηκε από τη FIFA το δεύτερο μπαν της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Εξέλιξη αναμένονται τις επόμενες μέρες στο μεταγραφικό κομμάτι. Νέα εποχή στην ΑΕΛ, καθώς εφοπλιστής Ζήσης Τηγιανός είναι και επίσημα ο νέος ιδιοκτήτης της ομάδας της Λάρισας, αφού ολοκληρώθηκε η μεταβίβασή του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών των Βυσσινή από τον Αχιλέα Νταβέλη. Η Al Ain των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε την απόκτηση του 31χρονου διεθνή Έλληνα επιθετικού Γιώργου Γιακουμάκη. Η Αιγυπτιακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου προχώρησε στην επέκταση του συμβολαίου του προπονητή της εθνικής ομάδας Χωσάν Χασάν μέχρι το 2030. Η Ίντερ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιβαν Προβεντέλα από τη Λάτσιο. Ο 32χρονος Ιταλός θανατοφύλακας υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Νερατζούρι. Για τον πρώτο προημιτελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026, η Γαλλία αντιμετωπίζει στις 11 το Μαρόκο στο Gillette Stadium. Εκτός μάχης για τους Αφρικανούς τέθηκε ο Σαϊμπάρι. Τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport. Η Bayern Μονάχου ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Αμερικανού σέντερ Austin Wiley μέχρι το 2029. Ο Ερυθρός Αστέρας ανανέωσε το συμβόλαιο του 25χρονου Αμερικανού γκάρτ Jared Butler για ακόμα 2 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Betline.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Γεια σας κύριε Γάτσα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα κύριε Παγιούρα. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Εσείς πώς είστε?
0: Όλα καλά. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε λίγο τα μηνύματα για να κλείσουμε την προηγούμενη εκπομπή. Για να πάμε στην εκπομπή Betline, στην δική σου εκπομπή.
1: Πάρε το χρόνο σου. Όλα καλά.
0: Ο Αποστόλης. Ναι, λοιπόν, έχει στείλει αρκετά μηνύματα. Λέει, έβλεπα τώρα τον Ζώτα στην τηλεόραση. Ένα ταλαιπωρημένο άνθρωπο. Βλέπω, λέει, Αποστόλη στο Αίγιο. Δεν νομίζω, ρε Αποστόλη, να το λες και ταλαιπωρημένο. Ήρεμα, ρε παιδιά, μπορεί ο Θέμης να έχει τραβήξει λίγο χειρόφρενο, αλλά ακόμα είναι πολύ μπροστά. Δεν θα πω για αλλού, αλλά την Παρασκευή η εκπομπή που είχε και κάποιους φίλους μας είπα να γυρίσουμε το κουμπάκι. Δεν μας αρέσουν αυτά που έλεγαν, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Εγώ στο στρατάκι είπα τη Δευτέρα που προσπάθησα να το συμμαζέψει λίγο ότι είναι έτοιμος για ΕΡΤ, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Μάλιστα, ενώ να σου απαντήσω κάτι για τον Στρατακή, φίλε Αποστόλη, νομίζω το καταλαβαίνεις. Λέει, γιατί στο επόμενο Μουντιάλ θα είναι ακόμα πρόεδρος ο Τραμπ να το πάρει η Αμερική, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Καλή απορία σου. Έχουμε ακόμα χρόνια μπροστά μας. Καθίστε να τελειώσει αυτό το Μουντιάλ και θα δούμε και το επόμενο. Ο Σωτήρης λέει: Θύμη, εσύ φταίει. Εγώ τρώω παγωτάκι. Ο Σωτήρης, Σωτήρη, την καλύτερη δουλειά κάνεις, φίλε. Ο Γιάννης λέει: Θύμη, προχώρα μπροστά. Εμείς σε στηρίζουμε. Κάποιοι μπορεί να έχουν εφράδια λόγου. Δυστυχώς. Είναι πολύ μικρή ψυχή και θέλουν να ακούνε μόνο τη φωνή τους από εδώ και πέρα. Διαπίστωσα ότι είναι ραδιοφωνική αντίλαλη, λέει ο Γιάννης. Μάλιστα. Εντάξει, δεν θέλω να χαρακτηρίσω και συμφωνούμε. Μπορεί ο καθένας να έχει την. Διαφωνούμε, μπορεί ο καθένας να έχει την άποψή του. Αλλά πάμε παρακάτω, παιδιά. Ο Λευτέρης λέει: Ο λαλίστατος Δημήτρης θα μας πει όπου τον αγόρασε το Ματζούκα, ήταν ο πρόεδρος του Προμηθέα, ήταν ο Λιόλιος. Καλησπέρα, Θέμη. Πρωταθλητής της καλοκαιριού Παναθηναϊκού. Συμφωνώ με τον Σάκη. Από τον Προμηθέα τον αγόρασε τον Ματζούκα Λευτέρη ο Παναθηναϊκός. Ο Ανδρέα, μάλιστα τότε υπήρχε και. Τον ήθελε και ο Ολυμπιακός στο Ματζούκα τότε και ο Παναθηναϊκός και εν τέλει είχε καταλήξει στον Παναθηναϊκό. Βέβαια, όλες αυτές οι μεταγραφές μπορούν να λένε πολλά, μπορεί να μην λένε και τίποτα έτσι. Ο Ανδρέας λέει. Ναι. Δημήτρη λέει: Ζεις με τον μαζοχισμό να δεις το Λιόλιο να αποτυγχάνει. Πονάς για το 22, γιατί συμβαίνει μέχρι τώρα. Πες μας λοιπόν ποιο από τα πέναλτι δεν είναι. Πες μας σε ποιο μάτς ευνοήθηκε τόσο στο 22 όσο και στο Μουντιάλ του 26. Δημήτρη, ζήσε τη στιγμή ότι ένας μεγάλος παικταράς είναι στις τελευταίες παραστάσεις του και Μέση Ρονάλντο δεν θα ματαδείς. Όχι άλλος χλεβασμός στο βωμό του Μέση εναντίον Ρονάλντο. Αυτά, Δημήτρη μου, καλέ, διότι εκτίθεσε με τις ανακρίβειες. Όσον αφορά την Ομοσπονδία της Αργεντινής και τις Ατασταλίες, απλά γελάει ο κόσμος, λέει ο Ανδρέας. Ανδρέα, ισχύει αυτό πάντως με την Ομοσπονδία της Αργεντινής που είπε ο Δημήτρης νωρίτερα. Τώρα θα γίνει έρευνα για την. Και να δούμε τι θα βγάλει αυτή η έρευνα. Όλα αυτά, παιδιά, μπορεί να λένε πολλά. Θα ξαναπώ την ίδια φράση, μπορεί να μην λένε και τίποτα. Θα τα δούμε στην πορεία. Υπάρχουν αυτά τα τυχεία, τα οποία τα τυχεία συσσαγωγικά, ή μπορεί και όχι, όπου ανέφερε ο Δημήτρης. Πάντως, εγώ δεν θεωρώ ότι η Αργεντινή ευνοήθηκε ούτε στο Μουντιάλ του 22 ούτε στο Μουντιάλ του 26. Είμαι φαν του Μέση, αλλά είμαι φαν και του Ρονάλντο. Θεωρώ ότι ο Μέση είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Θεωρώ ότι ο Ρονάλντο είναι ο μεγαλύτερος αθλητής που έχει υπάρξει, ίσως όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά σε όλα τα αθλήματα. Και είμαι εντελώς κατά στη λογική πολλών που ή Μέση ή Ρονάλντο. Και για να ανεβάσουμε, ας πούμε, τον Μέση, πρέπει να ρίξουμε τον Ρονάλντο, ή για να ανεβάσουμε τον Ρονάλντο, πρέπει να ρίξουμε τον Μέση. Από εκεί και πέρα, για τα υπόλοιπα, συζήτηση κάνουμε. Για την διατησία κλπ. Αλλά είδαμε ένα τέτοιο παιχνίδι, μια τέτοια επική ανατροπή ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αίγυπτο. Νομίζω ότι το να μιλάμε για διατησία θα έπρεπε να είναι το τελευταίο πράγμα. Ας μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, παιδιά. Ο Πέτρος λέει: Γεια σου, Θέμη. Εμένα, σαν ακροατής, μου φάνηκε πολύ άκυρο και εγωιστικό αυτό που σου είπε ο άλλος ακροατής για το πώς να κάνεις τη δουλειά σου. Οι παρατηρήσεις του, λες και εμείς έχουμε όρεξη να τις ακούμε. Απαράδεκτος. Ο τύπος, αντί να πει κάτι αθλητικό, πήρε τηλέφωνο να κάνει παρατηρήσεις. Έλεος, λέει ο Πέτρος. Ναι, παιδιά, το έχω ξαναπεί, είμαι ανοιχτός σε όλες τις παρατηρήσεις, αλλά όταν γίνονται καλοπροαίρετα και όχι με υποδείξεις, έτσι. Άλλο παρατήρηση, άλλο υπόδειξη. Και ο Βασίλης λέει: Γεια σου, κύριε, όποιος δεν του αρέσει η εκπομπή σας και τον ενοχλεί να κλείνει το τηλέφωνο, λέει ο Βασίλειος. Γεια σου, ρε Βασίλη, να είσαι καλά. Κάπου εδώ κλείσαμε τα μηνύματα. Πάμε να περάσουμε στην εκπομπή σας, κύριε Κατσάτσο. Ο λόγος σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως καταλαβαίνετε, το Betline της 5ης 9ης Ιουλίου 2026 αρχίζει το καθιερωμένο στοιχηματικό μας ραντεβού κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5 έως τις 6, με στόχο στο τέλος της ημέρας να βγούμε κερδισμένοι, με συν στο λογαριασμό μας. Οπότε θέλω να ακούσετε προσεκτικά αυτό που θα σας πω. Γιατί εννοείται πως θα δώσουμε τις δικές μας προβλέψεις, και εγώ και ο Θέμης και όχι μόνο, αλλά θέλω και εσείς να συμμετέχετε μέσα από το Viber. απλά και δωρεάν. Γράφετε το μήνυμά σας στο 6939-943-943. Θέλετε να στείλετε την πρόβλεψή σας, στείλτε. Θέλετε να στείλετε κάποιο στοίχημα το οποίο είχατε πάει κουβά, στείλτε. Θέλετε να στείλετε μια ιστορία από στοίχημα που μπορεί να πήγατε ταμείο κάποτε, στείλτε. Στείλτε ό,τι θέλετε στο 6939-943-943. Γενικά μια μέρα που μπορεί να μην έχει πολλά παιχνίδια στο Μουντιάλ, αλλά έχει και προκριματικά αρκετά. Έχω επιλέξει, έχω δύο παιχνίδια στο μυαλό μου για προκριματικά, αλλά θέλω να ξεκινήσω πρώτα με Μουντιάλ για να μιλήσω και με τον Θέμη για το παιχνίδι το οποίο έχουμε σήμερα, το Γαλλία-Μαρόκο, που θεωρώ ότι αυτό το παιχνίδι θα έχει και γκολ. Θέμη, τι λες?
0: Όταν λες θα έχει γκολ, εννοείς ότι βλέπεις over 2,5, ας πούμε?
1: Θα μπορούσε ένα over 2,5. Σίγουρα όμως πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες θα βρουν τον τρόπο.
0: Άρα βλέπεις γκολ-γκολ.
1: Βλέπω ένα ωραίο γκολ-γκολ. Ένα πολύ ωραίο γκολ-γκολ.
0: Ναι, okay, το ακούω αυτό που λες.
1: Και έχω ετοιμάσει και bet builder πάνω σε αυτό, αλλά με έχεις μάθει τις τελευταίες εκπομπές ότι δεν τα λέω πρώτος.
0: Ναι, τα αφήνεις για το τέλος. Τα καλύτερα για το τέλος. Mm. Εγώ βλέπω να περνάει δύσκολα η Γαλλία, το Μαρόκο, αλλά επειδή μιλάμε για νοκάουτ, βλέπω σφιχτό μάτς. Δηλαδή πιστεύω ότι η Γαλλία θα μπορέσει να κερδίσει, αλλά η δική μου επιλογή είναι το άσο και άντερ 4,5 σε απόδοση 1,88 με 90 εκεί το βρίσκεις. Πάντως δεν είμαι και 100% σίγουρο για αυτό που σου λέω, γιατί πιστεύω ότι το Μαρόκο είναι πολύ σκληροτράχηλη ομάδα. Την έχουμε δει και στο προηγούμενο Μουντιάλ, την είδαμε και στο κύπελλο Εθνών Αφρικής, τη βλέπουμε και σε αυτό το Μουντιάλ. Είναι μια ομάδα που έχει συνέχεια, δεν είναι μια ομάδα πυροτέχνημα. Και πιστεύω ότι θα δυσκολέψει πάρα πολύ τη Γαλλία.
1: Όπως παίζει τα τελευταία χρόνια το Μαρόκο, σιγά σιγά αρχίζει να πάβει με έναν έκπληξη. Πιστεύω το Μαρόκο σιγά σιγά καθιερώνεται, δεν σου λέω ξέρω εγώ στις κορυφές, αλλά στις top 10,
0: όχι, top 15. Είναι, μα έτσι κι αλλιώς είναι, ναι, στο νούμερο 7 της παγκόσμιας κατάταξης. Νομίζω ότι αυτό λέει πάρα πολλά. Mm. Και είναι μια ομάδα από τις κορυφές. Έτσι, δεν νομίζω ότι υφίσταται θέμα για το αν είναι, δεν είναι πλέον στην ελίτ το Μαρόκο. Είναι στην ελίτ το Μαρόκο. Και να δούμε και σήμερα μπορεί να κάνει και την έκπληξη να πάει ακόμα παραπάνω.
1: Μακάρι, μακάρι. Γιατί σε τέτοιες διοργανώσεις, όταν βλέπουμε τέτοιου στυλ εκπλήξεις, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πολύ όμορφο και για το άθλημα.
0: Ποιο λέει να το παίρνει?
1: Ου, τι ρωτάς και εσύ τώρα. Θες να το πάω συναισθηματικά?
0: Όχι, θέλω να το πας αντικειμενικά. Τι συναισθηματικά?
1: Αντικειμενικά. Θα ξεκινήσω με το αντικειμενικό. Βλέπω Αργεντινή.
0: Βλέπεις Αργεντινή αντικειμενικά?
1: Βλέπω back to back, γιατί ο Μέση πάντα βρίσκει τον τρόπο να ξελασπώσει την ομάδα του, είτε με goal, είτε με assist. Γενικά έχει μία άλλη αύρα, αλλά έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου, εκτός της Γαλλίας, που η Γαλλία, okay, ίσως παίζει το πιο, δεν μπορώ να πω ότι παίζει και το πιο ολοκληρωμένο, αλλά παίζει ίσως το πιο καλό ποδόσφαιρο, να πω, ας πούμε το πιο καλό. Έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου και την Αγγλία όμως.
0: Πάντως σε αυτή τη στιγμή έχουμε 4 προημιτελικούς, όπου και στους 4 στοιχηματικά τουλάχιστον υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί, έτσι.
1: Ισχύει.
0: Δηλαδή η Γαλλία με το Μαρόκο, η Γαλλία είναι το φαβορί. Στοιχηματικά μιλάω πάντα, ναι, αυτό που βλέπουμε με τις αποδόσεις. Ισπανία, Βέλγιο, Ισπανία είναι το ξεκάθαρο φαβορί. Η Νορβηγία με την Αγγλία, η Αγγλία είναι το φαβορί. Και στο Αργεντινή, Ελβετία, η Αργεντινή είναι το φαβορί. Πιστεύω ότι κάποια έκπληξη την έχουμε.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Εγώ την έκπληξη τη λέω στην Νορβηγία, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή θεωρώ ότι η Νορβηγία μπορεί να πετάξει εκτός στην Αγγλία. Δεν νομίζω ότι θα τρομάξει την Αγγλία, την Νορβηγία ή η Αγγλία. Επίσης δεν αναφέρουμε καθόλου την Ισπανία. Κακώς νομίζω ότι την αναφέρουμε την Ισπανία.
1: Ισχύει.
0: Η οποία έχει κατακτήσει και το Euro, ναι, είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης.
1: Εγώ δεν θέλω να πω για την Ισπανία, γιατί αυτή θέλω να το πάρει. Και δεν θέλω, μην φέρω καμιά κακοτυχία στους παίκτες. Μακάρι όμως να πάει να το πάρει η Ισπανία. Αλλά βέβαια για την Ισπανία να πούμε ότι δεν έχει δεχθεί γκολ στη διοργάνωση, έτσι. Δεν έχει δεχθεί γκολ.
0: Πολύ σωστά το αναφέρεις. Επίσης να δούμε αν η Γαλλία θα μπορέσει να πάει τρίτο στο συνεχόμενο τελικό Μουντιάλ. Έτσι, το 18, ναι, το πήρε, το 22 το έχασε τελικό. να δούμε αν θα μπορέσει να πάει τρίτο συνεχόμενο τελικό Μουντιάλ. Κάτι το οποίο θα μνημονεύεται νομίζω για χρόνια. Ναι. Να δούμε αν θα έχουμε επανάληψη του τελικού του 22.
1: Σωστό.
0: Γιατί η Γαλλία με την Αργεντινή βρίσκονται μόνο στο τελικό. Και εσύ, τι βλέπεις για το σημερινό μας? Βλέπεις γκολ-γκολ, είπες. Βέβαια δεν παίζει ο Σαϊμπάρι ή Σαϊμπάρι, άμα
1: ναι,
0: τον προτιμάς.
1: Σαϊμπάρι. Ωστόσο, στο τελευταίο παιχνίδι καθάρισε άλλος για το Μαρόκο.
0: Ουνάι. Παχτάρα.
1: Οπότε τι σημαίνει αυτό? Άσχετα αν υπάρχει ο Σαϊμπάρι, το Μαρόκο έχει παίκτες να βασιστεί.
0: Βέβαια, άλλο κάποιος... Καναδάς, άλλο Γαλλία, έτσι.
1: Ναι, άλλο Καναδάς, άλλο Γαλλία, αλλά θεωρώ ότι θα υπάρξει κάποιος παίκτης ο οποίος μπορεί να βάλει και ένα ωραίο γκολ. Πιστεύω ότι θα δούμε ένα γκολ το οποίο. Εντάξει. Δεν λέω τώρα ότι αυτό το γκολ που βάλε ο Καμπράλ του πράσινου ακροτηρίου ότι θα το ξεπεράσει κανένας, αλλά θεωρώ ότι θα είναι στα υποψήφια.
0: Είναι το καλύτερο γκολ του Μουντιάλ φέτος, πιστεύεις?
1: Ναι. Του Καμπράλ είναι.
0: Εγώ το θεωρώ πως είναι το γκολ του Καμπράλ. Από εκεί και πέρα στοιχηματικά να δώσουμε και κάτι ακόμα. Το over 2,5 σούτ στην εστία της Γαλλίας στο πρώτο ημίχρονο σε απόδοση 1,85. Γενικότερα η Γαλλία, με εξαίρεση το μάτι του την Παραγουάη, σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια έχει κάνει πάρα πολλά σουτ στην εστία και είναι πάρα πολύ παραγωγική ομάδα. Και έχει παίχτες, δεν ξέρεις ποιος θα σου πρωτοκάνει την τελική ενέργεια. Έχει παίχτες που σουτάρουν, έχει τον Ντεμπελέ, έχει τον Εμπαπέ, έχει τον Ολίσε.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Έχει πάρα πολύ ποιότητα η Γαλλία μεσοεπιθετικά. Τέτοιους παίχτες, τέτοια τετράδα μπροστά. Έχουμε πολλά χρόνια να δούμε σε Μουντιάλ. Εγώ δεν θυμάμαι άλλη που μπορούμε να τη συγκρίνουμε αυτή τη στιγμή τα τελευταία 15 χρόνια.
1: Ξεκάθαρα.
0: Δηλαδή με τον Εμπαπέ, με τον Ολίσε, με τον Ντουέ, τον Ντεμπελέ, στον πάγκο να βρίσκονται άλλοι πόσοι παιχταράδες,
1: ναι,
0: όπως ο Μπαρκολά. Έχει πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα η Γαλλία. Είναι καλή και στα αμυντικά της καθήκοντα. Στα δύο νοκάουτ δεν έφαγε γκολ. Ούτε από την Παραγουάη, ούτε από τη Σουηδία και δεν απειλήθηκε και ιδιαίτερα. Με την Νορβηγία έχει δεχθεί γκολ, με τη Σενεγάλη έχει δεχθεί γκολ, αλλά δύο μάτς τα οποία εν τέλει τα πήρε 3-1 και 4-1 με άνεση την Νορβηγία, με λίγο και δύσκολα τη Σενεγάλη, αλλά το γκολ που δέχθηκε τη Σενεγάλη είναι στο 96. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πάντως. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Θα δούμε ματσάρα, πιστεύω. Θα δούμε ωραίο μάτς και πιστεύω ότι θα είναι και ωραία και τα υπόλοιπα παιχνίδια.
0: Εντάξει, πρέπει τελικά μου τι άλλο είναι. Υπάρχει κάτι το οποίο να μην είναι ωραίο? Ήθελα Κολομβία Αργεντινή να σου πω την αλήθεια πάντως.
1: Μαζί σου 100-0. Ένα Λατινοαμερικάνο και εκεί πέρα θα το γούσταρα πολύ.
0: Εν τω μεταξύ, στην αρχή του Μουντιάλ λέγαμε ότι οι ομάδες από την Ευρώπη παραπέουν, δεν μπορούν να διαχειριστούν τα προβαδίσματά τους. Ότι οι ομάδες από τις άλλες υπήρους είναι πιο προετοιμασμένες, πιο καλά προετοιμασμένες, ότι διαχειρίζονται καλύτερα τα παιχνίδια. Και έχουμε φτάσει στην οκτάδα και οι έξι ομάδες είναι στην Ευρώπη πάντως. Άλλαξε το θέμα στην πορεία, έτσι.
1: Ναι.
0: Και επίσης είναι έξι ομάδες στην Ευρώπη, μία από την Αφρική, το Μαρόκο, και μία από την Λατινική Αμερική, η Αργεντινή. Και οι τρεις συνδιοργανωτές αποκλείστηκαν στη φάση των 16. Και το Μεξικό, όπου άδικα αποκλείστηκε η αλήθεια, είναι με βάση την εικόνα του αγώνα.
1: Ξεκάθαρα.
0: Και το Μεξικό και ο Καναδάς με το πλασματικό 3-0 από το Μαρόκο, αλλά δίκαια πέρασε το Μαρόκο γιατί το δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερο και ας έκανε κάποιες ευκαιρίες συγκεκριμένες. 4 ευκαιρίες έκανε, 3 γκολ να δοκάρει το Μαρόκο. Και η Αμερική, δικαιότατα, από όλες τις απόψεις δικαιότατα.
1: Έτσι. Πολλές απόψεις.
0: Είναι και το κάρμα που υπάρχει μερικές φορές στη ζωή.
1: Ναι.
0: Οπότε δικαιότατα και άνετα το Βέλγιο πέρασε 4-1. Ένα Βέλγιο το οποίο πάντως δεν το περίμενε κανένας, έτσι.
1: Ισχύει. Λέγαμε όλο ότι τελείωσε η χρυσή γενιά. Έλατε που υπάρχει ένας Κετελάρε. Ένας, πώς το λένε.
0: Δεν είναι μόνο το Κετελάρε. Είναι το κέντρο. Είναι
1: το κέντρο.
0: Ο Τίλεμανς. Είναι ο. Εν τω μεταξύ, ο Νάνα τραυματίστηκε στο προηγούμενο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν έχει ενημέρωση ότι έχει.
1: Είχα δει κάτι, αλλά δεν έμαθα κάτι παραπάνω. Απλά δεν ότι τραυματίστηκε.
0: Ναι. Είχε τραυματιστεί ο Νάνο, να δούμε αν. Νομίζω ότι είναι σοβαρός τραυματισμός του. Δεν ξέρω αν θα παίξει το παιχνίδι με την Ισπανία. Πάντως η Ισπανία πιστεύω θα τον περάσει το Βέλγιο. Δηλαδή θα μου προκαλέσει μεγάλη έκπληξη αν το Βέλγιο καταφέρει να περάσει την Ισπανία. Μεγάλη έκπληξη επίσης θα μου προκαλέσει αν το Μαρόκο σήμερα καταφέρει να περάσει τη Γαλλία.
1: Είχα δει ένα δημοσίευμα ότι. Πού το είχα δει. Ένα τελείως δηλαδή. Ένα account που ανεβάζει νέα ποδοσφαιρικά και τέτοια, ένας λογαριασμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και έγραψε ότι η τέλη ημιτελική θα ήταν Μαρόκο, Βέλγιο και Νορβηγία, Ελβετία.
0: Φαντάζεσαι. Φαντάζεσαι να δούμε τέτοιους ημιτελικούς. Εντάξει, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο. Αλλά
1: ισχύει.
0: Να λέω Μαρόκο, Βέλγιο και Νορβηγία, Ελβετία.
1: Άμα το δω αυτό, μόνο στο φετινό Ρολάν Γκαρό στο τέννις μπορεί να μου έρθει το μυαλό. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια άλλη διοργάνωση.
0: Λοιπόν, πάμε προκρίσεις. Γαλλία-Μαρόκο.
1: Γαλλία-Μαρόκο.
0: Έλα, μια λέξη είναι, δεν θέλω να το σκέφτεσαι πολύ.
1: Ωραία. Μαρόκο.
0: Μαρόκο, λες πρόκριση.
1: Δίνω έκπληξη. Δίνω έκπληξη.
0: Ισπανία-Βέλγιο.
1: Ισπάνια.
0: Ισπανία, Νορβηγία-Αγγλία.
1: Οριακά Αγγλία.
0: Νορβηγία, ας πω εγώ. Και Αργεντινή-Ελβετία.
1: Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Αργεντινή.
0: Οπότε έχουμε δύο διαφωνίες από τις τέσσερις. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι σήμερα θα μπορέσει να περάσει στο Μαρόκο?
1: Το πιστεύω.
0: Θα το δούμε.
1: Πιστεύω θα αρχίσουμε με έκπληξη.
0: Θα το δούμε. Πάντως, άμα πάει στην παράταση, δεν θα με προκαλέσει μεγάλη έκπληξη. Θεωρώ ότι το Μαρόκο θα το παλέψει πάρα πολύ το παιχνίδι. Θεωρώ ότι αν υπήρχε και ο Σαϊμπάρη, είναι μεγάλη απώλειά του. Δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει ούτε ο Ραχίμι ούτε ο δικό μας ο Ελκαμπή. Γιατί αυτά που κάνει ο Σαϊμπάρ είναι ένα εντελώς διαφορετικό ρεπερτόριο σε σχέση με τον κλασικό center four. Επίσης το έχουμε δει αυτό το πράγμα να συμβαίνει πάρα πολύ στο Μουντιάλ. Όταν λέω αυτό το πράγμα εννοώ να παίζουν οι ομάδες με ψευτοεννιάρι. Το έχουμε δει πάρα πολύ στο φετινό Μουντιάλ. Του Μαρόκου του έχει βγει, δηλαδή ο Σαϊμπάρ, σε αυτή τη θέση. Πράγμα. Δεν είχε βγει στο Βέλγιο στην αρχή. Με τον Ντεκετελάρε, ο οποίος έπαιζε με αυτόν τον τρόπο. Στη συνέχεια όμως με την Αμερική της βγήκε. Γιατί θυμόμαι στα πρώτα παιχνίδια το Μαρόκο στους ομίλους που δυσκολευόταν πάρα πολύ να σκοράρει. Ο Λουκάκο έρχεται από τον πάγκο. Αλλά με την Αμερική έβαλε δύο γκολ, ας πούμε, με τον Ντεκετελάρε, που δεν είναι center for το παιδί. Είναι περισσότερο, παίζει πίσω τον επιθετικό. Παίζει γι' αυτό σε στυλ ψευτοεννιαριού. Έτσι.
1: Και μάλιστα όταν τον είχε αποκτήσει και η Μίλαν, υπήρχε μια περίοδος που παίζει και δεκάρι.
0: Μα δεκάρι είναι το παιδί.
1: Ναι.
0: Παίζει πίσω τον επιθετικό, παίζει. Δεκάρι. Η κλασική του θέση είναι δεκάρι. Άλλο που παίζει στην Εθνική Βελγίου ως ψευτοεννιάρι. Βέβαια υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες έχουν τον κλασικό του center four. Και μιλάω για την Νορβηγία με τον Χάλαντ.
1: Ναι.
0: Ο οποίος έχει σπάσει όλα τα κοντέρ, έτσι.
1: Ισχύει.
0: Ή επίσης η Ισπανία και αυτή με ψευτοεννιάρι παίζει. Ο Ιαρθάμπαλ δεν είναι. Το κλασικό center four.
1: Ισχύει αυτό. Καταρχάς τον Αριαρθάμπαλ τον είχαμε μάθει στην αρχή σαν extreme.
0: Ναι, δεν είναι το κλασικό center four ο Αριαρθάμπαλ, ο οποίος ο αρχηγός της Real Sociedad. Επίσης δεν είναι και ο παίκτης με εξαίρεση τη φετινή χρονιά όπου έβαλε 15 γκολ, τις υπόλοιπες χρονιές ήταν μονοψήφιος. Δηλαδή δεν είναι αυτός ο παίκτης ο οποίος θα σκοράρει τόσο πολύ. Αλλά η Ισπανία παίζει με αυτόν τον τρόπο. Και είναι και πολλές ομάδες οι οποίες γενικότερα παίζουν με ψευτοεννιάρι. Όπως και η Γαλλία, ας πούμε, δεν έχει το κλασικό center four. Ο Εμπαπέ, ο οποίος παίζει μπροστά. Δεν είναι ο κλασικός center four, δεν είναι στυλ Χάλαντ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί κάλλιστα να παίξει στα άκρα, όπου εκεί τον είχαμε μάθει, έτσι. Δηλαδή στην Παρί, στα άκρα έπαιζε. Στην συνέχεια και στη Ρεάλ έπαιξε περισσότερο μπροστά, λόγω και των υπόλοιπων ποδοσφαιριστών που παίζουν στα άκρα, όπως ο Βινίσιους. Και θα δυσκολευόταν λίγο έως πολύ το να παίξει, ας πούμε, ένας από τους δύο δεξιά. Οπότε έχει και το ενδιαφέρον του γι' αυτό. Πάντως. Ποια θεωρείς ότι είναι η μεγαλύτερη έκπληξη μέχρι στιγμής του Μουντιάλ?
1: Κανείς δεν περίμενε, νομίζω, την Ελβετία στα πρώιμη τελικά.
0: Ναι. Η Ελβετία είναι η κλασική ομάδα, μάλιστα νομίζω είχε 5 ή 6 συνεχόμενες φορές που πήγαινε στη φάση των 16 του Μουντιάλ και αποκλείονταν.
1: Ναι.
0: Τώρα πήγε στους 16, περνώντας και ένα γύρο, γιατί πιο πριν ήταν το πρώτο νοκάουτ. Περνώντας ένα νοκάουτ, πήγε στους 16 και πέρασε για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, μετά το 1954.
1: Ναι.
0: Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, για πρώτη φορά ήταν το 1954 σε προημιτελικά Μουντιάλ. Ναι. Και η ομάδα η οποία είναι χαμηλότερα στο FIFA ranking είναι η Νορβηγία, πάντως. Η οποία βρίσκεται στο νούμερο 31 πλέον. Και παίζει με το νούμερο 4 την Αγγλία. Βέβαια μπορεί να μην λέει και τίποτα αυτό. Ας πούμε η Αργεντινή είναι στο νούμερο 19, είναι 12 θέσεις πάνω από την Νορβηγία. Η Νορβηγία βέβαια είναι άλλη πάστα. Έχει αλλάξει ο στυλ τα τελευταία 10-11 χρόνια που βγάζει πολλούς ποδοσφαιριστές. Έχει αφήσει το σκληρό παιχνίδι και έφτιαξε γήπεδα. Δεν είναι τυχαίο αυτό που γίνεται με την Νορβηγία. Υπήρξε ένας τρόπος με τον οποίο δούλεψε η Ομοσπονδία για να βγάζει τους ποδοσφαιριστές. Ένας τρόπος όπου περισσότερο έδινε έμφαση με την μπάλα στα πόδια για τις ομάδες και όχι τόσο στη δύναμη ή στο ποδοσφαιρικό ξύλο το οποίο έριχναν. Και υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα. Πόση ώρα έχουμε ακόμα?
1: Έχουμε 10 δευτερόλεπτα. Οπότε ας κάνουμε μια αποφώνηση για διαφημίσεις.
0: Εγώ σας χαιρετώ. Διαφημίσεις.
1: Αποχωρεί ο Θέμης και εμείς πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε.
2: Ελλάδα Sports.
3: Βαθουλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο του Betline της Πέμπτης και πάμε να διαβάσουμε ένα μήνυμα από τον φίλο τον Ντόλιο, ο οποίος δίνει τις δικές του προβλέψεις για τον αγώνα Γαλλία-Μαρόκο. Νικόλα, άσο και over 1,5 Γαλλία, over 3,5 σύνολο καρτών, anytime scorer ο Λίσε. Ήρθε η ώρα να σκοράρει, κάτοχος Γαλλία, σίγουρα με μικρή επιφύλαξη για Αγγλία δίνει ο Τόλης. Δίνει και το μακροχρόνιο του με τον κάτοχο του φετινού παγκόσμιου πρωταθλήματος. Καλή επιτυχία, Αντώλη, όπως πάντα. Πάντως για τις κάρτες, ξέρεις ότι τώρα κάνεις ένα spoil στην επιλογή την οποία έχω κάνει, γιατί έχω κάνει bet builder πάνω σε αυτό. Το πρώτο το έδωσα, είναι goal-goal. Αλλά δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, γιατί θέλω να βρω ένα ωραίο παιχνιδάκι από το Conference League. Έχω επιλέξει και το δικό μου από το Europa League. Θα κάτσουμε να πούμε και για αυτά τα παιχνίδια τα οποία έχουμε σήμερα, καθώς μπορεί κάποιος να μην θέλει να παίξει, να μην βάλει χρήματα να παίξει στο Mundial. Okay, σεβαστό, δεν του πει κανείς τίποτα. Μπορεί να μην είναι το φόρτε του το Mundial, μπορεί να μην είναι το φετίχ του, μπορεί το φετίχ του να είναι τα ευρωπαϊκά προκριματικά. Okay. Σήμερα λοιπόν έχουμε προκριματικά και στο Europa League και στο Conference League. Οπότε θέλω τα αυτιά σας ανοιχτά και θέλω να προσέχετε πάρα πολύ. Εντάξει, στο Europa όχι τόσο, κανένα είναι 6 τα παιχνίδια, οπότε είναι εύκολο να τα ξαναπούμε. Αλλά έχουμε 21 αγώνες. 21 αγώνες στο Conference League. Θεωρώ ότι πρέπει να πάμε σιγά σιγά στο σημερινό πρόγραμμα, καθώς έχουμε στις 7 η ώρα Καραμπάγκ εναντίον Βέστρη για το Europa League, Σέριφ Τιρασπόλ εναντίον Αλουμίνης στις 8, την ίδια ώρα Δυναμό Κιέβου Ουνιβερσιτατέα Δυναμό Κιέβου Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, την ίδια ώρα με τον αγώνα της Σέριφ. Θυμίζουμε ότι όποιος κερδίσει ανάμεσα στο ζευγάρι Δυναμό Κιέβου εναντίον Ουνιβερσιτατέα Κλουζ θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο τον ΠΑΟΚ στο Europa League. Χάιντουκ Σπλιτ Ζήλινα στις 9, την ίδια ώρα Τσέσκα Σόφια εναντίον Ντέρι. Ντέρι με μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία, καθώς είναι ομάδα που ναι μεν κάθε χρόνο συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Ιρλανδίας, αλλά το Ντέρι είναι πόλη η οποία είναι στην Βόρεια Ιρλανδία, η οποία Βόρεια Ιρλανδία ανήκει στο Ηνωμένο Βασίλειο ως γνωστόν, και αν δεν κάνω λάθος υπάρχει και άλλη μια ομάδα, η Finn Harps, η οποία είναι από την Βόρεια Ιρλανδία. Παρ' όλα αυτά η Finn Harps είναι κυρίως από μια mid-table ομάδα περίπου, μια mid-table ομάδα στην Ιρλανδία, ενώ η Derry είναι μια ομάδα η οποία είναι διεκδικήτρια τίτλων. Και έχουμε και Βοηβόδινα εναντίον Φερεντσβάρος στο Europa League. Απλά να πούμε λίγο για να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι η Καραμπάγκ, εντάξει, την γνωρίζουμε, είναι από το Αζερμπαϊτζάν, έπαιζε στο Champions League την προηγούμενη σεζόν. Θα αντιμετωπίσει την Ισλανδική Βέστρη. Η Σέριφ Τιρασπόλ θα αντιμετωπίσει την Αλουμίνη από την Σλοβενία. Η Σέριφ είναι από τη Μολδαβία, η παλιά ομάδα του Γιώργου Αθανασιάδη και του Δημήτρη Κολοβού, τη σεζόν που η Σέριφ συμμετείχε στο Champions League και πήρε αυτό το ιστορικό διπλό εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης. Δυναμό Κιέβου, Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, οι Ουκρανοί της Δυναμό Κιέβου εναντίον τους Ρουμάνους της Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. Η Χάιντουκ Σπλιτ από την Κροατία εναντίον της Ζήλινα από την Σλοβακία. Μια Ζήλινα η οποία το 2010-11 είχε παίξει και στους ομίλους του Champions League. Η Τσέσκα Σόφιας από τη Βουλγαρία εναντίον της Ντέρι Σίτι από την Βόρεια Ιρλανδία, αλλά εγγεγραμμένη στο πρωτάθλημα της Ιρλανδίας, και Βοηβόντινα από τη Σερβία εναντίον της Ουγγρικής Φερεντσβάρος. Αυτοί είναι οι αγώνες οι οποίοι διεξάγονται στο Europa
League. Τους λέω μια τρίτη και τελευταία φορά: Καραμπάκ Βέστρης στις 7, στις 8 Σέριφ Τίρασπολ Αλουμίνης και Δυναμό Κιέβου Ουνιβερστατέα Κλούζ. Στις 9 Χάιντουκ Σπλίτ Ζήλινα, Τσέσκα Σόφια Ντέρι Σίτι και Βοηβόντινα εναντίον Φέρεντς Βάρος. Παρ' όλα αυτά, μαζί με το Europa έχουμε και το Conference League. Πάμε λοιπόν να ρίξουμε και μια ματιά και εκεί όπου έχουμε πολλά παιχνίδια τα οποία θα τα πιάσουμε, και μάλιστα το ένα έχει ξεκινήσει στο Conference League ανάμεσα στην Athletic Escaldes, όχι την Inter Club Escaldes. Athletic Escaldes από την Ανδόρα εναντίον της Μόρναρ από το Μαυροβούνιο, και η Μόρναρ επικρατεί 1-0 στο 36 με γκολ το οποίο πέτυχε ο Ζόριτς στο 9 σε έναν αγώνα ο οποίος ξεκίνησε από τις 5. Έχουμε και λέμε η Αραράτα, η Αλασκέρτ από την Αρμενία, συγχωρέστε με, αντιμετωπίζει την Γελιμάη Σεμέη από το Καζακστάν στις 7. Η Κάλιο από την Εστονία αντιμετωπίζει την Λίνφιλντ από την Βόρειο Ιρλανδία. Η Λιεπάγια από τη Λετωνία αντιμετωπίζει την Ντέσιτς από το Μαυροβούνιο. Η Ντίλα Αγκόρη από τη Γεωργία αντιμετωπίζει την Βίρτους από τον Άγιο Μαρίνο, από το Σαν Μαρίνο. Η Χέγγελμαν της Λιθουανίας αντιμετωπίζει σε ένα βαλτικό ντέρμπι την Πάιντε από την Εστονία. Βέλες Μόσταρ από τη Βοσνία, η ομάδα η οποία είχε αποκλείσει την ΑΕΚ από το Conference League τη σεζόν 2021-22, αντιμετωπίζει την Μιλσάμι από την Μολδαβία, η οποία Μιλσάμι έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα της Μολδαβίας τη σεζόν 2024-25. Δυναμό Μίνσκ από τη Λευκορωσία εναντίον της Σίλεξ από τα Σκόπια στις 8 οι αγώνες της Βελέζ Μόσταρ εναντίον της Μιλσάμι και της Δυναμό Μίνσκ εναντίον της Σίλεξ. Η Μάρσαλοξ από την Μάλτα αντιμετωπίζει την Μπιούνικ από την Αρμενία. Στις 8 και 4 η Μπόντορφ από το Λουξεμβούργο κοντράρεται με την Δυναμό Τυφλίδας. Η Μποέμιανς επίσης στις 8 κοντράρεται με την Σεντ Τζόζεφς από το Γιβραλτάρ. Η Μποέμιανς είναι από την Ιρλανδία. Η Ευρώπα του Γιβραλτάρ αντιμετωπίζει στις 8.30 την Σκεντιγιά από τα Σκόπια. Επίσης έχουμε και την Κάρναφον να αντιμετωπίζει την Λεβάντια στις 8.30. Η Κάρναφον από την Ουαλία και η Λεβάντια από την Εστονία. Και έχουμε Αλβανοκοσοβάρο ντέρμπι, καθώς έχουμε Βλάσνια Σκόνδρας από την Αλβανία εναντίον της Μαλίσεβα του Κοσόβου στις 9 η ώρα. Την ίδια ώρα έχουμε, όχι την ίδια ώρα, συγχωρέστε με, στις 9.30 Γκλεντόραν από τη Βόρεια Ιρλανδία εναντίον της Ρίγκας Φότμπαλ Σκόλα από την Λετωνία, γνωστή και ως RFS. Η Πέτροβατς του Μαυροβουνίου φιλοξενεί την λιθουανική Ζάλγκυρις Βίλνιους, όχι Ζάλγκυρις Κάουνας. Η Πένιμποτ από την Ουαλία αντιμετωπίζει την ομάδα της Ανδόρας, την Σάντα Κόλωμα. Η Ρούναβικ, στις 10 παρατάρω όλα αυτά τα παιχνίδια τώρα. Η Ρούναβικ αντιμετωπίζει την Χαμρούν από τη Μάλτα. Η Ρούναβικ είναι από τα νησιά Φερόε. Η Δυναμό Τιράνων από την Αλβανία αντιμετωπίζει την Αστάνα στις 10. Το Σαράγεβο από τη Βοσνία αντιμετωπίζει την Ίντερ Τούρκου. Τούρκου είναι μια πόλη της Φινλανδίας. Και η Στιαρνάν είναι της Ισλανδίας, αντιμετωπίζει την Βίκινγκουρ των νησιών Φερόε σε ένα ντέρμπι Σκανδιναβίας. Έχουμε αρκετά παιχνίδια, έχουμε αρκετές επιλογές που όπως καταλαβαίνετε είναι λίγο δύσκολο να επιλέξω στο conference. Έχω επιλέξει από το Europa, έχω επιλέξει και από το Mundial. Εντάξει, δεν γινόταν να μην πω Mundial, γιατί τον τελευταίο μήνα η θεματολογία της εκπομπής είναι στο Mundial,
Οπότε θα ήταν νομίζω πολύ κακό να επιλέξουμε κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με Μουντιάλ.

0: Και μιας που είπαμε για τα προγράμματα, εγώ το είχα πει προηγουμένως, στις τελευταίες εκπομπές πάντα για το γούρι δίνω τελευταίως τις δικές μου εκτιμήσεις, οπότε κάποιος πρέπει να προηγηθεί. Γιώργος Ιωάννου, καλησπέρα στον αγαπητό.
1: Καλώ τον Αντωνικολάκη, καλώ τον. Τι γίνεται, καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στου φίλου και τι φίλε που μα ακούνε.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Και φίλου, οι κυρίε προηγούνται πάντα.
0: Σωστό. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Εσύ βόση.
1: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Καλησπέριζουμε. Μισό, ξέχασα και του απανταχού στοιχηματίε.
0: Μπράβο.
1: Να το ρίξουμε γι' αυτό. Λοιπόν, θα δώσουμε μερικά παιχνίδια. Σήμερα. Ο Τζόρτζης από ό,τι φαίνεται έχει κέφια.
0: Πες μου ότι έχεις επιλέξει και από Europa και Conference να τρελαθώ.
1: Όχι, όχι, όχι. Έχω κέφια όμως για Μουντιάλ.
0: Α, οκ, Μουντιάλ, οκ. Μια χαρά, μια χαρά.
1: Μια ωραία τετράδα με Bet Builder. Οπότε ετοιμαστεί για αποδόσεις πολύ δυνατές. Είναι πολύ δύσκολο. Έτσι, ή μπορεί κάποιος να το ρίξει με σύστημα, μπορεί να το ρίξει μονά, μπορεί να το ρίξει παρολί, όπως γουστάρετε, το ρίχνετε, παιδιά. Ο καθένας ποντάρει όσο θέλει και όπου θέλει και όπως θέλει φυσικά.
0: Σωστό.
1: Έτσι, πάντα με σύνεση. Τα έχουμε ξαναπεί παιδιά, δεν είναι περιορισμός. Προσέχουμε, δεν είναι, η προσοχή δεν είναι ούτε περιορισμός, είναι δύναμη. Λοιπόν.
0: Ακριβώς.
1: Να ξεκινήσουμε με το απόψινό, Γαλλία-Μαρόκο. Για να προλάβει ο κόσμος να το ρίξει αυτό. Λοιπόν. Γαλλία-Μαρόκο, η Γαλλία είναι φαβορή. Και αυτό θα εμπιστευτούμε σίγουρα. Έτσι. Περιμένουμε να βρει γκολ. Περιμένουμε να νικήσει. Πρόκριση λοιπόν Γαλλίας.
0: Okay.
1: Προσέξτε. Όχι νίκη. Πρόκριση. Πρόκριση Γαλλίας. Δύο τελικές από τον Κιλιάν Εμπαπέ εντός εστίας. Τώρα αν θα βρει δίχτυα ή αν θα το πιάσει ο γκολκίπερ του Μαρόκου. Είναι μια άλλη ιστορία, Λουνού Παπά Ευαγγέλιο.
0: Ναι.
1: Και μια προσπάθεια εντός εστίας από τον Ραχίμι.
0: Μια χαρούλα.
1: Ένα τριπλό bet builder. Να συνεχίσουμε με το επόμενο.
0: Πάμε, επόμενο.
1: Ισπανία-Βέλγιο.
0: Στην αγαπημένη μου. Θα το πάμε. Κανόνισε θα πεις. Κανόνισε τι θα πεις.
1: Νομίζω θα χαρείς πρόκριση Ισπανίας.
0: Από εδώ και πέρα βγαίνεις πρώτος. Βγαίνεις πρώτος από εδώ και πέρα.
1: Λοιπόν, μία τελική εντός εστίας από τον Λαμίν Γιαμάλ.
0: Ναι.
1: Και μία τελική εντός εστίας από τον Τζεκετελάρε.
0: Okay.
1: Γιατί σίγουρα και το Βέλγιο δεν θα κάτσει πίσω. Δεν είναι ομάδα που κάθεται πίσω.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Θα κάνει γι' αυτό κάποιες προσπάθειες. Σίγουρα ο Ντεκετελάρε που κάνει μεγάλη εμφάνιση με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρει προσπάθειες, οπότε γιατί όχι. Λοιπόν, Νορβηγία-Αγγλία. Συνεχίζουμε. Νορβηγία-Αγγλία. Εδώ δεν θα πάμε με πρόκριση. Η Νορβηγία είναι μια ομάδα πάρα πολύ, πολύ καλή, πολύ καλοδουλεμένη ομάδα. Απέκλεισε τη Βραζιλία. Η Αγγλία δεν έχει δείξει το πρόσωπο που θα... δεν έχει γενικότερα στην διοργάνωση, να πω έτσι, δεν έχει δείξει κάποιο απίστευτο πρόσωπο, περιμένουμε όμως τελικές. Είναι δύο ομάδες που οι επιθέσεις τους είναι πάρα πολύ δυνατές. Γιατί από τη μία υπάρχει ο Έρλινγκ Χάλαντ, από την άλλη ο Κέιν. Περιμένουμε πράγματα. Λοιπόν, δύο τελικές από τον Έρλινγκ Χάλαντ εντός εστίας.
0: Ωραία.
1: Δύο τελικές και από τον Χάρι Κέιν εντός εστίας.
0: Μια χαρά.
1: Και μία ακόμα τελική από το πόδι του Τζουντ Μπέλιγχαμ.
0: Κόμπλε.
1: Έτσι.
0: Και
1: να συνεχίσουμε.
0: Και έχει μείνει ένα με μια άλλη πολύ μεγάλη μου συμπάθεια. Πολύ μεγάλη συμπάθεια.
1: Και μεγάλη μου καψούρα, όπως έχεις καταλάβει, έτσι. Μεγάλη
0: εννοείται.
1: Μου αγάπη. Την αγαπημένη μου Αργεντινή. Με την οποία όμως έχω πενταπλό bet builder.
0: Αμάν. Πάει, το χάσαμε.
1: Με απόδοση πάνω από 3. Με απόδοση πάνω από 3.
0: Αμάν, το χάσαμε το παιδί.
1: Λοιπόν.
0: Έλα, πες.
1: Άσοχη.
0: Ναι.
1: Νίκη Αργεντινής ή ισοπαλία δηλαδή. Διπλή ευκαιρία. over 1,5 γκολ.
0: Ναι.
1: Δύο προσπάθειες εντός εστίας από το θεό του ποδοσφαίρου, το Λιονέλ Μέση. Η επόμενη προσπάθεια είναι ότι ο Μέση θα βρει και δίχτυα. Το επόμενο αποτέλεσμα. Και το τελευταίο, over 3,5 corner για την Αλμπιθελέστε.
0: Οκ. Εντάξει.
1: Απόδοση πάνω από 3. Να πούμε επίσης ότι στο παιχνίδι της Γαλλίας,

0: άμα κάτσουν αυτά.
1: Θα ήθελα να τα επαναλάβεις μία τελευταία φορά όλα αυτά.
0: Πολύ ευχαρίστω. Πολύ ευχαρίστω. Το κάνουμε βέβαια λίγο συνοπτικά γιατί σίγουρα μας παίζει και ο χρόνος.
1: Ναι.
0: Οπότε, Γαλλία-Μαρόκο, πρόκριση των τρικολόρ. Δύο σούτ από τον Κιλιάν Εμπαπέ εντός εστίας και μία προσπάθεια εντός εστίας από τον Ραχίμι.
1: Ωραία. Συνέχισε.
0: Ισπανία-Βέλγιο, πρόκριση των Φούρια Ζόχας. Μία προσπάθεια στην εστία από τον Γιαμάλ και μία από τον Ντεκετελάρε και αυτή στην εστία.
1: Mm-hmm.
0: Συνεχίζουμε με τον Νορβηγία-Αγγλία. Δύο προσπάθειες στην εστία από τον Χάλαντ. Δύο προσπάθειες στην εστία από τον Κέιν και μία επίσης στην εστία από τον Μπέλιγχαμ.
1: Και πάμε.
0: Νίκο, μ' ακούς έτσι.
1: Θέλω
0: να είμαι σίγουρος. Λοιπόν,
1: μην ανησυχείς.
0: Και Αργεντινή-Ελβετία. Αργεντινή-Ελβετία. Η Αργεντινή, θυμίζω, είναι τυπικά γηπεδούχος.
1: Ναι.
0: Ωραία, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Άσοχη, νίκη Αργεντινή, ισοπαλία, δηλαδή διπλή ευκαιρία. Over 1,5 goal. Over 3,5 corner για την Αργεντινή. Δύο προσπάθειες στην εστία από τον Λιονέλ Μέση και να σκοράρει ο Λιονέλ Μέση.
1: Απλά να ξέρετε, σε δύο προτάσεις χρησιμοποίησε τη λέξη Λιονέλ Μέση.
0: Μπορούσα να πω θεός του ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
0: Μπορούσα να πω το ίδιο το ποδόσφαιρο. Μπορώ να το πω με... Τι να πω, τι άλλο να πω.
1: Βασικά, ξέρεις τι.
0: Του έχω μια αδυναμία, δεν κάνουμε, Νικό μου.
1: Εντάξει, δεν είσαι μόνο εσύ που του έχεις αδυναμία. Εγώ δόξα τω Θεώ, Μπαρτσελόνα έγιναν από αυτόν. Δόξα τω Θεώ που υπάρχει αυτός ο παίκτης. Δόξα τω Θεώ που υπάρχει αυτός.
0: Αμήν.
1: Αμήν, αμήν που ζούμε στην εποχή του, πραγματικά.
0: Ωραία, δεν ξέρω αν έχουμε βέβαια κάτι άλλο να πούμε, Νίκο μου.
1: Νομίζω κάτι να προσθέσουμε, όχι. Έδωσες μια ολοκληρωμένη πρόβλεψη για όλους τους προημιτελικούς.
0: Εννοείται.
1: Σου βγάζω το καπέλο.
0: Τελικά μου είναι, τι να κάνουμε.
1: Σου βγάζω το καπέλο και εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία. Δεν ξέρω πόσα θα βάλεις, αλλά εντάξει, γιατί να μην σε δούμε.
0: Κοίτα, είναι δυνατές αποδόσεις, ωραία. Με ένα ευρώ.
1: Ωραία,
0: δεν χρειάζεται
1: εντάξει,
0: παραπάνω, είπαμε. Βέβαια, άμα κάτσουν αυτές οι αποδόσεις και πιάσει, μετά θα σκέφτομαι γιατί δεν έβαζα δεκάρικο, αλλά εντάξει.
1: Ναι,
0: αυτά έχει ζωή.
1: Αλλά σκέψου λίγο ότι πάλι θα κερδίσεις πολλά με ένα ευρώ και αν χάσεις, θα χάσεις μόνο ένα ευρώ.
0: Σωστό.
1: Και απλά να σου πω, γιατί εντάξει, όταν έχουμε και παραπάνω χρόνο και θα είναι και πιο χαλαρά τα πράγματα, θέλω να μας πεις λίγο μια ιστορία με ένα συγγενικό σου πρόσωπο και τι έγινε με ένα ευρώ. Θα ήθελα λίγο να το πεις αυτό. Γιατί για ένα ευρώ μιλάμε.
0: Την επόμενη φορά, γιατί όχι.
1: Οπότε καταλάβατε. Και την επόμενη φορά σας φέρνουμε στα ραδιόφωνα, ο Τζόρτζης θα απαγγείλει ιστορία. Να σε καλά, Γιωργάρα μου.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά. Γεια σου. Τι να κάνω, έπρεπε να βγει για να μιλήσω εγώ. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς.

Και ήρθε η ώρα για μένα. Ήρθε η σειρά μου. Ήρθε η σειρά μου να δώσω τους τρεις αγώνες τους οποίους έχω επιλέξει. Σε άλλη περίπτωση θα επέλεγα και για τους και για τους προημιτελικούς. Απλά όπως καταλαβαίνετε είναι πέμπτη σήμερα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένας περιορισμός στις επιλογές. Τέλος πάντων, αφήνουμε τα λόγια στην άκρη.

και ας μιλήσουν τώρα οι προβλέψεις. Ξεκινάμε με τους δύο αγώνες των προκριματικών, όπου έχω επιλέξει από το Europa League Βοηβόντινα Φερεντσβάρος διπλό βάση εμπειρίας. Η Φερεντσβάρος είναι μια πολύ καλύτερη ομάδα από την Βοηβόντινα. Η Βοηβόντινα είναι, εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία okay, έχει ένα συμπαθητικό υλικό με κάτι νεαρούς παίκτες που παίζουν εκεί, αλλά δεν είναι το τόσο δυνατή για να κοντράρει τη Φερεντσβάρος. Οπότε έχουμε διπλό στο 2.45, Δυναμό Τιράνων Αστάνων από το Conference League διπλό στο 2.80, ένα παιχνίδι το οποίο να φανταστεί το άσος είχε 2.45. Θεωρώ ότι η Αστάνα θα κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση τουλάχιστον στα play-off του Conference League, γιατί μετά δεν ξέρεις ποιο θα αντίξει αντίπαλο εκεί πέρα στα play-off, γιατί στα play-off επειδή δεν πηγαίνουν ομάδες απευθείας στη League Stage, στα play-off τυχαίνει στον οποιοδήποτε. Οπότε θεωρώ ότι η Αστάνα θα είναι στα play-off, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να προκριθεί. Οπότε έχουμε ένα πολύ ωραίο διπλό στο 2.80. Και πάμε λίγο στο bet builder μας, Γαλλία-Μαρόκο. Έδωσα πρόκριση Μαρόκο, αλλά έχω παίξει ένα διαφορετικό bet builder. Βλέπω γκολ και στις δύο πλευρές, γκολ-γκολ, συν σουτ στην εστία 2 πλάς από τον Εμπαπέ και over 2,5 κάρτες στον αγώνα, συνολικά κάρτες, όχι κίτρινες, κόκκινες, συνολικά. Αυτό το bet builder δίνει μια ωραία αποδοσούλα στο 4,5, στο 4,05. Θα κάνουμε μια επανάληψη, επαναλαμβάνω, διότι επανάληψη εστί μήτρημα Θησέως. Βοηβόντινα Φερεντσβάρος διπλό στο 2.45 στις 9 για το Europa League. Για το Conference League, Δυναμό Τιράνων Αστάνα στις 10 διπλό στο 2.80 και στις 11 Γαλλία Μαρόκο για το Μουντιάλ. Goal goal συν 2 plus shoot του Εμπαπέ στην εστία και over 2,5 κάρτες στο 4.05. Αυτές είναι οι τρεις επιλογές μου και πάμε να κλείσουμε διαβάζοντας τις προβλέψεις σε ένα bet builder το οποίο έχει παίξει ο φίλος ο Διαμάντης, ο οποίος έχει βάλει over 1,5 goal, over 7,5 corner και over 2,5 κάρτες στον αγώνα Γαλλία-Μαρόκο και εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία σε όσους παίξουν σήμερα τους αγώνες. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Κάπου εδώ το bet line της Πέμπτης ολοκληρώνεται. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί το πρόγραμμα του σταθμού δεν σταματάει εδώ. Καθώς ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων και έπειτα στις 6 η ώρα για 2 ώρες ο Σάκης Μπουσδούνης θα είναι κοντά σας με την εκπομπή Sports on Air Live, όπου θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε όλα τα νέα από όλες τις ομάδες, από όλα τα σπορ, από όλο τον πλανήτη. Θα είναι αμαρτία να τη χάσετε την εκπομπή. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια χαρά!

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
6: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ελλάδα Sports 943. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακάλεσε το πιστοποιητικό συμμετοχής της ΚΑΕΠ Προμηθέας Πατρών για την αγωνιστική περίοδο 2025-26. Παράλληλα, υποβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 15.000 ευρώ στην ΚΑΕ και 50.000 ευρώ στον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Γιώγιο. Ενώ ανακλήθηκαν οι αποφάσεις του 2020 για την απόκτηση των μετοχών της ΚΑΕ από τους Αθανάσιο Τρενταφυλόπουλο, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζαφίνη. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπράνκου Μπαντιό. Ο 27χρονος Σενεγαλέζος γκάρντ θα φοράει τη φανέλα του Τριφυγιού για τα επόμενα 3 χρόνια. Μόνο η ανακοίνωση μένει για τη μεταγραφή του Άιζακ Μπόγκα. Ο General Manager της Ανατολού ΕΦΕΣ, Άλμπερ Γιλμάζ, τόνισε σε δηλώσεις του πως οι πράσινοι απέρριψαν κάθε πρόταση της Ανατολού ΕΦΕΣ για τον Τσέντι Όσμαν. Είμαι τρελά ενθουσιασμένος που ήρθα στην ομάδα. Ανυπομονώ να αγωνιστώ μπροστά στον εκπληκτικό κόσμο, δήλωσε ο 23χρονος Δομινικανός γκάρντ Ζαν Μοντέρο, ο οποίος ανακοινώθηκε για 3 χρόνια από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Την πρόθεσή του να παραμείνει κάτοικος λιμανιού για έναν ακόμα χρόνο εξέφρασε ο Κόρι Ζόζεφ. Λίγες ημέρες, διόρια ζήτησε ο παίκτης. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζώτα Σίλβα από την Nottingham Forest. Ο 25χρονος Πορτογάλος εξτρέμ θα αγωνιστεί στους Πειραιώτες ως δανεικός με οψιόν αγοράς από τον Αγγλικό Σύλλογο. Με ενοχλήσεις αποχώρησε από το χθεσινό πρώτο φιλικό ο Παναγιώτης Ρέτσος. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Στάνιτς από τους Ερυθρόλευκους που βρίσκονται πολύ κοντά και στον Ζωέλ Ρόκα. Για συμφωνία του Ορμπερλίν Πινέδα με τη Μοντερέι του Ματίας Αλμέδα κάνουν λόγο δημοσιεύματα από το Μεξικό, τα οποία τονίζουν πως η ομάδα θα διαπραγματευτεί στη συνέχεια με την ΑΕΚ. Η Ένωση έχει έρθει σε προφορική συμφωνία για την τριετή επέκτασή της, της συνεργασίας της με τον 28χρονο διεθνή Σέρβο επιθετικό Λουκα Γιόβιτς, ο οποίος αναμένεται να λαμβάνει ένα ποσό λίγο πιο κάτω από τα 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ο δικέφαλος έβαλε και ρήτρα 20 εκατομμυρίων ευρώ για τον ποδοσφαιριστή σε περίπτωση που κάποια ομάδα θέλει να τον αποκτήσει. Στο στόχαστρο των Middlesbrough και Blackburn βρίσκεται ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ James Penrice, σύμφωνα με τον Ben Jacobs. Ο Παναθηναϊκός κατέθεσε πρόταση 3 εκατομμυρίων ευρώ στη Sporting Λισαβόνα για τον 28χρονο αριστερό μπακ Ricardo Mangas, όπως αναφέρει η Αμπόλα. Απορρίφθηκε από τον Palmer Brown πρόταση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ από ομάδα της Τουρκίας. Ο τέος προπονητής του Τριφυγιού Ράφα Μπενίτεθ έδειξε ενδιαφέρον να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Σκωτίας, σύμφωνα με τον BBC. ΠΑΟΚ και Βαλένθια έδωσαν τα χέρια για την απόκτηση του 31 ετών Γάλλου Χαφ Μπαπτίς Σάντα Μαρία. Σε χειρουργική επέμβαση έξω μηνίσκου υποβλήθηκε ο Φέντορ Τσάλοφ. Στην Πτολεμαίδα βρίσκεται ο Άρης, όπου θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αφαιρέθηκε από τη FIFA το δεύτερο μπαν της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Εξέλιξη αναμένονται τις επόμενες μέρες στο μεταγραφικό κομμάτι. Νέα εποχή στην ΑΕΛ, καθώς ο εφοπλιστής Ζήσης Στυλιανός είναι και επίσημα ο νέος ιδιοκτήτης της ομάδας της Λάρισας, αφού ολοκληρώθηκε μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών των Βυσσινή από τον Αχιλέα Νταβέλη. Η Αλ-Αϊν των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε την απόκτηση 39χρονου διεθνή Έλληνα επιθετικού Γιώργου Γιακουμάκη. Για τον πρώτο προημιτελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026, η Γαλλία αντιμετωπίζει στις 11 το Μαρόκο στο Gillette Stadium. Εκτός μάχης για τους Αφρικανούς τέθηκε ο Σαϊμπαρί. Τηλεοπτική κάλυψη από RTL2 Sport. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε εδώ στο 943 Τερβέτεν Sports. Πέμπτη σήμερα, 9 Ιουλίου 2026. 7 λεπτά μετά τις 6. Και μόλις ξεκινάει η εκπομπή Sports On Air Live. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα. Εδώ στο Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Με τον Σάκη Μπουζδούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στη τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Με τα παιδιά στην παραγωγή, με την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 λοιπόν.

Η κούπα της ΑΕΚ, φίλες και φίλοι, βρίσκεται μάλλον πέρασε από το φανάρι. Είχε συνομιλεί ο κύριος Ηλιόπουλος με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Μίλντεσμπρο και Μπλάκμπερν ήρθαν σε επαφή με την ΑΕΚ για την απόκριση του Πεν Ράις. Κατά πάση πιθανότητα θα δούμε τον De Vrij στο μάτς με την Grasshoppers το Σάββατο. Είχαμε ανακοίνωση από τον Παναθηναϊκό που λέει πως για το μάτς αυτό στις σειρές 13 και 14 η τιμή του εισιτήριου θα είναι 5 ευρώ. Και από την Πορτογαλία τα ΜΜΕ λένε πως ο Παναθηναϊκός προσφέρει 3 εκατομμύρια ευρώ για τον Μάνγκας. Είναι αριστερός μπακ και ανήκει στην Sporting Λισαβόνας.

soundtrack. Σήμερα είχαμε την πρώτη του Ζώτα Σίλβα στον Ολυμπιακό και φυσικά και την ανακοίνωση της αποκτήσής του. Για όλα αυτά και όχι μόνο, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά μάλλον εδώ στον 94, στον Ιντερβέντεν Γκλάδος Ελλάδας Σπορτς 94,3 μέχρι και τις 8. Να πω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Το Viber του σταθμού είναι το 6939 943 943. Ο δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-8-21 με απλή χρέωση μηνύματος. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις...

Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Φρέσκα νέα και ρεπορτάζ και σήμερα. Και φυσικά τα σχόλια των εκλεκτών ρεπόρτερ. Αναμένω, ευχαριστώ πολύ, μας λέει φίλη μας η Βίκη. Γεια σου Βίκη, σε ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Πάντα εδώ στην παρέα μας. Νάτι και μια ωραία παραλία από την όμορφη Λευκάδα, από τη φίλη μας την Νίκη. Καλό απόγευμα στον 943 Intervention Sports, τον σταθμό που μας ενώνει. Αναμένουμε βέβαια το επόμενο μάτς με το Μουντιάλ. Θα ακούσουμε και τα σημερινά θέματα. Είμαστε συντονισμένοι, καλό μουσικό και αθλητικό δίωρο να έχει Σάκη, λέει. Σε ακούμε, είμαστε συντονισμένοι. Νίκη από τη Λευκάδα, γεια σου Νίκη μου.

0: Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη στην Θεσσαλονίκη. Τον Παναγιώτη Στεφάνου, να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ, για Άρη, για Ερακλή, ό,τι έχει και αν έχει βέβαια θέματα, αν έχουν μάλλον θέματα οι ομάδες.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Παναγιώτη, καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα, Θέκη.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι καινούριο, φρέσκο, ρε παιδί μου, κάποια είδηση καινούριο, φρέσκια, εσύ ξέρεις και από πού θες να ξεκινήσουμε.
2: Κεντρικό θέμα σήμερα οπωσδήποτε είναι η φυγή, η οριστική φυγή του Γιώργου Γιακουμάκη από τον ΠΑΟΚ. Είναι ένα θέμα που παίζει από το πρωί. Οριστικοποιήθηκε η πώλησή του από την Cruz Azul στην Al Ain των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν μπόρεσε, δεν ήθελε, εν πάση περιπτώσει δεν κατέβαλε τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ που ήθελαν οι Μεξικανοί, συν 2 δηλαδή που θα έπρεπε να δώσουν και στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, θα στήχει η μεταγραφή 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Κρίθηκε υπέρογκο το ποσό αυτό από τον ΠΑΟΚ, το άφησε το θέμα. Η Cruz Azul προχώρησε με την Al Ain και μετακομίζει εκεί ο Γιακουμάκης, όπου θα βρει τον Βλάνταν Ίβιτς, ο οποίος είναι προπονητής εκεί. Και μάλιστα με πολύ υψηλές αποδοχές για τον Γιακουμάκη, 3,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, με τα bonus μπορεί να γίνει 4 εκατομμύρια, συν τα χρήματα που πήραν οι Μεξικανοί για τη μεταγραφή του. Συνολικά κόστησε τη μεταγραφή αυτή 10 εκατομμύρια ευρώ για τους ανθρώπους της Al Ain, αλλά έχουν λεφτά εκεί, οπότε...
0: Καλά, ναι, δεν είναι ιδιαίτερο θέμα εκεί. Βέβαια, πάω από την αρχή φαινόταν ότι δεν πρόκειται να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι νομίζω τουλάχιστον, δεν ξέρω.
2: Ο ΠΑΟΚ έκανε μια προσπάθεια τελευταία να πάρει εκ νέου δανεικό τον Γιακουμάκη για ένα χρόνο. Να καλύψει δηλαδή το συμβόλαιό του με την Cruz Azul, τα 2,5 εκατομμύρια, και να απαλλάξει τους Μεξικανούς από αυτή την υποχρέωση. Η Cruz Azul δεν το δέχτηκε αυτό, ήθελε να βγάλει λεφτά από τον Γιακουμάκη, να τον πουλήσει, τα κατάφερε.
0: Τα κατάφερε, στην ουσία κερδισμένη είναι και αυτή και ο Γιακουμάκης, έτσι.
2: Ακριβώς. Ναι, τώρα για τον Γιακουμάκη δεν ξέρω κατά πόσο, οικονομικά σίγουρα.
0: Οικονομικά εννοώ, οικονομικά εννοώ, έτσι.
2: Αγωνιστικά είναι σαφές ότι ήθελε να παραμείνει στον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν ήταν και στο χέρι του, άρα λοιπόν υποχρεώθηκε να ακολουθήσει την απόφαση της ομάδας του.
0: Και φαντάζομαι ότι ψάχνει για φόρ, έτσι.
2: Τώρα πια ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να ψάξει και μάλιστα γρήγορα για να βρει ένα center for, διότι έχει ξεμείνει με τον Γερεμέγεφ και τον Μύθο. Βασικά αυτοί θα είναι οι δύο που θα σηκώσουν για το βάρος τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, είτε με τη Δυναμό Κιέβου είτε με την Κλουζ, οι οποίες κοντράρονται σήμερα, ερείς των παρόδων να πούμε, στην Πολωνία, στο πρώτο τους μεταξύ τους παιχνίδι. Άρα θα πάρει και μια γεύση ο Λύση που βρίσκεται στην Ολλανδία μαζί με την αποστολή. Θα παρακολουθήσουν αυτό το ματ για να δουν τι πρόκειται να αντιμετωπίσουν, είτε έχοντας μπροστά τους τη Δυναμό Κιέβου, είτε την Κλουζ, όποια από τις δύο προκριθεί στην επόμενη φάση για τον πρώτο αγώνα της 23ης Ιουλίου.
0: Εγώ θα πω ότι δεν θα είναι εύκολος αγώνας, έτσι.
2: Εντάξει, τώρα καλοκαίρι κανένα παιχνίδι δεν είναι
0: έτσι,
2: εύκολο.
0: Και πάντα αυτά τα καλοκαιρινά παιχνίδια κρύβουν παγίδες και πόσο μάλλον που ο ΠΑΟΚ δεν είναι 100% έτοιμος και δεν έχει γεμάτο ρόστερ, με αυτή την έννοια το λέω.
2: Ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ψάχνει τώρα να βρει πάση θυσία, όπως είπαμε, ένα center for, ένα αριστερό extreme, και να κλείσει την υπόθεση με τον Χατζηδιάκο. Αυτές είναι οι τρεις προτεραιότητες του τη δεδομένη χρονική στιγμή και φυσικά αναμένει στην Ολλανδία το Σάντα Μαρία, ο οποίος είναι κλεισμένος, να δούμε τελικά αν θα προλάβει. Όλοι λέγανε ότι θα βρεθεί σήμερα στην Ολλανδία. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Αν θα προλάβει να πάει αύριο, αλλιώς μετά θα είναι δώρον άδωρο, διότι την Κυριακή αποστολή επιστρέφει στην Ελλάδα. Θα το δούμε αυτό το θέμα. Να πούμε επίσης ότι μπήκε ο Ντεσπότοφ σήμερα, ένα χαρμόσυνο νέο για τον Αλέσιο Λύση. Μετά από μήνες προπονήθηκε, κλώτσισε μπάλα επί της ουσίας και σιγά σιγά θα αρχίσει να είναι διαθέσιμος για τον προπονητή του. Λέγεται μάλιστα ότι στον επαναληπτικό, είτε με τη Δυναμό Κιέβου είτε με την Κλουζ, 30 Ιουλίου, θα είναι παρόν. Μένει να το δούμε.
0: Μάλιστα. Έχει προβλήματα άλεκτος τραυματισμών μάλλον ο ΠΑΟΚ. Εκτός από το ΜΕΙΤΕ στην ουσία.
2: Ναι, αυτό το θέμα με το ΜΕΙΤΕ είναι που ταλανίζει πάρα πολύ την ομάδα. Διότι οι ιατρικές προβλέψεις, αν μπορούμε να τις δούμε καθαρά, λένε Αύγουστο και βλέπουμε. Αυτό όμως το λέγανε από πέρσι. Ουσιαστικά ένα χρόνο τραυματίας είναι ο ΜΕΙΤΕ. Μπήκε κάποια παιχνίδια την περσινή χρονιά με τον Λουτσέσκου προς το τέλος. Επιδεινώθηκε η κατάστασή του και όπως αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα για τον ΜΕΙΤΕ είναι πάρα πολύ δύσκολα και προβληματίζουν τους πάντες στην ομάδα του ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Να πάμε και στον Άρη.
2: Πάμε στον Άρη όπου η ομάδα είναι για δεύτερη μέρα στην Πτολεμαϊδα. Προπονείται εκεί και κλεισμένο των θυρών θα μπορούσε να το κάνει, διότι η ΠΑΕ και ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν επέτρεψαν την παρουσία δημοσιογράφων στο αθλητικό κέντρο που προπονείται η ομάδα. Θέλει να είναι αποκλειστικά ο προπονητής με τους παίκτες και μόνον αυτή για αυτό το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας όπου θα δοθεί το βάρος στη φυσική κατάσταση. Τρέχουν πάρα πολλά χιλιόμετρα οι ποδοσφαιριστές στα βουνά εκεί και με το που επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη θα αρχίσουν σιγά σιγά να μπαίνουν και σε πιο αγωνιστικές τακτικές. Και κυρίως αυτό θα συμβεί στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας όπου άρχισε να το πραγματοποιήσει στην Ιταλία, στην Πρέσβη που θα δώσει και σημαντικά φιλικά με την Αταλάντα, την Νάπολη, τη Μόντσα και ούτω καθεξής. Αυτό που πρέπει να πούμε στον Άρη είναι πως βρίσκεται εν αναμονή της απάντησης του Μάγνουσον. Το ρεπορτάζ λέει ότι ο Ισλανδός βάζει νερό στο κρασί του και δεν είναι απίθανο, δεν θα είναι απίθανο αν τελικά συμφωνήσει με τον Άρη ακόμα και αύριο ή μεθαύριο, οπότε θα προλάβει να πάει στην Πτολεμαϊδα. Και για να το διαραίουν αυτό από την ΠΑΕ, άρα πάει να πει ότι οι υποθέσεις είναι προχωρημένες και πως τα μαντάτα είναι καλά.
0: Ο Άρης, πόσους χρειάζεται για να πάρει φέτος, δηλαδή σε ποιες θέσεις, δεν ξέρω αν... Τι λέει
2: τέλει,
0: ο ρεπορτάζ.
2: Θέλει
0: αρκετούς παίκτες. Δηλαδή με αυτά έτσι που έχω δει εγώ και κεντρικούς αμυντικούς θέλει και ακραίους μπακ θέλει και τερματοφύλακα νομίζω και εξτρέμ και επιθετικό. Με το μωρόν τι γίνεται.
2: Αυτό που έχει πει ο Γρηγορίο είναι ότι καταρχήν πρέπει να ξεκινήσουμε από την άμυνα. Πρέπει να πάρουμε τουλάχιστον δύο κεντρικούς αμυντικούς και δεξί μπακ. Από εκεί θα ξεκινήσει ο Άρης. Δηλαδή το ψάξιμο. Γιατί ουσιαστικά μεταγραφές δεν έχει κάνει. Αν ξέρει κανεί τους δύο Αφρικανούς που ήρθαν. Δεν έχει προχωρήσει μεταγραφές. Βέβαια δεν βρίσκεται στην πίεση που βρίσκεται ο ΠΑΟΚ να αποκτήσει παίκτες εδώ και τώρα γιατί δεν έχει άμεση αγωνιστική υποχρέωση, αλλά οι μέρες περνούν. Δηλαδή μέχρι τις 21 Ιουλίου που αναχωρεί για την Ιταλία θα ήθελε το 80% του ρόστερ ο Γρηγορίου για να μπορέσει να δουλέψει εκεί πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα. Να μην ψάχνει να βρει παίκτες και να μην λέει τι ρόστερ θα έχω αύριο γυρνώντας στη Θεσσαλονίκη.
0: Σωστό, ναι. Αφαιρέθηκε και το δεύτερο μπαν από την UEFA.
2: Ναι, δεν υπάρχει μπαν. Ο Άρης μπορεί να κάνει μεταγραφές, αλλά δεν κάνει. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Ο Σούντμπερκ μας χαιρέτησε.
2: Έφυγε, ναι. Έφυγε. Ο Σούντμπερκ πήγε στην Τουρκία, στην Γκέζντεπε. Πήρε και χρήματα από εκεί ο Άρης.
0: Α, με μεταγραφή.
2: Ναι, τον είχε αγοράσει. Τον έπαιζε δανεικός από τη Λουντογκόρετς. Τον αγόρασε πριν από λίγες μέρες και τον πούλησε κατευθείαν στην Τουρκία. Εντάξει, έβγαλε κέρδος από τη στιγμή που δεν τον ήθελαν στον Άρη. Καλό είναι αυτό που βρέθηκε μια δίωδος να φύγει ο παίκτης και να αποκομίσει όφελος ο Άρης.
0: Μάλιστα. Ηρακλής ήρθε ο προπονητής.
2: Τον Ηρακλή ήρθε ο προπονητής χθες, ο Βάλτερ Ματσάρη. Μαζί του έφερε και έναν Ιταλό, τον Μικέλε Νταουσίλιο, το συγκεκριμένο. Ένας 25χρονος επιτελικός μέσος από την Αβελίνο. Και αυτός εντάχθηκε, ανακοινώθηκε από τον Ηρακλή, ο οποίος βλέπει επίσης τον 28χρονο Ρουμάνο στόπερ Ντένις Τσιομποτάριου από τη Ραπίδ Βουκουρεστίου. Είναι ένας παίκτης που δεν έχει βγει ποτέ από τη Ρουμανία. Είναι ένας ποδοσφαιριστής έμπειρος, τον οποίον τον έχει δει ο Ματσάρη, έχει δώσει το OK για την απόκτησή του. Όπως λέει το ρεπορτάζ, ο Ηρακλής βρίσκεται σε επαφή μαζί του για να τον δείξει τα κιανόλευκα και να τον βγάλει φυσικά για πρώτη φορά εκτός Ρουμανία.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι μπασκετικό.
2: Μπασκετικό, σαν και υπάρχει αυτό το θέμα με τον Τολιόπουλο που τον θέλει ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν είναι στο χέρι του, διότι είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Βεβαίως εκεί δεν πρόκειται να αγωνιστεί πάρα πολύ. Πολύ υλικό ο Παναθηναϊκός. Και ίσως λέω να αποτελεί και επιθυμία του Τολιόπουλου να φύγει από την ομάδα, αλλά αυτό που εγώ μαθαίνω είναι ότι αν τελικώς φύγει ο Τολιόπουλος από τον Παναθηναϊκό δεν θα πάει στον ΠΑΟΚ αλλά στον Άρη. Διότι και δεμένος με την ομάδα είναι και απευθείας ανοιχτή γραμμή με το Σπανούλι έχει. Ναι. Άρα εάν τυχόν ο Τολιόπουλος, παραλαμβάνω, φύγει από τον Παναθηναϊκό, ο πιθανότερος προορισμός του θα είναι ο Άρης και όχι ο ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα, να είσαι καλά. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνο, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ των ομάδων από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Σπόρτς 94,3. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Είναι το πρώτο για την σημερινή μας εκπομπή. Θα επιστρέψουμε με Μάνο Σαραμόπουλο. Θα μιλήσουμε για όλα τα διεθνή. Εσείς απλά μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: 94,3. Intervέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports.

Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Άρα θα πάμε μέχρι και τις 8. Με την εκπομπή Sports On Air Live. Σάγης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Βλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943 και 698-4521-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με απλή χρέωση μηνύματος. Καλησπέρα Σάγη, καλό απόγευμα Πέμπτης, χρόνια πολλά, ο Παγκρατίου γιορτάζει. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Το μήνυμα μας το έστειλε φίλη μας η Ματούλα από την Νέα Φιλαδέλφια. Καλό απόγευμα και στο φίλο τον Πέτρο από το Περιστέρι, στο φίλο τον Βασίλη και την Εύη εκεί στο Ήλιον.

0: Και αριστερά ο Λουις Ντίας, ο άσος της Μπάγερ Μονάχου. Στη γραμμή, όπως είπαμε, κρούσει στο Ραχίμι Ιος Μπαΐ. Από εκεί και πέρα τώρα έχουμε τον πρόεδρο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Μαρόκου, τον Φεντί Λέκζα, ο οποίος έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Γιαμάλ. Είπε χαρακτηριστικά, εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε, γιατί ο Γιαμάλ έχει και μαροκινές ρίζες, έτσι. Θα μπορούσε να έχει διαλέξει να παίξει την ίδια ομάδα του Μαρόκου, τελικά προτίμηση γίνει της Ισπανίας. Είπε χαρακτηριστικά, καταβάλαμε κάθε προσπάθεια, αλλά ο ίδιος προτιμούσε να παίξει στην Ισπανία. Έτσι λοιπόν, όπως είπε, για μένα Ισπανός Γιαμάλ δεν υπάρχει. Χαριτολογώντας. Γιατί είπαμε, έχει πολύ καλές σχέσεις ο Λέξα με τον Γιαμάλ. Τώρα, πάμε από εκεί και πέρα να δούμε, έφυγε σήμερα ο παλιός αρχηγός, ηλικία 85 ετών, της Μπορούσια Ντόρτμουντ, που ήταν ο Βόλφανγκ Πάουλ, ο οποίος το 1966 που η ομάδα του πήρε κύπελο κυπελούχων, ήταν ο αρχηγός της. Στη συνέχεια, ο Πάουλ ήταν πρόεδρος μέχρι πρώτον του Συμβουλίου των Πρεσβυτέρων της γερμανικής ομάδας και είχε μακρά ασθένεια που τον νίκησε τελικά. Πάμε στις μεταγραφές. Η Νιουκάστλ με 60 εκατομμύρια ευρώ πήρε από τη Φράιμπουργκ τον 20χρονο σημαντικό ελβετό φόρ, τον Γιωάν Μαζαμπί. Έχει ξεχωρίσει στο 23ο παγκόσμιο κύπελο αυτό το παιδί. Επίσης η Μίλαν δίνει τις προσπάθειές της για να πάρει τον Κωνσταντίνο Καρέτσα από τη Χένκ. Τον θέλει ο νέος προπονητής του Αμορίμ, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα πουληθεί, γιατί θέλει να φύγει ο Λεά ο Πορτογάλος. Οπότε με τα λεφτά που θα πάρουν θα τους περισσέψουν κιόλας, θα δώσουν στη Χένκ για να πάρουν τον Καρέτσα. Θα δούμε.
1: Επέστρεψε και ο Μανδάς, ήταν δανεικός βέβαια, επέστρεψε στη Λάτσιο.
0: Λάτσιο, που η Λάτσιο πούλησε τον Προβεντέλ, το βασικό στροφλάκα, στην Ίντερ. Τριετές συμβόλαιο υπέγραψε ο Προβεντέλ, οπότε τώρα...
1: Θα βρει χρόνο συμμετοχής, φαντάζομαι.
0: Πιθανότατα, είναι να δούμε πώς θα κινηθεί ο Γκατούσο, έτσι, ναι. Ο νέος προπονητής της ομάδας.
1: Και μιας και είμαστε στους Έλληνες του εξωτερικού, να πούμε και ότι ο Γιακουμάκης πάει στην Αλαΐν.
0: Ο Γιακουμάκης πήγε στην Αλαΐν των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
1: Ο Κουλιέρα.
0: Ένα άλλο Ελληνόπουλο, ο Αργύρης ο Νταρέλας, που έπαιζε στην Αϊμέγγεν, έμεινε ελεύθερος 22 ετών μεσοεπιθετικός, συζητάει με την Κρεμονέζε και την Μπενεβέντο, είναι στην Ιταλία.
1: Με το Κουλιεράκι δεν έχουμε κάτι νεότερο.
0: Με το Κουλιεράκι έχει καταθέσει πρόταση η Coventry, αλλά δεν έχει απαντήσει προς το παρόν η διοίκηση της Wolfsburg. Επίσης η Λάτσιο πήρε τον Αλφόνσο Πεντράθα από την Βιγιαρεάλ αμυντικός. Ενώ η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει κάνει πρόταση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ στη Φέγενορ για τον δεξιό πιστοφύλακα τον Γκιλβάιρο Ριντ, περιμένει την απάντηση. Ο Μπρούνο Γκιμάραες, ο διεθνής βραζιλιάνος μέσος της Νιουκάστελ, έχει διαμηνήσει στους παράγοντες της Άρσεναλ ότι κύριοι πρέπει να με πουλήσετε στην Άρσεναλ. Η Νιουκάστελ είχε μια πρώτη κρούση σε αρχές Ιουνίου, την είχε απορρίψει από τους κανονιέρδες. Αλλά όπως είπε ο Γκιμαράες, τώρα πρέπει να με δώσετε, δεν θέλω να παραμείνω άλλο, θέλω να πάω στο Λονδίνο να συνεχίσω εκεί τη σταδιοδρομία μου.
1: Με το Χρήστο Τζόλι υπάρχει κάτι νεότερο?
0: Με το Χρήστο Τζόλι όχι προς το παρόν, περιμένουμε να δούμε η Arsenal τι κινήσεις θα κάνει. Είναι αυτή που φέρεται να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αλλά επίσημη κρούση δεν είναι καταθέσει προς το παρόν, γιατί υπάρχουν... Πρώτος στόχος είναι ο Μπρούνο Γκιμαράες, μετά υπάρχουν κάποιοι άλλοι, είναι τρίτη ή τέταρτη επιλογή ο Έλληνας διεθνής επιθετικός.
1: Που η ομάδα του αξιώνει από ό,τι διαβάζω πάνω από 40 εκατομμύρια.
0: 40 εκατομμύρια και πάνω, ακριβώς. Τώρα πρέπει να δούμε ότι παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Μάντσεστερ η επίσημη μακέτα από την πολιτική μηχανικό για την κατασκευή του νέου Old Trafford, το οποίο θα είναι 350 μέτρα από το υπάρχον. Θα έχει χωρητικότητα 100.000 θέσεων, θα λέγεται η συνοικία, εκεί η περιοχή θα λέγεται η συνοικία του σταδίου, θα έχει συγκοινωνιακές υποδομές, ιδεοδρομικές συνδέσεις, πεζόδρομους καινούριους, ποδηλατόδρομους, 48.000 νέες θέσεις, 15.000 νέες κατοικίες, θα βοηθήσει την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου περίπου με 9 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Εντάξει, θα είναι μια μεγάλη κίνηση. Και βεβαίως πάμε και στις γυναίκες. Η Αλέσια Μπουτέγιας, που έχει πάρει και την μπάλα κάποια στιγμή πριν μερικά χρόνια ως κορυφαία ποδοσφαιρίστρια του κόσμου, μετά από

0: Τα 4 χρόνια στην Μπαρσελόνα, τώρα θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία της, τα 32χρονη μεσοεπιθετικός στην αγγλική London Sydney Launes, η οποία που τέγεσε έχει πάρει 38 τίτλους στην καριέρα της.
1: Και τώρα που είπες Μπαρσελόνα, αν θες να κλείσουμε με το δάνειο
0: θέλει θα φύγει ο Μπαγκδί και θα πάρει τον Αντεγέμι με τον οποίο έχει συμφωνήσει από την Μπορούσια Ντόρτμουντ.
1: Και διάβασε για ένα δάνειο που θέλει να πάρει 210 εκατομμύρια για να οργανώσει μεταγραφές.
0: Ακριβώς. Έχει θέματα πολλά. Μάλιστα. Και βεβαίως η Real Madrid, να πούμε, έχει στα ταμεία της αυτή τη στιγμή 108 εκατομμύρια ευρώ, γιατί καταρχήν η Κόμο κράτησε τον Νίκο Πας, τον αγόρασε μάλλον, με 60 εκατομμύρια, ήταν δανεικός με ειδική οψιόν αγοράς από τη Real, 60 εκατομμύρια εκεί. Το Βίκτορ Μουνιώθ ήταν δανεικός στην Οσασούνα, τον πήρε με 40 εκατομμύρια η Liverpool, αλλά το 50% ανήκει στην Real Madrid, άρα συν 20 εκατομμύρια. Τον Μάριο Γκίλα τον πήρε η Λάτσιο με 6 εκατομμύρια, δικαιούται και από εκεί χρήματα. Τον Αλβάρο Ροντρίγκεθ πήγε στην Μπόρνεμουθ και από εκεί δικαιούται χρήματα. Τον Μάριο Μαρτίν 25 εκατομμύρια τον πήρε η Ίντερ και έχει να λάβει και από τον και από όλον άλλο ποδοσφαιριστή 108 εκατομμύρια τα χαρά για να χρησιμοποιήσει σε μεταγραφές. Άρα αν βάλει και άλλα 100 μπορεί να κάνει κρούση στην Μπάγερ που θέλει να πάρει τον Ολίσε η Ρεάλ, ο πρόεδρος ο Φλωρεντίνο Πέρεθ.
1: Μάνο, με ζάλισες με τα εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ φίλε, καλό απόγευμα σου εύχομαι.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια στο Μάνο Σαραμόπουλο που ήταν μαζί μας με όλα τα διεθνή.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

12 λεπτά είμαστε πριν από τις 7, φίλες και φίλοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στην ΑΕΚ. Όπου εκεί ο έγκριτος Βρετανός δημοσιογράφος, ο Μπεν Τζέικομς, αποκάλυψε ότι η Middlesbrough και η Blackburn επικοινώνησαν με την ΑΕΚ για τον James Pendrais. Ενδιαφέρονται λοιπόν για τον 27χρονο Σκοτσέζο αριστερό μπακ. Ο ίδιος δημοσιογράφος λέει ότι ψηλά στη μεταγραφική λίστα ο παίκτης είναι και για την ομάδα της Rangers, χωρίς όμως να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποια προσέγγιση από την πλευρά της ομάδας της Rangers με την πλευρά της ΑΕΚ. Να θυμίσω ότι ο Πεν Ράις ήρθε στην ΑΕΚ το περασμένο καλοκαίρι από τη Hearts και πραγματοποίησε 33 εμφανίσεις. Έναν ιδιαίτερα ξεχωριστό και πάνω απ' όλα ιστορικό θα έλεγα σταθμό είχε σήμερα το τρόπαιο του πρωταθλητή της ΑΕΚ, αφού στην ουσία βρέθηκε στις ρίζες του συλλόγου στην Κωνσταντινούπολη. Στο φανάρι λοιπόν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαθολουμαίος υποδέχτηκε τους ανθρώπους της ΑΕΚ. Και το λέω αυτό γιατί την κούπα συνόδευαν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο το μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ και εκτελεστικός διευθυντής της Αεραστεχνικής Νίκος Παντερμαλής και ο εμπορικός διευθυντής ο κύριος Νίκος Καραούζας. Ο κύριος Μάριος Ηλιόπουλος δεν μπόρεσε να δώσει το παρόν εκεί, συνομίλησε όμως με βιντεοκλήση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Σήμερα ο κύριος Νίκολιτς, ο Μάρκο Νίκολιτς, ο προπονητής της ΑΕΚ, έκανε δωράκι στους παίκτες. Στην ουσία τους χάρισε το απογευματινό πρόγραμμα, δεν θα κάνουν προπονήσεις το απόγευμα. Έτσι για να αποφορτιστούν, θα επιστρέψουν αύριο το πρωί στις προπονήσεις. Γι' αυτό το λόγο όμως κράτησε πιο πολύ ώρα την πρωινή προπόνηση. Και αυτό έγινε γιατί ο προπονητής ΑΕΚ δείχνει, φίλες και φίλοι, απόλυτα ικανοποιημένος, θα έλεγα, από το πώς ανταποκρίνονται οι παίκτες του μέχρι τώρα τουλάχιστον. Γιατί βλέπει προσπάθεια, ένταση αλλά και διάθεση από όλους τους παίκτες.

Πολλές ασκήσεις τακτικής στην πρωινή προπόνηση. Ο Σέρβος τεχνικός δοκίμασε αρκετά δίδυμα σε όλες τις γραμμές του γηπέδου. Χρησιμοποίησε μάλιστα και τον Καλοσκάμι σε ρόλο δεξιού χαφ σε μια διάταξη 4-4-2. Ο ένας μικρός που είναι και στην ΑΕΚ, ο Σπύρος Χριστακόπουλος, ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους, κάνει καλή προετοιμασία. Και μέχρι τώρα τουλάχιστον ήταν ο μοναδικός που χρησιμοποιεί ο Νίκολιτς στο δίτερμα.

Πάντως μέχρι τώρα, πέρα από το καλοσκάμι που τον χρησιμοποίησε πιο κεντρικό θα έλεγα ρόλο και όχι στα άκρα, το ίδιο ισχύει και με τον Κατσίνοβιτς. Βέβαια τον Κατσίνοβιτς τον έχουμε δει να παίζει μέχρι και back.

Να σας πω πως η ΕΠΟ σήμερα γνωστοποίησε την ημέρα και την ακριβή ώρα που η ΑΕΚ και ΟΦΗ θα διεκδικήσουν το Super Cup στο Παγκρίτιο, και αυτό θα γίνει πριν την έναρξη της ποδοσφαιρικής χρονιάς. Την Τετάρτη λοιπόν, 12 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ στο Παγκρίτιο στάδιο, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα δούμε το Super Cup. Να σας πω πως ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει 5, ο Παναθηναϊκός 3 φορές στο Super Cup και η ΑΕΚ 2. Και να σας θυμίσω ότι το πρώτο Super Cup διεξήχθη στις 29 του Μάη του 1980 και ήταν ένας συγκλονιστικός αγώνας ανάμεσα στον Ολυμπιακό, για τους παλιότερους όσοι θυμούνται το μάτς αυτό, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Καστοριά, που έληξε 4-3 υπέρ του Ολυμπιακού. 7 γκολ σε εκείνο το μάτς. Και το πιο πρόσφατο βέβαια, μετά από 18 χρόνια, ήταν στο Παγκρίτιο στις 3 του Γενάρη του 2026, με νικητή τον Ολυμπιακό απέναντι στον Όφη με 3-0.

0: Ένα δημοσίευμα από την πατρίδα του Πινέδα, το Μεξικό, λέει πως η Μοντερέι επιθυμεί τον παίκτη και ότι συζητάει με την ΑΕΚ για να το κάνει δικό της. Εκεί προπονητής είναι ο παλιός μας γνώριμος, ο Ματίας Αλμέιδα. Η ΑΕΚ, η οποία θα προσπαθήσει βέβαια να κάνει επέκταση του συμβολέου, κάτι που έκανε και με τον Λούκα Βγιόβιτς. Έως το 2029 θα είναι στην Νέα Φιλαδέλφια. Μεγάλη επιτυχία για τον Μάριο Ηλιόπουλο, και θα είναι από ό,τι φαίνεται πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της Super League. Είναι πρώτο σκόρερ της περασμένης χρονιάς. Η νέα ρήτρα διπλασιάστηκε, αγγίζει πλέον περίπου τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Λεπτομέρειες απομένουν για να γίνει, να πέσουν τελικά οι υπογραφές με το νέο συμβόλαιο για τον Γιόβιτς. Περιμένουμε τα επίσημα. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 με την εκπομπή Sports On Air Live, φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ. Ο Σάκης Μπουζούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας: το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-8-21. Καλησπέρα Σάκη. Από το κάτω εγάλαιο, λέει ο φίλος μου Βαγγέλης, ο Λάκης 811, για τους παλιότερους. Καλησπέρα σε σένα Σάκη, στους όμορφους συνεργάτες σου και σε όλους τους ακροατές του 943, όπου και αν βρίσκονται. Καλή εκπομπή και καλή συνέχεια, μας λέει η φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Γεια σου Γεωργία.

σε λίγο θα μιλήσουμε για μπάσκετ με τον Σωτήρη Γεωργίου και μετά ρεπορτάζ Ολυμπιακού με Κώστα Σαμοθράκη. Να σας πω ότι η ΕΦΕΣ έκανε κρούση στον Παναθηναϊκό για τον Τσέντι Όσμαν, αλλά όπως λέει το ρεπορτάζ από την Τουρκία, δεν τον αφήνουν από τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει διάθεση δηλαδή να τον παραχωρήσουν. Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο GM της ΕΦΕΣ, τα είπε μάλλον για τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Αν οι συνθήκες το επιτρέψουν και μπορέσουμε να τον αποκτήσουμε, φυσικά και θα είμαστε πολύ χαρούμενοι. Θα ήταν μια τεράστια προσθήκη τόσο για την Ευρωλίγκα αλλά και για το τουρκικό πρωτάθλημα. Κατέληξε.

Ο Παναθηναϊκός σήμερα το πρωί ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπάντιο, ο οποίος υπέγραψε για 3 χρόνια. Τελικά Μπάντιο στο εκεί το, είναι ο τόνος και όχι Μπάντιο όπως το λέγαμε εμείς. Για 3 χρόνια λοιπόν στον Παναθηναϊκό. Νωρίτερα αποχαιρέτησε και την Βαλένθια. Τον αποχαιρέτησε και η Βαλένθια, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του στο διάστημα που είχε φορέ στη φανέλα της. Η ανακοίνωση για τον Μπάντιο έρχεται μια μέρα μετά την ανακοίνωση για τον Γιαμπουσέλε και είχε προηγηθεί αυτή και η απόκτηση μάλλον του Φαλ.

0: Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για μπάσκετ. Πάμε να συναντήσουμε τον, τον Σωτήρη Γεωργίου.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Σωτήρη, καλησπέρα φίλε.
2: Πώς πάτε?
0: Καλά, εσύ τι γίνεται?
2: Εδώ.
0: Πού σε πετυχαίνουμε?
2: Σε ποιο μέρος?
0: Σε ποιο μέρος? Αθήνα, όχι Πάτρα. Ήθελα να σε ρωτήσω τι γίνεται στην Πάτρα.
2: Ναι, αλλά ποιο καλό καιρό έχει εδώ.
0: Ναι, όντως ισχύει αυτό που λες. Λοιπόν, ανακοινώθηκε η λύση, ξεκινάμε Ολυμπιακό, γιατί ανακοινώθηκε η λύση συνεργασίας με τον Κίναν Evans.
2: Καλά, αυτό είναι γνωστό.
0: Εντάξει, εγώ λέω το επίσημο ρε φίλε, οκ. Okay.
2: Εντάξει, ναι.
0: Λοιπόν, θες να ξεκινήσουμε με την ομάδα του Πειραιά?
2: Ναι, πάμε. Να πούμε ότι έχει και μια αίτηση που είναι διαβάσει προφανώς για την τιμωρία του Προμηθέα, έτσι.
0: Α, ναι, για να το αναφέρουμε και αυτό.
2: Ναι, ανέφερε. Τώρα βέβαια αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είχαμε και ανακοίνωση και του πρόεδρου της ΕΟΚ. Γενικώς είναι ένα λίγο μπερδεμένο θέμα. Έχει να κάνει κυρίως με το θέμα της, αυτό που είχε γίνει και με το Μαρούς στη Μάση που είχε ξεκινήσει και που έχουμε ανακοινώσει και από τον Προμηθέα. Τώρα βλέπω εδώ ότι όσοι πανηγυρίζουν αποφάσεις παράνομες τους έχουμε άσχημα νέα. Διάφορα, και ο Λιόλιος, ο πρόεδρος της ΕΟΚ, έχει πάρει θέση.
0: Και χρηματικό πρόστιμο 81.000 ευρώ από ό,τι βλέπω.
2: Ναι, για τον Προμηθέα υπάρχει ανάκληση του πιστοποιητικού σύμφωνα με τους κανονισμούς από την Επιτροπή Εκπαιδευτικού Αθλητισμού. Αυτά όμως ο Προμηθέας λέει ότι δεν ισχύουν. Υπάρχει και μία σπόντα από τον πρώτο σε όπτο Λιόλιο που εμπλέκεται λόγω του κομματιού του Προμηθέα. Ο ίδιος λέει ότι ακόμα και αν ήταν είναι νόμιμο. Και υπάρχει απάντηση του Υφυπουργού στο Λιόλιο για την Επιτροπή, την ανεξάρτητη αρχή σύμφωνα αποφάσεις για αυτήν την μέλη. Είναι ένα περίεργο θέμα τώρα αυτό, νομικίστικο εννοώ, κατάλαβες. Θα δούμε τις εξελίξεις. Έχει ξεκινήσει από την καταγγελία του Αμαρισίου, να θυμίσω το Μαρουσίου τότε, με την κόντρα που υπάρχει με τον πρώτο ΣΕΟΚ, και σύμφωνα με την οποία καταγγελία το Μαρούσι είχε πει ότι ο πρώτο ΣΕΟΚ στην ουσία λειτουργούσε ενώ έχει δώσει τις μετοχές σαν παράγοντας του Προμηθέα. Αυτό είναι το ζήτημα. Όπως και να έχει αρκετούς μπελάδες ο πρόεδρος ΣΕΟΚ, γιατί ήταν και είτε της Εθνικής και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει από την ανακοίνωση που έβγαλε ο ίδιος η ίδια ΕΟΚ. Δεν ξεκαθαρίστηκε αν κλήθηκαν ή γιατί δεν κλήθηκαν εν πάση περιπτώσει ή αν κλήθηκαν τι απάντησαν οι διεθνείς. Ένα μεγάλο θέμα. Αυτό δεν έχει καταλάβει κανένας τι έχει γίνει. Εγώ δεν έχω καταλάβει δηλαδή ακόμα. Γιατί θα πρέπει να είναι όλοι εκεί. Έτσι, λοιπόν, οπότε αυτό είναι το ζήτημα όσον αφορά τα περί της ΕΟΚ. Πάμε τώρα και Προμηθέα και Λιόλιου. Πάμε τώρα να δούμε τα νέα στις ομάδες. Νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι ενδιαφέρον. Είχαμε την ανακοίνωση του Μπάντι, εντάξει αναμενόμενη, μετά τις ανακοινώσεις του Γιαμπουσέλε και του Μπόγκα χθες. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πλέον είπαμε ότι ψάχνει ένα παίκτη στο ένα και τέλος. Άρα λοιπόν το ρόστερ θα έχει 16 πρωτοκλασσάτους παίκτες αυτή τη στιγμή για τον Παναθηναϊκό, με το στυλ του μπάσκετ το οποίο έχουμε πει θα παίξει, με το Γιαμπουσέλε στο 5, τρεις Γάλλοι διεθνείς, σε χαμηλά σχήματα θα παίζει αρκετά ο Παναθηναϊκός, με πολλούς forward. Παναθηναϊκός ψάχνει έναν άσο, έχει ακουστεί και το όνομα του Αβράμου, θα το κρατήσουμε, αν και δεν δείχνει να είναι προτεραιότητα, αλλά είναι και Σέρβος και ψιλοτεριά με ταιριάζει. Ψάχνει κάτι άλλο όπως ο Παναθηναϊκός εκεί, δεν βιάζεται, γιατί ακόμα και έτσι όπως είναι υπάρχει ο Μπάντιο, υπάρχει ο Λούκας, ακόμα και ο Τολιόπουλος, ο Καλαϊτζάκης, υπάρχουν πες και ο Γκράτ. Σαφώς θέλει κάτι άλλο ο Παναθηναϊκός εκεί, έτσι εννοείται.
0: Ναι, να δούμε τι θα γίνει και με τον Τολιόπουλο, φίλε. Συγγνώμη που σε διακόπτω για ακούστε. Α, οκ.
2: Λοιπόν, θα παίρνουμε τη σειρά. Λοιπόν,
0: ωραία, σ' αφήνω, πάρτε
2: πάνω σου. Πάμε λοιπόν στο τι περιμένει ο Παναθηναϊκός, Άκη. Ψάχνει λοιπόν τον άσο. Τώρα υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες που δεν είναι εκκρεμότητες, αλλά είναι εκκρεμότητες. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ο Τολιόπουλος που είπες είναι ένας παίκτης ο οποίος φαίνεται να έχει πρόταση από τον ΠΑΟΚ με διπλές αποδοχές, 1 εκατομμύριο το χρόνο από ό,τι παίρνει στον Παναθηναϊκό τα 500. Φαίνεται να ο ΠΑΟΚ να δίνει και 1,5 εκατομμύριο στον Παναθηναϊκό και το ερώτημα είναι ο Παναθηναϊκός θα κρατήσει ένα παίκτη ο οποίος θα θέλει να φύγει και όπως δεν θα βρει χρόνο εύκολα. Δηλαδή στην Ελλάδα μόνο αν παίξει, θα είναι στο 10. Άρα λοιπόν έχει ενδιαφέρον να τον κρατήσεις για τον ελληνικό ρόστερ και εδώ υπάρχει πίεση από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό φαντάζομαι για 7 ξένους και νομίζω ότι πρέπει να γίνει αυτό, αν και δεν φαίνεται να γίνεται φέτος. Αλλά λέμε τώρα ότι υπάρχει στα σκαριά. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα εξετάσει την περίπτωση του Λιόπουλου ξεχωριστά, αναλόγως θα ζητήσει και ο παίκτης. Όπως επίσης και τις περιπτώσεις του Χουάντσο και του Όσμορ, που ειδικά ο Χουάντσο φαίνεται να θέλει να φύγει, έτσι ακούγεται, έτσι, όχι δεν υπάρχει κάτι πιστοποιημένο, με την έννοια ότι έχουν μαζευτεί πάρα πολλοί παίκτες στο 4 και στη θέση εκεί που παίζει και ο ίδιος, και οπότε ο χρόνος του δεν θα είναι αυτός που θέλει και ίσως ζητήσει να φύγει. Υπάρχει ανοιχτό και το ενδεχόμενο του Ολυμπιακού, εφόσον όμως δεν μπει κάποια ρήτρα, αν ο Παναθηναϊκός θα διώξει τον παίκτη, δεν υπάρχει, δεν μπορεί να μπει ρήτρα βέβαια, μην πας κάπου, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν δείχνει να θέλει να διώξει κανέναν, όπως επίσης δεν θέλει να διώξει και τον Όσμαν ή να τον αφήσει παρά τις προτάσεις που είχε ο Όσμαν, ο οποίος και αυτός δεν φέρεται να έχει ζητήσει να φύγει. Είναι ανοιχτά σωματάκια πάντως, Σάκη.
0: Πάντως δεν ξέρω αν είδες δηλώσεις του GM της ΕΦΕΣ που είπε ότι μιλήσαμε με τον Παναθηναϊκό για τον Όσμαν, αλλά δεν θέλουν να τον αφήσουν. Οπότε δίνει μια είδηση πάντως ότι αυτό επιβεβαιώνει αυτό που λες στην ουσία.
2: Ναι, ναι, βέβαια τώρα αν πάει ένας παίκτης και πει ότι θέλω να φύγω.
0: Καλά, ναι. Okay.
2: Εντάξει, είναι συζητήσιμο. Τώρα πάμε στον Ολυμπιακό που έχει πιο πολλά ζητηματάκια εκκρεμωτήτων. Οι δηλώσεις του Προέδρου, τον Προέδρο του Ολυμπιακού, στο πλαίσιο της παρουσίασης της φανέλας της ομάδος και του θέματος της επισημοποίησης του Μοντέρο, ανοίγουν ένα ζήτημα, καθώς ήταν φανερό ότι είχαν κατεύθυνση και στον Ντόρσε και στον Γουόκαμπο. Δηλαδή, και έχουν και δίκιο κάπου, δηλαδή ότι σου λέω όταν εσύ δεν έπαιξε καλά, μείωσες τα λεφτά σου, τώρα λοιπόν παίζεις καλά και θες παραπάνω. Εντάξει, είναι λογικό, ο Ολυμπιακός θα θέλει να δώσει κάτι παραπάνω και από μόνος τους παίκτες, τον Ντόρση και τον Γουόκα που έχουν συμβόλαια, αλλά δεν θα μπει σε διαπραγματεύσεις με τρελά νούμερα και γι' αυτό και υπάρχει ανοιχτό το ζήτημα και του Τζότζεφ. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Τον Ντόρση ο Ολυμπιακός προφανώς τον έχει μεγάλη τον τέταρτο του κρατής, είναι και πιο μικρός, έγινε και Έλληνας. Είναι και σε μια θέση που ο Φουρνιέ μεγαλώνει και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός εκεί θα κάνει το κάτι παραπάνω για να τα βρει με τον Ντόρσε σε ένα ποσό γύρω στα 8 εκατομμύρια για τα επόμενα 3 χρόνια να ανανεώσει το συμβόλαιο με μια επέκταση αναπροσαρμογή. Για τον Γουόκαμπ θα το επιφύλαξα, σας το έχω πει καιρό. Για τον Γουόκαμπ κανονικά είναι ο τρίτος άσος ομάδος τώρα και υπάρχει ο Τζόσεφ ο οποίος έλεγε οψιόν αύριο. Ο Ολυμπιακός του ζήτησε αυτό που είχαμε πει και όλα στη Μάση Σάκη, μια παράταση στην ουσία. Ας λύγει οψιόν να την παρατείνουν 5 μέρες περίπου. Για να δει τι θα γίνει με το θέμα του Γουόκαμπ. Σαφώς ο Τζόσεφ, εάν φύγει ο Γουόκαμπ, θα είναι ο τρίτος playmaker. Αλλά και αν δεν φύγει ο Γουόκαμπ, το θέλει ο Ολυμπιακός για τέταρτο. Δεν ξέρουμε τι θέλει εκεί ο ίδιος ο παίκτης. Πάντως ο Ολυμπιακός κρατάει τον Τζόσεφ σε αναμονή. Προφανώς αυτή τη βδομάδα, αυτές οι μέρες θα είναι κρίσιμες στις διαπραγματεύσεις του Γουόκαμπ. Ο Ολυμπιακός σκοπεύει να δώσει διαιτές με περίπου 3-3,2 εκατομμύρια. Ο Γουόκαμπ φαίνεται να έχει δώσει 3 εκατομμύρια από το Ντουμπάι. Δεν ξέρουμε τι θα ζητήσει. Έχουν ενοχλήσει και οι άκοψες δηλώσεις του. Και σαφώς είναι ένα θέμα το οποίο είναι ανοιχτό. Αν δεν υπήρχε ελληνικό διαβατήριο του Γουόκαμπ, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μάλλον θα ήταν προς την έξοδο που λέμε ο Γουόκαμπ και όχι προς την παραμονή. Γι' αυτό και παραμένει ανοιχτό και το θέμα του Λαρετζάκη, που ενώ φαίνεται να έχει κλείσει τον Άρη, δεν έχει ακουστεί το παραμικρό, ακριβώς γιατί εάν τυχόν δεν μείνει ο Γουόκαμπ, είναι απαραίτητος ο Λαρετζάκης για τα ελληνικά διαβατήρια. Αντίστοιχα, ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος φαίνεται να έχει δώσει 2 εκατομμύρια για 2 χρόνια από τον Άρη και με σαφώς καλύτερο ρόλο αγωνιστικό. Από ό,τι φαίνεται εκείνη η διαφορά με τον Ολυμπιακό στο χρονικό συμβόλαιο. Πιστεύω να τα βρουν όμως εκεί λίγο πάνω λίγο κάτω και στον χρόνο το 1-1 πιστεύω να τα βρουν και θα μείνει γιατί έχει δηλώσει και ο ίδιος ότι θέλει να μείνει. Στο Ολυμπιακό ο Ολυμπιακός δεν έχει περιθώρευση να χάσει και τον αρχηγό του και έναν παίκτη ο οποίος είναι στο 3 που υπάρχει θέμα αυτό που διαμακίσει καλά και επειδή είναι και Έλληνας. Αυτή είναι η εικόνα στον Ολυμπιακό ο οποίος από εκεί και πέρα που τελειώσει τις εκκρεμότητες αυτές που θα ασχοληθεί με δύο άλλα ζητήματα, τα οποία είναι το ένα το γηπεδικό, που φαίνεται να κερδίζει από ό,τι φαίνεται πιθανότητες η ΑΕΚ, δηλαδή να πάει στο γήπεδο της ΑΕΚ, αλλά ακόμα αυτό έχει διαδικασίες. Πάντως θέλει να μείνει στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός και στη χειρότερη θα πάει στην Κρήτη για κάποια παιχνίδια, περιμένετε και το πρόγραμμα. Ο Ολυμπιακός έχει ζητήσει να παίξει πολλά χρυσά παιχνίδια στους πρώτους 2-3 μήνες μέχρι να μην ατύπωτο σεξ. Τέλος, ψάχνει το τεσάρι, τον αντιπίτερς, όπως είπαν και οι πρόεδροι. Αλλά εδώ βάζουμε ερωτηματικά γιατί ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι θα ψάξει και 4-5 και 4-3 ή καλότερο 4-4, 4-3 θα πάει για ένα σίγουρα καλό και έναν δεύτερης διαλογής παίκτη. Αλλά δεν βιάζεται, περιμένει και το NBA, περιμένει να δει και τις εξελίξεις, περιμένει και το Χουάντσο, περιμένει και το Χεζόνια, περιμένει να δει πολλές περιπτώσεις γενικότερα στο επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ήσουν καταπληκτικός.
2: Κλείνοντας να πω ότι υπήρχε μια δήλωση του Μπουένο της Ευρωλίγκα, η οποία ήταν λίγο περίεργη, διότι είπε ότι ακόμα και αν πάνε 5 ομάδες του NBA Europe από την Ευρωλίγκα, η Ευρωλίγκα θα είναι δυνατή. Αυτό βέβαια πιστεύω ότι δεν το πολύ εννοεί, απλά είναι παιχνιδάκια τακτικής που κάνει το NBA Europe ούτε η Ευρωλίγκα στην προσπάθειά τους να κερδίσει κάτι παραπάνω καθένας στη συνύπαρξη που φαίνεται να είναι
3: η μοναδική δίωδος για να παραμείνει το μπάσκετ δυνατό και να τα έσοδα να είναι δυνατά, αφού δεν φάνηκαν ομάδες από κλαμπ που παίζουν ήδη και έχουν ποδόσφαιρο να θέλουν να διασπαστούν.
0: Μάλιστα. Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ.
3: Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα, σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, μιλήσαμε για όλα τα θέματα του μπάσκετ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Σε λίγο θα μιλήσουμε για Ολυμπιακό. Ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό.

0: Συνέχεια με τα ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε για όλα τα θέματα του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλό απόγευμα, Κώστα. Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
0: Όλα καλά?
2: Μια χαρά.
0: Είχαμε πρώτη του Ζώτα Σίλβα σήμερα.
2: Ναι, ανακοινώθηκε το πρωί. Καθυστέρησε δύο μερές, γιατί είναι στην Ολλανδία από προχθές, όπως είναι γνωστό. Απλά ο δικηγόρος του έφτασε χθες το βράδυ στο προπονητικό κέντρο. Ολοκληρώθηκαν και οι τυπικές διαδικασίες για την απόκτησή του, με ένα χρονοδανισμό, όπως έχουμε πει, από την Νότικαμ. Και έτσι σήμερα το πρωί ανακοινώθηκε, και λίγο αργότερα, στις 11.30 ώρα που ήταν η προπόνηση, πήρε μέρος κανονικά, μάλιστα είδα και φωτογραφίες με τον Ροντινέ και τον Φορτούνι να τον αγκαλιάζουν. Υπάρχουν και Πορτογάλοι πολλοί εκεί, οπότε
0: είναι... Θα τον βοηθήσουν για την προσαρμογή του με αυτή.
2: Ναι, να προσαρμοστεί. Γενικά είναι και ένα έμπειρο παιδί, δεν είναι πιτσιρικάς, για να προσαρμοστεί. Περιμένω να δω αν ισχύει αυτό που είχα μάθει, ότι θα αναχωρήσει για 2-3 μέρες να πάει στην πατρίδα του για την έγκυος η γυναίκα και μετά θα επιστρέψει για το δεύτερο στάδιο. Ξεκινάει την άλλη εβδομάδα, στις 15 του μήνα, γιατί το Σάββατο ο Ολυμπιακός δίνει φιλικό σάκι με την Λέοβερ στις 2.30 ώρα, στο Βέλγιο είναι αυτό το παιχνίδι, και μετά την επόμενη αναχωρούν όσοι θέλουν, εν πάση περιπτώσει, για την Ελλάδα, προκειμένου να πάρουν ένα τρίμερο ρεπό, να δουν τις οικογένειές τους και να επιστρέψουν, να ξεκινήσει μετά το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, το οποίο είναι προγραμματισμένο από τις 15 Ιουνίου, στο οποίο θα προσθεθεί και ο Ταρέμι, ο οποίος έχει ενημερωθεί ότι θα πρέπει να είναι στην Ολλανδία, αφού ολοκληρώθηκαν υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της χώρας στο Μουντιάλ. Και απόψε αργά θα ξέρουμε αν θα ολοκληρώσει και τις υποχρεώσεις του στο Μουντιάλ, συγγνώμη, και ο Ελκαμπή. Γιατί απόψε έχει η Γαλλία Μαρόκο.
0: Τα ξαδέρφια, τα ξαδέρφια θα πω εγώ παίζουν, ε.
2: Ναι, ναι, να δούμε λοιπόν αν...
0: Στις 11 είναι το μάτς, να πούμε στους φίλους, στις 11 το
2: βράδυ. Στις 11, ναι, οπότε γύρω στις 1.30 ας πούμε, αν δεν είναι καμιά παράταση, τίποτα. Γιατί εγώ βλέπω ένα δύσκολο παιχνίδι για τη Γαλλία, δεν είναι εύκολο.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Το Μαρόκο έχει πολύ καλή ομάδα. Βέβαια όλοι τώρα κάνουμε προγνωστικά, αλλά εντάξει, είναι δύσκολα αυτά τα παιχνίδια από εδώ και πέρα. Οπότε θα ξέρουμε και αν και πότε ο Ελκαμπή θα τελειώσει τις υποχρεώσεις, θα πάρει άδεια φυσικά καμιά 15 μέρες, σίγουρα 20, έτσι κι αλλιώς όλο το στάδιο της προετοιμασίας θα το χάσει και προφανώς δεν θα είναι και έτοιμος, δεν θα είναι στη διάθεση προπονητή, συγγνώμη, για τα δύο πρώτα παιχνίδια τα προκριματικά του Champions League στις 4-5 Αυγούστου, που είναι το πρώτο. Στις 20 του μήνα θα μάθει ο Ολυμπιακός και τον αντίπαλο.
0: Στα υπόλοιπα μεταγραφικά.
2: Στα υπόλοιπα μεταγραφικά, όπως έχω πει από χθες, φαίνεται ο Ολυμπιακός να είναι κοντά στο να κλείσει το θέμα του Στάνιτς. Υπάρχει συμφωνία με τη Λιντογκόρετς. Ο Ολυμπιακός έκανε μια πολύ καλή πρόταση, η οποία πλησιάζει τα 8 εκατομμύρια για τον Σέρβο Χαπ. Φαίνεται ότι η επιθυμία του προπονητή είναι να αποκτηθεί ο Στάνιτς.
0: Είχε ενδιαφερθεί και η Coventry πάντως για τον παίκτη, έτσι λένε από την Αγγλία.
2: Όχι, και η Celtic είχε ενδιαφερθεί, και η Feyenoord, και η Feyenoord. Τέλος πάντων, στο Ολυμπιακό κάνουν υπερπροσπάθεια για να καταφέρουν να αποκτήσουν το Σέρβο Χαφ, σε ρόλο αντικοστούλα θα είναι. Έχει αυτά τα στοιχεία αν θέλεις, γι' αυτό και επιμένει και ο προπονητής. Έχει και τον goal, έχει και τις assist, έχει αρκετά πράγματα που θα δώσουν στον Ολυμπιακό αυτό το κάτι παραπάνω. Όπως αυτό το κάτι παραπάνω είδαμε έτσι, πήραμε μια γεύση χθες από το φιλικό, τι μπορεί να δώσει ο Φορτούνης, ναι. Αλλά και ο Γιάρεμτσουκ, έτσι.
0: Ο Ταρέμι πάντως, αν έρθει αυτός ο παίκτης, πιστεύω, δεν ξέρω κατά πόσο θα θέλει να μείνει στην ομάδα. Δεν ξέρω αν θα βρει χρόνο συμμετοχής.
2: Το έχω πει αυτό, ρε φίλε. Εννοείται ότι ο Ταρέμι απλά θα πάρει μέρος στην προετοιμασία. Όπως είναι υποχρεωμένος. Έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό για άλλο ένα χρόνο. Τώρα από εκεί και πέρα, δεν είναι απλά φήμες. Υπάρχουν προφορίες ότι θα έχει μια-δύο προτάσεις θα φέρει, ας πούμε. Γιατί ο Ταρέμι δεύτερος και τρίτος στον Ολυμπιακό δεν νομίζω ότι θα κάτσει. Έτσι, όπως και να το κάνουμε, πρώτος center court θα είναι ο Ελκαμπή. Από εκεί και πέρα, αν ο Ταρέμι αποχωρήσει, σίγουρα θα μείνει ο Γιάρεμτσου, ο οποίος και χθες ήταν αρκετά καλός, πέτυχε ένα γκολ Κοίταξε, και τα δύο γκολ που πέτυχε χθες ο Ολυμπιακός στο φιλικό παιχνίδι και είναι τα μοναδικά που κρατάμε. Δεν κάνει καμιά σπουδαία εμφάνιση, άλλωστε και το πρώτο φιλικό παιχνίδι είναι ακόμα.
0: Καλά, ναι, εννοείται.
2: Δεν είναι να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις. Είναι δύο γκολ τα οποία πέρσι ο Ολυμπιακός δεν τα είχε. Αποστημένο από φάουλ. Δεν θυμάμαι πέρσι ο Ολυμπιακός να έχει πετύχει γκολ από φάουλ. Αυτό που το έχει ο Φορτούνης και σε μεγάλο ποσοστό. Και ο Στάνιτς το έχει. Και ο Ζώτα Σίλβα. Δηλαδή παίρνει ο Ολυμπιακός παίκτες εκτός από τους ψηλούς στόπερ που παίρνει, παίρνει και παίκτες που να εκτελούν τα στημένα. Γιατί μέχρι τώρα μόνο ο Ροντινέι εκτελούσε τα στημένα, ας πούμε. Εντάξει, δεν μπορεί το δεξί μπακ που έπαιζε πέρσι, ας πούμε, να περιμένει να σου εκτελέσει τα στημένα, τα φάουλ και τα κόρνερ. Ενώ τώρα με τον Φορτούνι είδαμε, ας πούμε, ένα στημένο φάουλ και άλλη μία assist από σέντρα στο κεφάλι του Γιάρεμτσου. Καθά πέρσι δεν τα είδαμε. Οπότε αυτές οι δύο προσθήκες είναι σημαντικές. Μέχρι στιγμής και να δούμε και τι θα γίνει και με το Ρόκα, και αυτή είναι μια περίπτωση η οποία μέχρι αύριο μπορεί να κλείσει. Για το Στάνιτς ακούγεται από τη Βουλγαρία ότι απόψε μπορεί να ολοκληρωθεί, να υπάρχει συμφωνία και να έρθει στην Ελλάδα. Θα το δούμε αυτό, γιατί ξέρεις τώρα με τις μεταγραφές τα έχουμε πει, μην τα ξαναλέμε. Μία έτσι, μία αλλιώς.
0: Έτσι, χωρίς να πέσει υπογραφή, δεν υπάρχει μεταγραφή.
2: Ακριβώς. Και μια ομάδα η Λιουδογόρετς η οποία παιδεύει τον Ολυμπιακό, τον παιδέψε και τον παιδεύει. Ας πούμε στις διαπραγματεύσεις, να αρχίζει τα 10, μετά 9, ο Ολυμπιακός έδινε 7, ανέβηκε στα 7,5. Εντάξει, φαίνεται από τα νούμερα που μιλάμε τώρα ότι υπάρχει έτσι μια, πώς να το πω, υπάρχει μια διάθεση, ας πούμε, και από τις δύο πλευρές να βρεθεί η λύση. Δεν είναι μεγάλα δηλαδή ποσά οι διαφορές ανάμεσα στη Λιντζουγκόρετς και τον Ολυμπιακό.
0: Γενικά από την προετοιμασία τι μαθαίνεις? Τους βγάζει το Λάδιο με τη Λίμπαρ ή όχι?
2: Εντάξει, ναι, γνωστό είναι. Το φαίνεται και από τα βίντεο που βλέπουμε και τα λοιπά. Εντάξει, είναι νωρίς εσύ, ακόμα τώρα είναι...
0: Καλά, η αρχή είναι ακόμα στην ουσία.
2: Μια εβδομάδα είναι που ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην Ολλανδία. Υπάρχει πολύ τρέξιμο, υπάρχει πολύ τακτική με μπάλα, κάποιους ρόλους που θέλει να δώσει ο προπονητής. Είδαμε κάποια πράγματα χθες, λίγα πράγματα, αλλά να δούμε. Νομίζω και το σαββατιάτικο παιχνίδι με τη Λέγον πάλι κάτι αντίστοιχο θα δούμε, δηλαδή θα δώσει την ευκαιρία σε όλους τους παίκτες σχεδόν που έχει στη διάθεσή του για να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα, περισσότερο για εκείνους οι οποίοι θα μας αποχαιρετήσουν και δεν θα είναι λίγοι. 4-5 τουλάχιστον νομίζω ο Κλέιτον σίγουρα θα είναι ένας από αυτούς. Να δούμε τι θα γίνει με τους πιτσιρικάδες, οι οποίοι οι δύο χτες, ο Σιόζος και ο Φίλης, πήγαν αρκετά καλά, 17 χρόνια και οι δύο. Αλλά προφανώς είναι δύσκολο, ας πούμε, να μείνουν και στο δεύτερο μέρος της προετοιμασίας. Ο Ολυμπιακός Σάκη θα πάρει και δεξί μπακ πίσω από τον Μαφαίο και αριστερό μπακ και δύο χαφ. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις ότι ακόμα θα γίνουν 4 μεταγραφές. Τώρα μην με ρωτήσετε πότε θα γίνουν, δεν μπορώ να
0: το καταλάβω.
2: Καταλαβαίνεις, είναι φανερό, ας πούμε, ότι θα περιμένουμε να τελειώσει το Μαρόκο στο Μουντιάλ, να δούμε τι θα γίνει με την υπόθεση Άμπραμπα, που μοιάζει δύσκολη, αλλά παραμένει πάντα ζεστή από πλευράς Ολυμπιακού. Και δύο-τρεις άλλες περιπτώσεις. Για τον Μπρόζοβιτς που ακούστηκε από χθες, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα. 34 χρονών και μάλιστα ζητάει ένα μεγάλο συμβόλαιο. Περίπου στα 3,5 με 4 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Τελευταίο συμβόλαιο, ό,τι πάρουμε δηλαδή παραπάνω.
2: Ναι, πήγε στη Σαουδική Αραβία, πήρε τα λεφτά που ήθελε, ας πούμε. Και μην ξεχνάμε ότι πέρασαν και 3 χρόνια. Τώρα είναι στα 34. Ήδη είχε και ένα τραυματισμό που τον άφησε λίγο πέρσι. Δεν νομίζω ότι... Αν και είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, αλλά τα χρόνια πέρασαν.
0: Και η ώρα πέρασε, φίλε. Οπότε θα σας αφήσω, θα τα πούμε αύριο πάλι.
2: Έγινε, καλό βράδυ σε όλους.
0: Να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με τα τελευταία νέα της ομάδας του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Πάμε τώρα στο τελευταίο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Θα επιστρέψουμε. Έχουμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

32 λεπτά μετά τις 7, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι εδώ στον Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Μπήκαμε στην τελική ευθεία, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Θανάση μου, ούτε που κατάλαβα πότε πέρασε η ώρα, η αλήθεια είναι αυτή. Σάγης Μποσδόνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Έχουμε ένα μάτσα εξέλιξη για τα προκριματικά του Europa Link. Καραμπάκ από το Αζερβαϊτζάν, Βέστρη, είναι στο 1-0 στο 34ο λεπτό. Έχει αρκετά παιχνίδια σήμερα, αλλά έχει και για το Conference Link για τα προκριματικά.

Για το Conference League, για τα προκριματικά, ένα τελικό Athletic Club Escaldes, από την Ανδόρα είναι η ομάδα αυτή. Μόρναν είναι το τελικό, είναι 2-1. 34ο λεπτό. Αλασκέρτ Γελιμάη Σεμέι 0-0. Κάλιο Λίνφιντ 0-0 στο 33ο λεπτό. Πάνω κάτω στα ίδια, στο ίδιο λεπτό είναι τα παιχνίδια που σας λέω. 33ο, 34ο. Λιεπάγια Ντέσιτς 0-0. Ντίλα Βίρτους 2-1. Και Χέγγελμαν Πάιντε 0-0.

σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Να πω καλό απόγευμα στο φίλο τον Γιώργο, στο φίλο τον Λευτέρη, στο Δημήτρη, στην φίλη μας την Αλεξία, στο φίλο τον Χάρη, στον Μπάμπη. Μπάμπη μου, τον Αύγουστο θα φύγουμε, ακόμη εδώ είμαστε.

22 λεπτά πριν από τις 8, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι σωστά εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Να σας πω πως η FIFA επέβαλε ποινή δύο αγωνιστικών δηλαδή στον Τζάρελ Κουάνσα για την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε στην αναμέτρηση της Αγγλίας με το Μεξικό. Για τη φάση των 16 του Μουντιάλ. Έτσι, ο Κουάντσα δεν θα μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα του Τόμας Τούχελ στον επερχόμενο προημιτελικό κόντρα στην Νορβηγία, που γίνεται στις 12 μεθαύριο, στις 12 του μήνα, στις 12 το βράδυ. Και αν πάρει την πρόκληση η ομάδα του, δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί ούτε στον ημιτελικό.

Οι Σουηδοί λένε ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Μάλμε να κάνει δικό του τον αριστερό εξτρέμ που αντιμετώπισε και την εθνική μας ομάδα σε πρόσφατο φιλικό, αν θυμάστε. Έκανε και δύο καλές εμφανίσεις με την εθνική Σουηδία στο φετινό Μουντιάλ. Ο σουηδικός τύπος λοιπόν λέει ότι ο ΠΑΟΚ έχει εξασφαλίσει το ναι της Μάλμε, της ομάδας του δηλαδή, και αναμένεται για τελευταία φορά να παίξει μπροστά στο κοινό της Μάλμε ο ποδοσφαιριστής απέναντι στην Γκέτεμπορκ. Και όπως λένε το ρεπορτάζ από την Σουηδία, μπορεί κιόλας να μην είναι καν στον αγωνιστικό χώρο. Αφού έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ. Το συμβόλαιό του με τη Μάλμε ολοκληρώνεται το Δεκέμβρη, οπότε ίσως ήταν και ένας λόγος γιατί τώρα θα πάρει χρήματα, ενώ μετά θα μπορούσε να διαπραγματευτεί ο ίδιος σε ποια ομάδα θα συνέχιζε την καριέρα του.

0: Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πάμε να δούμε λίγο το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, να δούμε τι υπάρχει από την ομάδα του Τριφυλλίου. Δεν θα είναι μαζί μας και σήμερα ο Γιώργος Τσαμπάς. Θα τον έχουμε βέβαια τις επόμενες ημέρες.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από την σημερινή προπόνηση. Για δεύτερη ημέρα να σας πω ότι ο Ντεφράι ακολούθησε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης και από ό,τι φαίνεται θα πάρει χρόνο συμμετοχής στο επόμενο φιλικό με την Γκέτεμπορκ που είναι το Σάββατο στις 9 το βράδυ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Τακτική σήμερα ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος ήταν αφιερωμένο στην τακτική. Δούλεψε σε διάφορες αγωνιστικές καταστάσεις και έδινε συνέχεια οδηγίες ο Νίστρουπ για τις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών, την σωστή τοποθέτηση των παικτών και τις κινήσεις τόσο με όσο και χωρίς την μπάλα. Διέκοπτε όταν έκρινε σωστό τις ασκήσεις, ζητούσε να έχουν οι παίκτες υψηλή ένταση, γρήγορες αποφάσεις και έδινε, αφού διέκοπτε το πρόγραμμα, έδινε αρκετές λεπτομέρειες για το πώς ήθελε να κινηθούν οι παίκτες. Δούλεψε επίσης και στις στατικές φάσεις και αμυντικά αλλά και επιθετικά. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε σήμερα ότι η τιμή των εισιτηρίων στις θύρες 13 και 14 για το σαββατιάτικο μάτς με την Grasshoppers, δεν ξέρω, είπα Γκέτεμπορκ, θα είναι νωρίτερα, λάθος έκανα αν είπα Γκέτεμπορκ, τέλος πάντων με την Grasshoppers είναι το μάτς το Σάββατο στις 9, θα είναι 5 ευρώ σε αυτές τις δύο θύρες, στην 13 και στην 14, συγγνώμη. Πάντως η γενική είσοδο ήταν 10 ευρώ, απλά αποφάσισε η ΠΑΕ να στους οργανωμένους την τιμή να την κάνει 5 ευρώ πλέον. Όπως είπα, θα δούμε και το Ντεφράι το πιο πιθανό είναι σε αυτό το μάτς, στο φιλικό. Α, έχουμε τον Γιώργο. Ωραία. Βάλει λίγο μουσικούλα και να βγάλουμε και τον Γιώργο.

0: Λοιπόν, έχουμε τον Γιώργο, έτσι. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα, φίλε.
1: Σάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε και φίλου.
0: Αυτά κάνει εκείνη τη τηλεφωνία, τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, ρε φίλε, και είμαστε ζωντανή εκπομπή και κινούμαστε κιόλα.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, συγγνώμη, δεν έχασε κάτι. Απλά είπα σήμερα μόνο, ξεκίνησα με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και ανέφερα μόνο για την σημερινή προπόνηση, όσο και τα εισιτήρια για τη 13 και τη 14, που από 10 ευρώ θα είναι στα 5 ευρώ σύμφωνα με ανακοίνωση του Παναθηναϊκού.
1: Αυτό για ποιο, Σάκη, για το φιλικό για ή το για τα.
0: Όχι για, το φιλικό. Όχι, για το φιλικό του Σαββάτου. Είχε πει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ότι η γενική είσοδος ήταν 10 ευρώ. 5 ευρώ όμως σήμερα ανακοίνωσε για το 13 και την 14.
1: Τέλεια. Καλό είναι. Θα έχει και απέξω, θα έχει και απέξω.
0: Καλό είναι για τους φίλους του Παναθηναϊκού αυτό, έτσι.
1: Καλά είναι αυτό, μωρά. Αυτά είναι και μανκάτι να γίνονται και μέσα στη χρονιά πρέπει να γίνονται και στον μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο για να. Και ειδικά και στο. Ο ΆΚΑ που θα είναι μεγαλύτερη χωρητικότητα στο γήπεδο για να έχουν πρόσβαση όσο περισσότεροι φίλοι γίνεται.
0: Να σε ρωτήσω τώρα που ξέρεις από δημοτική μουσική, είσαι μάγκας.
1: Είμαι ο μάγκας που λύνει το κλαρίνο και παίζει.
0: Έτσι.
1: Ο Γιώργος μάγκας.
0: Εσύ είσαι ο Γιώργος μάγκας.
1: Ενώ, εγώ είμαι ο Γιώργος, ναι.
0: Ενώ αυτός που θέλω να σου πω τώρα είναι μάγκας.
1: Μπορώ να τραγουδήσω, να με συγχωρέσει ο κόσμος.
0: Κοίτα, εγώ λέω να τραγουδήσεις στο κλείσιμο για να κλείσω εγώ την εκπομπή.
1: Όχι, πρέπει να το πω τώρα. Ένας μάγκας στο βοτάνικο.
0: Μάλιστα, γεια σου ρε Γιώργο.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, η Ρέκορτ και η Αμπόλα, πρώτα η Αμπόλα μετά η Ρέκορτ, λένε ότι...
1: Η Αμπόλα είναι μία Αμπόλα που λέμε.
0: Μία Αμπόλα, βάλε μία Αμπόλα.
1: Είναι καλοκαίρι, παιδιά, συγχωρήστε μας.
0: Έτσι είναι, φίλε. Έτσι είναι. Βάλε λίγο χιούμορ στη ζωή σου. Έτσι λέω στους φίλους μου εγώ πάντα.
1: Εννοείται. Χωρίς χιούμορ δεν υπάρχει. Χιούμορ δεν υπάρχει σοβαρότητα, Σάκη.
0: Έτσι. Αυτή η εκπομπή πάντα θα έχει χιούμορ. Το έχουμε ξαναπεί. Πάντα. Λοιπόν, τα δημοσιεύματα λοιπόν και από

0: Διαμπόλα. Και από τη Record λένε ότι ο Παναθηναϊκός διαπραγματεύεται με τη Sporting Λισαβόνας και είναι διατεθειμένος να δώσει 3 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον παίκτη με συμβόλαιο περίπου 1,4 ευρώ τον χρόνο. Και επειδή είναι δεύτερος στην τάξη, ας πούμε, σαν back ο συγκεκριμένος παίκτης, ίσως και ένας λόγος, ας πούμε, που θέλει να έρθει στον Παναθηναϊκό, λέω τώρα. Θα δούμε και αν θα γίνει. Και αυτό βέβαια γίνεται, Γιώργο μου, γιατί ο Παναθηναϊκός περίμενε τον Κρίστιανσεν, έτσι. Μέχρι τώρα δεν φαίνεται να γίνεται κάτι, τουλάχιστον προς το παρόν. Αλλά στις μεταγραφές ποτέ μιλάς ποτέ. Μπορεί και την τελευταία στιγμή να δεις να γίνει κάτι. Θα το δούμε. Βέβαια, το είπαμε και χθες. Μάλλον εσύ δεν ήσουν χθες.
1: Ναι, είχαμε ένα θέμα.
0: Μπράβο, ότι δεν θα δώσει πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή, ό,τι να γίνει μέχρι και αύριο. Αλλιώς θα κινηθεί σε plan B. Πάντα ακούγονται ονόματα και ένα από αυτό ήταν του Μάγκα, όπως είπαμε.
1: Εντάξει, καλά κάνει ο Παναθηναϊκός και προχωράει έτσι κι αλλιώς. Φαντάζομαι και κατανοούμε όλοι ότι πάμε για να είναι backup του Κυριακόπουλου ο αθλητής του Πάρκου που θα αποκτηθεί. Ακριβώς, χωρίς ακριβώς. Αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να πάρει θέση βασικού αν είναι καλύτερο σε φόρμα, έτσι.
0: Αυτά κρίνονται μέσα στο γήπεδο.
1: Για να υπάρχει ανταγωνισμό, γιατί κανείς δεν παίρνει. Μπράβο.
0: Και βέβαια να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός οπωσδήποτε χρειάζεται να έχει έναν αριστερό back ακόμη, διότι ξεκινάνε οι υποχρεώσεις του στις 23 του μήνα. Να θυμίσω ότι χθες ο Στέφανος Κοτσόλης έφερε μια πρόταση από την Τουρκία για τον Πάλμερ Μπράουν, περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ για αγορά του παίκτη από μια ομάδα της Τουρκίας.
1: Η οποία ήταν καλή πρόταση, αλλά ο Πάλμερ Μπράουν θα έχει και αυτό είναι υπέρ του Παναθηναϊκού. Δεν θέλει να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Προφανώς βλέπει και το συμβόλαιο του βέβαια, αλλά βλέπει και κάτι καλό να δημιουργείται.
0: Δεν είναι το συμβόλαιο, γιατί στην Τουρκία θα έπαιρνε περισσότερα.
1: Ναι, εντάξει, αυτό λέω.
0: Θέλω να πω, δεν είναι μόνο το οικονομικό, κατάλαβε.
1: Όχι, το οικονομικό θα ήταν στην Τουρκία, ναι.
0: Θα ήταν καλύτερα.
1: Ναι, αλλά ότι δεν φεύγει, δεν το συζητάει, δείχνει ότι κάτι καλό συμβαίνει. Μπράβο. Και θέλει ένα μέρος της ομάδας.
0: Για τον Πελίστρι να πούμε ότι χθες αγγλικά μέσα έλεγαν ότι υπάρχει ενδιαφέρον της Χάλ για τον Πελίστρι. Εγώ θα πω ότι Παρασκευή επιστρέφει, αύριο θα μιλήσει με τον προπονητή του Παναθηναϊκού, θα τον δει και θα δούμε βέβαια τι θα γίνει και με αυτό το θέμα. Κάπου έξω είσαι που έχει και κίνηση από ό,τι βλέπω.
1: Όχι, δεν έχει κίνηση, έχει ησυχία, αλλά τώρα που μιλάμε στο τηλέφωνο άρχισε να έχει κίνηση.
0: Ναι.
1: Σε καταλάβαν.
0: Ακριβώς. Δουλειά του τεχνικού διευθυντή του Παναθηναϊκού είναι και οι αποδεσμεύσεις. Σισοκό, Πακασέτας, Γετβάη, Βιλένα. Έχει πάντως δουλειά και πάνω σε αυτό. Υπάρχει από την Τουρκία, λένε ότι μάλλον θα έχει κάποια πρόταση ο Τάσος Πακασέτας, γιατί έχει καλό όνομα εκεί, για να πάει. Το όνομα το καλό το έκανε με την Τραντζοσπορ.
1: Και σίγουρα, ίσως βρει... είναι πρωταθλητής εκεί.
0: Μπράβο, ίσως βρει εκεί κάποιο συμβόλαιο, έτσι. Οπότε πάντως για τους υπόλοιπους δεν υπάρχει κάτι νεότερο να πούμε. Για τις αποδεσμεύσεις.
1: Εντάξει, ο Πακασέτα σίγουρα θα βρεθεί μια λύση. Τώρα είτε παραμένει στην ομάδα είτε κάπου αλλού, νομίζω ότι θα αποφασίσει το καλύτερο για αυτόν. Γιατί εγώ θεωρώ ότι έχει ακόμα να δώσει πράγματα σαν ποδοσφαιριστής. Απλά δεν ταιριάζει στα πλάνα του νέου προπονητή του δικού μας σε πρωταγωνιστικό ρόλο, έτσι. Εφόσον δεχτεί να μείνει και κάνει πίσω το εγώ ή το να θέλει να αγωνίζεται πολλά λεπτά, νομίζω ότι μπορεί να μείνει και στον Παναθηναϊκό. Θα τα δούμε αυτό.
0: Εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, επίσης...
1: Εδώ θα είμαστε. Είχαμε και μια είδηση σήμερα, να την πούμε στο τέλος αυτή. Πολύ σημαντική για μένα.
0: Ωραία. Έχουμε.
1: Το χώρο του μπάσκετ, βέβαια.
0: Ναι, να πω για το Φαντρόκελεν ότι ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει μέχρι και το Σαββατοκύριακο να τον κάνει δικό του.
1: Μιλάει. Γιατί ο ποδοσφαιριστής είναι πολύ θετικός.
0: Πολύ θετικός. Μιλάει με τη Σάνσοσπορ και έχει ένα θέμα με τον πρόεδρο που άλλα λέει σήμερα αύριο. Λοιπόν,
1: γενικά οι πρόεδροι έχουν θέματα.
0: Ναι.
1: Το τελευταίο διάστημα.
0: Βέβαια έχει δουλέψει. Υπάρχει plan B. Ναθάν Κασαμά είναι ο δεύτερος παίκτης που ακούγεται. Που είναι μια περίπτωση που παρακολουθεί ο Παναθηναϊκός από καιρό, 25 ετών.
1: Αν υπάρχει πορτοφόλι, το μοναστήρι να είναι καλά, που λέει κάποτε ο καπετάνιος. Αν υπάρχει πορτοφόλι, νομίζω μπορεί να βρει λύσεις στη σημερινή εποχή.
0: Αν δεν γίνει με τον Ντακ Ντρόκελεν, θα πάει στο plan B. Για πες μου.
1: Όπως εγώ θα παρακολουθούσα, φίλε, την αδυναμία μου, εγώ θεωρώ το καλύτερο παίχτη ξένο του πρωταθλήματος στον Πινέδα της ΑΕΚ, έτσι. Από τη στιγμή που καταλαβαίνω ότι μπαίνει στο τελευταίο χρόνο και ότι υπάρχει κάποιο θέμα εκεί παραμονής ή όχι, ενώ ότι εγώ θα έκανα ευχαρίστως μια πρόταση με τα λεφτά που έχει ο Παναθηναϊκός να δώσει για οχτάρι στον Πινέδα. Το λέω δηλαδή χωρίς να γνωρίζω τίποτα, απλά σου λέω ξέρεις τώρα.
0: Λοιπόν, στο κενό θα πέσει αυτό, γιατί η ΑΕΚ θα του κάνει ανανέωση, να ξέρεις.
1: Εντάξει,
0: από ό,τι φαίνεται. Από ό,τι φαίνεται, έτσι.
1: Ναι, γιατί
0: τον γλυκοκοιτάζω και στο Μεξικό. Εντάξει, πολύ καλό.
1: θέλει σύζυγο. Σύζυγο θέλει να φύγει, θέλει να γυρίσει στην πατρίδα της. Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Να δούμε. Δεν ξέρω τώρα αν θα μείνει ή αν θα φύγει. Πάντως τον πρώτο λόγο τον έχει η ΑΕΚ, η αλήθεια είναι αυτή. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα.
1: Πάντως ο Παναθηναϊκός χρειάζεται το δικό του Πινέδα, Σάκη. Δηλαδή νομίζω ότι με ένα αντίστοιχο ποδοσφαιριστή στην νευραλγική θέση του. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα ανέβει επίπεδο και θα ενώσει όλα τα κομμάτια που φέτος δείχνουν πιο ποιοτικά και θα είναι ανταγωνιστικότατος.
0: Ωραία. Να σου πω για τις, και να κλείσουμε μετά των μεταγραφών να πεις και αυτό που θες για τον μπάσκετ. Για τη θέση 8 δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Μωρίτα και Πελεγκρίνη δύο ονόματα, γιατί ούτως ή άλλως με τον Γένσεν προς το παρόν δεν φαίνεται να γίνεται κάτι.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό θα μετατεθεί και θα τραβήξει, γιατί θα δοθούν πολλά λεφτά και θα πάμε στην καλύτερη δυνατή λύση που μπορεί να βρει ο σύλλογος και μέσα στον Αύγουστο.
0: Ακριβώς. Και εκεί θα δώσει αρκετά λεφτά πάλι ο Παναθηναϊκός. Ένα παίκτη που θα κάνει τη διαφορά. Ο Πελεγκρίνη ανήκε μάλλον στην Ρώμα. Δεν έγινε ανανέωση συμβολέου. Δύσκολη περίπτωση. Αρκετά λεφτά χρειάζεται, όπως και ο Μωρίτα. Yeah. Ελεύθερος είναι από τη Sporting Λισαβόνα εδώ και κάποιες μέρες. Αυτά είναι τα ονόματα που ακούγονται για το 8, ας πούμε. Και να κλείσουμε με τα γραφικά. Να πω μόνο για ένα πιτσιρικά και μετά θα έρθω σε σένα. Έκανε επαγγελματικό συμβόλαιο ο Παναθηναϊκός μάλλον στον Αργυρόπουλο αλλά και στον Χατζάρα. Δύο παιδιά από έτσι, το πρώτο τους επαγγελματικά συμβόλαια. Ο Αργυρόπουλος μέχρι το 2029 από ό,τι βλέπω είναι μέσο επιθετικός και ο Χατζάρας, πέσαμε στην ανανέωση, Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος και Σεραφείμ Χατζάρας, ο Χατζάρας είναι δεξιό μπακ και αυτός μέχρι το 2029. Πάμε να πεις αυτό που ήθελες για τον μπάσκετ.
1: Τώρα πάνω σε αυτό που έλεγες εσύ, να πούμε στη συνέντευξη του Κοτσόλη, του Στέφανου, είπε ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να έχει ένα πιτσερικά σε κάθε γραμμή.
0: Τα είπα χθες όλα αυτά.
1: Τέλεια. Και αυτό που θέλω να πω σήμερα ότι είχαμε μια πολύ σημαντική στον χώρο του μπάσκετ και ότι κάποιοι άνθρωποι που καυτηριάσαν με τα όσα γίνονται τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό μπάσκετ δεν ήμασταν τρελοί, Ισάκη. Ήταν καταπέλτης η απόφαση κατά του Προέδρου του ΕΣΑ και του κ. Λιόλιου.
0: Ναι, ναι.
1: Και δείχνει ότι έτσι. Υπάρχουν περίεργα πράγματα σε εισαγωγικά.
0: Υπάρχει θέμα, θα έλεγα εγώ, φίλε.
1: Υπάρχει θέμα και περίεργο θέμα και σε βαθύτερο επίπεδο και πάμε στις δικαστικές αίθουσες με ό,τι
0: αυτό. Ναι, αυτό θα το βρει η δικαιοσύνη, όλα αυτά. Ό,τι
1: ναι, γιατί δεν είμαστε, επαναλαμβάνω, τρελοί κάποιοι που καθοριζάμε κάποια πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναδεί στο ελληνικό μπάσκετ. Αυτό.
0: Λοιπόν,
1: αυτό.
0: Πριν σε αφήσω να σου πω ότι Μάγνουσον τον γλυκοκοιτάζει ο Άρης.
1: Εξαιρετική λύση ήταν για τον Άρη.
0: Μπράβο.
1: Τον έχουν σε πολύ μεγάλη εκτίμηση, επαγγελματίας. Είχε την ατυχία του τραυματισμού, αλλά πτώρησε με τον Λεβαδιακό, έκανε άψογη χρονιά.
0: Κάκωσε
1: και ο Παπαδημητρίου δεν τον είχε κρατήσει, το είχαμε καυτεριάσει εμείς
0: από την εκπομπή. Και επίσης και ο Παλάσιος φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον Άρη αλλά και από την Κύπρο. Δύο πρώην παίκτες του Παναθηναϊκού, γι' αυτό το αναφέρω.
1: Εγώ θα πρότεινα και στον Παλάσιος, αν μπορεί να πάει στην Κύπρο, να πάει στην Κύπρο πάντως. Γιατί θα βρει την ησυχία του, την υγεία του και θα αποδώσει καλύτερα εκεί.
0: Μήνυμα μόλις από τον Παλάσιος. Γιώργος, ευχαριστώ πολύ, λέει ο Παλάσιος.
1: Έγινε.
0: Ο Παλάσιος το παιδί, δεν το παγώ, έτσι.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Λοιπόν, Γιώργο, και εγώ σε ευχαριστώ γιατί πρέπει να κλείσουμε.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ, Σάκη, και τα λέμε.
0: Θα είμαστε πάλι. Σε επικοινωνία, να τα πούμε αύριο. Έτσι.
1: Ναι,
0: καλό βράδυ, φίλε, σε ευχαριστώ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια χαρά. Γιώργος Τσαμπάς, λοιπόν, έστω και με δυσκολία, τα είπαμε σήμερα. Μιλήσαμε για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος, φίλες και φίλοι, και για την σημερινή μας εκπομπή. Ο Σάκης Μπουσδούνης ήταν στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Έρχεται ο ένας και μοναδικός. Μη μου λέτε ποιος είναι αυτός. Ο Δημήτρης Στρατάκης. Αυτό το παιδί παίζει πάντα φουλ επίθεση. Έχει ετοιμάσει εκπομπάρα και σήμερα. Να μείνετε εδώ συντονισμένοι. Θα σας πάει μέχρι και τις 10. Και μετά βέβαια. Ο άνθρωπος του Πρόεδρου, ο Βασίλης Γερασίμου. Εμείς θα τα πούμε αύριο στην τελευταία εκπομπή για την εβδομάδα. Θα σας περιμένω λίγο μετά τις 6. Να είστε όλοι καλά από όλους εμάς εδώ. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Καλό βράδυ σε όλους.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία,

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Τι μου κάνετε? Ξεκινάει η εκπομπή Ολική Ανατροπή, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης. Θα είμαστε παραίτησα για τις επόμενες δύο ώρες με την θεματολογία, τη γνωστή, της εκπομπής. Τα πάντα όλα. Επίθεση που λέει και ο αγαπητός Μωσάκης ο Μπουζούνης. Επίθεση. Το θέμα είναι να περάσουμε καλά τις επόμενες δύο ώρες, να ενημερωθούμε έγκυρα. Αυτό είναι το βασικότερο, και έγκαιρα φυσικά. Αυτός είναι ο σκοπός του ραδιοφώνου. Λοιπόν, σήμερα έχω και παρέτσα. Είναι απέναντί μου ένα νέο παιδί. Ένα παιδί που ασχολείται με το χώρο... πώς να το πούμε, Γιώργο, τον μάνατζερ.
1: Το μάνατζερικό. Εκπροσώπηση παιχτών.
0: Εκπροσώπηση παιχτών, επίσημα. Είναι ο Γιώργος ο Καλύβας, ένας καλός φίλος, ο οποίος το τελευταίο χρόνο ασχολείται με το δικό του γραφείο, έχει το δικό του γραφείο μάνατζερ, παλαιότερα βεβαίως έχει ασχοληθεί και σαν υπάλληλος, το λέμε καλά,
1: υπάλληλος
0: συνεργάτης σε άλλα γραφεία, με αρκετά μεγάλη εμπειρία παρά το νεαρό της ηλικίας. Το έχει το πολύ νεαρό, αλλά εν πάση περιπτώσει νεαρό, μπροστά σε μένα σίγουρα νεαρό. Θα πούμε πολλά λοιπόν με τον Γιώργη εδώ στην παρέα μας, και για τον χώρο των managers και για τον χώρο του ποδοσφαίρου εν γέννη, για τις εμπειρίες του από την διαδρομή του στα γήπεδα. Ενδιαφέροντα πράγματα, νομίζω ότι ενδιαφέρουν όλο τον φιλάθλο κόσμο, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Καλησπέρα Γιώργο, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα και από μένα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Δημήτρη, ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι γιατί, καλά, φίλε Γιώργο.
1: Είμαι και φανατικός ακροατής σταθμού.
0: Το γνωρίζω.
1: Κατευθείαν. Απλά ανοίγει στο σπίτι και παίζει.
0: Θα πρέπει να σας πω ότι ο Γιώργος ήρθε μια ώρα πριν από τη χαρά του να δει, και πολύ καλά έκανες, Γιώργη μου. Να ετοιμαστείς, να μπεις στο κλίμα, έτσι. Πώς τα βλέπεις, θα πούμε ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Εννοείται, εννοείται. Και δηλαδή αυτό, να μάθει και ο κόσμος πράγματα που.
0: Που ενδεχομένως δεν ξέρει.
1: Ενδεχομένως δεν ξέρει, και να προστατεύσουμε και ορισμένους γονείς, ας πούμε, από κακό το πιέζει.
0: Σωστά, σωστά. Να ξέρεις ότι η αφορμή του καλέσματος είναι, πρώτον, ότι σε είδα στο Facebook και ήσουν πάρα πολύ. Μου φάνηκες πάρα πολύ έτσι αληθινός απέναντι στους γονείς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό.
0: Ούτε τους καλοπιάνεις εντός εισαγωγικών, που έτσι πρέπει, διότι οι γονείς είναι μεγάλη γκαγκρένα.
1: Δυστυχώς.
0: Οι περισσότεροι. Αλλά είσαι εκεί που πρέπει να είσαι. On time. Έτσι, on time που λέμε. Ωραία, θα πούμε πολλά πράγματα. Εγώ είμαι πολύ έτσι περίεργος για την κουβέντα που θα κάνουμε. Θα σε ρωτήσω δύσκολα πράγματα, να ξέρεις. Διότι να γνωρίζεις το εξής. Ότι πολλοί ακροατές, μπορείτε να στέλνετε και μηνύματα να ρωτάμε τον Γιώργο ό,τι θέλετε, θεωρούν τον χώρο των managers και τα γραφεία των managers ότι είναι, δεν θα το έλεγα η καταστροφή του ποδοσφαίρου, είναι πώς να το πω, ένα σκαλοπάτι το οποίο δύσκολο το ανεβαίνεις, και δεύτερον κρατάει πίσω κάποιους παίχτες.
1: Εντάξει, εξαρτάται την οπτική που το βλέπει ο καθένας.
0: Ναι, δηλαδή, έχεις δίκιο.
1: Άμα μπεις καλοπροαίρετα και πας με ανθρώπους σωστούς δίπλα σου, πιστεύω θα βγει κάτι καλό. Το να μπλέξεις τώρα.
0: Το θέμα
1: ανθρώπους...
0: είναι πώς τους επιλέγεις αυτούς. Από τώρα... το μάτι, λέει, από τη ματιά. Εγώ εντάξει, μαζί σου έχω κάνει Διάννα. Εντάξει, το γνωρίζω. Αλλά δεν είναι όλα έτσι.
1: Εντάξει, δεν είναι όλα έτσι. Και εγώ δηλαδή έχω κάνει συνεργασίες με ανθρώπους όπου ντρέπομαι να πω ότι έχω συνεργαστεί μαζί τους.
0: Και το ανάποδο στον χώρο.
1: Ναι, και το ανάποδο βέβαια. Ναι. Έχω και ανθρώπους οι οποίοι χαίρομαι πάρα πολύ που τους θεωρώ πλέον φίλους μου παρά συνεργάτες.
0: Σωστά, σωστά. Διαμάντια που λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Διαμάντια, έχεις δίκιο.
1: Μπορούμε, ας πούμε, να πάρουμε ένα παιδί από το Α, να το πάμε στο Β και Γ και να προχωρήσει την πορεία του.
0: Ωραία, ωραία, θα τα πούμε. Θα πούμε ωραία πράγματα, για να μπούμε λίγο στη θεματολογία της εκπομπής και θα πούμε ωραία πράγματα. Λοιπόν, πάμε να πούμε καταρχάς το δώρο ταξίδι στην Αμοργό. Να ξέρετε ότι ό,τι γράψετε σήμερα, άντε και αύριο το πρωί μέχρι τις 9, διότι αύριο 9 με 11 θα γίνει κλήρωση. Λοιπόν, δώρο ταξίδι στην Αμοργό. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλή Hotel και Spa. Αιγιαλής. Το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού με πολλές υπηρεσίες ευεξίας. Πισίνα, σάουνα, χαμά, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα. Αιγιαλής Hotel και Spa για απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Λοιπόν, πώς θα πάρετε μέρος στον διαγωνισμό τώρα? Στο Viber του σταθμού 6939-943-943, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη αμοργός. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου 9 με 11 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Αύριο λοιπόν θα γίνει η κλήρωση, 10 του Ιουλίου. Δεύτερο δώρο τώρα. Για όσους δεν κερδίσουν την αμοργό, γιατί δεν μπορούν να το κερδίσουν και όλοι, την ίδια μέρα 4 άτομα θα κερδίσουν ένα τραπέζι στο Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Συμμετοχή με τον ίδιο τρόπο και τη λέξη Ψαρονέφρι. Αυτό το εξαιρετικό εστιατόριο εκεί κοντά στο ΟΑΚΑ. Έχεις πάει Ψαρονέφρι, Γιώργο?
1: Έχω πάει, το έχω επισκεφθεί και ένα.
0: Εξαιρετικό πραγματικά.
1: Να πω κιόλας ότι έχω κερδίσει σε διαγωνισμό του σταθμού στα τερτύπια, έτσι.
0: Oh!
1: Δηλαδή με έχει στείλει και ο σταθμός για φαγάκι.
0: Τα τερτύπια επίσης πολύ καλό, έτσι. Πολύ καλό. Πήγες περάσει καλά.
1: Φανταστικά. Με τη μουσική ήταν ωραία.
0: Έτσι, εδώ έχει τρελαθεί το αφεντικό. Δίνουμε συνέχεια δώρα να ξέρεις.
1: Και στο Ψαρονέφρι τώρα έχω στείλει κι εγώ μήνυμα, εννοείται, και περιμένω κι εγώ τη σειρά μου.
0: Αύριο τα πάντα. Θα συντονιστείς με την εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά 9 με 11 το πρωί είναι πλέον, και θα μάθεις αν κληρώθηκες ή όχι. Τώρα ας πάει και κανένας άλλο.
1: Καλά, εντάξει, σίγουρα. Ναι, ναι, ναι.

0: Λοιπόν, για να θυμηθούμε από πού μας ακούτε, 94,3 βεβαίως στην Αττική, στον Άργο Σαρονικό, στην Εύβοια, στα νότια προάστια της Αττικής, στο όλο το Λεκανοπέδιο. Λοιπόν, από 94,3 στην Βιωτία και Φωκίδα, από το Ράδιο Ένωση 97,3. Είναι χρηστικά αυτή την περίοδο αυτά και καλό είναι να τα σημειώνετε σε όσους τέλος πάντων δεν τα συγκρατείτε εύκολα, διότι κάποιοι είναι διακοπές, κάποιοι ξεκινάνε να πάνε διακοπές. Λοιπόν, στην Αρκαδία, στον νομό Αρκαδίας, Τρίπολη, Μεγαλόπολη, από τους 104,6 μας ακούτε. Στον νομό Ηλίας, Πύργο, Αμαλιάδα και Ζαχάρο, από 98,6 και στη Ζάκυνθο, εκεί το επισημαίνω. Στον νομό Λακωνίας, Σπάρτη, Μονεμβασιά, Ελαφώνησος, από 104,6. Στον νομό Έτωλο, Ακαρνανίας, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και ένα κομμάτι του Ιωνίου στους 100,9. Στο νομό Θεσπρωτείας, Ιγουμενίτσα, αλλά και Κέρκυρα, Κεφαλονιά, όπως και τη Ζάκυνθο, στους 98,6, όπως είπα πριν, όπως και στο νομό Ηλίας είναι αυτή η συχνότητα, στον Πύργο και στην Αμαλιάδα, στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο, από Prime 103,7. Εκεί κάνει αναμετάδοση ο τοπικός σταθμός. Στην Κύπρο από Super Sport 104, στις Βρυξέλλες από Ραδιο Άλμα, στην Αυστραλία από το Ραδιο Σπάρτη, στην Ευρώπη μέσω του δορυφόρου της Ελασάτ, στο Viber 6939-943-943, επαναλαμβάνω, 6939-943-943 και βεβαίως μέσω ίντερνετ, έτσι. Ξέρετε τους τρόπους που μπορείτε να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο μέσω διαδικτύου. Λοιπόν, ο φίλος ο Διαμαντής μας έχει στείλει ήδη μήνυμα. Καλησπέρα, γεια σου Διαμαντή μου. Καλησπέρα και στην παρέα σου. Καλησπέρα και σε ένα Γιώργο, λέει ο φίλος Διαμαντής. Έχει στείλει και ένα παρολί. Δεν ξέρω αν το βλέπεις από εκεί, Viber.
1: Δεν βλέπω να πατήσω.
0: Να πατήσεις πάνω στο. Okay. Να κλικάρεις το Viber, να βλέπεις και εσύ τα μηνυματάκια. Μας έχει στείλει και ένα. Είναι πολύ καλός ο Διαμαντής. Ένα παρολάκι. Ένα bed builder. Φαντάζομαι ότι είναι για τον αποψινό αγώνα. Για να δω. Τι είναι αυτό. Φαντάζομαι Διαμαντή είναι για τον επόψινο αγώνα. Over 1,5, over 7,5 corner και over 2,5 κάρτες. Αυτό βγάζει μια απόδοση 2,30. Over 1,5 goal, over 7,5 corner και over 2,5 κάρτες για τον επόψινο αγώνα Γαλλία-Μαρόκο. Αν δεν είναι. Ναι, το σημερινό είναι, μας το επιβεβαιώνει ο Διαμαντής. Ωραίο, μου φαίνεται καλό. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Θοδωρή. Τη βρήκε στην άκρη με το Viber.
1: Λίγο δυσκολεύομαι, θα τα βρούμε.
0: Θα τα βρούμε όλα, μην ανησυχείς. Πάμε να δούμε, έτσι όπως εγώ να ξέρεις, ξεκινάω την εκπομπή, Γιώργη, με το Σαν Σήμερα. Ναι. Ένα site το οποίο με έχει βοηθήσει πάρα πολύ με πολλά γεγονότα. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, τι επαιτίους έχουμε. Γιατί δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο η ζωή μας, ή αθλητισμός. Υπάρχουν και άλλα πράγματα και καλό είναι να μαθαίνουμε σφαιρικά. Και να μην μαθαίνουμε, να μαθαίνουμε λίγο αλλά να το μαθαίνουμε σωστά. Έτσι. Λοιπόν, σαν σήμερα λοιπόν, 9 Ιουλίου, έτσι, μάλλον γιορτάζει ο Παγκράτιος και η Παγκρατία. Ξέρεις κανένα Παγκράτιο και η Παγκρατία? Δεν σου έρχεται τώρα και εγώ δεν ξέρω. Σίγουρα εκεί στο Παγκράτη κάποιος θα υπάρχει.
1: Κάτι, υπάρχει.
0: Λοιπόν, το 1816 η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Απελευθερώνεται από την Ισπανία το 1816, σαν σήμερα. Λες αυτό να σημαίνει τώρα αυτές τις ημέρες κάτι για το Μουντιάλ?
1: Κάτι φορά το γήπεδο αύριο.
0: Λοιπόν, θα συζητήσουμε για Μουντιάλ, έτσι. Ωραία.
1: Περιμένω πως και πως.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1955, 9 επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Μπέρναντ Ράσελ και ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, που πέθανε τον Απρίλιο τον περασμένο του 1955. Λοιπόν, τρεις ημέρες αργότερα θα υπογραφεί παρόμοια έκκληση από μια σύνοδο προσωπικότητων που έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ, Μανιφέστο Ράσελ και Αϊνστάιν. Μάλιστα. Σαν σήμερα το 1956, ισχυρός σεισμός το 56, επαναλαμβάνω, ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Από το σεισμό προκαλείται τεράστιο παλιρροϊκό κύμα, το καταλαβαίνετε βεβαίως, που απλώνεται στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο, την Κρήτη και τις ακτές της νότιας Πελοποννήσου. 7,3 λοιπόν το 56 στην Σαντορίνη σαν σήμερα. Και σαν σήμερα το 1959 αρχίζει στο Διαρκές Στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Μανώλη Γλέζου για αδικήματα στρεφόμενα κατά της ασφαλείας του κράτους. Στις 22 του Ιούλη θα καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 ετών.

0: Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιώργος βλέπει πλέον και τα μηνύματα στο Viber. Έτσι, για να έχουμε μια επικοινωνία άμεση, έτσι, με τον κόσμο. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1956 ο Tom Hanks, Αμερικάνος ηθοποιός, τρομερός ηθοποιός, εσύ αρέσει ρούχος. Και αυτό και το άλλο που ήταν στο αεροδρόμιο, πώς λέγονταν αυτό το που έμενε εκεί, άλλη. Ναι, ναι, τρομερές ταινίες, Tom Hanks, τρομερός ηθοποιός και φιλέλληνας, έτσι.
1: Ναι, ναι, έχει σπίτι, έχει αγοράσει.
0: Στην Κεφαλονιά, κάπου, ναι, κάπου κάτι κάπου από εκεί νομίζω είναι. Είναι, κάπου από εκεί έχει αγοράσει. Είναι πλέον.
1: Και διαβατήριο ελληνικό νομίζω έχει.
0: Και νομίζω και ελληνικό διαβατήριο, η γυναίκα του είναι πολύ φαν της ελληνικής κουζίνας και του ελληνικού τρόπου ζωής γενικότερα. Χρόνια του πολλά λοιπόν. Χρόνια πολλά στον Tom Hanks, την ηθοποιάρα αυτή. Για να δούμε και τα δυσάρεστα. Σαν σήμερα, λέει, το 1771 έφυγε από τη ζωή ο Μιχαήλ Μπακνανάς, κυπουρός από την Αθήνα, που θανατώθηκε από τους Τούρκους και έγινε νεομάρτυρας από την Εκκλησία. Δρόμος στο Νέο Κόσμο, πολύ γνωστός δρόμος, η οδός Μπακνανάς στο Νέο Κόσμο και στάση του τραμ στην ίδια περιοχή φέρουν το όνομά του. Να δεις δηλαδή τι μαθαίνεις, έτσι.
1: Δεν το γνώριζα καθόλου.
0: Πήγαινε το μυαλό σου ότι ήταν κυπουρός. Είχε θανατωθεί από τους Τούρκους και έγινε νεομάρτυρας από την Εκκλησία. Και από εκεί έχει βγει το όνομα, το πολύ γνωστό δρόμος αυτός στην Μπακνανά, εκεί που.
1: Και σταθμό κιόλας του
0: τραμ. Και εν πάση περιπτώσει είναι σε μια πολύ γνωστή γειτονιά του Δήμου Αθηναίων, στο Νέο Κόσμο.

0: Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, Γιώργο, εδώ θα μάθεις πάρα πολλά πράγματα. Να άρχισε συχνότερα. Αυτό με τον Μπακνανά τώρα θα το λες και θα μένουν όλοι άφωνοι. Τι είπε ο άνθρωπος.
1: Και το μάθα σε σταθμό τώρα.
0: Ναι, ναι, γιατί θα σου λέει τι είπε ο άνθρωπος, πόσα ξέρει, έτσι. Αυτά είναι. Λοιπόν, γεια σου φίλε Δημήτρη, από τον ορεινό έμπονα της Ρόδου, λέει ο φίλος ο Γιάννης Παναγιώτης. Μην ξεχνάτε και τη δεύτερη συχνότητα, ορεινά που σας ακούμε μέσω Prime 103,7. Είναι για Ρόδο αυτή η συχνότητα στην πόλη ορεινά έμπονα και στα άλλα χωριά της Ρόδου 96,8. Σας ακούμε μέσω Prime. Μάλιστα, ωραία. Ναι, το είπα ότι μέσω Prime 103,7 στα Δωδεκάνησα γενικότερα. Φίλε, καλά κάνεις και τα στέλνεις και πολλοί φίλοι να στέλνετε τα μηνύματά σας από που μας ακούτε ενδεχομένως τώρα, ούτως ώστε να συντονιζόμαστε, διότι είναι μια εποχή που πολλοίς κόσμος απουσιάζει από την Αθήνα και τις επόμενες μέρες θα φύγουν ακόμα περισσότεροι και καλά θα κάνετε. Και για εμάς που είμαστε στην Αθήνα να κόψει λίγο η κίνηση, γιατί έχουμε τρελαθεί, αλλά και για εσάς να πάτε να ξεκουραστείτε. Κίνηση, Γιώργο. Εσύ βέβαια κινείσαι με μηχανή και είναι διαφορετικά.
1: Με δίκυκλο, ναι, με αυτοκίνητο δεν το έχω
0: με τίποτα. Με τίποτα. Δεν έχει άδικο.
1: Υπομονή δεν υπάρχει, ναι.
0: Ναι, υπομονή δεν υπάρχει. Ναι. Αλλά πρέπει να υπάρξει γιατί.
1: Δυστυχώς, ναι, μετά και τα τελευταία μου, ναι, πρέπει λιγάκι γιατί.
0: Ναι, έχει ένα ατυχηματάκι, ναι. Ευτυχώς όχι σοβαρό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Καλά, θεωρώ ότι όποιο και να ρωτήσει, ο οποίος έτσι έχει οδηγεί ή οδηγούσε δίκυκλο, ένα ατύχημα θα το είχε.
1: Καλά, σίγουρα. Άμα δεν πέφτει.
0: Εγώ θα λέω κράνος οπωσδήποτε. Αν μπορούμε να φοράμε και κάτι τέλος πάντων επιγονατιδικό ή ξέρω εγώ κάτι.
1: Είναι οπωσδήποτε, είναι χρήσιμο.
0: Αυτά ναι, είναι απαραίτητο για την ίδια μας ζωή, έτσι.
1: Πρώτα απ' όλα.
0: Και προσοχή. Προσοχή πιο πολύ ακόμα, διότι. Άντε να πιάσουμε τώρα για αυτό το θέμα. Θεωρώ ότι οι δικυκλιστές δεν ξέρουν να οδηγούν καθόλου, έτσι.
1: 9 στα 10 αυτή είναι αυτή η μηχανή.
0: Τι η μηχανή.
1: 9 στα 10 αυτή η μηχανή.
0: Δηλαδή και το γεγονός ότι.
1: Μηχανή, έτσι.
0: Ναι, ναι, το ξέρω. Και εγώ τα ίδια έκανα, μην νομίζεις ότι. Το γεγονός ότι είμαι ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα, είμαι στη διαχωριστική.
1: Που απαγορεύεται.
0: Και, ναι. Που απαγορεύεται. Όχι, ναι. Δεν το ξέρουμε αυτό, δεν απαγορεύεται. Και κορνάρουμε. Και άμα κάνει κάποιο. Που δεν μπορεί να μην σε έχει δει, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα μην τρέχει, το σώστε ακόμα και αυτό. Ακριβώς. Να προλάβεις να το χειριστείς τέλος πάντων.
1: Ακριβώς
0: και αν γίνει καμιά τέτοια αυτή, ακούς και τα εξαμάξεις. Ρε φίλε, είσαι offside και είσαι λάθος.
1: Τελείως λάθος.
0: Ξέρεις τι έχω δει και μου κάνει εντύπωση πάρα πολύ. Βλέπω νέες κοπέλες που οδηγούν δίκυκλα και είναι πραγματικά όσο πρέπει να είναι. Ναι. Βέβαια, ίσως να είναι καινούργιες ακόμα στο τιμόνι.
1: Εντάξει, ναι, μέχρι να μάθουν από μέχρι τον αέρα.
0: Και μετά κάνουν αυτά που κάνουν
1: για
0: και εμείς.
1: Δεν σκέφτομαι, έτσι είναι προσέγγιση.
0: Ναι.
1: Πόσο μάλλον, άμα ακόμα είσαι λίγο ψαρωμένος, μόλις ξεφλαρώσει, μετά είναι πιο επικίνδυνο. Ναι.
0: Αλλά πάντως θέλει προσοχή, διότι 9 στις 10 αυτά είναι τα μηχανάκια.
1: Το λέω, ναι.
0: Κανονικά τα μηχανάκια πρέπει να είναι από πίσω από το αυτοκίνητο, να λειτουργεί σαν ένα τετράτροχο.
1: Μπράβο.
0: Τώρα είναι ευκολία βέβαια το να κάνεις μια έτσι και να φύγεις.
1: Το λόγος που το πήραμε τώρα.
0: Αλλά τουλάχιστον σεβάσου τον κοκ. Μην τρέχεις ανάμεσα στα αυτοκίνητα στη διαχωριστική.
1: Και στην εθνική οδό.
0: Στην εθνική οδό. Καλά. Έχω δει και αν έχω δει. Και χωρίς κράνος. Τώρα άστο.
1: Άστο, Δημήτρη, τώρα είναι λέξιμο.
0: Και βέβαια άλλη γάγκρανα με τα ηλεκτρικά πατίνια τώρα στο τελευταίο.
1: Τώρα αυτό, επειδή άκουγα και στο σταθμό που το λέγανε το θέμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, για μένα καλώς ότι πρέπει τα πιτσιρίκια τουλάχιστον να σταματήσουν να κυκλοφορούν σε δρόμους μεγάλους και χωρίς κράνος. Και...
0: Ναι, ευρεία κυκλοφορία σε δρόμους. Ναι.
1: Δηλαδή,
0: πάλι νομίζω ένα τέτοιο.
1: Και για τα ίδια τα παιδιά, ναι.
0: Τίποτα, πρέπει να λάβουν. Να λάβουν μέρημνα οι γονείς. Βλέπω και ανήλικα στα πατίνια. Άρα, και αυτό είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Τέλος πάντων.

0: Λοιπόν, ειδησούλες, να δούμε κανένα δύο ειδησούλες έτσι που έχουν βγει τις τελευταίες ώρες. Καταρχάς να θυμίσουμε ότι απόψε 11 η ώρα ο πρώτος προημιτελικός στο Μουντιάλ Γαλλία-Μαρόκο. Μου λέγει εδώ ο Γιώργος ότι έχει δει βιντεάκια, είναι όλα έτοιμα στους δρόμους της Γαλλίας, στους δρόμους του Παρισιού, στους δρόμους του Μαρόκου. Εκεί να ξέρετε στη Γαλλία, Γιώργο, φοβούνται επεισόδια απίστευτα, έτσι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Διότι όποιος και να κερδίσει, όποιος και να χάσει. Γιατί εκεί είναι και Μαροκινή παραβολή, ναι, και Γάλλιο. Μιλάμε τώρα και την άλλη φορά είχε νεκρούς, είχε και πολλά και διάφορα.
1: Νεκρούς και τραυματίες και μαγαζιά κατεστραμμένα. Εντάξει,
0: ναι, δηλαδή κάπου το έχουμε χάσει λίγο το μέτρο, ναι, εκεί στο Παρίσι. Πώς το βλέπεις το ματσάκι σήμερα, για πες.
1: Εντάξει, τη Γαλλία τη θεωρώ το μεγαλύτερο φαβορί αυτή τη στιγμή, όσο και αν είμαι μέση φαν, αργεντινή φαν. Εντάξει, η Γαλλία είναι.
0: Ναι, παίζει μπαλάρα. Ναι.
1: Έχει αρχή, μέση και τέλος. Έχει τώρα.
0: Ναι.
1: Σε όλες τις θέσεις είναι πάρα πολύ καλή.
0: Σε όλες τις θέσεις. Άρα, βλέπεις τη Γαλλία Γκαραντίνα περνάει σήμερα.
1: Ναι, αέρα.
0: Και εμένα, ρε φίλε, θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αν το Μαρόκο καταφέρει.
1: Μακάρι να έχει θέμα να δούμε ποδόσφαιρο. Δείτε, σαν ουδέτερος, εγώ θέλω να δω ποδόσφαιρο, ωραίο θέμα.
0: Ωραίο ποδόσφαιρο, ωραίο θέμα. Goal, ναι. Ωραίο θέμα νομίζω θα έχει.
1: Αυτό να έχει.
0: Είναι, έχει τεχνίτες παίχτες και από τις δύο πλευρές. Ναι. Αλλά νομίζω ότι εντάξει, δεν είναι στο επίπεδο τώρα της Γαλλίας του Μαρόκου. Ακόμα.
1: Η Γαλλία πιστεύω ότι θα κάνει μια αλλαγή ενός παίχτη, θα βγει καλός, θα μπει καλός. Ενώ το Μαρόκο θα βγάλει μια αλλαγή να παίχτη, θα μπει τώρα λίγο αμφιβόλου ποιότητος ποδοσφαιριστής.
0: Ναι.
1: Λίγο...
0: Και νομίζω δεν παίζει σήμερα το Φόρτιος.
1: Δεν το έχω παρακολουθήσει αυτή τη λεπτομέρεια που λες.
0: Ναι, νομίζω δεν παίζει. Ναι, νομίζω, ναι, ναι. Κάτι άκουγα το Θέμη το λέγε, τον Παλιούρα.
1: Ευκαιρία να παίξει κάποιος άλλος.
0: Ναι, να παίξει ο Ελκαμπί, λες. Να κάνει κανένα παιχνιδάρο ο Ελκαμπί, και να οδηγήσει το Μαρόκο στους 4.
1: Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Κακό για τους φίλους του Ολυμπιακού. Γιατί θα έρθει ο Ελκαμπί του χρόνου το Σεπτέμβρη. Όχι του χρόνου, το Σεπτέμβρη θα έρθει. Καλό Σεπτέμβρη. Τέλος πάντων, θα δούμε. Λοιπόν, το φίλο μας τον Γερασίμου τον ακούς, μου λέγεις ότι είσαι φανατικός, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει αρχίσει και μας γλεντάει τώρα, το βλέπεις το μήνυμα του, τον
1: είδες.
0: Ναι, κάτι έστειλε. Λέει, Στρατάκης, λέω, η Αβέρης του Ελλάδα Σπόργαλης. Αν τον περιμένεις μετά να έρθει, θα σου έρθει μετά, 10 η ώρα θα είναι εδώ. 10 με 3, του έχω τάξει ότι θα κάτσω κι εγώ σήμερα μέχρι το τέλος του παιχνιδιού τουλάχιστον. Μέχρι τις 1.
1: Ναι, γιατί κάθε φορά σου λέει κάτσε λίγο ακόμα, κάτσε,
0: ναι, κάτσε λίγο ακόμα. Κάτσε και λίγο ακόμα. Ναι, ναι, ναι, τα γνωστά. Ναι. Τώρα γι' αυτό έχει αρχίσει το μπιρι-μπιρι, ξέρεις. Κάνει μασάζ τώρα.
1: Εννοείται.
0: Να ξέρεις ότι ο Βασίλης ο Γερασίμου είναι 30 χρόνια στον χώρο.
1: Εντάξει, ναι, είναι μορφή.
0: Μιλάμε ότι είναι μορφή και για μένα από τις εκπομπές που πραγματικά κρατάνε συντροφιά. Τα βράδια. Από τις λίγες, έτσι. Ελάχιστες.
1: Ναι.
0: Και καλή παρέα. Όχι δηλαδή ό,τι να είναι. Ούτε να παίξουμε στο κλίμα το τοξικό.
1: Καμία σχέση. Και είναι και ο λόγος που τον ακούω φανατικά, έτσι.
0: Ναι, δηλαδή, και εσύ και πολλοί άλλοι, τέλος πάντων. Πολλά χρόνια τακτική ακροατές. Παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ δεν το κρύβει,
1: εντάξει,
0: όταν
1: κακό,
0: ανεβαίνει εδώ και έτσι πρέπει στο μικρόφωνο, πρέπει να είμαστε σωστοί. Δεν είμαστε στο καφενείο. Θα πει πέντε πράγματα, εντάξει, θα υποστηρίξει την ομάδα του, έτσι. Μη σε τσακωνόμαστε παρασκηνιακά. Πολλές. Αλλά εδώ στο μικρόφωνο πρέπει να είσαι κύριος.
1: Αυτό πιστεύω.
0: Όσο μπορείς πιο αντικειμενικά, γιατί η αντικειμενικότητα 100% δεν υπάρχει, έτσι.
1: Δεν υπάρχει, αλλά τουλάχιστον να δείτε προς τα εκεί και το αξιοσέβαστο
0: του Βασίλη. Ναι, δεν μπορεί να βλέπουν 99 κάτι και εσύ να είσαι ο ένα, κάτι είσαι λάθος.
1: Ναι, και το αξιοσέβαστο και το Βασίλη είναι ότι έχει δηλώσει την ομάδα, το ξέρει όλος ο κόσμος την ομάδα. Και παρόλα αυτά, όταν δει κάτι
0: με θα το πει. Θα το πει στον αέρα. Σε μένα θα πει άλλα μετά. Αλλά
1: καλά.
0: Τέλος, ο Κίνα ανέβασα από τον Ολυμπιακό. Βλέπω έτσι το άτυχο αυτό παλικαράκι. Δεν κατάφερε να παίξει τον Ολυμπιακό. Θυμάμαι μετά τον τραυματισμό μου και με τη Ζαλγκύρης Κάουνας που επανήλθε, είχε παγώσει όλο το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τέλος πάντων, το παλικάρι δεν κατάφερε να παίξει τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός αποδέσμευσε, του ευχήθηκε τα καλύτερα στο υπόλοιπο της καριέρας του. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός θέλει να κρατήσει τον Κόρι Τζόζεφ. Ο Καναδός Γκάρτ ζήτησε 5 μέρες διορία από τον Ολυμπιακό για να απαντήσει. Για να δούμε. Ο Ορίστηκε και ο πρώτος αγώνας που θα κρίνει τον πρώτο τίτλο της σεζόν ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφι.
1: Πρώτο,
0: μάτς, ναι, πρώτο 12, νομίζω 12 Αυγούστου, θα σου πω αμέσως, ναι. Στις 8, ναι, Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
1: Κόσμο θα έχει.
0: Γιατί να μην έχει.
1: Ξέρω,
0: α, λες να μην. Όχι, όχι, θα έχει μόνο.
1: Μακάρι. Μακάρι.
0: Ναι, ναι. Είναι ο τελικός του Super Cup, Super Bet Super Cup, ναι, όπως πλέον θα ονομάζεται. Ωραία που επανήλθε, ναι, αυτό, ναι, το κομμάτι.
1: Είναι ευχάριστα πράγματα και.
0: Ναι, να και. Ναι, έπρεπε να γίνεται. Θυμάσαι πόσα χρόνια είχαμε να κάνουμε Super Cup, έτσι.
1: Όταν πήγαινα σχολείο, πες να.
0: Όταν πήγαινε σε σχολείο. Και καθώς ήμουν στο διπλανό δρανείο, μου λένε. Άστι. Ναι, το διαβάζω εδώ. 18 χρόνια. Έγινε μετά από 18 χρόνια φέτος, στις 3 Ιανουαρίου του 2026, με νικητή τον Ολυμπιακό. Απέναντι στον Όφη, τώρα είναι το δεύτερο μετά από 18 ολόκληρα χρόνια μεταξύ ΑΕΚ και Όφη, μεταξύ της πρωταθλήτριας ΑΕΚ και του κυπελούχου Όφη. Όφη, ο οποίος και μετά από πολλά χρόνια θα παίξει Ευρώπη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ καλή ομάδα έχουν φτιάξει κάτω. Υγιής,
1: αυτό
0: είναι υγεία.
1: Και υγεία νομίζω σωματείο.
0: Ότι υγεία σωματείο, αυτό είναι το Α και το Ω. Και βεβαίως να υπάρχει και μια οικονομική επιφάνεια. Έτσι.
1: Καλά, σίγουρα βοηθάει και αυτό, αλλά όταν έχεις σωστούς ανθρώπους σε κατάλληλες θέσεις, αυτό εκτοξεύει τα πράγματα.
0: Εκεί τα παντού. Παιδιά είναι Πουρσανίδης, είναι δύναμη.

0: Να πούμε και πριν να πάμε σε ένα σύντομο break, ένα σύντομο διαφημιστικό. Τι έγινε ρε φίλε σήμερα, άνοιξαν οι ουρανοί στην Αθήνα, έτσι.
1: Φάγαμε βροχούλα σήμερα. Φάγαμε βροχούλα.
0: Εδώ διαβάζω ότι θα υποχωρήσουν λέει τα φαινόμενα. Κάτσε εδώ να μας βοηθήσει λίγο το εργαλείο. Μέχρι το βράδυ λέει θα υποχωρήσουν σταδιακά τα φαινόμενα, αλλά μέχρι να υποχωρήσουν πολύ προσοχή στους δρόμους, έτσι. Τι καταλαβαίνεις τώρα, τι κίνηση θα έχει όπου βρέχει, υπάρχει έτσι.
1: Έβλεπα τώρα πριν έρθω και ένα ατύχημα που έγινε στο Κηφισό για ακόμα μια φορά.
0: Καλά, λέτε, αυτός ναι, ο Κηφισός ναι, τώρα.
1: Γλίθησε ένα μάξι, λέει και κάτι έκανε.
0: Γλίθησε ένα, ναι, εντάξει, λογικό είναι. Μάλιστα, τουλάχιστον να μην, είναι, να μην έχουμε τραυματισμούς ή να είναι χτύπα ξύλο θανατηφόρο. Αυτό είναι τώρα ατυχηματάκια. Βέβαια, όταν γίνεται ατύχημα στον Κηφισό.
1: Μπλοκάρτα πάντα.
0: Ουέ και αλίμονο να βρεθεί από το ύψο του Καραϊσκάκη μέχρι το Κρυονέρι απάνω. Ουέ και αλίμονο. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά, εδώ με το φίλο μου τον Γιώργο τον Καλύβα, θα μιλήσουμε για τα μανατζερικά αλλά και γενικότερα. Πολλά θεματάκια, μείνετε συντονισμένοι.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. 8 και 31 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Να πούμε ότι υπάρχουν αυτή την ώρα προκριματικά στο Europa League. Για να δούμε τι γίνεται. Καραμπάκ από το Αζερμπαϊτζάν, Βέστρη από την Ισλανδία, στο 73ο λεπτό, 2-0. Σας λέω και τις χώρες προέλευσης των ομάδων, διότι είναι ακόμα πρώτος γύρος. Πολλοί μπορεί να ακούσετε και αυτές τις ομάδες πρώτη φορά στη ζωή σας. Αν δεν τις ακούτε πρώτη φορά, θα τις θυμηθούμε. Λοιπόν, στο 30ο λεπτό, πάντα για τα προκριματικά του Europa League, πρώτος γύρος, πρώτοι αγώνες. Δυναμό Κιέβου. Εντάξει, γνωστή Δυναμό Κιέβου από την Ουκρανία με την Universitea Cluj από τη Ρουμανία, 0-0 στο 31. Η Σερίφ Τιράσπολ από τη Μολδαβία με την Αλουμίνη από τη Σλοβενία, 0-0. Στο 21ο λεπτό, όχι, με συγχωρείτε, στις 9 έχουμε ακόμα τρεις αγώνες. Βοϊβοντίνα από τη Σερβία με τη Φερετσβάρος από την Ουγγαρία, Τσέσικα Σόφιας από τη Βουλγαρία με την Ντέρι Σίτι από την την Ιρλανδία, ναι. Στις 9 Χάιντουκ Σπλίτ Κροατία με την Ζήλινα από την Σλοβακία. Τώρα έχουμε και προκριματικά πρώτος γύρος για το Conference League. Θα πούμε μια της τα σκορ μέχρι τώρα. Τελικό έχουμε ένα. Athletic Club Escalders από την Ανδόρα επιβλήθη της Μόρναρ από το Μαυροβούνιο με 2-1. Στο 71 Αλασκέρτ Σεμέι, αλλά σκέφτεται από την Αρμενία, Σεμέι από το Καζακστάν, 0-1. 76 Κάλιο Εστονία, Λίλφιλντ, Βόρεια Ιρλανδία, 1-0. Όπως και τώρα ξεκόλλησα, Ντέρι Σίτι είναι από τη Βόρεια Ιρλανδία που σας έλεγα πριν. Στο 73 Λεπάγη από τη Λετωνία, με Ντέσιτς από το Μαυροβούνιο, 1-0. Στο 76 Ντιλαγκόρη από τη Γεωργία, Βίρτους από τον Άγιο Μαρίνο, 3-1. Στο 74 Χέγγελμαν από τη Λιθουανία με την Πάιντε από την Εστονία, 1-1. Αυτή τη Χέγγελμαν δεν την έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου, ούτε και την Πάιντε. Αυτό το ζευγάρι δεν ξέρω, Γιώργο, το έχει ακούσει?
1: Όχι, όχι, μόνο στοιχηματικά.
0: Χέγγελμαν έχει ακούσει, δηλαδή, εντάξει, γι' αυτό σου λέω. Ναι. Ούτε Πάιντε.
1: Όχι, τίποτα.
0: Ούτε στοιχηματικά, ποτέ δεν την έχω ξανακούσει.
1: Αυτή τώρα, ναι, κουπόνι πρώτη φορά που έχει να πήγανε.
0: Μπορεί. Ναι. Και κουπόνι, αλλά μπορεί να παίζουν και πρώτη φορά στην Ευρώπη. Έστω σε αυτό το επίπεδο, στα προκριματικά. Βελές Μόσταρ από τη Βοσνία με Μπλσάμι από την Μολδαβία, 0-0. Η Βελές, να ξέρεις, νομίζω είναι ο τόπος καταγωγής και η πρώτη ομάδα του Ντούσαν Μπάγεβιτς.
1: Ναι, ο Ντούσκο, ναι.
0: Ναι, ο Ντούσκο, μπράβο. Εσύ τα ξέρεις καλά, γιατί νομίζω υποστηρίζεις και την ΑΕΚ.
1: Όχι, δεν δηλώνω ομάδα. Εγώ δηλώνω ποδόσφαιρο, είμαι πρώτο ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά ναι.
1: Αλλά έχω μεγαλώσει την πλάση Φιλαδέλφια.
0: Εντάξει.
1: Μια συμπάθεια το έχουμε στο.
0: Ένα παραπάνω, μάλιστα. Δυναμό Μίνσκ λοιπόν, Λευκορωσία με Σίλεξ 0-0. Από τη Βόρεια Μακεδονία είναι η Σίλεξ. Πολλές μου θυμίζουν εργοστάσια ή μου θυμίζουν χαρτιά υγείας. Τέλος πάντων, στο 34 από τη Μάλτα η Μάρσακ Σλοκ με την Πιούνικ από την Αρμενία, 0-0. 0-0 είναι και ο αγώνας με Μποέμιας από την Ιρλανδία, Σεντ Τζόσεφ από το Γιβλαρτάρ. Στο 20ο λεπτό Μόντορφ, Λουξεμβούργο, Δυναμό Τυφλίδας, Γεωργία, 0-2. Στο 6ο λεπτό Europa από το Γιβλαρτάρ με Σκεντίγια από τη Βόρεια Μακεδονία, 0-0. Στο 6ο λεπτό 0-0, Καρνανφόν, Ουαλία, Λεβάντια, Εστονία. Άτε να πούμε και άλλη μία. Όχι άλλη μία, να πούμε και τους αγώνες που έπονται. 9 Βλάζνια Μαλισέβα, 9,5 Γκλεντόραν Ρο, Φι, Σίγμα. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω. Από τη Λετωνία είναι αυτή η ομάδα. 10 παρατέταρτο Πέτροβατς Ζαλγκύρης. 10 παρατέταρτο επίσης Πένιμποντ Σάντα Κόλωμα. 10 παρατέταρτο Ρούνα Βιχάμρουν. 10 Δυναμό Τυράννων Αστάνα. 10 Σαράγεβο Ίντερ Τούρκου. 10 Στάρνιαρ Βίκινγκουρ από τα νησιά Φερόες. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά ο πρώτος πρώην τελικός. 11 Γαλλία Μαρόκο. Λοιπόν, μπήκαμε για τα καλά, όπως καταλαβαίνεις, Γιώργο, στο κομμάτι προκριματικά Ευρώπη, εν μέσω Μουντιάλ. Το Μουντιάλ φέτος είναι και μαραθώνιος, έτσι, 40-45 μέρες, πάρα πολλά μάτς, σιγά σιγά όμως τελειώνει. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Καταρχάς, περνάς καλά, φοβερά, είσαι εντάξει, ναι, σε βλέπω ότι δεν έχεις πλέον track.
1: Μια χαρά, τίποτα.
0: Στο μικρόφωνο είσαι μια χαρά, άρα όλα καλά, προχωράμε. Λοιπόν, Πες μας λίγο για το χώρο σου, παρακαλώ.
1: Τι θες να μάθεις.
0: Τι σου έχει κάνει εντύπωση, μάλλον όταν πρωτοξεκίνησε, θέλω να μάθω, σαν συνεργάτη, σαν όχι το δικό σου το γραφείο, ποια ήταν η μεγαλύτερη σου δυσκολία, η προσέγγιση, οι άνθρωποι αυτοί καθ' αυτοί, τι ήταν αυτό που σε δυσκόλεψε ή τέλος πάντων σου φάνηκε ότι ήταν εύκολο τελικά?
1: Καταρχάς να πω κιόλας, ο λόγος που μου έκανε έτσι το κλικ να κάνω αυτό το επάγγελμα είναι η δική μου προσωπική εμπειρία σαν ποδοσφαιριστής, όπου όταν είχα εγώ, ας πούμε, φτάσει σε ένα σημείο να πω ότι χρειάζομαι έναν άνθρωπο να με καθοδηγήσει, δεν πήγανε και τόσο καλά με τη συνεργασία μου αυτόν τον άνθρωπο και από τότε και μετά τον τραυματισμό μου κιόλας και σταμάτησα και το ποδόσφαιρο σε ένα level που είχα φτάσει, ας πούμε, γάμα εθνικής. Μετά είπα θα το κάνω εγώ αυτό το πράγμα, να βοηθήσω μικρά παιδιά να βρουν το δρόμο τους με όσο γίνεται έτσι πιο καθαρή, ας πούμε, γραμμή. Αυτός ήταν και ο λόγος που μου έκανε το κλικ να κάνω αυτό.
0: Η προσωπική σου εμπειρία, η κακή, η άσχημη προσωπική σου εμπειρία.
1: Και είπα ότι αυτά τα άσχημα που πέρασε δεν θέλω να τα βρει μπροστά του κανένα παιδάκι. Οι δυσκολίες όμως που αντιμετωπίζω σήμερα, εντάξει, είναι λίγο διαφορετικές, ας πούμε, από τότε που είχα πρωτοξεκινήσει. Όταν είχα πρωτοξεκινήσει, δηλαδή, το δύσκολο ήταν να σε πάρει σε σοβαρά ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει μπροστά του ένα παιδί, ξέρω εγώ, 25-26 χρονών όταν ήμουνα, σε σχέση με το τώρα. Ναι. Τώρα, ας πούμε, η δυσκολία είναι να πείσεις έναν γονιό ότι
0: σωστά.
1: Έχω μια γραμμή για το παιδί. Τι μπορώ να κάνω για το παιδί σου να το βοηθήσω. Το θέμα είναι ότι οι γονείς όλοι προσπαθούν να βγάλουν γρήγορα αποτελέσματα, που είναι δύσκολο για τα παιδιά τους. Δηλαδή, γρήγορα, σε μια σεζόν θέλω να έχω πάρει μεταγραφή, να μου έχει πάει το παιδί μου εκεί, ξέρω εγώ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, για να βγει μια μεταγραφή, μπορεί να δουλεύει σε ένα-δύο χρόνια μόνο και μόνο για να φτάσει στον παίχτη στο επίπεδο που πρέπει.
0: Εσύ να πούμε ότι προς το παρόν δουλεύεις με ηλικίες από 18 και κάτω.
1: Κυρίως εκεί πέρα, 14, ναι. 15, σε αυτές τις ηλικίες.
0: Που ακόμα δηλαδή, τα παιδιά αναπτύσσονται, ψήνονται ποδοσφαιρικά, ακόμα και το χαρακτήρα τους βέβαια.
1: Και αυτό παίζει ρόλο.
0: Και σου ζητάνε δηλαδή γονείς αυτών των ηλικιών, ξέρεις κάτι, εγώ σε ένα χρόνο θέλω το παιδί μου να φύγει από εδώ, πάει.
1: Ναι, το ζητάνε ξεκάθαρα.
0: Στις ακαδημίες μιας μεγάλης ομάδας.
1: Ναι, άμα δεν μου το βάλεις, εγώ στην τάδε ΠΑΕ.
0: Ναι, τι σε πληρώνω.
1: Θα βρω άλλον.
0: Τι σε πληρώνω.
1: Εντάξει, η αμοιβή είναι συγκεκριμένη. Καλά. Αμοιβόμαι, ας πούμε, για ατομικές προπονήσεις που κάνω και την καθοδήγηση στα παιδιά αυτά. Και η αμοιβή ξεκάθαρη που ορίζει και ο νόμος, έτσι, είναι μόνο άμα βγει συμβόλαιο. Δεν υπάρχει κάποια άλλη αμοιβή.
0: Ναι, δεν υπάρχει
1: κάτι. Αν βγει συμβόλαιο, ναι, βγει. Και άμα δεν βγει, μόνο τα χρήματα που παίρνω από τις ατομικές προπονήσεις που κάνω ή κάποιο μάτσο που μπορεί να πάω να δω αν είναι εκτός Αθηνών. Αυτό δεν είναι κάτι άλλο.
0: Ναι. Δηλαδή, έτσι, για να το βάλουμε σε μια ρότα και να καταλάβει και ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Εσύ λοιπόν παίρνεις ένα παιδάκι 14-15 χρονών, σου δίνει ο μπαμπάς, η μαμά το OK. Υπογράφεις κάτι τέλος πάντων και ένα συμφωνητικό τέλος πάντων. Ναι.
1: Εντάξει, ναι, όχι ακριβώς, αλλά οκ.
0: Μπας περιπτώσει, ναι. Και το δουλεύεις ουσιαστικά εσύ ο ίδιος πάνω στις αδυναμίες που μπορείς να διακρίνεις αυτό το παιδί.
1: Και τις δυνατότητες κάνουμε. Δηλαδή,
0: και τις δυνατότητες να τις αναπτύσσεις ακόμα περισσότερο.
1: Είναι ένα πρωτόκολλο ατομικών προπονήσεων. Το παιδί κανονικά προπονείται με την ομάδα όταν είναι εδώ στην Αθήνα. Άμα είναι εκτός Αθηνών, θα βρούμε κάποιον άλλο να κάνει αυτή τη δουλειά που δεν μπορώ να κάνω εγώ λόγω απόστασης, εννοείται. Και προετοιμαζόμαστε να μπει το παιδί είτε σε ένα δοκιμαστικό, είτε μια απευθείας κλήση σε μια ομάδα.
0: Ναι.
1: Και όταν θα πάει σε αυτήν την ομάδα να είναι έτοιμος, δηλαδή να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις.
0: Παίζει λοιπόν στον ΑΟ Κάτω Κρανούλα.
1: Ναι, λέμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ένα όνομα. Ένα Κάτω Κρανούλας. Εσύ διακρίνεις ότι το παιδί δεν έχει το ταλέντο για ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Ο μπαμπάς επιμένει.
1: Ευχαριστώ πολύ χαρικά.
0: Ευχαριστώ πολύ χαρικά.
1: Ευχαριστώ πολύ χαρικά.
0: Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι.
1: Μαγικά δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Εντάξει. Δεν το έχει, ρε παιδί μου. Το παιδί τι να κάνουμε. Γιατί ξέρεις ότι οι γονείς έχουν αυτό το κακό, το ξέρεις καλύτερα.
1: Το λέγαμε και πριν, αυτό.
0: Ναι. Ότι νιώθουν ότι έχουν το Μέση.
1: Δυστυχώς είναι.
0: Το Μέση, το Ρονάλντο. Άντε να μην είναι ο Ρονάλντο, να στολτίδεις.
1: Ναι, είναι παλιά. Μια πραγματικότητα δυστυχώς αυτή.
0: Που είναι πιο, ήταν πιο physical.
1: Και καταλήγουν να κάνουν κακό στα παιδιά τους, δυστυχώς. Και δημιουργούν τώρα απαιτήσεις οι οποίες δεν ταιριάζουν με την πραγματικότητα. Και δεν μιλάμε τώρα για παιδιά τα οποία δυσκολεύονται τεχνικά ή αθλητικά. Είναι και παιδιά που μπορεί να βαριούνται, μην θέλουν να κάνουν προπόνηση.
0: Δεν θέλω, ρε φίλε. Ναι,
1: θέλω να κάνω άλλα.
0: Εγώ θέλω το μεσημέρι να πάω να φάω. Όχι, μάνα μου μπριζόλα με πατάτες, θα μου πει τώρα να μην φάω μετά το σχολείο.
1: Δεν γίνεται. Εντάξει, για αυτό το κομμάτι δεν γίνεται. Και εγώ ειδικά έχω κάποιες κόκκινες γραμμές όπου άμα δεν αντιληφθούν κάποια πράγματα δεν μπορώ να συνεργαστώ με τα παιδιά αυτά.
0: Άρα του δίνει εκεί άκυρο, έτσι.
1: Ναι, δεν γίνεται. Εντάξει, Και να χάνουμε κάρτες. Το χρόνο μας και δύο.
0: Και καλά κάρτες. Ναι, μόνο για την αμοιβή και τα λοιπά. Και ποια αμοιβή τώρα που δεν είναι τώρα. Κάτι τώρα, δεν είναι τώρα. Και κοροϊδεύεις για τον εαυτό σου βασικά και μετά και τον άνθρωπο ο οποίος ο γονιός.
1: Αυτό το σημαντικό.
0: Ας πάει κάπου αλλού να μπας περιπτώσει και μακάρι το παιδί να εξελιχθεί. Τι ξέρω εγώ τώρα τι να πω. Τι να εξελιχθεί τώρα. Άμα δεν έχει
1: τίποτα. Υπάρχουν και παιδιά τα οποία είναι πιο πίσω, ας πούμε, παιχτικά. Να μην διακρίνονται τόσο πολύ, αλλά να έχουν τη θέληση και αυτά τα παιδιά, ίσως και σε βάθος χρόνου να βρουν τον δρόμο.
0: Να προχωρήσουν, λες.
1: Ναι, να έχουν δηλαδή την όρεξη, τη διάθεση και να μπορούν να βρουν το χώρο τους στο ποδόσφαιρο.
0: Καλά, μιλάς τώρα για κάποια παιδιά που έχουν ένα ταλέντο. Για ένα μηδενικό ταλέντο δεν
1: είναι. Είναι δύσκολο,
0: να,
1: ναι, ναι,
0: δεν
1: δύσκολο,
0: μπορεί
1: δύσκολο,
0: να προχωρήσει.
1: Δηλαδή, έτσι, άμα μπορεί να κάνει τα βασικά πράγματα.
0: Ωραία.
1: Και τα βασικά πράγματα μιλάμε όχι μόνο να μπορεί να κάνει κατοποδαράκια, λέμε τώρα παράδειγμα, ναι, να κάνει 10 σωστές πάσες. Μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι στατιστικά δεδομένα. Είναι πρωτόκολλα, δεν τα βγάζω από το κεφάλι μου. Είναι και πλέον και με το κομμάτι της ανάλυσης που έχει φτάσει στο ποδόσφαιρο να εξαρτούνται ολόκληρες προκρίσεις ακόμα τώρα και μοντέλα τώρα. Από την ανάλυση που θα κάνει του αντιπάλου, πόσο μάλλον για τους παίχτες τους δικούς σου, πρέπει ο παίχτης να κάνει κάποια πράγματα συγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: Αυτά τα δουλεύω πάρα πολύ. Mm. Δηλαδή υπάρχουν τα πρωτόκολλα θέσεων, υπάρχουν τα τακτικά πρωτόκολλα ατομικής τακτικής, είναι συγκεκριμένα πράγματα. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά από μόνος του, τι να χάσουμε τον χρόνο μας.
0: Σωστά. Δεν υπάρχει λόγος. Αν ένα παιδί λοιπόν, ο οποίος τον βλέπεις ότι έχει ταλέντο, είναι δυνατός.
1: Ναι.
0: Εκεί πώς πάμε, δηλαδή πώς κινούμαστε.
1: Επιθετικά.
0: Επιθετικά, έτσι. Δουλεύεις πάνω στο...

0: ύστερα στα 21-22 και πάλι μπορεί να το βρεις, αλλά θα το βρεις λίγο πιο δύσκολα. Mm-hmm. Πάντα μιλάμε για παιδιά που είναι ανήλικα, έχουν περνάνε εφηβεία τους, έχουν τα διαβάσματα τους.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Σωστά.
0: Το ξεκινάμε πάντα αυτό. Δηλαδή, δεν θα πω σε κάποιον, α, οκ, παιχτάρα το παιδί σου και πάμε, ναι, οκ, να σου βρούμε ομάδα. Δεν γίνεται, δεν δουλεύει έτσι το σύστημα.
1: Ναι.
0: Ή τουλάχιστον εγώ δεν δουλεύω έτσι, γιατί θέλω, σου ξαναλέω, να είμαι καθαρός σε όποια δουλειά και αν κλείσω.
1: Καλά, σωστά. Να σε ρωτήσω κάτι. Εκείνες οι ηλικίες θεωρώ πάρα πολύ βασικό για την ανάπτυξη. Πρώτον, διατροφή. Ναι, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Διατροφή, πολύ, πολύ βασικό.
0: Ο ύπνος είναι πολύ σημαντικό.
1: Ο ύπνος, πάρα πολύ βασικό. Τρίτον, κάποιες βιταμινούλες μπορεί να δώσουν. Safe, εντάξει.
0: Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
1: Ναι.
0: Πρέπει να υπάρχει εκεί πέρα μια.
1: Ναι. Δηλαδή να ξέρει το παιδί τι τρώει, ακόμα η διατροφή του είναι πάρα πολύ βασικό.
0: Σίγουρα.
1: Να ξέρει τι τρώει, τι μεγαλώνει, τι. Τους μυς.
0: Για την ανάπτυξή του αυτό.
1: Για την ανάπτυξή του. Εκεί επικεντρώνεσαι.
0: Εγώ εκεί πέρα δεν.
1: Δίνεις οδηγίες δηλαδή.
0: Έχω ανθρώπους που συνεργάζομαι. Ναι. Και παραπέμπω τους γονείς, τα παιδιά να κάνουν ένα ραντεβού να πάνε, ας πούμε.
1: Ναι. Θεωρείς ότι είναι απαραίτητο, έτσι.
0: Ναι.
1: Και εγώ το θεωρώ αυτό.
0: Υπάρχουν ρουτίνες πριν τον αγώνα όπου. Εντάξει, δεν κολλάω τόσο πολύ στο να τα κάνεις ακριβώς με το γραμμάριο, με τη ζυγαριά, ας πούμε.
1: Καλά, ναι, όχι, ρε
0: παιδί. Δεν μιλάω για τέτοια κολλήματα, αλλά το να φας συγκεκριμένα πράγματα πριν τον αγώνα αυξάνουν απόδοση πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Και τη διάθεση, δηλαδή όλη τη διαδικασία του παίχτη στο να αποδώσει.
1: Μειώνει κούραση, ε.
0: Ναι. Είναι επιστήμη αυτό το πράγμα.
1: Επιστήμη πλέον, ναι. Έχεις δίκιο, βέβαια. Σε αυτό πρέπει να επικεντρωθούν οι γονείς. Οι γονείς οι οποίες βλέπουν ότι το παιδί έχει διάθεση, γουστάρει αυτό που κάνει, έχει ταλέντο, έτσι δεν λέω τώρα να πηγαίνει εκεί και πολύ καλά κάνει και πηγαίνει για να ξεφύγει από άλλα πράγματα.
0: Μαζί.
1: Εκεί κάνει το χαβαλέ του, δεν υπάρχουν αλάνες, άρα θα πρέπει να πάμε κάπου αλλού για να το παιδί να ξέρει να παίξει. Να παίξει. Άλλο μεγάλο τώρα πρόβλημα εκεί. Το παιχνίδι λοιπόν. Θεωρείς ότι αυτό που κάνουν πολλοί προπονητές στις ακαδημίες που επικεντρώνονται. Έχω δει προπόνηση ολόκληρη, εσύ Γιώργο μου, μόνο τακτική σε παιδιά 14 χρονών. Που έμπαινα εγώ όταν έπαιζα στην Αλάνα, έμπαινα μέσα, τους περνούσα όλους, ξαναγυρνούσα, έδινα πάσα, μου φώναζε, δηλαδή έκανα παιχνίδι. Αυτό νομίζω έχει εκλείψει, δεν είναι λάθος τεράστιο αυτό, και ενδεχομένως είναι και ένα μεγάλο ποστό που δεν βγάζουμε ταλέντα. Μάλλον όχι ταλέντα, ταλέντα έχουμε. Τόσο τεχνίτες. Αυτό,
0: ναι,
1: το κέντημα.
0: Ναι.
1: Αυτό που ήσουν και εσύ. Που ήσουν επιτελικός μέσος και ήσουν παιχταράς. Ο μπαλαδόρος. Δεν βγαίνει εύκολα, ρε φίλε.
0: Δύσκολα. Ναι. Δηλαδή, παίχτες σαν το Φορτούνι, ας πούμε, που έχουν μια άνεση και με την μπάλα, αλλά
1: ναι.
0: Και με τους χώρους. Με αυτόν τον τρόπο προπόνηση τώρα που μου περιέγραψες, που το βλέπω και εγώ. Γιατί
1: ναι, το βλέπεις και εσύ. Έτσι,
0: εργάζομαι σε ακαδημίες ποδοσφαίρου και σαν προπονητής και βλέπω πράγματα τα οποία, εντάξει.
1: Τα αφήνεις τα παιδιά να κάνουν τα δικά τους.
0: Σίγουρα πρέπει.
1: Τη ηλικία σου, στη βλακεία, ρε φίλε.
0: Ναι, για να διασκεδάσουμε πάνω από
1: αυτό. Έτσι.
0: Δεν παίζουμε ποδοσφαίρο γιατί περιμένουμε κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Άμα έρθει αυτό το κάτι άλλο, καλώς ήρθε και μακάρι. Αλλά δεν είναι ξαναλέω εύκολο. Και δεν πρέπει να το έχουν σαν δεδομένο τα παιδιά κυρίως και οι γονείς μετέπειτα.
1: Ναι. Για πες μου λοιπόν, ώρα εσύ βλέπεις την ταλεντάρα, προσπαθείς έτσι να δώσεις στον μπαμπά και στη μαμά κάποιες κατευθύνσεις γιατί το παιδί είναι όντως καλό, σε ακούνε.
0: Θέλω να πιστεύω ότι ναι, με ακούνε, γιατί άμα βλέπω πράγματα τα οποία ξεφεύγουν από τα όρια τα δικά μου, τις κόκκινες γραμμές που λέω, λίγο κι εγώ χάνομαι, γιατί... Εντάξει, όχι ότι έχω κανένα κόλλημα τρελό, απλά θέλω να γίνει η δουλειά σωστά. Τώρα το να έχω ένα παιδί το οποίο, ας πούμε, έχει καβαλεί στο καλάμι, ξέρω εγώ, και τον έχει δει τώρα στο σχολείο πρώτος. Εγώ τα κόβω, δεν μπορώ να συνεργαστώ με αρχές παίχτες.
1: Ναι, με το παιδί δηλαδή, νομίζω ότι.
0: Μια ύπαρξη, μια λαζονία. Δηλαδή,
1: okay, τα παιδιά.
0: Ναι, μπορεί, ας πούμε, ένα παιδί να το πάω σε μια ομάδα, ξέρω εγώ, να κλείσει και μετά να γυρνάει και στη γειτονιά του, να το βλέπω. Δηλαδή και στις ατομικές προπονήσεις που θα κάνω, να βλέπω μια έτσι, άλλη συμπεριφορά από ό,τι είχε πριν πάει στην ομάδα αυτή.
1: Αχα. Υπάρχουν και τέτοια.
0: Ναι, γιατί δεν, άμα δεν φτάσει, ας πούμε, να πιει νερό.
1: Τι, ναι, είσαι ένα τίποτα.
0: Είσαι ένα τίποτα, απλά.
1: Είσαι, ρε παιδί,
0: ναι,
1: είσαι ένα τίποτα στο κομμάτι που πας να κάνεις.
0: Ναι,
1: τίποτα.
0: Δεν είσαι
1: κανείς
0: άνθρωπος,
1: δεν είναι τίποτα. Ναι.
0: Θέλει λίγο έτσι μια.
1: Θέλει δουλειά.
0: Λίγο μια ταπεινότητα. Λίγο...
1: Εάν ένα παιδί, λοιπόν, εγώ δεν θα σου πω 14, θα σε πω 16. 16 χρονών, λοιπόν, υπάρχει ταλέντο. Έχουμε μπει σε ένα καλούπι. Κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε, δουλεύουμε στα πώς τα λένε, στις δυνατότητες ή στα πλεονεκτήματα και στα μειονεκτήματα, τέλος πάντων. Πόση ώρα πρέπει να δουλεύει αυτό το παιδί, την ημέρα θεωρείς εσύ για να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που μπορείς αν

0: μετά, αύριο μεθαύριο, να τον προτείνει στον Ολυμπιακό, λέω παράδειγμα.
1: Εντάξει, ναι, τώρα έπιασε και ένα σωματείο το οποίο δεν προτείνει εύκολα παίχτη.
0: Εντάξει, α, ναι. Θέλω τι λεπτομέρειε. Θέλω να μου πει.
1: Ναι, είναι λίγο πιο κλειστά τα πράγματα.
0: Αλλά... Γενικώ σε όλε τι ομάδε είναι έτσι. Προ την Περλίνη στον Ολυμπιακό δύσκολο πολύ. Δύσκολο, ναι.
1: Εντάξει, τώρα τα παιδιά αυτά που έχουν την όρεξη και τη διάθεση και το ταλέντο πάνω απ' όλα να το τρέξουν και τα άντερα που λέω.
0: Είναι και θέμα ψυχή.
1: Να υποστούν, ναι. Άμα δεν έχει τον ψυχισμό μέσα σου, τι είναι, ό,τι και να λέμε τώρα. Άλλο παίχτη προπόνηση, άλλο παίχτη αγώνα. Δεν είναι. Άλλο έργο. Αλλά ένα παίχτη που λέμε τώρα να θέλει να το τρέξει σωστά, άμα δεν προπονείται πέρα από την προπόνηση τη ομάδα του, να κάνει και άλλα πράγματα έξτρα. Και δεν λέω μια ατομική προπόνηση μαζί μου, να κάνει ένα γυμναστηριάκι έξτρα, να κάνει διατάσεις, να προετοιμάζει το σώμα του κατάλληλα, έτσι ώστε να αποφύγει τραυματισμούς, να μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις που έχει το άθλημα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και δεν μιλάμε τώρα για μία μισή ώρα προπόνηση τη μέρα με την ομάδα. Τρεις φορές την εβδομάδα, τέσσερις και έναν αγώνα. Θέλει έξτρα προπόνηση ατομική με γυμναστή ποδοσφαίρου, με γυμναστή στίβου.
0: Την καθημερινή βάσο. Ή τη ημέρα που έχει κενό.
1: Όχι καθημερινή, εντάξει, είπαμε, δεν θα κάνουμε.
0: Το κάψουμε κιόλα.
1: Ας πούμε, να κάνει τώρα συν 3-4 ώρες την εβδομάδα είναι μίνιμουμ αυτό. Mm.
0: Συν.
1: Ναι, ναι. Πέρα από την ομάδα.
0: Δεν μου λες κάτι τώρα αυτό για την ομάδα που λες. Okay, κάνει και στην ομάδα.
1: Ναι.
0: Κάνει την κρύα βρύση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκεί στην κρύα βρύση γίνεται η σωστή προπόνηση, γιατί εμείς παλιά είχαμε μέγα πρόβλημα, δεν κάναμε προπόνησεις. Δεν ξέραν τα παιδιά να μας κάνουν προπόνηση. Βέβαια, τώρα είναι νέα παιδιά, έρχονται από ΤΕΦΑ, έρχονται από
1: το
0: καλύτερο χώρο.
1: Αλλάζει προς το καλύτερο. Βέβαια, εντάξει, ακόμα υπάρχουν παραδείγματα όπου δεν γίνεται η σωστή δουλειά σε αρκετές ομάδες και γι' αυτό πάντα σε ηλικίες οι μικρές επιλέγουμε προπονητή και όχι ομάδα. Επιλέγουμε να βρούμε έναν άνθρωπο ο οποίος να ξέρουμε ότι.
0: Μεγάλη κουβέντα αυτή που είπες τώρα. Μεγάλη κουβέντα. Προπονητή και όχι ομάδα.
1: Προπονητή και όχι ομάδα. Ναι.
0: Αυτό ποιος το ξέρουμε, δεν το ξέρει ο γονέας.
1: Εντάξει. Άμα...
0: Μπορεί να ρωτήσει, να γνωρίσει.
1: Ναι, αυτό.
0: Γι' αυτό είναι και ο Γιώργος ο Καλύβας, να τον γνωρίζει, να τον ρωτήσει.
1: Εντάξει, ναι, άμα θέλει.
0: Εσύ φαντάζομαι ότι το γνωρίζει αυτό το.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ για την Αθήνα, ξέρω να πάω σε αυτή τη στιγμή που είναι.
0: Εσύ έχει παίξει, πες μου λίγο, έχει παίξει Α Αθηνών, έχει παίξει Γ Εθνική.
1: Δεν έκανε καμιά τρελή πορεία. Εντάξει, κάποια πράγματα τα είδα από κοντά, έφτασα ας πούμε κοντά στην πηγή, δεν την είχε, δεν είχε νεράκι.
0: Για επαγγελματικό συμβόλαιο εννοεί.
1: Ναι, με τον Πανιόνιο τότε ήμουνα μια χρονιά. Τότε ήταν K21.
0: K21.
1: Μετά έγινε K20, μετά τώρα K19 σήμερα. Τότε ήταν K21 που ήταν πολύ απαιτητικό τότε το. Γιατί ήμουν εγώ 18 και παίζαμε 2-3 χρόνια μεγαλύτερους μου.
0: Ναι, ναι.
1: Να μου πει 18 χρόνια πρέπει να είσαι έτοιμο για πρώτη ομάδα. Είναι τα άσχημα του Ελλάδος,
0: ναι,
1: του ποδοσφαίρου που έχουμε εδώ πέρα.
0: Σιγά σιγά βέβαια αυτό αλλάζει. Αλλά...
1: Και μακάρι, γιατί εγώ θέλω να βλέπω πως στο εξωτερικό 16χρονα, 17χρονα παιδιά να είναι έτοιμα να παίξουν πρώτη ομάδα. Δεν ξέρω, Δημήτρη, να το παρατηρήσεις. Δεν θυμάμαι κάπου, το άκουσα πάλι στο σταθμό. 2008 γεννηθής είναι δηλωμένο σε λίστα ομάδα Μουντιάλ. Δεν θυμάμαι τώρα ποια ομάδα είναι.
0: Ναι.
1: Νομίζω αποκλείστηκε αυτή η ομάδα. 2008 το διανοείσαι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Παιδί.
1: Παιδί, ναι.
0: Παιδί, άστο, ναι. Έχεις δίκιο. Προσπαθώ να. Και νομίζω έκανε ρεκόρ. Ήταν ο δεύτερος μικρότερος που έπαιξε.
1: Κάτι τέτοιο άκουσα.
0: Μετά τον Μπελέ. Ναι. Τέλος πάντων, ναι, θα το.
1: Ήταν λίγο πιο μικρό στο 9. Δεν θυμάμαι, δεν έχω συγκρατήσει καλά. Απλά το άκουσα.
0: Ναι, και... αυτό δεν είναι πιθανό. Καλά, ακόμα και εμείς έχουμε. Ήταν παράδειγμα μου Ζακίτη στον Ολυμπιακό. Έπαιξε σε πολύ μικρή ηλικία.
1: Έχουμε μια τελική φάση Μουντιάλ τώρα.
0: Καλά, ναι. Καρέτσα στην Εθνική και αυτό μικρό παιδί. Έχει ανοίξει λίγο αυτό. Έχει ανοίξει πόρτα εννοώ. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Δεν μπορεί να φτάσει τώρα 22-23 χρόνια και να λέμε για ταλέντο.
1: Δεν,
0: 21, δεν υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα.
1: Μιλάμε ομάδες ας πούμε από το εξωτερικό και είναι δύσκολο. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, άμα δεν είσαι έτοιμος, κάτσε σπίτι σου.
0: Κάτσε σπίτι σου.
1: Ναι. Κάτσε, βρες κάτι άλλο, το κάνε κάτι άλλο. Δεν γίνεται.
0: Θεωρείς ότι αυτοί οι παιχταράδες που βλέπουμε στο Μουντιάλ μικρής ηλικίας είναι τόσο πιο πολύ μπροστά, είναι τέρατα εντός εισαγωγικών φύσης ή ταλέντου σε σχέση με κάποια παιδιά που μένουν πίσω, είναι και θέμα τύχης, είναι ή
1: δεν
0: κάτι έχουν προσέξει ιδιαίτερα τώρα αυτά τα παιδιά.
1: Δεν πιστεύω στην τύχη, Δημήτρη.
0: Όχι.
1: Πιστεύω πάρα πολύ σε ότι
0: κάναν
1: τα σωστά πράγματα σε σωστή ηλικία με τους σωστούς ανθρώπους κοντά τους.
0: Ναι, ναι.
1: Το ότι μπορεί ας πούμε, ένα παιδί να παίζει σε μια top elite ακαδημία του εξωτερικού. Και ένα παιδί το οποίο να παίζει σε μια top elite ακαδημία της Ελλάδας μπορεί να είναι η μέρα με τη νύχτα.
0: Ναι.
1: Στο εξωτερικό δουλεύουν με άλλους ρυθμούς τελείως. Βέβαια, δεν θα μιλήσω για τα αρνητικά που μπορεί δημιουργηθούν από αυτό το πράγμα, από τις ακαδημίες του εξωτερικού. Γιατί εντάξει, και τα παιδιά αυτά, εστερημένα παιδιά είναι έτσι. Να, φτάνουν τώρα 22-23 χρονών και πιάνουν λεφτά σε χέρια τους και κάνουν άλλα πράγματα.
0: Εντάξει, σωστά, σωστά. Μετά λειτουργεί μπούμεραγκ το πράγμα.
1: Λειτουργεί λίγο απότομο. Ακόμα και εκεί, όσοι έχουν κατάλληλους ανθρώπους γύρω τους, ένα περιβάλλον και οικογενειακό αλλά και επαγγελματικό με ανθρώπους που είναι στο χώρο αυτό, δηλαδή είναι δουλειά τους, προοδεύουν και υπάρχει αυτή η εξέλιξη.
0: Να. Ας πούμε, διάβαζα για το Χάλαντ ότι η μαμά του, η οποία είναι πταθλήτρια, γι' αυτό και γράφει το στη φανέλα του. Διάβαζα ότι αυτή του έδινε το. Πώς το λένε, την
1: καθοδήγηση. Έτσι,
0: την καθοδήγηση, ναι, ναι, πώς και τα λοιπά και ξέρω εγώ.
1: Καλά, έχει και τον πατέρα του, βέβαια.
0: Και τον πατέρα του, τον πρώτο.
1: Μεγάλωσε.
0: Ναι, ναι. Αλλά είναι και στο παιδί, ρε παιδί μου. Αυτό το παιδί έχει. Δηλαδή,
1: έχει τη θέληση.
0: Ό,τι, ναι, ό,τι παίρνει το κάνει δύναμη, το κάνει
1: έχει
0: ενέργεια.
1: Ένα, έχει ένα βίντεο, δεν ξέρω αν το έχει. Είναι παλιό βέβαια, γιατί κάνει και κάποια βιντεάκια στο YouTube ο Χαλάν.
0: Ναι,
1: ναι, κάνει μια προπόνηση ώρα πάρα πολύ σκληρή και λέει: το σώμα μου πονάει, μα λέει: εγώ μέσα μου λέω δεν πονάω. Και συνεχίζει να προπονήσει.
0: Ναι.
1: Και υποφέρω αυτή τη στιγμή. Κάνει μια προετοιμασία, θυμάμαι τώρα για ποιο
0: λόγο.
1: Πριν πάει στη City, ήταν αυτό το βίντεο παλιό. Και λέει: πονάει το σώμα αυτή τη στιγμή, αλλά λέω: δεν πονάω, προχωράω. Και συνεχίζει. Ναι, δηλαδή, με αυτή τη θέληση και αυτό το ταλέντο είσαι καταδικασμένος να παίξεις ποδόσφαιρο.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Αυτό και δεν είναι και πολύ μπαλαδόρος, ας πούμε, αλλά έχει τρομερή δύναμη. Έχει, είναι target, τάκ, ναι, αυτό εκεί θα πάει.
1: Να τώρα, αυτό που λες, αυτό είναι πολύ. Πώς να το πω έτσι, δουλειά η οποία δεν φαίνεται καθόλου.
0: Mm-hmm.
1: Η κίνηση χωρίς την μπάλα.
0: Ναι.
1: Το ξεμαρκάρισμα. Mm-hmm. Η κίνηση στους καινούς χώρους. Γιατί, πότε, πού, πώς. Πώς να συγχρονιστείς καλά. Εγώ όχι μόνο με τους συμπαίχτες που είναι. Όταν παίζει και με elite συμπαίχτες, θα είσαι και elite και θα φανεί
0: καλά. Σωστά.
1: Αλλά πόσο μάλλον ο ίδιος συγκεκριμένα, γιατί σε αυτά τα γήπεδα που παίζουν, τώρα είμαστε σε μια απόσταση εμείς 1,5 μέτρο, εκεί σε 1,5 μέτρο δεν ακούγεσαι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να συνοηθείς με τους συμπαίχτες.
0: Οπότε
1: πας. Τι φίλε, άμα δεν κάνεις αυτή τη σωστή την κίνηση.
0: Να την κάνεις, να την ξανακάνεις, να την έχεις κάνει εκατομμύρια φορές.
1: Ναι, αυτή τη δουλειά την έχει κάνει πάρα πολύ. Όχι μόνο συγκεκριμένος, όλοι σε αυτό το level. Αλλά αυτό προσπαθώ να περάσω εγώ στα παιδιά τα νέα. Ότι άμα δεν κάνεις κάποιες κινήσεις συγκεκριμένες για να πάρεις την μπάλα, το σώμα σου, πώς θα αποδεχθείς, πώς θα ξεμαρκαριστείς. Μιλάμε για τα βασικά.
0: Βασικά.
1: Δυστυχώς εδώ πέρα νομίζουν ότι τα ξέρουν, νομίζουν ότι τους εξηγείς άλλα πράγματα. Ξέρεις, θέλουν να πάρουν την μπάλα και αν περάσουμε πέντε παίχτες να βάλουμε γκολ. Δεν είναι έτσι.
0: Να.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Να. Θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά πολύ και αυτοματισμούς πλέον. Το ποδόσφαιρο έχει στηρίζεται στον αυτοματισμό.
1: Οι αυτοματισμοί αυτόματα είναι κομμάτι του προπονητή. Είναι κομμάτι του προπονητή οι αυτοματισμοί που θα βγάλει μια ομάδα. Αυτό είναι άλλο. Εγώ μιλάω για το καθαρά ατομική τακτική ενός παίχτη.
0: Τώρα, να σου πω τώρα κάτι. Τώρα λες για αυτοματισμούς και για τακτικές κτλ. Και να το κλείσουμε αυτό, να περάσουμε σε διαφημιστικό. Μάλλον θα μου απαντήσεις μετά.
1: Ό,τι θες.
0: Υπάρχουν προπονητές καλοί. Προπονητές, ο γυμναστές,
1: ναι,
0: πρόσεχε,
1: ναι,
0: γιατί άλλο προπονητής με τις τακτικές του και τους αυτοματισμούς του, όπως πάνε πολύ ωραία, και άλλο γυμναστής που θα φτιάξει το παιδί σε κάποια πράγματα, θα του δώσει τις κατευθυντήριες δραμές, πώς θα φτιάξει το σώμα του κτλ. Υπάρχουν όμως προπονητές αρκετοί ούτως ώστε σε πιο μικρές κατηγορίες εννοώ. Να το φέρουν το παιδί να ξέρει τι θα πει αυτοματισμός ή πάει από την Α Αθηνών στη Γ Εθνική και από τη Γ στη Β Εθνική και είναι άλλο άθλημα, όπως πολύ σωστά μου λέγες πριν. Θα μου απαντήσεις σε λίγο.
1: Βεβαίως.

0: 94,3. Intervέτερ. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 94,3 Intervetter Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. Ναι, ακριβώς. Ακούτε την εκπομπή. Πόλικη ανατροπή. Θα πω πάλι το Viber. Μπορείτε να στέλνετε έτσι και μηνύματα. Όσοι, εν πάση περιπτώσει, θέλετε. Έχουμε τον Γιώργο τον Καλύβα. Έχει επίσημο γραφείο. Μάνατζερ, έτσι λέγεται σαν στον ΚΑΔ. Πώς λέγεται?
1: Εκπροσώπηση αθλητών.
0: Εκπροσώπηση αθλητών, μπράβο. Λοιπόν, για πληροφορίες, για ό,τι εν πάση περιπτώσει έχετε απορία, πώς γίνεται εκεί το παιχνίδι εντός εισαγωγικών με τους εκπροσώπους των αθλητών, μάνατζερς. Πες μου, Γιώργο μου, κάτι ευτράπελο θέλω από κάποιον. Στα χρόνια, όχι απαραίτητα τώρα που έχεις το δικό σου το γραφείο, και στα προηγούμενα, έτσι, σου έρχεται κάτι στο μυαλό από κάποια παιδιά, κάποιους παίχτες, είτε φτάσμενο, δεν χρειάζεται να μου ονόματα.
1: Κοιτάξτε, τώρα ένα κάτι που μου ήρθε στο μυαλό, γιατί είχα και πρόσφατα επικοινωνία με το παιδί αυτό το συγκεκριμένο. Έχει σταματήσει πλέον το ποδόσφαιρο και σε νεαρή ηλικία θα μπορούσε να ήταν έτσι κάπου καλά. Αλλά θυμάμαι τον έχουμε πάει στον Πανετολικό. Και είχε καταφέρει το παιδί με την αξία του. K17, έπαιζε βασικό. K19, έφτασε σημείο να κάνει και προπονήσεις με την πρώτη ομάδα.
0: Ναι.
1: Και έμπλεξε το παιδί. Έμπλεξε με μια κοπέλα εκεί πέρα και.
0: Πού στο Γρένιο?
1: Τα κλείσαμε όλα. Ναι.
0: Ωραία.
1: Τα κλείσαμε όλα. Τα κλείσαμε όλα. Υπάρχουν και αυτά. Δηλαδή,
0: υπάρχουν και αυτά. Και είχε τις δυνατότητες. Είχε κάνει την. Συγγνώμη, αλλά ζωντανή εκπομπή όπως καταλαβαίνετε. Συμβαίνουν και αυτά. Καλά, εγώ το είχα σε σίγαση. Πώς έγινε τώρα αυτό? Δεν το είχα σε σίγαση. Λοιπόν, ναι.
1: Και αυτό, ρε παιδάκι μου, συνέβη τώρα αυτό το σκηνικό εκεί πέρα και.
0: Ναι.
1: Ήταν λίγο τα πράγματα.
0: Τα παράτησε όλα.
1: Ναι.
0: Παντρεύτηκε με την κουβελιά?
1: Όχι, αλλά.
0: Αλλά πέρασε καλά.
1: Συνεχίσαμε τη ζωή μας.
0: Αλλά πέρασε καλά. Μάλιστα. Μάλιστα. Κάποιοι από γονείς οι οποίοι να λένε ο δικός μου είναι ο Ρονάλντο και δεν τον έχει πάρει χαμπάρι ακόμα και τα λοιπά.
1: Κάθε
0: μέρα,
1: ναι, δηλαδή πλέον και εγώ επειδή και με τα social media και με αυτά δεν το πολύ έχω. Δηλαδή ανεβάζω ένα βιντεάκι τη βδομάδα και αν ξέρω εγώ. Και το ανεβάζω όχι μόνο για. Δεν περιμένω δηλαδή να διαφημίσω τον εαυτό μου, το κάνω έτσι γιατί μου αρέσει να έχω ένα feedback. Υπάρχουν γονείς που μου στέλνουν, έλα εδώ, εδώ το παιδί μου, δηλαδή καθημερινά. Δεν είναι...
0: Κάθε μέρα, να δει τον παιχταρά μου, Και α πούμε, οκ, και πα.
1: Ναι.
0: Λέτε, φίλε, δεν μπορεί.
1: Πάω.
0: Όχι, όχι, αλλά σε κάποια. Έχει πάει και έχει δει. Όχι ότι είναι παιχταρά, είναι και άσχετο εντελώ.
1: Όχι, όχι. Δεν ξεκινάω άμα δεν κάνω κι εγώ μια έρευνα πριν.
0: Α,
1: ναι. Δηλαδή να μάθω, θα μου πει ξέρω εγώ με συντατομάδα, θα βρω που μάθω πληροφορίε. Εντάξει, και πάνω κάτω κιόλα και με την επαρχία πιο, που είναι πιο δύσκολο το κομμάτι γιατί υπάρχει μετακίνηση.
0: Ναι.
1: Εγώ προσωπικά, δηλαδή, άμα δεν είσαι και στη μεικτή του νομού σου, δύσκολο να ξεκινήσω να.
0: Στη μεικτή του νομού σου, να σε καλέσει ο.
1: Στην έψη. Μεικτή, ναι, ξέρω εγώ, Κορίνθου τώρα.
0: Κάπα. Στις ηλικίες ανάλογες.
1: Οι ηλικίες είναι K14, K16.
0: K14, K16.
1: Άμα δεν λαμβάνεις μέρος ενεργά, ένας ενεργό μέλος, δηλαδή βασικός που λέμε, δύσκολο να μπω σε διαδικασία κι εγώ γιατί ήμουν χαμένος χρόνος. Έτσι, τώρα να πάω να δω ένα παιδί το οποίο στην τύχη ξεκινά από Αθήνα εγώ να μου καλύψουν τα έξοδα και να. Χάνω κι εγώ τον χρόνο μου, χάνω και οι γονείς.
0: Ναι.
1: Είναι εύκολο.
0: Ναι. Θεωρείς ότι πρέπει να παίζει εκεί?
1: Είναι ένα εργαλείο και για μένα, ναι. Γιατί όταν θα προτείνω να παίχτη, είναι αλλιώς να πω το παιδί έχει κάνει και 15 μάτς φέτος βασικός εκεί πέρα και έχει διακριθεί, έχει λεπτά συμμετοχή στη μεικτή. Είναι πιο εύκολο για μένα, λέει, μου λύνει τα χέρια. Αλλά και μου δίνει και το σημείο ότι για να είναι στη μεικτή του νομού του ή της Αθήνας ή δεν ξέρω εγώ που στην Ελλάδα, σημαίνει ότι κάτι έχει.
0: Να.
1: Και είναι και πιο εύκολο να μάθω και πληροφορίες για το παιδί μέσω των προπονητών του. Γιατί αλλιώς θα μου μιλήσει ένας προπονητής απευθείας της ομάδας.
0: Σωστά, σωστά, σωστά.
1: Και αλλιώς ο προπονητής του νομού της μεικτής.
0: Να. Από την Αλάνα πλέον δεν βλέπουμε τίποτα, έτσι.
1: Δυστυχώς, δύσκολα.
0: Δηλαδή, εντάξει, στην επαρχία υπάρχουν, στην περιφέρεια υπάρχουν Αλάνες ακόμα, αλλά, αλλά δεν,
1: Εγώ τουλάχιστον δεν συναντώ, δηλαδή τα παιδιά αυτά πλέον δεν είναι όπως πιο παλιά που... Ήταν όλη μέρα με μια μπαλά στα πόδια.
0: Ναι, μωρέ, ναι, εντάξει. Ναι. Πάνε και στις ομάδες τώρα, υπάρχουν και ομάδες πιο οργανωμένες. Εντάξει. Παλιά πάντως πολλοί σκάουτερς στις Αλάνες παίρνανε παιδιά, τα πηγαίνανε στα τοπικά και σε. Έχουν δει και σε μεγάλες ομάδες έχουν πάει από Αλάνες. Τώρα μιλάμε τώρα για δεκαετίες πιο παλιές.
1: Θυμάσαι, ήταν και μια ταινία, τον Γκολ.
0: Τον Γκολ, ναι.
1: Βάλει τρεις τρεις ταινίες τέλος πάντων, Γκολ 1, 2, 3.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου περιέγραφε έτσι ένα story ενός Μεξικανού, τέλος πάντων κάπως παρόμοια. Ήταν και ένα story που για μένα, ας πούμε, μου έδωσε αυτή την ευκαιρία. Έπαιζα μπάλα στα γηπεδάκια 7x7 του Βαζέχα.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Παλιά γηπεδάκια, δεν τα έχει ακόμα. Και τώρα. Και ήταν τότε ο Τάκης ο Χιλιώτης υπεύθυνος στον Πανιόνιο, σε όλα τα αγωνιστικά τμήματα. Και έτσι έκανα την πρώτη επαφή με τον Πανιόνιο. Από το πουθενά.
0: Ναι. Άκου να δεις, είδες.
1: Ξεκίνησα προετοιμασία, εντάξει, δεν κατάφερα βέβαια κάτι παραπάνω, γιατί εντάξει και εγώ δεν είμαι κανένας καθαράς, αλλά από το πουθενά έφτασα και εγώ κάπου να δω, δηλαδή βρέθηκα μέσα σε...
0: Ναι, ναι, ουσιαστικά από την Αλάνα, ναι.
1: Εντάξει, Αλάνα, ας πούμε,
0: ναι, ναι.
1: Τα 5x5x7, δηλαδή βρέθηκα σε ένα ιστορικό σωματείο, έκανα προπόνηση με την πρώτη ομάδα του Πανιωνίου, με ρεκόμπα, στο Γιανόφ, σκούφαλι,
0: εντάξει, ναι, ναι, ναι.
1: Σοκ και εγώ τότε.
0: Πω, πω, έχεις πέσει σε αυτό, ρεκόμπα, Τι είσαι αποκομίσει από ρεκόμπα.
1: Τι να αποκομίσει, εντάξει, τώρα ντρεπόμουν να του κοιτάξω τα μάτια του.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τότε δεν τα είχα απομορφωποιήσει τα πράγματα. Τότε ήμουν πιο ψαρωμένο που λέμε.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Και αγγλικό και παιδάκι και.
0: Εντάξει, τώρα έχει μπει στον χώρο, ναι, συνήθω έτσι γίνεται. Ναι, εντάξει.
1: Εκτιμώ και σέβομαι πάνω απ' όλα όλου του ανθρώπου που έχουν καταφέρει κάτι στην πορεία του, αλλά τότε ήταν. Δηλαδή, δεν σου πω, περίμενα όρθιο για να έρθει η σειρά μου να μπω κι εγώ να κάνω μια άσκηση.
0: Ναι. Θυμάμαι, φίλε, να σου πω κι εγώ μια ιστορία. Ήμουνα στα Τσικό του Πανιωνίου,
1: ναι.
0: Από τη Γλυφάδα τότε που είχα πάει για να δοκιμαστώ. Και με κρατήσανε τέλος πάντων. Θυμάμαι, κάναμε. Γιατί οι χώροι, το γνωστό πρόβλημα των χώρων των αθλητών δεν υπάρχουν, όπως και σήμερα δεν υπάρχουν. Τέλος πάντων. Περιμέναμε το Δημήτρη του Σαραβάκου. Έχεις δει βιντεάκια, δεν τον πρόλαβες εσύ σαν ενεργό. Το Δημήτρη του Σαραβάκου να τελειώσει την προπόνηση. Μετά την πρώτη ομάδα, έπαιζε στον Πανιόνιο τότε.
1: Ναι.
0: Τέλειωνε η προπόνηση της πρώτης ομάδας, έκανε δικό του ατομικό πρόγραμμα.
1: Αυτό που λέγαμε πριν,
0: ναι, έτσι, έτσι. Ναι. Και στο τέλος του ατομικού προγράμματος με τους κόνους και τα λοιπά, γιατί ήταν τρομερός στα χτυπήματα φάουλ ο Μιτσάρας, ο Σαραβάκος. Ναι. Έκανε περίπου, δεν ξέρω, ρε φίλε, εγώ σαν μπιτσιρικάς τότε στα δικά μου τα μάτια, 1.000.000 ποδαράκια και έφευγε από το γήπεδο.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή πήγαινε σε μια γωνία. Πού να τολμήσουμε τώρα εμείς να μπούμε μέσα στην άλλη γωνία? Από την άλλη γωνία δεν μπαίναμε. Απαγορευότανε. Μας λέει περιμένει να τελειώσει ο Σαραβάκος την προπόνησή του. Έκανε 1.000.000 ποδαράκια και μετά φεύγαμε. Και μετά έφευγε. Μπορεί να έκανε 1.000.000 ποδαράκια, Γιώργο, σου μιλάω ειλικρινά.
1: Το πιστεύω και μου δίνεις μια ωραία πάσα, γιατί ξεκινάω αρκετές προπονήσεις όταν κάνω.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο, έτσι.
1: Τίποτα. Και λέω 10 λεπτά ή βάλω στον αέρα. Και δυσκολεύονται να το κρατήσουν ένα.
0: Ένα.
1: Και δεν είναι μέτρο σύγκριση ότι είσαι καλύτερο παίκτη άμα κάνει περισσότερα ποδαράκια ή όχι.
0: Να.
1: Αλλά είναι μέτρο σύγκριση ότι έχει καλύτερη επαφή από τον άλλον. Είναι μέτρο σύγκριση ότι
0: έχεις
1: την πειθαρχία και την υπομονή μέσα σου.
0: Ήρθε και γερασίμα από νωρίς. Νόμιζα ότι είχαμε φαγητό, αλλά δεν έχουμε, θα απογοητευτεί. Έλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, Γιώργο. Μπράβο. Έχει το δικό του φαγητό, λέει, μου δείχνει μια σοκοφρέτα.
1: Πάντα σοκοφρέτα,
0: ναι. Φίλε, δηλαδή σου μιλάω ειλικρινά. Και πήγαινε 10 ώρα να κάνουμε μισοπόνηση. Τα τσικότα λέγαμε τότε. Κάπα, ξέρω εγώ, κάπα 16, κάπα 15, κάπα 14. Τι ήμουνα τότε, τέλος πάντων. Αλλά τρομερός και φοβερός Δημήτρης Σαραβάκος. Ένα τέρας ποδοσφαιριστή. Μάλιστα, αυτά προς το παρόν.

0: Η Αποστολία. Την άκουσε την Αποστολία. Είναι ιδιαίτερα αγαπητή εδώ στους ακροατές και στο σταθμό. Από Θεσσαλονίκη λοιπόν Αποστολία. Είμαι βάρδια, μονάδα εντερικής θεραπείας. Είμαι θρύλος μια ζωή. Στρατάκι, ψυχάρα, ολυμπιακάρα. Συνέχισε όπως πηγαίνεις. Να είσαι καλά ρε Αποστολία. Ο Σπυράκος λέει: καλησπέρα Τιτάνα, Δημήτρη Στρατάκη και στο συνομιλητή σου. Και σε σένα αναφέρεται. Και εγώ αρχές του 2000 έπαιζα στο μεγάλο Απόλλων Σμύρνης. Και αυτός ξέρεις τι παίχτες έβγαζε.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Απόλλων Σμύρνης.
1: Έχω και σημαίνει με γαρούλια,
0: μα θες μετά. Ναι, βέβαια, να την πούμε. Ζήτησε η ΑΕΚ 4 παίχτες να μας δουν. Μόλις μας είδαν, με έκοψαν αμέσως τότε. Γιατί εγώ αντί για το γήπεδο κοιτούσα την Αλέκα που ήταν στην εξέδρα. Ρομπίνιο, ναι. Σαν τον παίχτη του Αγρίνιο. Πώς ήταν το μικρό του, του παίχτη.
1: Του παιδιού,
0: ναι. Του Πετράκου, σαν τον Πετράγκη εσύ. Ναι, αλλά πέρασε καλά, ρε φίλε. Πέρασε καλά, φίλε Σπύρο, πέρασε πολύ καλά. Για πες για τον Καρούλια, τι πήγες να πεις.
1: Αυτό το ήλισα σαν παίχτης τότε που ήμουν και εγώ σαν,
0: ναι, ναι.
1: Σε ακαδημίες και προσπαθούσα και εγώ να βρω και εγώ τον δρόμο μου.
0: Ναι.
1: Και θυμάμαι μας έχει καλέσει τώρα εκεί πέρα ο κύριε Νίκος.
0: Καρούλιας.
1: Καρούλιας, ναι. Και είμαστε στο γήπεδο του Απόλλωνα. Αλλάζουμε τώρα, είμαστε καμιά κοσαριά παιδιά, εκεί 14-15 χρονών. Και ξαφνικά έρχεται ο κύριος Καρούλιας και σηκώνομαστε όλοι όρθιοι, από σεβασμό και αυτά. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό δυστυχώς.
0: Ναι,
1: δυστυχώς,
0: ναι.
1: Εντάξει, δεν το λέω τώρα, κατάλαβες. Αλλά...
0: καλά, έχω την εντύπωση ρε φίλε ότι δεν ξέρουν για τους πιο παλιούς παίχτες.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Δεν βλέπουν τόσο τα παιδιά, μην νομίζω ότι βλέπουν.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Που πρέπει να τους σέβεσαι.
0: Που πρέπει να τους ξέρεις και να τους σέβεσαι. Ναι, ναι. Εδώ δημοσιογράφοι δεν ξέρουν, αλλά. Άσε να μην το πιάσω τώρα αυτό.
1: Και θυμάμαι, σηκωνόμαστε όρθιοι εκεί στα αποδυτήρια και ξεκινά χαιρετάνε. Και τι θέση παίζει, παιδί μου, που έπαιζε και μπλα, πώς σε λένε. Και ξαφνικά φτάνει σε έναν παίχτη που ήταν και παραδίπλα μου κιόλας, πριν από μένα. Και το παιδί αυτό του κάνει με τα δάχτυλα του, το χεριού του κάνει, παίζω 10.
0: Το 10.
1: Ναι, δεν του μίλησε καν.
0: Άκουρε.
1: Ούτε καν του. Δεν άνοιξε το στόμα του που
0: λέει. Ναι, ναι, ναι.
1: Του κάνει, και με φάγει κιόλας, του κόνα και τα χέρια. Ότι,
0: ότι παίζω 10. Το 10. Ναι.
1: Και τον έστειλε.
0: Το 10, δεν πα πει από την έξοδο 10, ε. Να δεις αν έρχομαι.
1: Και μου είχε μείνει αυτό γιατί εντάξει τώρα. Δεν το κάνεις πουθενά αυτό το πράγμα. Δεν είναι μόνο ο συγκεκριμένος άνθρωπος, δεν το κάνεις πουθενά.
0: Ναι, ρε, είναι θέμα.
1: Και αυτή την έπαρση που σου έλεγα πάλι πριν ότι είναι κάποια παιδιά τα οποία.
0: Γιώργη, δεν μπαίνω πλέον σε, σε λεωφορεία κτλ.
1: Ναι.
0: Ποτέ τα απέφευγα, αλλά το βλέπω στο μετρό τέλος πάντων καμιά φορά που μπαίνω. Ρε φίλε, μπαίνουν μέσα ανήμποροι άνθρωποι και κάθονται παρέες μπιτσιρικάδες και δεν σηκώνεται ένας να κάτσει. Πρέπει να τους το πεις.
1: Ναι, ρε, γαμάτο.
0: Αυτό τώρα καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά αυτό έρχεται από την οικογένεια. Έρχεται, δεν σου λέω για το σχολείο, γιατί εντάξει, τι να πρωτοκάνει για το σχολείο τώρα. Λέμε για το σχολείο, για το σχολείο. Ναι. Από την οικογένεια. Όταν έχεις πάει το παιδάκι σου και δεν του έχεις εξηγήσει 2-3 πραγματάκια απέναντι στο μεγαλύτερο να υπάρχει σεβασμός.
1: Αυτό συμβαίνει.
0: Συμβαίνει αυτό και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και παντού και στη ζωή σου που αυτό είναι το σπουδαιότερο. Εκεί χάνεις το παιχνίδι, φιλαράκι.
1: Ακριβώς.
0: Και χάνεις και πάρα πολλά πράγματα διότι ο σεβασμός και η ευγένεια ανοίγει πόρτες. Και η διακριτικότητα, θα λέγα εγώ.
1: Μ' αρέσει αυτό που λες, αλλά θεωρώ δηλαδή εντάξει, okay, μπορεί να είσαι σε ένα χώρο με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πετύχει κάποια πράγματα. Εντάξει,
0: που είναι.
1: Ναι, και τίποτα δεν έχει πετύχει.
0: Και πάλι, τίποτα, και πάλι είναι ο προπονητής σου.
1: Ναι,
0: τι θα πει
1: να
0: τώρα.
1: Ναι, πρέπει να είσαι. Εντάξει,
0: βασικά. Μεγάλη κουβέντα, μεγάλη.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε τη ροή της εκπομπής και θα κάνουμε ένα διαλυματάκι. Ο Ηρακλής Αθανασόπουλος είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Έχουμε θέματα, Ηρακλή, έχουμε θέματα. Τι μου κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, καλή εκπομπή, καλησπέρα ακροατές. Δημήτρη μου, διαλυματάκι από τι ποδοσφαιρικά συζητούσες?
0: Άκου να δεις, έχω το φίλο... Το Γιώργο τον Καλύβα εδώ στο στούντιο, έχει επίσημο γραφείο εκπροσώπηση ποδοσφαιριστών, manager, και μιλάμε έτσι για τις εμπειρίες του. Τα μανατζερικά, ένα νέο παιδί, έχει μια διαφορετική προσέγγιση.
1: Μαζί του.
0: Και λέμε πραγματάκια τα οποία, ξέρεις, είναι ενδιαφέροντα, θεωρώ.
1: Ποδοσφαιρικά,
0: αφού ασχολείται με το μάλλον, όχι. Και...
1: Αυτό είναι. Και έχω. Επιτρέπεται.
0: Ασχολούμαστε και με στίβο. Βεβαίως επιτρέπεται. Γι' αυτό σε βγάλαμε.
1: Το ένα είναι global, λίγα απ' όλα, αλλά στηρίζεται σε ποδοσφαιρικό γεγονός. Το άλλο είναι καθαρά ποδοσφαιρικό. Πάμε με αυτά και μετά να πάμε στα αστυνομικά.
0: Πάμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, ανοίγει ανεπίσημα το διελληνικό sports park. Ανοίγει την Τρίτη, την Τετάρτη και την Κυριακή, ερχόμενη εβδομάδα, δηλαδή 14, 15 και 20. Ναι, 20 είναι. Ναι, ο τελικός 20 είναι του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
0: Αν θυμάμαι 21, δεν θυμάμαι πολύ καλά, αλλά ναι, το διάβασα. 20-21. 19 είναι, ναι. Ούτε 20-21, ναι.
1: 19 Κυριακή. Σας μπέρδεψα, παιδιά. Λοιπόν, τι θα γίνει? Είναι ένα ανεπίσημο άνοιγμα του Sports Park. Μιλάμε για ένα τεράστιο πάρκο, μιλάμε για εγκατάσταση στίβου με ρήψεις, μιλάμε για ποδοσφαιρικά γήπεδα, μιλάμε για 5x5, για μπάσκετ, για ένα σούπερ κολυμβητήριο Ολυμπιακών Προδιαγραφών, κάτι το οποίο θα μας αφήσει με το στόμα ανοιχτό. Και συνδυάζεται αυτό το γεγονός με το παγκόσμιο κύπελο. Η Lambda Development, η εταιρεία η οποία επιμελείται όλο αυτό το τεράστιο έργο εκεί, αυτή την ανάπλαση του παλιού αεροδρομίου, θα στήσει βίντεο wall για να παρακολουθήσουμε τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό. Έχει ανοίξει λοιπόν πλατφόρμα στο διελληνικό, στην ιστοσελίδα του χωριού, να το πούμε, αυτού του τεράστιου χωριού, ας επιτραπεί αυτή η έκφραση. Οποιοδήποτε μπορεί εκεί να εισέλθει και να πάρει δελτίο προτεραιότητας για να βρεθεί στο χώρο αυτό, να γίνει από τους πρώτους που θα τον περπατήσει και να παρακολουθήσει τον ημιτελικό της Τρίτης, τον ημιτελικό της Τετάρτης και τον τελικό της Κυριακής. Αυτό είναι το global.
0: Πρέπει να μπει όμως μέσω πλατφόρμας και να κλείσει ηλεκτρονικά το εστιατόριο. Είναι δωρεάν.
1: Πανεύκολο. Έκλεισα τη δική μου συμμετοχή σε χρόνο ρεκόρ. Χρειάζεται μόνο ονοματεπώνυμο, τηλεφωνάκι, mail και αν συνοδεύεσαι.
0: Πολύ ωραία. Μπράβο, Ηρακλή.
1: Άρα, εάν συνοδεύεσαι, αν είσαι κυρία, αν συνοδεύεσαι από κύριο, δεν χρειάζεται να δώσεις το όνομά του και ανάποδα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Καλό αυτό. Είναι θέμα ταχύτητας. Ένα είναι αυτό. Ένα είναι αυτό. Λοιπόν, το άλλο θα ρωτήσω και θα μου πεις για να δω αν θα πρέπει να εισηγηθώ. Έχεις θέσει, Δημήτρη, εσύ στις εκπομπές σου, έχεις θέσει θέμα αναξιακού και άολου τρακίου?
0: Τι εννοείς αν έχω θέσει θέμα? Κάποια
1: ειδησούλα, κάποια κίνηση αυτών των δύο συλλόγων της Τρίτης Εθνικής.
0: Για τον ΑΟ Λουτρακίου είπες και για τον Παναξιακό μου είπες. Έχω πει για τον Λουτράκι ότι πλέον είναι μεγαλομέτοχος ο Τζίγκερ. Με προπονητή το Γιάσμικο Βέλιτς.
1: Τι άλλο είπες?
0: Τίποτα.
1: Έδωσε την νέα είδηση για ποιος θα είναι ο coach.
0: Ο coach θεωρώ ότι είναι ο Βέλιτς. Αυτή την πληροφορία έχω και μάλιστα.
1: Άρα τα έχεις πει όλα.
0: Καλά, αφού ξέρεις ότι είμαι σε αυτά, δεν είμαι πρωτοπόρο. Και μάλιστα με το Γιάσμικο Βέλιτς πολύ πιθανόν να έχουμε συνομιλία αύριο, αλλά ακόμα δεν είναι φιξαρισμένο. Ωραία, πάσα μου έκανε, Ρεράκλη. Τι είναι αυτό τώρα?
1: Πολύ σύμπτωση έχουμε.
0: Δηλαδή τρομερό, δεν το έχουμε. Δεν το είχαμε συνοηθεί, έτσι.
1: Ο ΑΟ Λουτρακίου, η δεύτερη ομάδα, πρώτη πλέον σε δυναμικότητα εκεί στο Λουτράκι, όλοι θυμόμαστε τον, και υπάρχει ακόμα ο Ολυμπιακός Λουτρακίου.
0: Σωστά.
1: Ο ΑΟ Λουτρακίου λοιπόν, όπως δείχνουν τα πράγματα με την οργάνωση, γιατί θα προσπαθήσω να θυμηθώ και κάποιες δυνατές μεταγραφές που έγιναν τις τελευταίες μέρες. γιατί ο Γιάννης Μίκο ανακοινώθηκε πριν από τρεις μέρες νομίζω. Αυτό το τριήμερο έγιναν και τρεις-τέσσερις πολύ δυνατές μεταγραφές.
0: Τα
1: ονόματα των παιδιών δεν μου έχουν έρθει ακόμα. Θεωρώ ότι στον όμιλο της Πελοποννήσου, Βόρεια Πελοπιάνα, είναι νομίζω όμιλος.
0: Είναι μια μπερδεμένη κατάσταση, Ηρακλή μου, εκεί. Είναι μια μπερδεμένη. Ακόμα δεν έχουν οριστεί, διότι πολλές ομάδες δεν θα λάβουν μέρος λόγω οικονομικής δυσπραγίας.
1: Να τα ξέρεις περισσότερα.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Ξέρετε περισσότερα εσείς οι δύο εκεί.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Ο κύριος
0: Καλύβας ξέρει τα πάντα, αλλά δεν τα λέει. Προσπαθώ να τα βγάλω, δεν τα λέει.
1: Το θέμα είναι ότι παρουσιάστηκε και η φανέλα με το λογότυπο της Avin.
0: Ωραία, με έτσι.
1: Της εταιρείας την οποία ίδρυσε όταν ήταν μικρός ο Τζίγκερ.
0: Ωραία.
1: Και βέβαια τώρα διευθύνει.
0: Ο μπαμπάς του, η θεία του κτλ. Σωστά.
1: Ναι. Λοιπόν, θεωρώ ότι όπως και να γίνει ο όμιλος, όσοι και να συμμετέχουν, ότι ο ΑΟ Λυτρακίου είναι πάρα πολύ κοντά στο να διαπράξει περίπατο και να βρεθεί στη League 2.
0: Εντάξει, δεν ξέρω για περίπατο, πάντως είναι από τα πρώτα φαβορή, αν ενισχυθεί τόσο όσο λένε, τέλος πάντων.
1: Βρε σύμπτωση.
0: Για τον Παναξιακό. Ναι, απίστευτο. Μπράβο, Ρακλή.
1: Πες μου για τον Παναξιακό.
0: Τον Παναξιακό, το μόνο που έχω πει και το μόνο που ξέρω.
1: Δύο σπουδαίους.
0: Μανολάς. Ναι, Μανολάς.
1: Ναι, και ο Δημήτρης.
0: Και ο Σιώβας.
1: Σιώβα.
0: Ναι,
1: μπράβο.
0: Επί
1: της ουσίας.
0: Ο Μανολάς συνεχίζει, δεν ξέρω για το Σιώβα να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, και οι δύο συνεχίζουν.
0: Α, μάλιστα. Άρα, Ηρακλή, επί παντός επιστητού είσαι. Απίστευτος.
1: Επί της ουσίας, αυτά τα δύο παιδιά, ο Δημήτρης και ο Κώστας. Ο Κώστας είναι ναξιώτης.
0: Ναι.
1: Ωραία, λοιπόν. Ασκούν κυρίως το προπονητικό έργο. Έχουν την απόλυτη ευθύνη. Ο Κώστας, ας πούμε, παίζει αν χρειαστεί, όπως για παράδειγμα στον τελικό του κυπέλου εκεί στη Σύρο με τη Μύκονο. Εισήλθε στο τελευταίο λεπτό της παράτασης. Στο 119 μπήκε αλλαγή για το Ονόρε, ας πούμε.
0: Ο Μανολάς, λες.
1: Ο Κώστας έβαλε τον εαυτό του μέσα, ο Κωστάκης. Ωραία, λοιπόν. Τώρα τι γίνεται. Έχουν διαπράξει πάνω από 10 μεταγραφές μέσα στον Ιούνιο. Μιλάμε για τρελά νούμερα. Και επίσημα, για να κάθεται στον πάγκο, πήραν τον πολύ πολύ εξελίξιμο, παρόλο ότι είναι πολύ πολύ όριμο, τον Δημήτρη τον Τερεζόπουλο.
0: Τερεζόπουλο, ναι,
1: έχει ασκήσει τα καθήκοντά του, παράδειγμα και στον Αστέρα Τρίπολης. Έτσι έχει παρουσιάσει έργο. Ο άνθρωπος αυτός θα βρεθεί στον Παναξιακό. Άρα λοιπόν βρήκαμε και ένα ακόμα φαβορί εκεί κατά λίγο στον όμιλο του Αιγαίου.
0: Ναι, δύσκολος βέβαια, γιατί υπάρχουν μετακινήσεις εκεί, να ξέρεις, Ηρακλή. Εκεί θα παίξουν πολλά ρόλο.
1: Και πέφτει πολύ ξύλο στα νησιά. Πολύ ξύλο.
0: Και πολύ ξύλο. Για καλά, οι κατηγορίες είναι τέτοιου είδους. Γιώργη, συμφωνείς με τον Ηρακλή?
2: Είναι η πραγματικότητα αυτή με τις κατηγορίες που πέφτει το ξύλο που λέτε. Αλλά ναι, ότι είναι φαβορή ο Παναξιακός, ναι, είναι ξεκάθαρο. Βέβαια, για τον άλλον όμιλο που έλεγε το Λουτράκι, έχετε δει και λίγο Παναγιάλιο, τι γίνεται εκεί πέρα.
0: Και Παναγιά.
1: Να ρωτήσουμε το Χελάκι αν έχει ακόμα επαφή και ξέρει τι παίζει. Ή να περιμένετε στις...
0: Επαφή δεν νομίζω να έχει, αλλά θα ξέρει τι παίζει σίγουρα.
1: Μετά τον τελικό, την επόμενη μέρα, φεύγω για δύο μέρες και πάω Αίγιο, οπότε θα τα μάθω όλα από πρώτο χέρι.
0: Από εκεί θα τα μάθεις όλα. Δύο μέρες μόνο. Γιατί δύο μέρες?
1: Οπότε θα με βγάλει τη Δευτέρα την 20η του μήνα, σου πω τα πάντα περί Παναγιάλιο. Να δικαιώσουμε τον κύριο Καλύβα.
0: Η μαύρη θύελα. Εκεί να ξέρει, υπάρχει κόντρα μεγάλη. Ποια είναι η μαύρη θύελα? Έχω και τον Κατσάτσο εδώ πέρα και με τρελαίνει. Μόλις του λέω μαύρη θύελα, μου λέει μαύρη θύελα είναι μόνο ο Πανεγιάλιος. Έτσι ακριβώς μου λέει.
1: Είπαμε, η κλασική μαύρη θύελα, η Καλαμάτα, θα αγωνιστεί δύο και τρεις αγωνιστικές στο All Win Arena. Αυτό νομίζω γεγονός.
0: Είναι δεδομένο. Έχεις πληροφορία, γιατί ακόμα... Ναι.
1: Πήγε κάτω ο Ηλιόπουλος με το κυπελάκι και τον κρατήσαν εκεί πέντε μέρες γιατί μια και από εκεί είναι μεσίνιος, δεν τον αφήναν να φύγει.
0: Λες, θα παίξει το γήπεδο της ΑΕΚ, λες, ε?
1: Ναι, τις αγωνιστικές. Λοιπόν,
0: πόσες είπες τις δύο πρώτες? Μην παίξει τους τρεις πρώτους μήνες, να ξέρει. Αυτά με τα έργα που θα είναι έτοιμα και τα λοιπά, τα έχουμε ακούσει.
1: Δημήτρη, στη συγκεκριμένη περίπτωση να μην παίζουμε. Γιατί όλη η Μεσσηνία, από η νότια, όλη η νότια Μεσσηνία, από τη Μεσσήνη, από το νησί, από τα χωριά μου μέχρι κάτω τη Μεθόνη, είναι ένα εργοτάξιο. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η εταιρεία Ίντρα κατ' εκεί, που μαζί με άλλους υπεργολάβους που στείλουν το έργο αυτό, αυτόν τον δρόμο και όπως ακριβώς κατασκευάστηκαν τα γήπεδα στο ελληνικό, έτσι ακριβώς.
0: Θεωρείς λοιπόν ότι η Ίντρα κάτι έχει αναλάβει το έργο της Καλαμάτας. Μακάρι να είναι συνεπής. Γιατί θα είναι κρίμα δηλαδή για την Καλαμάτα. Είναι μεγάλο ντεζαβαντάζ στην προσπάθειά της. Την πρώτη τουλάχιστον μετά από τόσα χρόνια.
1: Είναι απόλυτα φυσιολογικό να δοθεί το έργο σε μια ή στην Ίντρα κάτι ίσως υπεργολάβους που είναι 10-15 υπεργολάβοι εκεί.
0: Ναι, καταλάβω.
1: Όταν λέμε Ίντρα κάτι δεν σημαίνει ότι όλα τα κάνει η Ίντρα κάτι.
0: Καλά, ναι, υπάρχουν και εργατικές.
1: Θέλω να πω, υπάρχει λοιπόν εργατικό και τεχνικό και θα έλεγα και δυναμικό και μηχανήματα που ανά πάσα στιγμή θα καλύψουν πώς θα καθυστερήσεις.
0: Μακάρι για την Καλαμάτα. Έτσι. Μακάρι για την ομάδα και την προσπάθεια που έχει γίνει. Λοιπόν, Ηράκλη μου, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι πολύ πολύ γρήγορο.
1: Ναι, πάρα πολύ γρήγορα. Αύριο έχουμε Diamond League και να διορθώσω την ώρα. 10 παρά 25 ανοίγουμε την TV μας και παρακολουθούμε στην ΕΡΤ.
0: 10 παρα 25,
1: παρακολουθούμε το μήκος, γιατί συμμετέχει ο Μίλτος Τεντόγλου και επανέρχεται ο Ματία Φουρλάνη. Και έρχεται ο δεκαθλητής, ο Εχάμερ, ο Ελβετός, ο οποίος κατέχει την καλύτερη επίδοση της χρονιάς. Δηλαδή θα δώσουν μάχη τρεις μικίστες, να το πούμε έτσι, 8-51 ο Εχάμερ, 8-49 ο Μίλτος, 8-36 ο Ματία. Ο Ματία γυρνάει από τραυματισμό. Ο Εχάμερ έρχεται από συνεχείς πετυχημένους αγώνες και φορτισμένος, έτοιμος να νικήσει τον Τεντόγλου για πρώτη φορά.
0: Για να δούμε.
1: Και ξεκινά τελευταία κουβέντα, δύο προτάσεις και ξεκινά το τριήμερο του beach volley στο Σκηνιά. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, Masters, δηλαδή πρωτάθλημα, είναι η προτελευταία στροφή πριν από τον τελικό του συντάγματος, 24-25 και 26 Ιουλίου, ο τελικός. Αύριο, μεθαύριο και την Κυριακή, ο τελικός γυναικών και ανδρών στο Σκηνιά του Μπάμπη Μανιάτη, στο καράβι.
0: Ηρακλή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ. Είσαι καταιγίδα, καταιγίδα. Να σε καλά.
1: Λοιπόν, τα λέμε.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
4: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, 9 και 31 λεπτά. Έτσι λέγαμε τώρα εδώ με τον Γιώργο. Θα βγάλουμε και γράμμες σήμερα έτσι για το αυτό. Θα κολλήσουμε με τις γράμμες του Γερασίμου. Λοιπόν, θα τις βγάλουμε όμως σε λίγο. Σε κάνα πεντάλεπτο, σε κάνα δεκάλεπτο. Θα δώσω πάλι τα τηλέφωνα. Όποιος θέλει. Εδώ έχω και τον Γιώργο τον Γκαλίβα να τον ρωτήσετε για τα μανατζερικά, όποιος εν πάση περιπτώσει ενδιαφέρεται. Έχω ένα μήνυμα από ένα πολύ καλό φίλο, παλαιό συνεργάτη εδώ, το Δημητράκη το Ράλι. Είχα πολύ καιρό να έχω τη νέα του να τον ακούσω. Δεν τον ακούω πάλι. αλλά τον διαβάζω εδώ στα μηνύματα. Ένα πολύ πολύ καλό παιδί, από τα καλύτερα παιδιά που έχουν περάσει έτσι από το χώρο μας, πρώτον, και δεύτερον με ικανότητες πολλές, και εύχομαι να κάνει καριέρα όχι μόνο στο ραδιόφωνο, γενικώς στην αθλητική δημοσιογραφία. Το Δημήτρη το Ράλι, λοιπόν. Μου λέει καλησπέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα, Μιτσάρα Γίγαντα. Γεια σου ρε Γίγαντα, Μίτσο Δημήτρη. Από τα καλύτερα παιδιά. Εκ Μυτιλίνης ορμόμενος και με πολύ καλές επαφές με τον Δημήτρη το Ροάλι, τον παιχταρά που έχουμε στην Εθνική Ελπίδα, το θυμάσαι?
1: Ναι, ναι.
0: Είχανε, συνομιλούσανε πολλές φορές, συνεπώνυμοι, συνεπίθετοι, κατάλαβες τώρα. Ναι, και τέριαξε. Και πολύ καλό παιδί, πραγματικά. Λοιπόν, έτσι είδα το μήνυμά του και ήθελα να το πω. Λοιπόν, μου χρωστάω μια απάντηση για τους προπονητές που έλεγα πριν.
1: Ναι, το λέγαμε πριν αυτό. Ναι, ναι. Εντάξει, πιστεύω ότι οι προπονητές υπάρχουν έτσι και σε ακαδημίες πάρα πολύ καλές και σε χαμηλότερες κατηγορίες που αναλαμβάνουν το δύσκολο ρόλο της και διαπαιδαγώγησης αλλά και της εκπαίδευσης νεαρών αθλητών. Αλλά το θέμα είναι να τους βρεις. Δημήτρη, αυτό είναι πρόβλημα.
0: Πρέπει λοιπόν εγώ σαν γονέας να βρω τον γυμναστή, να βρω και τον προπονητή.
1: Να ενταχθεί σε ένα γκρουπ με προπονητή, βασικό προπονητή, τον τάδε, που να ξέρει ότι κάνει καλή δουλειά, και εκεί συνεργάτες δίπλα του γύρω του, γυμναστές κατάλληλους, καταρτισμένους, που να μπορούν να σε βοηθήσουν, να βοηθήσουν τον αθλητή να προοδεύσει. Αυτό είναι το δύσκολο.
0: Είναι αρκετοί.
1: Είναι αρκετοί, εντάξει, δεν μπορώ να σου πω τώρα νούμερο, αριθμό.
0: Όχι νούμερο, αλλά ρε παιδί μου, είναι ο χώρος, έχει 100 προπονητές.
1: Ναι.
0: Οι 50 είναι.
1: Οι 50 είναι.
0: Είναι. Καλό σημάδι αυτό.
1: Καλό σημάδι. Καλά είναι.
0: Λοιπόν, πάμε και σιγά σιγά στο κομμάτι χωρίς μάνατζερ, φίλε. Εγώ είμαι ταλεντάρα.
1: Ναι.
0: Είμαι 15 χρονών. Θα προχωρήσω ή όχι?
1: Θα προχωρήσεις. Άμα κάνεις αυτά που πρέπει μόνος σου.
0: Πώς θα το κάνω μόνος?
1: Είναι δύσκολο να τα κάνεις μόνος σου. Αυτό είναι το θέμα.
0: Άρα χρειάζομαι μάνατζερ.
1: Χρειάζεσαι.
0: Ωραία, μάνατζερ. Τα κάνω, ρε Γιώργο, γιατί σε παίρνω τηλέφωνο και είσαι καλό παιδί. Ναι. Δεν με χρεώνεις.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ότι δεν έχω και μου τα λες. Όταν φτάσω στο σημείο που θα πρέπει να προταθώ. Θα πάω μόνος μου να προταθώ κάπου?
1: Μπορείς και μόνος σου, ναι. Μπορείς και μόνος σου.
0: Έχεις περιθώρια επιτυχίας εκεί?
1: Δεν ξέρω αν έχεις περιθώρια επιτυχίας, αλλά έχεις περιθώρια να σε πάρουν σε σοβαρά. Άμα έχεις και εσύ μια σοβαρή εικόνα. Γιατί τα πράγματα αυτά που λέω, ας πούμε, τα βήματα.
0: Αυτά συμβαίνουν που είπα τώρα, ή υπάρχει αυτή η περίπτωση?
1: Συμβαίνουν, Δημήτρη, ναι. Αλλά όχι τόσο συχνά και όχι, ας πούμε, έτσι. Πώς να το πω, έτσι κόμψα. Με πιθανότητες να το πάρουμε.
0: Mm.
1: Γιατί μπορεί, ας πούμε, τα βήματα αυτά που λέω και εγώ σε κάνα βιντεάκι που λέω έτσι, και τις διαδικασίες που πρέπει να κάνουμε, δεν είναι κάτι μαγικό. Δεν βγάζω κάτι από το κεφάλι μου.
0: Mm.
1: Μια περπατημένη εδώ πάω κι εγώ. Mm. Πρέπει να φτιάξουμε ένα βιντεάκι όμορφο, μια παρουσίαση παίχτη, να υπάρχουν εργομετρικά καλά, εννοείται.
0: Να, να τα παρουσιάσεις.
1: Εννοείται αυτά. Με αυτά δουλεύω πάρα πολύ.
0: Αν πάω λοιπόν εγώ έτσι χήμα. Κάτσε, περίμενα. Αν πάω χήμα και α πούμε, παιδιά.
1: Θα στείλουμε τώρα ένα mail σε ομάδα.
0: Περίμενε. Αν πάω χήμα και α πούμε, παιδιά, εγώ παίζω στο Κρυονέρι, λέω παράδειγμα.
1: Ναι, ναι, ομάδα που πάνω.
0: Που δουλεύει κιόλα εκεί. Θα έρθει να με δει την Κυριακή, ξέρετε τι παιχτούρα είμαι εγώ. Κανένα δεν θα έρθει. Μπορεί να με πάρουν για με τι πέτρε.
1: Μπορεί να σε πάρουν τηλέφωνο, να σου απαντήσουν. Αν α πούμε το βίντεο είναι καλό, τα εργομετρικά είναι καλά, υπάρχει μια σύσταση, κάτι. Να σε πάρουν τηλέφωνο, σου προτείνουν, έλα μόνο σου με δικά σου έξοδα, κάνε 5 προπονήσει στην ομάδα μου που είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Και τώρα, μαθαίνει να στείλουμε ένα mail, δεν σου κάνω πια κανένα. Μια απάντηση μπορεί να την πάρουμε. Αλλά δεν δουλεύει το σύστημα ξεκάθαρα.
0: Δεν δουλεύει έτσι. Ναι. Θα σου πούνε, ξέρετε κάτι. Θέλω μέσο κτλ.
1: Δεν θα σου πάνε εκεί. Θα σου πάνε, ρε παιδάκι μου, ότι οκ, ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα σου το πείσουμε.
0: Α, ξέρα.
1: Ναι, δηλαδή τώρα και μόνοι μας να στείλουμε, δηλαδή σε μια Ιταλική Ακαδημία, μια Ιταλική ομάδα. Α, Β, Εθνική Γ, ό,τι θες, η Αγγλία ή οπουδήποτε στον κόσμο. Να στείλουμε ένα mail και να στείλουμε ένα βιντεάκι, να φτιάξουμε ενός παίχτη με τα στοιχεία του και μπλα μπλα μπλα. Θα υπάρχει σίγουρα απάντηση. Άμα είναι για το βιντεάκι καλό και του πείσει, μπορεί να υπάρχει και πρόταση.
0: Ελάτε να σας δούμε.
1: Ναι, ελάτε να σας δούμε, ναι.
0: Στη Manchester City, ας πούμε.
1: Εντάξει, όχι τόσο μεγάλο level. Α, λίγο πιο κάτω. Ναι. Ναι. Μπορεί να γίνει δουλειά. Ναι.
0: Ελάτε να σας δούμε.
1: Μπορεί να το κάνει και μόνο στους γονείς αυτό, για το παιδί του. Έτσι.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Αυτό, μα γι' αυτό σε ρωτάω. Γι' αυτό σε ρωτάω. Γι' αυτό σε ρωτάω. Γιατί ξέρω ότι από σένα θα πάρω απαντήσεις.
1: Να σου πω και κάτι άλλο.
0: Γιατί κάποιοι άλλοι θα μου πούνε όχι, δεν θα είναι καμία πιθανότητα. Ωραία. Θα έρθει από το γραφείο μας. Και να σου πω τώρα και κάτι, ρε φίλε. Δεν είναι και κακό τώρα αυτό. Μην τα κακίζουμε όλα. Εντάξει, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία κάποιοι εξειδικεύονται. Καλό είναι να πάμε στους εξειδικευμένους ανθρώπους.
1: Να σου πω πάνω σε αυτό. Για την Ελλάδα τουλάχιστον, εγώ προσωπικά ξέρω ομάδες, ξέρω ότι οι ανάγκες έχουν. Εκεί πέρα θα σε στείλω. Δηλαδή, άμα ξέρω ότι μια ομάδα ψάχνει stopper, ψάχνει back, δεν θα σε στείλω σε μια ομάδα που ψάχνει center forward και εσύ παίζεις αμυντικός. Θα σε στείλω εκεί που έχει ανάγκη ομάδα. Εκεί πέρα που υπάρχει δηλαδή ανοιχτή θέση για σένα.
0: Καλά, τώρα μιλάς στο πάνω επίπεδο όμως. Στο πάνω.
1: Ναι,
0: πάνω.
1: Ναι. Okay. Μιλάω για ναι, ότι έχω ένα ποδοσφαιριστή 15 χρόνια 16 και ψάχνει το K15 ΧΠΑΕ.
0: Ξέρεις και εκεί τις ανάγκες.
1: Γνωρίζω.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Γι' αυτό σου λέω πρέπει να πας.
1: Αυτό είναι το κομμάτι. Αυτή είναι η διαφορά που θα πας μέσω ενός ανθρώπου τέτοιου. Γιατί τώρα το να στείλει ένας γονιός μόνος του ένα mail σε μια ΠΑΕ εδώ στην Ελλάδα και να πει γεια σας ήρθα. Θα σου πούνε ρε φίλε, έχω άλλους 10 που περιμένουν. Εγώ ξέρω θα σου στείλω εκεί πέρα που πραγματικά.
0: Έχω να το πιστηρικά μου τροματοφύλακα τρομερό, αλλά έχω άλλα.
1: Περιμένουμε και άλλα 10 στη σειρά.
0: Έχει δίκιο. Ενώ εκεί μπαίνει το κομμάτι τη
1: εκδίκηση. Το δικό μας.
0: Μάλιστα.
1: Όχι μόνο εμένα, έτσι. Και άλλοι άνθρωποι που το κάνουν ακόμα και καλύτερα από μένα και με μεγαλύτερες επιτυχίες και γνωρίζουν καλύτερα την αγορά. Αλλά ουσιαστικά αυτό είναι το. Η δουλειά μας αυτή είναι. Να μπορέσουμε την κατάλληλη στιγμή, το κατάλληλο χρονικό timing να πάει το παιδί έτοιμο. Και εκεί που πρέπει. Και όχι να πάμε και να βλέπουμε ναι, και σε μια εβδομάδα θα σε απαντήσουμε. Αυτά δεν μου αρέσουν.
0: Να, ναι. Σωστά. Είναι, σωστά.
1: Άμα να γίνει κάτι, να γίνει.
0: Είναι αυτό που λέμε, τότε το μήνυμά σου.
1: Ναι. Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω. Ναι, ναι. Το μήνυμα διαβάστηκε.
1: Το μήνυμα διαβάστηκε.

0: Λοιπόν, διακοπή στην ωραία κουβεντούλα μας με τον Γιώργο Καλύβα. Έχω τον Μάνο Σταραμόπουλο στην άλλη άκρη της γραμμής, ο οποίος έχει και μια σημαντική είδηση για τον ΠΑΟΚ να μας μεταφέρει. Καλησπέρα Μάνο μου, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ντερβέντ Sports. Εδώ περιμένουμε το μεγάλο ντέρμπι της πρώην τελικής φάσης.
0: Γαλλία-Μαρόκο. Γαλλία-Μαρόκο.
1: Ναι, βέβαια, Γαλλία-Μαρόκο. Έτσι είναι, όπου το Μαρόκο δεν θα έχει έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του, τον Σαϊμπάρι, που είχε παίξει πάρα πολύ καλά στα προηγούμενα παιχνίδια. Αλλά
0: γιατί λείπει?
1: Του Καναδά τραυματίστηκε.
0: Τραυματίας, το λέγαμε εδώ με τον Γιώργο.
1: Ο πιστιομυριαίο, ναι.
0: Μεγάλη απώλεια, Μανώ, μεγάλη απώλεια.
1: Ναι,
0: πολύ μεγάλη.
1: Ναι, ο οποίος μετακινήθηκε στην Μπάγκερ με 55 εκατομμύρια ευρώ.
0: Παιχταράς.
1: Τώρα λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ κοντά. Πρέπει να έχει συμφωνήσει με τη Μάλμε για τον 19χρονο διεθνή Σουηδό εξτρέμ της, τον Τάχα Άλι, τον οποίο τον γνώρισα στο πρόσφατο ταξίδι της Εθνικής Ελλάδος στην προγραμματική φάση, στο φιλικό μάλλον, στο φιλικό που έγινε στο Στοκχόλμη απέναντι στη Σουηδία, όπου μόλις μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο αυτό το παιδί, έκανε άνω κάτω όλη τη δεξιά πλευρά της ελληνικής άμυνας και έδωσε και μία ασίστ σε ένα συμπαίκτη του. Πάρε βάλε ήτανε. Αυτό το είναι σπουδαίο ταλέντο και αν καταφέρει να παρουσιάσει αυτά που έκανε αντίον της Εθνικής Ελλάδος ή με τη Μάλμε, αριστεροπόδαρος, πολύ γρήγορος, ωραίος τριπλέρ, θα είναι από τις αποκαλύψεις του φετινού πρωταθλήματος και θα βοηθήσει βέβαια την νέα του ομάδα τον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα, άμα σου έκανε ένα μεγάλη εντύπωση, είναι θαυμάσια μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, πραγματικά.
1: Ναι,
0: καταγωγή του, από το όνομά του, εγώ ομολογώ ότι δεν το ξέρω το παιδί. Ενδεχομένως δεν είναι αμυγός.
1: Και μάλιστα. Πάρει και στην ειδική υπηκότητα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Σωμαλός Σουηδός, ναι.
0: Μάλιστα, είναι πολύ κοντά λοιπόν ο ΠΑΟΚ στην μεταγραφή της που λέει αυτή.
1: Μπορεί και σήμερα να ανακοινωθεί κιόλας.
0: Μάλιστα. Να είναι καλός και να βγει βέβαια, διότι...
1: Ναι, βέβαια, έτσι είναι.
0: Αυτά είναι.
1: Πολύ έξυπνη αυτή η κίνηση του ΠΑΟΚ. Μάλιστα.
0: Τι άλλο έχουμε γενικότερα από το διεθνή χώρο?
1: Τώρα διαβάζω πριν λίγο μια βραζιλιάνικη εφημερίδα που λέει υπάρχουν πολλές ενώ ο Αντσελότη 15 μέρες πριν είχε ανανεώσει το συμβολό του έως το 30, τώρα βγαίνουν πολλοί παλιοί διεθνείς ποδοσφαιριστές και έχουν εντελώς διαφορετική άποψη και λέει ότι θα πρέπει να απομακρυνθεί, θα πρέπει να φύγει. Δεν ξέρω τώρα τι απόφαση θα πάρει η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, γιατί είπαμε έχει έναν έστω σφόλο του έστω 30 και οπότε παίρνει και 10 εκατομμύρια το χρόνο, καταλαβαίνουμε τι πρέπει να είναι αρκετά υψηλή η αποζημίωση.
0: Βέβαια μετά την αποτυχία, γιατί περί αποτυχίας
1: εντάξει, αυτό είναι αποτυχία, αλλά εντάξει, νομίζω ότι γενικά το ποδόσφαιρο της Βραζιλίας έχει μείνει λίγο πίσω. Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές βεβαίως παίζουν σε ευρωπαϊκές ομάδες, κάποιοι άλλοι σε ομάδες της Σαουδικής Αραβίας. Ο Αντσελότη πήγε να ιταλοποιήσει το ποδόσφαιρο της εθνικής ομάδας, δηλαδή ένα γκολ μπορούμε να το κρατήσουμε, θα πάρουμε

0: και ο προπονητής πάντα, έτσι.
1: Όχι, βέβαια.
0: Τι να κάνουμε.
1: Άσχετα αν ο προπονητής τα
0: πληρώνει. Αλλά... στις ομάδες, ναι, γιατί πολλές φορές ξέρεις η εύκολη λύση και στις ομάδες και στις εθνικές είναι ο προπονητής, έτσι. Δεν κοστίζει συγκριτικά με τους ποδοσφαιριστές τα λιγότερα.
1: Έτσι, σωστά.
0: Τώρα, όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, πρέπει να πούμε ότι αυτές οι ρατσιστικές, οι ανεγκέφαλες δηλώσεις που έχει κάνει η παραγουανή γερουσιαστής, η κυρία Μαρίγια.
1: Η οποία το συνεχίζει, έτσι, είναι αμετανόητη.
0: Ναι, συνεχίζει τις ηλικιωτές της. Λοιπόν, ναι, εντάξει, τι να πω, ο γερουσιαστής είναι άμα παραφέρεται έτσι, τι να περιμένουμε από τους άλλους, έτσι, τους ανεγκέφαλους.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, αυτό το θέμα έχει συσπυρώσει όμως την εθνική ομάδα της Γαλλίας και όπως έλεγε και ο προπονητής ο Ντεσάν, έχω πει σε δύο ποδοσφαιριστές να είναι δίπλα στον Εμπαπέ, να τον προσέχουν, μην τραυματιστεί από αντιαθλητικές ενέργειες αντιπάλων. Παράλληλα στη συνέντευξη τύπου χθες, όταν πήγε να μιλήσει ο Μπραχίμι Ντίαθ, ο Μαροκινός, δύο δημοσιογράφοι, ένας οπερατέρ και ένας άλλος, τσακώθηκαν και ο άνθρωπος σταμάτησε, αναγκάστηκε να σταματήσει. Εντάξει, ηρέμησαν τα πνεύματα και συνέχισε να μιλάει. Ο πρόεδρος τώρα της Μαροκινής Ομοσπονδίας, ο Φαρίντ Λάγκσα, λέει: εμείς είχαμε προσπαθήσει, γιατί είναι Μαροκινής καταγωγής, έτσι. Ο Γιαμάλ, είχαμε προσπαθήσει, είχαμε μιλήσει μαζί του, προσπαθούσαμε να τον κάνουμε να φορέσει τη φανέλα της εθνικής ομάδας του Μαρόκου. Αυτός προτίμησε της Ισπανίας, εντάξει, έχουμε πολύ καλή σχέση και πάλι. Αλλά ο Γιαμάλ δεν είναι Ισπανός, κατέληξε χαμογελώντας.
1: Ναι.
0: Είναι μια πραγματικότητα.
1: Εντάξει, δεν είναι. Πέρα...
0: Εντάξει, έτσι είναι τώρα τα πράγματα. Τώρα, η εθνική ομάδα της Γαλλίας αναμένει να ξεκινήσει με τροφυλάκα τον Μεϊνάν, έτσι, το Γάλλο της Μίλαν. Στην δεξιά γραμμή θα έχει τον Κουντέ. Το ένα στόπερ θα είναι ο Παμεγάνο, το δεύτερο Σαλιμπά, αριστερά ο Ντίν, δύο αμυντικά Χαφ, ο Κονέ και ο Ραμπιό. Μεσοεπιθετικά ο Ντεμπελέ, ο Λίσε που τώρα και στο τελευταίο παιχνίδι τον έβαλε σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Εμπαπέ. Εκεί νομίζω ταιριάζει καλύτερα, δηλαδή σαν δεκάρι ας πούμε ο Λίσε, αριστερά ο Ντουέ ή ο Μπαρκολά. Στη γραμμή πυρός ο Εμπαπέ, από την άλλη πλευρά το Μαρόκο που είναι πάρα πολύ δυνατό, με Μπόνο τροφλάκα, Χακίμι δεξιά, Διόπο ένα στόπερ, Μαζραούι θα βάλει δεύτερο στόπερ, Εντίν αριστερό μπακ, τον Μπουαντί που τον θέλουν όλες οι ομάδες, η United έχει καταθέσει πρόταση 70 εκατομμυρίων ευρώ, ο Αγιουανί θα είναι ο παρτενέρ του, μεσοεπιθετική ο Ταϊμπι, ο Ουναχή που και αυτός έχει πάει θαυμάσια σε αυτό το 23ο παγκόσμιο κύπελο, πιθανότατα μπορεί να τον πάρει και η City, καθότι ανήκει η Τζιρόνα στον όμιλο της Manchester City. Αριστερά βεβαίως ο Ελκανούς και στη γραμμή πυρός λόγω της απουσίας του Σαϊμπάρη που τραυματίστηκε θα παίξει ο Λουίς Δίας. Δηλαδή 4-2-3-1 για τους Μαροκινούς, το ίδιο σύστημα 4-2-3-1 και για τους Γάλλους. Και ο Ελκαμπή βεβαίως στο μπάγκο για μια ακόμη φορά.
1: Μάλιστα.
0: Θα δούμε. Θα
1: για δούμε. Να δούμε τι θα δούμε απόψε.
0: Ναι,
1: ξεκινάνε τα ωραία στο Μουντιάλ, αλλά αυτό έχει σημασία.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ, για χαρά. Λοιπόν, άκουσαμε και τον Μάνο Σταραμόπουλο με την είδηση ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πολύ κοντά σε μια σημαντική μεταγραφή. Τον διεθνή Σουηδό εξτρέμ της Μάλμε, τον Ταχάλι, ο οποίος του είχε κάνει πολύ... πολύ καλή εντύπωση στο πρόσφατο φιλικό της εθνικής μας με τη Σουηδία. Στη Στοκχόλμη, μακάρι το παιδί να έρθει στην Ελλάδα, να πιάσει, να παίξει καλή μπάλα, να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ και γενικώς να βοηθήσει και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μια είδηση που διαβάζω βγήκε πριν ελάχιστα λεπτά, ότι ο Αντρέ Λουίς του Ολυμπιακού και Ολυμπιακός έχουν δεχθεί μια πολύ μεγάλη πρόταση από την Kansas City, από το MLS. 17-18 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να περιλαμβάνει η πρόταση που έχει κατατεθεί για τον 24 ετών ποδοσφαιριστή, προκειμένου να αλλάξει ομάδα, να αλλάξει και Ήπειρο μετά το πέρασμά του από την Ευρώπη. Να πούμε ότι στον Ολυμπιακό είχε παίξει λίγες φορές, 10 συμμετοχές και όλες, 379 λεπτά για την ακρίβεια έπαιξε, με μία assist και μια κίτρινη κάρτα.

0: Λοιπόν, πάντα εδώ με τον φίλο μου τον Γιώργο τον Καλύβα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Δίνω βήμα για τα επόμενα έτσι 10-11 λεπτά που έχουμε για κάνα δύο γραμμές. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Μπορείτε να ρωτήσετε εδώ και τον κύριο Καλύβα για θέματα manager, για το οτιδήποτε. Πώς την είδε την πρόταση τη Κάνσα στον Αντρέ Λουίς, ο οποίος δεν έχει δείξει τίποτα στον Ολυμπιακό, βέβαια.
1: Εντάξει, έχουν γίνει μαγικά. Εντάξει.
0: Τι έχει γίνει τώρα εκεί πέρα? Αυτό τον ποδοσφαιριστή τον ζήταγε λέει και η Μπενφίκα πριν στον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, κάτι έχουν δει στον παίχτη, δεν είναι τυχαίο.
0: Καλά, ναι, είναι μικρό. Είναι...
1: Έχει γίνει σοβαρή δουλειά από τον άνθρωπο που τον εκπροσωπεί.
0: Εγώ για εκεί.
1: Αυτό πιστεύω. Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί σε αυτέ τι περιπτώσει πραγματικά λέμε έχει καλό manager.
1: Ναι, αυτή η περίπτωση είναι ξεκάθαρη.
0: Είναι ξεκάθαρη.
1: Η γνώμη μου πάντα. Δεν θέλω, δεν ξέρω κάτι.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται να νομίζω ότι.
1: Ούτε να είναι κάτι σίγουρο. Μπορεί να είναι ο άνθρωπο να πήρε ένα τηλέφωνο μόνο στην ομάδα και να λέει: παιδιά, είμαι διαθέσιμο. Κάτι το έκανε μόνο, δεν ξέρουμε τι έγινε.
0: Να το έκανε μόνο του.
1: Το παρασύνδε δεν το ξέρουμε.
0: Εκεί μέσα στα δέντρα στην Ολλανδία. Τα απογεύματά του να είναι να ασχολείται. Είμαι διαθέσιμο. Έχω κάνει και μια πολύ ωραία προετοιμασία. Ο Μεντιλίμπαρ να τον κοιτάει στραβά. Μα δεν τον έβαζε κιόλα ο Μεντιλίμπαρ. Δεν ξέρω γιατί.
1: Εντάξει, τώρα τι να πω. Δεν έχω άποψη για τον παίχτη. Δεν τον ξέρω. Κάτι βιντεάκια το έχω δει μόνο. Τα βιντεάκια πιστεύω που όλοι στον χώρο τον δικό μου.
0: Και στον Ολυμπιακό βιντεάκια έχουν δει μόνο.
1: Ναι, ναι.
0: Τι να πω, δεν ξέρω. Ορισμένες φορές. Ή ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής. Α, όχι, ο μπασκετμπολίστας. Που είχε ο Παναθηναϊκός και πήγε στη Ρεάλ. Άλλη ιστορία.
1: Μπάσκετ δεν έχω εικόνα.
0: Δεν έχει. Δεν το παρακολουθεί.
1: Δεν ξέρω τι σχήμα έχει μπάλα.
0: Αλήθεια τώρα λες.
1: Δεν μ' αρέσει άθλημα.
0: Σοβαρά.
1: Δεν το έχω καθόλου.
0: Τίποτα, ε.
1: Μπάσκετ, όχι. Γενικά άθλημα. Ποδόσφαιρο.
0: Κάνε τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποδόσφαιρο και μόνο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά είναι. Με τη σπυριάρα τίποτα. Βγάζει σπυράκια. Λοιπόν, επαναλαμβάνω 2-10-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43. Λίγο πριν από το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Αφού σε λίγο θα ακολουθήσει και ο Βασίλης, θα μπει στο στούντιο και θα πάρει τη σκυτάλη. Θα κάτσω και εγώ μαζί. Δεν ξέρω, Γιώργο, θα κάτσεις.
1: Άμα με θέλετε την παρέα σας,
0: εννοείται. Εγώ... ρε φίλε, σε θέλουμε. Εννοείται.
1: Το χαμόγελο μου δεν έχει σταματήσει.
0: Και
1: δηλαδή,
0: να κάτσεις και, ναι, ναι, ναι, και μέχρι τις 3 η ώρα το πρωί ο Βασίλης.
1: Κάνω παρέα
0: στο
1: Βασίλειο.
0: Αμέ, αμέ, άλλο που δεν θέλει ο Βασίλης. Άμα δεν θα δούμε και τον αγώνα μαζί. Καναδάς Μαρόκο, να μας λες αυτός ο παίχτης, εγώ θα τον πουλήσω 38 εκατομμύρια, 40 εκατομμύρια.
1: Να
0: κάνουμε κοστολογήσεις. Να σου πω αυτό το transfer market, εσύ που ξέρεις, γνωρίζεις, δεν νομίζω να είναι απόλυτα ακριβής. Μάλλον κατευθύνσεις δίνει για την. Για τα ποσά λέω πιο πολύ.
1: Δεν το κοιτάμε καν.
0: Όχι.
1: Είναι δύσκολο. Δηλαδή, εμένα η μόνη πληροφορία που είναι χρήσιμη για το transfer market, και αυτό καμιά φορά δεν είναι και έγκυρη κιόλας αυτή η πηγή. Mm. Αν ο παίκτης εκπροσωπείται ή όχι. Μόνο αυτό δηλαδή, θα κοιτάξω.
0: Αν ο παίκτης εκπροσωπείται από κάποιο γραφείο, λες.
1: Αν εκπροσωπείται, δεν θα μπορώ εγώ να έχω.
0: Γιατί υπάρχει ρε Γιώργο σε τέτοιο επίπεδο να μην εκπροσωπείται.
1: Σε αυτό το επίπεδο τώρα που λέμε για Γαλλία και.
0: Δεν υπάρχει. Λες για πιο.
1: Ναι, δηλαδή στο level.
0: Πιο χαμηλά level.
1: Ναι, θα με πάρει τηλέφωνο ξέρω ένα πέρασμα, μου λέει παίζω ξέρω στην τάδε ομάδα, στην τάδε πάει, είμαι στο K19. Θα μπω να δω. Έχει άλλον άνθρωπο που μιλάει. Γιατί άμα έχει, τα πράγματα δυσκολεύουν.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικά εντάξει, υπάρχουν άλλα. Το Y Scout, ας πούμε, είναι πράγματα που κοιτάμε λίγο πιο. Πιο πολύ το Insta Scout για να μάθουμε για τον παίχτη πληροφορίες παραπάνω.
0: Πάντως για την τιμή του, τη χρηματιστηριακή αξία του κτλ.
1: Νομίζω είναι.
0: Έχει πολύ μεγάλε αποκλήσει.
1: Δηλαδή, μου έπεσε τυχαία τώρα, μια και το λέμε σε μια πλατφόρμα social media, μου έπεσε μια σελίδα που ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Και λέγανε και καλά τα παιδιά, η τάδε ομάδα κοστίζει τόσα εκατομμύρια, η τάδε ομάδα κοστίζει τόσα εκατομμύρια και αυτή που κοστίζει παραπάνω έχει πιο πολλές πιθανότητες να κερδίσει. Δεν είναι έτσι.
0: Πάνω. Όχι.
1: Και γι' αυτό μας αρέσει και το ποδόσφαιρο. Έτσι,
0: μπράβο, ότι... το θέμα των εκπλήξεων.
1: Ναι, δηλαδή...
0: Καλά, βέβαια, μια ομάδα που κοστίζει 500 εκατομμύρια. Έστω και στο περίπου χρηματιστική αξία και μια ομάδα που κοστίζει 30. Ρε φίλε.
1: Σίγουρα, αλλά δεν
0: γίνονται και εκεί.
1: Εκπλήξεις.
0: Όχι, εντάξει, αλλά ναι. Είναι grand favori όμως οι άλλοι.
1: Είναι, σίγουρα θα είναι grand.
0: Αν ήταν έτσι, θα είχαμε πάρει και κανένα Champions League.
1: Θα είχαμε πάρει, ναι, πολλά. Θα είχαμε βρει και παίχτες.
0: Α, μπράβο, αυτό που το πας. Εσένα εκεί είναι, το επαγγελματική σου διαστροφή.
1: Εντάξει, να μπορέσουμε, δηλαδή, να βοηθήσουμε, άμα είναι κάποιο παιδί το οποίο να αξίζει.
0: Ναι, σωστά. Β βλέπω ότι έχει βγάλει μια ανακοίνωση θύρα ένα Λάρισας για την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Χαιρετίζουμε την αλλαγή σκυτάλης, λέει, στηρίζουμε την ΑΕΛ μας. Έχεις εικόνα εκεί στην Λάρισα, πήγε στον Ζήση Στυλιανό. Στον Ζήση Στυλιανό, καινούργιος μεγαλομέτωχος της Λάρισας. Not the worst, not the worst, not the worst you ever had. Not the worst, not the worst, not the worst you ever had. Not the worst. Δεν γνωρίζω καν το θέμα. Ο Χιλέας Νταβέλης ήταν ο πρώην μεγαλομέτωχος της ομάδας. Τον διαδέχθηκε, βλέπω, ο Ζήσης Στυλιανός, με τον ίδιο να αναλαμβάνει την τύχη της ομάδας, επιφορτισμένος με την ευθύνη να την επαναφέρει στα μεγάλα σαλόνια της Super League. Και η Θύρα 1 χαιρετίζει την αλλαγή της κυτάλης. Λάρισα, πολύ παθή.
1: Λάρισα είχα ανέβει μετά το Πάσχα, ήταν το πρώτο trial camp που έκανα. Και μου άρεσε γιατί γνώρισα και πέρα ανθρώπους που πλέον γίναμε και φίλοι και συνεργάτες.
0: Ναι.
1: Ο Χρήστος Μπακούλας που είναι και πρόεδρος εκεί πέρα στην ομάδα του Αμπελωνιακού και με βοήθησε πάρα πολύ.
0: Πώς λέγεται η ομάδα?
1: Αμπελωνιακός.
0: Αμπελωνιακός.
1: Ναι, ναι, ιστορικό σωματείο και αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στα τοπικά και τη Λάρισα. Με στόχο και βλέψεις να ανεβούν πάλι σε εθνικές κατηγορίες και έχουν και δουλειά, δηλαδή δουλειά που κάνουν στις ακαδημίες. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από ομάδες εδώ πέρα της Αθήνας.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο.
1: Και μπράβο στα παιδιά, γιατί
0: και πρέπει να υπάρχουν στον κάμπο ακόμα πολλά ταλέντα.
1: Πάρα
0: πολλά. Αυτή την εκτίμηση έχει και εσύ.
1: Είδα παιδιά τα οποία μου κάνανε πάρα πολύ θετική εντύπωση. Με κάποια παιδιά τώρα δουλεύουμε να βγει κάποια μεταγραφή. Εντάξει, θα το δούμε μελλοντικά. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι κιόλας ότι επειδή παρακολούθησα φέτος όλη τη χρονιά πάρα πολύ τις μικρές ηλικίες της ΠΑΕ, δηλαδή η Λάρισα πέρα από το ΚΑΠΑ 17 δεν ξεχώρισε κάτι.
0: Ναι, όχι.
1: Είμαι στεναχώρης αυτό γιατί είναι αυτό το ιστορικό σωματείο. Είναι μια ομάδα με κόσμο, μιλάει. Με αφιλάθλους που ακολουθούν παντού και εντός και εκτός
0: της
1: πόλης τους. Και, εντάξει,
0: δεν έγιναν τις σωστές κινήσεις. Και νομίζω ότι λείπει και το τοπικό στοιχείο που είναι πάρα πολύ βασικό.
1: Το τοπικό στοιχείο, εντάξει, σίγουρα είναι σημαντικό γιατί αυτές οι ομάδες εκεί πρέπει να στηρίξουν. Δηλαδή, άμα δεν μπορέσουν από μόνες τους να δώσουν χώρο και χρόνο στα νέα παιδιά της πόλης τους, τι να περιμένεις τώρα, να έρθει παιδί από άλλη περιοχή να παίξει? Μετά λίγο
0: ναι, με το ίδιο πάθος, με την ίδια.
1: Πέρα από αυτό, πέρα από αυτό. Ναι, που, ναι. Εντάξει, και είναι και αυτό σίγουρα μέσα στο πρόγραμμα. Αλλά είναι το θέμα ότι αλλιώς ο Λαρισαίος θα παίξει για τη Λάρισα και αλλιώς ο Αθηναίος που θα πάει στη Λάρισα θα παίξει για τη Λάρισα.
0: Ναι.
1: Αυτό, ας πούμε, λίγο αλλάζει τα πράγματα.
0: Ναι, έτσι,
1: μόνο για παράδειγμα και άλλες ομάδες. Βέβαια, εντάξει, ο κάθε ποδοσφαιριστής έχει το κίνητρό του να φτιάξει το όνομά του, να φτιάξει την καριέρα του και θα κάνει τα πάντα γι' αυτό. Απλά είναι κάποια πράγματα τα οποία δυστυχώς φέτος στη Λάρισα δεν δούλεψαν.
0: Δεν δούλεψαν.
1: Σε ακαδημίες μιλάω.
0: Μακάρι να βρει το δρόμο τώρα με την καινούργια διοκτησία. Δεν ξέρω, βέβαια, ο χώρος της Β' Εθνικής είναι δύσκολος. Δεν ανεβαίνει εύκολα.
1: Πάρα πολύ. Ο Πανιώνης παλεύει χρόνια.
0: Ο Πανιώνης παλεύει τώρα χρόνια και σε πιο μηχανικές είχαμε κατηγορήσει ο Πανιώνης.
1: Εντάξει, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Ο Παστεραϊκός νομίζω είναι πρώτο φαβορή και ο Πανιώνης, μιας και τον ανέφερες, είναι και ένας ενιαίος ομίλος τώρα από 16 ομάδες από την καινούργια σεζόν.
1: Θα έχει ενδιαφέρον πάρα πολύ.
0: Θα έχει ενδιαφέρον.
1: Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Θα έχει ενδιαφέρον.
1: Το πρόβλημα για μένα μεταφέρεται λίγο πιο κάτω στη Γάμα Εθνική, γιατί είναι πάρα πολύ δυσβάσταχο το και το κόστος να συντηρήσεις μια ομάδα. Και...
0: Ναι, ναι, πρόβλημα. Πρόβλημα
1: αυτό, είναι θέμα. Ναι, αυτό είναι θέμα, Δημήτρη. Και...
0: Πολύ ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει με 120 ομάδες. Αν ξεκινήσει με 100, θα είναι μεγάλη επιτυχία. Και δικαίως τώρα είναι ορισμένα πράγματα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, Γιώργη, πέρασε καλά εδώ στη δική μου εκπομπή.
1: Φανταστικά, πάρα πολύ.
0: Εάν πέρασε καλά στη δική μου εκπομπή και κάτσε στην επόμενη, θα περάσει ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, εγώ εδώ θα σας χαιρετήσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, μέσα από την καρδιά μου.
0: Ήταν εκπομπή Ολική Ανατροπή. Δεν προλάβαμε να βγάλουμε κάποιο τηλέφωνο. Δεν είχαμε και τον χρόνο τον απαραίτητο. Μη φύγει κανείς, ακολουθεί ο Βασίλης ο Γερασίμου. Θα είμαι και εγώ και ο Γιώργος κάποια ώρα μαζί. Δεν ξέρω τώρα πόση ώρα θα κάτσουμε μαζί του, να του κάνουμε λίγο παρέτσα. Και από εκεί πέρα βλέπουμε, η βραδιά είναι μεγάλη. Γιώργη, έτσι είναι. Λοιπόν, να είστε καλά, ραντεβού αύριο πάλι στις 8 με την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Καλό βράδυ, καλό βράδυ, εύχομαι.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφόρου. Κοντά σας ο άρχοντας της νύχτας, Βασίλης Γερασίμου.

9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλη την παρέα. Δύο λεπτά μετά τις 10, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα, βραδάκι Πέμπτης, με λίγο δροσούλα έξω και κακό καιρό. Από το μεσημεράκι και μετά είχαμε αρκετή βροχούλα. 9 Ιουλίου θα είμαστε παρεούλα, όπως κάνουμε καθημερινά, από τώρα έως τις 3 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, αργότερα θα έχουμε παρέα μας, σε λίγο θα έχουμε παρέα μας και τον Δημήτρη Στρατάκη. Έχουμε και το μάτς βέβαια, το πρώτο πρωί ημιτελικό, 11 η ώρα. Σπουδαίο μάτς, Γαλλία με το Μαρόκο. Θα το παρακολουθήσουμε εδώ παρεούλα. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας. Στα τηλεφωνάκια μας, δύο οι τηλεφωνικές γραμμές, 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για τα μηνυματάκια σας, 6939-943-943, και το email μας onair@943.gr.

Λοιπόν, έχουμε τους δύο διαγωνισμούς, τα δύο δώρα μάλλον, για τους φίλους και τις φίλες, τα οποία θα κληρωθούν αύριο το πρωί, την Παρασκευή πρωί δηλαδή, αύριο 9 με 10 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα. Άρα έχετε ακόμα κάποιες ώρες για να στείλετε μηνυματάκι. Μιλάμε για το πρώτο δώρο τριήμερο, μάλλον τρεις ημέρες, σωστά. Δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel and Spa, το μοναδικό πεδάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού για απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Το πρώτο δωράκι μας. Το δεύτερο, ένα τραπεζάκι για τέσσερα άτομα σε ένα πολύ ωραίο χώρο με πολύ ωραίο φαγητό, το ψαρονέφρι που είναι στο Μαρούσι. Για τα δύο αυτά γράφετε όνομα επώνυμο Αμοργός ή ψαρονέφρι στο Viper του σταθμού 6939 943 943. Καλή τύχη σε όλους και σε όλες.

Ναι, θα έρθει λίγο και ο κύριος Στρατάκης, θα τα πούμε εδώ. Θα δούμε τον αγώνα μαζί από τις 9 που 11 που ξεκινάει. Λογικά και μία παρά. Αν δεν πάει κάποια παράταση ή δεν πάμε σε πέναλτι. Να δούμε, πάντως είναι σπουδαίο μάτς, ο πρώτος πρώιμη τελικός. Αύριο έχουμε το δεύτερο παιχνίδι πιο καλή ώρα στις 10 το βράδυ. Ισπανία με το Βέλγιο και το Σάββατο. Το βράδυ στα τα μεσάνυχτα έχουμε το Αγγλία με την Νορβηγία και ξημερώματα 4 η ώρα, ξημερώματα Κυριακής η Αργεντινή με την Ελβετία. Για να δούμε ποιες ομάδες θα πάνε στις 4 καλύτερες του παγκοσμίου κυπέλου. Πριν το μεγάλο τελικό, περνάνε οι μέρες. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος για το Μουντιάλ του 2026. Λοιπόν, έχουμε και παιχνίδια, αρκετά παιχνίδια για τα προκριματικά Conference και Champions League. Να τα πούμε και αυτά. Μισό λεπτό να ανοίξω εδώ πέρα τις καρτέλες που λέμε και να τα πούμε και αυτά. Είναι μερικά που είναι και σε εξέλιξη. Μισό λεπτάκι, να τα βρούμε όλα και να τα πούμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η Γαλλία, να πούμε, το Μαρόκο ανέβηκε λίγο η απόδοση από το 1,59 που ήταν χτες το αβραδάκι. Τώρα έχει πάει στο 1,64. Το χ στο 3,8, το διπλό στο 5,60. Πάμε λοιπόν να πούμε τώρα. Πρώτα ξεκινάμε παιχνίδι για το προκριματικά του Conference League. Athletic Club με την Μόρναρ 2-1. Πάμε για το Europa τώρα. Ναι, προκριματικά Europa. Καραμπάκ Βέστρη 3-0. Conference συνέχεια Αλασκέρτ με την Γιελιμάη 1-1. Λεπάγια με την Τούζη 1-0. Νόμε Κάλιου Λίνφιλντ 1-0. Δηλαγκόρι Βίρτους Ακουαβίβα 3-1. Χέγγελμαν με την Πάιντε 1-1. Για το Europa, Δυναμό Κιέβου με την Κλουζ 0-0. Σερίφ Τιρασπόλ με την Αλουμίνη 0-0. Εδώ πέρα δύο άσοι κολλητοί του Europa στο 1-27 και τα δύο ήρθαν στο 0-0. Συνεχίζουμε με το Conference. Μαρσάλ Σλοκ με την Πιούνικ Γερεβάν 0-3. Μποέμιαν Σεν Τζόζεφς 2-0. Δυναμό Μίνσκ με την Σίλεξ Κράτοβο 0-1. Βελές Μόσταρ Μσάμπι 1-1. Μοντόρφ Δυναμό Τυφλίδας 1-2. Στο 97 είναι αυτό. Τα υπόλοιπα ήταν τελικά που είπαμε. Συνεχίζουμε στο 81 Europa με τη Σκεντίγια 0-3. Στο 82 Κέρναρφορν με την Λεβάντια Ταλή 0-5. Και από εκεί πέρα πάμε στο 49, Βοηβοντίνα Φερεσβάρος 1-1, Τσέσεκα Σόφιας με την Ντέρι Σίτι 2-1, Χάιντουκ Σπλίτ Ζήλινα 2-0, Βλάζνια Μαλίσεβα 1-1, Γλέντοραν Ρίγα Σκόλα 1-0, Πένιμποτ Σάντα Κόλωμα 0-1 στο 25ο λεπτό, Πέτροβατ Ζαλγίρις Βίνιους επίσης 0-1 στο 25. Σαράγεβο Ίντερ Τούρκου 0-1 στο 10ο λεπτό. Αυτά είχαμε τελικά και παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Θα ενημερώνουμε.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα που μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Μπιλάρα, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Μαζί θα δούμε τον αγώνα της Γαλλίας με το Μαρόκο. Και φάνηκε σε λιγάκι παρέα μας θα έρθει και ο Δημήτρης Στρατάκης. Πήγε να ρίξει ένα στοιχηματάκι από ό,τι μου είπε και θα έρθει. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από τα όμορφα Χανιά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη, το συνονόματο, από την Αγία Παρασκευή, και στο φίλο μας τον Αποστόλη που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Έτσι τα πρώτα μηνυματάκια. Μιλά, έχεις παίξει κάτι για σήμερα? Έχω παίξει, παιδιά, την Γαλλία άσο, over 1,5 και under 4,5. Αυτό έχω παίξει, να κερδίσει η Γαλλία, να γίνει over 1,5 και να μην μπουν πάνω από 5 γκολ. Μα να μπουν πάνω από 4 γκολ. Αυτό έτσι για να περάσει η ώρα. Όχι πολλά πολλά πράγματα, πολλά πολλά χρήματα. Έτσι ένα δελτιάκι μικρό για να περάσει η ώρα, να έχουμε έτσι πιο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στοιχηματικά.

Από και πέρα στα ελληνικά, εδώ τα δικά μας. Η ΑΕΚ έκλεισε το Γιώβιτς μέχρι το 2029. Σπουδαία κίνηση για την ΑΕΚ που κράτησε τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος πέρυσι ήταν πάρα πολύ καλός. Πρώτο σκόρερ της ΑΕΚ, δεύτερο σκόρερ στην Ελλάδα. Μια πολύ καλή χρονιά. Τον έκλεισε μέχρι το 2029 με αυξημένες αποδοχές περίπου στα 3, κάτι εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και έβαλε και μια ρήτρα. Αν θέλει κάποια ομάδα να τον πάρει του χρόνου το καλοκαίρι, πρέπει να δώσει 20 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί πέρα με τον Πινέδα υπάρχει και πάλι φέτος όπως κάθε καλοκαίρι ένα σύριαλ με τους Μεξικάνους. Γράφουν διάφορα, δεν έχει επιβεβαιωθεί τίποτα βέβαια επίσημο. Διάφοροι Μεξικάνοι γράφουν κάποια πράγματα ότι στο Μεξικό έχει συμφωνήσει με την Μοντερέι ο Πινέδα. Περιμένει την πρόταση να πει τον ΑΕΚ, να δούμε τα χρήματα που θέλει η ΑΕΚ, είναι 8 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά λένε και διάφορα τα οποία κάπου λες, όπα. Λένε ότι η Μοντερέι δίνει 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Πώς δίνει 8,5 εκατομμύρια ευρώ, αφού με 8 τον παίρνει τον παίχτη. Πώς δίνει 8,5. Είναι και εδώ παιδιά, άλλο ένα σύριαλ. Όπως κάθε χρόνο με τον Πινέδα, υπάρχει και φέτος σύριαλ. Τελικά θα δούμε τι θα γίνει, αν θα πάει στο Μεξικό ή θα μείνει στην ΑΕΚ. Θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε αρχή με τον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλησπέρα. Έπεσε η γραμμούλα, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Βλέπω μια γραμμούλα χτυπάει. Για να δούμε. Καλησπέρα. Α, τι γίνεται, ρε παιδιά.

0: Για να δούμε τώρα, είμαστε τυχεροί με τη γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη.
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Είμαι ο Κυριάκος από Λαμία, καλά είστε?
0: Γεια σου, Κυριάκο.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου.
0: Να είσαι καλά.
1: Εσύ είσαι
0: ο Δημήτρης Στρατάκης, θα έρθει σε κανένα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο.
1: Α, μπορώ να τον πάρω.
0: Να τον πάρεις τηλέφωνο. Αλλά εκτός αέρα δεν γίνεται.
1: Όχι εκτός αέρα, στον αέρα κάτι.
0: Ναι, αμέ να τον πάρεις. Πάρεις σε κανένα τέταρτο, θα τον ακούσει. Όταν ακούσει τη φωνή του, πάρε.
1: Εντάξει,
0: φιλαράκο μου.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, φίλε.
1: Να
0: είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Γεια σου, φίλε Δημήτρη, από τη Λαμία, ο φίλος μας. Λοιπόν, 15 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο που έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάληρο. Καλησπέρα, Μπιλάρα. Καλησπέρα στην παρέα. Η φίλη μας η Ελένη από τον Πειραιά.

0: Για πάμε τώρα να δούμε αν έχουμε γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Χωτά μου.
0: Καλώς ο φίλο μας.
1: Τι κάνεις, αγόρινα μου?
0: Καλά, καλά, καλά, φίλε.
1: Καλά. Σήμερα περιμένουμε με αγωνία, βέβαια, το μεγάλο παιχνίδι να αρχίσει. Σήμερα, Βασίλη μου. Ναι. Γαλλία Μαρόκο, όπως ξέρεις, και είχα πει επανειλημμένως ότι αυτό το παιχνίδι μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί μοιάζουν και όλες οι δύο ομάδες μεταξύ τους. Ελπίζω να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι τουλάχιστον. Γιατί αυτές οι δύο ομάδες μπορούν να το κάνουν αυτό.
0: Ναι.
1: Να δούμε ένα ωραίο ποδόσφαιρο. Και να κερδίσει ο καλύτερος. Γιατί εγώ δεν. Αν και είμαι περισσότερο Γάλλος, όπως σου είπα, και θέλω να πάει η Γαλλία τελικό, αλλά επειδή ως συνήθως εγώ υποστηρίζω ομάδες που είναι outsider περισσότερο και όχι τα φαβορί, θέλω να κερδίσει το Μαρόκο.
0: Αν γίνεται αυτό. Για να δούμε, αν μπορεί.
1: Ναι. Και επίσης θέλω να πω ότι ακούστηκε κάποιο μεγάλο ποσό για τον Λουίς του Ολυμπιακού.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Δεν ξέρω τώρα αν ισχύει. Εδώ πέρα γράφουν ότι είναι επίσημη πρόταση.
1: Ναι.
0: Γράφουν τα site και από την Αμερική και εδώ τα ελληνικά για 17,5 εκατομμύρια ευρώ. 17,5 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή τον δίνεις με κορδέλα, ας πούμε.
1: Το πας και δώρο κατευθείαν. Ναι,
0: γιατί δεν έδειξε κάτι πέρυσι. Δεν ξέρω τώρα αν μπορούσε φέτος να κάνει διαφορά στον Ολυμπιακό Αντρέ Λουίς. Πέρυσι που ήρθε στον Ολυμπιακό δεν έδειξε κάτι. Για να δίνουν τώρα. Αλλά δίνουν πολλά έτσι. Δεν ξέρω τώρα αν αληθεύει. Αλλά λένε ότι είναι επίσημη πρόταση στον Ολυμπιακό. Άρα θα είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: 17 εκατομμύρια ευρώ για έναν παίχτη που δεν τον έχουν δει καλά-καλά στον Ολυμπιακό είναι πολλά τα λεφτά.
1: Ναι, είναι πολλά όντως.
0: Πολλά τα λεφτά, όντως, πάρα πολλά.
1: Πάντως δεν έχει και πολλές ευκαιρίες στον Ολυμπιακό, Λουίζη, αλήθεια είναι.
0: Λέω, ναι, φαντάσου, δεν πήρε ευκαιρίες. Δεν έπαιξε. Όσες ευκαιρίες πήρε δεν ήταν και από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού. Ναι. Σε όσα παιχνίδια έπαιξε και όμως υπάρχει πρόταση 17,5 εκατομμύρια ευρώ. Από κάνεις.
1: Μάλιστα, αρκετά μεγάλη.
0: Δηλαδή και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα το σκεφτεί πολύ, αν είναι αλήθεια.
1: Βέβαια, αν αληθεύει αυτό, δεν νομίζω ότι θα δυσκολευτεί ο Ολυμπιακός να πει τον έχει.
0: Ναι.
1: Αυτό που μου κάνει εντύπωση όμως είναι ότι πέφτει πολύ παραμύθι στο Μεξικό με τον Πινέδα, φίλε.
0: Κάθε χρόνο.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή έχει κρατήσει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, παιδί μου, τώρα δεν μπορούν να γράφουν τώρα στο Μεξικό ότι η Μοντερέι δίνει 8,5 εκατομμύρια αφού με 8 τον παίρνει. Γιατί δίνει παραπάνω. Ναι, δηλαδή κάπου υπάρχει και ένα. Δεν ξέρω αν υπάρχει παραμύθι. Κάτι παράξενο υπάρχει πάντως στο Μεξικό κάτω.
1: Δηλαδή τι Μεξικανοί δεν είναι και 500.000.
0: Αυτό λέω, αφού 8 εκατομμύρια τα πει τον παίρνει.
1: Περίεργα πράγματα πραγματικά.
0: Ναι.
1: Πραγματικά πολύ περίεργα. Εσύ πώς το βλέπεις το παιχνίδι σήμερα, Βασίλη μου?
0: Έχω παίξει άσο.
1: Α, έχεις παίξει εσύ?
0: Ναι, έχω παίξει άσο.
1: Έχουμε να το κερδίσει και μην κερδίσω εγώ.
0: Εντάξει, μωρά, δούμε τώρα. Εντάξει.
1: Βέβαια, αγόρι μου, αφού έχει παίξει.
0: Εντάξει, και τι έγινε, έχουν παίξει άλλοι χ. Όποιος είναι τυχερός, το πάρει.
1: Ναι. Εγώ δεν έχω παίξει, αλλά θα παίζα διπλό.
0: Διπλό
1: το παιχνίδι αυτό.
0: Ναι.
1: Θα παίζα διπλό και μερικά corner, 4 corner, ξέρω εγώ, 5 εκεί πέρα να βγουν. Και θα παίζα την goal.
0: Ναι.
1: Αυτό θα παίζα εγώ, αν έπαιζα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Εντάξει, Πεσάρα μου.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
1: Να έχεις καλή δύναμη, καλή συνέχεια, αγόρι μου. Καλή κοπή να έχεις.
0: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Για χαρά.
0: Λοιπόν, 20 μετά τις 10, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Να δούμε αν έχουμε αλλαγές στα παιχνιδάκια. Όχι, κάποια αλλαγή δεν έχω. Μία αλλαγή βλέπω εδώ. Βλάζνια Μαλίσεβα γίνεται 2-1 στο 63. Από εκεί πέρα κάποια άλλη αλλαγή δεν υπάρχει από ό,τι βλέπω. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για τα μηνυματάκια σας, 6939 943 943.

0: που είναι.
1: Στα τάξη, παιδιά, μπήκε στούντιο. Είχε πάει να παίξει στοίχημα, λέει, από τις 10 η ώρα και τελείωσε τώρα. Δηλαδή, φανταστείτε πόσα πιτόγυρα έχει φάει στον δρόμο, ε. Εντάξει. Εντάξει, καλή χώνευση, κύριε. Μυρίζεις σκορδίλα, ε. Ζατζικάκι, πολύ κοβάλε. Τι παραμύθι πουλά στον κόσμο πήγε να παίξει στοίχημα, τι παραμύθι μα
2: πούλησε. Και τι ρεφελε, εσύ όταν παίξει στοίχημα, παίζει σε 2 λεπτά και φεύγει.
1: Κάθομαι να μισάω.
2: Να το μελετήσει.
1: Να μελετήσει. Ένα παιχνίδι έχει.
2: Εδώ μιλάμε για σοβαρά πράγματα, ναι, δεν μιλάμε για.
1: Ήταν ωραίο το σουβλάκι, σοβαρό.
2: Ήταν ωραίο, ήταν και το σουβλάκι. Ήταν ωραίο.
1: Εσύ λέω εγώ.
2: Ήταν και το σουβλάκι.
1: Λοιπόν, εδώ με τη μύθιστα τάκη θα πάμε μέχρι τις 3 τουλάχιστον. Να μα κρεμίσω στο τι θα κάνει τώρα, θα το κρεμίσω στο 2. Γιατί το βάζεις το μικρόφωνο χαμηλά, χαμηλά. Δηλαδή,
2: έτσι βάζεις. Πρέπει, φίλε. Εδώ, έχω μάθει εδώ, εγώ από εδώ τους δασκάλους.
1: Εδώ είναι.
2: Έχω μάθει από τους δασκάλους, εγώ, φίλε.
1: Όχι από πάνω ο ήχος, από στην ευθεία πρέπει να είναι ο ήχος.
2: Δεν πρέπει να είναι στην ευθεία, πρέπει να είναι χαμηλά.
1: Χαμηλά είναι.
2: Ναι. Εσύ λες τώρα.
1: Χαμηλώνει το μυαλό σου.
2: Τι ώρα είναι, τι ώρα ξεκινάει το παιχνίδι, 11, ε?
1: Έχουμε ακόμα μπροστά μας και 25-35 λεπτά για να ξεκινήσει.
2: Ο Τζίτζης θα έρθει απόψε.
1: Ο Τζίτζης, φίλε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γιορτάζει την μέρα της Πρωταπριλιάς. Σαν πάει να γίνει και δήμαρχος και πρόεδρος, ένας ψεύτης.
2: Ναι, ναι.
1: Ψέματα λένε οι πρωί.
2: Όχι, δεν μπορώ να το πεις.
1: Πολιτική.
2: Δεν το μπορώ να το πεις.
1: Ξέρεις πόσες μέρες λέει θα έρθει αύριο και αύριο.
2: Αλήθεια.
1: Εδώ και 7 μέρες. Θα έρθω αύριο, θα έρθω αύριο. Θα έρθω
2: σου
1: αύριο.
2: Λέει, ε.
1: Ναι. Άρα είναι και αυτός ένας από τους πολιτικούς που λένε ψεματάκια.
2: Που τα ψεματάκια τα έχει ψωμωτήρι.
1: Βέβαια. Γιορτάζουν την Πρωταπριλιά, είπαμε.
2: Μάλιστα.
1: Έπαιρνε ένα Δημήτρης φίλος που είναι σε ζήταγε από τη Λαμία. Σε ζήταγε.
2: Ναι, ναι. Εμένα προσωπικά.
1: Θα πάρει τηλέφωνο πάλι, μου είπε. Να ναι, στον αέρα.
2: Με ήθελε κάτι συγκεκριμένο.
1: Ρώτησα, είναι αδιάκριτο.
2: Αχά.
1: Τι,
2: δηλαδή σε πήρε τηλέφωνο και σου είπε. Ναι, γεια σα, θα ήθελα το Δημήτρη του Στρατάκη.
1: Ναι, είναι ο Δημήτρης Στρατάκης, του λέω θα έρθει σε λίγο πάνω να παίξει ένα στοίχημα. Μου λέει θα ξαναπάω όταν το ακούσω.
2: Μάλιστα.
1: Είπα από ξενιό.
2: Είναι ένα φίλο. Α, δε, μένει εδώ, αλλά είναι φίλος της Λαμίας.
1: Από τη Λαμία.
2: Φανατικός.
1: Από τη Λαμία μου είπε.
2: Από τη Λαμία.
1: Δεν ξέρω αν τη Λαμία είναι από εδώ.
2: Ναι, εδώ είμαστε να πάρει ό,τι θέλει, εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος.
1: Να μας πει.
2: Μήπως ήθελε να του δώσω τα προγνωστικά μου.
1: Αυτό δεν νομίζω.
2: Όχι.
1: Να παίρνει τηλέφωνο.
2: Λοιπόν, αποφεύγουμε.
1: Λοιπόν, είσαι Μαρινάκης. Σου κάνει επίσημη πρόταση στο Κάνσας. Το διάβασες.
2: Διάβασα, ναι, για πες.
1: 17,5 εκατομμύρια ευρώ.
2: Ναι.
1: Δεν έβαζες και ροδάκια.
2: Κοίταξε να δεις τι συμβαίνει με αυτό το παιδί.
1: Ένα παίκτη μιλάμε που δεν τον έχουμε δει.
2: Όχι, εμείς.
1: Ναι, δεν τον έχουμε δει όμως εδώ. Άρα τα 13,5 εκατομμύρια είναι πολλά τα λεφτά. Για να παίκτη κάτω, να που δεν έχεις δει και δεν ξέρεις αν παίξει.
2: Τον είχαν δει όμως στην Πορτογαλία.
1: Εντάξει, Πορτογαλία.
2: Γιατί πριν έρθει στον Ολυμπιακό, αν θυμάσαι, το ζήταγε λέει Μπενφίκα και δεν ξέρω κι εγώ ποιο με 50 εκατομμύρια. Διάβαζα κάτι τέτοια.
1: Εντάξει,
2: 50 μπορεί να μην ήταν 50.
1: Δηλαδή 50 εκατομμύρια Μπενφίκα και πήγε στον Ολυμπιακό με 7.
2: Ναι.
1: Μην τρελαθούμε.
2: Γιατί από μικρό ήταν Ολυμπιακό
1: ναι,
2: και τον Νίκο τον Αναστόπουλο λοιπόν, με το Ρεξόνα.
1: Με 13,5 εκατομμύρια φίλε ένα παίκτη το οποίο δεν τον έχει δει.
2: Ναι.
1: Και περιμένει να τον δει φέτο. Για μένα είναι πολλά τα λεφτά. Μου να πάρει 3 παίκτε.
2: Εντάξει, υποθέτω ότι αν ισχύει το.
1: Είναι επίσημο, το δημοσίευμα, είναι επίσημο ναι. Λέει. Από το επίσημη πρόταση.
2: Αν ισχύει το 17-18, αυτό λέω. Αν ισχύει.
1: Ναι.
2: Θα φύγει. Έχει ήδη φύγει.
1: Ναι, είναι στο αεροδρόμιο ήδη.
2: Είναι και Βραζιλιάνο, αδειάζει θέση ξένου.
1: Ναι.
2: Όπως καταλαβαίνεις, να ήδη είναι στο αεροδρόμιο.
1: Αν ισχύουν αυτά.
2: Αν ισχύουν, πάντα.
1: Πάντως εδώ διαβάζω ότι είναι επίσημη πρόταση θα το κάνεις.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά
2: το διαβάζω,
1: για να λέω ότι είναι
2: διαβάζω.
1: Επίσημη πρόταση, πάνω να πει ότι ισχύει το δημοσίευμα.
2: Εγώ, πολύ πιθανόν. Κορδελάκι και αντεγιά.
1: Ναι, θα να αφήνεις.
2: Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις μη υπηρεσίες που μας προσέφερες.
1: Ναι, ναι, και ξέρεις, ένα παίκτη τον έχει πάρει 7 εκατομμύρια και τον πουλάς 17,5 χωρίς να έχει παίξει. Το λες και μεγάλο deal.
2: Σίγουρα είναι μεγάλο deal, αρκεί να είναι deal κανονικό, διότι όπως καταλαβαίνεις απορεί ο Άβες τον Ολυμπιακό από Ολυμπιακό τώρα. Καταλαβαίνεις ό,τι γίνεται.
1: Εντάξει, φίλε, οκ.
2: Okay. Okay, πάντως σαν deal, σαν διαδικασία είναι πολύ κερδοφόρα.
1: Τι λες, για 6 μήνες δεν είχε το.
2: Μία assist διάβασα και πριν.
1: Το Δεκέμβρη τον πήρε. Ή το καλοκαίρι πέρυσι. Το Δεκέμβρη τον πήρε.
2: Το Δεκέμβρη νομίζω. Ναι.
1: Ούτε 4 μήνες.
2: Μία assist και μία προσπάθεια για γκολ. Κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ναι, ναι. μεγάλο deal. Για τον Γιώβιτς, φίλε, είπαμε ότι Γιώβιτς τριετίας μέχρι το 29. Πολύ μεγάλο το συμβόλο. 3 ακόμα κάτι εκατομμύρια ευρώ. Αύξηση μεγάλη. Και ρήτρα, άκουσες. 20 εκατομμύρια ρήτρα.
2: Σώπα, βρε.
1: Ναι. Ήταν 12, του βάλε 20. Όποια ομάδα λέει το καλοκαίρι θέλει να πάρει το Γιώβιτς, πρέπει να σκάψει 20 εκατομμύρια.
2: Μπράβο.
1: Εντάξει, κάνα καλό deal για αυτό που του έδωσε χρήμα η ΑΕΚ. για να κρατήσει το Γιώβιτς, για να αυξήσει 20% του μισθού, πάει στα 3 ακόμα κάτι.
2: Αναγεννήθηκε ο Γιώβιτς, εννοείται.
1: Ναι, είναι πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο πρωτάθλημα. Το ελληνικό νομίζω πέρασε και το Ρεγκαμπή για κάποια χιλιάρικα.
2: Και για την ΑΕΚ, ή όχι.
1: Αφού είναι για το πρωτάθλημα το ελληνικό,
2: ναι,
1: θα είναι για την ΑΕΚ.
2: Για φέτος, λες, για το πρωτάθλημα το ελληνικό. Ναι, ναι, γενικότερα για την ιστορία της ΑΕΚ.
1: Αυτό το ξέρω για την ιστορία της ΑΕΚ, δεν το ξέρω.
2: Εντάξει, είναι καλός παίκτης, ξέρει πολλά καντάρια μπαλά, έτσι δεν το συζητώ.
1: Το Πινέδα γίνεται ολόκληρο θέμα. Δεν ξέρω,
2: το Πινέδα, τι γίνεται ακριβώς τώρα εκεί πέρα.
1: Κοίτα να δεις τώρα, οι Μεξικάνοι γράφουν διάφορα, ρε παιδί μου, αλλά αυτά που γράφουν τώρα ότι δίνουν 8,5 εκατομμύρια ευρώ, αφού 8 είναι η ρήτρα. Γιατί δεν είναι 8,5, δηλαδή κάπου υπάρχει και ένα παραμύθι.
2: Καλά, ναι, μωρέ, εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Μεγάλο θέμα έχει γίνει Νταβαντούρη με τον Γιακουμάκη, έτσι. Τεράστιο θέμα.
1: Δηλαδή.
2: Ο Γιακουμάκης πάει, αν θυμάμαι καλά, φεύγει από την ομάδα του Μεξικού.
1: Με τον θέλει να κάτω, ναι.
2: Ναι, ο ΠΑΟΚ τον έχασε, δεν τον θέλει.
1: Ο Ολυμπιακός από κάποια στιγμή ακούστηκε, δεν νομίζω.
2: Όχι, όχι, πάει κάτω στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία, δεν θυμάμαι τώρα που πάει, τέλος πάντων.
1: Πολλά λεφτά.
2: Πολλά. Έχει 3,5 εκατομμύρια συμβόλαιο, φίλε, το χρόνο.
1: Πολλά τα λεφτά.
2: Και ένα deal της τάξης των 10 εκατομμύρων μεταξύ της ομάδας του, Κρουζαζούλ, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, Κρουζαζούλ
2: ήταν. Και της Αλιτιχάντ, δεν θυμάμαι τώρα και την ομάδα.
1: Αλιτιχάντ είναι η ομάδα του Δόνη. Αυτή ήταν η ομάδα του Δόνη.
2: Μπορεί να μην είναι Αλιτιχάντ.
1: Λοιπόν, για πάμε γραμμούλα.
2: Πάμε.
1: Καλησπέρα. Όχι, έπεσε γραμμούλα. Μάλλον κανένα κορίτσι ακούσε τη φωνή σου, αγριεύτηκε.
2: Ναι, εντάξει, σας είπα κορίτσι και μην ακούτε τέτοια ώρα.
1: Λοιπόν, να πούμε την είδηση ότι μίλησα με τον Τζαπαλιάρη. Ναι, παιδιά, φίλε Κώστα που μου στέλνει μήνυμα. Κανονικά, άδεια θα πάρει ο Στρατάκης 2 Σεπτέμβρη με 9.
2: 2 με 9, το φτιάξατε γιατί μου είχε πει στην αρχή 2 με 6.
1: Με 9, ρε, άντε.
2: Ρε, εσύ είστε μεγάλη καρδιά και εσύ και ο Τζαπαλιάρης. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, ωραίστε, παιδιά.
1: Τι άλλο θέλει.
2: Τίποτα, τι να θέλω από τη ζωή μου.
1: Φεύγει εκεί που κάποτε πηγαίνανε.
2: Γιώργο, μου δίνανε 5 μέρε, ζήτησα 6 και μου δώσανε 8. Δηλαδή, καταλαβαίνει.
0: Είσαι κολλένοντα στο σταθμό, πρέπει να είσαι παρόν συνέχεια.
2: Βέβαια, τι λε. Ναι, λίγο πιο κοντά.
0: Ναι, με συγχωρείτε.
1: Περίμενε.
0: Όλα καλά, το βολέψαμε.

0: Ναι, φίλε, έτσι πρέπει. Είναι, είναι πρέπει. Σεπτέμβριο που παίρνουν άδεια οι πλούσιοι. Παλιά παίρνανε άδεια οι πλούσιοι το Σεπτέμβριο, γιατί ήταν μια εποχή ωραία για να κάνεις άδεια. Και εσύ, σαν πλουσιό παιδό που είσαι και πλουσιό παράδοχα πληρώνεσαι, θα πας εκεί Σεπτέμβριο να κάνεις διακοπές 7 με 8 μερούλες, θα έρθεις ανανεωμένος. Με τον Αύγουστο από την Ποδήμος θα κάνεις το 6-3.
1: 6 το απόγευμα με 3 το πρωί.
0: Για
1: μου είχε πει και ένα διωράκι, τριωράκι, το πήρε πίσω. Όχι, δεν, εγώ το θέλω και το πρωί.
0: Αν θες, αν θες λίγο παραπάνω, κάτσε.
1: 11 με 2.
0: Κάτσε, κάτσε, αν θες λίγο παραπάνω.
1: Και κοιμάμαι λίγο ένα τετραωράκι, ρε παιδί μου.
0: Έχει
1: κοιμάμαι,
0: σίγουρα. Έχει εδώ μια καλέκλα από λιτρό, ναι, ναι, ναι.
1: Εννοείται, ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Είδες, τι άλλο θέλεις.
1: Τίποτα, ρε, τι να θέλω.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, κύριε Σταρτάκη. Πάμε διάλειμμα, πάμε. Σε πολύ, πολύ λίγο. Πάμε.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτ Sports, ο φίλος ο Σπύρος, εκπομπή ΕΠΟΣ, Γερασίμου Στρατάκης. Ανέφηκε ο Τζίτζης, θα πέσει το ίντερνετ, λέει ο φίλος μας ο Ρομπίνιο.
1: Θα πέσει, θα πάει κάτω, ας πέσει,
0: ο Τόλτσε
1: αρκεί να θεί ο Τζίτζης.
0: Γεια σου Μπιλάρα, καλή εκπομπή, πιστεύω ότι η Γαλλία και Μπαπέ θα κατακτήσουν τις πρωτιές. Μιτσάρα τα σέβη μου, λέει ο φίλος ο Τόλης.
1: Γεια σου Τόλη, γεια σου Τόλη μου, γεια.
0: Ο φίλος που λέει Γαλλία Μαρόκο over 10 μισό corner, κάρτες over 5,5. Τζίνος ο Αλβανός, professor λέει ότι είναι.
1: Έτσι, professor. Άμα είναι professor, θα πάει και καλά.
0: Για πάμε γραμμούλα, καλησπέρα. Καλώς σου Αλέξανδρο.
2: Γεια σου Δημήτρη.
1: Γεια σου Αλέξανδρε, γεια σου Αλέξανδρε. Λίγο πιο δυνατά Αλέξανδρε, εγώ τουλάχιστον δεν σε ακούω καλά από εδώ.
2: Είναι αστήρυπο πάντως πολύ το παιχνίδι αυτό. Γιατί και το Μαρόκο παίζει καλά στην άμυνα και γιατί η Γαλλία είναι πιο δύσκολη αντίπλωσος τώρα. Δηλαδή είχε Σουηδία, Σουηδία, είχε την Νορβηγία, μάλλον Νορβηγία πρώτα, η οποία παίζει πολύ ανοιχτά, η Σουηδία παίζει και εκείνη ανοιχτά, ενώ τώρα το Μαρόκο παίζει πιο σφιχτά. Είναι δύσκολη, κατάβλητη ομάδα το Μαρόκο. Δεν είναι ένα...
0: Για να δούμε.
2: Πάντως είχαν παίξει με τελικό αυτοί πριν από τόσα χρόνια. Είχε νίκη σε 2-0 η Γαλλία. Τώρα είναι πρώην τελικός. Δημήτρη, άκουσα πριν κατά 10 παρά 5 ότι ήταν να μιλήσουν κάποιον Γιώργο. Δεν άκουσα το. Λέγατε για την δεύτερη εθνική, σωστά.
1: Για την δεύτερη εθνική.
2: Ναι, γιατί είναι.
1: Ότι θα γίνει ένα όμιλο. Ναι, με τον Γιώργο τον Καλύβα, είναι και εδώ δίπλα μου.
2: Ναι, μπράβο. Ναι. Αυτό το ξέρω. Αλλά έλεγε ότι είναι φαβόρη Πανσεραϊκό και Πανιόνιο.
1: Ναι.
2: Για ποιο λόγο βγάζει εκτό.
1: Θα σου πω. Βγάζω έξω την.
0: Η ΑΕΛ πήγε με νέο πρόεδρο.
1: Ναι,
0: θα βάλει χρήματα από ό,τι λένε. Άρα
1: μέχρι
0: είναι
1: να βάλει χρήματα
0: τώρα,
1: και μέχρι να βρει τα πατήματά του, θεωρώ ότι θα περάσει χρόνος. Αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε, Αλέξανδρε, θεωρώ το Πανιόνιο, γιατί έχει κάνει κινήσεις πολύ δυνατές, και τον Πανσεραϊκό, ο οποίος έχει κάνει δυνατές κινήσεις στον πάγκο. Βοσνιάδης είναι εκεί, μην ξεχνάς.
2: Ναι, αυτό
0: θα
2: ανεβάζει ομάδα,
0: συμφωνώ. Ναι, άλλα έχει ομάδα. Αν δεν έχει άλλη ομάδα, πώς
1: να εντάξει, και έχει κάνει και κινήσεις. Γι' αυτό έβαλα τις δύο αυτές ομάδες στα πρώτα φαβορί. Προς το παρόν, πάντα.
2: Τι έλεγε για τις ακαδημίες, ότι είχε αφήσει λίγο τις ακαδημίες η ΑΕΛ πίσω.
1: Ναι, έτσι είναι. Και ο Γιώργος έχει εδώ ιδίαν γνώμη, γιατί τα παρακολουθεί αυτά με τις ακαδημίες.
0: Εγώ πιστεύω πάντως ότι η Λάρισα θα είναι το πρώτο φαβορί φέτος.
1: Η Λάρισα.
2: Δημήτρη, δεν ξέρω να ξέρεις, αλλά την έδρα που έχει αυτή η ομάδα και τον κόσμο που έχει, δεν έχει καμία άλλη ομάδα. Καλά, στην κατηγορία το συζητάμε. Και στην πρώτη εθνική, μετά τη Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ ΠΑΟΚ, είναι εκείνη. Βάλει και τον Άρη. Δεν υπάρχει
0: μετά. Γιατί ο πρόεδρος καινούργιος που της Λάρισας, ο κύριος Σιλιανός, όπως λέγεται, ήρθε και θα βάλει χρήματα για να δείξει ότι είμαι εγώ εδώ. Ότι θα πήρα την ομάδα και δεν θα την κάνω να πέσει κατηγορία, θα ρίξω χρήματα.
1: Ποιος είναι ο Σπύρος Σιλιανός?
0: Ένας επιχειρηματίας από τη Λάρισα που έχει πολύ χρήμα, που τη λένε, μπορεί να βοηθήσει την ΑΕΛ.
1: Μπορεί.
0: Φίλε,
1: μπορεί.
0: Εντάξει, και το Πανιόνιο μπορεί να ανέβει. Και ο Πανσεραϊκό μπορεί
1: εγώ
0: να ανέβει.
1: Εγώ λέω με τι κινήσει που έχει κάνει ο Πανιόνιο με μεταγραφές. Πάρα πολλέ.
0: Πάρα πολλέ μεταγραφέ μπορεί να κάνει και μια ομάδα και να μην πάει πουθενά.
1: Εσύ μιλάμε τώρα για ονόματα, για ενίσχυση.
0: Άλλο ποσότητα και άλλο ποιότητα.
1: Όχι, όχι. Για ποιότητα μιλάω. Για ποιότητα. Τέλο πάντων, μακάρι Λάρισα να πάει καλά.
2: Υπάρχει περίπτωση να πάμε για 16 ομάδε, είναι δύσκολο.
1: Υπάρχει περίπτωση.
2: Θα πάμε για 16 ομάδες.
1: 16 ομάδες θα είναι, ναι. Αυτό είναι ο πρόγραμμα.
2: Όχι, δεν λέω για την εθνική. Λέω για την εθνική.
1: Όχι, για τουλάχιστον για τη φετινή σεζόν, όχι.
2: Όχι με την αυτή, θα γίνει 14. Λέω να έχουμε την επόμενη χρονιά, δηλαδή 26-27, 27-28, να πάμε για 16 ομάδες.
1: Μπορεί να
2: γίνει. Μακάρι να γίνει.
1: Λέξε.
2: Προτιμώ 16 με δύο γύρους παρά αυτό το 14 και να είναι και τα playoff. Θέλω να γίνει όπως παλιά. Δεν μου λέει κάτι να έχουν παιχνίδια πολλά εμπορικά για λόγους εμπορικούς.
1: Ναι.
2: Γιατί έχουν πει μπορεί να γίνουν 16, όχι τώρα, για το μεθεπόμενο πρωτάθλημα,
1: ναι.
2: Να πέσει μία να ανέβουν τρεις.
1: Ναι. Τι να σου πω.
2: Αλλά δεν το θέλουν τα κανάλια όμως. Συγγνώμη, κόσμο ότι δεν το θέλουν.
1: Ναι.
2: Γιατί αυτοί δίνουν τα χρήματα. Ναι. Πάντως, για μένα ιδανικά να ανέβει η ΑΕΛ και Πανιόνιος. Είναι λοιπόν από την κατηγορία.
1: Αλέξανδρε, ήταν. Η ΑΕΛ ήταν στην κατηγορία στο φετινό πρωτάθλημα, στο πρωτάθλημα που πέρασε. Δεν έδειξε όμως αυτά που περιμέναμε όλοι μας. Μια νίκη έκανε επί της ΑΕΚ, αν θυμάμαι καλά. Κέρδισε την ΑΕΚ Βασίλη.
0: Και ο Πανσεραϊκός ήταν, ανέβηκε και έπεσε.
1: Και ο Πανσεραϊκός.
0: Η ΑΕΛ έφερε σε παλιά με τον Ολυμπιακό, έφερε σε παλιά με την ΑΕΚ, με τον Παναθηναϊκό, κέρδισε τον ΠΑΟΚ.
2: Με τον Παναθηναϊκό μέσα έξω.
0: Κέρδισε τον ΠΑΟΚ στη Λάρισα.
2: Τον Άρη.
0: Όχι, κέρδισε ένα-ένα με τον ΠΑΟΚ, δεν ήρθε.
2: Με Παναθηναϊκό μέσα έξω παλιά, με έξω παλιά μέσα, με Ολυμπιακό ίσω παλιά έξω, με Άρη νίξε μέσα. Θέλω να πω, απλώς έκανε τις κακές. Δεν πήρε κάποια παιχνίδια με Κηφισιά κλπ. Βέβαια, στα play-off κάποιοι άλλοι κάναν κάτι νίκες σε... Δηλαδή, άσε με το συζητάμε.
1: Ναι.
2: Κάναν πολλές νίκες στο τέλος, ενώ δυστυχώς η ΑΕΛ δεν κατάφερε να πάρει ένα παιχνίδι από τα μικρά, θα έχει μείνει κατηγορία. Και αυτό που έχω ξαναπεί με τον Βασίλη, το έχουν πει, αλλά και έχει δίκιο ο Βασίλης, ότι οι άλλοι έχουν πιο καλούς παίκτες, πιο καλό υλικό. Όταν τώρα στην κατηγορία του χρόνου θα έχουμε από τις 14 ομάδες, οι δύο με 100 άτομα, δηλαδή Κηφισιά και Βόλος, 150 άτομα, όχι παραπάνω,
1: ναι.
2: Λες τώρα, αλλά θα ανοίγεις τηλεόραση και θα κοιτάς γήπεδο, λες και είναι με κορονοϊό.
1: Ναι, δεν είναι ωραία εικόνα, σίγουρα. Και εμένα δεν μου αρέσει. Μακάρι οι ομάδες αυτές να υπήρχε φέτος, πλαφόν κόσμου. Αλλά δεν υπάρχει.
2: Δεν γίνεται. Η Λιβαδιά φέτος, για παράδειγμα, που είχε μια πολύ καλή ομάδα, παίζει ωραία μπάλα, θετικό ποδόσφαιρο, και είδες μετά το Φεβρουάριο, Μάρτιο εκεί, άντε πήγαιναν 2.000 άνθρωποι, 2.500. Δηλαδή, δεν είναι ωραία εικόνα αυτή. Αλλά θα μου πεις, έχουν φτιάξει ένα καλό σύνολο και ήταν σε κατηγορία. Και μια ομάδα που έχω διαβάσει πολλά καλά λόγια τελευταία είναι η Μαρκό, και αυτή παίρνει παίχτες.
1: Και Μαρκό ενισχύεται, ναι. Και Μαρκό έχει ενισχυθεί. Έχει το Σούλη, Μαρκό... το Σούλη τον Παπαδόπουλο, το προπονητή του ομάδα Μαρκό.
2: Έχει πάρει και ένα Σουηδό από την,
1: ναι,
2: την
1: ναι.
2: Μιάλμπη, η οποία πήρε το πρωτάθλημα.
0: Ναι, Μιάλμπη. Και είναι αυτός, λέει, από τους καλύτερους παίχτες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν, έτσι λένε.
2: Αφού είναι τώρα η Μαρκό.
0: Τον είχε πάρει από πέρυσι αυτό, ναι, δεν πήρε.
2: Τι να έχει τώρα η Μαρκό, λες ότι θα ενισχυθεί η Μαρκό, τι κόσμο να έχει, τι έδρα να έχει.
0: Μαζεύονται, 500-600
1: άτομα. Μαρκό, μαζεύονται κόσμο, ναι.
2: Ρε παιδιά, εντάξει, 500-600 άτομα, πάνε 1000 είναι η πρώτη κατηγορία.
0: Εντάξει, τώρα περιμένεις τώρα, εσύ να είμαστε πρωτάθλημα αγγλικό, β' κατηγορία, 30.000 κόσμο, δεν γίνεται. Αυτό
2: όχι, μα η Μαρκό, και να πάρει πρώτη κατηγορία, δεν θα μπορούσε να μας... Μακάρι να σου λέω, μακάρι να... Εγώ θέλω ομάδες που να έχουν έδρες.
0: Ναι, όμως κοίταξε, τα έχουμε ξαναπεί. Ότι οι ομάδες που έχουν έδρες δεν μπορούν να γίνουν με κλήρωση. Αν είσαι καλή ομάδα, θα ανέβεις. Ας έχεις 50 άτομα. Αυτό μετράει. Δεν έχει, υπάρχει κανονισμός που να λέει θα ανέβεις άμα έχεις κόσμο.
2: Όχι.
0: Παράδες. Όποια ομάδα είναι καλή, ανεβαίνει.
2: Και η Καλαμάτα θα παίξει πού τελικώς.
0: Ορίστε.
2: Η Καλαμάτα πού θα παίξει.
0: Ακόμα δεν έχει αποφασιστεί.
2: Γιατί δεν φροντίζουν να παίξει Καλαμάτα, έστω στην αρχή πολλά παιχνίδια εκτός έδρας, οπότε να μην χάσει.
0: Ναι, τα πολλά παιχνίδια εκτός έδρας μπορεί να είναι και 5 ήττες.
2: Ναι, οπότε μετά θα.
0: Και τελειώνει το. Κάπου εκεί αρχίζει το μπέρδεμα.
2: Ναι, είναι το μπέρδεμα αυτό.
0: Ναι, βέβαια, αν πεις, δεν μπορεί να παίξει και. Στην Τρίπολη να παίξει εκτός έδρας θα είναι.
1: Οι πληροφορίες πάντως λένε ότι παίζει στην ΑΕΚ.
0: Θα πάει στη Φιλαδέλφια. Ναι, πάει ναι. Εκτός έδρας, φίλε, είναι όμως.
1: Καλά, ναι, δεν το συζητάμε.
2: Αν πάει ένα παιδιά, αν πάει ένα μεγάλο γήπεδο. Πόσο πάνε 2.000, 3.000, πόσα πάνε. Ενώ στην Τρίπολη είναι η απόσταση κοντινή. Θα πάνε κάποιοι.
0: Εντάξει, βέβαια στην Αθήνα σου λένε και πολλοί καλαματιανοί που πάνε.
2: Ναι.
0: Είναι πολλά παίζουν ρόλο, κατάλαβες.
2: Σου λέω για μένα ιδανικά του χρόνου να πέσει η Βόλος και η Φυσιά τελειώνει υπόθεση, δεν έχει νόημα. Και να ανέβαιναν στο ΑΕΛ και Πανιόνιος. Γιατί λείπει πάρα πολύ την κατηγορία Πανιόνιος. Όχι μόνο έχει βγάλει παίκτες Έλληνες πολύ καλούς, αλλά ακόμα και ξένους έχει βγάλει καλούς. Και το έχει δώσει μετά και σε ομάδες μεγάλες. Αλλά μεγαλύτερες, γιατί το μάλλον μεγάλη ομάδα είναι. Και έχει και ο κόσμος, δεν είναι καμιά ομάδα που δεν είναι. Δηλαδή για τον ομό Αττικής μαζεύει 4.000 κόσμο, του μαζεύει και πλάκα. Δεν χάρη σου λέω. Οι άλλοι μαζεύει 10-12 σαν μικρά παιχνίδια. Σαν μεγάλα γεμίζει ένα 15 μέσα. Γιατί έχει αμυγός κόσμο ποδοσφαιρικό και στην πόλη σου λέει δεν είμαι άλλη ομάδα. Είμαι ομάδα της πόλης. Δεν υπάρχει όπως άλλες πόλεις που λένε. Είμαι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟ και είμαι και οποιαδήποτε άλλη πόλη βάλε.
0: Ωραία. Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, φιλαράκο.
1: Γεια σου, Αλέξανδρο.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, είμαστε, κύριε Στρατάκη, 20 λεπτά πριν τις 11. Ωραία μπιλάρα. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τσαπαλιάρη που έβγαλε το Στρατάκη να κάνει ό,τι τον Αύγουστο εκπομπή.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Εδώ θα είμαι, παιδιά.
0: Δεν παίρνει ο φίλος άδεια και...
1: 7 στα 20.
0: Θα έχει κάτι να ακούει, λέει. Παιδιά, όμως θα λείπει 2 Σεπτέμβρη, με 9.
1: Αυτό είναι πρόβλημα.
0: Εκεί είναι ένα θεματάκι. Να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το δύσκολο πράγμα που έρχεται σε 7 μέρες απουσία Στρατάκη.
1: Έτσι.
0: Και από μετά τις 9 Σεπτέμβρη καθημερινά, χωρίς ρεπό, κάθε μέρα.
1: Άκουσα χωρίς αυτό να είναι
0: επίσημο. Άκουσα ο Οικονομόπουλος.
1: 2 με 9.
0: Όταν αφήνεις, αναφέρεις
1: θα κάνεις, λέει, εσύ καμιά 15 ώρες
0: εκπομπή. Όταν αφήνεις. Πότε?
1: 2 με 9, 2 με 9 Σεπτέμβρη.
0: Τη νύχτα.
1: Και τη νύχτα και τη μέρα. Ό,τι έκανα εγώ θα κάνεις εσύ.
0: 2 με 9 Σεπτέμβρη από τις 2 τη νύχτα μέχρι 9 το πρωί.
1: Ναι, πολύ πιθανό, φίλε.
0: Ωραίο. Ακόμα συζητάει τι να κάνουμε, κύριε Σταθμό.
1: Ναι, ρε.
0: Έχει και έχει κοινό. Σε ακολουθεί πιστά.
1: Πιστά.
0: Ειδικά τα κορίτσια. Εσένα και τον Μπουζδούνι.
1: Και το Σάκη, ναι, ναι. Ο οποίος Σάκης μας υποσχέθηκε ότι θα έρθει εδώ, δεν θα έρθει ποτέ τελικά. Είναι ο Σάκης και ο Τζίτζης έχουν κάτι κοινό.
0: Ο Σάκης, φίλε μου, όταν ναι. πάει ο μήνας Μάιος, ναι. τελειώνει ο Μάιος, είναι συνέχεια στα Σαλέ.
1: Εντάξει. Δεν το ήξερα αυτό.
0: Και στα εξοχικά συνέχεια. Και στο Αγρίνιο έχει ένα μεγάλο εξοχικό. Πάει
1: στο Αγρίνιο,
0: ένα τρίμηνο, ναι.
1: Να, ναι. Α, κάθεται ένα τρίμηνο, ε.
0: Σάκης μπορεί να είναι, φίλε.
1: Εντάξει, ρε, φίλε.
0: Δεν κάνει τυχαίος.
1: Σωστά, σωστά. Μια κατηγορία μόνο του.
0: Καλημέρα, παιδιά. Εγώ, παιδιά, είπατε. Έχω παίξει. Ο Στρατάκης δεν μας λέει. Κατά η μυστικό. Τι έχεις παίξει, κύριε.
1: Έχω παίξει γκολ.
0: Γκολ, εσύ μόνο, γκολ, γκολ.
1: Γκολ, γκολ, over 2,5. Γαλλία πρόκριση. Έτσι πάνω κάτω σας τα λέω. Κόρνερ πολλά. Εντάξει, ένα χιλιάρικο.
0: 500.
1: 700.
0: Εντάξει, καλά, πα για καλά. Πα για καλά λεφτά.
1: Πάω για καλά λεφτά. Ένα μεροκαματάκι.
0: Φίλε, φίλε, τώρα στις διακοπές. Τι να κάνεις διακοπές, φίλε. Τα λεφτά σου χαλάσεις. Α, κάτσε εδώ.
1: Εμένα το λες. Εμένα το λες.
0: Κόσμο που δεν θα πάει, θα πάρει άδεια
1: κόσμο. Άσε που η κίνηση στην Αθήνα θα είναι μειωμένη.
0: Μπράβο, μια χαρά θα
1: σε 20 λεπτά θα είμαστε στο σταθμό.
0: Μπαμ, μπαμ.
1: Μιλάμε τώρα για.
0: Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ.
1: Εγώ προτείνω Αύγουστο όλοι εδώ.
0: Ναι, εσείς.
1: Εμείς, ναι, εμείς.
0: Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Να έχουμε και τον Γιώργο πέρα, τον μάνατζερ. Γιώργο, να σε ρωτήσω, ρε φίλε, τι γίνεται εκεί στην Αργεντινή με τους μανατζαρέους, 500 γραφεία. Και τι παιχνίδι παίζεται εκεί πέρα.
3: Εκεί πέρα είναι και το third party agreement που κάνουν μεταγραφές περίεργες, να το πούμε έτσι.
0: Τέλεια, τόσο αυτό, τόσο ο μάνατζερ και τελικά τι παίρνει ο παίχτης. Ό,τι απομένει, ε.
3: Ο παίχτης παίρνει, όχι ό,τι απομένει, μπορεί να αποβάλει και την τσέπη του κιόλας. Ναι. Σε χαμηλές κατηγορίες. Ναι. Τώρα σε μεγάλες κατηγορίες, εντάξει, okay, τα νούμερα ξεφεύγουν. Είναι πολύ ψηλά.
0: Υπάρχει αυτό που λένε ότι υπάρχουν κάποιοι μάνατζερ που μπορούν να παίρνουν παραπάνω λεφτά από το ποδοσφαιριστή.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έχω ακούσει πολλά τέτοια.
1: Τρομερά πράγματα.
0: Δηλαδή, είχα διαβάσει ότι αυτό ο μάνατζερ που έχει τον Ρονάλντο, ότι έχει πάρει περισσότερα χρήματα από ότι ο Ρονάλντο.
3: Εντάξει, ακραίο μου ακούγεται, αλλά εντάξει, δεν το ξέρουμε από μέσα.
0: Λένε οι φήμες ότι υπάρχουν μάνατζερ μεγάλοι που έχουν τεράστια γραφεία με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές που τα λεφτά που βγάζουν είναι πιο πολλά από τους ποδοσφαιριστές.
3: Ναι.
1: Ποιος είναι ο λόγος να υπάρχουν τόσοι μάνατζερ στους παίχτες, τι παρασιτό κατάσταση είναι αυτή.
3: Ναι, εκεί πέρα είναι λίγο μπλέκει πολύ το πράγμα.
1: Ναι, για ποιο λόγο να υπάρχουν.
3: Εντάξει, πτάζουν στα παιδιά αυτά που κυρίως είναι από φτωχές οικογένειες ότι θα τους λύσουν το πρόβλημα. Εντάξει, άμα το λες 100 παιδιά, οι δύο θα βγουν.

0: Ναι, και βλέπω. Εντάξει. Δεν είναι μια μεταγραφή ενός Έλληνα ποδοσφαιριστή που θα φύγει για λίγα χιλιάρικα να πάει σε μια ευρωπαϊκή ομάδα. Μισθό δηλαδή χιλιάρικα. Ενώ αυτοί οι παίχτες μπορούν να κάνουν συμβόλαιο τώρα πολλά εκατομμύρια. Και όλοι θέλουν να βάλουν χέρι. Αυτό παρατηρώ ναι. Και είναι το πρόβλημα που δημιουργείται.
1: Αυτό Γιώργο που λένε για τους μάνατζερ, γενικώς όχι για όλους, γενικώς για τους πολλούς μάνατζερ, ότι είναι μια δουλειά η οποία είναι πολύ προστατοφόρα, δηλαδή φέρνει πολλά χρήματα. Δηλαδή ένα καλό γραφείο μάνατζερ, ένα καλό μάνατζερ. Είναι μια δουλειά η οποία του προσφέρει πολύ καλές οικονομικές απολαβές.
0: Είναι σίγουρα.
1: Δηλαδή δουλειά... κάθεσαι σε ένα γραφείο και οικονομάει, ας πούμε.
0: Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Έτσι. Άμα ήταν εύκολο, το κάνουν όλοι. Δεν το κάνει ο καθένας.
1: Τι δυσκολία έχει, ας πούμε, να έχεις. Δυσκολία να βρεις παίχτες.
0: Μπράβο, ναι, να βρεις τον παίχτη που θα σου κάνει τη μεταγραφή.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μιλάμε ότι ψάχνουμε τώρα. Δηλαδή, πιο πολύ θέλαμε να πιάσουμε τον τζόκερ παρά να βρούμε τον παίχτη.
1: Δηλαδή, ας πούμε, η μάνατζερ, ας πούμε, πώς κάνεις τη δουλειά εσύ στην Ελλάδα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Θα ξυπνήσεις το πρωί, θα πας να δεις, ας πούμε, 10 παιχνίδια, να δεις 10 ποδοσφαιριστές, 15 και θα τους πλησιάσεις, ας πούμε, και θα δεις, έχω ένα γραφείο, θέλω να σε αναλάβω. Κάπως έτσι πάει.
0: Κάπως έτσι κοντά σε αυτό, Βασίλη. Εντάξει, δεν θα πάω να δω 10 ματσιντή.
1: Λέω, ρε παιδί μου,
0: θα,
1: ναι.
0: Θα κάνω μια έρευνα. Θα
1: πάρω παίχτες που βλέπεις ότι έχουν μπροστά του ένα μέλλον.
0: Να το πω έτσι πιο απλά. Συγγνώμη. Στο level το δικό μου, ας πούμε, που είμαι πιο πολύ με τις ακαδημίες, μέχρι Οκτώβριο το πολύ ξέρω ανά πάσα ώρα και στιγμή ποιος είναι ο καλός που.
1: Ναι, ναι.
0: Και πάω και τον.
1: Και πάω,
0: ναι,
1: τον
0: καθώς, όχι μόνο εγώ, όλοι το κάνουν έτσι. Ναι, ναι.
1: Εσύ τώρα, ανάλογα. Πόσα χρόνια είσαι.
0: Εγώ τώρα το κάνω ένα χρόνο μόνος μου.
1: Α, μόνος.
0: Τα προηγούμενα χρόνια συνεργαζόμουν με διάφορα γραφεία.
1: Σαν τάκι το γίνεται να παίζει μπάλα.
0: Όχι, δεν το πρόλαβα.
1: Εδώ και χάσαμε το μεγάλο παίκτη.
0: Φτιάχναμε ένα βιντεάκι.
1: Έχει φάει και μία. Έχει φάει και μία. Βλέπει την κοιλιά, έχει φάει και μία μπάλα.
2: Θα σου.
1: Έχει φάει και μία.
2: Ποια κοιλιά, ρε φίλε. Πού μπορεί σε μεγάλο να πει τον κόσμο.
1: Δεν γίνεσαι και φίλε.
2: Φέτε.
1: Φέτε τι, φέτε. Καρπούζι.
0: Έτοιμο είσαι. Μα εγώ στο παππού. Να στείλουμε ένα βίντεο σε ομάδα. Θα
2: τα λέμε αυτά. Είμαι έτοιμο. Είμαι έτοιμο, Βασίλη. Είμαι έτοιμο.
1: Ένα βίντεο να στείλει ομάδα με σούμο. Θα διαπρέψει.
2: Και πού να δει ένα άλλο φίλο που έχουμε. Τρομερός, δεν ασχολείται με τον Μπάστι, εδώ θα το κάναμε μάναζε στον Μπέλο.
1: Ναι.
2: Με λίγα κιλά παρακάτω, νομίζω ότι
1: ήταν έτοιμος. Για να σου πω τώρα λίγο κάτι άλλο. Τώρα, εσύ αναλαμβάνεις ένα ποδοσφαίριστη. Εσύ, ο κάθε Γιώργος, ο κάθε μάναζε. Το ποσοστό που παίρνετε από τον παίχτη μεταγραφή, πόσο είναι, υπάρχει ποσοστό στάνταρ ή είναι αναλόγως.
0: Είναι στάνταρ και μια διαπραγματεύση με αυτά που λες, έτσι. Πάντα ανάλογα πώς θα πληρωθούμε, αν θα είναι από τον παίχτη από την ομάδα, ανάλογα τα χρήματα του μισθού του παίχτη προφορολόγησης, είναι από 3, 6 ή 10% μέχρι εκεί πέρα φτάνει.
1: Με έξω στρατάκι ποδοσφαιριστή, ρε παιδί μου. Και πας σε μια ομάδα και σου λες, ο στρατάκι κάνει 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Ωραία.
1: Και του λες στρατάκι, εσύ κοίταξε να δεις, σου βρήκα ομάδα με 1 εκατομμύριο. Το εκατομμύριο που σου δίνει όμως θέλω τα 500 εγώ.
0: Δεν γίνεται.
1: Γι' αυτό δεν παίξει ποτέ.
0: Δεν γίνεται νόμιμα. Άμα θες τώρα με άλλου τρόπου.
1: Λέω, ναι, ρε παιδί μου, μπορεί να πει ποδοσφαιριστή. Λέω ότι κοίταξε να δεις, εγώ σου ασφάλισα ένα συμβόλαιο 1 εκατομμύριο που είναι πολύ μεγάλο σχέση με την πορεία σου. Αλλά τα 1 εκατομμύριο που θα πάρει, εγώ θέλω τα 300.
0: Δεν γίνεται, όχι.
1: Κάω τραπέζι, λέω. Γίνονται αυτά πράγματα, δεν γίνονται.
0: Δεν γίνονται, όχι.
1: Δεν γίνονται.
2: Δεν γίνονται.
0: Εγώ τουλάχιστον δεν έχω μπλέξει με αυτά
1: όχι,
0: τα πράγματα.
1: Όχι, δεν λέω για σένα. Ναι. Δεν λέω για σένα. Λέω στην
2: Γιάννη. Έχει ακούσει από μεγάλα γραφεία ότι μπορεί να γίνονται.
1: Δηλαδή,
2: στην
1: πόνου, ρε παιδί μου.
0: Αυτά είναι άλλα
1: κομμάτια. Ότι κομμάτια, θέλω 100 βάση νόμου και θα μου δώσει και τον πόνου μου που είναι άλλα 100, ας πούμε.
0: Αυτά ναι, μπορεί να γίνουν ή μπορούν να γίνουν μέσω μια άλλη υπηρεσία. Γιατί είναι και κάποια άλλα γραφεία, ας πούμε, παρακολουθώ στο εξωτερικό και έχει τύχει να έρθω και σε επικοινωνία με κάποιου ανθρώπου όπου έχουν σαν υπηρεσία το γραφείο να κάνουν κάποιε investments, επενδύσει. Δηλαδή, σου λέει θα σου κρατήσω κάποια χρήματα και μετά από μόλις τελειώσει την καριέρα σου, αυτά τα γυρνάμε πίσω και τα βρίσκουμε μεταξύ μας. Παράδειγμα, ή real estate τα κάνουν, ή ανάλογα. Υπάρχει αυτό.
2: Σε πλαίσιο, όπως καταλαβαίνεις.
1: Κανονικά. Μπουγάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε γραμμούλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας μιλάει αυτός ο φίλος, δεν πειράζει. Θα ξαναπάρει ο επόμενος. Άρα, ένας manager, άμα έχει 10-15 παίκτες καλούς, ας πούμε. Μπορεί να του πάρει, δεν σου λέω 150 εκατομμύρια, να έχει παίχτες του 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχει ασφαλίσει τη ζωή του.
0: 100%.
1: Και ποιες είναι οι υποχρεώσεις του μάνατζερ.
0: Σίγουρα να παρέχει μια έτσι, συμβουλευτική καθοδήγηση. Να είναι...
1: Δεν είναι υποχρεωμένος να πηγαίνει στους αγώνες.
0: Όχι πάντα, εντάξει.
1: Υποχρεωμένος να πηγαίνει μόνο στο ραντεβού με το.
0: Διαπραγματεύσεις. Ναι, τι μπορεί να προκύψει, αλλά πάνω απ' όλα να βοηθάει την καθημερινότητα του κάθε ποδοσφαιριστή.
1: Ναι. Γιατί... Ο μάνατζερ τώρα, Γιώργο, εσύ έχεις έναν παίχτη. Εντάξει, τον εξατάξει λόγο. Δεν ξέρει και πολλά. Και λες
2: τον
1: Λεβαδιακό, α πούμε, τον Κομπότη. Έχω έναν παίχτη, τον έναν τιμή στατάκι, κάνει 500 ευρώ. Εντάξει. Εσύ από το στατάκι παίρνεις γνώμη και λες, Δημήτρη, θες 500 ή παραπάνω. Εσύ επιλέγεις το πόσο μπορεί να πουλήσεις.
0: Εγώ μόλις είμαι 100% σίγουρος για τις προτάσεις που έχω για τον παίχτη μου,

0: προτείνω. Προτείνω αυτές τις επιλογές στον παίχτη και ανάλογα μετά και να σου κρίνει. Δεν είναι κάτι δεσμευτικό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί ας πούμε τώρα ένα παράδειγμα που είχαμε.
1: Ο Σαντάξης μου θα σου πει ότι 500 πολλά είναι. Βγάλε πιο λίγα.
2: 500 είναι το χαμηλό.
0: Αυτά θα μας τα πει ο πρόεδρος μετά στη διαπραγμάτευση.
2: Θα με πουλήσει στο εξωτερικό εδώ για μέσα, μιλάω για Ελλάδα.
1: Ναι, για Ελλάδα.
0: Άμα υπάρχει.
1: Μπαρσελόνα είναι το ράχης.
2: Στον κομπό τι με πα.
1: Στον κομπό θα σε πάμε.
0: Άμα υπάρχουν τίποτα άλλε υποχρεώσει εδώ στην Ελλάδα, μένουμε Ελλάδα. Εντάξει, άμα έχει τίποτα.
2: Ναι, μένουμε Ελλάδα. Μένουμε Ελλάδα. Γιατί θέλω να έρχομαι και στο σταθμό.
1: Για πάμε τώρα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
1: Καλήστονα.
2: Καλησπέρα σας.
3: Λοιπόν, θέλω να πω στον Γιώργο.
1: Α, ο κύριος είναι ο Σάκης Μπουζούνης.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Είναι ένας δημοσιογράφος ο οποίος δημοσιογραφεί κάθε μέρα εδώ 6 με 8. Από το Μάιο και μετά αραιώνουμε, γιατί έχουμε το ξεοχικό στην Τολακαρνανία, στο Αγρίνιο.
2: Είναι 6 με 8 με ερωτηματικό.
1: Όχι, ναι, μετά το Μάιο. Μετά το Μάιο. Κάνει όποτε γουστάρει. Γιατί Σάκης Μπουζούνης είναι.
2: Σάκη, ναι ρε φίλε, από τότε που έχω μπλέξει εδώ με τον Κεράσιμο,
1: εγώ
2: δεν έρχεσαι ρε φίλε.
3: Λοιπόν, με πήρε τηλέφωνο ο μάνατζερ μου.
2: Όπα, όπα, να
3: το πω. Για αυτά που έλεγε.
1: Έχει και μάνατζερ.
3: Εννοείται, εννοείται.
1: Να πω φίλε Σάκη, συγγνώμη, λίγο να πω στον κόσμο ότι μας βλέπει και live, ελλάδατv.gr. Αν πατήσετε εκεί ελλάδατv.gr θα δείτε τον ποδοσφαιριστή Στρατάκη, τον Γιώργο, τον μάνατζερ και εμένα, live κανονικά. Και ακούτε και Μπουζούνη που δεν είναι live όμως.
3: Μπράβο, δεν είναι live, μιλάω, αλλά δεν είμαι εκεί.
1: Ναι, δεν είσαι εδώ. Να φαίνεται εικόνα
3: σου. Λοιπόν, πρόταση στον Γιώργο να σου βρει μια ομάδα, γιατί είσαι τεράστιο παιχταρά στο εξωτερικό, να ησυχάσουμε.
1: Εσένα λέει, Στρατάκη.
2: Όχι, για σένα λέει, για τον Βασίλη λε.
3: Όχι, Γερασίμου, για
2: τον Βασίλη. Γερασίμου, έτσι.
3: Τέλος. Ο Δημήτρης θα τον στείλει στον Κομπότη.
2: Στον Κομπότη, μα.
3: Άμα τα κάνει. Στον Κομπότη, τέλος.
1: Σωστό, σωστό, στον Κομπότη.
3: Και θα οικονομήσει. Να ξέρει που λέω στον Γιώργο ότι ο Στρατάκης στο κασέτο είναι πάνω από 1 εκατομμύριο, έτσι.
2: Ναι, Γιώργο.
1: Ρούβλια.
2: Μην ακούς το Βασίλη.
0: Μπορούμε να τα πάμε και λίγο παραπάνω, να ξέρεις.
2: Έτσι.
1: Ναι, μιλάμε τώρα για ευρώ ή ελληνικά λεφτά.
3: Ευρώ, ρε φίλε.
2: Σάκη, ξεκίνα και έλα, αγόρι μου, ξεκίνα και έλα.
3: Πριν ξεκινήσω να έρθω, σου είπα, έμαθα ότι έλεγε για 4 μήνες άδεια και τέτοια. Ο Γιάννης Βασιλείου λέει φήμες μόνο με τα μάτια.
1: Αυτά τα λέω σαν τάξη, να ξέρεις.
3: Λοιπόν,
2: να ξέρεις ότι έχεις χαιρετίσματα από τον Γιάννη τον Βασιλείου. Πολλά.
3: Ναι.
2: Τον είδα το Σάββατο. Και εσύ και ο Γεράσιμου, βέβαια. Έτσι. Και ο Γεράσιμου, να τα λέμε αυτά.
1: Ένα κουμπαράκι που βαθύ στην πέτρα.
3: Και... πήγε στον όροφο ή τον
2: πέτρα. Στον όροφο.
1: Στον όροφο. Εκεί πάει κάθε Σάββατο, να ξέρεις. Κάτι δεν πάει για τον Βασιλείου, κάτι άλλο συμβαίνει.
3: Βασίλη μου. Ξέρεις πολύ καλά, όποιος πάει στο Βασιλείο διασκεδάζει.
1: Όχι, κάτι άλλο συμβαίνει για ποιος Σαντάκη κάθε Σάββατο.
2: Πάω για το Βασιλείο.
1: Ναι, καλά.
2: Και για το Μαρίνι, επίσης πολύ καλός.
1: Γιώργος Μαρίνης,
2: πολύ καλός, πολύ καλός.
3: Sorry που σας διέκοψα.
1: Όχι ρε φίλε, εμείς θέλουμε πάντα μια ξεχωριστή παρουσία, μια φίρμα.
3: Αλλά μη λες τώρα ρε φίλε, εξοχικά και 4 μήνες άδεια. Αν ήταν 4 μήνες δεν θα ήμουν τώρα, δεν θα έκανα εκπομπή το απόγευμα.
1: Εντάξει, θα το σπίτι κάνεις, να τα λέμε όλα. Από τη βίλα σου.
3: Ναι, ναι, όχι,
1: από την παράγκα κάνεις. Την πύλα κάνω και εγώ.
3: Έχεις
1: δυνατότητα να φτιάξεις ένα στούντιο ολοκληρωμένο στο σπίτι εκεί.
3: Εντάξει,
1: υπερσύγχρονο με τηλεοράση, με μόνιτορ, με φοβερές κάμερες και αυτά.
3: Θα μου κάνεις μια χάρη, Βασίλη, μου κάνεις μια χάρη τώρα. Θα παίξεις διαφημίσεις, να πας λίγο στην κουζίνα, ρίξεις λίγο κρύο νερό πάνω σου.
1: Δεν έχουμε ψυγείο. Έχουμε ψύχτη, αλλά έχει πιει το νερό όλο ο Αστρατάκης γιατί έχει φάει κάτι σουβλάκια και δεν μπορεί να τα χωνέψει.
2: Φίλε, αυτά λέει στον κόσμο. Αυτά λέει στον κόσμο, με λέει χοντρό καταρχάς.
1: Δεν σε λέω χοντρό, λέω ότι θα το πάρεις σε Boeing, είπα.
2: Καταλαβαίνεις το.
3: Όταν ήρθες στο σταθμό το απόγευμα που του παρέδωσε σκυτάλι, δεν είδα εγώ να κρατάει σουβλάκια.
1: Όχι, όταν πήγε να μου λέει 10 η ώρα φεύγω, μου λέει 10 παρα 5, πάω να παίξω ένα στίγμα και έρχομαι. Και 10 παρα 5 έφυγε, γύρισε 10 και μισή. Να παίξει 35 λεπτά ένα παιχνίδι μου φαίνεται υπερβολή. Έφαγε 2 στον δρόμο.
3: Σκεφτότανε.
1: Ναι, τι να φάει.
2: Γιώργο, είσαι μάρτυρας. Ευτυχώς που έχουμε και τον Γιωργάκη εδώ απόψε. Τον Γιώργο τον Καλύβα. Και βλέπει. Βλέπει. Γιώργο, πες με τι ήρθε ο άνθρωπος. Δεν έτρωγε την ώρα που ήρθε.
1: Μια σοκοφρέτα.
0: Είχε τα χέρια.
2: Τι έχει σημασία. Η σοκοφρέτα ήρθε μετά από τα σουβλάκια.
1: Όχι, δεν έχω βάλει σουβλάκια σήμερα. Γιατί λέω θα έρθω, πάω στα μόθα και ο Σατάκης θα έχει φέρει.
2: Κατάλαβες τι γίνεται, Σάκη μου, κατάλαβες.
3: Λοιπόν, Δημήτρη μου, χάρηκα πολύ που τα είπαμε και
2: εγώ, φιλαράκι μου, και εγώ.
3: Να πείτε τα μανατερικά σας, τους χαιρετισμούς μου και στο Γιώργο.
0: Καλό βράδυ.
3: Συνέχεια στην εκπομπή, παιδιά.
1: Γεια σου, φιλαράκι μου. Γεια σου, παιδιά. Ακούστε, Σάκη Μπουζούνη. Ειδικά τα κορίτσια πήραν μια γεύση από Σάκη Μπουζούνη που 6 με 8 τα μηνύματα, τα 100 μηνύματα, 59, τα 60 είναι γυναικεία.
2: Έτσι.
1: Εντάξει.
2: Όντως, όντως.
1: Είναι η ώρα του ξάκι εκεί.
2: Όντως, όντως. Αυτό...
1: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο Φραγκφούρτη. Λέει, παιδιά, σήμερα σας λέω πεντακάθαρα. Και μας ακούτε πεντακάθαρα. Α, πάλι χωρίς ήχο. Γιατί ρε, παιδιά.
2: Δεν ξέρω. Αυτά τα πίστευα παλιά.
1: Άμα λοιπόν ακούει ο Δήμος, νομίζω δεν ακούει. Αν ακούει ο Δήμος, θα μας πει γιατί.
2: Πάλι χωρίς ήχο είμαστε. Για ποιο λόγο.
1: Δεν ξέρω. Ακούω το, βλέπω το στόμα σου να ανοιγοκλίνει και να μην καταλαβαίνω τι λες. Να μου πεις.
2: Δεν βάργεσαι.
1: Να μου πεις καλύτερα.
2: Δεν παίρνει τη γραμμούλα που χτυπάει και μας έχει σπάσει.
1: Να πάμε γραμμούλα και μετά να πάμε στο. Να δούμε συνθέσει. Το μάτι ξεκινάει σε λίγο και μετά πρέπει να περιγράψει.
2: Όχι να περιγράψω.
1: Ναι, παιδί μου, τα λέμε τα δικά μας.
2: Εντάξει, το 3 στο 4 και το 5 στο
1: 7. Αυτά του Τζίτζι είναι. Αυτά του Τζίτζι τα ωραία. Για πάμε, καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλώ το να.
2: Καλησπέρα.
4: Πού έχω καλέσει.
1: Που έχει καλέσει στο Ορμοκαίτιο.
4: Ωραία. Εσείς τώρα εκεί πέρα κάνετε αυτή τη δημοσιογραφία,
1: Όχι.
4: Ούτε να μου αρμήγετε τα ίδια δεν θα έπαιρνα. Άντε το στρατάκι επειδή είναι νέο παιδί.
1: Νέο παλικάρι.
4: Είναι τώρα στα ξεκινήματά του, είναι ντεμπιτάν.
1: Μπράβο, είναι μικρός.
4: Μίσος, αλλά Δημήτρη μου ξέπλεξα από εκεί πέρα γιατί... Κάτι γιατί είχα και Στίβενσον τώρα. Είναι δύσκολο το μονοπάτι που έχει πάρει.
1: Βέβαια, το, δυσκολία πάντα. Εδώ έχουμε τα δύσκολα, για το στρατάκι πάντα.
4: Καταλάβαινε, ακούω και Γιώργο Βασιλείου και
2: τέτοια. Δηλαδή... Α, μπράβο, τώρα, γι' αυτό πήρες.
1: Γιώργο Βασιλείου αποκλείεται.
2: Το Γιάννη Βασιλείου.
4: Παρασύρεσε, Σλαντάκι, βλάσσα το δρόμο, δεν ξέρω αν το είπα.
1: Γιώργο Βασιλείου, λάθος έκανες, Γιάννης λέγεται.
4: Γιώργο Βασιλείου είναι ο ηθοποιός.
1: Α, ναι, αυτό, ο ηθοποιός παίζει στη Λάμψη.
4: Θεός χωρέστον, αλλά
1: καλημέρα, ζωή.
4: Βλάσσα το δρόμο, δεν ξέρω αν σας το είπα από πριν.
1: Όχι.
4: Μας το λέω τώρα, δεν πειράζει.
1: Μας το λες τώρα.
2: Βλάσσεις.
1: Βλάσσις, Γιάννης Βλάσσις.
4: Βλάσσις
2: από τον δρόμο, ναι, έλα ρε Βλάσσι, έλα ρε Βλάσσι.
4: Είμαι αυτός ο ωραίος τραγουδιστής της χώρας.
1: Τραγουδιστής δηλαδή είναι αυτός.
4: Το Πανόραμα τραγουδίστης το 89 με ναι. Τους Παλαιρίνους και τη
1: Βαζοκατζή. Όλα για το φουστάνι που της μία την κάνει.
4: Λοιπόν, ήμουνα 11 χρόνια με πέρα η φωνή μου στα μπουζούκια τότε. Ναι.
2: Αυτός
4: έχει βαρύνει η φωνή μου, νέος είμαι, αλλά έχει βαρύνει η φωνή μου από τα Στίβενσον.
1: Να το κόψεις.
2: Άλλαξε.
1: Άλλαξε
2: το κόκκινο, κόκκινο δεν κάνεις.
4: Μπλε,
2: το μπλε, βάλε κόκκινο. Κόκκινο. Βάλε πώς είναι το όνομά σου.
4: Κάνω και ένα πακέτο μπουλιού, αν δεν με πιάνω σύντομα, κατάλαβε.
2: Άρχοντας, Να σου πω πώς είναι. Το όνομά σου πώς είναι.
4: Ο Βλάσσης από τον δρόμο.
2: Βλάσσης, ρε παιδάκι μου, αφού καλά το κατάλαβα. Όχι, ρε Βλάσσης, αφού καλά το κατάλαβα. Έλα ρε Βλάσση, έλα ρε Βλάσση.
4: Ποιον έχετε εκεί πέρα και τον Λίδωνη και τον άνθρωπο.
2: Τον Γιώργο.
1: Το στρατάκι.
4: Όχι, ρε το στρατάκι, το στρατάκι δεν μίλησε, δεν μπερδεύεσαι.
1: Α, ναι.
2: Τα έχει κάνει μούτι. Πώς τα έχει κάνει, αλλά δεν τα έχει
1: κάνει.
4: Τα έχει μπερδευτεί. Το μάνατζερ, τι είναι αυτό.
2: Ναι, ο μάνατζερ, το παλικάράκι μας, ο Γιώργος, ο Γιώργος, ο Καλύβας.
4: Είναι μάνατζερ, τι είναι.
2: Μάνατζερ, βεβαίως, επίσημο.
4: Το ωραίος, ο
2: Σάκης.
4: Ο Σάκης, φίλε, είναι μεγάλη, είναι πολύ δυνατή επαφή να την έχεις στο κινητό σου, Σάκης, ο Μπουζούνης, φίλε.
2: Έτσι.
4: Να ξέρεις, δεν το έχω το τηλέφωνο, το ζητώ από πολύ καιρό, δεν μου το δίνει.
1: Δεν στο δίνει, απαγορεύεται.
4: Έχω μαζέψει τηλέφωνα, ρε παιδί μου, έχω από αδιάφορους. Από διάφορου και αδιάφορου του Άγιου Μπουζούν ήθελα να πάρω, δεν μου το
1: δίνει. Ναι, είναι απόρριτο.
4: Όταν ξαναβγεί ο Βλάσσης από τον δρόμο, θα καταλάβει.
1: Ναι, δεν είναι, είναι. Ήταν καλή μαλαματίνα.
2: Βλάσση, γιατί δεν παίρνει το μάνατζερ του Σάκη.
4: Μαλαματίνα κοκακόλα, σχέτη μαλαματίνα.
1: Ναι, ήταν καλό αυτό που ήταν καλό, λέω. Έχει πιάσει. Έχει πιάσει τόπο.
4: Καλό, πολύ καλό.
1: Μπράβο, φαίνεται. Φαίνεται.
4: Λοιπόν, για πε μου τώρα, θέλω, Βασίλη,
1: έλα, έλα, φίλε.
4: Έλα,
1: έλα.
4: Θέλω λίγο να μου πεις
1: ναι.
4: Τι βλέπεις για τελικό.
1: Γαλλία βλέπω τελικό με Αργεντινή.
2: Γαλλία-Αργεντινή.
4: Γαλλία-Αργεντινή. Να το πάρει ο Μέση back to back, λες ρε Βασίλη.
1: Εντάξει, έχει τύχει, αν και βλέπω τη Γαλλία εγώ πιο δυνατή από όλους.
4: Αλέλε μπλε, δηλαδή αλέλε μπλε.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα να μου πεις κάποιοι άλλοι φίλοι, βλέπουν και την Αγγλία που είναι καλή ομάδα.
4: Δεν εντάξει. Είναι πια Αγγλία και Μαγγλία.
1: Καλή είναι και η Αγγλία. Καλή είναι.
4: Παρακαλώ, μη με συγχαίνεις, Βαθύνη.
1: Καλή είναι και η Αγγλία σου.
2: Θα βγει ο Γιώργος σε λίγο.
4: Σας είπα και πριν.
1: Τι.
4: Βλάσσεις από το δρόμο, λέω.
1: Ναι, μα το είπε.
2: Ναι, όχι, όχι, θα βγει ένας άλλος φίλος που είναι Αγγλία, ναι, λέω, και θα έχουμε κόντρα.
4: Αγγλία και Μαγγλία, τώρα και αγγλία.
2: Αγγλία και Μαγγλία.
4: Ναι, μου λέει, πού έχω καλέσει εγώ τώρα, γιατί ήθελα να παραγγείλω σου μπλάκι.
1: Στο καπί. Καπί. Καπί. Στο καπί. Καπί είναι εδώ.
2: Καπί.
4: Καπί. Καμιά χαρά το καπί.
1: Μια χαρά είσαι. Πίνε και έχουν και καλό κρασί εκεί.
4: Και για δέσιμο είμαστε, δεν είναι απλά τα πράγματα,
2: έτσι.
4: Παιδιά!
2: Τρέλα, τρέλα. Γεια σου ρε Βλάσσα.
1: Άντε, άστρο πάτο.
2: Γεια σου Βλάσσα ρε, γεια σου Βλάσσα ρε.
4: Δεν είναι απλά τα πράγματα,
1: Γεια, Βλάση, πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Το παιχνίδι ξεκινάει σε δύο λεπτάκια. Είναι καλή, θα είναι καλό αυτό που είπε ο Βλάσης.
2: Ωραίος. Το χαλάει λίγο, αλλά εντάξει.
1: Δεν πειράζει, φίλε.
2: Δεν πειράζει, όμως το κάνει και
1: παραπάνω.
2: Έτσι.
1: Πάμε διάλειμμα, εδώ θα είμαστε λίγο με Γιώργο και Στρατάκη. Μάλλον με Στρατάκη, μην παρεξηγηθούμε. Με Στρατάκη πρώτα, Γιώργο και μετά εμένα. Οι φίρμες πάνε μπροστά. Ακούστε με Σάκη Μπουσδόνη, τη μεγαλύτερη φίρμα νωρίτερα. Και το Βλάση.
2: Σήμερα είναι η μέρα των φιρμών.
1: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Να πούμε ότι το παιχνίδι ξεκίνησε, κύριε Στρατάκη.
1: Ξεκίνησε 3 λεπτό, 0-0.
0: Ακόμα, ε.
1: Ακόμα.
0: Μπορεί να ήταν εκεί τώρα ένα-1.
1: Έπρεπε να μπει, έπρεπε να έχει μπει.
0: Ένα-1 ήδη.
1: Ε, βέβαια.
0: Να έχει πιάσει το γκολ.
1: Έχω παίξει και ένα ημίχρονο over μισό γκολ.
0: Τι είναι, ένα 15-20 ήταν το ημίχρονο μισό γκολ.
1: Μα συνδυαστικά με το over 2,5.
0: Α, με το over 2,5.
1: Ξέρεις, ανεβάζει
0: πολύ. Και το ημίχρονο, ναι, ανεβάζει.
1: Ανεβάζει πολύ, ξέρεις τώρα εσύ.
0: Έχουμε κάποια άλλα παιχνίδια που είναι και αυτές κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Η Βλάσια με τη Μαλίσια Βακελίωσε 2-1.
1: Πω, ματσάρα.
0: Χάιντουκ Σπλιτ Ζήλινα 2-0. Τσέζεκα Σόφια Ντέρι Σίτι 3-2. Η Φερεσβάος κέρδισε μέσα στη Βοηβοντίνα 1-2. Και από εκεί πέρα έχουμε στο 76 Γκλέντοραν Ρίγα Σκόλα 1-2. Πένιμποτ Σάντα Κόλωμα 0-1. Πέτροβατς Ζαλγκίρις Βίλνιους 1-2. Ρούναβικ Χάμνου Σπάρτανς 1-1. Δυναμό Σίτι Αστάνα 0-0, κύριε Στρατάκη. Σαράγε Βοήτερ Τούρκου 0-1. Και Στιαρνάν Βίγκικουρ 1-1 στο 46. Αυτά τα μάτς. Κάθεσαι να βλέπεις Μουντιάλ.
1: Όλη η Γαλλία είναι σε επιφυλακή, να ξέρεις. 20.000 αστυνομικοί στους δρόμους.
0: Ναι, Μαροκινοί πολύ.
1: Για το μάτς απέναντι στο Μαρόκο. 20.000 αστυνομικοί. Ναι. Βάλτε να πάνε.
0: Χαμός, ε.
1: Χαμός.
0: Για πάμε, καλησπέρα. Τι γίνεται, φίλε.
1: Πάμε στην άλλη.
0: Κάτσε να δούμε να χτυπήσει άλλη γραμμούλα. Κάποιος πήρε και δεν μας άκουγε, τον ακούγαμε τέλος πάντων. Το ματσάκι στο 4ο λεπτό. Πήκαμε 0-0. Δεν υπάρχει κάτι, παιχνίδι κέντρο μέχρι στιγμής. Κάτι έτσι.
1: Ναι. Ένα ρωσουτάκι, ένα από τους Γάλλους, έτσι, κόρνερ για τους Γάλλους. Πάμε δυνατά. Εμπαπέ στον Λίσε.
0: Α, κάνεις τέτοια. Κάνεις και τέτοια και τζιτζι γκολ, ε.
1: Και γκολ, 1-0, όχι. Όχι ρε φίλε, δεν είναι δυνατόν.
0: Φοβερή απόκρουση.
1: Από τον 1 μέτρο.
0: Από το 1 μέτρο, τώρα την έστειλε πάνω, το απέκρουσα, να δούμε τι είναι το replay.
1: Απέκρουσα, την έστειλε πάνω, δεν ήταν και πολύ.
0: Τεράστια ευκαιρία, η πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη Γαλλία. Έτσι θα πάει το μάτς, πιστεύω. Η Γαλλία θα είναι. Μπροστά είναι δαίμονες αυτοί, ο Λίσε.
1: Τι είχαμε και το πρώτο κόρνερ της Γαλλίας. Έχω παίξει και κόρνερ, γι' αυτό τώρα το θυμήθηκα. Ξέρω, 9,5 δεν θυμάμαι.
0: 9,5 συνολό. Ναι. Πρέπει να κάνει και.
1: Θα κάνει και το Μαρόκο, ε.
0: Ναι, 3-4.
1: Θα κάνει.
0: Έριξε ένα δεκάρικο, πρόκριση στο Μαρόκο στην παράταση. 21 απόδοση για να δούμε, λέει ο φίλος ο Ρομπίνιο. Για να δούμε τη φάση.
1: Εντάξει. Δεν ήταν δυνατή κεφαλιά.
0: Ναι. Τώρα η Γαλλία και πάλι στην επίθεση.
1: Ο Μπαπέ και από αριστερά μπαίνει. Άνοιξε. Θέλει άλλο ένα γήπεδο. Ναι. Το άνοιγμα που έκανε.
0: Πάντως η Γαλλία φαίνεται ότι ξεκίνησε να αρχίζει να πιέζει. Το μάτς έτσι θα πάει, φίλε.
1: Έτσι θα πάει.
0: Έτσι θα πάει το μάτς. Ό,τι μπορέσει το Μαρόκο να αποφύγει. Μήπως βάλει κανένα τίποτα. Ξέρεις κανένα αντεπίθεση, κανένα γκολ και αυτά. Αλλά δεν νομίζω να κάνει το Μαρόκο παιχνίδι κατοχή.
1: Όχι, και καλό είναι να μην κάνει. Νομίζω ότι και εγώ, αν ήμουν προπονητής του Μαρόκου, θα περίμενα τη Γαλλία.
0: Ναι, γιατί άμα ανοιχτεί, βλέπω να μετράει.
1: Για να δούμε λίγο για τις ενδεκάδες
0: του
1: Μαρόκου και της Γαλλίας. Λοιπόν, η ενδεκάδα της Γαλλίας είναι με 9 Κουντέ, Σαλιμπά, Ούπε Μεκανό, Ντίν Κονέ, Ραμπιό, Λίσε, Ντεμπελέ, Ντουέ, Εμπαπέ. Η ενδεκάδα τώρα του Μαρόκου.
0: Βάλε τώρα την ενδεκάδα αυτή να μην έλεγε ο Τζίτζης. Τι ώρα θα ακούγονταν.
1: Βέβαια τώρα, τι να πω εγώ.
0: Εντάξει, εσύ καλές, συγγνώμη διαβάζεις τα ονόματα. Εντάξει, απλά.
1: Λοιπόν, ενδεκάδα του Μαρόκου, Μπόνο, ο Μπόνο.
0: Μπόνο, γνωστός Μπόνο.
1: Ο Μπόνο. Χακίμι, Διόπ, Μαζραουί, Σαλάχ Εντίν, Μπουαντί, Ελ Αναουί, Ουναή ή Ουναχή, όπως θέλετε.
0: Ο οποίος κάνει τεράστια.
1: Κάνει τεράστιο μουντιάλ. Τεράστιο μουντιάλ, πραγματικά. Μ' αρέσει που αυτός ο ποδοσφαιριστής δεν έπιασε τον Παναθηναϊκό.
0: Και λοιπόν, δεν τον ήθελε και να στην Ελλάδα.
1: Το αφήνω έτσι.
0: Και δεν έδωσε και θηρίτερο, δεν ήταν μεγαλύτερο νομίζω.
1: Όχι.
0: Από κάποια άλλη ελληνική ομάδα να τη δώσει.
1: Ελκανού, Σταλμπί και Ντίαθ. Για κάποιους φίλους που ρωτάνε αν παίζει ο Ελκάμπι, όπως καταλάβατε δεν παίζει ο Ελκάμπι. Παρά το γεγονός ότι λείπει το φορ του Μαρόκου, το οποίο είναι πολύ πολύ μεγάλη απουσία. Οι Γάλλοι εξακολουθούν και
0: να παίζουν. Και ο Καμπί δεν παίζει ούτε σήμερα.
1: Ούτε σήμερα.
0: Και ο Καμπί, ο οποίος δεν έχει κάνει καλό μουντιάλ.
1: Γενικά δεν έχει κάνει καθόλου μουντιάλ.
0: Μετά το Κόπα Αφρικα ήρθε άλλος Ελκαμπί και στην Ελλάδα. Έτσι έγινε. Μετά το Κόπα Αφρικα.
1: Λες να υπάρχει εκεί δάκτυλος Μαρινάκη.
0: Τι δάκτυλος Μαρινάκη.
1: Να είπε στο προπονητή του Μαρόκου μην το βάλει καθόλου γιατί θα μου έρθει πάλι κομμάτια.
0: Μα ούτως ή άλλως από το Κόπα Αφρικα και μετά δεν έχει κάνει κάτι. Δηλαδή δεν είναι ο Καμπί που ξέρουμε. Έτσι έγινε. Καμία σχέση με αυτό που ξέρουμε. Λοιπόν, για πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Τι μου λες γραμμή, με κοροϊδεύεις κύριε Στρατάκη.
1: Εγώ άκουσα το τηλέφωνο και χτυπούσα.
0: Τώρα παιδιά, αν θέλετε κάτι εκτός αέρα δεν γίνεται και το κλείνετε. Θέλει κάποιο να πει κάτι εκτός αέρα, δεν γίνεται.
1: Καλά, εκτός αέρα. Φαντάζομαι ότι
0: αν κάνει ένα ρεπόρτερ και να χτυπάει να χάνει, θα είναι να πει σύνταξη. Δεν υπάρχει σύνταξη τώρα.
1: Α, ναι.
0: Στα τάξη είναι σύνταξη.
1: Σύνταξη είμαι εγώ, αλλά τώρα είμαι στούντιο, όπως καταλάβατε. Συντάκτο.
0: Να πούμε αύριο, τα μάτς είναι, αύριο το μάτς είναι πιο κατάλληλη ώρα, 10 το βράδυ.
1: 10 το βράδυ.
0: Μια χαρά.
1: Και σήμερα.
0: Παρασκευή βραδάκι. 11, εντάξει, 11 πάει μία.
1: Εντάξει.
0: 10 η ώρα βραδάκι αύριο Παρασκευή. Σπουδαίο μάτς κι αυτό. Το Βέλγιο έδειξε στα τελευταία δύο παιχνίδια ότι δεν είναι αυτό που είδαμε στην αρχή, ένα ματσοχάλια. Αυτό που είδαμε στην αρχή ήταν ένα ματσοχάλια, ρε φίλε. Πέρασε με τα 5 γκολ που έβαλε στη Νέα Ζηλανδία, γι' αυτό πέρασε.
1: Έτσι.
0: Δεν περνούσε. Αλλά έκανε την ανατροπή με τη Σενεγάλη. Από το 86 έβαλε 2 γκολ με το 89 και έκανε τη μεγάλη νίκη με την Αμερική.
1: Του Αμερικάνου.
0: 4-1. Του έκανε πλάκα. Και την Κυριακή, το Σάββατο βράδυ, έχουμε μεσάνυχτα Αγγλία-Νορβηγία και πάει το ξημέρωμα 4 ώρα Αργεντινή με την Ελβετία.
1: Πάρε γραμμή και να σε ρωτήσω τι βλέπεις.
0: Να πάρω γραμμή που έχει
1: να πάει. Γραμμή. Αφού,
0: που λέω, πάει,
1: αφού βλέπω, ακούω συνέχεια γραμμές.
0: Τι ακούς, εσύ ακούς ήχους.
1: Γιώργο, ακούς.
0: Για τον Δαφνή.
1: Γιώργο, ακούς
2: γραμμές. Κάτι χτυπάει.
1: Κάτι χτυπάει. Ορίστε ο άνθρωπος.
0: Δεν χτυπάει τίποτα εδώ πέρα.
1: Τώρα δεν χτυπάει. Δεν ξέρω τι να σου πω. Τι βλέπεις λοιπόν. Το γνωστό, βλέπεις τα Γαλλία από σήμερα, φαντάζομαι.
0: Κοιτάξτε, τη Γαλλία μέχρι τώρα, ό,τι παιχνίδι έχει παίξει, θα έχει πάρει εύκολα.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με την Αργεντινή που δυσκολεύτηκε, σε σχέση με την Αγγλία που και αυτή, εντάξει, με το Μεξικό έκανε. Δεν έκανε το 3-2. Αν δεις το παιχνίδι, το Μεξικό έκανε πολλές ευκαιρίες στο Μεξικό.
1: Ναι,
0: το Μεξικό έκανε πολλές ευκαιρίες στο Μεξικό.
1: Έχασε, βεβαίως.
0: Η Γαλλία τα έχει πάρει τα παιχνίδια όλα χαλαρά. Τώρα δεν ξέρω τώρα με το Μαρόκο τι θα κάνει, το βλέπουμε, αλλά νομίζω και είναι το απόλυτο φαβορί για να πάρει το Μουντιάλ φέτος. Νομίζω
1: βλέπεις το Μουντιάλ να το παίρνει η Γαλλία.
0: Ναι.
1: Καλά, όντως, μέχρι τώρα η Γαλλία νομίζω ότι είναι η πιο σταθερή σε απόδοση ομάδα.
0: Ναι, αυτό, η πιο σταθερή ομάδα.
1: Η πιο καλή.
0: Ναι, γιατί και αρκετή βλέπεις ότι τρώει γκολ, ρε φίλε. Δύο έφαγε με την.
1: Ποια δυσκολεύτηκε.
0: Πράσινο ακροτή.
1: Με την Παραγουάη. Δυσκολεύτηκε που έγινε το θέμα εκεί, βέβαια οι Παραγουάνοι.
0: Δεν ήταν δύσκολα. Εύκολα κέρδισε. Απλά παίζανε ξύλο οι Παραγουάνοι. Μιλάμε για πολύ ξύλο.
1: Όντως.
0: Δεν χάσανε ευκαιρία οι Παραγουάνοι. Το κράτησε το 1-0 εύκολο πήρε. Για πάμε τώρα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Άλλο εδώ, άλλο, ναι.
1: Τζακποτ.
3: Βασίλη, άκου. Ο Στρατάκης, άμα συνδυάσεις κάτι μηδενικά ακόμα, αξίζει 50 εκατομμύρια.
0: Σε κλωτσές.
3: Δίπλα, ο μάναντζερ δεν το βλέπει αυτό.
1: Το βλέπει,
0: αυτό θέλει να φύγει.
1: Γιώργο, μίλα.
3: Δημητράκη.
1: Γεια σου Διονύση.
0: Δεμέλο.
3: 50 εκατομμύρια τον Δεμέλο, τον Διονύση από την Αμαλιά να στοιχίζει.
0: Ναι, 50.000 καρπούζια.
3: Άντε μου, αγάστα, είσαι μεγάλη μπαρκα. Άντε μου να κάνετε καλή δουλειά. Να στείλω χαιρετίσματα στην Ελένη μου στο Επιτάλιο.
0: Ναι, στείλε.
3: Και στο Θύμιο μου το Γιδάκο. Και στο Τζακ στη Βέρεια.
0: Και τον Καραπιάλη ξέχασες.
3: Ναι, και το Βασιλάκι, τον Καραπιάλη, τον Γιώργο, τον Αγκορογιάννη. Και τον Τζίτζι, το μεγάλο, ναι. Άντε μου,
0: τα λέμε. Γεια σου, Ντεμέλο.
1: Γεια σου, Ντεμέλο. Γεια σου, Διονύση. Καλό βράδυ.
0: Καλύφτα. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι, κύριε Στρατάκη.
1: Τίποτα προς το παρόν, είναι τη φάση αυτή με
0: τον Τζίτζι. Λέω για την οποία έχει φάει 2 γκολ και με το πράσινο ακροτήρι. Το πήγε στην παράταση και φάει 2 γκολ με την Αίγυπτο. Δηλαδή, αν πέσει μια ομάδα, ας πούμε, στην Ελβετία, π.χ. Και του κάνει η Ελβετία 0-2. Η Ελβετία δεν είναι ομάδα που θα.
1: Καλά, όχι. Καλά, δεν γίνονται και κάθε μέρα αυτά.
0: Εντάξει, ο προπονητή τη Αιγύπτου. Έχει την ομάδα 0-2 και βγάζει τη ρεφρή του καλύτερου παίκτε. Το στόπε το Ζήκο που έβαλε τα
1: κόλπα. Αλήθεια αυτό, πώ του ήρθε.
0: Που ήταν ο καλύτερο παίκτη και έβγαλε και το Χασάν που έκανε από εκεί πάρτι. Έβγαλε αυτού του δύο και το παιχνίδι γύρισε. Δεν θέλει και πολύ να σου τραβώσει. Τώρα για τα παράπονα που κάνουν οι Αιγύπτιοι, η διαιτησία θεωρώ ότι είναι λίγο τραβηγμένα. Δεν υπάρχει γκολ. Το γκολ που κυρώνεται κανονικά κυρώνεται γιατί υπάρχει φάουλ πεντακάθαρο τον πατάει. Τώρα το πέναλτι. Εντάξει, είναι δύσκολη φάση. Μπορεί να σου πει κάποιο ότι αν ήταν από την ανάποδη, θα το έδινε.
1: Ναι.
0: Και την καπάκι μετά το πέναλτι παίρνει τον γκολ. Έτσι έγινε.
1: Ναι, έτσι.
0: Πάω στο πέναλτι που ζητάνε, το γκολ που ζητάνε.
1: Όχι, μωρέ, κυρώθηκε.
0: Ναι, πεντακάθαρο φάουλ. Η Γαλλία στην επίθεση για να δούμε πριν πάμε στο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Αν κάνει κάτι. Όχι, δεν έχει. Πάμε παρακάτω, καλησπέρα. Τι δουλειά γίνεται τώρα. Λοιπόν, για πάμε. Καλησπέρα.
4: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλώς τον Χριστάρα.
3: Καλησπέρα και στο φίλο μου του Στρατάκη. Του
1: καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα φίλε μου. Καλησπέρα.
0: Καλά, καλά φίλε.
3: Από τα τέσσερα παιχνίδια το σημερινό.
0: Μισό λεπτό, χρειάζεται να πω μια είδηση να την προλάβουμε, γιατί ο Μάνος Σαραμόπουλος είναι πάντα μπροστά από όλους. Ο Αντρέ Λουίς είναι σχεδόν με το ένα πόδι στο Κάνσας. Ολυμπιακός θα εισπράξει το ποσό των 18 εκατομμυρίων ευρώ για το Βραζιλιάνο Εξτρέμ. Είναι ενημέρωση από Μάνο Σταραμόπουλο και είναι εγγύηση.
1: Ναι, ναι.
3: Αφού κατάφερε να πουλήσει και 18 εκατομμύρια, μα εντάξει, θα πω το βέβαιο. Και του βγάλει το καπέλο.
0: Ναι, είναι πολλά τα λεφτά. Λεφτά τα οποία δεν τα έχει. Τα χρήματα που παίρνει δεν τα έχει δείξει στο γήπεδο τουλάχιστον. Στο Ολυμπιακό.
3: Εντάξει. Όχι, για μένα μ' αρέσει.
0: Ναι, επειδή το... δεν έχουμε δει όμως τον Ολυμπιακό να κάνει κάτι για να πάει 18 εκατομμύρια.
3: Αφού δεν τον έβαλε.
0: Όσο τον έβαλε. Φαντάσου τώρα. Δεν τον έβαλε και πήρε 18. Δηλαδή αν τον έβαζε πόσο θα πρέπει. 60.
3: Τον έβαλε με την ΑΕΚ και πήρε το πέναλτι.
0: Ναι. Με μια φάση όμως να πάρει 18 εκατομμύρια, ρε φίλε.
3: Όχι, παιδί μου. Εγώ για μένα σου λέω μ' αρέσει.
0: Απλά τον έχουν δει στην Πορτογαλία οι Αμερικάνοι.
3: Εγώ τον ήθελα. Τέλος πάντων. Από τα τέσσερα παιχνίδια σήμερα, αύριο και μεσάβριο, βλέπετε να πάει κανένα φαβορί.
0: Εγώ, αν έπαιζα κάτι κόντρα, θα έπαιζα την Αργεντινή με την Ελβετία.
1: Εγώ δεν βλέπω, δεν βλέπω. Θα περάσουν.
0: Δεν βλέπω βέβαια να είναι εύκολο, αλλά λέω, αν έπαιζα κάτι κόντρα, αυτό φοβάμαι ότι μπορεί να γίνει κάτι.
3: Έκλεισε ο Γιώβιτς.
0: Ο Γιώβιτς, ναι, με 3 ακόμα τόσο. Ο πιο ακριβωμένος παίκτης στην Ελλάδα, μετά μαζί με τον Εγκαμπή, μάλλον μπροστά από τον Εγκαμπή τώρα πια. Με ρήτρα 20 εκατομμύρια ευρώ του βάλε ρήτρα.
3: Ναι, εντάξει. Τη ρήτρα τώρα την έβαλε. Πόσο χρόνο είναι ο Γιώβιτς?
0: Δεν είναι μεγάλο. Πόσο είναι ο Γιώβιτς?
1: 32.
0: Όχι, ρε.
1: Πόσο είναι, πιο μικρό.
0: Πιο μικρό νομίζω. Κάτσε να το δω. Να το δω. Θα το δω τώρα και θα σου πω.
1: Όσο και να είναι μπαλαδόρο. Αυτό έχει σημασία.
0: Ξέρει μπάλα, φίλε. Εντάξει. 80 εκατομμύρια τον πάρει ρεάλ εδώ κάποτε. Στη Φραγκφούρτη. Λοιπόν, είναι γεννημένο. Είναι 28 χρονών.
1: Μόνο.
0: Ναι.
1: Α, καλά.
3: Α, είναι μικρός.
0: Το 97, 23 Δεκεμβρίου το 97 γεννήθηκε.
3: Είναι μικρός.
1: Ούτε 28 δεν είναι.
0: Γιατί μου λες τώρα για την.
1: Εκεί ο Μαροκινός πήγε να κάνει ο Μπόνο, πήγε να κάνει λάθος. Οι Γάλλοι είναι μπροστά.
0: Για τώρα ρήτρα.
1: Πιέζουν.
0: Εκατομμύρια 20 ρήτρα σε παίχτη 32 ετών πρέπει να ήταν. Εντάξει, δεν γίνεται αυτά.
1: Εντάξει, καμιά φορά ξέρει.
0: Είναι πολύ. Είναι.
3: Με τον Πινέδα βλέπω Ζόρικα.
0: Εντάξει, κάθε χρόνο με τον Πινέδα το ίδιο δεν γίνεται.
3: Όχι, τώρα γιατί είναι στο Μεξικό τώρα. Είναι το. Δεν στο Μουντιάλ, εντάξει, να μου πεις ότι δεν έχει παίξει πολύ.
0: Και πέρυσι στο Μεξικό ήταν. Στο. Κάτω και στο Μεξικό ήταν πέρυσι που γινόντουσαν πάλι τα σκηνικά. Εντάξει, άμα είναι να φύγει, αν θέλει να φύγει και θα βρει η ΑΕΚ με το.
3: Είναι και τελευταίο χρόνο τώρα, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, παιδί μου, όλα το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Αγορά πώληση. Αν θέλει να φύγει, θα φέρει 8 εκατομμύρια η Μοντερέι, η Κρουζαζούπια ομάδα. Θα φέρει 8 εκατομμύρια και στο καλό. Θα φύγει ένα πολύ μεγάλο παίκτη, μα πάρει άλλο μεγάλο παίκτη.
3: Και από ό,τι είδα στο φιλικό του Ολυμπιακού έλειψε ο Φορτούνη με τα στριμμένα και τέτοια έλειψε.
1: Ναι, βέβαια.
3: Δηλαδή, πιο χειρότερο εγώ Ολυμπιακό είμαι, ξέρω ο Βασίλης. Πιο χειρότερο Ολυμπιακό από πέντε από πέντε θα είναι. Καλύτερο θα είναι. Τώρα, πού θα φτάσει.
1: Για δούμε.
3: Θα δούμε τώρα. Και νομίζω εγώ ότι ο Ολυμπιακό θα έρθει, θα είναι πάλι.
0: Και ο Παναθηναϊκό θα είναι μέσα στο παιχνίδι φέτο. Είναι καλή ομάδα. Παναθηναϊκό έχει φτιάξει καλή
3: ομάδα. Αλλά δεν ξέρω αν έχει το τσακανό να κάνει πρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτοπρωτ
1: ήταν πίσω, μάλλον θα είναι ο ΠΑΟΚ. Από ό,τι φαίνεται, έτσι.
0: Ο οποίος παίρνει ακόμα ένα παίκτη από τη Μάλμε. Αυτό τον,
1: από τη Μάλμε, τον Ταλιωμάνο.
0: Είναι καλό παίκτη αυτό.
1: Καλό παιχτάκι, ναι.
0: Πήρε και, πήρε και τον Σαντα Μαρία, πήρε και αυτόν από την. Τον Μπακ από την. Που τον πήρε από το 3.
3: Το ΠΑΟΚ βλέπω, αλλά στα φιλικά βλέπω δεν χάνει ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, δεν έχει άδικο αυτό. Βέβαια, φιλικά είναι. Ναι, στο βαθμό που μπορούμε να δώσουμε σημασία.
0: Και παιδιά, έχω ξαναπεί στα φιλικά, υπάρχουν από του ρεπόρτερ των ομάδων που είναι εκεί πολλές υπερβολές. Ας πούμε, χθες διάβασα ότι ο ΠΑΟΚ λέει εθίζεται στις νίκες. Mm. Τρελά πράγματα ακούς. Για τον Ολυμπιακό διαβάζουμε ότι οι προπονήσεις αυτές δεν υπάρχουν πουθενά. Δηλαδή, αν ακούς προετοιμασία ομάδων από τους ρεπόρτερ, νομίζεις ότι οι ομάδες έχουν γίνει Manchester City όλες.
3: Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ την προετοιμασία του Ολυμπιακού με τον Στόλι που πέταξε στα φιλικά. Και μόλις άρχισε το πρωτάθλημα και τέτοια δεν βλεπόταν.
1: Α, ναι, ναι, φίλε, έχεις δίκιο. Μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι, έχεις δίκιο, απόλυτο. Ναι. Κάτι ναι. Βαλένθια την κέρδισε με 4 γκολ διαφορά. Ναι, κάτι... ναι, ναι. Και ήρθε εδώ και δεν βλεπόταν.
0: Ναι, εντάξει, παιδιά, στα φιλικά και στους παίκτες των μεταγραφών υπάρχουν πολλές υπερβολές. Ας πούμε, εγώ θυμάμαι μια περίπτωση πολλών ποδοσφαιριστών θυμάμαι. Η μία περίπτωση ήταν του Τσίριτς, του Τσίριτς που έπεσε στο αεροδρόμιο, το κάψανε όταν ήρθε και έβαλε δύο γκολ αλλά όλα πόσα έβαλε, τα δύο με πέναλτι.
1: Ποιος?
0: Ο Τσίριτς,
1: στην
0: Μπαρσελόνα και το μεγάλο, η κόμπρα, ο Μπόρχα.
3: Ο Μπόρχα.
0: Μιλάμε, τι ακούγαμε εδώ, Μπόρχα.
1: Παλαιότερα ο Γεκινή, δεν ξέρω αν το θυμάστε, ο Ρασίτ που έτρωγε τα δίχτυα. Έτρωγε τα δίχτυα.
0: Ρέπεσε δανά, τσάικ. Που πήγε στα καλύδια όλη μέρα, ήταν.
3: Ο μόνο που πάρει κάτι προετοιμασία και τέτοια που λέγανε και τέτοια. Δηλαδή έφυγε κατευθείαν το παιδί, έπεσε πόσα είναι, ούτε μισό. Ο Τουρέ.
0: Ο Τουρέ.
3: Φαίνονταν. Λοιπόν, παιδιά, χάρηκα να είστε καλά.
0: Και ναι, τα λέμε. Και μεγάλη περίπτωση ήταν τότε που γίνει το μεγάλο σύλλα με τον Κόκαλη και τη μαμά του Διόγκο.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ο οποίος ήρθε με τεράστια μεταγραφή, πολλά τα λεφτά, ο οποίος έπαιξε ένα χρόνο.
1: Έπαιξε
0: στο κάτω στην παραλιακή, στο Φαρζέλικο. Έπαιξε μεγάλη μπάλα εκεί. Για πάμε, γραμμούλα, καλησπέρα.
2: Έλα, Βασίλη.
0: Καλησπέρα.
1: Σάκης.
0: Πάλι ο Μπουζούνης.
1: Έχει είδηση.
0: Γυναίκες.
1: Έχει είδηση.
2: Κρίστιασεν.
1: Α, μάλιστα.
2: Λοιπόν, όχι, δεν έγινε. Έχει κλείσει, απλά είναι, θα σου πω, μιλάγαμε νωρίτερα στην εκπομπή και είχα πει και στους φίλους ακροατές ότι μέχρι την Παρασκευή, μέχρι αύριο, ήταν τελική ημερομηνία. Αν γινόταν, θα γινόταν. Αλλιώς πάμε για άλλα. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, η Λέστερ αλλάζει στάση, συζητά κανονικά την παραχώρηση του Κρίστιασεν με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς στον Παναθηναϊκό. Είναι κοντά στον ποδοσφαιριστή. Θα θυμίσω
0: αυτός
2: μόνο.
0: Αυτό είναι
2: μόνο. Αριστερό μπακ.
0: Ναι,
2: που θέλει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός και το θέλει πάρα πολύ ο Νίστρουπ, έτσι. Που το ξέρει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, και αναμένεται να περάσει από ειδικά τεστ εξειδικευμένου κέντρου που αυτό βρίσκεται στην Ιταλία. Και φυσικά ο Παναθηναϊκός έχει βάλει τις δικές του δικλείδες ασφαλείας, γιατί είναι ένας παίκτης που είχε θέματα με τραυματισμούς και το χειρίστηκε ο Στέφανος Κοτσόλης έτσι όπως ήθελε, παρέα βέβαια σε συνεννόηση με τον Γιάννη Αλαφούζο. Ένας παίκτης που ήθελε πολύ ο προπονητής, ξαναλέω. Θα μπει οψιόν αγοράς αν έχει μίνιμουμ 45 λεπτά και πάνω στο 50% των αγώνων της ομάδας, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε.
1: Στο πόσο της εκατό έπεσε εκεί?
0: Στα μισά παιχνίδια.
1: Στο 50% έπεσε.
2: Στα παιχνίδια να έχει περίπου πάνω, πάνω από 45 λεπτά. Ένα ημίχρονο τουλάχιστον στα μισά παιχνίδια. Αυτές είναι οι πληροφορίες, τις μεταφέρουμε επιφύλαξη, αλλά τουλάχιστον φαίνεται ότι είναι. Για τις λεπτομέρειες εννοώ. Ότι είναι κοντά, γιατί η Λέστερ είδε ότι σιγά σιγά θα αποσυρθεί ο Παναθηναϊκός εάν δεν γίνει έτσι όπως το θέλει η ομάδα. Και σε αυτό έπαιξε και ρόλο ο ίδιος ο παίκτης, ο οποίος πίεσε για να έρθει στην ομάδα του Παναθηναϊκού, γιατί ξέρει και γνωρίζεται πάρα πολύ καλά με τον προπονητή του Παναθηναϊκού.
1: Γνωρίζεται από πού, Σάκη? Ομολογώ ότι δεν ξέρω. Πριν από τη Λέστερ έπαιζε στην Κοπεγχάγη.
2: Είναι συμπατριώτες, και γνωρίζεται πάρα πολύ καλά. Οπότε είναι ένας παίκτης που και τον ξέρει, αλλά τον ήθελε από την αρχή. Αν έχεις προσέξει γενικότερα τελευταία, ο Παναθηναϊκός είχε κάνει φόκους σε αυτόν τον παίκτη για τη θέση του αριστερού μπακ.
0: Από την αρχή, ναι, και από την αρχή ακούσε το όνομά του, είχε παγώσει.
2: Κάποια στιγμή. Όχι κάποια στιγμή, πάγωσε, ξεπάγωσε, ξαναπάγωσε. Ναι, σήμερα ήρθε στο φως ο Μάνκας, όχι ο Μάγκας, ο Μάνκας.
1: Μάνκας.
2: Από την Πορτογαλία, από τη Sporting.
0: Αυτός ο φίλος, τον είδα φωτογραφία, έλεγες και είναι στην Εράιδα να τραγουδήσει.
2: Μαζί με τον Γιώργο Μάγκα.
0: με το σκουλαρικάκι, το μαλλί, χέτι.
1: Μήπως σε προεδρία στο όνομά του, ρε παιδί μου.
0: Όχι. Άμα είναι φωτογραφία, είναι με το μαλάκι, το μακρύ μαλλί, με χέτι.
1: Ωραία, το παλιό στυλ, old school.
0: Με σκουλαρικάκι, ναι.
1: Τέτοιους θέλουμε.
2: Για να πω στους φίλους ότι υπήρχε το ενδιαφέρον όντως του Παναθηναϊκού για το συγκεκριμένο παίκτη, γιατί έπρεπε να έχει και plan B και plan C και πάμε.
0: Και είναι και όνομα πιασάρικο, δηλαδή θα σκάνει Μάγκες ο Αλαφούζος.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Θα έκανε, εδώ θα γινόταν χαμός αν ερχόταν ο Ρικάρδο. Μάγκας.
0: Δεν
2: είναι Μάγκας, είναι Νι.
0: Μάγκας.
2: Μπράβο. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται λοιπόν, για να συνοψίσουμε, ο Παναθηναϊκός είναι κοντά στον Κρίστιασεν μέχρι να πέσει υπογραφή. Έτσι πάντα.
0: Ναι, εντάξει, πάντα. Αν δεν πει υπογραφή.
2: Μόλις πέσει υπογραφή, τότε γίνεται μεταγραφή. Το λέω αυτό γιατί μπορεί να χαλάσει.
0: Για να λέμε αύριο,
2: τι μας έλεγε χθες ο Μπουζούνης. Απλά το λέω. Λοιπόν,
1: σωστά. Αυτά ήθελα να το γραφείς. Ωραίος Σάκης.
2: Εδώ είμαστε να τα λέμε.
0: Γεια σου Σάκη μου.
1: Και ό,τι νεότερο προκύψει, εδώ είμαστε. Είναι μεταγραφική περίοδος.
0: Καλά μοχήτο.
2: Έγινε. Έτσι, ναι. Να σου πω, μόλις τελειώσεις, σε καλό στο κλαπ σπίτι να έρθει.
0: Είναι μακριά, ρε, πού να τρέχω στο Αγρίνιο τώρα.
2: Όχι, δεν είμαι στο Αγρίνιο, εδώ
0: στην Αθήνα. Στιβαρή.
2: Έχω μπάρμαν το Μίτσο.
0: Α, στη Βάρη είσαι. Στο άλλο σπίτι. Okay, εντάξει, εντάξει.
2: Στη Βάρη δεν πάω γιατί έχει πολλά βάρη και δεν πάω εκεί.
1: Στη Βάρη στο πανόραμα πάνω τη Βούλα.
0: Όχι, εκεί το πούλησε.
2: Όχι, είναι ξένο, είναι τη Βούλα εκεί, δεν πάω εκεί.
0: Το πούλησε. Το πούλησε από εκεί.
1: Γεια σου Σάκη.
2: Στο εξωτικό κέντρο είμαι, λοιπόν. Σα χαιρετώ, παιδιά.
1: Γεια σου Σάκη, να σε καλά.
0: Νομίζω όταν εννοεί κέντρο, εννοεί Ριγίλη εκεί.
1: Ναι, καλά.
0: Σε αυτά τα σπίτια, τα αρχοντικά.
1: Ναι.
0: Εννοεί κέντρο, στο Κυψέλη.
1: Όχι στο Γκίζη. Όχι στο Γκίζη.
0: Εννοεί Ακρόπολη και αυτά.
1: Γιατί είχε βγει μια φήμη ότι ο Σάκη έχει σπίτι στο Γκίζη.
0: Όχι στην Πλάκα έχει σπίτι.
1: Α, στην Πλάκα, ε.
0: Πλάκα, ναι.
1: Στα Αναφιώτικα πάνω.
0: Είναι σκαλιά από κάτω.
1: Έτσι, έτσι.
0: Βγαίνει και βλέπει την Ακρόπολη.
1: Εντάξει, εδώ που τα λέμε το αξίζει, ρε φίλε Σάκη.
0: Βγαίνει και βλέπει του Κινέζου.
1: Το αξίζει, το αξίζει.
0: Ναι, εντάξει, τόσα χρόνια δουλειά. Ρεπόρτερ από του λίγου. Παίρνει καλό μονοκάμα.
1: Καλό παιδί και αυτό έχει πάρει.
0: Να το παντρέψουμε, αν είναι καλό παιδί.
1: Να το παντρέψουμε, γιατί δεν τον έχουμε.
0: Ο παλιά έχει πάρει κουστούμι ήδη εδώ και δύο χρόνια.
1: Α, αλλά.
0: Πάμε στα Μέγαρα.
1: Ναι.
0: Πάμε κατά αυγά.
1: Ναι.
0: Χάλασε.
1: Χάλασε στα Μέγαρα.
0: Ναι. Σπάσανε τα αυγά.
1: Ναι.
0: Σπάσανε τα αυγά. Γίνανε μελάτα. Λοιπόν. Πάντα εδώ, 9.43 Intervention Sportcard, δεν έχουμε, άλλο κόρνερ έχουμε για την...
1: Δεν έχουμε, έχουμε πολλά κόρνερ. Έχουμε πώς, πολλά κόρνερ.
0: Τρία για τη Γαλλία.
1: Τρία, ένα είναι τα κόρνερ, κάτι τέτοιο είναι.
0: Πρώτο κόρνερ για τη Γαλλία τώρα από ό,τι βλέπω.
1: Γιατί το Μαρόκο είναι.
0: Το Μαρόκο, ναι.
1: Ναι, το Μαρόκο αναθάρισε, αν και οι Γαλλοί έχουν την κατοχή της μπάλας, λογικό βέβαια είναι αυτό. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Δεν θέλει και πολύ να στραβώσει το ματσάκι.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι μετά... κακή ομάδα το Μαρόκο.
0: Και σήμερα τα φαβορεί, όταν είσαι φαβορεί, αγχώνεσαι περισσότερο, ε.
1: Ναι, βέβαια δεν του βλέπω του Γάλλου αγχωμένου. Απλώ οι Μαροκινοί περιμένουν. Παίζει την μπάλα τη Γαλλία. Τώρα από εκεί πέρα. Η αλήθεια είναι ότι όποια ομάδα βρει σκορ πρώτη, αν το βρει το Μαρόκο, θα γίνει ροκιά. Ροκιά.
0: Ναι, ειδικά το Μαρόκο. Σωστό. Ναι.
1: Αν το βρει Γαλλία, αλλάζει το πράγμα. Θα δούμε. 24ο λεπτό. Γαλλία-Μαρόκο 0-0.
0: Γιώργο, εσύ ποδοσφαιριστές ξένους έχεις στο γραφείο σου?
4: Όχι, όχι, όχι.
0: Μόνο με πιτσιρίκια.
4: Κυρίως είναι μικρές ηλικίες.
0: Και θες να συνεχίσεις έτσι ή θες να πας και στο άλλο level?
4: Εντάξει, το άλλο level σιγά σιγά έρχεται και...
0: Ταξί. Λέω ρε παιδί μου, σκέφτεσαι να πας να λάβεις ποδοσφαιριστές που είναι ήδη στην Super League?
4: Η Super League δεν μου έχει προκύψει τώρα κάτι.
0: Ή θα συνεχίσεις να είσαι ακαδημίες τα παιδιά αυτά, να τα προωθήσεις και να κάνουμε καριέρα?
4: Αυτό σιγά σιγά, βήμα βήμα. Εντάξει, δηλαδή τώρα. Κυρίως επικοινωνούμε σε αυτές τις ηλικίες.
1: Πέναλτι υπέρ της Γαλλίας σε Μπαπέ. Καθαρό πέναλτι.
0: Πεντακάθαρο και ο Μπαπέ λογικά θα είναι μαζί με το Μέση πρώτο σκόρ. Να το εκτελέσει αυτός λογικά.
1: Μια ωραία προσπάθεια. Τον άδειασε το Μαροκινό τον Δεξιό.
0: Εντάξει, αυτός πεθαράς είναι. Μιλάω χθες με κάποια παιδιά και μου λέγανε για Μαραντόνα και Μέση. Και λέω παιδιά, είναι τεράστιοι ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Γιώργος. Τεράστιοι ποδοσφαιριστές. Είμαστε τυχεροί που τους είδαμε. Αλλά εγώ βάζω μέσα και τον Ρονάλντο. Μπορεί...
1: Το Ρονάλντο, όχι το φαινόμενο, το τωρινό. Εννοείται.
0: Μπορεί να έχει τα συμπεριφορά του εκτός γηπέδου, δεν μας ενδιαφέρει, δεν το κάνουμε παρέα. Σαν παίκτης όμως, έχει καθίσει τα πάντα, εντάξει.
4: Είναι πρότυπο για τα μικρά παιδιά, ειδικά είναι πρότυπο αθλητή.
0: Ο άνθρωπος είναι τώρα, έχει βάλει 1000 γκολ. Έχει πάρει τη Champions League, έχει πάρει με διάφορες ομάδες.
1: Απίστευτο.
0: Έχει πάρει το Euro, έχει πάρει Μουντιάλ. Έχει πάρει Μουντιάλ.
1: Και η Αγγλία
0: δεν έχει πάρει Euro και έχει πάρει Ελλάδα. Δεν λέει κάτι αυτό. Είναι και αυτός μεγάλος ποδοσφαιριστής. Τυχερή που τον είδαμε και αυτόν. Τυχερή που είδαμε και τον Εμπαπέ. Που βλέπουμε τον Γιαμάλ. Έτσι έγινε.
1: Και πόσο θα δούμε ακόμα.
0: Ναι, και άλλα νέα παιδιά που
1: θα πόσο θα δούμε ακόμα.
0: Αλλά μην βγάζουμε τον Ρονάλντο εκτός.
1: Όχι βέβαια, τι να βγάλουμε τώρα τον Ρονάλντο εκτός. Μου άρεσε κάποτε.
0: Δεν πελέπαινε την μπάλα.
1: Δεν πελέπαινε την μπάλα, αλλά δεν νομίζω να το κάνει ο Μπελέ.
0: Τι του λέει άλλο
1: εκεί πέρα. Ο Μαρκίνο
0: είναι. Δεν πρέπει να πάρει κόκκινη κάρτα.
1: Είναι
0: το πήρε την άλλη φορά ο άλλο.
4: Το χέρι μπροστά, να το ακόμα.
1: Ναι, ναι, ναι, έτοιμο είναι.
0: Γιατί κύριε Γεννητά.
1: Έτοιμο είναι να τη δώσει. Αν το καλέσω. Τώρα γιατί γίνεται βαρ τσεκ λέει στο πέναλτι. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει.
0: Δυναμό ήδη αστάνα 0-1.
1: Τι λε. Τώρα μα ξενερώνει λίγο, αλλά δεν πειράζει. Και αυτά με στο πρόγραμμα είναι. Έτσι κι αλλιώς σε λίγο καιρό
0: μα αυτό. Εμπαπέ, ο Ντεμπελέ, ρε φίλε.
1: Ο Ντεμπελέ πήρε την μπάλα, ο Εμπαπέ θα το χτυπήσει. Εμπαπέ μόνο, το ποιος Ντεμπελέ τώρα.
0: Νομίζω ότι είναι ο Ντεμπελέ, ρε φίλε.
1: Όχι.
0: Εμπαπέ είναι.
1: Εμπαπέ είναι. Εμπαπέ. Εμπαπέ παίρνει φόρα.
0: Ναι, Εμπαπέ.
1: Και είναι έτοιμος να σκοράρει.
0: Ναι, ο Μπόνο, θα κάνει τίποτα ο Μπόνο.
1: Ο Μπόνο δεν νομίζω, ο Μπόνο θα μείνει στη θέση του όπως πρέπει να μείνει.
0: Άγαρμα όρθιος, κάτσε όρθιος. Ο Ντεσάμ. Αγχωμένος όχι πολύ.
1: Εντάξει, λογικό δεν είναι. Ο Εμπαπέ πάντως δεν φαίνεται αγχωμένος.
0: Όχι καθόλου.
1: Απλώς περιμένει το σήμα του.
0: Εμπαπέ, θα είχες εφάσεις να μάζεσαι τον Εμπαπέ, γούσταρες?
4: Θα ήταν δύσκολος τύπος.
0: Ναι, ναι.
4: Θα ήταν δύσκολο τύπο.
0: Και λίγο το μονοκάμα θα πρέπει. Και λίγα λεφτά. Λοιπόν, έτοιμα όλα για να εκτελέσει το πέναλτι. Ο Μπαπέ να δούμε αν φτάσει στο μέση.
1: Κοιτάει το διαιτητή.
0: Και μπορεί να το ξεπεράσει κιόλα.
1: Ο διαιτητή τώρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν σφυρίζει να χτυπηθεί το πέναλτι. Τώρα ακόμα κάνει τσεκ από τον από το ΒΑΡ. Δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζω. Αφού δεν πει τα κάθαρα. Τι
1: ναι, λέω μήπως.
0: Λοιπόν, είμαστε στο 27ο λεπτό. Μπαπέ είναι έτοιμος να εκτελέσει το πέναλ. Να δούμε αν η Γαλλία ανοίξει το σκορ και το παιχνίδι γίνει πιο νόστιμο. Και από τους Μαροκινούς εννοώ. Λίγα μεταφορά. Τι γίνεται ρε παιδιά, αυτή τη διάκαμε τώρα. Και γιατί τα...
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνετε τι.
0: Τι έλεγε με το χέρι, άλλο που το χέρι του.
1: Κανονικά έπρεπε να τον καλέσει εκεί ο.
0: Κατάλαβα.
1: Ο Βαρίστα, τέλο πάντων. Καλά, βέβαια εκεί.
0: Για πάμε, εκτελεί.
1: Εμπαπέ, επιδηματάκια. Το χάσε.
0: Το πιάσε ο Μπόνο, ρε.
1: Το πιάσε ο Μπόνο, καλά, αυτό δεν ήταν απέναντι. Τώρα αυτό ήταν σαν χλαμάρα. Είναι αυτό που λέω με τα επιδηματάκια λίγο πριν από την.
0: Α, πάμε, πάμε.
1: Εντάξει τώρα, δεν είναι δυνατόν αυτό που κάνουν. Κάποιοι ποδοσφαιριστές κάνουν την ισορροπία τους λίγο πριν το χτύπημα.
0: Και συμβαίνει αυτό που έγινε χτες. Και ο Μέση έκανε.
1: Ναι. Λες να έχουμε επανάληψη του φαινομένου.
0: Και ο Μέση έκανε πέναλτι και έβαλε μετά γκολ.
1: Και έβαλε μετά.
0: Για να δούμε. Πάντως ήταν μεγάλη ευκαιρία για την Γαλλία να ανοίξει το σκορ.
1: Πέναλτι. Αλλά... Τώρα ξανά η Γαλλία μπροστά. Είναι καλύτερη η Γαλλία. Η
0: ναι, είναι καλύτερη.
1: Έχει χάσει και κανένα δύο στιγμές καλές.
0: Πάμε στο διαλυματάκι μας χρυστά και τη.
1: Πάμε να συνέλθουμε μετά το χαμένο πέναλτι του Μπαπέ.
0: Το έχει παίξει άσο
1: και
0: εσύ.
1: Βέβαια και γκολ στο ημίχρονο. Πολλά και διάφορα.
0: Ήταν ωραίο το κόλπο στο ημίχρονο, αλλά να δούμε. Πάμε.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: '94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
2: Η ώρα είναι 11:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Πάντα συντονισμένοι. 9:43 Ιντερβέτεν Σπορτ. Χαμένο πέναλτι για τους Γάλλους πριν από λίγο. Παραμένει το 0-0. Αλλά οι Γάλλοι πιέζουν όμως.
1: Πιέζουν, έχουν ευκαιρίες. Είναι δυνατή.
2: Κατηφόρα το γήπεδο.
0: Ναι, κατηφόρα. Κάτσε να σας πω και την κατοχή. Δεν ξέρω αν τα έχετε μπροστά σας την κατοχή. Την έχετε?
1: Όχι, δεν την έχω. Ο 60-40 είναι. Έτσι λέει
0: κάτσε,
1: τώρα.
0: Κάτσε να σου πω ακριβώς πόσο κατοχή υπάρχει. Λοιπόν, είναι 59-41 η κατοχή.
1: Εντάξει,
0: okay. 8 σουτ τα 2 στο τέρμα για την Γαλλία και το χαμένο πέναλτι. 0 στο τέρμα, 0 σουτ για τους Μαροκινούς. Ναι. 2 κόρνερ οι Γάλλοι, 1 το Μαρόκο.
1: Και μετά το χαμένο πέναλτι του Εμπαπέ, είχαμε και ένα δυνατό σουτ του
0: Ντεμπελέ.
1: Λοιπόν, είναι καλύτερη Γαλλία τώρα.
0: Εντάξει, αν στοιχίζει έτσι, θέμα χρόνου να μπει το γκολ.
1: Εκτός
0: αν η μπάλα είναι αυτό που λέει ο Σιμπόρνη και ότι τιμωρεί στη Γαλλία.
1: Εντάξει, ξέρουμε ότι η ομάδα που χάνει τις ευκαιρίες τιμωρείται, αλλά οι Γάλλοι είναι πολύ δυνατοί. Πολύ.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Φώτη που έστειλε μήνυμα ο Πειραιά. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Δημήτρη. Φίλε μου καλημέρα. Του Πειραιά, καλημέρα Δημήτρη λέμε πρώτα, Γιώργο και Βασίλη.
1: Έτσι,
0: δηλαδή μην έχουμε τα δράματα, Μαρκίζα, χαλάσουμε τη Μαρκίζα.
1: Ναι, ναι, γιατί διαμαρτύρομαι εγώ με τη Μαρκίζα, ναι. Έχω ένα θέμα με τη Μαρκίζα.
0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Στα τηλέφωνα το Viper για μηνύματα 69-39-943-943. Τελευταία μέρα για τους διαγωνισμούς, φίλε Στρατάκη.
1: Θα κάνεις διαγωνισμό σήμερα?
0: Για την Αμοργό και το
1: Ψαρονέφρι. Για την Αμοργό, ναι, ναι.
0: Παιδιά,
1: ναι.
0: Γράφει το όνομα επώνυμο. Βέβαια. Τη λέξη Αμοργός ή Ψαρονέφρι. Πρωί θα γίνει κλήρωση 9 με 10 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά. Εμείς έχουμε μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο μπύρες παγωμένες μεγάλες. Μεγάλο ποτήρι όμως.
1: Για πότε?
0: Όποια μέρα γουστάρει ο φίλος η Φίλιπ θα κερδίσει, μπορεί να πάει να απολαύσει την πύρα του και τα μεζεδάκια του, τις ποικιλίες του.
1: Ωραία.
0: Και στο μπιστρό που είναι στην Κνωσού, Βεάκη και Κνωσού, Παναγιώτης ο φίλος μας, ο περιπατητής.
1: Και πάρτο. Δεν είναι δυνατόν αυτά που χάνονται δηλαδή.
0: Το έχασε ο Μαρκολάνα αυτό.
1: Είναι αυτό που λέει ο Βασίλης. Είναι θέμα χρόνου, με τη διαφορά ότι δεν ξέρω πόσο χρόνο υπάρχει. Υπάρχουν 10 λεπτά στην καθυστέρηση.
0: Ήταν και αυτή η απόκρουση του.
1: Ο Μπόνο έχει κάνει απόκριση συνάντας.
0: Πιέζουν πολύ Γάλλοι. Χάνουν την μπάλα στο χέρι του γηπέδου και βγαίνουν μπροστά κόντρα. Σφαίρα.
1: Έτσι, έτσι. Κάθε κατεβασιά είναι κίνδυνο θάνατο.
0: Ναι.
1: Κάθε κατεβασιά.
0: Δηλαδή, το κάθε
1: βέβαια τα τελειώματα δεν είναι και τόσο καλά να τα λέμε. Ναι, μεν ο Μπόνο, αλλά.
0: Το πιάσε, βέβαια. Βλέπεις ότι αν τα χάνουν την μπάλα οι Μαροκινοί στο κέντρο που κάνουν λάθη, μετά δεν πιάνονται.
1: Δεν πιάνονται.
0: Πολύ γρήγορη ομάδα.
1: Το κομμάτι...
0: Τώρα μπορεί να μου πει και εγώ, Στρατάκη, αυτό πράγμα ναι. Το μίλαγα και πριν κανένα πεντάμινο με τους φίλους. Γιατί στο κόρνερ δεν τη βάζουν την μπάλα μέσα στο ημικύκλιο και τη βάζουν εκτός? Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιο.
1: Κανείς δεν ξέρει.
2: Εντάξει, τώρα αυτό είναι για τον παίχτη, ο καθένας πώς το βλέπει.
0: Μα δεν βάζει κανείς την μπάλα μέσα στο κέντρο.
2: Θέλει να τη βάλει εκεί. Δεν του λέει κανείς τίποτα, όχι.
0: Γιατί όμως, παιδιά, αφού εκεί το κυκλάκι δεν πρέπει να μπει μπάλα μέσα εκεί. Δηλαδή τι κερδίζουν με 10 πόντους και Στρατάκη πρέπει στην μπάλα. Τι που την έβαζε την μπάλα?
1: Εγώ την έβαζα στη γραμμή. Στη γραμμή. Εμείς την βάζαμε, αν θυμάμαι καλά, φίλε, ακριβώς στη γωνία.
2: Ναι.
1: Στη γωνία, στο.
2: Σημαίακι.
1: Στο σημαίακι. Στο σημαίακι την βάζαμε. Έτσι δεν είναι? Τώρα αυτά τα καινούργια κόλπα. Και πρόσχε, αν δεν ακουμπάει μπάλα στο ημικύκλιο, δεν εκτελείται το κορονοϊό. Έγινε και τώρα μόλις.
0: Πολλές φορές να
1: καλά, ναι, τέλος πάντων.
0: Να εκτελείται και ένα μέτρο μπροστά το ημικύκλιο. Όπου θέλουν τη βάζουν.
1: Κανονικά πρέπει να κυρωθεί το κολλαστό όμως, βέβαια, έτσι.
0: Κανονικά πρέπει να μπαίνει μπάλα μέσα στο ημικύκλιο, ρε φίλε. Γιατί υπάρχει το ημικύκλιο?
1: Εντάξει, θα θες να πάρω το Βοριά τώρα να τον ρωτήσουμε.
0: Βοριά στην αγάπη σου.
1: Και μιας και που λέω για Βοριά, ξέρεις ότι είχα πάει...
0: Να πούμε ότι ήσουν και Star, έγινε και Star TV.
1: Την προηγούμενη Παρασκευή στο Blue Sky, στην εκπομπή του Τάσου Ζαφυράκη. Ήταν ο Βοριάς και ο Ιάκωβος Χατζηαθανασίου που στέλνει συνέχεια χαιρετίσματα. Ο Ντεμέλο. Είναι πολύ καλό παιδί ο Ιάκωβος. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί ο Ιάκωβος, τον γνώρισα προσωπικά. Είχε έρθει και εδώ στο στούντιο βέβαια. Αλλά πραγματικά είναι πολύ καλό παιδί. Εξαιρετικός. Αν μας ακούει, χαιρετίζει.
0: Η εκπομπή από ό,τι διάβασα κάποιες μετρήσεις πήγε. 70% εκείνη τη μέρα που ήταν ο Στρατάκης.
1: Λίγο παραπάνω, 72 νομίζω οι μετρήσεις.
0: 72, ναι.
1: Σπάσαμε κάθε ρεκόρ. Ναι.
0: Τηλεθέαση μεγάλη. Γι' αυτό και το φωνάζουν τώρα η Face Κορδά. Αν τον πάρει στο πάνελ.
1: Ναι, αλλά δεν πήγα. Είχα μια πρόταση, αλλά νομίζω θα φύγει και η Face Κορδά.
0: Σε άλλο κανάλι.
1: Θα πάει σε άλλο κανάλι.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει.
0: Σαν θες με Νεγάκι να πα.
1: Θα ξαναεπανέλθει η Ελένη.
0: Ναι.
1: Έχει κονέ με
0: την αθλητική στήλη τη ημέρα στην Ελένη.
1: Πολύ ευχαρίστω, βεβαίω. Για την Ελένη μπορεί να μιλήσω και τίποτα. Να κάθομαι εκεί έτσι.
0: Να κοιτά μόνο, προσβολή.
1: Να κοιτάω, ναι. Και να μην πληρώνομαι, δεν με ενδιαφέρει.
0: Βέβαια, δεν χρειάζεται χρήματα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Έχει μεγαλώσει η Ελένη, γενιά και γενιά η Ελένη.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, μπήκαμε στο 37 ήδη,
1: 38
0: λεπτά. 0-0. Η Γαλλία πιέζει ασφιχτικά, ίσω το για αυτή. Αμήνεται μαζικά οι Μαροκινοί, να δούμε πώς θα αντέξουν.
1: Πάντως είναι θέμα χρόνου, έτσι. Εγώ πιστεύω θα το βάλει και πριν την λήξη του χρόνου. Κάθε κατεβασιά είναι όπως ναι, τώρα, ας πούμε. Εντάξει.
0: Ναι, φυσικά είναι κατευθείαν λάθος, βλέπει.
1: Κατευθείαν, δεν μπορεί να την κρατήσει η Μαροκινή την μπάλα καθόλου. Να δούμε.
0: Θα πάρω μαζί μου το Σάκαρο το Μπουσδούνι φέτος στην Λευκάδα. Θα κάνει θαύση στο νησί. Θα σφάζονται οι τουρίστριες, λέει ο Ρομπίνι.
1: Αμά, έτσι είναι.
0: Τα Λευκάδα, εντάξει. Είναι σε πιο έτσι.
1: Εντάξει, τώρα από Μύκονο Λευκάδα.
0: Και Μύκονο για το ξεπερασμένο για το Σάκι. Ήμπιζα.
1: Α,
0: όχι ΣΕΑΤ.
1: Α, έχουμε πάει σε τέτοια επίπεδα.
0: Όχι ΣΕΑΤ Ήμπιζα.
1: Α, όχι ΣΕΑΤ Ήμπιζα.
0: Ήμπιζα το.
1: Α, τον Ισίλε.
0: Μπράβο. Πέσει και μουσική εκεί ο Σάκη. Γιατί είναι και γνωστό DJ.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Πέσει και μουσική. Μαγιόρκα, τρία πράγματα. Ξεωτικά, κατάλαβε. Δεν είναι τώρα να πάει.
1: Κάτι άκουσα χθες τον Γιώργο τον Λονδίνο που σου λέει κάτι για Μπαρμπέιντος, για Μπαρμπούτια.
0: Πήγε εκεί να κάνει διακοπές.
1: Α, κάνει διακοπές τώρα Μπαρμπέιντος.
0: Θα πήγαινε αν διακοπές, αλλά έχει πολλή δουλειά.
1: Μήπως πάει ο Σάκης στα Μπαρμπέιντος, έχει ξεφύγει από Ήπιζα και πάει εκεί.
0: Ναι.
1: Τώρα μου ήρθε τώρα αυτό με το συνέδεσα με τον Γιώργο.
0: Ναι, άκουσα εγώ ότι θα πάει στην Ήπιζα, θα παίξει μουσική μαζί με άλλου γνωστού DJ
1: τη
0: αγορά. Θα πάει μια Μαγιόρκα και θα παίξει και μουσική στην Αρτέμιδα.
1: Στη Λούτσα, κατά κόσμο. Κατά κόσμο Λούτσα. Γιατί άσχημη είναι η Λούτσα, δεν κατάλαβα.
0: Είναι άσχημη, είναι και πολύ κόσμο.
1: Βεβαίως.
0: Τι γίνεται, παιδιά, βάλουμε κανένα κολλάκι να πάμε ταμείο. Μα φίλε, το χάσε ο Εμπαπέ, το χάσε το κολλάκι, το πέναλτι. Έχεις δει Μαρόκο, κερκίδες Μαρόκο, Καζαμπλάνκα.
1: Έχω δει, βέβαια, έχω δει.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Ναι, ναι, τρελή, θεότρελη.
0: Άστο, δεν υπάρχουν. Μιλάμε για μια κερκίδα που να είναι 20.000. Πιο φανατική από τον Ντόρτμουντ.
1: Ναι, ναι, θεότρελη.
0: Είναι ένα μέσα στο γήπεδο και δίνει το ρυθμό, αλλά όχι να πάνε παλαμάκια, βγαίνουν δεξιά-αριστερά, πάνω
1: ναι,
0: κάτω.
1: Ναι, ναι. Χορευτικές.
0: Ναι, ναι, ναι. Φιγούρες. Να μια φοβερή.
1: Και να είναι όλοι συντονισμένοι μέχρι και
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Να μια φοβερή ατμόσφαιρα. Που να πούμε το Μαρόκο θα οργανώσει το επόμενο Μουντιάλ το 30 μαζί με την Πορτογαλία την Ισπανία, αλλά βέβαια θα έχουμε τρία μάτς νωρίτερα για την επέτειο των Μουντιάλ, 100 χρόνια Μουντιάλ. Τρία μάτς στην αρχή θα γίνουν στην Παραγουάη, Αργεντινή και Ουρουγουάη. Τα
1: όντως,
0: τρία πρώτα.
1: Όντως, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, άκου να δεις.
0: Και μετά πάνε στην Ευρώπη.
1: Μουντιάλ πλέον global.
0: Ναι. Είναι επέτεια, επαιτειακό. 100 χρόνια.
1: Ωραίες.
0: Δεν θα ήταν ωραία να είμαστε κι εμείς τώρα, κύριε φίλε. Πήγε Σκωτία, κύριε φίλε. Αν ήταν Ελλάδα.
1: Στη Βοστόνη. Α, να ήταν η Εθνική
0: ναι,
1: Ελλάδα.
0: Δεν πήγε τώρα η Σκωτία.
1: Θα είναι του 30 μου, ρε.
0: Θα είναι του 30 λες.
1: Ναι, θα είναι. Δεν μπορεί να μην είναι. Και θα είναι 100 ομάδες. Δεν θα είμαστε.
0: Θα είσαι εδώ για διευθυντήσεις το 30.
1: Καλά να είμαστε, αλλά εν πάση περιπτώσει διευθυντήσεις.
0: Να σε. Ωχ, μιλάμε μεγαλεία σαν τάκι.
1: Ναι, καλά. Μπορεί να είμαι και εκεί. Αλλά πού να πρώτο είμαι, μου πες 10 χώρες θα γίνει. Πού θα πρώτο πάμε. Πού θα μας πρώτο στείλει ο Τσομπαλιάρης.
0: Διευθυντήσεις. Εσύ θα έχεις πάρει πρόταση από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
1: Από την ΕΠΟ.
0: Βέβαια, ρε, φίλε, επίσημη πρόταση.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, βέβαια, δεν ξέρω αν έχεις πάρει σύνταξη μέχρι τότε.
1: Πολύ πιθανόν. Όχι, σύνταξη δεν είναι. Δεν θα τεκμηριώσω.
0: Όχι ακόμα, ναι, δεν
1: όχι ακόμα, αλλά εντάξει.
0: Ναι. Στο επόμενο, στο 34.
1: Στο 34. Ναι. Ναι. Κανονικά θα έπρεπε.
0: Εδώ θα είσαι και το 34.
1: Ναι, εδώ θα είμαι. Πού θα είμαι.
0: Μην νομίζεις εδώ.
1: Με τον μπαστούνι μου.
0: Μπαστούνάκι.
1: Τι κάτι λέει ο Σάκης, ο φίλος μας.
0: Θα σπάρω μαζί βρε τουρ που θα κάνω.
1: Αμέ.
0: Και Ρομπίνιο μαζί. Θα πάρει και το Ρομπίνιο.
1: Γιατί είναι ψυχάρα, φίλε.
0: Σου λέω θα κάνει τουρ.
1: Μπορούμε να πάμε και στα Μπαρμπέιντος να βρούμε τον Γιώργη.
0: Ναι, δεν ξέρω αν έχει κανονίσει ο Σάκης για Μπαρμπέιντος.
1: Παιδί μου να το βάλει.
0: Α, παίζει και Κώστα Ναβαρίνο. Θα παίξει.
1: Α, θα κάτω Καλαμάτα.
0: Ναι, ναι, θα παίξει.
1: Ωραία.
0: Πύλο.
1: Πύλο, ναι.
0: Στο κάστρο πάνω. Τον βάλουμε. Να ακούγεται σε όλη την πύλη.
1: Πλάκα, πλάκα. Έχει πάει.
0: Ναι,
1: έχει πάει. Εγώ δεν έχω πάει.
0: Μέσα στο Ναβαρινό.
1: Ναι,
0: όχι, μέσα στο Ναβαρινό. Έχω πάει. Μέσα στο Ναβαρινό. Δεν πλησιάζει.
1: Στην πύλη, φαντάζομαι.
0: Στην πύλη, ναι. Μέσα στο Ναβαρινό, όχι να πάω.
1: Ούτε καν, ούτε από απόσταση.
0: Δεν πάω στα Φινιάρικα. Και είναι ένα τεράστιο. Δεν είναι ολόκληρη πόλη. Δεν είναι ένα ξενοδοχείο. Δηλαδή λένε όσοι έχουν πάει, δεν έχω πάει, ότι για να πας από την πύλη να μπαίνεις να πας, να έχεις τρεις δωμάτια, σε παίρνει αυτοκινητάκι πας.
1: Αχα.
0: Είναι μεγάλες οι αποστάσεις.
1: Δεν πας εκεί με τα πόδια, ας πούμε.
0: Όχι, θες μια ώρα να πας να γυρίσεις.
1: Καμιά ώρα για το επόμενο, το τελευταίο.
0: Ναι, είναι ολόκληρη πολιτεία.
1: Ναι. Δηλαδή, άμα πει κάποιος άστορε, φίλε, θα πάω με τα πόδια, θέλω να περπατήσω.
0: Μπορεί να πας. Να περάσεις διακοπές εκεί, περπατώντας. Mm-hmm. Αλλά είναι φοβερά, λένε, πανάκριβο βέβαια. Mm-hmm. Φοβερό με όλες τις ανέσεις, εντάξει, είναι μια... έχει πάρει ζωή και πύλος.
1: Ναι, εντάξει,
0: και γύρω περιοχές με πύλο με Θόνη Κορώνη.
1: Και δεν μου λες, είναι full, δεν ξέρω.

0: Δεν παίρνει τα στεγαστικό δάνειο από την εθνική για το 1.000 και πα παίρνει τον Αβαρίνο, σου λέει παραπέξω τον Αβαρίνο.
1: Δεν το βάλει τον κολλή η Γαλλία. Για τόσα πήγαινα. Δεν το βάζει τον κολλή η Γαλλία.
2: Έλα κοντά σε τώρα.
1: Κοντά είμαι
0: πολύ. Δηλαδή είναι, έχει κάνει τέτοια μαγκιά. Που πουλάει κιόλα.
1: Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Είναι πολιτεία μέσα, έχει καταστήματα, έχει τέτοια πράγματα.
0: Πώς... Ναι, μιλάμε τα πάντα. Ρε. Δεν υπάρχει τα πάντα. Ό,τι θέλει έχει μέσα.
1: Να,
0: και έχει και την Πύλο βέβαια που είναι πολύ ωραία.
1: Ναι, είναι ωραία
0: πολύ ωραία πόλη. Να πα στο καφεδάκι σου, να κάνει το μανάκι σου, είναι ωραία. Εκεί με Δόνι και Κορώνη είναι ωραία,
1: είναι
0: ωραίες περιοχές. Πήρανε ζωή με τον Αβαρίνο όμω. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι εγώ την Πύλο με Δόνι και Κορώνη πήγαμε εκδρομέ στο σχολείο.
1: Πόση ώρα από την Καλάματα ήταν.
0: Κοντά είναι, μια ώρα.
1: Α, μια ώρα.
0: Πάμε για ημίχρονο και δεν έχει αλλάξει τίποτα.
1: Πάμε για ημίχρονο, 45 ο Γκριεζμάν. Βλέπουμε τον Γκριεζμάν με την κορούλα του προφανώς.
0: Τα χάσει ο Χαστατάκης τα λεφτά.
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται. Ναι.
0: Το Παρτολίνο ανοιχτό.
1: Και να είναι. Δεν μας ενδιαφέρει πλέον.
0: Τα χάσαμε τα λεφτά. Λάιβ δεν έχεις, δεν έχεις την πέτρη λεφτά.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν έχεις να σπρώξεις τίποτα.
1: Όχι, τίποτα. Τέλος.
0: Απέναντι το περίπτωρο.
1: Τελειώσαμε, τελειώσαμε.
0: Πουλάει Paysafe το περίπτωρο.
1: Δεν πάω πουθενά. Δεν πάω πουθενά.
0: Να δούμε και τα σοβαρά μας πόσο είναι. Στο 89,
1: Δυναμό
0: Σίτι, Αστάνα 0-1. Σαράγε Μπούιντερ Τούρκου 0-1. Στιαρνάν Βίνκικουρτ 3-1. Το μεγάλη νίκη, πάει για πρόκριση η Στιαρνάν.
1: Στιαρνάν από πού είναι, από την... κάτσε.
0: Κάπου, κάτω, εκεί πρέπει να
1: είναι. Η Βίνκικουρτ είναι από την Ισλανδία. Στιαρνάν, τέλος πάντων. Άντε αγόρι μου, άντε αγόρι μου, λύσε.
0: Πεχτάρα κι αυτός, Γιώργο.
2: Πολύ καλός.
0: Τον ήθελες για αυτογραφείο.
2: Αυτός είναι, εντάξει, είναι τόπο επιλογή.
1: Αυτός είναι καλό παιδί, ναι.
0: Δηλαδή, αν ανήκες Μπαπέ, Ντεμπελέ, Μπαρκολά και Ολίσε, θα μας μιλαγές. Θα κάνεις μια εκπομπή με το Στρατάκι.
2: Εδώ θα ήμουν παρέα με τον Δημήτρη. Εδώ παρέα με τον Δημήτρη.
0: Και πολύ πονάκι στην άκρη δικό σου ραδιόφωνο.
1: Όχι μόνο θα μας έκανε παρέα, αλλά θα έφερνε και τα παιδιά. Ο Εμπαπέ, ο Ολίσε.
0: Ναι, τα παιδιά δεν χρειάζεται να φέρνει. Τα λεφτά να φέρνει. Α, τα παιδιά.
2: Και μετά για ποικιλία κρατικό, παρέα εκεί όλοι.
1: Ψαρονεύρε.
0: Ποικιλία κρατικό τώρα με την Πελέρε, φίλε Γιώργο, εντάξει, δηλαδή. Κάτι
1: πιο εκλεκτό.
0: Πάρε μια μπάμια.
1: Ο ποδοκάρι Γάλλη.
0: Το πιάσε ποτέ.
1: Το πιάσε. Ή όχι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Πρέπει να το βγάλει, αλλά νομίζω ότι. Τι να το κάνει, δεν μπαίνει.
0: Εντάξει, να πάμε. Μικρόνο που μπορούσε να ήταν κάλλιστα στα 2-0.
1: Όντω.
0: Και πώ πάει μπάλα να κατεβαίνει.
1: Ναι, κατεβαίνει.
0: Το ακουμπάει.
1: Το ακουμπάει νομίζω και λίγο. Έπρεπε να δώσει κόνο. Σε αυτές τις φάσεις δεν επεμβαίνει ο ΒΑΡ. Νομίζω το ακουμπάει.
0: Κόρνερ
1: είναι, αλλά δεν το
0: έχει. Και στο δοκάρι και τελικά το. Και φάλσα πήρε μπάλα, ρε φίλε.
1: Κατέβαινε, ναι, κατέβαινε.
0: Μπορεί και να μην την ακούμπησε.
1: Δεν το
0: έχει. Ό,τι και να είναι, ένα παιχνιδάκι το οποίο άμα ακούγε ένα 2-0 ήταν φυσιολογικό, έτσι έγινε.
1: Ναι, δεν θα λέγαμε κάτι ιδιαίτερο. Όντως.
0: Πολύ ανώτερη Γαλλία και δείχνει.
1: Παίζει ένα σενάριο να βάλει γκολ η Γαλλία αρχή δευτέρου ημιχρόνου και να γίνει 3-0-4-0.
0: Ναι.
1: Με βάση την εικόνα, έτσι.
0: Πάω και να έρθει με ενδιαφέρει εμένα γιατί το έχω χάσει.
1: Το έχει χάσει γιατί?
0: Γιατί έχω χάσει την Αστάνα.
1: Α, το συνδύασε.
0: Έπαιξε την Αστάνα. Έπαιξε την Αστάνα over.
1: Ωραία, Αστάνα. Γνωστή Αστάνα. Τι έχει γίνει τώρα?
0: Έδωσε τώρα out, out. Έδωσε και αυτό μεγάλο παίκτη, Παρί, ο Μαροκινό. Ο Χακίμι δεν ήταν αυτό.
1: Τώρα έκανε και μια προσπάθεια. Τέλο πάντων, δεν. Εντάξει.
0: Γιώργο, μια σου κάτι. Μανατζάρι και ραδιοφωνικού παραγωγού.
2: Άμα χρειαστεί βοήθεια κάποιο, εντάξει, ο Δημήτρης είναι. Δεν χρειάζεται κάτι, μόνο είναι.
0: Παιδί μου να κάνει τα κρακονέσου, σαν να μάθει πώ τον πάμε στο BBC, α πούμε. Να κάνει εκπομπή μαζί με τον Λάρι Κίνγκ.
2: Με τον Λάρι Κίνγκ,
0: ναι. Μετά ο Λάρι Κίνγκ.
1: Ο Λάρι Κίνγκ είναι στο BBC.
0: Δεν ξέρω που είναι, κάπου είναι.
1: Στην Αμερική δεν είναι αυτό.
0: Ζει αυτό ακόμα. Ζει, πρέπει να ζει.
1: Ξέρω,
0: λοιπόν, να κάνει με
1: θα ήθελα να κάνω.
0: Να λέει ο Λάρι Κίνγκ, ακολουθεί Δημήτρη Στρατάκη.
1: Ναι, κάτσε για να το βάλει τώρα η Γαλλία. Έλα, γόρι μου, έλα, γόρι μου. Πάλι τι πέφτει, τι πέφτει, ρε, γόρι μου, γλυκό.
0: Λέει, ακολουθεί ο Ντίμι Στρατάκη.
1: Ο Ντίμι.
0: Ναι.
1: Ο Ντίμι.
0: Να λέει ο Λάρι Κίνγκ.
1: Για δε το Γιώργο σοβαρά λίγο. Θα σου δώσω.
2: Πρέπει να κάνουμε επαφέ. Πρέπει να κάνουμε επαφέ. Αριθμό
1: νομική ταυτότητα, τι θέλει.
2: Όχι, τώρα. Αυτά,
1: άμα, άμα.
2: Αυτά, ο δε ρεκόρ. Να δούμε εκεί πέρα τι προσφέρουν κιόλας, τι παροχές έχουν.
1: Α, δώσουμε, θα έχουμε.
0: Να δώσουμε αριθμό λογαριασμού.
1: Κοίταξε, να ξέρεις, το λέω από τώρα, επειδή είπε κάτι για τη Μενεγάκη. Για τη Μενεγάκη πάω και χωρίς λεφτά, μπορούμε να
0: μεγάλεις. Μενεγάκη είναι μύθος.
2: Έχει προτεραιότητα. Είναι μύθος.
1: Προτεραιότητα Μενεγάκη και χωρίς χρήματα. Μπορώ να πληρώσω κιόλας.
0: Εγώ θεωρώ κορυφαία μακράν από όλους.

0: Εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται.
1: Το πρώτο γιατί είναι μια παρουσίαση η οποία ήταν πάντα ο εαυτός της.
0: Όντως.
1: Έλεγε.
0: Αυθεντική.
1: Ναι, ό,τι θα έλεγε. Μπάτανε κοτσάνα τέλος πάντων, το έλεγε.
0: Όχι, όχι.
1: Όπως ήταν το Σιδηρόπουλο, ας πούμε, που λέει να το φωνάξουμε στην εκπομπή. Τον Μπάμπη Σιδηρόπουλο. Εντάξει, αυτό τη είδε. Δηλαδή δεν το έπεσε. Εντάξει, ήταν αυτό που ήταν.
2: Αυθεντική.
0: Γι' αυτό και την αγαπούσε ο κόσμος.
1: Χεράκι ήταν αυτό.
0: Χεράκι, αλλά δεν νομίζω να είναι. Είναι εδώ σε φάουλ. Έξω την περιοχή ένα φάουλ του Μαρόκου.
1: Σε καλό σημείο.
0: Έχει γούστο τώρα το Μαρόκο να κάνει το κανένα μηδέν. Δεν με νοιάζει, δεν με πειράζει με αυτό.
1: Κοίτα Μαροκινή που είναι πίσω, ε.
0: Ναι, είναι. Έχει πολύ κόσμο.
1: Έχουν και χρήμα Μαροκινή. Πλούσιος λαός.
0: Πλούσιος λαός και πολλής
1: λαός. Ναι, και με ιστορία. Λαός με ιστορία το Μαρόκο. Το Κωνσταντίνα. Τραγούδι.
0: Ναι.
1: Μαρακές.
0: Για να δούμε το Μαρόκο.
1: Απογλυφάδα Μαρακές.
0: Λες να κάνει κανένα μπράβο στο Μαρόκο για να προηγηθεί. Σέντρα, εκεί. Τώρα αυτό βραγούδι.
1: Μα όταν πας από εκεί να κάνεις Χακίμη, αφού έχεις ανάποδο πόδι τώρα. Ας τον άλλο να πάει μπάλα μέσα στο τέρμα. Ρε Χακίμη.
0: Ρε αγόρι μου, Χακίμη.
1: Εντάξει, δεν σε θέλω στην ΑΕΚ. Αυτό που έκανες μόνο και μόνο.
0: Ήταν να τον πάρει η ΑΕΚ.
1: Κάτι που συζητάγαμε.
0: Αυτά βλέπει ο Ριμπάλτα και σου λέει άστο.
1: Συζητάγαμε τώρα. Πώς φαίνεται η Ριμπάλτα, ο οποίος δεν μαθαίνει κανείς τίποτα.
0: Βγάζουν πολύ καλά κάνει.
1: Ρε φίλε, βγάζουν ονόματα τελικά για να μπορεί να το κρατάει κρυφό. Ξέρεις τι έχω καταλάβει, ρε φίλε Δημήτρη. Ότι οι μεταγραφές που ακούγονται έρχονται από μέσα από την ομάδα. Κάποιος τα λέει προς τα έξω.
0: Μεταγραφές που ακούγονται.
1: Λέω, ακούγονταν δύο ονόματα. Όχι, λέω, ακούγονται με το Ριμπάλτα, ακουστήκαν δύο ονόματα Ρώσων ποδοσφαιριστών. Τα οποία. Οι δημοσιογράφοι που τα έγραφαν δεν πέτυχαν το λίγοντα. Πήρε άλλους παίκτες. Πήρε έναν από την Σπάρτα Πράγας. Λοιπόν, λέω, οι μεταγραφές που κατά καιρούς ακούγονται για τις ομάδες, θεωρώ ότι πολλοί από αυτούς βγαίνουν μέσα από την ομάδα.
2: Μπορεί να είναι από συνεργάτες των ανθρώπων αυτών που τις κινούνται αυτές τις μεταγραφές.
1: Ναι, δηλαδή, δεν είναι, ας πούμε, τυχαίο που ο Ριμπάλτα δεν μπορεί να πάρει κανένα κουβέντα από δάχτων.
0: Ναι.
1: Μέσα, ενώ πέρυσι, πρόπερσι βγαίνανε πράγματα από μέσα. Βγαίνανε στόχοι της ΑΕΚ που ήταν πραγματικοί στόχοι.
0: Ναι.
1: Τώρα, με τους στόχους της ΑΕΚ δεν μπορούσε να ανακαλύπτει κανείς, δεν φίλε.
2: Και επικοινωνιακά.
1: Α πούμε και ο Αλεξίου και ο Ζούμπκοφ ξαφνικά ένα βράδυ όξα που το έπεσε. Η ΑΕΚ πήρε τον Ζούμπκοφ. Δεν είχε ακούσει το όνομά του.
2: Και επικοινωνιακά, αν το δεις, Βασίλη, πιστεύω ότι είναι προς όφελος της ομάδος.
1: Ναι, εντάξει.
2: Μπορεί να μάθαινε ο κόσμος μια εξέλιξη, αλλά είναι προς όφελος της ομάδας.
1: Και είναι και το όφελος με τη λογική ότι αν το βγάλει το όνομα, μπορεί να υπάρχουν και άλλες ομάδες να μπουν μετά σε πιστηριασμό.
0: Για τον ανταγωνισμό, λες.
1: Μπράβο.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο.
0: Για μένα πολύ καλά κάνουν. Για τους δημοσιογράφους μπορεί να είναι λίγο δύσκολο. Αλλά έχω την αίσθηση ότι και αυτό το πράγμα που γίνεται, υπάρχουν 30 άνθρωποι δημοσιογράφοι που έχουν εκπομπούλες στο YouTube και πρέπει κάποιος να πει κάτι. Φίλε, θα βγαίνουν και μπαρουφίτσες. Μην ακούει ο κόσμος τον οποιοδήποτε που βγαίνει και κάνει.
1: Και βλέπεις ότι η Ριμπάλτα δεν είναι. Και δεν βγαίνει τίποτα από μέσα. Τίποτα για τους στόχους ΑΕΚ. Και ποτέ η ΑΕΚ δεν διαψεύδει. Δηλαδή βγαίνει το όνομα του Ρώση που βγήκε πριν 10.
0: Άστο να βγαίνει.
1: Ναι, δεν διαψε, δεν λέει, δεν ενδιαφερόμαστε.
0: Έτσι.
2: Δεν το αποκλείουν. Βέβαια, εντάξει, για τη δουλειά τη δική μου, ας πούμε, εμένα με συμφέρει να ακούγεται ένα παίχτης για πολλές ομάδες.
1: Ναι, η manager. Είναι και αυτό το θέμα ότι οι manager γενικώς στην Ευρώπη, όταν είναι μεταγραφικές περιόδους, στέλνουν φάξ στις ομάδες.
2: Ναι.
1: Και οι ομάδες βγάζουν τα φάξ προς τους δημοσιογράφους τους δικούς τους και τα πετάνε τα ονόματα.
0: Καλά, φάξ. Δηλαδή, δεν ξέρω και πλέον. Φάξ είναι
1: κατάλαβε. Ναι,
2: το ίδιο πράγμα.
1: Το email. Βλέπεις τώρα ονόματα που περνά από τα μεταγραφικά στην Ελλάδα που δεν υπάρχει ποτέ να έρθουν στην Ελλάδα, ρε φίλε. Ποτέ. Και όμως βγαίνει το όνομά τους. Γίνεται ποτέ να έρθει παίκτη στην Ελλάδα που κάνει 15 εκατομμύρια το χρόνο παίρνει ο παίκτη. Να έρθει στην Ελλάδα 15 εκατομμύρια μισθό ο παίκτη.
0: Ναι, πώς να έρθει τώρα.
1: Κι όμως γίνεται, ρε φίλε. για τα κλικ, όλα για τα κλικ.
0: Για τα κλικ, είναι αυτό ακριβώς.
1: Και δεν το γράφει να παίξει απ' έξω.
0: Πρέπει να πατήσει για να ανοίξει τεράστιο παίχτη στην ΑΕΚ.
1: Εγώ διάβαζα από χτες ένα μεγάλο όνομα στην ΑΕΚ. Λέω πήραμε παίχτη μετά τον Αλεξίου και τον. Που πήραμε τον Γιάρινεν, πώς λέγεται. Λοιπόν, διαβάζω μεγάλο μπαμ, μεγάλο παίχτη στην ΑΕΚ. Μπαίνω μέσα. Πήραμε έναν Ιαπωνέζο στο χάντμπολ. Καλός παίκτης. Γνωστό όνομα.
0: Μεγάλο.
1: Στο
0: χάντμπολ,
1: φίλε.
0: Δηλαδή, έτσι είναι
1: αυτά.
0: Για τα κλικς, φίλε.
1: Τα κάνουν αυτά.
0: Τα κάνουν. Πλέον είναι.
1: Εντάξει, δουλειά του
0: αυτό
1: είναι.
0: Εντάξει, okay. Το θέμα είναι ο κόσμος να προσέχει.
1: Τώρα,
0: τη διαβάζει
1: αν
0: να κάνει επιλογές.
1: Αν γράψει, σου λέει τώρα Δημήτρη πάνω ότι παίκτης για το χάντμπολ, δεν θα μπουν πολύ μέσα.
0: Ναι, μωρέ, ποιο. Ναι.
1: Δεν θα πούνε πολλοί, θα πούνε οι αγγλίδε. Ενώ αν γράψω ότι μεγάλο μπαμ τη ΑΕΚ.
0: Σκέτο, θα πούνε όλοι. Φίλοι.
1: Θα πούνε και, και το ανάποδο. Του Ολυμπιακού θα πούνε τη ΑΕΚ, θα πούνε ανάποδα, ξέρει.
0: Δεν μου λες ρε Γιώργο να ρωτήσω κάτι. Εσύ που δούλευες και στο προηγούμενο γραφείο, που φαντάζομαι ότι ασχολούσαν και με την ποδοσφαιριστές που είχαν επαγγελματικά συμβόλαια. Σωστά.
2: Υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις.
0: Είναι αυτός ο τρόπος που περιγράφουν εδώ δημοσιογράφοι, στέλνουν οι μανατζαρέοι emails ή ξέρω εγώ δεν ξέρω με τι τρόπο πλέον, ή παλαιότερα μέσω fax που είπε ο Βασίλης. Και λένε έχουμε αυτό, αυτό, αυτό, αυτόν και αυτόν παιδιά και στέλνουμε σε 15 ομάδες Super League. Κάπως έτσι γίνεται.
2: Όπως σου είπα πριν που κάναμε την κουβέντα οι δυο μας στην εκπομπή σου, ότι μαθαίνουμε εκ των έσω ας πούμε πρώτοι.
0: Που πονάνε οι ομάδες.
2: Ναι, μπράβο, ναι. Και ανάλογα τώρα όταν μια ομάδα έχει ανάγκη στο στόπερ, θα στείλω εγώ τα στόπερ τα δικά μου.
0: Αυτά τώρα, που έχεις διαθέσιμα.
2: Για παράδειγμα, ναι, ναι, ναι. Και εντάξει, το θέμα είναι κιόλας και ποιον άνθρωπο έχουμε μέσα σε κάποια ομάδα. Αν είναι άνθρωπος ο οποίος, σαν το Ριμπάλτα, ας πούμε τώρα που λέμε τη ΣΑΕ, είναι έμπιστος, είναι άνθρωπος ο οποίος μπορεί να συνεχθούμε. Είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος πουλάει τρέλα και εντάξει.
0: Υπάρχουν σε μεγάλες ομάδες άνθρωποι που λένε τρέλα, πολύ τρέλα.
1: Στις μεταγραφές.
2: Ναι, ποδόσφαιρο. Ναι.
1: Εκτός τον ποδοσφαιριστή και τον μάνατζερ, υπάρχουν και μεσάζοντες που παίρνουν χρήματα.
2: Κανονικά νόμιμα
1: δεν είναι. Αν είσαι εγώ, α πούμε, Γιώργο, αλλά εδώ έχει ένα παίχτη, ρε φίλε, ναι, τον πάω εγώ στον κομπότη που το ξέρω τον κομπότη, αλλά θα μου δώσει και εμένα κάτι.
2: Ναι, κανονικά νόμιμα δεν επιτρέπεται.
1: Αυτό, με λέω για νόμιμα, λέω για κάτω το τραπέζι.
2: Ναι, δυστυχώς συμβαίνει. Ναι. Δυστυχώς συμβαίνει. Και αυτό κιόλας δημιουργεί πρόβλημα και στη δουλειά τη
1: δική μας. Θες ερωτήσεις και δεν σε έκανε στρατά, ξέρεις.
2: Ναι, όχι, τώρα με λίγο με πού σ' άρεσε.
1: Εντάξει, στρατά δεν κάνει αυτά.
2: Όχι, ο Δημήτρης είναι φίλος. Αλλά Βασίλη, τώρα αυτό που λες δυστυχώς συμβαίνει και δημιουργεί
1: και
2: πρόβλημα.
1: Και μιλάμε, το έχω διαβάσει, το έχω ακούσει και σε όχι σε παίχτες Έλληνες μόνο, μιλάμε για μεγάλα ονόματα ποδοσφαιριστών.
2: Καλά, εκεί πέρα αυτό που λέγαμε πριν και με την Λατινική Αμερική. Έτσι, εκεί πέρα ειδικά συμβαίνει σε μεγαλύτερο
1: βαθμό. Ναι, να σε πάω εγώ στον πρόεδρο της River Plate, αλλά θέλω και ένα 50 να μου δώσει.
2: Για το μικρό κόσμο
1: που. Και δεν περνά στο γραφείο του εύκολα, σου λέει.
0: Ναι.
2: Για το μικρό κόσμο εδώ στην Ελλάδα που είμαστε και ειδικά εγώ που ασχολούμαι με μικρά παιδιά και ακαδημίες, μου κάνει κακό διότι δημιουργεί μια έτσι δυσκολία να με εμπιστευτεί κάποιος γονιός, κάποιο παιδί, κάποιος νέος αθλητής. Γιατί σου λέει κάτσε τώρα, πάμε μπλέξω τώρα. Αυτός μπορεί να μου ζητάει λεφτά ό,τι θέλει.
1: Ναι. Υπάρχει μια ιστορία με τον Μελισανί, τον Τζανετόπουλο, τον Άνταμ και τον Βασίλη Τσάρτα. Δεν ξέρω αν την ξέρετε.
2: Δεν το γνωρίζω.
1: Τώρα δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, είναι Ράδιο Αρβίλα. Υπάρχει ραντεβού του Τζανετόπουλου τότε να αναγράψει νέο συμβόλαιο στην ΑΕΚ. Ο Τζανατόπουλος έχει μάνατζερ τον Βασίλη τον Τζάρτα. Ο Μελισσανίδης δεν τα πήγε καλά με τους μάνατζαρέους, δεν ήθελε μάνατζαρέους, ήθελε να κάνει μόνος με τα μάνατζαρέους. Δεν εντάξει, δικαίωμά του. Λοιπόν,
0: άλλες εποχές.
2: Οι παλιοί έτσι δεν είναι.
1: Μπήκανε λέει στο γραφείο και οι τρεις, άξιο Τσάρτα λέει αυτά και αυτά και αυτά. Του λέει παίρνα λίγο έξω του Τσάρτα, τον έβγαλε έξω, του λέει Τζανατόπουλο, βάλε την υπογραφή εδώ πέρα και είμαστε εντάξει.
0: Ναι, βαλέ.
1: Τώρα δεν ξέρω αν πήρε μετά λεφτά ο Τσάρτα από τον Τζανατόπουλο, μπορεί και να μην πήρε φράγκο άνθρωπο. Αλλά είναι, ήταν ο Μανιτσάνης ένας πρόεδρος ο οποίος δεν είχε πολλά μάνατζερ ηλικία. Εντάξει, να μου πεις την εποχή που ζούμε δεν μπορεί να μην κάνεις μάνατζερ. Αλλά δεν τα ήθελε πολύ.
2: Εντάξει, είχε τον τρόπο του. Μπορεί άμα ήταν ο μάνατζερ του Άνταμ να ήταν άλλος, άλλη εθνικότητα, να μην ήταν ο κύριος Τσάρτης, να ήταν κάποιος άλλος, να μην το έκανε.
1: Γιατί βλέπεις η Ριάκη με εποχή Μελισσανίδη δεν είχε ποτέ κανένα μεγάλο όνομα σε μάνατζερ όπως είναι ο Ριμπάλτα. Είχε τον Λιμπερόπουλο κάποια στιγμή, είχε τον Κονέ κάποια άλλη στιγμή. Δηλαδή. Δεν ήταν
0: δεν είχε νωρίς τεχνικούς διευθυντές. Τεχνικούς διευθυντές.
1: Ναι, αυτό. Όπως ο Ριμπάλτα. Και ο Λιμπερόπουλος και ο Κονέ παίξανε μπάλα, δεν είχαν την γνωριμία στο
0: Ριμπάλτα. Πλέον, αν δεν έχεις τεχνικό διευθυντή με γνωριμία στα γραφεία τα μεγάλα των μάνατζερ, δεν κάνει
1: τίποτα. Ναι, δεν μπορούσε να χτυπήσει πολλές πόρτες, ούτε ο Λιμπερόπουλος μπορούσε να χτυπήσει πολλές πόρτες. Να μιλήσει με την Βαλένθια, να μιλήσει με την Ίντερ. Όπως μπορεί να μιλήσει ο Ριμπάλτα, μπορεί να μιλήσει ο Κορδόν, πώς λέγεται.
0: Κορδόν.
1: Ναι, που είναι ονόματα στην πιάτσα μεγάλα, ρε φίλε. Όπως ο άλλος πήγε στην Αγγλία από τον Ολυμπιακό, όπως λέγονταν ο Μοντεστό, ο Καρεμπέ. Δηλαδή ανοίγουν πόρτες πολύ πιο εύκολα.
0: Έτσι.
2: Συγγνώμη τώρα που διακόπτω την κουβέντα αυτή. Και ο Άρης νομίζω έχει φέρει έναν άνθρωπο πολύ σημαντικό για αυτή τη δουλειά. Ναι. Το έχεις παρακολουθήσει καθόλου, Βασίλη.
1: Ναι. Και ο Πάοκ είχε φέρει έναν. Για τον έγιωξε ο Πάοκ όμως.
2: Εντάξει, τώρα εκεί πέρα τι έγινε δεν ξέρουμε. Αλλά...
1: Είχε φέρει έναν πολύ δυνατό.
2: Ναι. Τώρα αυτόν που σου λέω για τον Άρη δεν ξέρω, έχει κλείσει ο άνθρωπος, έχει έρθει η Ελλάδα, δεν ξέρω. Αλλά ακούστηκε ότι είναι άνθρωπος τώρα πολύ σημαντικός και έχει βοηθήσει πάρα πολλά παιδιά να κάνουν βήμα σημαντικό καριέρα.
0: Στον Άρη.
2: Ναι, τώρα αυτός που έχει έρθει.
0: Καλά, ο Άρης πρέπει να βρει κανέναν Έλληνα, ήμαρτο δηλαδή. Ο Άρης είναι.
1: Κοιτάξτε, ο Άρης έχει πάθει, ρε φίλε. Εγώ πιστεύω ότι ο Άρης, αν την ομάδα που πριν 3 χρόνια. Εντάξει. κρατούσε τον κορμό της ομάδας 6-7 παίχτες. Θα έκανε πολύ καλή. Κάθε χρόνο, ρε φίλε, 16 παίχτες. Δεν γίνεται να φτιάξει ομάδα. Και παίχτες οι οποίοι δεν είναι από την ίδια χώρα, 5-6 μαζεμένοι. Ένα είναι από το Καμερούν.
2: Σκόρπιο.
1: Από το Κονγκό. Δηλαδή δεν ξέρουν καν τη γλώσσα μεταξύ του.
0: Τη γλώσσα του ποδοσφαίρου.
1: Που είχε ο Άρης, κατά καιρούς έφερνε σπουδαίους παίχτες, αλλά δεν έκανε ποτέ σύνολο.
2: Και σκόρπαγε αρκετά χρήματα σε
1: αυτού του παίχτες. Για πάμε στο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα λέμε τώρα. Ναι.
3: Καλημέρα, Βασίλη. Ο Κυριάκος με είχα ξαναπάρει, συγγνώμη.
1: Γεια σου, Κυριάκο μου.
3: Μήπως είναι ο Στρατάκης εκεί.
1: Εδώ, τον ακούς. Τι κάνεις εσύ ώρα.
3: Μου το δίνεις. Γεια σου, Δημητρή μου, τι κάνεις.
1: Στρατάκη, έλα.
0: Καλημέρα, φίλε, καλημέρα.
3: Ο Κυριάκος είναι από τη Λαμιάρα. Καλά,
0: γεια σου, Κυριάκο. Γεια σου, Κυριάκο. Ο Κυριάκος, όχι από τη Λαμία. Κυριάκος που μένει εδώ, αλλά υποστηρίζει τη Λαμία.
3: Λαμιάρα, μόνο Λαμιάρα.
0: Έτσι. Μπράβο.
3: Και έχουμε παίξει και στην Αμφίλια αντίπαλοι. Τέλος πάντων. Καταρχάς θέλω να σου πω και σε σένα και στο Βασίλη συγχαρητήρια για τις εκπομπές σας. Πέτυχες πολύ με την αναπλήρωση που έκανες στο φίλο μου το Θέμη, το μεγάλο τον coach. Πήγες πολύ καλά. Τώρα μερικοί που θέλω να αντιρρήσεις, εσύ θες 15 τέτοιες διακολασιό.
0: Τι κάνουν μερικοί, τι είπες,
3: δεν άκουσα. Μερικοί που σε φέρναν αντιρρήσεις και σου φέραν να σου δημιουργήσουν πρόβλημα.
0: Που με εκνευρίσανε, λες, κάποια στιγμή.
1: Εντάξει. Εκνευρίσεις κιόλας. Εγώ ποτέ.
3: Δεν ακούω την εκπομπή σου, για κάποιους λόγους είμαι έξω. Απλώς τι έγινε, επειδή αναφέρθηκε σε ένα φίλο σου, ο οποίος είχε διακριθεί κάποτε να πάρει τη Λαμία, ήθελα να τον ευχαριστήσω εκ βάθους οπαδικής καρδιάς. Πρόσεξε με τι σου λέω. Χωρίς να τον ξέρω τον άνθρωπο, δεν θέλω να μάθω το όνομά του. Ήταν τιμή για μας να φύγει ένας άγνωστος να πάρει τη Λαμία, έτσι. Έτσι δεν μου είχε πει ότι είχε ενδιαφέρθει και κάποιος γνωστό σου.
0: Ναι. Τώρα που το λες. Μπας περιπτώσει, γιατί η Λαμία είναι μικρό μέγεθος, δεν κατάλαβα.
1: Χαμηλά πολύ.
3: Όχι.
0: Τώρα. Μια και αναφέρεσαι για τη Λαμία, η Λαμία θα παίξει για εθνική, νομίζω ότι θα πάρει.
1: Θα παίξει
0: κανονικά.
3: Δήλωση συμμετοχή.
0: Μπράβο.
3: Δήλωση συμμετοχή.
0: Εκεί γίνεται χαμός εκεί στη ΓΑΜΑ Εθνική. Υποτίθεται ότι τα παίζανε 120 ομάδες. Δεν βλέπω να παίζουν πάνω από 100.
1: Με τι λεφτά, ρε φίλε.
0: Με τι λεφτά, έχεις δίκιο.
1: Με τι λεφτά.
3: Εσύ, Δημήτρη, με ακούς καλά.
0: Ναι, καλά, μια χαρά σε ακούω.
3: Ήθελα να ευχαριστήσω χωρίς να τον πήρω αυτόν τον φίλο σου και να σου πω ότι κάποια στιγμή, αν έρθεις προς το Παγκράτη Βίρονα, εγώ κυκλοφορώ Παγκράτη Βίρονα και Βίρονα και Σαριανή, θέλω να σου δώσω ένα κασκόλ της Λαμιάρας.
1: Συγγνώμη, Κυριάκο τώρα. Λες στο Στρατάκη να έρθει Παγκράτη, που είπες Παγκράτη.
0: Παγκράτη Βίρονα.
1: Και να του δώσει ένα κασκόλ. Όπερ είμαι να του πει να σου δώσει ένα κοντοσούβλι. Αυτό θέλει ο άνθρωπος. Τι κασκόλ, να το κάνει το κασκόλ τι.
3: Το καλύτερο μαγαζί.
1: Μπράβο.
0: Αυτό θέλει. Σε μαγαζί με καλή ο άνθρωπος.
1: Απογοητεύτηκε ο Στρατάκης. Άκουσε τώρα κασκόλ. Περίμενε να ακούσει κανένα κοντοσούβλι.
3: Να φάμε κοντοσούβλι στο καλύτερο μαγαζί εδώ στο Βίρονα.
0: Ωραίος.
1: Και πάρε και το κασκόλ. Μπράβο.
3: Το κασκόλ και το φίλο του, για το φίλο του που έκανε την τιμή να ασχοληθεί με την ομάδα.
1: Έτσι.
0: Έγινε ρε Κυριακό, έγινε.
1: Να είσαι καλά, Κυριακό.
3: Το τηλέφωνο, όπως δεν ξέρω, μπορεί να το έχει ο φίλος μου ο Χότ εκεί, ο Θέμης του Παλιούρας.
0: Οκ. Αν δεν το έχει, πάρε στην παραγωγή, αφήσε το και
1: παραγωγή,
0: θα το πάρω.
1: Τι ώρα να πάρει.
0: Το πρωί να πάρει, μέχρι τις 6.
3: Θα πάρω αύριο το πρωί.
0: Μπράβο, μέχρι τις 6 ώρα παραγωγή.
3: Να πάρει.
0: Εντάξει, παιδιά. Γεια σου, Κυριάκο, να είσαι καλά, φίλε. Καλό βράδυ.
1: Το είπα του Κυριάκου γιατί σε είδα που κακομουτσούνιασες. Όταν άκουσες κασκόλ, περίμενες να πει τίποτα.
0: Ρε, γιατί είναι στέδια στον κόσμο. Εγώ είμαι λιτοδίαιτος, δεν τρώω πολύ. Γι' αυτό κρατάω και αυτό το σώμα που έχω, ας πούμε, το αλαβάστρινο. Παίζω ακόμα ποδόσφαιρο. Ο Γιώργος
1: Σάμερ. Τι εννοείς παίζεις ποδόσφαιρο?
0: Παίζω ποδόσφαιρο.
1: Ψάλα.
0: Στοίχημα.
1: Γι' αυτό καλό είναι.
0: Στο ΝΟΠΑ. Ναι. Λοιπόν, πρώην ποδοσφαιριστής, τρομερός και φοβερός, μπορούν να
1: πρώην
0: εκεί στην Γλυφάδα.
1: Πρώην,
0: βετεράνος.
1: Στο δημοτικό.
0: Όχι. Κάποιοι που με ξέρουν γράφουν. Μπορούν να γράψουν και μπαλαδόρος μεγάλος.
1: Σε ξέρουν και σε Βιτόρια από ό,τι έχω μάθει. Σκάς από ταβέρνες. Εκεί παίζει μεγάλη μπάλα.
0: Αυτά θα τα πεις, κοιτάς τον καθένα, θα τα πεις τον εαυτό σου.
1: Εγώ δεν τρώω.
0: Να σου πω και κάτι, γιατί είμαι ψυχάρα.
1: Είσαι ψυχάρα.
0: Θα σε πάρω στο Παγκράτη μαζί μου να πάμε να βρούμε τον Κυριάκο.
1: Όχι για κασκόλ.
0: Όχι για κασκόλ.
1: Δεν έχουμε.
0: Και για κασκόλ. Δεν κατάλαβα. Για να πάμε.
1: Και είναι ρίσκο, Γιώργο, να πας με το Στρατάκι για φαγητό. Είναι λίγο ρίσκο,
0: Γιώργο,
1: γιατί μπορεί να μην
0: τώρα είναι κάτι. Θα ακούσεις.
2: Κάτι έχω ακούσει ότι δεν προλάβανε κάποιοι να φάνε.
1: Ναι,
2: κάπου είχαν πάει κάποιοι.
0: Όχι ο Βασίλης.
1: Εγώ.
2: Κάπου είχατε πάει όλοι μαζί, δεν ξέρω.
1: Εγώ.
2: Σε μια μάζοξη όλοι μαζί.
1: Στον Μπέλου.
0: Στείλε, Μπέλο, στείλε.
1: Στρατάκι, Χάτζημαν και. Ποιο άλλο ήταν, και ο άλλο καπετάνιο.
0: Πού είναι ο καπετάνιο,
1: Όχι αυτό ο Βασίλη, ο Βασίλη. Ο άλλο εκεί, ο φίλο σου.
0: Πού είναι αλήθεια ο Βασίλη.
1: Χθε έστειλε μήνυμα. Ο άλλο ο φίλο που τον πήγε μετά στην Καλυθέα.
0: Το Θεόφιλο.
1: Αυτό ο.
0: Α, ο φίλο μου.
1: Το άσυλο.
0: Που ήταν στο Ναυάγιο στο.
1: Αυτό. Σάμινα.
0: Στη Σάμινα, ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Τρομερέ.
1: Είναι Γιώργο, δεν προλάβαμε.
2: Τίποτα.
1: Δηλαδή σαν
2: τάκε. Τα πήρε όλα.
1: Δεν υπήρχε.
2: Δεν υπήρχε. Εγώ μαζί σου, άμα έχει και μια δύσκολη μέρα και πεινούσε, εντάξει, εκείνη τη στιγμή.
1: Φωτογραφίε στο Ατάκι.
0: Έχουν βγει
1: φωτογραφίε στο Ατάκι. Υπάρχουν.
0: Τώρα δεν θέλω να το.
1: Φωτογραφίε στο Ατάκι υπάρχουν στο Facebook το δικό μα.
0: Το βλέπει έτσι, εντάξει, δυνατόν και λε, φίλε, είναι δυνατόν. Και όμω πάει αμάσιτο.
1: Τα βίντεο που λέει ο Στρατάκη δεν έχουν βγει πουθενά. Άρα δεν υπάρχουν.
2: Άρα δεν υπάρχει δοκιμασία.
1: Όταν λε ένα βίντεο. Το βγάζει στον αέρα. Λοιπόν, βίντεο υπάρχει με τον Στρατάκη, με τον Μπέλο, με τον Χάτζημα να τρώνε τον Αγλέωρα. Το ξέρει τον Αγλέωρα.
0: Ο Τόλης που μα στέλνει και μηνύματα μπορεί αυτά να τα επιβεβαιώσει. Να, ο άνθρωπο να του. Έλα, Τόλη. Για επιβεβαιώσε τα αυτά. Ήταν δίπλα μου ο άνθρωπο. Δίπλα μου ακριβώ.
1: Τι μου είπε.
0: Τι σου είπε. Άστα τα
1: πιζάκι μου υπάρχει πιο κάτω να πάω. Να μου φάει το φαΐ μου.
0: Καλά. Και ο Κατσάτσο, ο Φουκαρά, ο Κατσάτσο.
1: Έφαγε 12 γευθέδε στην κατσιά του. Αφάσει ένα κεφτέ του λόγου Κατσάτσου, μου λέει δεν πεινάω, μου λέει πολύ. Μπέλου φαίνεται με μια μερίδα κεφτέδε, 10 κεφτέδε, 12, μέχρι να κοιτάξω δεξιά αριστερά και του είχε φάει. Του λέω αφαντάζομαι να πίναγε κιόλα. Θα το ρίξει και εμά.
0: Κατσάτσου, ακού Κατσάτσου. Δύναμη,
1: δύναμη. Κατσάτσου, μεγάλη μορφή. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διάλειμμα και εμεί μέχρι να ξεκινήσουμε.
0: Πάμε να κάνουμε διάλειμμα.
1: Και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτ Σπορτ. Εδώ παρέα πάμε με τον Γιώργο με τον Σατάκη μέχρι τι 3 τουλάχιστον. Δεν δουλεύει σήμερα.
0: Πα καλά,
1: δεν δουλεύω τον Άστα, πάω καλά. Δεν δουλεύει σήμερα.
0: Μέχρι
1: τη θέση ώρα θα είσαι εδώ. Στο λέω. Άντε να φύγει 2.30 Γιώργο και εσύ τα ίδια.
2: Ό,τι ώρα φύγει ο Δημήτρης,
1: φύγει και εγώ. 2.30 ώρα δηλαδή.
0: Πάτσε,
1: Γιώργο. Εντάξει. Τι 2.30 ώρα, τι 3 ώρα, εντάξει. Θα έχουμε μετά κουβεντούλα μετά το παιχνίδι, ρε φίλε. Κάτσε, εντάξει.
0: Θα κάνουμε ανάλυση.
1: Θα είναι ωραία. Περάσουμε ωραία μετά.
0: Γιατί ανάβει τον
1: αέρα. Γιατί είσαι στον αέρα γι' αυτό. Πρόσεχε τι θα πει. Πάμε διάλειμμα.

0: Λοιπόν, να σου κάνω μια μεγάλη έκπληξη, Στρατάκη.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, θα ακούσεις, δεν θα πω, θα ακούσεις.
1: Ναι, ναι.
2: Είμαι στο δρόμο να έρθω.
0: Έλα, Τζίτζι, έλα, Τζίτζι, έλα.
1: Κακά κάνεις.
0: Τζίτζις, κύριε Στρατάκη, έχει το Τζίτζις. Φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις και κάτι σου λακώ.
1: Άντε, Τζίτζι, έχω φάει.
0: Έχεις φάει, δεν ακουμπήσεις, το λέω. Γιώργος, έχεις φάει.
3: Τι είμαι μυστικός, Βασίλη.
1: Τι εννοείς έχω φάει.
0: Δεν έχω φάει σπλάκα πριν.
1: Σήμερα.
0: Πότε, χτες.
1: Μου κάνεις πλάκα. Δεν
0: έχω, Τζίτζι, εδώ είμαστε.
1: Δεν πήγε... έχω φάει μια τυρόπιτα, έχω φάει όλη μέρα.
0: Ο Τζίτζι πάει τώρα στο κορίτσι εκεί στο Σουλατζίδικο που είναι και φίλο του.
1: Φίλο μα, ναι. Πρόεδρος.
0: Πρόεδρος,
1: Γιώργο, για να σου δώσω να καταλάβει τώρα που θα μπει ο πρόεδρος.
0: Να αναλύσει το δεύτερο μήχρονο. Βέβαια δεν έχουμε μικρόφωνο, αλλά δεν πειράζει.
1: Θα τα φτιάξουμε όλα εδώ, θα κάτσουμε πάλι σε όλοι.
0: Ναι,
1: να δει τώρα, Γιώργο. Θα μπει μέσα ο. Θα σηκωθείς απάνω, γεια σου
0: πρόεδρε. Ναι, γεια σου πρόεδρε και αυτά. Είμαι μάνα να σου δώσω παίκτη για την ομάδα και αυτά.
1: Θα σηκωθείς, θα λέω τώρα γιατί ο πρόεδρος είναι και λίγο παράξενο.
3: Και καταλαβαίνω ότι είναι
0: κατάσταση.
1: Θέλει λίγο το αυτό του.
3: Τον τρόπο του.
0: Μεγάλος πρόεδρος.
1: Το Μαρόκο έχει ξεψάρωσει. Είναι πάλι μπροστά.
0: Δεν θέλει
3: πολύ. Πάτησε η περιοχή το Μαρόκο.
1: 52ο λεπτό, έτσι, ομορφιές. Δεν έχει την τελική προσπάθεια που έχουν οι Γάλλοι, αλλά. Είδαμε και την τελική προσπάθεια των Γάλλων, η οποία δεν κατέληξε ποτέ στα δίκτυα.
0: Μπράβο, σωστό και αυτό.
1: Ωραία.
3: Θα δίνει τώρα γκολ επόμενο Μαρόκο, πόσο να δίνει.
0: Θα δίνει, κάτσε να σου πω, μισό λεπτό να πω.
1: Βασίλισσα και αυτά.
3: Γιατί τώρα βλέπω και ένα κόρνερ εδώ πέρα, μήπως
0: έχουμε... το διπλό δίνει 8, πάντως.
3: Εντάξει, για επόμενο γκολ τώρα για σε πρώτη φάση.
0: Goal...
1: Γιατί και το διπλό άσχημο είναι.
0: Πρέπει να πω μέσα, να πω μέσα. Λοιπόν, επόμενο γκολ. Γκολ Μαρόκο 4. Παρακαλώ. Και πρόκριση Μαρόκο 8. Η νίκη 8. Η πρόκριση για το Μαρόκο δίνει 4.
3: 4. Καλά είναι.
1: Καλές απόδοσεις. Βάλιου. Δεν κακές.
0: Ο άσος πάντως της Γαλλίας δεν έχει ανέβει πολύ. Από το 1.61 που ξεκίνησε έχει πάει στο 1.72.
1: Εντάξει, περιμένουμε τη Γαλλία ότι κάποια στιγμή θα το κάνει. Αλλά εγώ βλέπω το δεύτερο ημίχρονο εντελώς διαφορετικό, τουλάχιστον στην αρχή του. Τι να πω, δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Τώρα βέβαια που θα έρθει το Τζίτζι, θα μορφύνει και η περιγραφή.
1: Βέβαια, τώρα εμείς τώρα δεν θέλω να πω κάτι. Δεν το έχουμε.
0: Ο Ντεμπελέ να επαπέ και αυτά.
3: Δημήτρη, συγγνώμη, αλλά εγώ κυρίως γι' αυτό ήρθα σήμερα.
1: Το ξέρω, αγόρι μου.
3: Για το ζήσω από κοντά.
1: Και ξέρεις κάτι, ρε φίλε, μπράβο, είσαι τυχερός. Διότι ο πρόεδρος δεν εμφανίζεται έτσι εύκολα.
0: Ας πούμε, αν δεν πεις, ας πούμε. Ο ένας του δίνει στον 4, ο 4 στο 7 και καλημέρα στη Μαρία Φυλάκια. Δεν είναι περιγραφή αυτή. Που κάνουμε εμείς τώρα, ο Ντεμπελέ δίνει την μπάλα. Εντάξει, θα τα λένε όλοι.
1: Αυτά τα λέμε όλοι, σωστά.
0: Είναι στον δρόμο και ο Τζίτζις, έχετε.
1: Ωραία. Τον περιμένουμε. Θα τον υποδεχτούμε βεβαίως. Με τις τιμές που του αναλογούν.
0: Ναι, με χειροκρότημα, με παλαμάκια και αυτά.
1: Τώρα δεξιά είναι το 7, να κάνω λίγο
0: τζίτζις. Αν δεν φέρεις σακούλα, δεν ακούσει όχι παλαμάκι. Το λέω. Σήμερα πλάκα ξέρεις τι έχω φάει, ρε φίλε.
1: Τι είσαι φάει. Τον αγλαίο.
0: Όχι, σήμερα.
1: Άσερε τώρα.
0: Άκου τώρα. Σήμερα, άκου τώρα. Πήγα σπίτι.
1: Ναι.
0: Και είχε η γυναίκα σπανακόριζο. Συλλοφάτο μόνη σου.
1: Ναι.
0: Σπανακόριζο και τα παιδιά.
1: Καλοκαιριάτικα. Εμένα αυτή είναι η ατάκα μου. Σπανακόριζο, καλοκαιριάτικα.
0: Τρώνε πολύ τα παιδιά. Τρελαίνονται.
1: Σπανακόριζο είναι καλό.
0: Και πήρα, είχα με ντουλάπι ένα τόνο. Με λαδάκι.
1: Κονσέρβα, ωραίο.
0: Ναι, κονσέρβα. Έβαλα 3 παξιμαντάκια με τα βάζω στο νερό, τα μαλάκωσα. Έβαλα τον τόνο και μια ντοματούλα έκοψα από πάνω και αυτό έφαγα.
1: Πολύ ωραίο είναι αυτό. Ντοματούλα, αγκούρι, τόνος. Άψογα. Τηλεφωνάκι.
0: Ο Μπιλάρος τι λέει, τι στέλνει εδώ, ο Μπιλάκος ο γραφίστας. Αυτός που στέλνει τα γραφικά ξέρει τα ωραία.
1: Ναι.
0: Στρατάκης με μια τυρόπιτα είμαι από το πρωί.
1: Έτσι.
0: Και έχει αταψί όμως. Ένα αταψί τυρόπιτα. Για πάμε, καλημέρα. Έπεσε η γραμμούλα, για πάμε στον επόμενο να δούμε, χτυπάει. Κάποια έχει. Για να πάμε. Καλημέρα. Ωραία. 2-2. Πετυχησιά.
1: Ξαναπάρε.
0: Ξαναπήρω. Φίλος, για πάμε. Καλημέρα.
4: Έλα, καλημέρα. Ο Δυνάστης εδώ. Και όλη την εκλεκτή ομίγερη. Καλημέρα
1: σας.
0: Καλημέρα.
4: Τι κάνετε,
0: καλά.
4: Κύριε Μπίλαρε.
0: Καλά είμαστε.
4: Βλέπω καλά είχε χάσει το αφεντικό, φωνάζει. Θα ακούσουμε Τζίτζι σήμερα.
0: Ναι, έχετε στον δρόμο είναι.
4: Α, ωραία. Λοιπόν, για να μάθω εγώ κατά την πράνα, έχει την ευγενή καλοσύνη κατά την προσφυγή μου συνήθεια. Απ' τη Ρούναβικ, πέφτει 4 τελευταία, όπα σουτ, εδώ. Τα αποτελέσματα, η Ρούναβικ με τη Χαμούρα, Τχάμρουντ και κάτω
0: ένα,
4: πόσο
0: ένα,
4: είδε.
0: 1-1-1-0 ημίχρονο.
4: Ασοχή η Ρούναβικ με τη Χάμρουντ. 1-1-1-0 ημίχρονο. Λοιπόν, μετά η Αστάνα είναι χ διπλό,
0: 0-1.
4: Χ ημίχρονο διπλό τελικό, μάλιστα. Από κάτω, ποιο είναι η Ίντερ Τούρκου.
0: Διπλό χ.
4: διπλό χ και που, ένα-ένα.
0: Ναι.
4: Και ποιο μας μένει, η Γαλλία ή όχι, η Μύτη.
0: Είναι χ ημίχρονο άσο τελικό.
4: Ναι, 3-1. Πόσο, 3-1.
0: Τελικό, ναι, 3-1. Με ένα-ένα ημίχρονο.
4: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντως εγώ βλέπω η Ισπανία να το παίρνει με τα τσαρούχια.
0: Για να δούμε.
4: Τώρα τούτο δεν ξέρω, εδώ μυστήριο πράγμα, η μπάλα τιμωρεί πάντως. Μην πάει καμιά παράταση, κάτι κανένα 0-0-1-1 και πάει παράταση.
0: Για να δούμε.
4: Αν και βλέπω ότι υπερέχει όλους, όπα.
1: Τεράστια κύριε Γαλλία, τεράστια.
4: Έγινε και πολύ και χάρηκα απόψε και τον κύριο Σάκη, τον
1: Μπουζδούνη.
4: Μπουζδούνη, ναι. Λοιπόν, έγινε, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, καλή.
0: Αν ήταν offside αυτό.
1: Ήταν offside, αλλά ήταν.
0: Δεν πάει μεγάλη ευκαιρία. Αλλά ήταν και να έμπαινε, δηλαδή. Τσάμπα, είχα πάνει. Εντάξει, καταλάβω το έκανε τώρα. Χτύπησε μια στο καλάμι του και πήγε πάνω μπροστά του. Δεν είχε στη φάση.
1: Θα πήγαινε.
0: Αλλά θα ήταν offside ούτω ή άλλω. Τσάμπα, χαιρόμασταν γιατί φάνηκε καθαρά στο replay και στα τάκια ήταν τουλάχιστον μισό μέτρο μπροστά.
1: Ήταν, ο Εμπαπέ. Ακυρώνονταν το.
0: Ο Στέλιος έστειλε εδώ για την Αμοργό και το ψαρονέφρι. Mm-hmm. Παιδιά, συντήρωση όλοι. Μια τυρόπιτα και ένα φρούτο, ένα καρπουζάκι.
1: Έτσι,
0: ολόκληρο το καρπούζι.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, είπαμε και το μπιστρό στην παρέα μας. Μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο μπύρες παγωμένες. Όποια μέρα την εβδομάδα θέλετε, μπορείτε να πάτε ο φίλος ή η φίλη που θα κερδίσει. Το μπιστρό είναι εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Έκνοσου, στο φίλο μας τον Παναγιώτη, ο οποίος ακόμα δεν έχει στείλει μήνυμα, κύριε Στρατάκη.
1: Περπατάει.
0: Είναι περπατητής. Πάμε, Γραμμουλά, καλημέρα. Ναι, όχι. Να μας ξαναπάρει ο φίλος. Μάνατζερ Γιώργο, να καλοπιάσει το Τζίτζι. Φτιάχνει ομάδα Λύκου Σαϊδαρίου να χτυπήσουν Β' Εθνική Λερομπίνιο.
1: Αυτά είναι.
3: Ναι. Ό,τι χρειαστεί ο πρόεδρος, εδώ πέρα είμαστε.
0: Για πάμε, καλημέρα. Γιατί ρε παιδιά, τι γίνεται, μια γραμμή πέφτει συνέχεια.
1: Βασίλη, τι γίνεται, ρε.
0: Μια γραμμή πέφτει συνέχεια. Γιατί πέφτει η γραμμούλα, δεν πάω να καταλάβω. Στην επίθεση παλιγάλη, σέντρα, τίποτα.
1: Τίποτα. Πρόβλημα.
0: Όσο τώρα περνάει η ώρα, θα χώνονται και κάτι. Γιατί σου λέει μια φάση να φάμε κανένα γκολ, αλλά δεν βγάλει το μετά.
1: Ήταν το ημίχρονο που κάνανε, ήταν εξαιρετικό. Θα έπρεπε να κερδίζουν δύο
0: μέρε. Τώρα
1: όμως είναι διαφορετικά.
0: Εντάξει, μπήκανε γερά και τώρα.
1: Μπήκανε όμως και οι Μαροκινοί,
0: ναι,
1: καλύτερα.
0: Ναι, κάνανε δύο φάσει στην αρχή, δύο φάσει. Ψιλοφάσει στην ουσία.
1: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω αν είναι καμία στο τέρμα. Δεν έχει καμία στο τέρμα το Μαρόκο.
1: Το Μαρόκο.
0: Και έχει 4 στο τέρμα και 15 τελικέ η Γαλλία. Κατοχή 59-49. Απλά η κατοχή μειώθηκε. Εντάξει, από εκεί πέρα η διαφορά είναι μεγάλη.
1: Είναι καλύτερη ομάδα Γαλλία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάρει και το παιχνίδι.
0: Ναι, σωστό.
3: Κάτσε να δούμε και τις αλλαγές τώρα. Πιστεύω θα κρίνουν τον αγώνα.
1: Ναι, όπου να είναι και στο
0: να βάλει. Ο Μαροκινός δεν έχει τίποτα. Στον πάγκο έχει.
1: Ο Μαροκινός όχι, αλλά ο Γάλλος έχει.
0: Ο Γάλλος έχει.
3: Έχει φαρέτρα.
1: Δυνατό.
0: 2-10-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Έχεις μάθει τίποτα, λέει ο φίλος ο Κώστας, φίλε Δημήτρη, για Ολυμπιακό μπάσκετ. Πήρε τον Μοντέρο. Με walk-up και με Dorsey τι γίνεται? Υπάρχουν...
1: Dorsey, η πληροφορία είναι ότι θα ανανεώσει.
0: Ναι.
1: Walk-up όχι.
0: Όχι,
1: όχι.
0: Βρήκε
1: πολλά λεφτά κάτω στην Αραβία και στα Αραβικά Εμμυράτα, όπως λέγονται εκεί όλα τα σχετικά. Ναι. Αλλά είναι και χολωμένη αρκετά από ό,τι έμαθα οι πρόεδροι μαζί του.
0: Με δηλώσεις που έκανε. Για Σαουδική Αραβία ή Ντουμπάι.
1: Δεν θυμάμαι. Τώρα πάντως ξέρεις τα πετρέλαια εκεί. Εγώ τα λέω πετρέλαια και καθαρίζουμε.
0: Η Ντουμπάι.
1: Κατάλαβαμε τι λες.
0: Το Ντουμπάι έχει ομάδα στην Ευρωλίγα. Νομίζω να πάει απέξω Σαουδική Αραβία μπάσκετ.
1: Ντουμπάι. Του δίνει πολύ μεγάλο συμβόλαιο.
0: Εντάξει, έχουν λεφτά κάτω εκεί.
1: Έχουν, εντάξει. Να τα χαίρονται οι άνθρωποι.
0: Πάνε Πανικολά, έχουμε κανένα τίποτα.
1: Πανικολά θα ανανεώσει μου. Δεν υπάρχει θέμα.
0: Ανανεώσει.
1: Τίποτα, τα γκολ όλα τα φιλάνε για τον Τζίτζι. Σας το λέω εγώ από τώρα, ναι. Και θυμίστε μου αυτό που σας λέω.
0: Ή φιλάνε για τον Τζίτζι πέναλτι.
1: Μπορεί, καλά, αυτό θα είναι τρομερό.
0: Αποθέωση αλλά... του σπικαρίσματος.
1: Θυμηθείτε μου ότι τα γκολ θα μπουν. Έγινε το 1-0.
0: Δεν γίνεται, ήταν Εμπαπέ και γκολάρα.
1: Και γκολάρα Εμπαπέ.
0: Παιδιά, μιλάμε για γκολάρα τώρα. Εντάξει, ό,τι και να λέμε ήταν γκολάρα.
1: Και μόνο που είπαμε το Τζίτζι.
0: Κοίτα, φίλε, που έχασε πέναλτι ο Μέση, έβαλε γκολ. Έχασε πέναλτι ο Εμπαπέ, έβαλε γκολ.
1: Και ωραίο γκολ,
0: γκολάρα. Τι γίνεται τώρα.
1: Εδώ θα εξεταστεί μάλλον η φάση
0: γιατί
1: διαμαρτύρω τη Μαροκινή για χέρι. Πριν τέλος πάντων, θα δούμε. Ο Εμπαπέ πάντως γκολάρα πραγματικά. Εκτός εστίας.
0: Ναι. Φοβερό σουτ. Χακίμη διαμαρτύρεται.
1: Πεθαράς.
0: Να, πιτσιρικάς. Για να δούμε τι θα πει ο διαιτητής, γιατί ακόμα Να μου πει, δεν έχει γίνει κάτι, ο διαιτητής παίρνει πάνω στο κέντρο και κάτσε να δούμε τη φάση. Έτσι, πώς προσθέτει, να δούμε τώρα. Μαζί έχουν το αεροπλάνο.
1: Δείχνουν από πάνω ψηλά, τέλος πάντων.
0: Τι να γίνει, δεν έχει γίνει, ρε φίλε, τίποτα.
1: Λίγο πριν, κάτω... ίσως.
0: Ναι. Μα η φάση
1: εκτός εστίας δεν είναι, οριακά εντός εστίας. Πατάει... Ένα σουτ απίστευτο με όμως, φάρτσα. Αχ, τώρα μιλάμε τώρα.
3: Απέναντι γωνία που
1: είναι. Απέναντι γωνία, ναι.
3: Και πλέον δείχνει δεν πιάνει.
0: Το είχα αυτό εγώ παλιά. Το
1: αυτό το γκολ. Να ξέρει ότι, ότι αυτά εγώ τα είχα ψωμοτήρει αυτέ τι κινήσει. Έτσι,
0: ναι,
1: έτσι για πλάκα.
0: Ναι.
1: Ειδικά στο διαγώνιο ήμουν πολύ καλό.
0: Διαγώνιο
1: το, στο άλλο. Διαγώνιο. Το πέταγα από την απέναντι.
0: Ναι, το διαγώνιο.
1: Κάτω χαμηλά εδώ. Κάτω χαμηλά όταν μου φλέγε εκεί δεν μπορεί να γιώργο. Ναι, εσύ που ξέρει μάλιστα.
3: Εκεί δεν πιάνει.
1: Δεν πιάνει.
0: Δεν πιάνει.
1: Γι'
3: αυτό πληρώνεσαι.
0: Για το πληρώνεται από εδώ. Δεν πιάνεται.
1: Ένα μηδέν η Γαλλία τώρα. Ναι, κατοικηρώνει το γκολ. Ναι, τώρα
0: ήταν παιδιά, όσοι το έχετε δει, να το δείτε, είναι γκολάρα. Απίστευτο γκολ.
1: Για πάμε λίγο με Τζίτζι τώρα, νομίζω ότι όλα καλύτερα θα.
0: Πάμε με γραμμούλα τώρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σα.
0: Να το. Ο Γιώργο πίστευε ότι το Μαρόκο μπορεί να κάνει κάτι, τελικά δεν τα καταφέρνει.
1: Καλημέρα, Γιώργη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ στείλω ένα μήνυμα στον Μπέλο από παραλία. Άμα μου γίνει άλλο ένα μπέναλτι, του κάνω μεγάλη κηδεία.
0: Άμα γίνει απέναντι ακόμα, όποιος και να το κάνει.
2: Όποιος και να το κάνει. Εγώ έχω παίξει δύο μπέναλτι στο παιχνίδι.
0: Όχι να τα βάλουν όμως.
1: Δεν τον νοιάζει.
2: Μπορείστε. Όχι δεν με ενδιαφέρει. Δύο μπέναλτι στο παιχνίδι έχω παίξει, σου λέω.
0: Τώρα μπαίνει και ο Άμπραμπατ μέσα. Ναι, σοβαρά. Ένα
2: μπέναλτι ακόμα, σου λέω, κάμα γίνει. Τι λέει.
0: Μπράβο, ρε φίλε. Μακάρι, μακάρι, φίλε. Ακόμα μακάρι.
1: Όπω για να λέω, ο Γιώργος σε έκανα
0: κηδεία. Μακάρι, μακάρι.
1: Θα τρώμε από αύριο σουβλάκια μέχρι την Κυριακή.
0: Το εύχομαι από την καρδιά μου, το εύχομαι.
1: Και εγώ, και εγώ, Γιώργο.
2: Θα σου στείλω κανένα αστακό, τι να το κάνει το σουβλάκι.
1: Αστακό, εντάξει. Εντάξει, ο αστακό τώρα ο Βασίλη δεν ξέρει τώρα, μόνο γι' αυτό είπα σουβλάκια. Εντάξει.
2: Ο Βασίλη το πέρασε για κατσαρίδα, θα αλλάξει. Ναι, ναι.
1: Πού είσαι, ρε Γιώργη, τι μου λέει για τον Βασίλη, Μπαρμπάντο, Μπαρμπούδα, κάτι βερμούδε, δεν έχει καταλάβει και ο ίδιο.
0: Μπαρμπέιντο.
1: Μπαρμπέιντο.
0: Μικρή Αγγλία.
2: Little England, είπα. Μικρή Αγγλία.
1: Α, μικρή Αγγλία.
2: Τι είναι η μικρή Αγγλία, του λέω το BIM. Μου λέει τι είναι το BIM, τι να του πω τώρα.
1: Ναι.
2: Να του πω τρεχάτε χωριανή, γέννησε η Ελλάδα αρνή είναι ο γεράσι μου. Τι να του πω.
0: Ναι, δεν έχουμε εμεί να είμαστε πλούσιοι εμεί, Γιάννη, όπω εσύ. Και μα το λε κιόλα, είσαι πλούσιο.
2: Πλούσιο δεν έχει, αλλά κάθε μέρα ένα τριανταράκι το ρίχνει στο στοίχημα.
0: Όχι, 3 ευρώ παίζω. Στοίχημα παίζω 3 ευρουλάκια.
2: Στην οικονομία εκεί, δουλεύουμε για να πάμε να κάνουμε 5 ευρώ.
0: Στοίχημα, εγώ παίζω στοίχημα τα τελευταία 13 χρόνια που γεννήθηκε η κόρη μου, παίζω 3 ευρώ.
1: Αυτά είναι, ωραία, έτσι πρέπει.
2: Πιο πριν τι έπαιζε.
0: 100-150. Α, δεν είχα υποχρεώσει όμω.
2: Δηλαδή, έπαιζε μέχρι τα 40 σου.
0: Δεν είχα υποχρεώσει όμω.
2: Εντάξει, ρε φίλε, γιατί εγώ έχω υποχρεώσει.
0: Είπα εγώ ότι έχει υποχρεώσει.
2: Αυτό λέω. Τι, δηλαδή με συγχωρείτε, δεν δικαιούμαι να πάω να κάνω 10 μπάνια, να σου πω και κάτι, ρε φίλε. Να κατέβω κάτω στην Κίνα, έχω σπίτι. Να κατέβω στη Νίο, έχω σπίτι. Να τα έχω δει όλα. Να κάνω τι στην Ελλάδα. Εκτός από το να προτιμώ να έρθω να σας πάρω, σου μιλάω ειλικρινά, να καθίσουμε σε ένα σπίτι μέσα όλη παρέα και να γελάμε,
1: πού?
2: Να τρώμε και να πίνουμε.
1: Πού, στα μπαρμπούτια?
0: Ποια μπαρμπούτια είναι, Μπαρμπέιντος.
2: Στα Μπαρμπέιντος, φίλε, άμα σε πάρω στρατάκι εγώ εσένα, ναι, άσε γιατί εδώ δεν είναι εδώ, έρχεσαι παντρεμένος. Είναι σαν να πηγαίνεις στο Άργος και να κρατάς τον πεπόνι αγκαλιά άμα έρθεις με γυναίκα εδώ. Καταλάβες.
1: Άντε, αγόρι μου, βάλει το αεροπλάνο να έρθουμε μια βόλτα. Άντε. Έτσι μεγαλύτερο και το δεύτερο.
2: Μας έχουν κατεμοιάσει και λιγάκι, άστο. Σου λέω, δώσε ένα μπέναλτι ακόμα, ρε, και ας είναι και έξω την περιοχή.
1: Μακάρι.
2: Δώσε ένα μπέναλτι, ρε, ακόμα, ρε. Ένα μπέναλτι.
1: Το επιβεβαιώνει ο Μπέλος, το επιβεβαιώνει για τα πέναλτι. Δηλαδή έχει παίξει over 1,5 πέναλτι. Το επιβεβαιώνει μόλις.
2: Το έχω στείλει.
0: Γι' αυτό το παίξει.
2: Ορίστε.
0: Γι' αυτό λέω, ένα πέναλτι θέλουμε όλοι τώρα.
1: Ένα πέναλτι θέλουμε όλοι τώρα.
2: Εγώ ένα απέναντι θέλω, δεν με ενδιαφέρει τι θα, ποιος θα το πάρει. Εγώ δεν έχω παίξει ομάδα, έχω παίξει απέναντι.
0: Ναι.
2: Και να σου πω και κάτι, έχω κατεβάσει και μια τριάδα. Άμα πέσει και κόκκινη.
0: Κόκκινη, ναι, εντάξει, πρέπει να γίνει, γιατί δεν είναι καθόλου, το παιχνίδι δεν είναι καθόλου σκληρό, παρόλο που μαρακινή είναι σκληρή ομάδα.
1: Δεν ξέρεις
0: και είναι πολύ, το παιχνίδι είναι χαλαρά στα φάουλ.
2: Είναι απέναντι με κόκκινη.
0: Φαντάζεσαι. Απέναντι με κόκκινη.
1: Σημαίνουν αυτά, δεν είναι και απίθανα να ξέρεις.
0: Ναι, όχι, ναι, μπορεί να γίνει ανατροπέξα την περιοχή.
1: Έτσι.
2: Σούπα, άμα γίνει και μπέναλτι και με κόκκινη. Ρώτα τον Μπέλο, σου λέω, του έχω στείλει μήνυμα. Με ρώτησε, προκάνα πεντάωρο πώς τα βλέπω και του είπα τι βλέπω, 3-4. Εκεί που είμαστε έξω, over 2,5, δεν βλέπω να κουμπάμε, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει over... over 2,5 το παιχνίδι. Άμα ήταν
1: α, μην το λες, μην το λες, Γιώργιο, μην το λες.
0: Εντάξει, τώρα. Εντάξει,
1: ένα δεύτερο μέχρι το 80 γίνεται άνετα.
2: Μακάρι να γίνει, γιατί παίρνουμε και σ' άλλο.
1: Άμπρα.
2: Μακάρι.
1: Το λέω γιατί το έχω παίξει κι εγώ γι' αυτό.
2: Τι το έχει παίξει?
1: Το έχω παίξει κι εγώ over 2,5.
2: Το έχει παίξει εσύ, Μίτσο, έγινε.
1: Καλά να ξέρει να ξέρεις ότι από το πρώτο.
2: Το κατσίκι τι έπαιξε το κατσίκι.
1: Από το πρώτο ημίχρονο έπρεπε να γίνει.
0: Παίξει άσο. Αυτό που είμαστε χθε, ρε. 2-0. 2-0. Μόλις τώρα δεν μπελέγκο.
1: Α, αυτά. Να τα, Γιώργο, τι είπα.
2: Περιμένετε, ποιο το έβαλε, θέλω να μου
1: Γαλλία, Γαλλία.
0: Τεμπελέ.
2: Μην μου πείτε, Τεμπελέ, έβαλε κόλλι, όχι.
0: Τώρα το έβαλε, Τεμπελέ.
1: Τεμπελέ μόλι. Τεμπελέ. Τεμπελέ και τρελελέ.
0: Εγώ το έπαιξα χτες, το έπαιξα εγώ, είπα άσο over 1,5, το είπα και χτες, το είπα και σήμερα, άσο over 1,5 και under 4,5.
1: Καλά,
2: over 1,5 και
1: under 4,5.
0: Under 4,5, να λένε να μην μπουν άλλα 3 γκολ.
2: Εσύ είσαι πληρωμένος.
0: Όχι ακόμα, περιμένω ακόμα να μην μπουν 3 γκολ ακόμα.
1: Θα μπουν 5 γκολ, θα
0: γίνει.
2: Ξέρω εγώ. Over 1,5 δεν το έχεις.
0: Το πιάσα, άσο.
1: Ναι, αλλά και under 4,5.
0: Άσο, έχω παίξει άσο over 1,5 και under 4,5, δίνει 2,20 το βρήκα.
2: Μισό λεπτό, για πες μου κάτι, πόσα κόρνερ έχει.
0: Κόρνερ έχει, πρέπει να έχει 3 η Γαλλία ή 4. 3 η Γαλλία, 2 το Μαρόκο.
2: Λίγα, 5. Έχω παίξει over 11.
0: Εντάξει, 5 κόρνερ, ακόμα έχει δρόμο.
1: Έχει ακόμα δρόμο στο παιχνίδι.
0: Μια φάση που να γίνουν 4 πέναλτι μαζεμένα. 4 κόρνερ μαζεμένα. Πέναλτι είπα, Α, πάει, ναι, γλώσσα
1: κάτι,
0: μου, πάει γλώσσα μου μπροστά.
2: Τι έγινε, πέναλτι.
0: Όχι.
1: Ήρθε τζιτζής.
0: Ναι, πήγε να ανοίξει.
1: Όντως, έρχο, πάω.
0: Λοιπόν, ωραίο γκολ Τεμπελέ, δεν ξέρω αν το έχεις δικαιώσει, το βλέπεις, όχι.
2: Δεν το βλέπω ρε, τώρα αυτή τη στιγμή που να το δω εδώ.
0: Δύο ωραία γκολ, φοβερά γκολ, θα τα δεις μετά, και ο Εμπαπέ και ο Τεμπελέ γκολάρες.
2: Μου φαίνεται, έφυγα από εκεί που το βλέπα, καθόμουν και ήμουν έτσι σε ένα ωραίο κόλπο και προσπαθούσα να δω την τηλεόραση, αλλά έβλεπα ένα περίεργο θέαμα μπροστά μου.
0: Να, εντάξει.
2: Και προτιμούσα να βλέπω το θέαμα.
0: Είδες που τα λέγαμε χθες ότι το Μαρόκο είναι σκληρή ομάδα, αλλά λέγαμε χθες μαζί ότι οι Γάλλοι είναι Γάλλοι, ρε φίλε. Είναι πολύ καλή ομάδα φέτος.
2: Είναι καλή ομάδα, ρε φίλε, να σου πω κάτι όμως. Άκουσα. Αυτή είναι η λογική μου. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να συνεχίσει το Μαρόκο, γιατί θέλω να φύγει ο Ελκαμπή.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay,
2: και θέλω και τον Άμραμα να έρθει πολύ γρήγορα. Καταλάβες.
0: Ναι.
2: Για να σε πάω ακόμα καλύτερα. Γιατί ξέρω ότι είναι κοντά.
0: Κοντά, εγώ έμαθα κοντά μακριά σήμερα. Γιατί είναι πολύ μεγάλο το συμβόλαιο που θέλει.
2: Καλά, θα το δούμε.
0: Σου λέω ότι έμαθα. Εντάξει, δεν σου λέω ότι χάλασε.
2: Μπορεί, είναι μεγάλο το συμβόλαιο που θέλει. Ένα τάλιρο παίρνει από ό,τι ξέρω στην Τουρκία.
0: Ναι, νομίζω ζητάει κάτι παραπάνω από τάλιρο.
2: Δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Εντάξει, είναι ένας παίκτης της κλάσης. Εντάξει. Είναι ακριβώς προσφερειστής, γιατί τον έχει μεγάλο συμβόλαιο. Θα δούμε.
2: Δηλαδή από μεταγραφές τι έχουμε, τίποτα ή όχι.
0: Καινούργιο τίποτα.
2: Μάλιστα.
0: Καινούργιο
2: σε
0: τίποτα.
2: Καμιά ομάδα τίποτα.
0: Ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει τον παίχτη τον Αλ, κάπως λέγεται, από τη Μάλμε.
2: Ποιος παίχτη. Μην μου πεις ότι πάει να πάρει το εξτρέμ.
0: Νομίζω το εξτρέμ είναι. Το εξτρέμ νομίζω είναι.
2: Ποιο εξτρέμ, αυτό
0: ο Κοντούλης με τις Μάλμε.
2: Αυτόν που τον είχε κάνει αλλαγή στο 70 και τον έβαλε με την εθνική και έκανε το Βαγιανίδη κουτό, αυτόν παραβάλλει.
0: Θυμάσαι το όνομά του, δεν θυμάμαι το όνομά του. Τώρα, άμα πάσει, περίμενε.
2: Τα Χαμάτα, πώς λεγότανε.
0: Περίμενε, όχι αυτός. Κάποιος άλλος, περίμενε, να μπω να σου πω.
2: Ένα στα Χαμάτα, ρε, κάπως λεγόταν αυτό.
0: Όχι αυτός. Μισό λεπτό να σου πω. Κύριε, είμαστε στον αέρα, κύριε Χρατάκη, μην κάνετε φασαρία. Εκπομπή κάνουμε. Α, ο Τζίτης ήρθε.
5: Μεγάλος πρόεδρος.
0: Εφέστε να φάμε ή όχι.
5: Έφερε και έρχονται κι άλλα, λέει, στον δρόμο.
0: Μα έχει παραγγείλει. Λοιπόν, ο Ταχάλι, αυτός είναι ο παίχτης.
2: Ο Ταχάλι, όχι ο Ταχαμάτος, ο Ταχάλι.
0: Ναι.
2: Τον πήρε ο ΠΑΟΚ αυτόν.
0: Όχι, ότι είναι πολύ κοντά.
2: Αυτός είναι παιχταράς, φίλε.
0: Ναι, πολύ καλός παίχτης. Αυτός ο Μαυρούλης, ναι, μπράβο, ο Μαυρούλης αυτός.
2: Αυτός είχε πάρει το... Αυτός πρέπει να είναι Αφρικανός, αυτός είναι Σουηδός Αφρικανός.
0: Ναι, κάτι τέτοιο.
2: Καμερούν.
0: Με τον Ολυμπιακό το άκουσε, με τον Ολυμπιακό άκουσες.
2: Ορίστε.
0: Με τον Ολυμπιακό άκουσε, έχει γίνει.
2: Τι έγινε.
0: Λοιπόν, ήρθε επίσημη πρόταση.
2: Ναι.
0: Θα μου πεις εσύ, ο Σατάκης μου είπε θα με κορδέλα. Και εγώ το ίδιο είπα. Ήρθε επίσημη πρόταση για τον Αντρέ Λουίζ από το Κάνσας με 18 εκατομμύρια ευρώ. Ο Σατάκης λέει κορδέλα.
2: Εντάξει.
0: Και δεν είναι φήμες, είναι επίσημη πρόταση. κατά πάσα πιθανότητα που λέει και ο Μάνος Σαραμόπουλος.
2: Ρωτάς αν θα τον δώσει ή ρωτάς τη γνώμη μου. Τι θες από τα δύο.
0: Άξι, τι τα δικά σου, πίστο. Λοιπόν, ρωτάω τη γνώμη σου πρώτα απ' όλα. Ο Μάνος Σαραμόπουλος μου έστειλε ότι είναι και πολύ πολύ κοντά. Σχεδόν είναι έτοιμη μεταγραφή.
2: Λοιπόν, η γνώμη μου.
0: Ναι.
2: Χτυπώ τον κύριο Σαραμόπουλο, η γνώμη μου. Θα κάνει λάθος αν το δώσει. Πρόσεξε, για το οικονομικό σχέλος, με ρωτάς κάτι. Το οικονομικό σχέλος είναι συμφέρουσα. Ένας παίκτης που έχει παίξει 5 παιχνίδια, έχει κερδίσει ένα μπέναλτι με την ΑΕΚ, είχε βγάλει και κανένα 2-3 ασίστ, πόσες είχε κάνει. Εντάξει. Προσωπικά, σαν Γιώργος, εγώ αυτό το παίκτη τον πίστευω πολύ.
0: Ναι, ρε φίλε, όμως κοίταξε να δεις έναν παίκτη που πήρες, τον πήρες 5 εκατομμύρια, 6 προς τον πήρες. Αυτό, αυτό που είπες ότι είναι σωστό, ότι δεν έχει δείξει κάτι. Εντάξει, για αυτό που λέγανε.
2: Μα δεν το λέγατε, ρε φίλε. Πώς να
0: ναι, ρε παιδί μου, τα πέντε. Λέω, αυτό λέω. Που δεν, δεν έπαιζε.
2: Συγγνώμη τώρα, Βασίλη, άκουσε με. Μην με νευριάζει. Γιατί
0: βρέτε, αυτό το, λέω. Μαζί σου είμαι. Λέω, δεν έπαιζε.
2: Δεν έπαιζε. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν κάνει.
0: Αυτό λέω, ρε φίλε.
2: Δηλαδή, αν είχε πάρει τις μισές ευκαιρίες πήρε ο Στρεφέτσα, να σου λέγα βάλ τον Κορδέλα και πήγαινε το με τον
0: Λέω, μια ομάδα το Κάνσας από την Αμερική που έχει δει έναν παίχτη. Μάλλον έχει δει έναν ποδοσφαιριστή να έχει παίξει μόνο 5 παιχνίδια για τον Ροπόνητη. Δεν τον έβαζε ο Ροπόνητη. Πώς μπορεί και δίνει 18 εκατομμύρια. Πώς δίνει 18 εκατομμύρια, ρε φίλε. Δηλαδή κάτι έχει δει. Κάτι έχει δει από την Ιωάβε, ναι.
2: 18. Έδινε 17 το Γενάρη η Μπενφίκα.
0: Ναι. Αυτό λέω.
2: Η Μπενφίκα έδινε 17.
0: Προτίμησε να πάει στον Ολυμπιακό με 7. Εντάξει, Ιωάβε βέβαια. Εντάξει, οκ. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ομάδα του Μαρινάκη, οκ. Και τώρα που λέτε 18, δηλαδή το Κάνσας. Τον παίχτη τον έχει δει από τη Ρίο Αβε, δεν τον έχει δει από τον Ολυμπιακό. Αυτό λέω.
2: Όχι, ρε φίλε. Να σου πω κάτι, δεν ξέρω τα χαρακτηριστικά του, εμένα μου αρέσουν. Καταρχήν, όποτε σουτάρει, νομίζω ότι θα ξεκολλήσει το τέρμα. Είναι φωτοβολίδες τα σουτ του. Φωτοβολίδες. Μπορεί να μην πηγαίνουν μέσα, αλλά άμα πάνε μέσα θα βάλουν και το τερματοφύλακα.
0: Απ' την άλλη πλευρά όμως, για να σου πω στο πάλι, Ολυμπιακός, σαν Ολυμπιακός, σαν οργανισμός. Ναι. Θεωρεί ότι ο Μεντιλίμπαρ θα τον έχει στη λίστα του ή θα τον έχει πάλι όπως πέρυσι και θα χάσει τα 18. Και θα χάσει τα 18. Τα έτοιμα.
2: Τον έδωσε 17, πόσα 18, πόσα λένε. Τον έδωσε. Ωραία. Το θέμα είναι τι θα μου φέρει εκεί.
0: Ναι, εντάξει. Σωστό. Σωστό.
2: Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα με τα έξτρεμ του.
0: Ναι.
2: Αμυντικά είναι πολύ καλός. Εγώ που κάλυψα και είδα το παιχνίδι και το είδα αργά γιατί είχα δουλειά και δεν μπορούσα να το δω. Και μετά πέταγα για να έρθω εδώ που ήρθα. Λοιπόν, κάτσα και το είδα το παιχνίδι με ηρεμία. Λοιπόν, εγώ είδα πράγματα και να σας πω και κάτι. Είδα πράγματα και από τον Κλέιτον. Και από τον Κλέιτον είδα πράγματα. Και από τον Ροντινέι και από τον Κλέιτον. Του σπάσε μια παλιά ο Κλέιτον του Ροντινέι. Πάρε βάλε, δεν το βγάλε τον γκολ. Θα τα βγάζει αυτά.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι θα στηριχτεί σε αυτού ο Μεντιλίμπαρ ή θα είναι πάλι το περσινό σκηνικό. Λίγο αυτό το θέμα. Και ο Ολυμπιακός χάσει 18. Γιατί αν δεν παίξει και του φέτος ο Λουίζ στον Ολυμπιακό, δεν παίξει και φέτος πολλά παιχνίδια, του χρόνου δεν θα κάνει 18, θα κάνει 5.
2: Λοιπόν, περίμενε. Μου στείλε τώρα εδώ στον αέρα, τώρα που μιλάμε, μου στείλε ο Μπέλος.
0: Ναι, γιατί λέει. Και άλλο στοίχημα.
2: Άκου, over μισό, το έχει πιάσει.
0: Ναι.
2: Το σουέτ σουτ συναισθία, το έχει πιάσει. Ο Ασμάν Τεπελέ σουτ στην αιστεία. Το έχει πιάσει.
0: Ναι, το βάλε κιόλας, ναι.
2: Ναι. Και περιμένει άλλους δύο παίχτες, δεν λέω τι, για να μην του το χαλάσω, και γράφει νούμερο ο Μάγκας. Μπράβο, ρε Μάγκα.
0: Θα σε βάλει πάλι στοίχημα. Τα λεφτά που κέρδισε.
2: Το έχει κατεβάσει με 250, ρε.
0: Μια χαρά. Μακάρι να το περάσουν τον άνθρωπο. Τουλάχιστον να πληρώσει, να πληρώσει το στοίχημα που θα χάσει από σένα, ναι. Που βάλατε. Να βγάλει τα σπασμένα.
2: Από μένα το έχει πληρωμένο ήδη.
0: Όχι, να βγάλει τα σπασμένα, λέω. Να βγάλει τα σπασμένα.
2: Τι να βγάλει τα σπασμένα τώρα, να σου πω κάτι.
0: Κάτσε, ρε φίλε, άμα χάσει
2: το πρωτάθλημα. Από το Δεκέμβριο θα το έχει πάρει χαμπάρι ήδη.
0: Αυτό. Θα πιάσει το σημερινό, θα πιάσει τα σπασμένα, θα γλιτώσει.
2: Και ξέρει, πρέπει να βάλω και ένα μεσένα, ναι.
0: Εγώ δεν βάζω στοιχήματα, φίλε, ποτέ.
2: Λέω, ρε παιδάκι μου, γιατί κάτι μα λε στην ΑΚ, δεν τη ρώτησατε για πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, να μην κάνω
2: γιατί. Μπα και σε βάλω στον Κιζίκη.
0: Όχι, δεν βάζω σήμερα για την ομάδα μου ποτέ εγώ.
2: Καλά κάτσε. Καλά κάτσε.
0: Βλέπω ότι η ΑΕΚ είναι μέσα στα φαβορί για το πρωτάθλημα και η ΑΕΚ όπως και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, αλλά μέχρι εκεί.
2: Εντάξει. Εντάξει, σωστό. Θα σφυρίξει κανένα πέναλτι.
0: Για να δούμε, μακάρι. Άντε, κλείσε. Τα λέμε.
2: Λοιπόν, για πολλά
1: σου. Γεια σου, Γεωργή.
0: Τώρα ήρθε η ώρα, πολύ περιμένατε.
1: Λοιπόν, γεια σας κύριε. Μπράβο, Τζίτζης εδώ.
0: Μεγάλο Τζίτζης ήρθε. Ο πολιτικός, ο οποίος σαν πολιτικός λέει αυτός πολλά ψέματα, γιατί μας έχει πει θα έρθει ένα μήνα τώρα και δεν έχετε καθόλου. Έτσι είναι και η πολιτική. Έτσι είναι λοιπόν, και η πολιτική.
1: Θα έλεγα εγώ να τα πούμε.
0: Να καλημερίσουμε τον κύριο Τζίτζη.
1: Βεβαίως να τον καλημερίσουμε. Είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά.
0: Ο οποίος ήρθε στο στούντιο και απλώς, με το που ήρθε έπιασε στοίχημα, γιατί το έχει παίξει σίγουρα άσο και over 1,5 ο Τζίτζης.
1: Δεν ξέρω, δεν είναι πολύ ενθουσιασμένο. Αλλά να τα πούμε μετά αυτά, να αρχίσουμε λίγο να μπούμε στην καρδιά του παιχνιδιού.
0: Πάμε, Τζίτζη.
3: Λοιπόν, έχουμε το σκορ 2-0.
0: Μπράβο.
3: Καταρχήν να δώσουμε την καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Αυτά
3: τον κόσμο, Αμερική, Ελλάδα, Αυστραλία, Κύπρος, πάντα ελληνική. Και στο φίλο μας το Γιάννη που έφαγε 2 σουβλάκια στον δρόμο που έφερε.
0: Κάσε, 2 για μας, εμείς τα έφαγε ο Γιάννης.
3: Όχι, ήταν 3 σύνολο. Ο Γιάννης έφαγε τα 2, λέει γιατί πίναγε ο ταξής.
0: Αλλά
3: το καλό ήταν ότι ήταν εξής. Και του λέω
0: εντάξει,
3: μα δεν πανθρικό, θα το σκεφτούμε το 1.
0: Πώ γίνεται η περιγραφή, εσύ σαντάκι.
3: Λοιπόν,
1: έτσι.
3: Και του έδωσα τα 2 σουβλάκια, να είναι καλά άνθρωπο. Έχω παραγγείλει, έρχονται.
1: Έρχονται. Θα σε ειδοποιήσουν στο κινητό. Θα σα ειδοποιήσουν στο κινητό.
0: Ναι.
1: Σου πήρα το κινητό γιατί κάνει παράσιτα, κάνει παρεμβολές.
0: Βάλτε και να το βλέπει ο άνθρωπο.
1: Ναι, αλλά θα κάνει παρεμβολές.
0: Άστα με πίσω την delivery. Αυτό
1: ναι.
0: Θα φάμε.
1: Και μετά τον delivery.
0: Λοιπόν, ο Σπύρος λέει: μεγάλε Τζίτζη, μα έχει στεναχωρήσει στα κρυφά. Γκάλοπ από Μαξίμου λένε ότι έχει πέσει το ποσοστό του κόμματος στο 18%.
1: Πόσο?
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Καλά, μα τα πει τώρα ο
0: Τζίτζη. 96% είναι.
3: 96,9. 97%. Να πούμε και την καλημέρα μας στο Σωτηράκη, στο Χατζημάλα Μακουί. Τιμή μου που σας λέω πάλι, κύριε Στρατάκη.
0: Και ο Γιώργος είναι.
1: Και εμείς και εμάς, φίλε. Και εμάς.
0: Ο Γιώργος
1: ο Καλύβας από εδώ.
0: Να το χρειαστεί.
1: Γιατί εδώ το ξέρεις πολύ καλά. Για σένα ήρθε απόψε.
3: Αυτό έλεγα στον Δημητρή πριν, ότι η μεγάλη σου Δημητρή σήμερα στην εκπομπή του, αλλά ο κύριος λόγος είναι για σένα που ήρθε. Να δω live.
0: Είναι μάζε ποδοσφαιριστών. Να το χρειαστεί. Οτοματοφύλακα στο Μπόνο. Άκου τώρα, θα το διάβασα.
1: Για πε.
0: Το φίλο ο Δημήτρη. Του Μαρόκου έχει πιάσει 7 στα 9 πέναλτι σε παγκόσμια
1: κύπελλα. Ναι. Είναι πολύ καλό στα πέναλτι ο τύπος.
0: Καλημέρα στην παρέα. Εκάρα μόνο Νικόλας εδώ το φούρνο στο Καμαθερό. Λοιπόν, Τζίτζη, συνεχίζει τα δικά σου.
3: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε μπει. Τώρα είμαστε στους 8.
0: Ναι. Πάμε στους 4 τώρα.
3: Πάμε. Λοιπόν, η πρώτη ομάδα λοιπόν σήμερα ξεκίνησε. Είναι η Γαλλία με το Μαρόκο 2-0 στο 77. Στο 60 έκανε ο Ντεμπελέ το 1-0.
0: Ναι, ο Εμπαπέ πρώτα.
3: Ο Εμπαπέ στο 60 το 1-0. Αυτοί μπερδεύονται και έγινε λίγο μαύρο. Είναι οι Γάλλοι, είναι από 11 ποδοσφαιριστές, οι 8 μαύροι.
0: Ναι.
3: Είναι Γάλλοι, Σενεγάλοι, Μουγαλάλοι. Όλοι μαζί οι Γάλλοι, μάλιστα. Λοιπόν, οπότε είναι στο 60 1-0 ο Εμπαπέ και μετά έκανε ο Ντεμπελέ που βαριέται λίγο. Είναι και λίγο.
0: Είναι παιχταρά όμω.
3: Είναι παιχταρά. Είχε πετύχει και πρώτη
0: την περασμένη εβδομάδα. Τη φάση θα περιγράψει τώρα.
3: Λοιπόν, για να δούμε τώρα η Γαλλία. Από τα αριστερά κάνει σέντρα. Δεν του έρθει μπάλα. Την πρόλαβε ο αμυντικός, έδιωξε. Ήταν μπροστά εκεί ένας ψηλός.
1: Ψηλός. Ο ψηλός του Μαρόκο. Ψηλός.
0: Ασχολείσαι με ψηλούς.
1: Σαν τον Γιώργο εδώ. Ψηλός.
3: Έχουμε και το Μαρόκο τώρα εκεί στο κέντρο. Και να πούμε στο 66 και να το 2-0. Το 56. Μπαμπαμ. Μπήκαν τα κόλση 67.
0: Τι θέλει να πληρωθεί, έχει πληρωθεί.
3: Λοιπόν, να πούμε τώρα. Όχι, εγώ έχω παίξει. Η Αργεντινή
0: ναι,
3: να περάσει
0: ναι,
3: στους 4.
0: Ναι.
3: Η Αγγλία.
0: Ναι.
3: Η Ισπανία.
0: Η
3: Ισπανία.
0: Σήμερα δεν έχει παίξει τίποτα.
3: Σήμερα έχω παίξει στη Γαλλία 1,5 ώρα όλο τον αγώνα.
0: Ορίστε, ρε φίλε. Κομπλέ,
1: κομπλέ.
0: Και δεν έχει παίξει και φορτό.
3: Ναι, 150. Ναι.
1: 150.
3: 150, 1,5 over όλο ο αγώνα. Όποιο βάλει τα γκολ.
0: Πόσο απόδοση είναι αυτό,
3: το 1,5 over έδινε φίλε μου 1,84.
0: 1,84 πει βάλει.
3: 1,5 over το αγώνα.
0: 150. Βγάλαμε το φόρο σουβλάκι σήμερα.
1: Μια χαρά.
3: Πάντα
1: βγάλαμε
3: και το σουβλάκι. Γάλα θα έρθει σε λίγο. Τώρα
1: μια χαρά. Να είναι καλά ο άνθρωπο.
3: Σεντράρι, που λέμε το χεράκι την ακούμπησε, αλλά είναι έξω την περιοχή. Εντάξει, είναι λίγο.
0: Δεν πήγε στο κορίτσι.
3: Για να δούμε. Όχι. Ακόμα δεν πάει το κορίτσι ακόμα.
0: Δεν πήγε σήμερα.
3: Σήμερα ήρθα κατευθείαν εδώ για να περιγράψω τον αγώνα. Το δεύτερο ημίχρονο.
1: Άφησε το κορίτσι, φίλε.
3: Μα καθυστέρησε ο Γιάννη γιατί τώρα πήγε στο φανάρι και έχει να τρώει σουβλάκια. Άλλο και αυτό που θα το βρει.
0: Για πάμε σε μια γραμμουλά. Καλησπέρα. Καλημέρα.
3: Μπροστά η Γαλλία.
0: Πάμε.
3: Σεντράρι, κανένα εκεί βγήκε και μπαλάουτ. Εντάξει. Μπορεί να είναι και κόρνερ, για να δούμε.
1: Κόρνερ.
0: Ο 12.
3: Ένα κουτσιβάκι, ο Παπέ στον πάγκο.
1: Έβγαλε τον Παπέ, γιατί νομίζω.
0: Να είναι πάλι η σκόρ 8-8. Να έχουμε κόντρα. Δηλαδή, άστα να βάλει κανένα γκολ ακόμα.
3: Να έχουμε κόντρα ή.
0: Να μου πει, λέει τώρα 2-0. Ξεκούραστα.
1: Ξεκούραστα γιατί.
0: Και η αλλαγή μου σου λέει θα πω καλό είναι κι αυτό. Δεν πάμε να μιλήσει σαν και εμένα, θα είναι καλό.
1: Καλό,
0: καλό. 2-0 είναι σου λέει να ξεκουραστούν γιατί έχουν και άλλα παιχνίδια. Τώρα παίζει, θα παίξει με την Ισπανία ή με το Βέλγιο, έτσι δεν είναι.
3: Ναι.
6: Η Γαλλία βρίσκει την Ισπανία. Η Γαλλία βρίσκει και η Αργεντινή θα βρει την Αγγλία. Νομίζω ότι είναι.
0: Είσαι σίγουρος θα περάσει η Αργεντινή και η Αγγλία. Τα σίγουρα αυτά.
6: Εγώ πιστεύω θα κάνει βόλτα. Εγώ νομίζω. Δεν το βλέπω.

0: Ελληνική και μία Αφρικάνικη.
1: Αυτά δεν τα λέω, δεν ξέρει.
0: Δηλαδή είναι κατά 70% είναι ευρωπαϊκό, έτσι πάνε για τελικό. Αλλά αυτό θα του χαλάσει ο Μέση.
2: Ίσως η μόνη ομάδα που μπορεί να του σταματήσει κάπως, λέω τώρα, μήπως αν πιάσει απόδοση, είναι η Αγγλία.
1: Αν πάει τελικό. Αν πάει τελικό. Μόνο τελικό μπορεί.
2: Μόνο τελικό, αν πάει. Αλλιώς δεν βλέπω ομάδα να μπορεί να σταματήσει.
1: Και βλέπω να τρώμε σήμερα.
0: Εγώ βλέπω πάντως.
2: Η Ισπανία, ας πούμε, που είναι δυνατή ομάδα κι αυτή.
0: Πολύ πασεγγέ.
2: Αυτή το μόνο κακό που έχει είναι ότι δεν έχει καθαρό εννιάρι.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, έχει το δώσει και στο τηλέφωνο.
2: Παλιά τα χρόνια που είχε Τόρες, Βίγια, Ραούλ, Μοριέντες και όλες αυτές τις παιχταράδες που είχε. Έχει τώρα, ας πούμε, τον Ανάμπαλ, πώς λέγεται αυτός, ο οποίος είναι πιο πολύ εξτρέμ. Δεν είναι καθαρό εννιάρι. Οπότε έχει ένα πρόβλημα σε αυτή τη θέση αυτή η ομάδα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Α δούμε, φίλε, όλα τώρα είμαστε στο γήπεδο. Φαίνονται.
0: Α δούμε, γιατί έχει κερδίσει ένα επικίνδυνο φάουλ το Μαρόκο και δεν έχει λήξει ο αγώνα.
1: Α το περιγράψω, Τζίζη.
0: Βιάστηκε να κάνει την αλλαγή πάντοτε.
1: Για πάμε, κύριε Τζίζη.
0: Δεν μπορεί να βρει και πέναλτι. Για να δούμε τώρα.
2: Πήγαινε γράψει καλό τώρα, φίλε.
0: Γιατί τώρα ξέρω εγώ τι να συμβόλα γίνεται στο ποδόσφαιρο. Έχει ακόμα 10 λεπτά γεμάτα στι καθυστερήσει. Είναι παράξενη.
2: Θα κατέβει αυτό, θα κάνει εκείνο, θα κάνει τ' άλλο τσουπ.
0: Για να δούμε. Είναι στην επίθεση τώρα.
2: Ωραίο τσέρετζι, είσαι πολύ καλό παιδί, ρε φίλε. Ευχαριστώ
0: πολύ. Τι είναι, καλά.
1: Γεια σα, Παναγιώτη, τα λέμε. Γεια.
2: Είσαι ωραίος άνθρωπος. Καλό βράδυ.
3: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, 15 λεπτά πριν της πίτη μία. Φάουλ για τον.
0: Ναι, αλλά τώρα κοίτα ρε Βασιλή. Εγώ λέω τώρα, ρε παιδιά, έκοψε τώρα τη φάση. Μόνο ήταν τώρα, γιατί να μην τα αφήσει.
3: Έπρεπε να αφήσει πλεονέκτημα, λες. Ναι.
0: Έλα, ρε, γιατί τώρα.
3: Για πάμε, είναι φάουλ καλό, ε.
0: Προσέξτε, γιατί ο Παπέν, εγώ θα πω κάτι, κύριε Στρατάκη. Ο Παπέν δεν βαράει πέναλτι. Αν το θυμόσαστε, είναι στον Πάκο.
3: Κάνει δήλωση. Κάνει δήλωση.
0: Τον Παπέν και τον ξαναβάλει. Αλλαγή στην αλλαγή. Για πάμε τώρα το Μαρόκο. Σουτ και απεκρούει ο τροματοφυλάκα. Κόρε. Πλάγιο, ο κόρε.
1: Όχι, τώρα δεν έχει. Ο Νάι ήταν αυτό.
3: Ο Νάι το έκανε.
1: Εντάξει,
0: έβλεπε.
1: Πάνω του πήγε, δεν ήταν δύσκολη. Απλά ήταν λίγο προ τα
0: τέλη. Απλά πιέζει τώρα το Μαρόκο, έξω την περιοχή. Περνάει ένα-δύο για να δούμε.
1: Κόρτε.
0: Φωνάζουν για out, αλλά.
1: Κόρτερ αυτό.
0: Κόρτερ πρέπει να είναι, παιδιά. Οι Γάλλοι φωνάζουν, ε. Βασίλη, είπε στον αγώνα Γαλλία όμω Παραγουάη, ε. Να κάνουμε και ένα σχόλιο.
1: Πολύ ξύλο, ρε φίλε Παραγουάη.
0: Εντάξει,
1: πολύ ξύλο, εντάξει.
0: Αλλά υποδόσιο. Είχαμε και.
1: Δεν υποδόσουν αυτό.
0: Είχαμε όμω και σφυρίχτε 80.
1: Ναι, εντάξει,
0: εντάξει. 70-30.
1: 4 κόρτερ το Μαρόκο, 4 Γαλλία.
3: 8, ε.
1: 8
0: κόρτερ. Πάμε γιατί το Μαρόκο.
1: Έχει παίξει, όπω είπε ο Γιώργο, 11.30. Κοντά είναι, άμα γίνει ακόρνερ τώρα πάει στα 9. Μπορεί μια φάση να γίνει 4 κόρνερ.
3: 11.30 έχει παίξει, θέλει 12.
1: 10.30.
3: Α, 10.30.
1: 10.30, έχει πει τι 11.30.
3: Ναι, θα σε γελάσω. Δεν ξέρω.
1: Νομίζω ότι 10.30 ή 11.30 έχει πει, αλλά έχουν γίνει 8.
3: Μακάρι να έχει
1: παίξει. Μια φάση τώρα μπορεί να γίνουν 3 κόρνερ.
3: Ναι, ναι, τα κόρνερ έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα.
1: Ναι.
3: Για πάμε το Μαρόκο, το κορνεράκι του Μαρόκου.
0: Το Μαρόκο τώρα που κάνει επίθεση.
1: Ήρθε το μωρό μου, λέει η φίλη μας η Ελένη από το Εγάλιο. Κατάλαβες, αυτά είναι, κυρία Σατάκη. Εσένα μην δεν σου ήρθε.
3: Όχι, δεν μου ήρθε
1: μωρό μου, ούτε εμένα.
3: Ποτέ, ποτέ.
1: Ο Τζίτζης, ναι, και η Κατερίνα, να δώσω ένα γλυκό φυλάκι στο Τζίτζη. Ελπίζω να μην παρεξηγηθεί ο άντρας μου ο Κώστας.
0: Όχι, δεν παρεξηγηθεί. Τα φιλικά αυτά.
1: Τα φιλικά τα καλύτερα γκολ.
3: Τα φιλικά.
1: Ναι. Αλλαγή, κύριε Τζίτζη, πες την αλλαγή. Ποιος πήγε το
0: 17. Όχι, βγήκε το 7.
1: Και πήγε το 17.
0: Δεν πήγε το 17.
1: Ναι.
0: Εντάξει, 10 νούμερα πήγε.
3: Εντάξει, 10 νούμερα μπροστά.
1: Ω μπάι.
3: Αυτό είναι καλό για το Μαρόκο. 10 νούμερα μπροστά.
0: Κάτι όμως, κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται.
3: Ναι.
0: Για να δώσω λίγο στις ομάδες που έχουν υποκριθεί. Όλοι έχουν εύκολο τον αγώνα ότι εντάξει. Εντάξει, και εγώ δηλαδή, αν άμα με ρωτήσει, θα έλεγα την Ισπανία. Εντάξει, με το Βέλγιο.
1: Το Βέλγιο για ποια τελευταία όμω έδειξε αντίδραση.
0: Ο άλλο εκεί, ο Πλανητάρχη, λέει πήρε τη FIFA και του λέει βάλει τον παίχτη.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει πουθενά. Δηλαδή, ούτε ο μεγαλύτερο παντοπέρα.
3: Σωστά.
0: Ο Πλανητάρχη είναι αυτό. Κοιτά, μέχρι και η FIFA φοβήθηκε.
1: Είναι εσύ που σε θαυμαστή τη Μελάνια.
0: Η Μελάνια, εγώ φοβαστή. Να πούμε. Το προσφεράμε αυτό γιατί εντάξει, Πλανητάρχη είναι ό,τι θέλει. Παππού είναι κιόλα. Πια η κούτσα από χτύπησε τον Ερντογάν. Να έρθουμε τώρα στον αγώνα ένα λεπτό. Είδε από το λέω πίσω.
3: Ναι, καλά κάνει. Καλά
0: κάνει. Κάνει επίθεση.
3: Έτσι.
1: Εντάξει, ο Μαυρούλης είναι
0: λίγο ψηλό εκεί την πιάτη μπάλα. Μετά, το Βέλγιο ήταν η μόνη ομάδα που έριξε μόνο σε αυτή την ομάδα το Σακόλ, έτσι, ναι.
1: Δεν έχει ξαναρίξει. Στη Νέα Ζηλανδία, πέντε για να περάσει.
0: Εντάξει, στη Νέα Ζηλανδία είναι.
1: Έτσι πέρασε, δεν πέρναγε.
0: Μόνο εντάξει, είναι.
1: Οκ, αλλά δεν πέρναγε.
3: Όπα, οι Γάλλοι, Τίποτα.
0: Η νέα

0: δηλαδή λοιπόν, εντάξει, το μόνο που κάνουν ήταν τα παιδιά εκεί πέρα, εντάξει, αυτά ξέρει.
1: Έκανε το χορό εκεί, το χορό, τον τρελό που κάνουν.
0: Το τρελό, μετά έχουν κάτι αγελάδε εκεί για τα χωράφια, δεν κάνει. Εντάξει, πάμε. Λοιπόν.
2: Και ποιο λέει για του Νορβηγού.
1: Για του Ιρλανδού.
2: Α.
0: Οι Νορβηγοί είναι ψαράδε, έχουν βρει το κόλπο με το ου.
2: Ναι, αυτό κάνει κάνουν κουπί. Κουπί.
0: Κοπηλάτε. Προχτέ βάλαγε ο φίλο μου ψηλό.
2: Ο Χάλαν.
0: Ναι, ναι. Μόνο αυτό είναι.
2: Είναι φίλο όντω.
0: Ναι,
2: εσύ φιλαράκι, αυτό.
0: Ναι.
2: Ότι είχατε βρεθεί στη Μύκονο.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Όχι, okay. Όταν τα λέμε, δηλαδή, αν θε τα λε.
0: Δεν ξέρει όμω.
2: Εντάξει, δεν φίλε.
0: Αλλά έχει ένα θέμα. Είναι μόνο αυτό, δεν έχει άλλον.
2: Ναι.
0: Οι άλλοι είναι, δεν ξέρουν παλά.
1: Εντάξει, δεν ξέρουν παλά.
2: Κάνα δυο έχει ακόμα.
1: Δεν μπορεί να
0: παίξει. Έχει
1: να σου λύκου, αλλά κάπου.
0: Έχει και ένα τερματοφύλακα που μιλάει. Μιλάει ο Βουθή με το Ρωμάριο. Το φαγιόρτιο.
1: Ο Ρωμάριο δεν παίζει πια. Ο
0: Ρωμάριο.
1: Εξαρτάται
2: την πάντα.
0: Ο Νεϊμάρ.
1: Όχι ο Ρωμάρι, κάτω σπουδάκι. Σαντάκι, σπουδάκι.
0: Το φαγε όφια. Όρθιο το φαγε. Κοίτα, κάτι του είπε
1: Γιώργο.
0: Γιώργο,
1: όχι Παναγιώτη. Γιώργο λέγεται.
0: Α,
2: Γιώργο, εντάξει. Ο Γιώργο να ξέρει ότι. Στο είπε ο Βασίλη, είναι μάνατζερ, έτσι.
0: Μάνατζερ, ναι.
2: Μπορεί να φέρει παιχταράδε του λίγου. Αφέρουμε. Δηλαδή.
3: Ό,τι θε.
0: Ό,τι θέλω.
2: Όπα, Γαλλία, Γαλλία, Γαλλία, Γαλλία, Γαλλία, αριστερά.
0: Είναι πολλοί που έχουν παίξει το over. Για να δούμε.
2: Για να στο λίγο.
0: Κάνει το shoot, κόρνερ. Απέκρουσε το
1: shoot. Βλέπεις κι άλλο κόρνερ, 9, Γιώργο.
2: Ναι, ναι, όπα, πλησιάζει, πλησιάζει. Έτσι πως πάει το παιχνίδι θα έχει φάσει κι άλλες πολλές.
1: Ναι, πως πάει θα είναι.
2: Γιατί και το Μαρόκο προσπάθει
0: να... Να πω Βασίλη και τη γνώμη μου. Ο αγώνας, λοιπόν, Ισπανία-Βελγίου δεν θα είναι εύκολος. Αλλά θα επικρατήσουν οι Ισπανοί. Ξέρεις τι έχουν οι Ισπανοί που δεν το έχει κανένα, ούτε οι Γάλλοι. Πολύ πασεγγέμιρε, φιλέ. Αφού του έκανα προχτές του άλλου και με ποια έπαιζε προχτές και ακόμα ψάχνουν. Να δουν
2: τον Πορτογάλο. Έχει τραυματιστεί ο παπά, γι' αυτό παιδιά
0: με
2: τον
0: Πορτογάλο.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν τραυματιστεί. Γιατί συνήθω βάζουν πάλι πάντα βάζουν πάγο.
2: Αυτό τώρα για να βάζει εκεί είναι, να πούμε στο, έχει ενόχληση.
0: Να πούμε το κόρε τη Γαλλία, 87. Το χτυπάει το κόρε, βγαίνει ο τροματοφράγκη και βέβαια βγαίνει ή δεν βγαίνει. Δεν βγήκε βέβαια, βγήκε αλλά δεν την έπιασε. Ο ψηλός έκανε μια κεφαλιά, αλλά πήγε παραπάνω το δοκάρι. Αυτό ήταν ο τερματοφύλακας. Εντάξει, βγήκε εδώ. Εντάξει, θα είδε
2: και
0: πού ψηλός.
2: Να έχει και το νου για τον delivery, έτσι. Μην, μην είναι το παιδί
1: απ' έξω. Αυτό μα ενδιαφέρει.
2: Μην είναι και το παιδί απ' έξω και, και χτυπάει, όχι τίποτα άλλο. Αυτό.
0: Να πούμε ότι. Τώρα που.
1: Έχει αγωνία για τον delivery.
0: Μισό λεπτό. Ο φίλος μας τώρα.
1: Πεινάσε.
2: Και πεινάω, δεν το παραδέχομαι.
0: Ο Νίκος από Εγάλεο μου λέει τι καλά τα λες. Όντως είναι οι άλλοι πιλάτες.
2: Ο πιλάτες.
0: Εγώ τώρα να λέμε την αλήθεια.
1: Ο πιλάτες, φίλε τη Βασιλιά την περάσαν έξω όμως.
0: Ναι, αλλά άλλο στο Βαγιόφιλο στο πέρασμα.
1: Δύο Χάλαντ. Χάλαντ, δύο γκολ.
2: Αυτό εκεί κάνει πάπο Χάλαντ και κάνουν ου. Τι κάνουν ου.
0: Όχι κάνουν έτσι, κοιτάξτε. Όπως κάνουν τα ελάφια. Ουπ.
2: Ελαφοκυνηγή. Η ελαφοκυνηγή.
0: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι σε αυτόν τον αγώνα επικράτησε η Νορβηγία. Εντάξει. Ω γνωστόν. Με το Χάλαρι, αλλά.
1: Όχι, ο Χάλαρι είναι
2: άλλο. Χάλαρι.
1: Χάλαρι είναι άλλο. Ο
0: Χάλαρι. Ο Χάλαρι, λοιπόν.
1: Το λέει, έτσι τα κάνει επίτηδε για να δει.
2: Επίτηδε για να δει. Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Χάλαρι είναι ένα φίλο που παίζει μπάλα κι αυτό.
2: Πού στου λοιπού.
0: Αν τρώμε το πειρά, όχι.
1: Δεν γίνεται πράγμα. Δεν παίζει, ναι.
0: Ο Γιώργο. Παίζει, παίζει. Είναι καλό.
1: Όχι στην Νορβηγία, όχι ο Χάλαρι.
2: Χάλα, Χάλαρι έπαιζα κι εγώ με ένα παιδί, γνωστό όνομα.
0: Και να δούμε το μαρό που κάνει σε τάξη. Εντάξει, την έρμηση.
2: Χαλάρι.
0: Όσοι το έχουν παίξει over, μην ανησυχείτε. Τζίτζι εδώ θα το κάνω over.
2: Άντε, αγόρι μου, άντε να σε δω.
0: Ό,τι
2: άντε
0: και να γίνει. Όσοι άντε το έχετε παίξει over, αλλά και αυτοί που το έχουν παίξει under.
1: Under 2,5 κοντά είναι κι αυτοί.
2: Εντάξει, τώρα είναι αυτοί που είσαι δίπλα του όμω. Εδώ εμεί το έχουμε παίξει over 2,5. Από την αρχή το είχαμε πει.
0: Και οι άντε θα είναι λίγοι, Βασίλη.
2: Βέβαια, πιο λίγοι.
1: Ναι.
2: Καλό είναι να κερδίσουμε.
0: Να πούμε λοιπόν ότι σε αυτόν τον αγώνα θα.
2: Το νου στο τηλέφωνο μου είναι στον delivery.
0: Θα επικρατήσει η Ισπανία, Βασίλη. Γιατί έχει πολύ passing game και οι Βέλγοι δεν αντέχουν σε αυτό.
2: Ναι.
0: Έχουν εκεί το.
1: Άκουσα ένα παλικάρι το πρωί.
0: Λουκάκο. Και να πω και το τελευταίο.
1: Άκουσα ένα παλικάρι το πρωί. Να το πεις. Ότι η Ισπανία υπάρχει πιθανότητα, Γιώργο, Δημήτρη και Τζίτζι, να πάει τελικό να το χάσει χωρίς να έχει κάνει ήττα.
2: Ναι, παίζει και αυτό.
1: Και να κάνει μόνο ήττα στο τελικό. Μάλλον να, πάει στα να το χάσει τα πέναλτι.
2: Και να μην έχει κάνει ήττα σε κανονική διάρκεια.
1: Ναι, ναι, ναι. Άκου τώρα.
2: Έτσι πάει.
1: Άκου τώρα.
2: Έτσι είναι
1: στο Μεξικό ήταν, έχω μάνα που είναι φάει γκολ και φάει
2: 3. Λεπτά μόνο δίνει.
1: Πώς να το κάνω, μισάωρο.
2: Βέβαια.
1: Αφάμε, ρε φίλο, γιατί κάτι ξέρει.
2: Τι να φάμε, αφού δεν είναι τον delivery ακόμα.
1: Αφού έχει έρθει κάτι, λέει. Έχει έρθει κάτι.
2: Έχει έρθει.
1: Έχει έρθει.
2: Α, έχει φέρει κάτι, ναι, κάτι. Αλλά το καλό πράγμα έρχεται μετά.
0: Λοιπόν, να πάμε και στον άλλο αγώνα που θα είναι λίγο προβληματικό. Ανάμεσα είναι η Αγγλία
1: με την
2: Νορβηγία.
0: Εδώ ακούστε τώρα, αν θέλετε να με ακούσετε και όσοι θέλετε να μην με ακούσετε. Ο αγώνα αυτό δεν θα σκοράρει ο Χάλα. Να είστε σίγουροι. Δεν ξεχνάτε το Χάλα. Μην το βάλετε, θα τα χάσετε τα λεφτά σα. Σα το λέω, Τζίτζι από εμπειρία. Θα χάσει, εγώ πιστεύω, 2-3-0.
1: Εύκολα.
0: Ναι, θα του φάνει η Εκκλέση. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι.
0: Δεν παίζει ότι η Εκκλέση του είδα εγώ ποτέ. Όποτε θέλουν βάζουν γκολ. Όπου θέλουν βέβαια κιόλα. Okay. Είναι πολύ
2: σαφή.
1: Είναι... Ο Χάλαν είναι φίλο όμω. Παίζω στην Αγγλία. Ο
2: Χάλαν
1: είναι
2: φίλο. Ναι.
0: Χαλάρης... Αν φύγει τώρα θα το προλάβω να το πω και στην Μύκονο.
1: Είδε ότι θα πάει έτσι. Είδε ότι θα πάει Μύκονο ο Τζίτζη.
2: Καλά, το είπαμε αυτό από την αρχή το είχα πει.
0: Αλλά να ξέρετε ότι το μεγαλύτερο. Για να δούμε το Μαρόκο με στην περιοχή.
1: Πέραν τόσο, ρε.
2: Ένα πέναλτι τώρα, ό,τι πρέπει.
1: Μπλέξω
2: εκεί πέρα.
0: Το βάλει χωρίς πέναλτι, δεν χρειάζεται.
1: Χέρι.
0: Το βάλει.
1: Δώσε ένα πέναλτι.
2: Κόρνερ πάλι. Αυτά τα κάνουν έχουν γίνει.
1: Να πούμε ένα θέλει ο Γιώργος.
0: Να πούμε ένα κόρνερ θέλει ένα και ο κορατής.
1: Ο Γιώργος.
0: Να πούμε, Βασίλη, ότι σε αυτόν τον αγώνα θα είναι δυνατός γιατί είναι και οι δύο ομάδες δυνατές και παίζουν σκλόπο. Αλλά η Αγγλία έχει και μπροστά τους δύο παιχταράδες εκεί και τον άλλο τη Άσενα. Για να δούμε στο κόρνερ, μήπως πληρωθεί ο κόσμος.
2: Το Χάρι Κέιν,
0: ναι, Χάρι Κέιν και ο άλλος της Άρσεναλ.
1: Ναι,
0: έχει καλούς παίκτες και θα δυσκολευτεί η Νορβηγία. Ο τερματοφύλακας είναι και λίγο πολυλογάς. Για να δούμε τώρα με στην περιοχή του.
2: Ναι, λέει πολλά ο τερματοφύλακας.
0: Ναι.
2: Της Νορβηγίας.
1: Πάμε για Αργεντινή, πάμε για διάλειμμα.
0: Πήγε στο μεγάλο Νεϊμάρ τώρα, κοίτα και κάτι του λέει εκεί. Αλλά περιμένουμε όλοι ένα γκολ τώρα.
1: Όχι,
0: δεν βάλει. Περιμένουμε ένα γκολ και το delivery να είναι σκοράρι.
1: Σκοράρι το delivery.
2: Ένα γκολ και το delivery περιμένουμε. Τι περιμένουμε, τι θέλουμε. Ένα γκολ και το delivery. Ο delivery δεν έρχεται, γκολ δεν έρχεται, τι συμβαίνει τώρα.
0: Έχει τα μπει το γκολ και το delivery. Μαζί θα πούνε.
1: Μαζί.
0: Την ώρα που θα χτυπήσει το τηλέφωνο θα πει το γκολ.
2: Πότε χτυπάει το τηλέφωνο.
0: Τώρα σε 3 λεπτά.
2: Σε 3 λεπτά.
0: Μέχρι το 5
2: θα
0: γίνει.
2: Να, Γαλλία.
0: Να δούμε τη Γαλλία τώρα, έξω την περιοχή Γαλλία.
1: Δώσε πέναλτι,
2: πέσε κάτω. Κοίτα εκεί τον παίχτη που έβαλε στη θέση του Εμπαπέ. Δεν τον βλέπω για ποδοσφαιριστή. Ποιος είναι αυτός, ρε φίλε? Τον βλέπω για κάτι άλλο άθμο, δεν ξέρω. Σούμο. Μοιάζει το Λουκάκο λίγο.
3: Με φέρνει λίγο.
1: 90 λεπτά το Μαρόκο έχει κάνει μόνο μία επίθεση, ένα σουτ στο τέρμα. 90 λεπτά. 93.
2: Ο άλλος πάει να την κοντρολάρει με το χέρι.
1: Και κάνει 7.
2: Άρχισαν τα μαροκινά τώρα.
1: Και κάνει 7. Ο Καπίκ πάλι δεν έπεσε καθόλου.
2: Τίποτα.
0: Δεν τον έβαλε.
1: Καθόλου και λογικά θα είναι το τελευταίο του Μουντιάλ.
2: Δεν τον έβαλε και γι' αυτό θα
1: πόσο,
2: πάει.
1: Πόσο είναι ο Καπίκ? 34.
2: 34.
1: Άρα πάει 37, θα πάει στο επόμενο.
2: Εντάξει.
1: Δεν έπρεπε να τον βάλει, ρε φίλε. Όχι, λέω δεν έπρεπε να τον βάλει.
2: Έπρεπε, αλλά να γι' αυτό. Επειδή...
1: Τελευταίο Μουντιάλ, δηλαδή του καριέρα του. Μεγάλη καριέρα του Καπίκ.
0: Έτσι, γιατί είχαμε χαμηλώσει το κινητό και μπορεί να έρθει το delivery.
2: Ωραία, τα ακούω, τα βλέπει.
0: Ναι, αλλά οι αναπέντε φαίνονται.
1: Φαίνονται οι αναπέντε. Για εκεί το κινητό, ρε
0: Σαντάκη. Δεν ξέρουμε τι λέει εδώ πάνω.
1: Μπορεί να είσαι πίσω άνθρωπο. Ήρθε.
2: Ναι, έχει κλείσει, φίλε.
0: Πού είναι?
1: Έλα, πήγαινε έξω. Παλικάρι ήρθε. Πήγαινε έξω, Σαντάκη.
2: Ήρθε.
1: Τον έφερε το παλικάρι, πήγαινε.
2: Α, μπράβο, ρε.
1: Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα. Το παιχνίδι είναι στο 94. Μπήκαμε 0-0. Μάλλον 2-0 παραμένει για
0: την. Για να δούμε τώρα το Μαρόκο μπροστά. Όχι, είναι πληρωμένο.
1: Τα έχει πληρώσει όλα.
0: Όλα, ναι. Από το Εγάλιο.
1: Το Τζίτζι τα πλήρωσε.
0: Δεν είναι.
1: Είναι καθαρίσει ο πρόεδρος, έχει δώσει κάρτα.
0: Όλα είναι πληρωμένα. Άμα είναι ο Μάριος, είναι.
1: Ναι, ο Μάριος είναι.

0: Τώρα μα λοιπόν, μπει το γκολ. Να το
1: πάμε. Δεν πήγε. 2-0 στο 90.
0: Το κύριε Στρατάκη, κάτσε μήπω μπει το γκολ. Είναι σε 4.
2: Ο delivery ήρθε πάντω. Το 1 έγινε, το 1 σκέλο. Μα έψαχναν το παιδί, να ξέρει. Δεν ξέρω ποιο ήταν, αλλά μα έψαχναν.
0: Όχι, αυτό το παιδί που ήρθε ήταν το αφεντικό του μαγαζιού.
2: Α, έλα ρε.
1: Μέχρι το αφεντικό φέγγινε στο τζίτζι.
2: Ρε φιλέ, εντάξει, δεν είναι μόνο
0: αυτό. Παρακαλώ, πληρωμένο από το εγάλεο.
2: Να είναι, καλά, να είναι καλά ο άνθρωπο.
1: Σε
2: ευχαριστούμε πολύ.
0: Και
2: τον Τζίτζι και τον άνθρωπο και τα πάντα όλα. Ένα γκολάκι μπορούμε να έχουμε ακόμα.
0: Πάμε λίγο
2: δύσκολο πλέον.
1: Δεν πληρώνει. Λέει στο βάρο του δεν παίξει over 1,5 και αυτό
0: είναι.
1: Δεν πληρώνει 7.
0: Και πληρώνεται με το over 1,5.
2: Πληρώνεται σε γνώσει.
1: Προγνωστικά του δίνει. Προγνωστικά του δίνει.
0: Για να δούμε πώ μπει το γκολάκι και σωθούμε.
2: Για να δούμε. Σωθούμε δεν είναι τίποτα.
0: 21 ευκαιρίες η Γαλλία.
2: Άκου.
0: 5 σούτ η Γαλλία στο τέρμα 8. Το Μαρόκο 1.
1: Μεγάλα τάκα του Τζίζη ο Δημήτρης. Είπε ότι τώρα ξεκίνησε το μάτς στο 78. Τώρα ήρθε.
2: Τώρα ήρθε όμως.
0: Μπορεί το Μαρόκο να μας βάλει ένα κολλάκι για να πάνε όλοι ταμείο ο κόσμος και να γίνει και γκολ γκολ και όβερ.
1: Και να πάμε κι εμείς λίγο έξω.
2: Αν δεν πάμε ταμείο, θα πάμε να φάμε τουλάχιστον. Δεν
1: βαριέσαι.
2: Τι έχω φάει, δεν σου είπα ότι μια τυρόπιτα μόνη μέρα. Δεν το βλέπει ότι είναι τα
1: τυρόπιτα. Τυρόπιτα την πιλά του, αφήστε.
2: Μια τυρόπιτα δεν ξέρω από πότε. Από προχθέ.
1: Παντολικά θα το σφυρίξει τώρα, Τζίτζι, και σφύρια τα παχύνια πάμε να φάμε, Τζίτζι.
2: Δεν το σφυρίζει.
1: Κάνε περιγραφή.
2: Θα το κρατήσει και ένα λεπτό.
1: Κάνε περιγραφή, Τζίτζι.
0: Για πάμε τώρα να δούμε.
2: Δεν σα γελάει.
0: Δεν σα γελάει. Γέλα τώρα που προλαβαίνει, γιατί δεν σου λέει. Στο άλλο παιχνίδι δεν
2: θα γελάει. Μπορεί να το βάλει. Μπορεί να το βάλει. Κάνε ένα σου γράγουρι μου. Μπορεί να το βάλει.
1: Ένα πέναλτι δώσε.
2: Ένα πέναλτι κάτι. Κοίτα εδώ το άλλο. Το πέταξε.
1: Τελείωσε. Πάμε, φύγαμε.
2: Δυστυχώς 2-0 τελικό.
1: Πάμε, φύγαμε. Τα λέμε σε λίγο.
0: Και πάμε για ένα ωραίο διαλυματάκι. Εκορατές και εκορατές.
2: Έτσι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43, Ιντερβέτεν Sports, 10 λεπτά μετά τη μία. Τελείωσε το παιχνίδι λίγο νωρίτερα. Γαλλία-Μαρόκο, εύκολα η Γαλλία. 2-0 με γκολ Εμπαπέ και Ντεμπελέ. Είχε χάσει πέναλτι και ο Εμπαπέ στο πρώτο ημίχρονο, αλλά τελικά κέρδισε σχετικά εύκολα. Άλλη μια νίκη εύκολη για τους Γάλλους. Πάνε παρακάτω. Περιμένουν τώρα το αντίπαλό τους από το μάτς της Ισπανίας με το Βέλγιο που θα γίνει σήμερα το βράδυ στις 10. Ο φίλος ο Κώστας έστειλε μηνυματάκι για τον Μπιστρό. Φίλε Κώστα, είσαι ok? Είπαμε τον Μπιστρό. Είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Εκνοσού. Μια παρεούλα, δύο άτομα, μια ποικιλία κρεατικών special και δύο παγωμένες μπύρες, μεγάλο ποτήρι. Μπορείτε να πάτε όποια μέρα θέλετε. Εκκλήρωση θα γίνει λίγο πριν τις 3 σήμερα, τελευταία εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα.

Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Και ο φίλος ο Νίκος, Μπιλάρα καλημέρα, καλά ξεκινήσαμε. Με πρόκριση Γαλλία και over 1,5. Και περιμένουμε αύριο Ισπανία άσο, Γερμανία λέω, Αγγλία διπλό και την Αργεντινή άσο. Ο φίλος ο Παύλος έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάλιρο. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Φίλη μας η Χριστίνα έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή, καλό υπόλοιπο, καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος Σταμάτης από το εξωτικό Χαϊδάρι.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onair@943.gr.

Ο φίλος ο Κυριάκος μας έστειλε μηνυματάκι. Ο φίλος ο Γιώργος από το Παγκράτη. Καλημέρα Μπιλ, καλημέρα στην τρελοπαρέα. Είμαστε 15 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ συντονισμένοι, 943.gr.

Παιδιά, τόση ώρα δεν ακούτε Στατάκη, δεν ακούτε Γιώργο, δεν ακούτε Τζίτζ, γιατί τρώνε. Το καταλαβαίνετε. Εγώ που είμαι μέσα έχω σταματήσει από νωρίς να τρώω. Ο Στατάκης δεν έχει σταματημό. Και Στατάκη, άμα δεις ότι δεν χορταίνει, σταμάτα, ε. Καλημέρα, τρελοτρελή. Καλή εκπομπή. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Λέει ο φίλος μας, ο συνονόματος, ο Βασίλης ο Γρατσίας, που πάει τώρα για το Λό, Ναύπλιο, Τρίπολη και Άργος. Εμπαπέ, Μέση 8 γκολ. Χάλαντ 7 και η Αγγλία.

Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από την Αρτέμιδα. Καλημέρα Μπιλάρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από τον Γέρακα. Σήμερα το ματσάκι παιδιά στις 10 το βράδυ είναι, 10 η ώρα. Το παιχνίδι Ισπανία με το Βέλγιο, ωραίο ματς και αυτό, ευρωπαϊκό ματς, ευρωπαϊκές ομάδες. Εντάξει, με την Ισπανία φαβορεί. Για να δούμε και τις αποδόσεις, μια ματιά να ρίξουμε. Λοιπόν, 1.66 ο Άσος, το Χ, 3.85 το διπλό, στο 5.25 λογικά. Η Ισπανία θα πάρει παιχνίδι σήμερα. Θα πέσει λιγάκι ο Άσος λογικά πάντα. Η Γαλλία περιμένει τώρα την Ισπανία ή το Βέλγιο. Σε ένα ακόμα σπουδαίο μάτς, ένα βήμα πριν το τελικό του Μουντιάλ, το άλλο, τα άλλα παιχνίδια είναι την Κυριακή. Το βράδυ τα μεσάνυχτα στις 12 Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα Κυριακής Αργεντινή-Ελβετία. Εδώ θα δούμε το δεύτερο ζευγάρι του ημιτελικού. Θα είναι Αργεντινή, Αγγλία, θα είναι η Ελβετία, θα είναι η Νορβηγία. Θα τα δούμε όλα αυτά την Κυριακή το βράδυ. Αύριο το βράδυ, τέτοια ώρα, θα ξέρουμε το λίγο νωρίτερα, γύρω στις 12 και 12.30, μία παρά, αν πάει παράταση, πέναλτι, θα ξέρουμε την αντίπαλο της Γαλλίας στον πρώτο ημιτελικό.

Ναι, φιλαράκο, γκολάρες και τα δύο. Και τον Μπαπέ ήταν γκολάρα και του Ντεμπελέ ήταν γκολάρα. Ο φίλος ο Σταύρος μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας το Σωτήρη, να πούμε, που μας έστειλε από το Βύρωνα. Καλημέρα Μπίλ, καλημέρα παρέα. Ο Δημήτρης από το Παγκράτη.

0: Λοιπόν, παιδιά, είπαμε ότι είμαι στούντιο εδώ και περίπου 20 λεπτά. Ο Στρατάκης μπήκε μόλις τώρα. Καταλαβαίνετε γιατί μπήκε μόλις τώρα και καθυστέρησε 20 λεπτά, γιατί έτρωγε 20 λεπτά. Αυτά φαίνονται, φίλε. Αυτά
1: συζητάγαμε με τον πρόεδρο για τις κινήσεις μας από εδώ και πέρα. Δεν τρώγαμε, εννοείται δεν τρώγαμε.
0: Συζητάγατε τρώγοντας.
1: Εντάξει, φάγαμε λίγο στην αρχή.
2: Έτσι, δεν
0: μπορεί να περάσει ο Τζίτζης, ναι.
1: Τώρα δεν χωράει να περάσει. Πρόεδρε, μίλες τέτοια.
0: Λοιπόν, ο άνθρωπος τρώγανε 20 λεπτά. Ναι. Δεν αφήσανε τίποτα. Εγώ μπήκα στο πεντάλεπτο μέσα.
1: Δεν θέλω να τα διαψεύσει, πρόεδρε. Αυτά συζητούσαμε, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, τρώγοντας.
2: Μόνο. Για τις ομάδες, ναι.
1: Τρώγοντας. Και έφαγα μισό σουβλάκι και πέντε πατάτες.
0: Ναι, πέντε πατάτες. Να τα λέμε. Πέντε κιλά.
1: Να τα λέμε αυτά.
2: Φτιάξει λοιπόν μια ωραία ομάδα εδώ πέρα.
0: Ναι. Ναι.
2: Στρατάκης. Ναι. Και ο Γιώργος.
1: Έτσι.
2: Ο Τζίτζης. Και ο.
1: Και ο πρόεδρος. Και ο Βασίλης.
2: Και ο Βασίλης. Ο αντιπρόεδρος.
1: Ο άνθρωπος πρόεδρος.
0: Εσείς Στρατάκη, πάμε γραφείο τύπου.
1: Γραφείο τύπου, βεβαίως.
2: Και είμαστε μια χαρά εδώ πέρα.
0: Πρέπει να φτιάξει, να ξεκινήσει τα προεκλογικά, ε.
1: Ναι, βέβαια, σιγά σιγά, βέβαια. Γιώργο, μας ψηφίσεις, έτσι.
3: Εννοείται, έχω ενημερωθεί. Είμαι έτοιμος εδώ πέρα.
1: Και να κάνεις και εσύ που γυρνάς από εδώ και από εκεί στον κόσμο των παραγόντων, να κάνεις και την προπαγάνδα σου.
0: Ναι.
1: Και ο πρόεδρος θα σας αφήσει έτσι.
0: Μπράβο, κάτι θα σου δώσει. Κάτι
3: θα σου δώσει. Από τον πρόεδρο, τι θα μας πει.
0: Πιτόγυρα. Α, πρόεδρος θα κάνει ανακοινώσει σε λίγο.
1: Λέγε για τον.
0: Τι ώρα φύγετε, παιδιά, εσείς.
1: Το φίλο μας το μάνατζερ. Τι ώρα είναι, μία μισή, έπρεπε να είχαμε φύγει.
0: Μία μισή θα φύγεις, μία για 20 είναι η ώρα.
1: Άντε, μία
0: ωραία.
1: Μισή.
0: Στο αυτοκίνητο θα πάτε μέσα, θα ακούσετε ανακοινώσεις του Τζίτζη.
1: Ωραία, σύμφωνο.
0: Εντάξει, είναι σοβαρές ανακοινώσεις και, είναι και μία ανακοίνωση από ό,τι μαθαίνω.
1: Ναι.
0: Για το καλοκαίρι είναι όμως αισθηματικού χαρακτήρα. Αυτή η ανακοίνωση.
1: Τι παντρεύεται.
0: Δεν ξέρω, θα μας τα πει αργότερα. Να παντρεύεται.
1: Άρα.
0: Και να παντρεύεται, δεν θα γίνει το καλοκαίρι. Γάμος θα γίνει το χειμώνα, καταλαβαίνεις, θα γίνουν ετοιμασίες. Αλλά έχω μάθει κάτι από έγκυρη πηγή, ότι κάτι με εκκλησία ετοιμάζουμε.
2: Ναι. Κάτι θα γίνει, ναι.
1: Άμα είναι με εκκλησία, είναι γάμος λοιπόν.
0: Πώς το λένε, όχι, μπορεί να είναι.
1: Τι να είναι, ρε φίλε.
0: Πώς το λένε.
1: Τι μαξίλου να.
0: Όχι αυτό. Μπορεί να είναι και. Πώς το λένε αυτό, ρε.
1: Να χτίσει εκκλησία.
0: Ολονικτία, ξέρω εγώ.
1: Αυτό δεν μας νοιάζει.
0: Έμαθα από πηγή πάντως, πηγή που είναι μέσα στην εκκλησία, από παπά δηλαδή.
1: Αχα.
0: Μου λέει ο φίλος ο Μιχαλάκης, παπάς στο Σταυρωμένο τώρα.
1: Ναι, Μητροπόλης.
0: Στο Εγάλο. Ναι. Λοιπόν, μου είπε ότι ο φίλος ο Μιχάλης έχει να έρθει πολύ καιρό στο σταθμό, αλλά ήταν προχτές στη Μητρόπολη.
2: Να.
0: Κάτι χαρτιά έβγαζε. Λέω, πάτερ, πες μου σε παρακαλώ.
1: Πρόεδρε, να
0: μου λέει,
1: ζήσετε.
0: Δεν μπορώ να πω τα πάντα. Απλά μου λέει ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας.
1: Δεν μου τα πες όλα, ρε φίλε.
0: Δεν μου είπε ο όνομας κοπέλας.
1: Καλά, τώρα.
0: Ούτε ημερομηνία μου είπε. Απλά μου λέει ότι είναι μια όμορφη κοπέλα. Είναι. Μιλάει 5-6 ξένες γλώσσες. Ελληνικά όχι.
2: Ελληνικά όχι.
0: Είναι από Πολαβία, Ουκρανία, από κάτω εκεί. Δεν έχει σημασία. Από το χορό το λέει πάντως. Από το χορό το λέει. Στα ελληνικά.
2: Από το χορό, ναι.
0: Μπράβο, το λέει στα ελληνικά. Και ετοιμάζεται, μου είπε ο πάτερ εκεί, πάτερ Βλάμπιος, ότι μάλλον εκεί στα τέλη Γενάρη.
1: Τέλη Γενάρη γάμος.
0: Ναι, ναι. Και θα είναι ο πρώτος γάμος στο Εγάλο.
1: Αυτά που λέει ο.
2: Κάτι μπορεί να γίνει, ναι.
0: Και θα είναι ο πρώτος γάμος στο Εγάλο που θα γίνει Τετάρτη.
1: Τι λες.
0: Ναι, δεν θα γίνει Σάββατο Κυριακή, θα γίνει Τετάρτη.
1: Τετάρτη πρωί.
0: Γιατί είναι ο Δήμαρχος. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Και μήπως προλάβουμε, λέει, και τα βαφτίσια μαζί.
1: Α, κάνει ζημιά.
0: Το κορίτσι είναι σε ενδιαφέρουσα.
1: Κάνει ζημιά.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Τώρα, φίλε, τάπες όλα.
0: Δεν
1: τα διαψεύδεις. Δεν θέλω
2: να. Όχι, βέβαια.
1: Δεν τα διαψεύδεις.
0: Ούτε τα.
1: Ωραία,
0: φίλε. Θα είναι το μωρό 2-3 μηνών.
2: Να πούμε, Βασίλη, λοιπόν,
0: να πούμε,
2: ότι.
0: Αλλάζουμε κουβέντα, δεν μας βολεύει, κατάλαβες.
2: Να πούμε λοιπόν ότι.
0: Φερεσβάρος
2: λοιπόν, έχει κάτι. Έπεσε και αυτή.
0: Έπεσε με τη Βοηβοτίνα.
2: Και έπεσε.
0: 1-2 η Φερεσβάρος.
2: Βοηβοτίνα, παλιά ομάδα.
0: Παλιά.
2: Η Ιουγκοσλάβικη με τη Φερεσβάρος στην Ουγγρικιά.
0: Ναι, παιδιά, εγώ είμαι κουμπάρος. Α, το είπα αυτό.
1: Α, εσύ είσαι κουμπάρος.
0: Βαριά, ναι. Πάω τώρα να ψωνίσω κουστούμια αυτά. Χειμωνιάτικα βέβαια θα είναι. Δεν μπορώ να έρθω με σοτσάκι ούτε με βερμούδα.
1: Καλά, όχι.
0: Με κουστούμάκι θα τον μεταφέρει από ό,τι έμαθα.
1: Τώρα μιλάμε για τεράστιο κοσμικό γεγονός. Μας ξεφούρνησε τώρα εδώ τεράστιο.
0: Και θα γίνει και θέμα στα κανάλια τα πρωινάδικα.
1: Βέβαια.
0: Γι' αυτό το κάνει και Νάρ, για να είναι, έχουν ξεκινήσει τα πρωινάδικα. Τη νύφα τη μεταφέρει άμαξα. Χωρίς αλογοσκέτη. Θα την κουβαλάει ο Τζίτζης την άμαξα.
1: Θα την κουβαλάει
0: στον νόμο.
1: Θα έχει το.
0: Για τα βάσανα του άντρα.
1: Του γάμου.
0: Είναι έθιμο.
1: Και από πού τώρα έρχονται αυτές οι. Η άμαξα από πού θα έρθει, από Κηφισιά και θα κατέβαινε στο Γάλλο.
0: Και στο Γάλλο τη φτιάχνουν.
2: Νοικιασμένη, νοικιασμένη από Κέρκυρα.
1: Από Κέρκυρα,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Βέβαια. Τα λογατάκια τα ταξιδέψουν για να έρθουν εδώ στον Πρόεδρο. Ναι. Και αυτά, πάνε το σαμαράκι του, το βατζιλίκι του.
1: Αυτά και άλλα.
0: Λοιπόν, θα έχουμε μετά μεγάλο γλέντι σε μεγάλο μαγαζί των Αθηνών. Δεν μπορώ να πω όνομα. Εντάξει, με φαγητό, με ποτό.
1: Δεν θα είναι σε κτήμα δηλαδή, δεν θα είναι σε κτήμα.
0: Όχι σε κτήμα, πέθριο, θα είναι κρύο. Θα είσαι μαγαζί, σε λεωφόρο συγκρού εκεί που δούλευε το κορίτσι παλιά. Να είναι και οι φίλες μαζί. Εκεί. Και ο καθένας καλεσμένος θα έχει δικαίωμα και ποτό χορό δωρεάν.
1: Α, ωραία. Θα πάμε όλοι νομίζω.
0: Τώρα και οι γυναίκες.
2: Γυναίκες θα πάρετε μαζί.
0: Γυναίκες θα πάρει άλλο μαζί.
1: Θα πάρουμε γυναίκες εκεί. Μα δεν θα κάνει.
0: Μπάτσελ.
2: Οι γυναίκες θα είναι μέχρι την εκκλησία μετά.
0: Μπράβο. Μετά θα πάρει άλλο μαζί γυναίκες.
1: Αλλού.
0: Σε έχουν πάρει άλλο μαζί. Σε κτήμα.
2: Ναι, είτε σε κτήμα. Είπα να το κάνω και, αλλά μα είπαν τα κουνούπια και αυτά και θέλουμε και.
0: Ναι, όχι,
2: μιλάμε και για τα κουνούπια και.
0: Λοιπόν, και εκπλήξει θα συνεχιστούν μετά το τέλο τη βραδιά. Ναι. Την επόμενη μέρα συνεχίζεται το γλέντι. Ναι. Έχει κλείσει μπουζούκια.
1: Καθένα στο σπίτι του.
0: Έχει κλείσει μπουζούκια.
1: Αμπουζούκια.
0: Ναι. Και άμα έχει γνωρίσει κάποιο κάποια κοπέλα το μαγαζί, την παίρνει μαζί.
1: Την παίρνει μαζί τα μπουζούκια. Ναι. Και κάποιο που ήταν παντρεμένο μπορεί να χωρίσει κιόλα.
0: Ναι. Ναι. Κάποιο που ήταν φορτωμένο μπορεί να ξεφορτωθεί.
2: Κάποιο που ήθελε να παντρευτεί μπορεί να βρει το αίσθημά του.
0: Μπράβο, εκεί που βγήκε ο Τσίτσης.
2: Α, παίρνεις και την αντίθετη μεριά.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Λοιπόν, τώρα μου ήρθε και ένα μήνυμα βέβαια από την Ελεονόρα, που ήταν η πρώην του Τσίτσι.
1: Εντάξει, τώρα θα έχουμε.
0: Θα σου βγάλω τα ματάκια, κύριε Μιχάλη,
1: γράφει. Θα ανακοινώσει ότι σιγά σιγά παντρεύεις.
2: Σιγά σιγά, ναι.
0: Και το πώς σιγά σιγά να ξενικιάσεις.
1: Και ετοιμάσαι να γίνεις πατέρας.
2: Ναι.
1: Δεν το έχεις.
0: Πες σιγά σιγά να αφήσεις το κλειδί στην πόρτα και να πάει να ξενικιάσει, πες της, πού να μείνεις εσύ.
2: Αυτή έφυγε, όχι εγώ.
0: Να τη διώξει. Ναι, το σπίτι δικό σου είναι. Πρέπει να συνοικιάσει ένα σπίτι κοπέλα.
2: Κάποτε, ναι, τη στείλουμε εκεί. Έχουμε και άλλο
1: ένα. Ο πρόεδρο είναι μεγάλη καρδιά.
0: Ναι, μεγάλη καρδιά, εντάξει.
2: Έχουμε και άλλο ένα εκεί στο Κουρδαλό, τη στείλουμε εκεί.
0: Μπράβο, εκεί.
2: Όχι μέσα, έξω εκεί.
0: Ναι, και μέσα να μπει το ίδιο πράγμα είναι.
1: Ο Κουρδαλό.
0: Λοιπόν, και έχονται πολλέ εκπλήξει ακόμα. Είναι έκπληξη τα η τούρτα. Είναι έκπληξη, είναι πενταόροφη.
1: Πενταόροφη.
0: Πενταόροφη, παρακαλώ. Κόστησε 1000 ευρουλάκια. Έμαθα από το ζωγραφλαστήριο το. Ευλογημένο άτο που τη φτιάχνει ο Μπιλάρος.
2: Ο Μπιλάρος.
0: Θα έχει βεγγαλικά και τέτοια πράγματα, καπνογόνα.
1: Βιολιά, τέτοια πράγματα, ουγγρικά και αυτά θα
0: ουγγρικά
1: έχει.
0: Θα έχει θα είναι ουγγρικά, θα είναι από το Γάλλο τα βιολιά.
1: Δεν
0: σε πειράζει. Θα έχει ζωντανή μουσική live.
1: Θα
0: έχει μέσα στην εκκλησία. Ο παπάς αψέλνει με μουσικά όργανα από κάτω.
1: Α, θα παίζει κλαρίνο.
0: Είναι το γεγονός χρονιάς.
1: Θα μιλάμε τώρα για.
0: Θα το γράψουμε εφημερίδες όλες. Site όλα θα παίξει. Θα παίξει. Εγώ μίλησα με τη Φέση Κορδά, μου λέει πρώτο γεγονός. Ναι, έτσι ψηλή μου είπατε πρώτο γεγονός θα παίξει.
2: Άκου Γιώργο.
0: Ναι.
2: Πρώτο γεγονός.
1: Τα ακούς Γιώργο αυτά.
0: Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και τα υπόλοιπα τα λέμε σε λίγο. Αφήγετε.
1: Εντάξει, θα τα ακούσουμε. Εντάξει, θα τα ακούσουμε. Το αυτοκίνητο, είμαστε όλοι αυτιά.
0: Η εκπλήξη του Τζίτζι.
1: Βεβαίως. Και πάλι συγχαρητήρια, πρόεδρε, να είστε καλά.
2: Να πούμε επίσης ότι παρόλο τις δύο προτάσεις. Α, μπράβο, γιατί εσύ ξέρεις. Σε Γάλλιο ο Τζίτζι θα παραμείνει στους λύκους.
0: Ναι.
2: Άντε λίγοι τυχεροί είστε και φέτος.
0: Θα έχουν συμπλάκι και αυτά.
2: Θα έχουν συμπλάκι φόρο ήγε.
0: Πάμε διάλειμμα.
2: Έχουμε και φοροχυμό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ παρέα τώρα πια με τον Τζίτζι, ο κ. Στατάκης και ο κ. Γιώργος Θάνος στο αυτοκίνητο θα ακούνε. Εγώ έκανα τις ανακοινώσεις μου, τώρα δεν ξέρω αν ήταν πολλές ή λίγες. Εγώ τα άμαθα μέσα από το Εγάλο. Άρα παιδιά, ετοιμαστείτε.
1: Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι καμπάνα. Μόνο τα ακουστικά μα δυναμώσει, ακούγεσαι καλύτερα.
1: Από πού δυναμώνε, ναι.
0: Ακουστικά εκεί στο κουμπάκι που είναι μια τρυπούλα που πάει το καλώδιο. Έχει ένα κουμπάκι δίπλα, το δυναμώνει και ακού.
1: Για να δούμε το κουμπάκι αυτό, το μαγικό.
0: Το μαγικό κουμπάκι, δυναμώσε το και θα ακούσει κανονικά τη φωνούλα σου, κύριε Τζίτζι. Την ακού τώρα. Είναι το καλώδιο στην τρύπα, είναι εκτό τρύπα στο καλώδιο. Και πολεμά τσάμπα. Πού πάει το καλωδιάκι, πάει και ένα κουμπάκι δίπλα στο κιλό. Το γυρνά και ακού. Για βάλε τα ακουστικά, να ακού τώρα.
1: Για πρέπει.
0: Για βάλε, ακού τώρα.
1: Τώρα ακούω καμπάνε.
0: Είδε τα
1: καμπάνε.
0: Τα μαθαίνει όλα σιγά σιγά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παιδιά, αυτά με τον κύριο Τζίτζι.
1: Ναι.
0: Ανακοινώσει που έμαθα εγώ μέσα από το Εγάλο. Ναι. Εντάξει. Τώρα είπαμε, καλεσμένοι θα είστε όλοι. Δεν έχουμε προσκλήσει για πράγματα. Προσκλητήρια, μην χαλάμε χαρτιά. Θα είστε όλοι καλεσμένοι στο γάμο του Τζίτζι. Ο οποίο θα γίνει μέσα στο Γενάρη. Ακόμα ημερομηνία δεν έχει οριστεί.
1: Ωραία. Θα γίνει ωραία το Γενάρη, ναι. Εσύ που τα μαθες?
0: Τι είναι που τα μάθα. Πάτε Ευλάμπιος.
1: Τότε Ευλάμπιος.
0: Ο πληροφορίες Μπιλάκο είναι έγκυρες, λέει ο Ρομπίνιο.
1: Ναι.
0: Ο Τζίτζι πάει για να παντρευθεί τη Μις Ρουμανία. Δεν το ξέρα.
1: Κάπου κοντά έπεσε.
0: Ο γάμος χρονιάς θα είναι.
1: Βέβαια, Μις Ρουμανίας. Πού το ξέρει ο Ρομπίνιο, είδες.
0: Ο Μάνος Σταραμόπουλος μας λέει μήνυμα, ο Παναθηναϊκός είδε συμφωνία με τη Λέστερ για το δανεισμό του δανού αριστερού μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν. Μάλιστα, η ελληνική ομάδα για τη σεζόν 26-27 θα καταβάλει στη Λέστερ 500.000 ευρώ ως ενίκιο για τη χρήση των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή. Ευχαριστώ πολύ, Μάνο Σταραμόπουλο. Μας έδωσε δύο ειδήσεις αποκλειστικές.
1: Η μία είναι αυτή και η άλλη δεν την έχω ακούσει.
0: Η άλλη ήταν ο Αντρέ Λουίς, ο οποίος είναι με το ένα βήμα στο Κάνσας με 18 εκατομμύρια ευρώ από τον Ολυμπιακό στο Κάνσας. Ο Αντρέ Λουίς. Που ήρθε πέρυσι.
1: Κάνει και στη Αμερική. Θα πάει για αυτή η αυστηρική απέξη.
0: 18 εκατομμύρια ευρώ. Θα πάει και θα παραπάει.
1: Και θα είναι λοιπόν και εκεί αυτό, θα παίξει. Καλό είναι.
0: Δεν τον έχουμε δει στην Ελλάδα.
1: Έπαιξε λίγα παιχνίδια. Εντάξει, ήταν και στα τελευταία παιχνίδια. Δεν ήταν
0: το Δεκέμβρη. Αλλά τώρα το Δεκέμβρη με 7 εκατομμύρια ευρώ πήρε ο Ολυμπιακό να τον πάρει. Το που είσαι 18 είναι πολύ μεγάλο deal, φίλε.
1: Αλλά μια χαρά του ήρθε του Ολυμπιακού.
0: Μεγάλο deal, τεράστιο deal.
1: Ναι, και έχει πάρει και σε αυτές τις θέσεις.
0: Όχι,
1: έχει πάρει.
0: Θέλει.
1: Θέλει.
0: Εξτρέμ θέλει. Θα πάρει μεταγραφή. Θα παίρνει ο Ολυμπιακό. Θα πάρει παίχτη σίγουρο.
1: Θα πάρει σίγουρο, αλλά έχει κάνει και 2-3 μεταγραφές κινήσεις καλές.
0: Ναι.
1: Και να πούμε και στο μπάσκετ έχει κάνει καλές μεταγραφές και ο Παναθηναϊκός και γενικά θα είναι πολύ, οι ομάδες πολύ δυνατές φέτος. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ θα γίνουν μεγάλα, θα χτίζονται και τα γήπεδα ταυτόχρονα, έτσι είναι. Ανακοινήσεις, καραϊσκάκια, σεφ από εδώ, παιανίες, του έχει παιανίες, βοτανικός, χαμός του χαμού.
0: Βοτανικός του χρόνου θα είναι, η αποχή είναι από ό,τι λένε έτοιμο, ο Ολυμπιακός ξεκινάει το καλοκαίρι και το χρόνο του γήπεδο θα είναι σε 2 χρόνια έτοιμο το νέο καραϊσκάκι.
1: Ο
0: Ολυμπιακός θα παίζει στο ΆΚΑ τα παιχνίδια του για 2 χρόνια, δεν υπάρχει κι άλλο γήπεδο, θα παίξει στο ΆΚΑ για τα επόμενα 2 χρόνια. Θα παίξει φέτος κανονικά Καραϊσκάκη και μετά το γήπεδο θα ανακαινιστεί πλήρως με 250 εκατομμύρια ευρώ. Θα γίνει ένα φοβερό γήπεδο. Και αυτό, άρα θα έχουμε 4 γήπεδα μαζί με τη νέα Τούμπα, Φιλαδέλφια, Βοτανικός, Καραϊσκάκη, Τούμπα. Θα έχουμε 4 γήπεδα πανέμορφα.
1: Πέντε
0: το ποιο είναι.
1: Συν το ΆΚΑ και του Ηρακλή, γιατί μην ξεχνάμε, Βασίλη,
0: ναι,
1: ότι οι πληροφορίες μου λένε ότι η Ελλάδα θα πάρει το επόμενο παγκόσμιο. Γι' αυτό φτιάχνουν οι ομάδες. Γι' αυτό κύριε Στρατάκη να ακούσει τον Τζίτζι και γενικά όλοι και ο Σταμπόπουλος να ακούει το φίλο του εδώ τον Τζίτζι, γιατί πιστεύω ότι η Ελλάδα για να φτιάχνει τόσα πολλά γήπεδα και να κάνει ανακαινήσεις και αυτά πάει να πει ότι πάει να πάρει το παγκόσμιο. Το παγκόσμιο χρειάζεται 6 γήπεδα.
0: Τώρα δεν γίνεται να το πάρει γιατί πάει το πήρε η Πορτογαλία, η Ισπανία και το Μαρόκο έχει πάρει το επόμενο, το 3-4. Αν πάρουμε εμείς.
1: Εμείς τώρα ποιος το πήρε.
0: Τώρα το πήρε η Ισπανία, το Μαρόκο, το επόμενο Ισπανία, Μαρόκο, Πορτογαλία. Και θα γίνουν 3 μάτς, γιατί είναι επαιτειακό το Μουντιάλ 100 χρόνια. Θα γίνουν 3 μάτς το επόμενο Μουντιάλ το 34. Τα 3 πρώτα μάτς, ένα στην Αργεντινή, ένα στην Ουρουγουάη και ένα στην Παραγουάη. Και μετά θα πάνε Μαρόκο, Πορτογαλία και Ισπανία.
1: Οπότε...
0: Άρα εμάς το 34. Που θα έχεις 2 παιδιά εσύ. Το 34.
1: 2 παιδιά και 5 γήπεδα έτοιμα.
0: Έτσι.
1: 5 γήπεδα έτοιμα για να πάρουμε το Μουντιάλ λοιπόν το 34. Αλλά η Πορτογαλία, εντάξει. Ναι. Ο Ρονάλντο δεν θα υπάρχει. Θα είναι γέρος.
0: Ο Μέση δεν υπάρχει.
1: Θα είναι γέρος.
0: Θα υπάρχει ο Γιαμάλ.
1: Δεν μπορεί ο Ρονάλντο να πάρει κύπελο μόνο αν είναι προπονητής.
0: Ναι, μόνο αν είναι προπονητής.
1: Μόνο αν είναι προπονητής, γιατί να λέμε και το σταυρό το δίκαιο, δεν πήρε ο Ρονάλντο παγκόσμιο. Σωστά.
0: Πήρε γύρω όμως.
1: Παγκόσμιο?
0: Όχι.
1: Παγκόσμιο δεν πήρε. Παγκόσμιο. Οπότε εμείς, κύριοι και κυρίες του 34, θα δείτε ότι θα έρθει στην Αθήνα. Με τα ωραία γήπεδά μας.
0: Το 34 δεν γίνεται να πέσουν να πάρουμε εμείς. Για το 34 μου λέει ο Μάνος Σταραμόπουλος και ότι λέει ο Μάνος είναι εγγύης, εγκυκλοπαίδεια. Το 34 είναι αποφασισμένο να πάει στη Σαουδική Αραβία.
1: Όχι, εγώ βέβαια πεσούν πολλά.
0: Άρα πάμε το 38.
1: Πάμε το 38, να είμαστε καλά.
0: Συνταξιούχοι θα είμαστε.
1: Α, θυμούμε.
0: Ναι, θα είμαστε συνταξιούχοι.
1: Εγώ θα είμαι. Είμαι...
0: Σύνταξη.
1: 55.
0: Τι 55.
1: Χρονών είμαι τώρα.
0: 55 με 68 χρόνια, 65.
1: 65, 63.
0: Άστα τα 55.
1: Οπότε προλαβαίνω τον Μπουντιάλ.
0: Ο Στατάκης συνταξιούχο.
1: Ναι, και ο φίλος μου ο Γιώργος που έφυγε από εδώ.
0: Εσύ μπορεί να είσαι πρόεδρος στην ΕΠΟ τότε.
1: Βέβαια. Δεν πλάστα ο Κακάτσι.
0: Όχι, θα είσαι πρόεδρος. Πρόεδρος θα είσαι. Για μας δίνεις τη στήρια τη τσάμπα να πηγαίνουμε.
1: Βέβαια, θα δίνεις όλους τους σταθμούς.
0: Σε εμάς μόνο θα δίνεις, άλλους σταθμούς. Εδώ πέρα παρέχεσαι.
1: Να δίνεις και στον κόσμο.
0: Στον κόσμο, ναι, του σταθμού εδώ.
1: Του σταθμού του κόσμου.
0: Μπράβο.
1: Αφαίνω εδώ 100 διαρκές και λέω πάρτε κόσμο.
0: Όχι διαρκεία για το Μουντιάλ. Η στήρια θέλω για το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ δεν έχει διαρκεία.
1: Όχι, εμείς αφαίνουμε και εισιτήρια για τα δικά μας τα ποδόσφαιρα.
0: Α, για την Ελλάδα.
1: Τα πρωταθλήματά μας.
0: Α, εντάξει.
1: Εμείς θα φέρουμε εδώ 100 εισιτήρια με διάφορους συλλόγους. Μπράβο, της Αθήνας,
0: ναι, σωστό.
1: Και θα τα κλειώνεις εσύ.
0: Μαζί σου.
1: Και θα περνάνε από εδώ να του δίνουμε το εισιτήριο που είναι στο γήπεδο.
0: Μαζί σου. Εντάξει.
1: Αυτό είναι το σωστό. Έτσι κάνει ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Δεν κάθεται μόνο στην καρέκλα. Και φέρνει εκείνο είναι το Γάλλο, γιατί τι ήταν αυτός, Γάλλος, Γερμανός ήταν αυτός που είχε φέρει τώρα τελευταία.
0: Ποιος?
1: Ο Λαντουέρ, πώς λέγονταν αυτός.
0: Ο Λανουά. Αυτός ήταν και φέτος.
1: Εντάξει, αυτός είναι ωραίος τύπος.
0: Καλημέρα, Πέτρες, πρωθυπουργός θα είναι ο Τζίτζαρος, Αλέξανδρος Περιστέρη.
1: Άσου, Αλέξανδρε, καλημέρα.
0: Αγάπης έχονται. Ναι. Η φίλη μας Σοφία, καλημέρα, Μπιλάρα, καλημέρα στα παιδιά που έφυγαν. Καλή ξεκούραση και στο μεγάλο τον πρόεδρο, το μωρό μου, λέει η φίλη μας η Μαρία. Τι μωρό μου για αυτά, έχουμε τη Ρουμανία.
1: Κάτσε, Μαρία, μην μας μπερδέψεις με τη Ρουμανία. Ήταν η πηγή του Ρομπίνιου.
0: Ναι, το Ρομπίνιο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σπύρο, Μπιλάρα, καλημέρα. Καλημέρα στην παρέα. Στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από μια καλημέρα. Καλημέρα στη φίλη μας την Χριστίνα που έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Πολλά φιλά, φιλιά στο Τζίτζι. Ευχαριστώ, Τζίτζι μου, για τις υπέροχες βραδιές που περάσαμε το Σαββατοκύριακο.
1: Εντάξει, κάνουμε και τέτοια. Επαναστατούμε λίγο.
0: Επαναστάτης.
1: Εδώ πέρα επαναστάτης άλλο στην Κούβα. Όχι,
0: ο Φιντελ Κάστρο. Ο Φιντελ Τζίτζι.
1: Να πούμε επίσης την καλημέρα μας στην Κατερίνα και στην Αφροδίτη που ακούει στο ΝΑΤΟ, το ευλογημένο, ε!
0: Ευλογημένο ΣΑΤΟ, στο Γάλλιο, βέβαια.
1: Παπακοστόπουλο το φίλο μας, τον Γιάννη, τον Κατσικογιάννη.
0: Φτιάξει τα αγγλικά.
1: Ναι, βέβαια. Κατσικογιάννη το φίλο μας και σε όλους όσους ακούνε, στο Λαγκαδίτη το φίλο μου που ακούει. Και να πω μια πληροφορία που δεν την ξέρει κανένας, ότι το Γάλλιο έχει νέο πρόεδρο, τον κύριο Άρη Πατόγλου. Ο κύριος Άδος Πατόγλου που.
0: Ήταν και παλιά, δεν ήταν παλιά, ή όχι.
1: Ήταν στο Γάλλιο, ναι, έφυγε.
0: Καλά θυμάμαι.
1: Έπεσε όμως στο Γάλλιο.
0: Καλά θυμάμαι.
1: Πήγε στον Άρη Πετρούπολης, δεν ανέβηκε. Για να λέμε όλο το σωστό.
0: Ο οποίος Άρης Πετρούπολης δεν ανέβηκε και Άρης Πετρούπολης δεν δήλωσε συμμετοχή καθόλου.
1: Ναι, πήγε.
0: Δεν θα παίξει καμία εθνική.
1: Όχι, τοπικό από ό,τι άκουσα. Δεν πάει για αλφα τοπικό.
0: Ναι, δεν έστειλε καν τα χαρτιά.
1: Δεν έστειλε τα χαρτιά. Όλα είναι.
0: Φίλε, το χρήμα.
1: Δεδεμένα τελικά, ναι, το χρήμα.
0: Παίζει μεγάλο ρόλο, φίλε.
1: Ναι, γιατί και ο Άρης Πετρούπολης μπήκε και έπαιξε στα μπαράτσα, θυμάσαι, ανόδου. Αλλά, φίλε μου, κοίτα, ήταν ο Πύργος καλύτερος, ήταν ο Ιζάκηθος καλύτερη. Να λέμε την αλήθεια, ήταν οι καλύτερες ομάδες αυτές.
0: Εντάξει, βέβαια.
1: Και από τον Εθνικό.
0: Βέβαια, Ιζάκηθος δεν τιμωρήθηκε όμως.
1: Ο
0: Πύργος δεν τιμωρήθηκε.
1: Τιμωρήθηκε, αλλά όχι με μείον.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Έχασε μόνο τον αγώνα.
0: Εντάξει, τώρα.

0: Πρέπει να μπω να το κοιτάξω, εξομίλους, δεν θυμάμαι. Πάντως η ΓΑΜΑ Εθνική θα είναι πολύ δύσκολη, γιατί η ΓΑΜΑ Εθνική θα αποτελείται από το Αιγάλεο, πρώτο, από τον Απόλλωνα της Αθήνας, σωστά.
1: Ναι.
0: Από το Χαϊδάρι.
1: Πολλές ομάδες θα είναι. Πολλές
0: ναι, ομάδες που ιστορικές, όπως είναι η Πορδευτική, σωστά. Ο Ιωνικός. Είναι ομάδες που είναι ιστορικές, Βασίλη, θα γίνει μεγάλο ποτάφημα.
1: Ναι, να γίνει μεγάλη γίνεται, μάχη.
0: Ναι, και δεν ξέρω πώς θα ανεβαίνει. Πρέπει να κοιτάξω.
1: Να δω, θα μας πούνε εκεί, από ποια είναι εδώ, η οργανώτρια. Θα μας τα πει.
0: Βέβαια.
1: Οι λίγες.
0: Επούμε, η Λύκη Χαϊδαρίου που όλοι με ρωτάτε έχει προπονητή το Γιάννη Πολιτή, σωστά.
1: Εσύ
0: ξέρεις, και ο φίλος μας ο Γιώργος, που είναι φιλαράκι μου και με ενημέρωσε, αλλά βέβαια εγώ το ήξερα πριν το Γιώργο. Εννοείται αυτό. Ο Τζίτζης παντού. Και να πούμε ότι θα κατέβει κανονικά στο πρωτάθλημα, γιατί είχαμε κάποιες αμφιβολίες και αυτά. Τελικά δεν έγινε η συγχώνευση με τις άλλες ομάδες. Θα γίνει κανονικά, ο καθένας θα παίξει με την ομάδα του. Ότι φέτος νομίζω δεν είμαι σίγουρος, κοιτά. Τελευταία πληροφορία είναι το ΕΓΑΛ έχει δηλώσει προσωρινά για έδρα το Χαραλαμπίδης του Χαϊδαρίου.
1: Ναι.
0: Βέβαια, για έδρα τα πρώτα παιχνίδια. Οι Λύκοι θα όπως ξέρετε όλοι, θα πάνε στο Κεβό πάνω, στο άλλο γήπεδο, που είναι και αυτό ωραίο γήπεδο και είναι και κλουβάκι εκεί πέρα, θα κερδίσει εύκολα. Και επίσης να πούμε, τελευταίες πληροφορίες, Βασίλη, είναι το μεγάλος πρόεδρος 96,9. Λίγο πέσαμε.
1: Εντάξει.
0: Λίγο πέσαμε, παρόλο που και 18,9 παρακαλώ, όσοι θέλετε το πιστεύετε, 18,9 για ψήφιο πρωθυπουργού.
1: Λοιπόν, ψήφιο κόμμα. Το παιχνίδι της Γαλλίας με Ισπανία ή Βέλγιο θα γίνει το βράδυ της Τρίτης 14 του μήνα, 10 το βράδυ. Μια χαρά ώρα.
0: 10.
1: Οπότε είμαι τελικός.
0: Μπορώ να έρθω να κάνω πιο νωρίς.
1: Με το Στρατάκι μαζί.
0: Εσύ.
1: Όχι, 10 ξεκινάω εγώ.
0: 10.
1: Εδώ θα
0: μαζί σου θα έρθω.
1: Έλα, 10:30.
0: Θα 10. Πάρω ρεπό εκείνη την ημέρα. Μπράβο. 14η Ιουλίου,
1: ναι.
0: Και θα έρθουμε μαζί. Έτσι. Θα περάσουμε πάρει και θα έρθουμε μαζί. Να μεταδώσουμε τον αγώνα απευθείας.
1: Έτσι, απευθείας, live.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τελικό θα είναι.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι η Ισπανία ή το Βέλγιο.
1: Και τελικό θα είναι Κυριακή. Θα έρθει Κυριακή βράδυ. Τελικό. 10 η ώρα θα είναι τελικό.
0: Κυριακή δεν βλέπω καθόλου.
1: Θα είναι τελικό 10 η ώρα, θα έρθει εδώ, θα γίνει χαμός.
0: Θα κρατάω αναλόγω στι χώρε τα δύο σημαίακια.
1: Μπράβο.
0: Αργεντινή, Αργεντινή. Ισπανία, Ισπανία. Αγγλία, Αγγλία.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θα υπάρχουν και έρχεται και η Γαλλία.
1: Και θα γίνει, θα βάλουμε και τις κάμερες, θα δουλεύουν και εκείνη τη μέρα.
0: Ναι.
1: Θα μας βλέπουν και στην τηλεόραση.
0: Περιμένουμε επίσης και το YouTube που έχεις πει στον αέρα.
1: Βέβαια.
0: Πότε είναι, πες.
1: Εδώ, εδώ, να τα. Ξεκινάμε σε, εδώ.
0: Ναι.
1: Εδώ. Θα μας γράφουν τα YouTube.
0: Σιγά σιγά, όμως από πότε λες, από την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Εβδομάδα,
1: καλημέρα, Πιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Καλημέρα και στο Τζίτζι. Γεια σου, Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα.
1: 12 λεπτά πριν τις 2, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Intervet & Sports. Είπαμε το μπιστρό, ο Παναγιώτης χάθηκε σήμερα. Πήγες στο μπιστρό, δεν πήγες.
0: Δεν πήγα, θα πάω όμως.
1: Πότε θα πας, Τζίτζι?
0: Έγινε, τώρα εσύ κατάλαβες τι έγινε. Ναι. Έγινε η αλλαγή του μαγαζιού.
1: Ναι, άλλαξε διεύθυνση στο μαγαζί.
0: Και, και πια, πάμε πλατεία. Και με, να πούμε την αλήθεια ότι είχαμε και αλλαγές. Τζίτζις παρέμεινε σταθερός, αλλά ώσπου να πούμε στο πρόγραμμα.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Θα έρθει κύριε Παναγιώτη, περπατητή Παναγιώτη να φάει τις ποικιλίες του, να πιει τα μοχίτο του, τις βυσσινάδες του και όλα τα υπόλοιπα κοκτέιλ που ετοιμάζει εκεί η Μερούλα, η Σταυρούλα και η Γεωργία. Τα τρία κορίτσια τα όμορφα.
0: Θα πάω στη Σταυρούλα.
1: Κούκλες και οι τρεις.
0: Τι γιορτάζει του Σταυρού.
1: Ναι.
0: Αλλά θα μας
1: φτιάξει. Που είναι
0: γάλα, ναι, θα τη πω να μου φτιάξει όμως το καμικάζι.
1: Καμικάζι.
0: Καμικάζι πάλι. Ψάλτη.
1: Καλημέρα, Βασίλη και Τζίτζι. Καλύτερη ομάδα πέρασε και ελπίζω. Τελικό Αργεντινή για αυτό το παιδί τον Μέση. Καλή εκπομπή. Χαιρετισμούς Γιώργο, Χάτζημαν, Μπέλο, Στατάκη και σε όλους Δημήτρης από το Όσταμπρουκ. Ο Δημητράκης, ο φίλος μας.
0: Καλώς το Δημητράκη
1: αυτό. Καλημέρα,
0: Δημητράκη. Να πω και
1: καλημέρα,
0: και την καλημέρα μας βέβαια στο Δημητράκη, αλλά και την καλημέρα μας στην άλλη μεριά της Γερμανίας, του Γκάρδη, στο φίλο μας τον Κώστα, τον Έξαχο.
1: Κώστας, ναι, Έξαχος.
0: Πολύ καλός που έρχεται.
1: Και να κάτσει 6 μήνες διακοπές.
0: Του είναι ξαναγίνει.
1: Ποτέ.
0: Μόνο αυτός που θα το κάνει και.
1: Μόνο.
0: Και ο φίλος εκεί πέρα, ο φίλος μου.
1: Ποιος?
0: Μου αρέσει η γυναίκα του. Μας ακούσει. Μας παρεξηγήσει από την Αμερική.
1: Α, ο Τραμπ.
0: Τραμπ, η γυναίκα την ωραία.
1: Ο φίλος ο Στέφανος έστειλε μήνυμα. Καλημέρα, Μπιλάρα, καλημέρα, μεγάλε πρόεδρε. Μας έλειψες.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Εμένα, Μπιλάρα, Τζίτζι δεν μου έλειψε, λέει η Ελένη από τον Πειραιά, γιατί τον είχα μαζί μου 4 μέρες σερί.
0: Α, εντάξει, Ελένητσα. Καλή Ελένητσα, τον Πειραιά. Κάτω μαγιά.
1: Ξέρεξε ότι δουλεύει με θυμία.
0: Ναι, δούλευε, εντάξει, μετά.
1: Μεταγούμενα
0: μέχρι την Αγία Σοφιά εκεί.
1: Άρα είχες, δεν είναι τέτοιο.
0: Εντάξει, μετά δεν μπορούσα να έρθω μία ώρα.
1: Γιατί, μέχρι τη σιωπή που κάνω κουμπί, πώς δεν
0: περίμενε η Ελένητσα.
1: Α, αυτά τα λέμε. Τα κρύβεις. Τώρα και τι γάμο ετοιμάζει τώρα με τη Ρουμάνα.
0: Η Ρουμάνα είναι Μις Ρουμανίας. Την πέτυχε ο φίλος μου ο Ρομπίνιο, Μις Ρουμανίας, πρώην όμως. Όχι αυτή που είναι τώρα, η πρώην.
1: Ναι, είναι πιο μεγάλη. Γιατί όμως παραμυθιάζει τα κορίτσια και πα ραντεβού.
0: Εγώ πάντα έχω μια πρόταση. Έχω μια πρόταση.

0: Μόνο ο Ρομπίνος μπορεί να την ανακαλύψει. Πρέπει να ξέρει, είναι από την Στεάουα.
1: Φιλέ. Στεάουα Αβουκουρεστίου, λέει.
0: Α, βλέπω τι, έστειλε μήνυμα.
1: Βλέπω τον Τζίτζι πρόεδρο Στεάουα Αβουκουρεστίου.
0: Να, είδες. Με ανακάλυψε
1: τον
0: πριν.
1: Τον έχει τρελάνει η Ρουμάνα. Το γάμο του θα είναι όλα τα μεγάλα κανάλια του Ρομπίνιο.
0: Τη Ρουμανία. Και να σου πω κιόλα.
1: Ότι κύριε Στρατάκη, έχει, ακούς, κύριε Στρατάκη,
0: έχει και κάτι ξαδέρφια που ασχολούνται με τη Στεάουα Αβουκουρεστίου.
1: Παίζουν μπαλά.
0: Όχι, είναι στη δίκηση. Και λένε Τζίτζι και οι Ρουμάνοι τώρα.
1: Τζίτζι και οι Ρουμάνοι. Πρόεδρο σε δύο ομάδε,
0: είναι μακριά.
1: Παγορεύεται.
0: Ο Μαρέξι είναι σε τρεις.
1: Δεν είναι πρόεδρο, όμω έχει βάλει άλλου μπροστά.
0: Εντάξει, ο άλλο.
1: Μόνο στο Ολυμπιακό έχει.
0: Εγώ θα βάλω. Ναι, εντάξει, έχει ζήκιο. Θα βάλω άλλου.
1: Εντάξει, θα βάλει εμένα. Βάλω Στρατάκη.
0: Στρατάκη, το φίλο μα.
1: Να είναι στη Ρουμανία.
0: Δεν έφαγε και πολύ σήμερα.
1: Ξέρει και Ρουμάνικα. Δεν έφαγε πολύ, ρε φίλε. Μόνο μένα δεν έφαγε.
0: Αφού δεν χώραγα να περάσει.
1: Το πυρούνι δεν πήρε φωτιά. Δεν έφαγε πολύ.
0: Με ρωτάει ο φίλο μου και μου λέει γιατί σήμερα δεν ήταν τόσο καλή, μου λέει ο Νίκο από το Κερατσίνη, το Μαρόκο. Ρε φίλε, το Μαρόκο.
1: Εντάξει, παιδιά, μέχρι εδώ πήγε μια χαρά ήταν.
0: Ήταν, ακούστε. Το Μαρόκο έπαιξε ωραία μπάλα και αποκρίθηκε στα πέναλτι με την Ολλανδία, σωστά.
1: Ναι.
0: Σωστά, Βασίλη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το Μαρόκο, όπως ξέρουμε, είναι μια αφρικανική χώρα, μια αφρικανική ομάδα, από τον οποίο έπαιξε τον τελικό με τη Σενεγάλη, σωστά.
1: Ναι.
0: Και στην ουσία τον έχασε, άλλοι τον πήρε στα χαρτιά. Τέλος πάντων, αυτό είναι πρόβλημα της FIFA και της UEFA και γενικά αυτών των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό. Ήταν δύσκολο.
1: Εντάξει, Μαρόκο, γιατί έπαιξε μια προσπάθεια.
0: Αν έπεσε με το Βέλγιο.
1: Έφτασε εκεί που έφτασε.
0: Ναι, αν έπεσε με όποιον άλλον αντίπαλο, μπορεί.
1: Και το Βέλγιο όμως έκανε ένα 4 με την Αμερική τώρα. Εντάξει, δεν είναι εύκολο.
0: Είναι πολύ η Γαλλία είναι.
1: Εντάξει, ομαδάρα είναι.
0: Ναι, εγώ είδα σε κάποιες φάσεις του αγώνα και εδώ και στο μαγαζί και που ερχόμουν στον δρόμο, άκουγα από το κινητό ότι ήταν πολύ καλύτερη. Έτσι, ναι. Δηλαδή, όταν είσαι τόσο καλό. Σε αυτό το επίπεδο είναι δύσκολο να κερδίσει το Outsider. Σωστά.
1: Ο φίλος ο Βασίλης λέει: ρώτα τον Τζίτζι πώς είναι το τι κάνει στα ρουμάνικα.
0: Α, να το μάθω.
1: Σε φάτσα.
0: Βέβαια.
1: Σε φάτσα λέγεται.
0: Σε φάτσα και σε φάτσα.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Αντρέα που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μιλάρα, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τζίτζι, λέει ο Σπύρος από το Αίγιο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα
1: και στο φίλο μας τη Ελεονόρα που ξανασταίνει μήνυμα. Τα κλειδιά είναι στην πόρτα. Εγώ φεύγω.
0: Μην βγάλει αντικλείδι και ξανάρθει. Δεν ξέρω γιατί κλείδι.
1: Αυτό λε την κοπέλα, ρε φίλε.
0: Και ξαναγυρίσει.
1: Μην ξαναγυρίσει, λε την κοπέλα.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: εντάξει.
1: Λίγο να είσαι λίγο γλυκό, λίγο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πες, κορίτσι,
0: όχι, εντάξει, κορίτσι μου, όλα καλά. Όλα εντάξει.
1: Βρήκαμε καλά τα πράγματα, βρήκαμε κάτι άλλο για αυτά.
0: Μένουμε φίλοι.
1: Μην ξαναγυρίσει.
0: Μένουμε φίλοι,
1: έτσι.
0: Α, μπράβο, μένουμε φίλοι.
1: Μην ξαναγυρίσει τώρα, είναι βαριά κουβέντα.
0: Όχι, εντάξει, πλάκα κατά. Μένουμε φίλοι.
1: Ελεονόρα φύγε και όταν έρθει ξαναγύρνα. Όταν θέλει.
0: Όταν θέλει.
1: Εκεί θα με. Σε περιμένω. Θα λείπει και η Ρουμάνα, κάτι θα γίνει.
0: Ναι, γιατί αυτή μένει πιο πολύ στη Ρουμανία και μετά λίγο.
1: Μπράβο.
0: Γιατί ακάμε Λεωνόρα, έχουμε και τα αισθήματά μας.
1: Έτσι.
0: Πάνε και έχονται στη Ρουμανία.
1: Ήποπτο το αίσθημά σου, ύποπτο.
0: Ναι.
1: Λέει και ο Μακρόπουλος.
0: Ο
1: Νικόλας.
0: Ο Νικόλας. Φίλος και αυτός. Καλός.
1: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2. Είμαστε 5 λεπτά πριν τις 2. Θα πάμε στο τραγουδάκι μας. Ένα απαραίτητο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Για μία ώρα ακόμα θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3. Εδώ πάντα.
0: Με τον
1: και
0: πρόεδρο.
1: Φάτος, και φάτος, Inter Veteran Sports 94,3. Πάντα με στη χαρούλα, με στα γελάκια είμαστε.
0: Ναι.
1: Καλά περνάμε, Τζίτζι.
0: Χαμογελαστή. Και με
1: χαμόγελο.
0: Παρελίτσες, ωραίες. Μιλάμε με τους ακροατές και τις ακροάτιες. Περιμένουμε Ελένη από το επιτάλιο. Βγαίνει.
1: Βγήκε από χθες επιτάλιο Ελένη. Έχει τα καρπούζια τώρα και τα ποτίζει.
0: Τα καρπούζια.
1: Ναι. Για τα καρπούζια τώρα.
0: Ο Βασιλάκης.
1: Χθες βγήκε ο Βασιλάκης. Το καματερό, καλά είναι και ο Βασιλάκης.
0: Ναι, Βασιλάκης, περιμένουμε δηλαδή τον φίλο μας από τον Καναδά. Να πούμε ότι οι τρεις ομάδες που ήταν οι διοργανωτές δεν τα κατάφερε κάποια. Εντάξει, τώρα χάσανε δίκαια όλες, εκτός από το Μεξικό που πάλεψε.
1: Μεξικό παίξε καλά, ρε φίλε, έχασε πολλές ευκαιρίες.
0: Εντάξει,
1: η Αγγλία έβαλε 3 γκολ βέβαια, αλλά έχασε πολλές ευκαιρίες το Μεξικό.
0: Στο τέλος κιόλας η Αγγλία και έπαιζε και με 10, αλλά τώρα εντάξει. Τελικά έδειξε ότι είναι ένα βήμα παραπάνω η Αγγλία, έτσι,
1: ναι.
0: Σαν ομάδα, το Μεξικό είναι ο μόνο που πάλεψε. Από τις τρεις χώρες λοιπόν.
1: Η Αμερική έχασε περίπατο.
0: Ναι, δεν περίμενα και τόσο ακούνε.
1: Τέσσερα εύκολα.
0: Από το Βέλγιο.
1: Ο Καναδάς, ο Καναδάς δεν μπορούσε να πάει και παραπάνω. Μια ομάδα εκεί ήταν. Δυναμικότητά του να πάει μέχρι εκεί.
0: Ναι,
1: να περάσει τον πρώτο όμιλο. τον όμιλο.
0: Ναι, μετά...
1: Ο Μεξικό και το Μαρόκο πήγανε πιο ψηλά. Το Μεξικό είχε παραπάνω έτσι βλέψει. Τελικά δεν τα κατάφερε. Έπεσε πάνω στην Αγγλία. Μπορούσε να πάει κάπως παραπάνω το Μεξικό να παίξει πρώτη τελικά.
0: Ναι,
1: αλλά
0: έπαιξε,
1: έπαιξε με την,
0: με την Αγγλία.
1: Με την Αγγλία.
0: Ενώ η Αμερική, που όσοι ξέρουν και όλοι.
1: Και η Αμερική καλή ομάδα είχε, αλλά με το Βέλγιο, ο Βέλγιο την κατατρόπωσε.
0: Φάνηκε, ξέρεις τι, φάνηκε η διαφορά της χώρας, του ποδοσφαίρου και
1: το επίπεδο. Που το Βέλγιο δεν είχε δείξει τίποτα με εκείνη την ώρα.
0: Του επίπεδου.
1: Είχε περάσει με τη Νέα Ζηλανδία με τα γκολ, αλλιώς δεν έπαιρναγε. Έβαλε 5 γκολ στη Νέα Ζηλανδία και πέρασε το Βέλγιο, αλλιώς δεν έπαιρνουσε. Σαν τρίτο. Πέρασε και τελικά έκανε διπλό με τη Σενεγάλη στην παράταση. Το πήγε από 2-0-2-2. Πήρε την παράταση και πήγε στην Αμερική και έκανε πλάκα 1-4.
0: Εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση στο Βέλγιο, όσοι ξέρουν από μπαλίτσα, όπως έλεγε ο Ελέφαντας, σκορεμένος, ότι είναι δύσκολο γιατί έπαιζε με τη Σενεγάλη και είχαν 2-0.
1: Αυτό λέω, το γύρισε.
0: Δεν έπαιζε τώρα, ας πούμε, με τον Γκάνα ή με τη Νιγηρία. Κατάλαβες. Έπαιζε με μια χώρα που είχε πάρει το Αφρικά. Και το γυρίζει και το παίρνει το μάτς. Και εκεί κατάλαβα ότι όντως θα την κερδίσει την Αμερική. Ό,τι και να γίνει.
1: Και το μόνο είναι ότι η Γαλλία μέχρι τώρα, τα παιχνίδια που έχει παίξει η Γαλλία μέχρι τώρα μιλάμε και το χθεσινό. Τα πήρε όλα εύκολα.
0: Έχει ήττα.
1: Όχι.
0: Η Ισπανία.
1: Η Ισπανία έχει μια ισοπαλία με το πράσινο ακροτήρι.
0: Αλλά
1: η Ισπανία δεν τα πήρε τα παιχνίδια όλα εύκολα. Ενώ οι Γάλλοι τα πήραν εύκολα τα παιχνίδια τους. Και σήμερα 2-0 εύκολα το πήραν.
0: Να πούμε ότι οι Γάλλοι βασίζονται στη δύναμη.
1: Όμως την Παραγουάη ήταν 1-0, αλλά εκεί έπαιξε, έφαγανε πολύ ξύλο. Ρε, φίλε. Και εκεί το πήρε εύκολα. Δεν κινδύνεψε από την Παραγουάη η Γαλλία.
0: Όχι.
1: Δεν κάνανε φάση Παραγουάνη. Αλλά έπεσαν πολύ ξύλο, ρε, φίλε. Πολύ ξύλο. Φάγανε πολύ ξύλο οι Γάλλοι. Τώρα μας θα πήρε εύκολα με 2-0, με 3-0, με 3-0.
0: Η μόνη που πάλεψε, φίλε, τελικά από όλα αυτά τα κράτη που από τις ομάδες
1: αυτές,
0: εκτός από το πράσινο κορτήριο, ήταν και η Αίγυπτος. Που το πάλεψε με την Αργεντινή.
1: Το πάλεψε πολύ, όχι το πάλεψε
0: λίγο. Ήταν 2-0, έγινε 2-2, έχασε ευκαιρίες.
1: Ναι,
0: ήταν η μόνη ομάδα που μπορεί να. Λες, να κάνει το τσάπ και να βγάλει την Αργεντινή.
1: Μέχρι το 79 ήταν η Αίγυπτος παρακάτω, γιατί ήταν σπίτι της.
0: Ναι, ρε, φίλε.
1: Μέχρι το 80,
0: Ναι. Εντάξει, γι' αυτό σου λέω, η μόνη που το πάλεψε, ας πούμε, καταλαβαίνετε. Ναι, ενώ σήμερα, άμα δεις, παραδόθηκε το Μαρόκο. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Αλλά να πούμε ότι βέβαια στο τέλος οι 8 ομάδες, ας πούμε, αυτές που είναι οι καλές, οι χώρες αυτές, δείχνουν το χαρακτήρα τους. Δείχνουν χαρακτήρα. Γι' αυτό και λέω και σε αυτόν τον αγώνα που θα γίνει ανάμεσα στην Ισπανία, Βέλγιο.
1: Και άμα έρθουν.
0: Δυνατό το Βέλγιο.
1: Γαλλία πέρασε, Ισπανία αν περάσει που είναι φαβορή, Αγγλία αν περάσει που είναι φαβορή και Αργεντινία αν περάσει που είναι φαβορή, οι Μπουκ έχουν πέσει μέσα. Έχουν δώσει Ισπανία, Γαλλία πρωτοφαβορή από την αρχή. Β' φαβορή την Ισπανία. Τρίτο την Αγγλία. Τέταρτο την Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Είναι μέσα και στις 4 ομάδες οι Μπουκίδες.
0: Οι Μπουκίδες, ναι. Από τον οποίο θα παιχτεί μετά ο τελικός η Γαλλία-Αργεντινή. Η Γαλλία-Αργεντινή. Ναι, η Αργεντινή-Ισπανία ή το αντίθετο.
1: Η Αγγλία μπορεί να πάει.
0: Η Αγγλία.
1: Την Αργεντινή παίζει η Αγγλία. Μεγάλο μας και αυτό. Θα θυμηθούμε παλιές στιγμές το 82 που με το χέρι του Θεού. Οι Άγγλοι το περιμένουν το παιχνίδι πώς και πώς αυτό να πάρουν εκδίκηση.
0: Και με ένα άλλο πάλι που σλάωρο που είχε κάνει ο Μαραντόνας και περάσει και ο Μανούλους.
1: Ναι,
0: το πρώτο γκολ.
1: Και μετά έβαλε το γκολ του Θεού, το χέρι του Θεού που λένε.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο γκολ. Και οι Άγγλοι το περιμένουν το μας αυτό πώς και πώς.
0: Ναι. Να πούμε όμως.
1: Για να πάρουν εκδίκηση και καλά.
0: Ναι, αλλά να πούμε, Βασίλη, ότι η άλλη είναι Αργεντινή, Δεν είναι η παλιά, είναι καλή
1: και Παναγιώτη στο Πιστρό. Καλησπέρα στην καλύτερη εκπομπή της Ιφιλίου. Καλησπέρα στον πρόεδρο της καρδιάς μας. Επιτέλους εμφανίστηκε. Ο οποίος πρόεδρος, κύριε Παναγιώτη, είπε θα περάσει από τον Πιστρό και θέλει να τον σερβίρει σταυρούλα.
0: Σταυρούλα. Το καμικάζει.
1: Και η μερούλα μπορεί να σου σερβίρει. Που είναι και η μερούλα όμορφη. Και η Γεωργία είναι όμορφη.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Εσύ θες σταυρούλα.
0: Okay. Σταυρούλα λόγω και του Σταυρού.
1: Σταυρωμένος
0: και λόγω του ότι θα μου κάνει και καμικάζει.
1: Καμικάζει, κύριε Παναγιώτη, θέλουμε. Καμικάζει και μια ποικιλία θέλουμε. Κρεατικών.
0: Ναι.
1: Μια ποικιλία τελείω.
0: Αλλιώς μπορούμε να.
1: Ένα κλαμπ σάντουιτς, τι θέλουμε.
0: Όχι, μια ποικιλία μικρή, κρεατικών.
1: Κρεατικών.
0: Αλλιώς μπορεί να παραγγείλουμε και το άλλο. Το ποτό. Ρος αντίκο, πορτοκάλι.
1: Ναι, και αυτό και να πάμε και στα Ινόφυτα και στο μαγαζί να φάμε παγωτό.
0: Παγωτό
1: special.
0: Όχι μπύλε.
1: Όχι μπύλε.
0: Μπάλε.
1: Χονάκι.
0: Ναι, όχι μπύλε.
1: Χονάκι ή ποτηράκι.
0: Πώς είπα, ο Ρώσος μπύλε.
1: Α, όχι μπύλε, ναι. Παγωτό special με όλες τις γεύσεις.
0: Ναι.
1: Καφεδάκι θα πιούμε στα Ενόφυτα. Το παγωτάκι μας και στην Έγλη.
0: Ναι.
1: Και θα φάμε και γλυκό.
0: Και γλυκό, βέβαια. Αναλόγως στην γλυκάκι.
1: Έχει από όλα τα γλυκά. Ζαχαροπλαστείο είναι.
0: Και του κουταλιού και ό,τι θέλουμε.
1: Δεν έχει κουταλιού κεράσει το ζαχαροπλαστείο. Δεν έχει. Πώ βάζει κουτί, α βάλει κεράσει μέσα σορόπια.
0: Αφάμε τότε ωραία παστούλα. Σεράνο.
1: Πουτίνκα ή Σεράνο.
0: Πουτίνκα.
1: Ή Γαλατομπούρικο.
0: Ή Γαλατομπούρικο. Ή Γαλατομπούρικο τροσί.
1: Φτιάχνω ωραία γλυκά. εκεί στην Αϊνόφιτα. Έχει να χάσουμε εκεί απ' έξω.
0: Α πιούμε και το χυμό μας.
1: Τραπεζάκι, νερό, χυμό, ό,τι θέλουμε. Παναγιώτης καθαρίζει.
0: Ωραία, εντάξει, ωραία. Ευχαριστούμε και πολύ το Παναγιώτη.
1: Να πάρουμε και για το δρόμο.
0: Ναι.
1: Με το σπίτι.
0: Για το δρόμο να πάρουμε γιατί θα διψάσουμε και θα πεινάσουμε.
1: Μα
0: μας πιώσουν τρία φανάρια.
1: Πάμε και θα λιώσει το παγωτό.
0: Πάμε τα γλυκά πάρουμε.
1: Γλυκά. Πάμε και στο σπίτι στα παιδιά.
0: Βέβαια, πάμε και στα παιδιά, ε. Την Ανούλα Αναστασία.
1: Έτσι.
0: Και εγώ άντε
1: να σας δω, λέει. Άντε να σας δω. Ας έρθει και βλέπουμε, λέει. Καλά, καλά. Έτσι, εντάξει. Τον έχεις πουλήσει προσφορές.
0: Α, πάμε. Και στο. Δεν θα πάω στην Αλλοδό.
1: Μην πας. Είπαμε βεάκι και κλωσού. Μην πας στην Κλωσό.
0: Στην Κλωσό. Πήγα την άλλη φορά και ψάχνω το εξή και λέει: δεν βλέπω τίποτα εδώ. Μόνο μια πλατεία με ένα άγαλμα. Και το άγαλμα ποιο ήταν.
1: Αυτό λέω.
0: Και το άγαλμα δεν ήξερα.
1: Πρέπει να πάμε και στα Ινόφυτα όμω. Να δούμε το καινούριο κατάστημα.
0: Να πάμε μαζί μάλλον.
1: Ναι.
0: Εγώ εσύ και ο Στρατάκης.
1: Δίπλα είναι.
0: Να πάμε.
1: Πάμε τα γλυκά μα.
0: Εγώ εσύ και ο Στρατάκης.
1: Ναι. Παγωτά. Να πάμε και τα παιδιά μαζί.
0: Ορίστε, φωτογραφία καρπούζι.
1: Πάω και τα παιδάκια μαζί εγώ. Να φάνε παγωτό. Κόρε μου.
0: Βέβαια, ναι, πάρουμε.
1: Πάρω ένα μπολ.
0: Ένα μπολάκι. Ο Στρατάκης ακούει, θα σπίτι.
1: Ο Στρατάκης μου ακούει. Ο περιπατής πάει για περίπατο, ο Παναγιώτης.
0: Ναι. Ο Μπέλος.
1: Ο Μπέλος.
0: Έστειλε μήνυμα, μου έστειλε μήνυμα.
1: Στο μαγαζί πρέπει να είναι ο Μπέλος.
0: Ναι, μου έστειλε μήνυμα. Να λέει εδώ. Γεια σου, μεγάλε πρόεδρε Τζίτζι. Και μεγάλε δήμαρχε του Εγάλου. Α, επιτέλους κατάλαβε το λάθος.
1: Το λάθος, βέβαια.
0: Άρα, Παναγιώτη, τώρα σε σωτηράκι, τώρα σε παραδέχομαι. Δεν μπορεί να μου λες, πας εκεί στους γέρους που. Έχουν μείνει του 1821 πίσω με το φίλο μας τον Κολοκοτρώνη και μπερδεύεσαι, μας μπερδεύεις και μας λες ότι δεν παίρνουμε 10%, ε?
1: Δεν ξέρει.
0: Αφού είπα πού δεν ξέρουνε. Βάσους νεολαία, το Εγάλιο έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Πλατεία Λαβάκι, πλατεία Σταυρωμένου.
1: Έχουμε και τα viral φρούτα, τα γλυκά αυτά που είναι με αχλάδι, που είναι με πεπόνι, που είναι με.
0: Καρπούζι.
1: Τα παράξενα φρούτα αυτά.
0: Έχουμε και καρπούζι.
1: Καρπούζα με.
0: Ωραία, ωραία.
1: Και βερίκοκο έχουμε και ανανά.
0: Ωραία πράγματα. Μας λέω να φέρουμε τα Ινόφετα με 2 κιλά παραπάνω. Ο καθένας.
1: Ναι.
0: Με τόσα γλυκά. Πάμε. Και καρπούζια. Ας λοιπόν να ακόμαστε εδώ. Κορτάτη.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι. Τα λέμε σε λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτ Σπορτς. Εδώ σήμερα παρέα ο πρόεδρος της καρδιάς μας. Τσάκος, ο Φοροσουβλάκος.
0: Φοροσουβλάκος, θα αναλύσουμε και τα μάτς που έρχονται.
1: Βέβαια. Πάμε μετά το διαλυματάκι μας. Μάλλον μετά το τραγουδάκι να πάρουμε μια ανάσα.
0: Πάμε μια ανάσα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 10 λεπτά μετά τις 2. Μια καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μάκης Περιστέρι 7. 2-10-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο φίλος ο Ανδρέας έστειλε μήνυμα για τον μπιστρό. Ανδρέα μου μπήκε, είπαμε. Θα γίνει σε περίπου 40 λεπτά η κληροσούλα μας. Ένας φίλος με ακόμα ένα άτομο ή μια φίλη με τη φίλη της. Ένα ζευγάρι τέλος πάντων. Μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο παγωμένες μπύρες. Εκεί προσφορά του φίλου μας του Παναγιώτη από τον Μπιστρό που είναι στο Περιστέρι. Βεάκι και γνωστού. Μπορείτε να πάτε όποια μέρα της εβδομάδας θέλετε, κύριε Τζίτζι. Ώρα να πει τα υπόλοιπα παιχνίδια που σε περιμένει ο λαός με ανοιχτά τα αυτιά.
1: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν τώρα. Βασίλη, ότι να δώσουμε μια καλημέρα στη Σταυρούλα.
0: Βεβαίως.
1: Μια καλημέρα στον Νίκο από το Κερατσίνι. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τον Ασπρόπηγο. Καλημέρα έχεις Βασίλη και από την Αφροδίτη.
0: Α, Αφροδίτη.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Της Μήλου.
1: Της Μήλου, ή μπορεί να είναι δίπλα.
0: Από το Μήλου, από το Χλάδι. Μήλου, ναι.
1: Να δώσουμε την καλημέρα μας στο Θανάση από την Κύπρο. Ακόμα πανηγυρίζει. Ναι. Άλλο και τέτο. Ο Ροσβάνης έχει τρελαθεί εκεί πέρα. Με την Ομόνια. Να δώσουμε καλημέρα, Φανασάκη. Την καλημέρα μας τον άλλο το, που είχε πάρει πιο νωρίς, τον άκουσα. Ήμουνα στο ταξί. Τον ποιον? Κύριο που είπε: Περιμένω Τζίτζι να ακούσω.
0: Ναι, ο κύριος περιμένει Τζίτζι και ο Τζίτζι ήρθε εδώ.
1: Βέβαια. Να δώσουμε την καλημέρα μας στον Νικόλα από την Πρέπεζα, στην Κατερίνα από το Μενίδη και βέβαια να δώσουμε και την καλημέρα μας στην Ελεονόρα.
0: Α,
1: και να δώσουμε και την καλημέρα μας στο φίλο μας που μας ακούει και έχει χαιρετήματα και εσύ, το δυνατότερο δίδυμο λέει του ραδιοφώνου, Τζίτζη Γερασίμου, ο Λαγκαδίτης, ο φίλος μας.
0: Ωραία.
1: Έτσι είπε. Λαγκαδίτης, ναι. Έχει την καλημέρα του. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε μου Λαγκαδίτη, που μας ακούς. Επίσης, να δώσουμε και την καλημέρα μας. Σήμερα επισκέφθηκα και ένα ωραίο μαγαζί στο Εγάλιο Κομμωτήριο.
0: Το κομμωτήριο μαζί στο
1: κομμωτήριο, ωραίο το φίλο μου του Κυρκυλή. Να πούμε επίσης τώρα σιγά σιγά να μπούμε στο πνεύμα των παιχνιδιών.
0: Ναι.
1: Για σήμερα λοιπόν ημέρα Παρασκευή, σωστά.
0: Βέβαια. Τα είπαμε αυτά. Είπαμε την Ισπανία. Την είπε. Πάμε για την Νίκη και Αγγλία.
1: Λοιπόν, για σήμερα λοιπόν. Όχι, να τα πω από την αρχή. Σήμερα ακούσανε. Κυρίε και κύριοι.
0: Ναι, ωραία.
1: Λοιπόν, γράψε φίλε μου Δημήτρη Στρατάκη. Δυνατή το Βέλγιο. Πολύ καλό, αλλά εγώ πιστεύω η Ισπανία περνάει.
0: Και εγώ η Ισπανία πιστεύω.
1: Ναι, έστω και με ένα γκολ. Πολύ πασε γκέιμ. Οι Βέλγοι θα ζαλιστούν από το πολύ πασε γκέιμ και δεν του βλέπω να κουτουλάνε μόνοι του. Βλέπω εγώ να κερδίζει η Ισπανία. Όχι εύκολα, αλλά βλέπω να κερδίζει. Παρόλο που έχουν και οι Βέλγοι. Τώρα τελευταία αυτό που λέει ο Βασίλης, δείξανε ότι έχουν αυτή καλή ομάδα.
0: Ναι.
1: Ανατρέψανε φοβερά σκορ με τη Σενεγάλη, με την Αμερική προχτές τα 4, αλλά όμως δεν πάβει η Ισπανία να είναι η Ισπανία, έτσι είναι.
0: Σωστό.
1: Ξέρουμε όλοι με καλούς παίκτες. Παίζει και ο Διαμάντη, εκεί πώς το λες.
0: Γιαμάλ, ο Γιαμάλ.
1: Διαμάντη παππού. Διαμάντη ήταν παλιά ένας παρατσούκλι, το θυμάσαι, Φερίκουε, δεν θυμάμαι. Το μαύρο Διαμάντη.
0: Μαύρο Διαμάντη.
1: Εντάξει. Και να πούμε επίσης ότι να δώσουμε και μια τελευταία πληροφορία. Ναι, φίλο μου, Καλαμάτα έκανε καλή μεταγραφή. Να το ξέρεις αυτό. Κοίτα τώρα, από το Μουντιάλ πήγε στην Καλαμάτα.
0: Ο Ροντρίγκες.
1: Αυτός είναι. Ο Ροντρίγκες.
0: Μιρασόλ.
1: Τη Μιρασόλ, λοιπόν, ο Ροντρίγκες. Μιρασόλ, όσοι ξέρετε, την παίζω εγώ στο στοίχημα στην Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Είναι καλή ομάδα στην έδρα της. Κρατάει τη νίκη, το χ εκεί, δεν χάνει. Και ο Ροντρίγκες είναι πολύ καλό φωτοσφαιριστής. Τον παρακολούθησα φέτος σε 6 παιχνίδια, γιατί έβγαινε βραζιλιάνικο πρωτάθλημα κάποια στιγμή. Και παρακολουθούσα και είναι πολύ καλός. Μπράβο στην Καλαμάτα, πήρε καλό ποδοσφαιριστή. Η Μαριθιέλα θα πάει καλά, πιστεύω. Και να πω επίσης καμία σχέση όμως, Βασιλιέ, με το Μουντιάλ. Έτσι είναι.
0: Βεβαίως.
1: Είναι αυτά που κάνει ο Τζίτζι, οι τρίπλες, κύριε Στρατάκη. Και το μαθαίνει κατά τα καράβια. Να πούμε επίσης ότι θα επικρατήσει η Ισπανία. Έτσι λέει και ο Βασίλης, εγώ έτσι πιστεύω. Τώρα δεν ξέρω αν δύσκολα, εύκολα. Εγώ δίνω σκορ 2-0. Δεν το έχω να βάζει γκολ το Βέλγιο. Εγώ. Εκτός να βάλει κανένα γκολ ο Λουκάκου. Εκεί που παίζει μπροστά και τους μπερδεύει όλους. Μαύρος με άσπρα χέρια και βάζει και γκολ. Είναι ωραίος παίκτης. Μ' αρέσει εμένα ο Λουκάκου όμως.
0: Καλός παίκτης.
1: Μα
0: καλός.
1: Ναι, μωρέ, αλλά ξέρεις τι, στην Ελλάδα δεν θα πιάνε.
0: Καλά το θα πιάνε. Ζεις πλάκα μας κάνεις. Παιχθαράς είναι ο Λουκάκου.
1: Ξέρεις πως ήταν καλός που ήρθε. Αλλά δεν έπιασε.
0: Ο Λουκάκου παιχθαράς, φίλε.
1: Αυτός που είπες εσύ που ήρθε από τη Manchester United. Ποιος που είχε η ΑΕΚ. Πώς τον έλεγανε τον παιχταρά?
0: Α, τον Μαρσιάλ.
1: Ναι, φίλε, Μαρσιάλ ήταν παιχταράς.
0: Ναι, ήταν.
1: Γι' αυτό σου λέω, αυτοί οι παίκτες μπορεί να μην πιάσουν. Οι μαύροι έχουν λίγο, είμαστε λίγο παράξενοι τα βγαίνουν από κάτι άλλες χώρες. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Και ο Λουκάκο δεν τον έχω. Δηλαδή στην Ευρώπη δεν ξέρω που παίξε εσύ. Παλιά έπαιζε, τώρα δεν ξέρω ούτε εγώ. Αλλά Είναι δύσκολο. Οι Ισπανοί παίζουν πολύ passing game και λογικά θα του λύσουν. Θα του κερδίσουν, πιστεύω εγώ. Οπότε εγώ λέω 1-0 με 2-0 Βασιλή. Λέω για, να κερδίσει η Ισπανία.
0: Για να δούμε.
1: Ο Άσο κειμένεται, δεν είναι και μικρό.
0: 1-66
1: είναι πολύ καλό. Το διπλό 5-25, το χ 3-85. Τώρα το goal-goal, παιδιά, όσοι θέλετε, 1-74. Με το over 1-72. Καλύτερα να πάτε στο under 2,2.
0: Ναι.
1: Το under. Φεύγουμε από αυτόν τον αγώνα. Σωστά.
0: Ναι.
1: Και πάμε στου αγώνε του Σαββάτου. Που είναι 2 Βασιλή. Στι 12 η ώρα θα ξεκινήσει ο φίλο μου ο Χάλαρ. Ο Γιωχάλα, που θα λέω εγώ, με την Αγγλία. Λοιπόν, ένα παιχνίδι που η Νορβηγία δίνει στο 4, το Χ3-5 και η Αγγλία είναι 90 Βασιλή. Αυτό είναι παράξενο το 1,90. Δεν την έχουν και πολύ φαβορή. Ε?
0: Εντάξει, δεν είναι και μικρό. 1,90 καλό. Καλή απόδοση είναι. Καλή, ναι. Απόδοση, καλή απόδοση.
1: Όχι, αυτό λέω. Μπορούσε να την είχαν πιο μικρό.
0: Ναι, εντάξει, σωστό.
1: Αυτό. Γιατί να μην
0: ήταν. Να πέσει. Γιατί,
1: γιατί να μην ήταν σαν την Ισπανία.
0: Θα πάρει ποντάρισμα. Είναι καλύτερη ομάδα η Ελβετία γι' αυτό.
1: Η Νορβηγία. Ναι, η Αγγλία είναι οδηγία, πες.
0: Ναι, λες να μην ήταν σαν την Ισπανία. Γιατί ναι. Παίζει με καλή ομάδα, την Ελβετία.
1: Ναι, καλή ομάδα. Οπότε έχουμε τώρα ότι εδώ θα γίνει ένα δυνατό παιχνίδι. Διότι είναι οδηγοί. Ναι, μεν, δεν είναι και. Εντάξει, για μένα δεν είναι δύσκολο. Εγώ το έχω για όγκο φαβορή. Πολύ δύσκολο να πάει τελικό. Δεν το είχα δηλαδή για να περνάει. Τέλος πάντων, καλύτερα ήταν η Κολοβιανή, άλλο που δεν το δείξαν στο γήπεδο. Αλλά δεν ξέρω τώρα με έναν παίχτη μωρέ που είναι μπροστά. Εντάξει, καλό παιχταρά, βάζει τα γκολ αυτά, κάνει κάτι κεφαλιές, κάτι αυτά, κάτι σουτ. Αλλά νομίζω ότι ένα παίχτη, τόσο μου πει και οι Εγγλέζοι είναι. Εγώ πιστεύω θα επικρατήσουν οι Εγγλέζοι και Βασίλη, εγώ πιστεύω και 3-0.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω να βάζει γκολ. Αγαλά. Που είναι και φίλος μου, και τον περιμένω στην Μύκονο.
0: Ναι, Μύκονο, εκεί να πάω να πει τα δάμα.
1: Είναι καλό παιδί όμως. Να το ξέρεις.
0: Να το κάνουμε γαμπρό.
1: Όχι, είναι καλό παιδί, δηλαδή καλός χαρακτήρας, ρε φίλε. Ξέρεις, ούτε στον αγώνα εκεί που παίζει το πρωτάθλημα.
0: Ναι,
1: ρε φίλε, και εκεί στην Αγγλία δεν τον έχω πει ποτέ να τρώει κίτρινη κόκκινη, κάτι νεύρα. Έτσι, ναι. Παρόλο που τον βαράνε σκληρά, τον μαρκάρουνε. Είναι πιο ήσυχος από κάτι άλλο επιθετικούς, που γκρινιάζουν, έτσι, ναι. Από πενίδες έβαλε γκολ και γκρινιάζε. Γκρινιάζουν όλοι. Να πούμε λοιπόν, εγώ δίνω φαβορή την Αγγλία Βασίλη και τη δίνω και φαβορή από το ημίχρονο. Όσοι θέλετε, να κερδάει από το ημίχρονο. Βέβαια, μιλάμε πολλά γιατί το ποδόσφαιρο δεν ξέρει τι γίνεται.
0: Είναι μπάλα, είναι καμιά φορά, δεν ξέρει τι γίνεται. Σωστό.
1: Αλλά δεν του έχει ούτε για τελικό, ε.
0: Όχι, ούτε εγώ του έχω για τελικό.
1: Εντάξει, παιδιά, άμα πάει κοινοδία τελικό, πρέπει να δίνει 50, ε. Τέλο πάντων.
0: Παραπάνω έτσι, τι 50.
1: Παραπάνω. Οπότε δίνουμε την Αγγλία και έχουμε και το βράδυ ένα ωραίο, πολύ ωραίο παιχνιδάκι που εγώ πιστεύω θα γίνει ωραίο παιχνίδι ανάμεσα στην Αργεντινή και στην Ελβετία. Ναι, μεν οι Ελβετοί δεν δείξανε κάτι, να λέμε και του στραβού το δίκιο, έτσι, ναι. Αλλά δεν πάβει να έχουν αυτού του τσάκα μπροστά τον ένα τον άλλον που σκοράζουν.
0: Εντάξει, καλή Αγγλία. Είναι καλή η Αγγλία φέτος.
1: Ναι, η
0: Αγγλία. Δεν είναι εύκολο μάτς για την Αργεντινή, αν περάσει η Αργεντινή την Ελβετία. Με του τσάκου είναι ναι. Μεγάλο μάτς.
1: Να πούμε λοιπόν ότι το δεύτερο μάτς που θα γίνει την ίδια μέρα και θα γίνει στις 4.
0: Το πρωί, την άλλη μέρα θα γίνει.
1: Ναι. Ξημερώματα Κυριακής.
0: 4 ώρα.
1: Αργεντίνα,
0: Μέση. Μέση
1: και γκολ.
0: Εντάξει, θα είναι ωραίο μάτς. Δηλαδή είναι σκληρή ομάδα, δυνατή ομάδα, δεν είναι κακή ομάδα. Θα το παλέψει το παιχνίδι. Εντάξει, δεν είναι φαβορί.
1: Αλλά όμως εγώ δίνω εκεί το over. Εγώ πιστεύω ότι εκεί θα μπουν και από τις δύο μεριές γκολ.
0: Goal και over δηλαδή.
1: Ναι, γιατί οι Ελβετοί πολύ δύσκολα θα κλειστούν. Ένας ο λόγος είναι ότι αν κλειστούν θα φάνε σίγουρα 3. Δεν υπάρχει περίπτωση να κλειστούν και να παίξουν αμυντικά να κρατήσουν τι τώρα, την Αργεντινή στο 0. Πολύ δύσκολο.
0: Μόνο και απ' την άλλη η Αργεντινή τρώει γκολ σε όλα τα παιχνίδια της.
1: Σε όλα τα παιχνίδια τρώει γκολ. Φέει και το πάει στο ακροτήριο. Έφαγε από όλους όσους έχει παίξει.
0: Ναι, φέει και 2. Ναι, το 2 από το πράσινο ακροτήριο.
1: Ναι. Οπότε θα έχουμε ένα ωραίο βεράκι γκολ. Για μένα.
0: Ναι.
1: Φαβορεί λίγο. Λίγο παραπάνω δίνω την Αργεντινή λόγω ονόματος, φανέλας. Αυτά. Και μετά έχουμε ένα ακόμα ματσάκι. Έχουμε άλλο ή όχι?
0: Τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε. Τι, δεν ήταν μέχρι, δεν ήμασταν.
0: Έχει άλλα ματσάκια. Πάει, μπορεί να τελικά είναι.
1: Ναι.
0: Πώς θα παίξουμε.
1: Μετά.
0: Βαράνε τα μηνύματα του Τζίτζι.
1: Ναι. Ένας φίλος μου λέει: Τζίτζι, ωραία τα λες, αλλά μήπως κερδίσει η Νορβηγία. Ένας φίλος μου, ο Γιάννης.
0: Για μπάλα είναι, αλλά νομίζω η Νορβηγία.
1: Δύσκολα είναι.
0: Δύσκολα, πολύ δύσκολα.
1: Ναι, μωρέ, είναι δύσκολα. Είναι καλή ομάδα η Αγγλία. Ε. Είδες επιθετικούς έχει, κοίτα, πλαγιαστούς έχει, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, είναι δύσκολο. Ναι. Μπορεί, εντάξει, η Νορβηγία καλή ομάδα, έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Αλλά είναι πιο δύσκολο μας από τη Βραζιλία.
1: Ναι, μωρέ, είναι πολύ καλή.
0: Ανεβαίνει το επίπεδο.
1: Ανεβαίνει τώρα και οι Εγγλέζοι είναι και πεισματάριδες τώρα. Θέλουν να πάνε να παίξουν, να βρουν τους Αργεντινούς. Και στην τελική, ρε Βασίλη, α πούμε και κάτι: οι Εγγλέζοι δεν είναι μόνο θέλουν να βρουν τι Αργεντινού. Εγώ, σαν Τζίτζη και σαν χρόνια που παρακολουθώ το ποδόσφαιρο, θέλουν να πάρουν το τρόπαιο. Έχουν πολλά χρόνια, νομίζω, η Αγγλία. Που μια ζωή του σε όλα τα Μουντιάλ και σε όλα τα ευρωπαϊκά του είναι φαβοροί. Το έχει παρατηρήσει. Ναι. Και δεν πέφτουν ποτέ μέσα. Πρέπει να κάνουν και αυτοί κάποια στιγμή το μπαμ. Εάν δεν το κάνουν φέτος με αυτούς τους παίκτες που έχουν από την Arsenal, από τον επιθετικό, από τον άλλο, δεν νομίζω να βρει άλλη χρονιά τέτοια ευκαιρία με τόσο πολύ καλούς ποδοσφαιριστές να επικρατήσει. Οπότε εγώ πιστεύω θα γίνουν, εάν γίνει ο ημιτελικός όπως το λέει και ο Βασίλης ανάμεσα και περάσει η Αργεντινή, νομίζω η Αργεντινή και η Αγγλία θα περάσουν, νομίζω εγώ. Θα γίνει ένας πολύ ωραίος ημιτελικός, σωστά. Ανάμεσα στην Αργεντινή και στην Αγγλία, ένας πολύ δύσκολος ημιτελικός.
0: Ματσάρα θα
1: είναι. Εμείς θα το δούμε σίγουρα με τον Βασίλη 10 η ώρα.
0: Ναι, ναι,
1: θα είναι 10 η ώρα, θα το δούμε. Θα είναι Τρίτη, νομίζω. Ματσάρα. 14 του μήνα μου, ο Βασίλης.
0: Ματσάρα.
1: Θα το δούμε. Και θα είναι ματσάρα και θα είναι και δύσκολο για την Αργεντινή.
0: Ναι, ρε φίλε, θα είναι δύο ομάδες οι οποίες. Ναι. Εντάξει, ένα βήμα πριν τον τελικό.
1: Και να πούμε γιατί το δύσκολο. Γιατί είναι από τρεις απόψεις. Το ένα είναι ότι οι Εγγλέζοι παίζουν επιθετικά με σέντρες και έχουν ψηλούς καλούς και κάτω και την μπάλα την έχουν και κάτω. Το δύο είναι ότι ο τερματοφύλακας Αργεντινής δεν είναι και πολύ στα καλά του.
0: Καλός είναι, ρε.
1: Ναι, αλλά τρώει πολλά γκολ. Δύο από την Αίγυπτο, ένα από τον Κροακάου, ένα από εκεί, ένα από εδώ.
0: Φταίει και άμυνα, ρε φίλε.
1: Ναι. Είναι λίγο ασταθής τώρα, έχεις δει, σε εξόδους.
0: Φταίει άμυνα, είναι καλός τερματοφύλακας.
1: Αλλά πιστεύω και το τρίτο είναι ότι θα μπλοκάρουν το Μέση.
0: Θα μπλοκάρουνε.
1: Θα τον μπλοκάρουν, Βασίλη. Ναι, θα τον μπλοκάρουν το Μέση, γιατί να λέμε την αλήθεια, το 80% είναι ο Μέση από την ομάδα.
0: Ναι.
1: Εάν μπλοκαριστεί ο Μέση, θα το κερδίσουν οι Εγγλέζοι. Γι' αυτό θα γίνει ένα πολύ ωραίο μάτς. Αυτό θα είναι για μένα ο τελικός και όχι ο τελικός το που θα γίνει μετά.
0: Α, θα είναι πρόωρος τελικός, εννοείς.
1: Εγώ λέω θα είναι πρόωρος τελικός. Θα γίνει μεγάλο, μεγάλο μάτς.
0: Και η Γαλλία, αν περάσει τελικό από την Ισπανία, με όποιον για να παίξει, Αργεντινή, Αγγλία, θα είναι και αυτό μεγάλο μάτς.
1: 60 χρόνια έχουν, λέει οι Εγγλέζοι.
0: 60 χρόνια, βέβαια.
1: Είναι πολλά τώρα, παιδιά. Εντάξει, θα τα παλέψουν φέτος αυτοί. Βέβαια, πέσανε πάνω στην Αργεντινή, άμα σε βγαλώσει. Εντάξει, αν πει, πέσανε στην Ισπανία, ευρωπαϊκός τελικός θα γινόταν ημιτελικός. Εντάξει, ναι. Οι Ισπανοί, Βασιλή, οι Ισπανοί δεν έχουν και κάτι το ίδιο, το έχει παρατηρήσει.
0: Ναι, αλλά είναι και αυτοί όμως έχουν.
1: Ναι, μωρέ, εκτός από το διαμάγιο αυτό. Είναι πολύ. Σε ζαλίζουν με τις πάσες.
0: Εντάξει, όλες οι ομάδες έχουν τα χαρακτηριστικά τους, Μιχάλη.
1: Ναι.
0: Όλες οι ομάδες.
1: Η Γαλλία είναι γρήγορη όμως, μπροστά,
0: Όλες οι ομάδες από όλοι παίζουν τώρα, νομίζω ότι έχουν πιθανότητα να πάρουν το Euro, εκτός από το. Θεωρώ ότι το Βέλγιο, νομίζω δεν δύσκολο να πούνε να πάρει το Βέλγιο και η Νορβηγία. Οι υπόλοιπες ομάδες είναι μέσα στα κόλπα να πάρουν το φετινό Μουντιάλ.
1: Ναι. Οπότε ο Τζίτζης έπεσε και πάλι μέσα, Όταν είχα πει στην αρχή ότι η οκτάδα θα είναι αυτή, τη θυμάσαι? Που είχα πει Γαλλία, Ισπανία.
0: Ναι.
1: Είχα πει Αργεντινή και Αγγλία.
0: Ναι.
1: Και είχα πει την Κολομβία και την Νορβηγία.
0: Κολομβία αποκλείστηκε.
1: Ναι. Έπεσα μόνο για μία ομάδα έξω.
0: Την Κολομβία.
1: Ναι, γιατί έπεσα έξω, ξέρεις?
0: Γιατί?
1: Γιατί είμαι μεγάλος παίκτης. Γιατί έπεσα, γιατί παίξανε μαζί.
0: Γι' αυτό.
1: Κατάλαβες τι έγινε?
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Δεν ήξερα ότι παίζουν μαζί. Θα έρθουν αντιμέτωποι οι δύο τους.
0: Ο Μπαπέ έκανε ρεκόρ, έπιασε τον Γιορί στη λίστα των Γάλλων με τις περισσότερες εμφανίσεις σε Μουντιάλ. Γράφει ιστορία και ο Μπαπέ, ο οποίος σήμερα χάσε πέναλτι, είχε την ευκαιρία με τον γκολ που έβαλε να πάει στα 9 να περάσει το Μέση. Με ένα γκολ διαφορά. Τώρα έχουν 8-8. 7 ο Χάλαντ και που παίζει το Σάββατο και ο Χάρι Κέιν που παίζει το Σάββατο και αυτός.
1: Okay.
0: Έχουν από 8-7 γκολ. Και ο Κέιν έχει 6 γκολ. Για τον Κέιν δύσκολο. Για τους άλλους δύο, τρεις είναι μάχοι για το ποιος θα πάρει τη χρυσή μπάλα στο Μουντιάλ φέτος. Εγώ πιστεύω ότι μαζί ο Μέση και ο Εμπαπέ θα είναι, γιατί ο Χάλαντ λογικά θα αποκλειστεί, δεν θα έχει άλλο παιχνίδι. Οι άλλοι δύο θα έχουν ακόμα ένα μάτς, μπορεί και δύο. Κύριε Μιχάλη, κύριε Τζίτζη, κύριε πρόεδρε της καρδιάς μας.
1: Εγώ πιστεύω θα την πάρει τη χρυσή μπάλα της Αγγλίας.
0: Ο Κέιν.
1: Θα πετύχει δύο γκολ τώρα με την οδηγία και δύο με την Αργεντινή.
0: Πρέπει να βάλει 10 γκολ, να περάσει στους άλλους. Οι φίλοι έχουν 8.
1: Και αυτός έχει 6.
0: Δεν είναι, δύο γκολ δεν είναι λίγα.
1: Εντάξει. Είναι καλός η τερφόρο μας.
0: Ναι, καλός, πολύ καλό.
1: Α δούμε. Πάντως θα γίνουν πολύ ωραίοι αγώνες. Εγώ πιστεύω ότι ο πιο αφύρωπος αγώνας θα παιχτεί ανάμεσα στην Βασίλη. Ανάμεσα, θα σου πω τώρα αμέσως, θα παιχτεί ανάμεσα στην. Αυτό κάτι που με χαλάει εκεί στην Αργεντινή ή Ελβετία. Θα παλέψουν οι Ελβετοί. Δεν νομίζω να φάνε πολλά γκολ. Αλλά θα γίνει over αυτό. Ό,τι και να γίνει. Θα βάλει η Ελβετία γκολ.
0: Αλλά γκολ και over.
1: Ναι, ναι, αυτό το δίνω γκολ και over. Δεν δίνω σημείο. Σε αυτό δεν δίνω σημείο.
0: Ναι.
1: Τώρα η Νορβηγία καταφέρνει να πετύχει γκολ ο φίλος μου ο Χάλαντ. και κάνει κανένα κολλάκι στα πρώτα λεπτά, γιατί άμα περάσει η ώρα μετά δύσκολα το βλέπω, θα γύρει το γήπεδο, θα πιστεύω, εντάξει. Αλλά δεν τους έχεις Βασιλεία τελικό, ε.
0: Ποιους?
1: Τον οδηγούς.
0: Όχι, πολύ δύσκολο. Θα είναι τεράστια έκπληξη.
1: Ναι,
0: θα είναι μεγαλύτερες εκπλήξεις στο Μουντιάλ. Τον Μουντιάλ αυτή, αν πάει τελικό η Νορβηγία.
1: Και όχι μόνο το Μουντιάλ, μην είναι η μεγαλύτερη έκπληξη όλο το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Ολονό το Μουντιάλ, ε. Έτσι, ναι.
0: Ναι.
1: Επίσης να πούμε, έχουμε αυτή τη στιγμή τι έχουμε. Έχουμε σε εξέλιξη αγωνές.
0: Όχι, τώρα τι εξέλιξη αγωνές να έχουμε.
1: Από άλλα πρωταθλήματα.
0: Δεν έχουμε τίποτα. Να πω ότι τις κάρτες, πόσο συχνά λαμβάνουν κάρτες οι εθνικές ομάδες που παίζουν στο παγκόσμιο κύπελλο. Η Αγγλία κάθε μία κάρτα κάθε 7 φάουλ. Το Μαρόκο μία κάρτα κάθε 9,8 φάουλ. Το Βέλγιο μία κάρτα κάθε 10 φάουλ. Η Ελβετία μία κάρτα κάθε 10,5. Η Γαλλία μία κάρτα κάθε 12,2 φάουλ. Η Νορβηγία μία κάρτα κάθε 13,6 φάουλ. Η Ισπανία μια κάρτα κάθε 17,5 φάουλ και η Αργεντινή μια κάρτα κάθε 22 φάουλ. Είναι αυτές τις πρώτες ομάδες. Φίλε Τζίτζι,
1: ναι.
0: Πρόεδρε της καρδιάς μας.
1: Ο αριθμός έφτασε λέει 19,2, ε.
0: Ποιος?
1: Για το Αντρέι Λουίς. 19,2 λέει εδώ.
0: 18 για ότι... εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, ανεβαίνει μάλλον.
0: Το κάνεις στον Ολυμπιακό για να πάρει τον παίχτη.
1: Για να πάρει τον παίχτη, ναι. Επίσης να πούμε ότι...
0: Πολλά τα λεφτά.
1: Ναι. Επίσης να πούμε, Βασίλη, ότι είχαμε και φιλικούς αγώνες, ε. Ολυμπιακός σκέβησε 2-1.
0: Αυτό είναι προχθές.
1: Ναι. Επίσης να πούμε ότι τώρα σιγά σιγά, Βασίλη, θα πούμε και στους ρυθμούς του Τσάμπιου, έτσι, ναι.
0: Έχουν ξεκινήσει προκριματικά Τσάμπιους Λίγκ. Είναι κάποιες ομάδες που παίζουν προκριματικά από τώρα.
1: Όχι όμως η ΑΕΚ.
0: Όχι, ρε, η ΑΕΚ αργεί ακόμα.
1: Και ο Ολυμπιακός,
0: νομίζω. Αργούν, Αύγουστο και μετά. Τώρα παίζουν ομάδες που είναι χαμηλής δυναμικότητας από χώρες παράξενες που παίζουν και προκριματικά Champions League.
1: Ναι.
0: Και Conference και Europa. Δεν παίζουν τώρα ελληνικές ομάδες, αργούν ακόμα.
1: Αργούν οι ελληνικές μας ομάδες. Να πούμε ότι θα έχουμε φέτος πολύ ωραία πρωταθλήματα. Θα έχουμε πρωταθλήματα Αλφα Αθηνικής όπως παλιά. Η Super League 1, ε.
0: Super League, ναι.
1: Θα έχουμε Super League 2 με έναν όμιλο.
0: Ναι, έναν όμιλο.
1: Super League 2 θα έχουμε Γάμα Εθνική. Ας το φάνε χαμός του χαμού εκεί πέρα, γιατί θα έχει πολλούς αγώνες. Θα έχουμε Α τοπικό Αθήνας, Δ τοπικό, Γ τοπικό, έτσι, ναι. Θα είμαστε κοντά σε όλα, έτσι, ναι.
0: Βέβαια.
1: Η Λύκη Χαδαρίου κατεβαίνει με τον νέο προπονητή, τον κύριο Γιάννη Πολίτη. Ένας πολύ καλός προπονητής που μας ενημερώσανε. Να πούμε επίσης ότι πιστεύω ότι φέτος, εάν πάνε στο πάνω γήπεδο, θα είναι και πιο δύσκολο για τους αντιπάλους, έτσι, ναι.
0: Βέβαια.
1: Γιατί έχει πάνω εκεί είναι και λίγο κλουβάκι, εκεί το κεβόπ. Επίσης να πω ότι το ΕΓΑΛΑ θα ξεκινήσει στη ΓΑΜΑ κατηγορία, ΓΑΜΑ εθνική. Θα προσπαθήσει και αυτό με τον κύριο Πατόγλου να ανέβει. Θα είναι και άλλες ομάδες. Θα είναι και ο Εθνικός που ήταν πέρσι, θα είναι ο Ιωνικός, θα είναι πολλή ομάδα, θα γίνει χαμός, Βασίλη, έτσι, ναι.
0: Εντάξει, θα είναι δύσκολο πρωτάθλημα. Γενικά θα είναι δύσκολο και η Super League και η Super League 2 θα έχουμε φέτος.
1: Και στη Γάμα.
0: Και στη Γάμα, αλλά νομίζω ότι η Β' Εθνική, η Super League 2 θα έχει φοβερό συναγωνισμό φέτος, ναι. Που είναι ένας όμιλος. Θα πηγαίνουν πολλές ομάδες για άνω. Έχουμε τον Πανσεραϊκό, θα έχουμε την Λάρισα που είναι νέο πρόεδρο, θα έχουμε τον Πανιόνιο.
1: Ναι, βέβαια. Να πούμε επίσης ότι φέτος οι ομάδες Θεσσαλονίκη θα υποστηρίζονται, όπως λέει ο μεγάλος Τζίτζης και πρώτος και καλύτερος σε όλους, είναι με τρεις ομάδες.
0: Η Ηρακλής μετά από χρόνια πάλι στην Σούπερ Λίγκα.
1: Η Ηρακλής.
0: Ο Πάοκ και ο Άρης.
1: Ο Γυραιός του 1908, παρακαλώ.
0: Ναι,
1: ίδρυση,
0: ο Γυραιός.
1: Του 8, όπως είναι και ο Παναθηναϊκός, είναι ένα μήνα πιο παλιό στον Παναθηναϊκό. Όσοι δεν ξέρανε, ορίστε, σας το πω, ο κύριος Τζίτζης. Λοιπόν, είναι ένα μήνα πιο παλιό. Ο Γυραιός, ο Πάοκ και ο Άρης. Πρόσεχε τώρα, ε. Θα έχουμε ομάδα την Πελοποννήσους.
0: Δύο ομάδες. Τρίπολη Καλαμάτα.
1: Τρίπολη Καλαμάτα. Πολύ βασικό πράγμα, έτσι, ναι.
0: Πάντως θα δούμε τη Γαλλία με ένα σοβαρό δυνατό αντίπαλο όπως οι Ισπανοί. 50-50 θα είναι. 60 χρόνια έχει να πάρει πρωτάθλημα παγκόσμιο η Αγγλία. Και ούτε Euro δεν έχουν πάρει. Οι Άγγλοι δεν έχουν πάρει Euro. Έχουν πάρει παγκόσμιο, δεν έχουν πάρει Euro.
1: Άρα λοιπόν, και αυτό.
0: Μπίλε, εγώ θέλω να δω αν το πάρει η Αγγλία, τι μεθύσεις θα πέσει στο Φαλιράκι, στα Λαγανά και στα Μάλια. Κοίτα, γίνεται καλά. Τώρα πίνουν αυτοί, δεν έχουν.
1: Τώρα πίνουν. Έχουν πάρει παγκόσμιο, όχι γύρω.
0: Οι Άγγλοι έχουν πάρει παγκόσμιο κύπελλο πριν 60 χρόνια, δεν έχουν γύρω. Και έχει πάρει γύρω Ελλάδα.
1: Αλλά δεν έχει πάει παγκόσμιο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι. Αλλά να λέμε και την αλήθεια, πιστεύω θα γίνει μεγάλη μάχη. Εγώ, Βασίλη, θα στο πω από τώρα για να είμαι μέσα.
0: Πες από τώρα, ναι.
1: Εάν περάσει την Αργεντινή, θα το πάρει η Αγγλία. Όποιο και να είναι, η Γαλλία ασφαλεία. Θα το πάρει η Αγγλία, στο λόγο. Ό,τι και να γίνει.
0: Εγώ βλέπω, παιδιά... βλέπω Γαλλία, φίλε. Βλέπω Γαλλία. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ομάδα από όλες. Είναι πιο ομάδα. Είναι... Έχει παιχταράδες. Έχουν τις αλλαγές.
1: Όταν έγινε στη Γαλλία, ποιο το πήρε, η Βραζιλία, ε.
0: Ναι, τότε με το Ρομάρι, με το Ρονάλντο, λες.
1: Ναι.
0: Με το που ήταν και ο παίκτης που έπαιξε στο Ολυμπιακό μετά το αριστερό μπάκο, Ρομπέρτο Κάρλος.
1: Με το Κάρλος, τη Ρεάλ Μαδρίτη.
0: Θεωρώ ότι η Γαλλία είναι πιο πλήρης ομάδα από όλες.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και μέχρι τώρα έχει αποδείξει ότι είναι το φαβορί και δικαίως φαβορί για να πάρει το Μουντιάλ. Βέβαια, είπαμε δεν είναι εύκολο γιατί Μουντιάλ είναι τελικός αν υπάρχει. Ομάδες στο τελικό θα είναι και αυτές καλές. Αλλά θεωρώ ότι έχει ένα κλικ παραπάνω η Γαλλία. Έχει μια ετράδα μπροστά με Μαρκο Μπαρκολά, με Ολίσε, με Ντεπελέ και με Μπαπέ που δεν πιάνονται.
1: Ναι. Ο Λίσεν στην Μπάγερ Μονάχου.
0: Γενικά έχει καλή ομάδα και κέντρο έχει καλό.
1: Να πούμε και τους ποδοσφαιριστές. Ο Λίσεν στην Μπάγερ Μονάχου.
0: Αυτά ξέρω αυτά.
1: Ναι, εντάξει. Αν μάθαινε και ο Στρατάκης που δεν ξέρει. Ο Λίσεν στην Μπάγερ Μονάχου.
0: Ναι.
1: Επαπέν στη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ναι, Μπαρκολά.
1: Μπαρκολά από τον άλλο που το γνωρίζω. Ντεμπελέ στην πρωταθλήτρια Παρί.
0: Ναι.
1: Παρί, το πήρε.
0: Παρί,
1: νομίζω και εμεί την Άσεναλ.
0: Πάρε πήρε το πρωτάθλημα.
1: Συνεχόμενο, δεύτερο.
0: Ναι. Δεύτερο καπάκι, ναι.
1: Δεύτερο καπάκι και ο Ντεκολά.
0: Ο Ντεκολά, ναι. Ντεκολά.
1: Πώς τον είπες, Ντεκολά.
0: Μπαρκολά.
1: Ναι.
0: Ναι, και αυτό στην Παρή παίζει.
1: Αυτό στην Παρή.
0: Εντάξει, είναι ομαδάρα τώρα η Γαλλία, μιλάμε τώρα. Ναι. Βέβαια και άλλη ομάδα, και άλλες ομάδες, και άλλες, και η Αγγλία έχει παιχταράδες.
1: Βέβαια και να μην ξεχνάμε και να μην.
0: Και η Ισπανία έχει άλλη ομάδα, ναι, μην... νεανική ομάδα που τρέχουν τα πιτσιρίκια.
1: Ναι. Και να μην ξεχνάμε ότι η Αργεντινή είναι η κάτοχος.
0: Ναι,
1: του κυπέλου, του παγκοσμίου. Σωστά.
0: Το προηγούμενο, ναι.
1: Το προηγούμενο και είχε πάει και στο πιο προηγούμενο, το χάσε.
0: Να τα καταφέρει, λες πάλι να πάει.
1: Δύο
0: να
1: στα
0: πάει,
1: δύο.
0: Δύο
1: παγκόσμια είναι και εύκολα. Νομίζω έχουν πάρει πολύ δύο συνεχόμενα. Δεν το έχω ψάξει. Δύο συνεχόμενα.
0: Θα
1: έχουν πάρει Βραζιλία ή Γερμανία. Ναι, κάποιο
0: πρέπει. Βραζιλία,
1: δύο συνεχόμενα. Αλλά η Αργεντινή, αν καταφέρει και περάσει και πάει στον τελικό. Εγώ πιστεύω θα γίνει μεγάλη μάχη ή με την Ισπανία ή με τη Γαλλία, όπως το λες. Έτσι, ναι, γιατί θα κυνηγήσει να πάρει για δεύτερη συνεχόμενη. Απίστευτο, ε. Παγκόσμιο.
0: Ναι.
1: Μιλάμε τώρα για ευρωπαϊκό, παγκόσμιο. Το μεγαλύτερο κύπελλο που υπάρχει στον πλανήτη, έτσι, ρε.
0: Ναι, φίλε, το βλέπουν όσο κόσμο. Γι' αυτό είναι παγκόσμιο.
1: Ναι,
0: κύπελλο,
1: και...
0: γιατί είναι από όλες τις χώρες του κόσμου. Και φέτος ήταν για περισσότερες χώρες.
1: 44.
0: Μπήκε και το Κουρασάο φέτος, μπήκαν και το Απράσινο Ακροτήρι, μπήκαν πολλές παραπάνω χώρες.
1: Νότιο Αφρική, ναι. Αίγυπτος, Ιράκ, Ιράν.
0: Για πάμε μια γραμμούλα, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Τι κάνουμε.
0: Καλά.
1: Καλώς, ναι.
2: Πώς είμαστε, Μπαρκολά τώρα, ενώ έχετε κολλά, Μπαρκολά.
0: Μπαρκολά.
1: Νικολά τον υπάρχει. Ήταν το σποντάκι του κυρίου Στρατάκη αυτό για να με βγάζει εκεί πέρα. Μπερδεύω, μην νομίζεις, μπερδεύομαι και εγώ καμιά φορά.
2: Η ιστορία έχει δείξει ότι όταν μια ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, όπως η Μπαρτσέλα, τότε που είχε Τσάβι Νιέστα, και η εθνική αυτή τη χώρα πετάει.
0: Σωστό, σωστό, σωστό, σωστό.
2: Η Παρή τώρα είναι πρωταθλήτρια, έχει 5 παίχτες, 6 της Παρή μέσα η Εθνική Γαλλίας, πετάει.
1: Βέβαια.
2: Κάπως έτσι πάει η ιστορία.
0: Σωστό, σωστό. Γενικά έχει μια ομάδα, ρε παιδί μου, βλέπεις ότι από το 1 έως το 11 που λέμε με τους αριθμούς είναι όλοι παιχταράδες τώρα.
2: Εντάξει, μπορεί όμως να τύχει ένα κακό
0: ναι, παιχνίδι. Ναι. Γι' αυτό είπα ότι η μπάλα είναι αυτό που έχει πει και ο Όσιμ. Μπορεί να χάνεις ευκαιρίες και να φάσεις ένα γκολ και να χάσεις το παιχνίδι.
2: Ειδικά όταν έπινε και ένα ποτηράκι παραπάνω,
0: μπράβο.
2: Ο Ήλτσα ήταν ο καλύτερος.
0: Αυτό. Λέω ότι μπορεί να παίζει η Γαλλία να χάνει ευκαιρίες, ένα μια κόντρα να γίνει, ένα γκολ, ή βγάλει το.
2: Απλά αυτό που βλέπω δηλαδή και νομίζω ότι έχει λογική είναι ότι η Αργεντινή δεν μπορεί να βγάλει τρία συνεχόμενα παιχνίδια. Δηλαδή, θέλω να πω το ρόστερ της, ναι, μεν ρε παιδί μου, αλλά δεν έχει το βάθος.
0: Στον πάγκο όπως έχουν οι Γάλλοι.
2: Ναι, δεν πιστεύω ότι μπορεί να βγάλει δηλαδή παιχνίδια. Αν περάσει η Αγγλία, π.χ. η Νορβηγία. Ακόμα και η Νορβηγία έτσι και μετά να πάει να παίξει έναν ημιτελικό δεν ξέρω εγώ και να παίξει έναν τελικό, το βλέπω πολύ κοντό το ρόστερ της. Δεν ξέρω, δεν το βλέπω δηλαδή. Και ως εδώ που έχει φτάσει για μένα η Αργεντινή είναι επιτυχία. Δηλαδή εντάξει να μου πεις να μην περάσει την Αίγυπτο, ναι αλλά
0: έτσι, πώς πέρασε...
2: άμα κοιτάξεις τι γίνεται γύρω, άμα δεις τι γίνεται γύρω γύρω δηλαδή από τις ομάδες.
0: Ναι και έτσι πώς πέρασε, έκανε δύο μάτσες η Αργεντινή, το ένα στην παράταση με το πράσινο ακροτήρι και να ναι. πάλι με το ζόρι με την Αίγυπτο. Γιατί με το ζόρι κέρδισε, δεν κέρδισε εύκολα.
2: Ναι, δηλαδή βλέπω ότι εντάξει, ρε παιδί μου, κάπου υπάρχει ζόρι, ζορίζεται.
1: Βέβαια, γιατί παίζω μέση τη μία 120, την άλλη 90.
0: Και βλέπει του Γάλλου, παίρνουν τα παχύλια σου εύκολα.
2: Δεν είναι ακριβώ παίζει ο Μέση. Παίζουν όλοι οι άλλοι για το Μέση. Ο Μέση έχει την εκτελεστική δυνατότητα να βρεθεί με στην περιοχή. Μία στι δύο θα στο βάλει τον γκολ. Το θέμα είναι ότι τρέχουν όλοι οι άλλοι. Τι έχει στα χαφ. Δηλαδή ο Μακάλιστερ έχει βγει η γλώσσα του.
0: Ναι, γιατί στο μαρκάρισμα η Αργεντινή παίζει με 10 παίχτες. Ο Μέση δεν μαρκάρει, δεν μπορεί να γυρίσει να μαρκάρει, δεν μπορεί.
2: Κρυφό φαβορή, κρυφό. Εντάξει, βλέπω την Ισπανία γιατί έχει εφαρμόσει ένα παιχνίδι πάρα πολύ ασφιχτικό pressing. Δηλαδή μετά το πρώτο παιχνίδι, αν έχει προσέξει, πρεσάρουν πάρα πολύ, καταπίνουν τον αντίπαλο. Δεν τον αφήνουν καν. Αυτό το Ισπανία-Γαλλία, αν περάσει η Ισπανία το Βέλγιο.
0: Ναι, εκεί είναι θέμα. Δεν έχει άκουσα αυτό που λες ότι οι Ισπανοί παίζουν ένα παιχνίδι και με πολλές πάσες και μαρκάρισμα σε όλο το γήπεδο. Αλλά ξέρεις, καμιά φορά με τους Γάλλους δεν μπορούν να το παίξουν αυτό. Θεωρώ εγώ. Γιατί...
2: Ναι, γιατί αν τους φύγει στο ξέφωτο.
0: Μπράβο,
2: τώρα,
0: μπράβο. Αν τους φύγουν στο ξέφωτο.
2: Μπράβο. Έχει πολλούς
0: θα το πάνε πιο έτσι. Πιο διαφορετικά με τους Γάλλους. Γιατί αυτό που λες. Αν τους φύγουν, περσάρουν ψηλά και τους φύγουν οι Γάλλοι. Ένα λάθος να γίνει στο κέντρο, άι μετά πιάσε τον Τεμπελέ, πιάσε τον Ολίσε, πιάσε τον Εμπαπέ, πιάσε τον Μπαρκολά.
2: Έχει παίχτες και τον τρόπο να σου βάλει την μπάλα στα δίχτυα με διαφορετικούς τρόπους
0: ναι, ναι.
2: και παίχτες. Δηλαδή είναι εν δυνάμει όλη η σκόρα.
0: Γι' αυτό πιστεύω ότι η Ισπανία, αν πάνε με τη Γαλλία, θα πάει το παιχνίδι λίγο διαφορετικά. Θα το πάνε λίγο πιο προσεκτικά. Όχι τόσο πολύ μαρκάρισμα ψηλά.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι νομίζω. Τώρα θα δούμε. Θα δούμε. Βέβαια, κάτσε να πάμε να δούμε. Θα πάει η Ισπανία γιατί το Βέλγιο έδειξε δύο παιχνίδια ότι είναι εδώ, ε.
2: Ναι, έδειξε ναι, ότι... από τις Μπουνιές.
0: Ναι, κέρδισε τη Σενεγάλη η οποία ήταν κάτω στο Κόπα Αφρικά. Δεν είναι λίγο πράγμα. Από 2-0 έχανε.
2: Για την εικόνα του Βελγίου σίγουρα δεν είναι λίγο πράγμα.
0: Και δηλαδή, με την Αμερική τώρα. Που έπαιζε ένα γήπεδο εχθρικό. Με αυτό που έγινε με τον παίχτη τον Αμερικάνο που πήρε πίσω την κόκκινη κάρτα και πήγε βάλει 4 γκολ περίπατο.
2: Εντάξει, άνοιξε το παιχνίδι μετά. Αμερική είναι τώρα, εντάξει, δεν είναι και καμία
0: ναι, περίπτωση. Ναι, ρε παιδί μου, λέω ότι το Βέλγιο το οποίο πέρασε με τα χίλια ζόρια, με τρισάν τρίτο με τα πέντε γκολ που έβαλε στη Νέα Ζηλανδία. Δεν απέναγε ποτέ.
2: Πρώτο πέρασε τον όμιλο.
0: Πρώτο, ναι, με τα πέντε γκολ που έβαλε στη Νέα Ζηλανδία, λέω.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εκείνο το παιχνίδι παίξε καλά. Τα υπόλοιπα μάτια ήταν χάλια. Δεν θυμάσαι τα παιχνίδια
2: του. Ναι, βέβαια, σοπαλίες έκανε.
0: Τσακωνόντουσαν, πλακωνόντουσαν στο ξύλο.
2: Πάντως για μένα είναι πιο δύσκολο να πάρεις Euro. Δηλαδή σε αυτό που είπε ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει δίκιο παρά μου διάρ. Γιατί να σου πω κάτι, τώρα άμα κοιτάξεις ομάδα στο Euro είναι πιο απαιτητικό. Και καλώς ή κακώς τα τελευταία χρόνια μετά το 2010 βλέπεις ότι κυριαρχούν.
0: Κοίτα μου, είναι.
2: Κυριαρχούν το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, αυτό πήγα να σου πω. Ότι είναι το Euro είναι Ευρώπη μόνο. Το άλλο έχει ομάδες από Λατινική Αμερική. Μερικές ομάδες που δεν είναι τίποτα σπουδαίο, όπως το Κουρασάο, ας πούμε, που έχει μια νίκη σίγουρη ό,τι και να γίνει.
2: Δηλαδή, στα νοκάουτ, άμα σε πάει λίγο το πρόγραμμα, μπορεί άνετα να φτάσει στου 8, δηλαδή θέλω να πω. Όχι η Ελλάδα, θυμάσαι. Την Κωνσταντίνα.
0: Ναι,
2: ένα πέναλτι.
0: Ναι,
2: τα λοιπά
0: ναι.
2: μπορούσε να έχει φτάσει. Και να...
0: Ναι, ναι, που έπιασε. Ο Γκέκα το χάσε, ναι, σωστό, σωστό.
2: Ο Γκέκα το χάσε, ναι. Τώρα στα δικά μα εδώ στην Ελλάδα.
0: Τι ομάδα είσαι.
2: Θεωρώ ότι γίνεται. Παναθηναϊκός.
0: Παναθηναϊκός. Εντάξει, φέτος θα είσαι. Φέτος με
2: ψυχολογία. Καλή δουλειά. Κάτσε, χαμηλά την μπάλα, Βασίλη.
0: Χαμηλά την μπάλα, οκ. Αλλά φέτος θεωρώ ότι σε σχέση με πέρυσι, παρόλο που και πέρυσι υπήρχαν προσδοκίες, ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι έχει αλλάξει την νοοτροπία, φιλοσοφία με τον ροπονητή το καινούριο. Και ο ροπονητής ο καινούριος μπορεί να μην είναι το μεγάλο όνομα στην Ευρώπη, αλλά δεν είναι ο ροπονητής ο οποίος δεν έχει κάνει. Έχει πάρει πρωτάθλημα. Και έχει πάρει πρωταθλήματα με την Κοπενχάγη. Δεν είναι ότι δεν ξέρει τι πάνε πρωτάθλημα. Έχει πάρει με την Κοπενχάγη. Έχει παίξει Champions League.
2: Κάτσε να δούμε γιατί έχουμε και τρεις προκρίσεις τώρα.
0: Ναι, εντάξει, όλα είναι. Έχεις αυτό που είχε η ΑΕΚ πέρυσι με τρεις προκρίσεις.
2: Ναι, το πώς θα σε πάει, τι θα γίνει. Εντάξει, η ΑΕΚ πιο στημένη ομάδα.
0: Όχι, λέω. Πάει να κάνεις ό,τι έκανε η ΑΕΚ πέρυσι με τρεις προκρίσεις.
2: Ναι.
0: Η ΑΕΚ είναι πιο στημένη. Ναι, πιο στρωμένη. Αν δεν φύγει κανένα παίκτη, ο Γιώβιτς έμεινε. Αν δεν φύγει και ο Πινέτα, ήταν μια ομάδα η περσινή πρωταθλήτρια.
2: Κάνει προσθήκες του The Point, δηλαδή εκεί που χρειάζεται τους παίκτες ακριβώς και τελειώνει ο πανηγύρι. Έκπληκτος έχω μείνει από τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Δεν περίμενα ότι θα κάνει τόσο γρήγορο ντεμαράζ, δηλαδή να κλείσει τους παίκτες που έχει κλείσει. Δηλαδή.
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός από ό,τι λένε φέτος μαζί με την Ντουμπάι και με την Βιλερμπάν θα έχει πολύ ακριβά ρόστερ. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός λένε ότι...
2: Ποια Ντουμπάι, 60 εκατομμύρια έχει λειτουργικό ως ώρας. Έχει τρεις παίχτες άνω των 4 εκατομμυρίων για Μπουζέλε, Ντέιβις, Ναν.
0: Όχι, και το Ντουμπάι θα πάει γύρω στα 35-40 εκατομμύρια γι' αυτό. Το ίδιο και η Βιλερμπάν.
2: Ποιο είναι αρχηγός στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή?
0: Ο Παπα-Νικολάου.
2: Ωραία, και παζαρεύουν να του δώσουν 500 χιλιάρικα.
0: Ναι, μόνο εντάξει.
2: Ο Παναθηναϊκός έχει τον Λουκά που παίρνει 2 εκατομμύρια.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός όμως είναι μια ομάδα η οποία πέτυχε παραγωγός πέρυσι, είναι ο Ολυμπιακός στην πρωταθλητή Ευρώπη.
2: Μα τα 2 εκατομμύρια τα παίρνει ο Λούκας από.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Οκ, ο Λούκας.
2: Ναι, εντάξει. Πρέπει να υπάρχει και λίγο σεβασμός.
0: Ναι, ο Λούκας πήρε.
2: Ο Ολυμπιακός έκανε λάθος. Ότι έσκαψε τον Λάκκο λίγο μόνος του στο μπάσκετ.
0: Ο Σλούκας στην ηλικία που είναι, που πήγε, ο Σλούκας στην ηλικία που πήγε στο Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός πλήρωσε υπεραξία και κόντρα στον Ολυμπιακό να πάρει τον Σλούκα.
2: Είναι τέταρτη του χρονιά, Βασίλη. Είναι τέταρτη του χρονιά.
0: Ναι,
2: παίρνει δύο.
0: Υπεραξία πλήρωσε.
2: Δεν σου μιλάω για την πρώτη του χρονιά.
0: Ναι.
2: Σου λέω για την τέταρτη του χρονιά. Για τον Παπα-Νικολάου, γερικό άλογο είναι όπως και ο Σλούκας. Και φαζαρεύουν τώρα για τον αρχηγό του να του δώσουν 500 χιλιάρικα.
0: Ναι, αυτό,
2: δεν είναι συμπεριφορά αυτή.
0: Ναι, σου λέω και πάλι, ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα το Παναθηναϊκό πέρυσι. Πολύ καλύτερη ομάδα.
2: Ναι,
0: ο Ολυμπιακός δεν λέμε τώρα αν ο Παναθηναϊκός πάρει 500, πάρει 600, πάρει 1000. Αυτό αφορά τη διοίκηση. Λέω ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα έτοιμη. Ο Παναθηναϊκός μια ομάδα που θέλει δουλειά.
2: Εννοείται. Εσύ, άμα είσαι τώρα Γουόκαπ και Ντόρσεϊ, έτσι, και ήξερε ότι 2 μήνες πριν το Final Four η ομάδα σου έχει κλείσει το Μαγκιντάιερ και το Μοντέρο και με τα λεφτά που του δίνει.
0: Ναι.
2: Τι θα έκανες?
1: Μοντέρο πήρε λεφτά.
0: Τι εννοείς θα έκανα?
1: Ο Μοντέρο.
0: Τότε, άμα είναι έτσι, οι ομάδες φίλοι να τους βαλσαμώσουμε, τους πέτρες να μην παίρνουμε κανέναν. Ναι.
2: Όχι, όχι, για το Γουόκαπ όμως. Ο Γουόκαπ δηλαδή έχει τραβήξει το ολόκληρο το κουπί
0: στο Ολυμπιακό. Τι πάει να πει αυτό, δηλαδή τραβάει κουπί, δηλαδή δεν πληρώθηκε. Τσάμπα έπαιζε. Πώς τσάμπα έπαιζε τόσο καιρό?
2: 900.000.
0: Αυτό, 900. Α μείναγε με τον Ολυμπιακό πρώτα να ζήταγε παραπάνω συμβόλαιο.
2: Μα το. Ναι,
0: τι πάει και βγαίνει και λέει και το ένα και το άλλο και το άλλο. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι,
2: ναι,
0: έτσι.
2: Ωραία, είσαι πρωταθλητής Ευρώπης με τον Ολυμπιακό και παίρνεις 900.
0: Ναι.
2: Και έρχεται ο Μακιντάιερ από τον Ερυθρό Αστέρα και ναι, παίρνει 1,9.
0: Ναι.
2: Κάτσε, δεν υπάρχει μια διαφορά.
0: Τότε κοιτάξτε, φίλε, καμία διαφορά δεν υπάρχει. Ο καθένας παίκτης κοιτάει την αξία του. Σου λέει ο Μακιντάιερ, εγώ θέλω τόσα. Μου τα δίνεις. Δηλαδή, αν ερχόταν ο Λεμπρόν, ας πούμε. Περίμενε, φίλε. Γιατί τα λες για πώς θέλεις. Αν ερχόταν στον Ολυμπιακό ο Λεμπρόν Τζέιμς. Και του είναι 250 εκατομμύρια ευρώ. Θα έλεγε εγώ 50.
2: Δεν συγκρίνουμε.
0: Αυτό μου λες, φίλε. Ο κάθε παίκτης έχει την αξία του.
2: Ποιες είναι επιτυχίες του Μακιντάιερ στην Ευρώπη και ποιες είναι επιτυχίες του Γόκα.
0: Ναι, ο Γόκα έπαιρνε στο Ολυμπιακό όμως. Ο Ολυμπιακός του έδωσε δυνατότητα να γίνει πρωταθλητής Ευρώπης.
2: Οκ. Έγινε πρωταθλητής.
0: Τώρα χέρι είναι βιτάλο. Δεν είναι όπως τα βλέπουμε όλα.
2: Ο Ντόρσεϊ πέρσι ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Μόνο πέρσι, πέρσινη χρονιά. Τις άλλες χρονιές έπαιρνε κανονικά τα λεφτά του που δεν ήταν καλός.
2: Αμείβεται με 1,3.
0: Ναι. Ωραία.
2: Και έχει το Μοντέρο και παίρνει 2,7.
0: Ναι, ρε φίλε, έχει το Μοντέρο. Ο Ζώση όμως πήρε 1,3 τα 3-3 χρόνια και έπαιξε μόνο το 1. Τα άλλα που δεν έπαιζε, ζήτησε μείωση.
2: Ναι, ο Μοντέρο δεν έπαιξε όλα τα χρόνια, δηλαδή.
0: Α, δεν ξέρω. Μάθης δεν είμαι.
2: Καταλαβαίνεις τι λέω, ότι είναι λίγο ανισόρροπα τα μεγέθη οικονομικά.
0: Ανισόρροπα τα μεγέθη σε όλες τις ομάδες, σε όλο τον πλανήτη. Σε όλο τον πλανήτη. Δεν μπορεί να παίρνει 3 εκατομμύρια Γιώργη να πάρει και 3 εκατομμύρια ο Πίλιος. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
2: Τώρα ξαναμιλάμε, μην μιλάς, ξαναλέω, ναι, για μεγέθη.
0: Σου λέω και πάλι, δεν γίνεται να έχουν οι παίκτες όλοι την ίδια δυναμική και τα ίδια λεφτά. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι. Ο κάθε παίκτης είναι, άλλος είναι πιο φθηνός, άλλος είναι πιο ακριβός. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι το μπάσκετ, το βόλεϊ, όλα τα αθλήματα.
2: Δηλαδή θεωρείς ότι ο Γουόκαμπ δεν έχει προσφέρει 5 χρόνια στον Ολυμπιακό για να έχει καλύτερο.
0: Εγώ δεν είπα ότι δεν έχει προσφέρει. Ο Γουόκαμπ δεν κάθισε να μιλήσει με τον Ολυμπιακό. Είπε και πράγματα διάφορα πριν μιλήσει με τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακό δεν του πέδασε τόσο.
2: Μήπως όμως όταν του είπανε να γίνει Έλληνας του είχαν τάξει άλλα.
0: Δεν ξέρω, αυτό θα πει ο Γουόκαμπ. Δεν ξέρω, το ξέρεις εσύ.
2: Αυτό είπε ακριβώς.
0: Ναι, αυτό το λέει ο Γουόκαμπ όμως, δεν το λέει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή ακούς μια πλευρά που σε βολεύει. Σαν αντίπαλος, ναι, του Ολυμπιακού. Ναι. Όταν ακούμε και τις δύο πλευρές.
2: Οκ, okay, να την ακούσουμε. Άρα γιατί ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα από τη στιγμή που η Ντουμπάι θέλει να δώσει τον buyout για να φύγει?
0: Ας το δώσει, φίλε, αν Ντουμπάι δώσει να το δώσει, ας φύγει.
2: Μα το είπε.
0: Τι πρόβλημα.
2: Δεν διαπραγματευόμαστε.
0: Τι είπε ο Ολυμπιακός?
2: Δεν διαπραγματευόμαστε.
0: Ωραία. Τι να πει ο Ολυμπιακός, δηλαδή. Τι μπορούσε να πει.

0: συγγνώμη, δηλαδή χτες ο Περβέρσο Ντέβις ήρθε το Δεκέμβριο, το Γενάρη, σε αυτό το κλίμα του Παναθηναϊκού και να κρίνουμε τον Ντέβις.
1: Δεν είπα να κρίνουμε τον Ντέβις, λέω ότι τα λεφτά που πήρε δεν τα πρόσφερε. Αυτό λέω.
0: Η ομάδα δεν πρόσφερε.
1: Ναι, γενικά. Άρα μου λες λοιπόν ο Παναθηναϊκός φέτος παίρνει, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο τέλος. Παίρνει. Στο γήπεδο φαίνονται όλα. Ότι έχει πάρει καλούς παίκτες, έχει πάρει.
0: Έχει το brand name.
1: Brand name, brand name ήταν και πέρυσι ο Παναθηναϊκός. Και πρόπεση, γιατί πρόπεση.
0: Μια ζωή θα είναι brand name.
1: Εντάξει. Αυτό λέω. Δεν είναι ότι είναι τώρα brand name, πάντα ήταν.
0: Θα είναι μια ζωή brand name ο Παναθηναϊκός.
2: Να πω όμως κάτι εγώ. Βασίλη, ναι, ότι το παίρνει το Champion και παίρνει δισεκατομμύρια. Σωστά. Παίρνει την Ευρωλίγκα. Παίρνεις την... Α, αφήνω μα έκλεισε.
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται ήταν πολύ Παναθηναϊκός.
2: Όχι, να πούμε. Παίρνει το Champion, Βασίλη, και παίρνει εκατομμύρια. Σωστά. Δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια, εκατομμύρια μιλάμε. Παίρνει την Ευρωλίγκα, πρόσεχε, Βασίλη, και παίρνει 1,8. Μπαίνει ναι, μέσα, φίλε, ρε φίλε, με τι
1: παίρνει. Ναι, φίλε, υπάρχει διαφορά όμω. Για να πάρει το Champion, πρέπει να δώσει 500 εκατομμύρια να φτιάξει ομάδα και να πάρει την Ευρωλίγκα πρέπει να δώσει 35.
2: 35. Και εγώ λέω ένα άλλο. Δεν υπήρχε περίπτωση, στο λέω εγώ, κοιτά, έγκυρη πηγή, κοιτά, ότι ο Φα έπαιζε φέτος αυτός που λες, έφυγε και πήγε στο Ντουμπάι εκεί που φέρει να πάει. Ποιο ο συγκεκριμένος παίκτης που συζητάμε. Ναι, δεν είδε, έπαιζε. Δεν θα μπορούσε να παίξει.
1: Θα δούμε. Ας παίξει κι άλλο
2: στον μισό λεπτό. Στον Ολυμπιακό δεν θα μπορούσε να παίξει. Στη θέση αυτή.
1: Πέπεσε, δεν έπεσε τόσα χρόνια.
2: Ναι, τώρα όμως έκανε δύο μεταγραφές στον Άσο.
1: Ναι, ρε,
2: πήρε
1: okay.
2: τον αυτόν που είπαμε τον Ερυθρό Αστέρα και πήρε και τη Βαλένθια. Ήτανε, στο λέω εγώ, τρίτη επιλογή. Στον πάγκο θα έμενε. Τρίτη επιλογή που
1: δεν
2: είχε παζάρι.
1: Δεν ξέρω τι θα ήταν.
2: Γιατί άμα, όπως το είπες και εσύ, τις άλλες δύο χρονιές δεν φαινόταν κάπου. Την τελευταία χρονιά έπαιξε φέτος βασικό.
1: Για τον Ντόση, ο Ντόση ήταν.
2: Ναι, και
1: ο άλλος ήταν καλός.
2: Εντάξει, ήταν και ο Λούκας, ήταν και ο
1: Σλούκας. Όλες τις χρονιές.
2: Ναι, αλλά φέτος δεν θα έπαιζε. Στο λέω, αυτά ήταν η τρίτη επιλογή του Μπαζιόκα. Στο λέω, γι' αυτό και έφυγε μόνος του, εγώ πιστεύω.
1: Δεν έφυγε. Αυτό έφυγε γιατί παίρνει πάρα πολλά περισσότερα χρήματα στο Ντουμπάι. Μιλάμε 2 εκατομμύρια διαφορά τώρα.
2: Εντάξει, φίλε. Μόνο που έχει ξεχάσει κάτι. Μερικοί ξεχνάνε κάτι. Ότι φιλαράκι, εγώ στο λέω σαν Τζίτζη. Και 500 να πάρει εκεί που θα πάει, δεν πήρε όμως ευρωπαϊκό Ντουμπάι. Πόσα έριξε πέρσι, θυμάσαι? Ποιος έφερε, τον Γιουγκοσλάβο, τον άλλον, ΕΚΑΠΟΕΛ.
1: Δεν πήρε τόσα λεφτά όσο πήρε ο Ολυμπιακός.
2: Όχι, άλλο σου λέω. Ήταν μαζί με τον Παναθηναϊκό στα λεφτά.
1: Ναι, αλλά το Ντουμπάι ήταν μια χρονιά, ρε φίλε. Πρώτη χρονιά που έπαιξε στην Ευρωλίγκα. Δεν είναι εύκολο. Κάτσε
2: εγώ, πιστεύω Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και φέτος και άλλες δύο ομάδες που θα είναι η Μιλάνο που κάνει πολλές μεταγραφές.
1: Καλά, η Μιλάνο ξεχάσετε, δεν κάνει ποτέ τίποτα.
2: Και η Βιλεμπάν.
1: Βιλεμπάν θα είναι μια ομάδα πολύ δύσκολη.
2: Μπράβο, είδες που το ξέρεις και εσύ και, και πολλοί κόσμοι το καταλαβαίνει. Θα δεις ότι και το Ντουμπάι δεν θα είναι πάλι στην πεντάδα.
1: Α, δούμε και τη Ρεάλ πώς θα είναι. Κάτσε ακόμα μεταγραφές, δεν έχουν τελειώσει.
2: Ναι, βέβαια, μην περιμένει.
1: Αυτές οι ομάδες έχουν χρήμα. Μπορεί να ξοδέψουν χρήμα.
2: Η Ρεάλ πιο πολύ δεν ξοδεύει χρήμα, χρωβεί φανέλα.
1: Ναι, και χρήμα.
2: Φάνε και η φανέλα, έτσι, ναι.
1: Και χρήμα. Έχει χρήμα να δώσει και η Μπαρσελόνα. Ναι, τώρα... Έχουν ομάδες χρήμα να δώσουν τώρα. Περίμενα να δούμε τι θα γίνει.
2: Η Ρεάλ είναι η Ρεάλ του ποδοσφαίρου, δεν παίζεται. Έτσι, ναι,
1: ρε φίλε, άλλο το ποδόσφαιρο, σου λέω άλλο μπάσκετ.
2: Το μπάσκετ όμως είπε είναι η φανέλα είναι του Παναθηναϊκού πιο μεγάλη, του Ολυμπιακού. Εντάξει, έχουν πολλά εκατομμύρια.
1: Πιο πολλά έχει πάρει Ρεάλ. Στο μπάσκετ.
2: Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε. 13-14 όμως έχει πάρει. Δεν το συζητάμε.
1: Α, τώρα τα τελευταία χρόνια είναι Ολυμπιακός.
2: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και κάποιες άλλες. Διάμεσα μπαίνουν κάποιες άλλες.
1: Πέρυσι πήγε η Βαλένθια, εντάξει, οκ. Η Μονακό πρόπερση πήγε τελικό. Η Φενέρμπαχτσε είναι δυνατή ομάδα.
2: Και η Ρεάλ, του κέρδισε τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, έχει ακόμα ομάδες. Να δούμε πώς θα κάνουν και οι άλλες ομάδες.
2: Αλλά ναι, για μην
1: κοιτάμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, να κοιτάξουμε τη Ρεάλ θα κάνει. Θα κάνει η Βαρσελόνα, θα κάνει η Βιλερμπάν, θα κάνει η Φενέρμπαχτσε. Είναι ομάδες δυνατές.
2: Ναι, και όπως είπες και εσύ πολύ σωστά στο φίλο, αλλά μην βιαζόμαστε.
1: Όλα στο γήπεδο, φίλε.
2: Έγινε ένα τεμαρά τώρα και
1: τώρα. Πήρε παίχτε καλού.
2: Ναι, ένα τεμαρά που πάμε σε μια βομπάδα πέρυσι ή κάνει. Ναι.
1: Αλλά καλού παίχτε, αλλά όλα είναι μέσα στο γήπεδο φαίνονται. Έχει προπονητή καλό που την ξέρει την ομάδα.
2: Ναι.
1: Ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα, την ξέρει την ομάδα Μπράδοβιτ. Έχει μάθει να παίρνει Ευρωλίγκε. Είναι πολυνίκη στην Ευρωλίγκα. Ο Μπράδοβιτ έχει φτιάξει καλή ομάδα, φτιάχνει καλή ομάδα, αλλά μέχρι εκεί. Όλοι μέσα στο γήπεδο φαίνονται. Όλοι μέσα στο γήπεδο.
2: Ναι,
1: και ο Μοντέρο. Πήρε Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πέρυσι πήρε το Σόρτ. Τον καλύτερο παίκτη σε Παρί. Και στο Παναθηναϊκό δεν έκανε τίποτα. Άλλη ομάδα η Παρί, άλλη ομάδα η Βαλένθια.
2: Ναι.
1: Άλλη ομάδα ο Ολυμπιακός.
2: Επίσης να πούμε.
1: Ότι είναι ο Μοντέρο Πεθαράς, είναι Πεθαράς. Αυτό είδαμε στη φετινή Βαλένθια. Πήρε την ομάδα μόνος του, πήγε στην Ευρωλίγκα.
2: Νομίζω πήρε και το
1: πρωτάθλημα. Με την Μπαρσελόνα, με φοβερές εμφανίσεις. Με την Βαλένθια και άλλα μέχρι εκεί.
2: Ναι.
1: Όλα στο γήπεδο, παιδιά. Όλα στο γήπεδο.
2: Και να μην ξεχνάμε, βέβαια, Βασίλη, ότι ο Μπράντοβιτς τα τελευταία δύο χρόνια έκανε τίποτα στην Παρί, στην Παρτιζάν.
1: Δεν είχε όμως την ομάδα που είχε στο Παναθηναϊκό, τον
2: Μπάρτιζάν. Αλλά ήταν στη χώρα του.
1: Στη χώρα του, εντάξει.
2: Και επίσης να πούμε, Βασίλη, ότι εγώ πιστεύω ότι ετοιμάζουν, εγώ λέω ότι ετοιμάζουν μετά ο Μπράντοβιτς.

0: Μητούδη. Να είσαι σίγουρος αυτό.
1: Θα δούμε τώρα.
0: Ναι, κολλητός.
1: Έχουμε δρόμο ακόμα για το Μητούδη.
0: Αλλά εγώ πιστεύω πρέπει όλο αυτό που λες να το δούμε στο γήπεδο. Έτσι, ναι.
1: Όλα
0: δηλαδή τώρα ο Ολυμπιακός τώρα λένε κάποιοι, γκρινιάζουνε. Κοίτα, στον Πασαλιμάνι. Λέω εγώ τώρα, υποθέτω που πέρασε μια μέρα και άκουσα. Το Φάλμο, ρε, γιατί ήταν καλό παιδί, έπεσε, κοίτα. Ρε παιδιά, δεν είπαμε εμείς ότι ήταν καλό παιδί και δεν ήταν ψηλός και δεν κάρφωνε. Έμεινε όμως και τρεις μήνες έξω. Εντάξει, δηλαδή ο Ολυμπιακός το πήρε χωρίς το Φάλμο το ευρωπαϊκό. Σωστός. Είναι αυτό που λες και εσύ καμιά φορά. Δηλαδή, μην τα παίρνουμε όλα ότι φταίει ο Προέδρος, ο προπονητής.
1: Ο Φάλμο είναι μια μεταγραφή καλή για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Καλή για τον Παναθηναϊκό. Αν είναι στα καλά του, δεν έχει τραυματισμούς, δηλαδή έχει επανέλθει. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε Φάλμο.
0: Όχι.
1: Δεν είχε φάλ πέρυσι. Μιλάμε δεν είχε φάλ πρόπερση.
0: Ντερέκι μιλάμε.
1: Το αδυναμώνει πολύ και με τον Λεσόρ.
0: Μιλάμε,
1: και...
0: επειδή τον έχω δει από κοντά, ναι, δεν σηκώνεται. Όπως είναι η καρφωνή. Ναι. Κάνει ένα έτσι και η καρφωνή.
1: Έχει δυναμώσει πολύ τώρα με φάλ, ναι, με Γιαμπουζέλε που είναι πολύ. NBA τώρα, εντάξει. Πολύ καλός παίκτης. Με τον Λεσόρ έχει δυναμώσει πολύ. Ακόμα ψάχνει παίκτες. Θα δούμε τελικά που θα κάτσει μπίλια.
0: Ο Νάτα μείνει.
1: Ο Νάτα λογικά θα μείνει. Ναι.
0: Εντάξει, οπότε και τον Νάτα.
1: Νομίζω το Λιόπουλος έφυγε.
0: Ναι.
1: Πήγε στον ΠΑΟΚ νομίζω. Με ναι, αρκετά χρήματα. Να δούμε.
0: Αλλά όπως το λες και εσύ, θα γίνει μεγάλη μάχη γιατί φέτος και ο Παναθηναϊκός έχει δυναμώσει πολύ. Ο Όντος έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά, έτσι, ναι, στις μεταγραφές. Αλλά όπως λες και εσύ, όλα θα φανούν στο γήπεδο. Σωστά.
1: Όλα, όλα. Ο φίλος ο Μπιλ λέει το κοινό που βλέπει το Champions League και το κοινό που βλέπει την Ευρωλίγκα δεν έχει καμία σχέση. Με την μπάλα ασχολείται ολόκληρη η Φίλιος, ενώ την Ευρωλίγκα εκτός από τις μεσογειακές χώρες, τη Σερβία και τη Γερμανία, αν ρωτήσει ποιες ομάδες παίζουν, δεν γνωρίζουν καν. Εντάξει, ναι, δεν είναι τόσο. Εντάξει, το μπάσκετ όπου τα λέμε.
0: Μπάσκετ και οι δύο μπάλες πετσί είναι.
1: Δεν είναι πολλές χώρες που ασχολούνται φανατικά με τον μπάσκετ. Εντάξει, όπως το ποδόσφαιρο. Στον μπάσκετ ασχολούνται οι ελληνικές ομάδες, οι Σέρβοι, οι Ισπανοί, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί.
0: Οι Κροάτες.
1: Δεν έχουν Ευρωλίγκα οι Κροάτες. Ποια κροατική ομάδα δεν πρέπει στο μπάσκετ εσύ. Έχει κάνει ακόμα ομάδα σε την Κροατία.
0: Τώρα δεν ξέρω τελευταία, ναι, παλιά είχαν.
1: Τίποτα. Οι ομάδες είναι 7-8 χώρες με την Ευρωλίγκα που ασχολούνται. Αυτές είναι. Από την Ισπανία, από την Ελλάδα, από την Γαλλία, από την Ιταλία και από τη Γερμανία. Αυτές είναι οι ομάδες.
0: Το αντίθετο όμως σου λέει κι άλλο.
1: Α πούμε, Ελβετία, α πούμε, δεν έχουν μπάλα.
0: Ναι, αλλά το αντίθετο μπορεί να σου πει κι άλλο. Ότι στην Αμερική ασχολούνται με το μπάσκετ.
1: Και με το ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, το NBA είναι όμως το αμερικανικό τους.
1: Το αμερικάνικο ποδόσφαιρο είναι το αγαπημένο τους άθλημα. Δεύτερο είναι το NBA.
0: Ναι.
1: Με την μπάλα που πάει ψηλά.
0: Ψηλά. Το τρίτο είναι το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Επειδή πήραν και κάποιοι παίκτες εκεί τώρα ο Μέση και αυτοί.
1: Ναι, αλλά όμως είδες ότι και αυτό ανεβαίνει και το αμερικανικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Έχουν χρήμα.
0: Ήχουν, ναι.
1: Ενώ στο, ας πούμε, Ελβετία δεν έχει μπάσκετ. Μάλλον έχει, αλλά δεν έχει ομάδες δυνατές. Ας πούμε η...
0: Έλα μου, τώρα μας σκέφτεσαι πρωτούς η Πορτογαλία και μια σκέφτα.
1: Ναι, Πορτογαλία τώρα δεν έχει μπάσκετ.
0: Ναι, ρε φίλε, δηλαδή μας σκέφτεσαι η Πορτογαλία και πανηγυρίζανε. Ναι,
1: λοιπόν, είναι χώρες οι οποίες έχουν
0: ποδόσφαιρο. Ενώ η Κύπρος έχει μπάσκετ.
1: Εντάξει,
0: okay. Από αυτούς όλους. Από αυτούς.
1: Επειδή όλοι έχουν μπάσκετ. Ναι. Εντάξει, όλοι έχουν μπάσκετ, αλλά δεν είναι δυνατές οι ομάδες τους.
0: Ναι, εμείς τώρα είμαστε λίγο στα κάτω.
1: Μιλάμε για Ευρωλίγκα, είναι αυτές οι ομάδες που αυτές οι χώρες. Δεν παίζουν άλλες χώρες στην Ευρωλίγκα. Δεν μπορούν να μπουν στην Ευρωλίγκα άλλες χώρες. Ναι. Δεν έχουν δυνατότητα να. Ναι. Δεν βάζουν χρήματα. Δεν έχουν τώρα.
0: Σωστά. Και να μην ξεχνάμε ότι και εμείς τώρα, ας πούμε, στην εθνική μας. Εντάξει, ρε φίλε, δεν παίζουν όλοι. Δεν έχουν έρθει όλοι για το κούμπο και αυτοί. Δεν μας και βάγανε οι Πορτογάλοι.
1: Όχι, εντάξει. Αλλά όμως δεν πάβει να είναι αποτυχία. Όποιο και να παίζει με Πορτογαλία πρέπει να κερδίσει, φίλε. Εντάξει, τώρα με την Πορτογαλία και με την Ρουμανία που χάσαμε, ρε φίλε, στο μπάσκετ. Ρουμάνοι στην μπάσκετ. Εντάξει.
0: Εντάξει, όχι ότι δεν έχουν, αλλά.
1: Ναι, ναι, εντάξει, έχουν ρε φίλε, όλοι παίζουν μπάσκετ. Και οι Αλβανοί παίζουν μπάσκετ, οι Πακιστανοί παίζουν μπάσκετ και οι Βούλγαροι παίζουν μπάσκετ.
0: Οι Κινέζοι.
1: Όλοι παίζουν. Αλλά δεν έχουν τις ομάδες που έχουν οι δυνατές ομάδες.
0: Ναι, όχι. Εντάξει, η Ελλάδα έχει πάρει μετάλλια παγκόσμια, έχει πάει τελικούς. Και βίσαμε ολόκληρη Αμερική, το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Από μέσα είχε μέσα κάτι αστέρια τότε.
1: Λοιπόν, τα υπόλοιπα την επόμενη εκπομπή που θα έρθει ο Τζίτσπο, θα έρθει πάλι.
0: Βγάθω κανονικά. Τώρα είναι και οι αγώνες Σαββατοκύριακο, λέγαμε το. Δεν πέσανε μία Δευτέρα.
1: Κυριακή ξημερώματα. Πότε θα έρθει τώρα.
0: Κυριακή ξημερώματα έχει.
1: Όχι. Θέλει ώρα είναι το παιχνίδι. Έχουμε φύγει εμεί θέλει ώρα. Ξαναλέ νωρί να το αναλύσουμε.
0: Ναι.
1: Έχει. Πώ δεν έχει. 12 η ώρα, ρε. Σαββάτο, όχι Σαββάτο.
0: Όχι, το Σαββάτο είναι. Μετά ξεκινάει την Τρίτη.
1: Ναι, Τρίτη.
0: Την Τρίτη όπω το πει και εσύ. Το μεγάλο παιχνίδι.
1: Τρίτη θα έρθει.
0: Τρίτη.
1: Λοιπόν. Αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. 9.43 Ιντερβέτεν Σπρότ. Εμείς πάλι ραντεβού την Κυριακή το βράδυ, λίγο μετά τις 10. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να είστε πάντα μέσα στην τρέλα, την τρελή.
0: Την τρελοτρέλα. Με νέα και επλήξεις.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλή συνέχεια. Τα λέμε την Κυριακή το βράδυ. Γεια σας.
0: Γεια σας. Καλό ξημέρωμα. Ο Θεός μαζί μας και καλό ξημέρωμα.